0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey! Disc jockey! Disc jockey!

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Αργύρης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Αλέξης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Επίθεση.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

ο Πάνος Πλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Up, right, up, right, up, double time. Here. Up, right, up, right, up, right, up.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε αρχίσει, μπήκαμε σε mood διακοπών. Οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι είστε στην παραλία. Οι εναπομείναντες να προσέχετε, να παρακάμψετε αν περνάτε από εκεί την Ομόνοια, γιατί έχει λέει πιάσει φωτιά στη Σατοβριάντου. Λοιπόν, είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας. Είμαι η Ιωάννα Ηλιάδη. Είναι δίπλα μου
1: ο Περικλής
0: Ροβίλης. Είναι η εκπομπή, είπαμε, για τις ένοπλες δυνάμεις, το Μάχη FM. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα 6943-63-54-51 στο Viber. Και μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο αν θέλετε να μας πείτε κάτι σοβαρό. 210-710-8000.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει επικαιρότητα εκτός από τη φωτιά στην Ομόνοια. Αποφύγετε την Ομόνοια, οι πυροσβέστες έχουν πέσει εκεί. Είδαμε και τις φωτιές σε όλο το... σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχει βάλει φωτιά εδώ στις ένοπλες δυνάμεις ο υπουργός, η υπουργάρα μας.
1: Ναι, πριν την, πώς το λένε, την χώρια πυρκαγιά.
0: Α, μας έχουν ανάψει, ναι, ναι,
1: έχει ανάψει μια άλλη πυρκαγιά, λίγο μακρύτερα από εδώ.
0: Αυτό γιατί, το... να ρωτήσω κάτι, να το πούμε τι έχει γίνει. Χτες υπογράφτηκε στη Μέκα.
1: Και συμβολικό.
0: Αυτό έχει συμβολικό, έχει πολύ συμβολικό χαρακτήρα. Αμυντική συνεργασία.
1: Σύμφωνο, τριμερές αμυντικό σύμφωνο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Τι έκπληξη.
0: Από τον ίδιο τον Ερντογάν, πρόσεξε, δεν υπέγραψαν.
1: Από ποιον άλλον. Εγώ θα πει.
0: Οι άμυνας υπέγραψαν.
1: Στο ανώτατο επίπεδο.
0: Ακριβώς. Και αυτό έχει την αξία του, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται, καλά, εμείς έχουμε... Α, και είπανε και το ωραίο ότι αν πειράξει έναν από αυτούς, σημαίνει ότι πειράζουν
1: ναι,
0: όλοι. Τώρα λοιπόν, εμείς ποιους προστατεύουμε, την Τουρκία ή τη Σαουδική Αραβία με τους Patriot?
1: Εμείς, καθότι δεν υπήρξε κάποια, δεν ξέρω αν υπήρξε εσωτερικά κάποιο είδος ενημέρωση για την εξέλιξη, αλλά με βάση τις εξελίξεις μάλλον πιαστήκαμε στον ύπνο. Το γεγονός είναι ότι...
0: Και τι πιαστήκαμε στον ύπνο?
1: Ενώ δηλαδή ότι δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια προειδοποίηση.
0: Ο υπουργός μας δεν είναι. Εντάξει, αυτά στα διπλωματικά είναι. Καταρχάς, υπήρχαν παντού οι πληροφορίες ότι θα υπογραφεί, δηλαδή δεν ήταν κάτι κρυφό.
1: Υπήρχαν οι πληροφορίες, αλλά αυτή η δημοσιοποίηση, το αν πειράξει τον έναν, βρίσκει απέναντι και τους τρεις.
0: Δεν ήταν, ήταν δηλώσεις επίσημες.
1: Ναι, δεν συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία. Και βέβαια πρέπει να επανεξετάσουμε λίγο τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα εκεί κάτω στην περιοχή.
0: Με συγχωρείς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέγανε ότι καλά κάνουμε και τέτοια, τώρα έχεις ακούσει τι λένε, δηλαδή?
1: Ναι. Όχι, δεν έχω ακούσει, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να είμαστε λίγο μετρημένοι. Τι εννοώ? Υπάρχουν μερικά, νομίζω, δεδομένα τα οποία πρέπει να πάρουμε σαν σταθερές παραδοχές. Αυτές οι τρεις χώρες τη δεδομένη στιγμή αποφασίζουν να κάνουν αυτό το σύμφωνο γιατί πιθανά προετοιμάζονται για τη μετά τον αποχώρηση των ΗΠΑ μέσα Ανατολή. Ένα ερώτημα σημαντικό είναι αν θα συμμετάσχουν και άλλες χώρες σε αυτό το σύμφωνο σε δεύτερη φάση. Το τρίτο είναι ότι για αυτούς, για κάποιους από αυτούς υπάρχουν επαρκείς, πώς να το πω, και βάσιμες αιτιολογίες γιατί το πράξαν. Παραδείγματος χάρη, είναι προφανές ότι η Τουρκία προσβλέπει στα τεράστια κεφάλαια της Σαουδικής Αραβίας, είτε για επενδύσεις είτε σε αγορές, και μάλιστα σε αγορές αμυντικού εξοπλισμού, ένα τομέα η Τουρκία που συστηματικά τελευταία 50 χρόνια προσπαθεί να αναπτύξει χώρες προϊόντα.
0: Κινητήριος μοχλός της οικονομίας της είναι, τώρα μην το συζητάμε.
1: Από τους σημαντικότερους. Είναι επίσης προφανές γιατί το έκανε το Πακιστάν. Το Πακιστάν έχει συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Για μένα, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν είμαι ο ειδικός, μου έκανε λίγο εντύπωση η στάση της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί δηλαδή να ταυτιστεί τη δεδομένη στιγμή με την Τουρκία, η οποία ήταν μέχρι πρόσφατα το άτακτο παιδί της Δύσης, και με το Πακιστάν.
0: Γιατί βλέπετε ότι έχει συμφέρον. Δηλαδή.
1: Ναι, δεν το, αυτό πόσο, θα κύριε, το δούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν λειτουργούν συναισθηματικά.
1: Όχι, δεν υπάρχει συναισθηματικό. Απλώς υπάρχει θέμα απόφασης, μάλλον εκτίμηση των δεδομένων, εκτίμηση των μελλοντικών εξελίξεων και λήψη κάποιες απόφασης. Δεν σημαίνει πάντα όμως ότι η απόφαση αυτή είναι ορθή. Υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να αρχίσει τον πόλεμο στον Ιράν. Έναν πόλεμο ο οποίος έχει μετατραπεί σε Βιετνάμ. Δεν μπορεί να απεμπλακεί εύκολα. Και αν απεμπλακεί, θα έχει πιθανότητα πολιτικό κόστος. Συν.
0: Έχει ήδη πολιτικό κόστος.
1: Ναι, θα φανεί στις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά θα έχει περαιτέρω.
0: Έχει ήδη δηλαδή. Έχει ναι. Απώλειες.
1: Και περαιτέρω. Συν το οικονομικό κόστος. Μέχρι τώρα. Συν τα παρεπόμενα αυτού. Για παράδειγμα, ας πούμε, χθες, δεν θυμάμαι που το διάβαζα προχθές, από την υπερχρησιμοποίηση αρχίζουν πλέον και έχουν πρόβλημα με το αεροπλανοφόρο τους. Γιατί το αεροπλανοφόρο είναι, αυτά τα 11 που έχουν είναι σε μια διαδικασία περιοδικής ανάπτυξης. Και,
0: εμείς θα έχουμε πρόβλημα με τους Patriot από την υπερχρησιμοποίηση.
1: Εμείς το πρόβλημα το θα φανεί αργότερα ή γρηγορότερα. Καταρχάς από το απόθεμα των πυράβλων βγήκε και μάλιστα κάποια είδηση ότι πλέον η Σαουδική Αραβία νομίζω έχει ένα απόθεμα 3.500 πυράβλων Patriot και έχει μείνει με 800.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται. Έχουν γίνει. Γιατί υπήρχε συμφωνία να εξυγχρονιστούν οι Patriot, να πάρουμε και βλήματα και τέτοια.
1: Συμφωνίες υπάρχουν. Υποθέτω αναπληρώσεις του αποθέματος που μπορεί να έχουν γίνει, αλλά είναι μικροποσότητες αυτά. Δηλαδή έριξαν η δικιά μας προορχία 4-6 βλήματα, 8 στη χειρότερη περίπτωση.
0: Η αναβάθμιση όμως δεν έχει γίνει παρόλα αυτά.
1: Η αναβάθμιση δεν έχει γνωστό να έχει γίνει.
0: Που ήταν κομμάτι της πρώτης συμφωνίας.
1: Μπορεί να είναι και αυτή τη συμφωνία. Ήταν σίγουρα κομμάτι του προσχεδίου της συμφωνίας, πέραν πάσης αμφιβολίας. Αλλά δεν ξέρω στο τελικό κείμενο τι και πώς.
0: Αυτές οι συμφωνίες δεν θα έπρεπε κάπως να λογοδοτούν αυτοί που τις κάνουν.
1: Ναι, τώρα ανοίγεις ένα άλλο θέμα το οποίο είναι συνταγματικό, νομικό, επειδή θεωρείται η ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, θεωρείται ότι μπορεί να καλυφθεί με μια απόφαση του ΚΙΣΕ. Δηλαδή οι συμφωνίες με τους
0: δηλαδή
1: χώρες.
0: Δηλαδή να μην τηρηθεί η συμφωνία και εμείς να πούμε το και σε εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά.
1: Όχι, όχι, όχι. Οι συμφωνίες κυρώνονται με νόμο από τη Βουλή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η ανάπτυξη δυνάμεων εκτός χώρας συνήθως λαμβάνεται με απόφαση του ΚΙΣΕ, γιατί θεωρείται σαν προέκθεση εξωτερικής
0: πολιτικής. Ναι, λέω, δεν γίνει η αναβάθμιση. Που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Εξ όσων.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν έχει γίνει γνωστό. Θα έχει ανακοινωθεί εξάλλου κατόρθωμα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί υπάρχει θέμα λογοδοσίας. Γιατί ανανεώνονται οι συμφωνίες?
1: Γενικότερα, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Άμυνας, υπάρχει θέμα λογοδοσίας.
0: Γιατί τώρα μου κάνεις μεγάλη πάσα, γιατί έχουμε να πω πάρα πολλά γι' αυτό.
1: Θα φτάσουμε. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πίσω από το. Πώς το λένε, την κουρτίνα του απόρριτου, κρύβονται πράγματα τα οποία ο φορολογούμενος θα έπρεπε να ξέρει. Για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι είναι αυτός ο οποίος καταβάλει τα ποσά για το οποιοδήποτε έργο, δραστηριότητα, λειτουργία γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως και στην υπόλοιπη κυβέρνηση. Τώρα, το πού θα εξελιχθεί το τρεμερές σύμφωνο θα το δούμε. Είναι γεγονός πάντως ότι η Ελλάδα τώρα πρέπει να κινηθεί, και δεν εννοώ να κινηθεί σαν πέσαμε από τα σύννεφα τι μας κάνατε, ενώ να κινηθεί ψυχρά και υπολογιστικά για να διασφαλίσει τα όποια ανταλλάγματα είχε εξασφαλίσει και να διαμορφώσει τις ισορροπίες για την κατάσταση μετά από το σύμφωνο αυτό.
0: Mm-hmm. Θα μπει και η Αίγυπτος, ας πούμε, γιατί βλέπω και μια ιδιαίτερη κινητικότητα της Τουρκίας προς την Αίγυπτο.
1: Δεν αποκλείεται. Αυτό που απέδειξε ο Ερντογκάν πέραν πάσης αμφιβολίας είναι ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Δηλαδή, από τα τελευταία χρόνια είχε αλλάξει ριζικό προσανατολισμό, είχε απομακρυνθεί από τη Δύση, προσπαθούσε να γίνει αυτόνομος παγκόσμιος πόλος, δεν το κατάφερε, επέστρεψε στη Δύση, τώρα κάνει ένα άνοιγμα στον κόλπο. Υπόψη ότι Πακιστάν, Τουρκία και αν μπει και η Αίγυπτος έχουν πολύ μεγάλους ανθρώπινους πόρους και η Σαουδική Αραβία βέβαια έχει πάρα πολλά κεφάλαια. Αυτός είναι ο συνδυασμός.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε για τα θέματα της λογοδοσίας που λέγαμε.

0: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Βλέπω Εφρέμο Χαραλαμπίδης εκεί. Ο ηχολήπτης μας κάνει. Έχει διάφορα. Που τρέχει πάνω κάτω κουμπάκια. Κουνάει το κεφάλι του. Κουνάει το κεφάλι του. Πού να ακούσει τώρα αυτά που θα πούμε για το Πακιστάν, τι μου έλεγε.
1: Απλώς ήθελα να συμπληρώσουμε την πυρηνική διάσταση. Καθότι το Πακιστάν μια πυρηνική δύναμη. Πρέπει να δεθείτε και μια διακοσαριά πυρηνικές κεφαλές. Και απλώς να σημειώσουμε ότι ήδη από τις αρχές του 2000 είχε καταγραφεί η τάση πυρηνικοποίησης της Τουρκίας.
0: Ναι, βέβαια. Με τα πυρηνικά εργοστάσια που έχει φτιάξει και απέναντι από τη Θράκη.
1: Όχι μόνο, και η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Και ίσως να το θυμάσαι, δεν έχουν περάσει τα χρόνια, ένα ενημερωτικό που μας είχε δώσει κάποτε το ΓΕΣ για την πυρηνικοποίηση της Τουρκίας, όπου περιγράφανε και το πυραυλικό της πρόγραμμα και τις συμφωνίες επαφές με το Πακιστάν για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.
0: Μιας και το πήγε στο στρατηγικό, θα το πάω και στο πολιτικό σκέλος. Τι είναι το Πακιστάν, χώρα η οποία έχει να στηρίζει την Τουρκία τα θέματα της, των κατεχόμενων.
1: Εννοείται.
0: Είναι η μόνη χώρα που έχει κάνει.
1: Εννοείται. Αναγνωρίζει.
0: Αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως αυτόνομο κράτος.
1: Ναι. Το ενδιαφέρον του Πακιστάν γνωστό έχει τρομερή αντιπολότητα με την Ινδία. Η οποία νομίζω πέρυσι δεν είχε θερμαθεί εντός εισαγωγικών για κάποιο διάστημα που είχαν γίνει και περιβόητες.
0: Είναι γνωστές.
1: Αεροπορικές μάχες.
0: Είναι ένα από τα διεθνή παραδείγματα των Enduring Rivalers. Των
1: ακριβώς.
0: Διεθνών.
1: Το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι.
0: Είναι όπως το Ελλάδα-Κύπρος, έτσι. Έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Το Ινδία-Πακιστάν.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ πέρα ότι η Σαουδική Αραβία σε αυτό το διάδρομο το εμπορικό που θέλει να φτιάξει η Ινδία. Τον IMEC από την Ινδία στη Μέση Ανατολή και στην Ευρώπη συμμετέχει ενεργά. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε όλες μετά από αυτό το σύμφωνο τι, πώς
0: και
1: τι
0: θα δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει.
1: Αυτό που έχει ανακοινωθεί τώρα το κείμενο αποκλείεται. Ακόμα είναι σίγουρο όμως ότι πάντα θα ακολουθούνται και σε αυτές του είδους συμφωνίες υπάρχουν διπλωματικές διατυπώσεις.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πάρε για παράδειγμα Συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας για αμυντική συνδρομή, η οποία βρίσκεται στο ΦΑΕΚ.
0: Πάντως έχει αυτό το σύμφωνο συνδρομή σε περίπτωση επίθεση. Αυτό είναι το βασικό μας.
1: Ναι, τώρα η ερμηνεία πότε, γιατί είναι θέμα προς διερεύνηση και δεν πιστεύω ότι θα δεσμευόταν καθένας εξ αρχής. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που υπάρχει εγγύηση ανεφόρων, για παράδειγμα, και δεν ξέρω αν ισχύει τώρα επί πρόεδρο Τραμπ. Οι ΗΠΑ πάντα είχαν δώσει πυρηνική εγγύηση στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα. Ναι. Που είναι μια πολύ ισχυρή δέσμηση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Οπότε θα διαπιστώσουμε στο σύντομο μέλλον το πώς, τι, γιατί και πού θα πάνε τα πράγματα.
0: Λοιπόν, να ζητήσω πάλι από τον ηχολήπτη μας, τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη, να μας βάλει άλλη ένα τραγουδάκι. Για να περάσουμε στα θέματα λογοδοσίας των ενόπλων δυνάμεων με την ακίνητη περιουσία, εκεί γίνεται το μάλε βράσε. Και να δούμε και πόσο πρόχειρα είναι όλα αυτά. Πάμε, Φρέμ.

0: Λοιπόν, πριν μπεις, πριν μπεις.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, έχουμε εισβολέα στο στούντιο.
0: Θέλω να επισημάνω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς μπορεί μία τρομπέτα να απογειώσει ένα τραγούδι? Με αφορμή αυτό το τραγούδι που ακούγαμε.
1: Είναι και ρομαντικός. Για πες.
0: Όχι, δηλαδή ακούω τώρα την τρομπέτα, πόσο διαφορετικά ακούγεται ένα τραγούδι με αυτό το όργανο. Είναι τόσο διαπεραστικό, έχει τέτοιο κρύσταλλο και σε καθυλώνει.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με ένα quiz, αλλά τώρα μου το χάλες.
0: Άντε, λοιπόν, πες το.
1: Ένα quiz.
0: Μου χάλες τον ρομαντισμό.
1: Λοιπόν, πώς λέγεται... Θα ρωτήσω τον Περικλή εδώ πέρα που τα ξέρει όλα.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Πώς λέγεται ο νέος φορέας αξιοποίησης των... Η νέα ΙΠΑΠΕΔ.
0: ΙΠΑΠΕΔ.
1: Είναι η υπηρεσία. Ο Καμένος είχε φτιάξει την ΙΠΑΠΕΔ.
0: Ναι.
1: Είχε επιχειρήσει να φτιάξει το real estate. Τελικά το έκανε ο Δένδιες. Τώρα ψάχνει για σκονάκι, περίμενε. Ψάχνει για σκονάκι.
2: Μπορώ να ζητήσω βοήθεια.
0: του κοινού. 6-9-43-63-54-51. Στείλτε βοήθεια για τον Περικλή.
1: Όχι,
2: το βρήκα.
1: Για πες.
2: Φάιρ.
1: Φορέα αξιοποίηση εκείνη τη περιουσία που τέλο πάντων.
2: Μπορεί να είναι και μαύρη τρύπα, ΕΔ. Αλλά τέλο πάντων.
1: Ναι, κάπω έτσι, γιατί καλά, βγήκε ο οργανισμό του δημοσίου.
0: Υπάρχει, είναι ενεργό αυτό ο φορέα.
1: Παρά είναι ενεργό αυτό ο φορέα. Άκου να δει τώρα τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από μερικέ μέρε, το Army Voice γράψαμε, τσιμπήσαμε λοιπόν μια τροπολογία νυχτερινή από αυτέ που φέρνει ο Δένδια σε διάφορα άσχετα νομοσχέδια. Και τι έλεγε, ότι δίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από κάποια άτομα που ορίζει ο Υπουργός, δύο εκ των οποίων είναι πολίτες που τους ορίζει της απολύτως εμπιστοσύνης του Υπουργού. Για άλλο πλάκ. Εντάξει, αυτό το ξέραμε.
0: Όχι, όχι με κλήρο παράδειγμα.
1: Όχι, αυτό το είχε περάσει προηγούμενο νομοσχέδιο, αυτό το ξέραμε.
0: Παίρνει δηλαδή δύο κομματόφιλους.
1: Τώρα εκεί είναι η πλάκα λοιπόν.
2: Τσιμπητούς που λέγανε παλιά.
1: Αυτούς τους δύο τσιμπητούς τους δίνει και πρίκα. Γιατί σου λέει. Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί έλεγε λοιπόν ότι μπορεί να τους διορίζει και να διατηρούν και τα επαγγελματικά τους, τις άλλες του επαγγελματικές ασχολίες.
0: Ναι.
1: Να το πούμε πιο απλά. Προφανώς ήθελε να βάλει κάποιους οι οποίοι του πάνε σιγά μην πάμε και να παίρνουμε 3,60. Οπότε τι έκανε, σου λέει εντάξει, κρατήστε και τις δουλειές σας. Έτσι. Τι σημαίνει
0: για
1: αυτό,
0: αυτό
1: θα μας το εξηγήσει ο Περικλής.
2: Αυτό που φαίνεται. Αλλά ως συνήθως, στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Ενώ δηλαδή.
1: Ήρθε το τέλος.
2: Λοιπόν, δεν έφτασε ακόμα.
1: Θα σου πω μερικά εδώ τώρα καινούργια.
2: Λοιπόν,
1: αυτό είναι από την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, έτσι.
2: Ναι, απλώς να πω το εξής. Ναι. Ότι αυτή η ιστορία με την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων έχει δημιουργήσει ένα αστικό μύθο ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια τα οποία μένουν αξιοποίητα και κανένας μέχρι τώρα.
1: Αυτός είναι ο μύθος που καλλιεργεί ο Δένδιας.
2: Έχει πολλά χρόνια που καλλιεργεί το μύθος.
1: Okay. Ναι, και ο Καμένος. Και ο Καμένος, αλλά δεν έκανε real estate ο Καμένος.
2: Ναι. Απλώς τώρα γίνεται πιο business.
1: Θα πούμε σε νούμερα.
2: Αλλά
1: θέλω να μείνω σε αυτό το φαέδι γιατί έχει πολύ πλάκα.
2: Ένα λεπτό.
0: Καταρχήν, να ρωτήσω κάτι. Ποιος κάνει την αξιολόγηση ενός ακινήτου, παράδειγμα, που ανήκει.
1: Τώρα θα τα πούμε όλα.
2: Η αξιολόγηση πρακτικά και σε κάθε ακίνητο. Η αγορά.
1: Περιμένετε, δηλαδή, παιδιά, έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε τον καινούριο
2: οργανισμό. Συγγνώμη, δύο λεπτάκια, άσε μας λίγο. Μας καταδυναστεύει.
1: θέλω να πω, γιατί κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα περνάει λοιπόν μια τροπολογία. Άσε μου να το πω.
2: Okay,
1: περνάει λοιπόν μια τροπολογία την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Προχθές δημοσιεύτηκε ο οργανισμός ο οποίος είχε μέσα την παλαιότερη διατύπωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με κάποιες μέρες διαφορά φαίνεται ότι το κάνουν στα πόδια.
2: Μα τώρα συγγνώμη, ασχολείσαι μέσα να ήσουν ο σημασίας θέμα. Θα γίνει μια διόρθωση στο ΦΕΚ. Δώστηκαν για τις μέρες ακόμα.
1: Και τι λέει λοιπόν ο οργανισμός, α, εδώ είμαστε, ότι φτιάχνει ένα μηχανισμό real estate. Mm. Τι έχει λοιπόν? Προβλέπει τη δημιουργία διεύθυνσης ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων.
2: Μεσουδικό γραφείο
1: θα έχει χωριό. Τμήμα επικοινωνίας και προώθησης ακινήτων.
2: Βεβαίως, διότι αν δεν οργανώνεις κοινωνικές εκδηλώσεις για τους υποψήφιους επενδυτές σε υψηλής ποιότητας μέρη, πώς θα πουλήσεις ακριβά.
1: Το οποίο λέει θα έχει την επικοινωνία με εξωτερικούς επενδυτές.
0: Οι επενδυτές θα μπορούν να είναι και ξένων συμφερόντων επενδυτές.
1: Δεν το δει.
2: Γιατί να το πω λίγο, μα
0: ένα Υπουργείο τόσο σημαντικό που λέγεται Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα έπρεπε να ξεκαθαρίζει ότι οι επενδυτές που θα πουλήσω το ακίνητο που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν θα είναι, παράδειγμα, Τούρκοι, Ισραηλινοί.
2: Γιατί,
1: γιατί αυτά το πουλήσει.
2: Εγκατελειμμένα στρατόπεδα είναι.
1: Όχι όλα.
2: Κάποια από αυτά.
1: Δεν είναι. Μισό.
2: Ένα λεπτό.
1: Εγκατελειμμένο στρατόπεδο είναι αυτό το κελεπούρι στο κέντρο της Αθήνας που τους είπα να τα διάσουν τώρα. Εγκατελειμμένο στρατόπεδο είναι τον αυτοδικείο.
2: Όχι, είναι αυτές συγκεκριμένα. Τα πιο πολλά είναι εγκατελειμμένα στρατόπεδα τα οποία είχαν απαλωτριωθεί. Μα, ο στρατόπεδα.
1: Να σου πω, αυτά δηλαδή, δεν πουλιόντουσαν ούτως ή άλλως εκεί.
2: Θα αποχωρήσω να πάω στην τσέντα.
1: Να αποχωρήσω. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούσε να τα πουλήσει κανένα, ούτε τα πουλάει κανένα.
2: Άρα όλη αυτή η ιστορία είναι ένα κάλυμα.
1: Ακριβώς.
2: Για ορισμένα φιλέτα.
1: Για να ξεπετάξουν τα φιλέτα.
0: Αυτή, κάτι άλλο να ρωτήσω. Αυτή η επιτροπή καθορίζει και τις αντικειμενικές και τις εμπορικές αξίες.
1: Άξι, λοιπόν. Η επιτροπή αρμόδια έχει την επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες και υποψήφιους επενδυτές. Τη διενέργεια αυτοψιών στα στρατιωτικά ακίνητα μαζί με τους ενδιαφερόμενους.
0: Α, με τον επενδυτή μαζί.
1: Με τον επενδυτή μαζί. Την παραγωγή και διαδρομή.
0: Άρα γίνεται αλυσβερής εκεί πέρα. Λέει ότι αξίζει 1 εκατομμύριο και ο επενδυτής λέει όχι ρε φίλε.
1: Την υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εξωτερικές δραστηριότητες.
2: Ναι.
1: Το τμήμα σχεδιασμού θα καταρτίζει, λέει, ομαδοποιημένες λύσεις στρατιωτικών ακινήτων. Αυτό το έχει κάνει ο Καμένος.
2: Επικαιροποίηση.
1: Έτσι, ναι, επικαιροποίηση. Ναι. Θα υπολογίζει την αξία των προσαξιοποίησης ακινήτων και θα διαμορφώνει εναλλακτικά σενάρια για κάθε περίπτωση για τα οποία θα υποβάλλονται στο διοικητικό για την τελική απόφαση. Την τελική απόφαση την έχει το διοικητικό. Ανάλογα με το ποιος θέλει να τα αγοράσει, φαντάζομαι, θα διαμορφώνονται και τιμή.
2: Να πω εγώ κάτι τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Μήπως έχετε δει σε ένα καλωδιακό, να μην πω το όνομα και θεωρηθεί διαφήμιση, ένα σύριαλ για τους μεσίτες του Μανχάταν?
0: Ναι, το έχω ακούσει, δεν το έχω παρακολουθήσει.
2: Εγώ έτυχε ένα επεισόδιο. Προτείνω να ενσωματωθεί στον κανονισμό λειτουργίας του ΦΑΕΒ.
1: Σε βίντεο τέτοια, να
2: όχι, διότι είναι το μάθημα πώς πρέπει να γίνεται η πώληση.
0: Σε σεμινάρια να προβάλλεται.
2: Ναι, διότι οι πωλήσεις εκεί πέρα, μιλάμε για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια κτίρια και ακίνητα, οπότε μπορούν να πάρουν τεχνογνωσία
1: δωρεάν. Μπορεί κάτι σου έχω κι άλλο ωραίο εδώ πέρα. Έχει λοιπόν 45 οργανικές θέσεις, 30 στρατιωτική και 15 πολιτικό προσωπικό. Και βέβαια λέει, μπορεί να συνάπτει πρόσθετες συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με φυσικά και νομικά πρόσωπα για μελέτες, έρευνες, τεχνητή βοήθεια και άλλες εργασίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,

0: εταιρεία και ταυτόχρονα να είναι και σύμβουλοι στο.
1: Μπορεί να έχουν την ίδια, να έχουν οι ίδιοι τη real estate εταιρεία.
0: Α, και να είναι.
1: Εγώ έτσι λέω.
0: Φοβερό.
1: Βλέπεις κάτι να μπορεί να το αποφύγει, να υπάρχει κάτι που να μπορεί να το αποφύγει.
0: Φοβερό.
1: Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, θα διοικούν. Ο νέος οργανισμός δείχνει τι ακριβώς θα διοικούν τα πρόσωπα που θα επιλέξει ο υπουργός. Δηλαδή, ένα μηχανισμό real estate με πρόσβαση σε στοιχεία στρατιωτικών ακινήτων, επαφές με επενδυτές, επενδυτικά σενάρια, συμβάσεις κτλ. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε ως πολίτες τα ονόματά τους, τι ακριβώς επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν αυτοί που θα διορίσει ο υπουργός, αν έχουν εταιρική συμμετοχή και οικονομικές σχέσεις με εταιρείες real estate και τέτοια.
2: Από
1: δηλαδή,
2: τη στιγμή που θα τοποθετηθούν, θα μαθηθούν και αυτά.
1: Εγώ δεν είπα ότι θα μαθηθούν από τη δημοσιογραφική έρευνα. Ρώτησα ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν αυτά.
2: Ένα δωμά θα αναρτήσουν τα βιογραφικά του. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Ναι, αλλά δεν αναρτούν, δεν είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν τι οικονομικέ. Δηλαδή, εγώ α πούμε μπορεί να έχω 100 μετοχές σε μια real estate εταιρεία. Και μετά να πάω να κάνω και το real estate στο τέτοιο. Θα ανακοινώσω ότι έχω μετοχές σε real estate. Όχι.
2: Επειδή αυτά τα πλέον
1: θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό αυτό.
0: Ναι.
2: Επειδή αυτά τα πράγματα αργότερα ή γρήγορα μαθαίνονται, θα είναι καλύτερα για όλους να είναι εξ αρχής διαυγής η κατάσταση.
0: Έχει αντιληφθεί η κοινωνία τη σοβαρότητα αυτού του εγχειρήματος?
1: Όχι.
2: Όχι, γιατί.
0: Η πολιτική ηγεσία και μέσα από
1: την
0: παράταξη και από την αντιπολίτευση.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν αυτός ο φορέας τι θα διαχειρίζεται, τα ακίνητα. Πάμε λοιπόν να δούμε το Ταμείο Εθνικού Στόλου, γιατί έκανα θέμα στο Army Voice, μπείτε να δείτε με όλες τις λεπτομέρειες. Το Ταμείο Εθνικού Στόλου είχε μια περιουσία, τελευταία ήταν 195 εκατομμύρια, έτσι.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Είχε μια περιουσία 195 εκατομμύρια και είχε έσοδα πάνω από 5,5 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τετραετία.
0: Ναι.
1: Έσοδα, έτσι.
0: Άρα περίπου ένα κάτι το χρόνο.
1: Αυτό λοιπόν το κλείσανε και το ομογενοποίησαν με τα υπόλοιπα ταμεία και γίνανε ενιαία. Από αυτά τα χρήματα το πολεμικό ναυτικό χρηματοδοτούσε εργασίες του. Τώρα τι θα γίνει? Τι θα γίνει?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, 900.000 ευρώ από μισθώματα περίμενε μόνο για το 2026, τη χρονιά δηλαδή που καταργήθηκε. Είχε προβλέψει συνολικά έσοδα ένα εκατομμύριο 345.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Άρα αυτά τα μισθώματα τώρα πάνε στον ενιαίο φορέα, σε αυτό το.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα έσοδα του Ταμείου. Του
0: Ναυτικού.
1: Ταμείου Εθνικού Στόλου επέστρεφαν σε ένα και του πολεμικού ναυτικού. Λέει στον προϋπολογισμό του 2026 προβλεπόταν 330.000 ευρώ για συντήρηση και επισκευή κτηρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του ναυτικού, έτσι, 200.000 ευρώ για συντήρηση και επισκευή κτηρίων του ναυτικού, 292.000 για λοιπά επενδυτικά κτίρια κτλ. Δηλαδή πέρανε χρήματα και κάνανε δουλειές. Τώρα πρέπει να περιμένουν ποιος θα τους δώσει, αν θα τους δώσει. Εγώ αν θα έχουν οι άλλοι ανάγκες.
2: Θα διατυπώσω μια αιρετική άποψη. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με ένα αμυντικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας 7 δισεκατομμύρια που ήταν για το 2026 και θα δούμε πόσο θα πάει του χρόνου που θα γίνει ο απολογισμός, να καθόμαστε και να συζητάμε για ένα εκατομμύριο. Δεν είμαστε άτομα.
1: Τι είναι εκατομμύριο?
2: Ένα εκατομμύριο.
1: Το ταμείο είχε περιουσία 195 εκατομμύρια.
2: Ωραία.
1: Τώρα.
2: Να τα πω λίγο ομά. Εφόσον είχε 195 εκατομμύρια περιουσία, δεν ξέρω ποιος την αποτίμησε. Γιατί και εγώ.
1: Αποτιμημένη ήταν. Αυτά γράφονται στους συλλογισμούς.
2: Οκ. Και είχε έσοδα μόνο ένα 300.
0: Το χρόνο,
2: παιδί. Το χρόνο. Κάντε πάει καλά. Συγγνώμη, γίνομαι δυστάρεστος.
0: Ναι. Εκ των οποίων.
1: Τώρα δεν θέλω μεγάλο.
0: Εκ των οποίων ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των εσόδων είναι από σίγουρα μισθώματα.
2: Ναι, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει 195 εκατομμύρια περιουσία και να βγάζει ένα το χρόνο. Είναι αστείο το ποσοστό.
0: Ναι.
2: Να γυρίσω λίγο πίσω. Οκ, να αξιοποιήσουμε εκπίσω.

0: μου πουλήσουμε όπως θέλω με την υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ρωτάω εγώ, ποιος είναι ο πιο ιδανικός?
1: Είχε τα ακίνητα, αλλά δεν σημαίνει ότι τα μίσθωνε όλα. Με συγχωρείτε, η Δέλτα Μινή ή αυτό το κτίριο στην Κλαθ μόνος. Τι το μισθώνει? Δεν κερδίζει από αυτά. Η αξία του υπάρχει όμως, καταγράφεται.
0: Ούτε μία αντίληψη.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι για κέρδος. Κάτσε, μου λες εδώ τον αυτοδικείο, δεν το μίσθωνε.
0: Ένα λεπτό. Δεν μπορεί να τα πάμε μονάζικα δικά μας. Εφόσον λοιπόν καθόμαστε και υπολογίζουμε, αποτιμούμε.
1: Λέμε την περιουσία του πια.
0: Την περιουσία του ενόπλου δυνάμεων.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η περιουσία του έχει πείθει όλοι. Έτσι τώρα
0: που μιλήσω λίγο.
1: Ξανακούω το δεν είναι.
2: Σου λέει το μέγεθος.
0: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Τι δεν πάει έτσι? Μου λες ότι έχει 195 εκατομμύρια περιουσία, ναι, και βγάζει ένα.
0: Δηλαδή, προφανώς, αφού στεγάζει 195 εκατομμύρια.
1: Αφού στεγάζει τα δικά του. Αφού στεγάζει τις περιουσίες.
0: Αν σε ένα 195 εκατομμύρια περιουσία θα ήσουν ικανοποιημένοι με ένα 300 απόδοση.
1: Ξαναλέω, δεν είναι η περιουσία η οποία είναι προς εκμετάλλευση όλη. Ένα μέρος της είναι.
0: Ωραία, πόσο μέρος είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά εγώ θα το πάω λίγο ανάποδα, να φύγω από αυτό.
1: Προφανώς στεγάζει τις υπηρεσίες του ναυτικού μέσα. Στην, ναι, περιουσία αυτή.
0: Τώρα θα γίνω πάλι.
1: Να στο πω απλά, γλιτώνει ενίκεια. Αν δεν ήταν εκεί, θα πήγαινε κάπου αλλού.
0: Ναι, ναι, θα γίνω πάλι δυσάρεστος τώρα. Γιατί πρέπει τα πράγματα για να τα λέμε όπως είναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η διοίκηση διοικητικής μέρημνας του ναυτικού, πέρα από την ιστορικότητα του κτίριου, και θα πω ότι έπρεπε να γίνει το κτίριο, θα πρέπει να είναι καρφωμένη στο κέντρο της Αθήνας. Για να τα λέμε αυτά. Θέλει ο κύριος Δένδιας να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία των ενόπλων δυνάμεων? Ναι, να την εκποιήσει. Να εκποιήσει το στρατόπεδο Παπάγου. Όπως είναι.
1: Μήπως εκεί κάνει επενδύσεις.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Μήπως χρησιμοποιεί τα χαμηλά έσοδα ως άλοθη για να προχωρήσει σε εκποίηση?
1: Δεν είναι. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Άλλο η περιουσία, έτσι. Και άλλο τα πόσα εκμισθώνει για.
2: Εντάξει, ναι.
1: Από αυτά που εκμίσθωνε, γιατί έχει από δωρεές, από κληροδοτήματα και τέτοια είχε. Νίκιαζε σπίτια και νίκιαζε. Αυτά, okay, απέφεραν τόσα. Τώρα όμως δεν θα αποφέρουν ούτε αυτά. Ή τουλάχιστον θα τα αποφέρουν, αλλά θα πηγαίνουν στο κοινό ταμείο και από εκεί δεν ξέρουμε πού θα πηγαίνουν ή ποιος θα κάνει τη διανομή. Δεν θα είναι σίγουρα δηλαδή.
0: Δεν θα είναι σίγουρα για το ναυτικό.
1: Μπορεί να πάνε και σε ανάγκες του κράτους.
2: Μπορεί να
1: πάνε και σε ανάγκες του κράτους όπως έγινε με τα σπίτια.
2: Άρα να εξατμιστούν.
1: Δώσανε τα παλιά. Ακριβώς. Δώσανε τα παλιά στρατόπεδα στο Υπουργείο Οικογένειας.
2: Ναι.
1: Τι γίνανε τα παλιά. Και τι κάνανε. Σταδιακά, με τροπολογία στην τροπολογία, είπαν ότι δεν θα κάνουν σπίτια για τους στρατιωτικούς εκεί.
2: Καλά, πολλά στρατόπεδα προτάθηκαν να γίνουν και δομές σε κάποια
1: μέρη. Τα δώσανε για να χτίσουν.
2: Δομές για πρόσφυγες.
1: Για να, ναι, χτίσει πολυκατοικίες το Υπουργείο Οικογένειας και να τα δώσει σε κόσμο.
2: Ναι.
1: Και σε αυτά δεν θα μπορούν να μπουν οι στρατιωτικοί.
2: Που θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο αυτό.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ούτε καν σε προαπαιτούμενο. Τους πέταξε έξω.
2: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν θα πετάξει έξω και από τα. Δηλαδή θα πούνε, α, έχουμε ανάγκη εδώ, ας τα βάλουμε εδώ τα χρήματα. Και πήγαινε εσύ τώρα να.
0: Συγγνώμη, μα αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως. Τον προϋπολογισμό κάθε χρόνο.
1: Δεν παίρνει.
0: Το μοίρασμα, συγγνώμη ένα λεπτό. Το μοίρασμα του προϋπολογισμού το κάνει ο
1: Δεν έπαιρνε λεφτά τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικού Στόλου.
0: Δεν με κατάλαβες. Όλα αυτά όμως είναι σε ένα τεράστιο κροβανά. Δεν έρχονται από το διάστημα.
1: Ναι, αλλά τα χρήματα που έπαιρνε και χρησιμοποιούσε για επισκευές και τέτοια δεν ήταν από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Από τα μισθώματα.
1: Τώρα θα τους, ήταν από τα μισθώματα. Ναι. Τώρα θα τους πει, παιδιά, συγγνώμη, έχουμε άλλη προτεραιότητα αυτή.
0: Τώρα, συγγνώμη, ναι, τα πήρε από το Ταμείο Εθνικού Στόλου, καταργήθηκε. Ας αναλάβει τις ευθύνες του καινούργιου φορέα, του καινούργιου ταμείου.
1: Ναι, καλά. Λοιπόν.
0: Απλώς να πω το εξής.
1: Να δούμε ένα άλλο πράγμα. Το ίδιο, πάνω σε αυτό. Να δούμε σε πάνω σε αυτό. Έτσι. Πόσα στρατόπεδα έχουν κλείσει. 137 και 45. Έτσι.
0: Okay. Και τουλάχιστον να κλείσω. Παρακάτω.
1: Τουλάχιστον αυτά είχαν ανακοινωθεί. Ναι. Πόσα λέει ότι εξοικονόμησε? 16 εκατομμύρια κατέτους.
0: Ναι, πρωτού πάμε σε αυτό, να κλείσω λίγο το προηγούμενο. Και για να τελειώνουμε.
1: Συναφή είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι συναφή. Αυτό που λέμε για την αξιοποίηση, εκποίηση, πώληση των ακινήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εάν συμφωνούμε ότι αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα αυτή τη δουλειά είναι κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα μισθωτικά,
2: ναι,
0: η λύση για μένα δεν είναι να δημιουργήσει έναν άλλο φορέα και πάει λέγοντας. Θα βγάλει λοιπόν ένα διαγωνισμό και θα πει: θέλω να πουλήσω ΑΒΓΔ και θέλω τόσα λεφτά.
1: Θα το πούμε σε ελευθερινή τροπολογία, θέλει να το πουλήσει.
0: Εάν μου φέρεις χύψη ωμέγα που ενδιαφέρεις να το αναλάβεις, τα λεφτά που θέλω θα πάρεις τόσο. Εάν μου φέρεις 10% παραπάνω, θα σου δώσω πριν και πάει λέγοντας.
2: Μπράβο. Σωστό.
0: Και τελειώνει η ιστορία.
2: Σωστό.
0: Απλώς όλο αυτό τι συντηρεί, ότι κανένας δεν λέει το αυτοαπόδεκτο. Ότι η απόφαση πολιτική είναι ηλυμένη να πουληθούν.
1: Αυτό είναι η όλη ιστορία.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και η απόφαση πολιτική είναι
2: ηλυμένη. Ξεπούλημα.
0: Ναι,
1: είναι να πουληθούν τα φιλέτα. Σιγά μην τους νοιάζει
0: τα φιλέτα. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν να πουληθούν. Καταρχάς, το λέω άλλη μια φορά. Επειδή είχαν απαλωτριωθεί για στρατόπεδα, οι κληρονόμοι αυτών που είχαν απαλωτριωθεί για ένα κομμάτι ψωμί θα γύρουν αξιώσεις. Δηλαδή θα γίνει πανηγύρι δικαστικό επί χρόνια. Δεύτερον, θα πρέπει να γίνει μάζεμα. Είναι η πρώτη φορά σε δομή δυνάμεων όπου μετράμε πόσα στρατόπεδα κλείσανε. Εγώ θα πω τώρα και συγκεκριμένα στοιχεία. Παλιά λοιπόν, τις παλιές εποχές, κάπου εκεί το 4, 5, 6, κλείσαν και το στρατόπεδο της 16 ΕΜΑ στο Βόρειο Εύρο, η οποία ήταν μια μονάδα τεθρακισμένων, ο μοναχής ήταν στρατόπεδο. Λογικό είναι, το πήγαν στο Λαγό, που ήταν το πρώτο πολυδύναμο στρατόπεδο που είχε γίνει. Έλα όμως που το στρατόπεδο της 16 ΕΜΑ είχε και μια ενδιαφέρουσα υποδομή που είχε φτιαχτεί. Είχε μία γούρνα που μπαίναν τα άρματα και λειτουργούσαν το σνόρκελ. Αυτό το σωλήνα που βγάζει για να μπορεί να περνάει υδάτινα κολλήματα. Αποτέλεσμα τι γινόταν, όταν πήγα εγώ τουλάχιστον, κάπου το 9-10. Ναι, μεν η μονάδα είχε αλλάξει στρατόπεδο, αλλά για εκπαίδευση, γιατί δεν μπορεί να το κάνει κατευθείαν στο ποτάμι για πρώτη φορά, πρέπει να περάσει από κάποια διαδικασία.
1: Είναι ακριβώς να το πάμε σε επίπεδο κινήτρου, γιατί είναι αυτό που ρώτησε.
0: Γινόταν εκεί.
2: Άρα οι εγκαταστάσεις δηλαδή έμειναν.
0: Παρατημένο μεν, αλλά χρησιμοποιούσαν.
1: Είναι η απάντηση που θα μπορούσα να του δώσω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, το πήγανε το στρατόπεδο, το βγάλανε από το φυσικό του χώρο. Το βγάλανε από το σπίτι του, το ταμείο. Οι υπηρεσίες θα μπορούν να νοικιάζουν.
2: Ναι, σωστά.
1: Μεγάλα έξοδο.
0: Έχει ένα σωρό ακίνητα.
1: Ναι, σαν το ακίνητο που πάνε τον αυτοδικείο με το που έβρεξε πλημμύρισε. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, εντάξει.
1: Πήγανε το αεροδικείο και το στρατοδικείο και με το που πήγανε πλημμύρισαν την πρώτη εβδομάδα. Την ημέρα που έκαναν τη μετακόμιση έβρεξε και πλημμύρισε.
0: Ξεχώρισε την κατάσταση των υποδομών, η οποία είναι άθλια σε όλη την Ελλάδα.
1: Υποτίθεται ότι είσαι έτοιμος και πιέζεις και να πάνε και βάλεις την ημερομηνία που είχε βάλει λοιπόν και μετακόμισαν, πλημμύρισαν.
0: Ναι, έχουν βάλει τώρα και στον κλαφτμόνο 31 Αυγούστου. Τρεχά το ποδαράκι μου. Αλλά εκεί πέρα.
1: Γιατί δεν μας λέει τι θα την κάνει την Ελαφόνους?
0: Χρειάζεται ερώτημα. Μήπως θα την κάνει μουσείο, ας πούμε, όπως για την άποψή μου έπρεπε να γίνει? Όχι. Θα αξιοποιηθεί.
1: Τι σημαίνει?
0: Εντός, εκτός, δηλαδή είναι εμπορική χρήση.
2: Θα έρθει επενδυτής που θα δείξει ενδιαφέρον και.
0: Ξέρω εγώ τι θα γίνει.
1: Δηλαδή. Λοιπόν, το ρωτάω γιατί, για παράδειγμα. Έχει πει για τις μετασταθμεύσεις και τις αξιοποιήσεις των στρατοπέδων και τέτοια. Τι δεν έχει πει και δεν έχουν. Γιατί όταν λες κάτι, πρέπει μετά να έχεις και το αποτέλεσμα, έτσι.
2: Ναι.
1: Μας είπαν ότι θα εξοικονομήσουμε και τέτοια. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πόσα στρατόπεδα έχουν κλείσει συγκεντρωτικά. Καθόλου.
2: Απόρριτο
1: δεν είναι. Πόσα έχουν, όχι πια, πόσα. Έναν αριθμό. Δεν είναι απόρριτο ο αριθμό.
0: Σου πήγε πέρα. Βάλε.
1: Όχι, δεν
2: θα μάθουμε και ποτέ. Γιατί ξέρεις πόσα, λοιπόν, φυλάκια,
1: έχει...
2: πόσα φυλάκια κλείσανε σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν έχει
2: δημοσιευτεί. Ποτέ δεν το μάθαμε.
1: Δεν έχει δοθεί ποτέ το συνολικό ποσό. Τι έργα έγιναν στα στρατόπεδα για να υποδεχτούν τους άλλους
0: που έρχονται. Αυτό να το απαντήσω εγώ.
1: Δεν έχει, λέω, δοθεί στη δημοσιότητα. Ως ποσό.
0: Ναι.
2: Θα
1: μας το δώσει ο Περικλής. Αντ' αυτού σου λέω, έχει αρχίσει και γίνεται. Δεν είναι αυτό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Έχω υποστεί μετάλλαξη.
1: Αυτό βλέπω. Έχει κάνει κάποιο περίεργο εμβόλιο. Λοιπόν, μεταστάθμευση μονάδων και προσωπικού. Πόσο κόστησε, δεν μας είπε κανένας.
0: Ναι, δεν το λένε αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο.
1: Ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης?
2: Άστο να απαντήσει.
1: Του βάζω ερωτήματα εγώ.
0: Όχι, μην βάζω ερωτήματα. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Κύριε Υπουργέ, έλα, κύριε Υπουργέ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν σου λένε πόσο κόστησε, διότι έχει κόστος το οποίο βεβαίως αναιρεί το τόσο εξοικονομήσαμε. Διότι τέτοιου είδους υπολογισμού. Α, το πω ανάποδα. Εάν κάνουμε εμείς ένα business plan τέτοιου τύπου, θα είχε φουντάρει η επιχείρηση σε χρόνο.
2: Άρα είναι ωραίο να μένει ένα συννεφάκι πάντα.
0: Ακριβώς. Και δεύτερον, αυτές οι διαδικασίες δεν είναι το κλείνω, γεια σας, βάζω ένα λουκέτο και έφυγα. Παίρνουν χρόνο. Ακόμα και όταν διαλύονται μονάδες, σχηματισμοί κτλ. Μέχρι να γίνουν μετακινήσεις υλικού, αλληλοχρεώσεις κτλ. Είναι μια διαδικασία που ασούνεται επί μήνες και έχει όντως κόστος.
2: Να.
0: Τώρα, όσον αφορά τα έργα υποδοχής, από όσα ξέρω εγώ και δεν τα ξέρω όλα, για να μην παρεξηγηθώ, ήταν καλώς ήρθατε. Αυτό ήταν το έργο υποδοχής. Και γι' αυτό και γίνεται μπάχαλο και χάος από πλευράς εγκαταστάσεων σε διάφορα. Άντε, να μην πούμε παρακάτω.
2: Έχει μείνει δηλαδή μόνο εκεί, στο καλώς ήρθατε.
0: Ναι, δηλαδή όλο αυτό. Καταρχάς, τα ατόπεδα αυτά, αν το πάρουμε μετά από, από τον πόλεμο του 1945, εμφύλιους κτλ., έχουμε παρατηρήσει όλοι ότι πάντα έχει πάρα πολλά στρατόπεδα σκόρπια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το λεγόμενο μετεμφυλιακό μοντέλο. Απλώς υπήρχαν εγκαταστάσεις, τους βολεύαν εκεί. Το πρώτο σοκ το έπαθαν όταν έγινε η στρατηγική αναδιάταξη του 1974, που έπρεπε να πάει στρατό στα νησιά μετά την Κύπρο, ναι, όπου δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Πλην της Δωδεκανήσου που είχε τελικά στρατόπεδα. Οπότε έπρεπε να αρχίσουν να φτιάχνουν τις τις εγκαταστάσεις από το μηδέν.
2: Την υποδομή.
0: Και πάρα πολλοί είχαν μείνει σε σκηνάκια, όχι για μέρες, μήνες και χρόνια μέχρι να φτιαχτούν οι υποδομές, όπου φτιαχτήκαν. Λοιπόν, μετά υπήρχε από βορρά κίνδυνος. Όλοι αυτοί μεθόριος από την Ιγουμενίτσα μέχρι απάνω τη Βουλγαρία, το τρίγωνο. Υπήρχαν σχηματισμοί που περιμέναν να έρθει το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Το 1974 όμως έπρεπε να μεταφερθούν προς τα ανατολικά που υπήρχε ο εχθρός. Αυτές οι διαδικασίες έχουν τεράστιο κόστος, διότι και ειδικά σήμερα τα οπλικά συστήματα δεν είναι να βάζω δύο λαμαρίνες και το βάζω μέσα παρκαρισμένο. Καήκαμε. Θέλει υπόστεγα με αφυγραντήρες, ελεγχόμενες θερμοκρασίες, τοπικά δίκτυα, ρεύματα, ώστε να συντηρείται πανάκριβο υλικό στις συνθήκες που προβλέπεται.
2: Άρα θα ήταν για σένα αποδεκτός ένας υπουργός, ο πρώτος που θα έφερνε, να το πω, μπορεί να μην το λέω σωστά, θα έφερνε ένα στρατιωτικό κτηματολόγιο στις ένοπλες δυνάμεις.
0: Υπάρχει. Αν πας σε οποιοδήποτε στρατόπεδο, θα δεις τα κτίρια, έχει μια μικρή πινακίδα που λέει α, μη και έναν
2: μεταψήφιο
0: αριθμός μητρό. Είναι καταχωρημένο.
2: Άρα υπάρχει κτηματολόγιο στρατιωτικό.
0: Είναι καταχωρημένα άπαντα. Τα πάντα.
2: Ναι.
0: Εδώ και χρόνια. Και μάλιστα η κάθε μονάδα,
2: ναι,
0: είναι χρεωμένη εντός εισαγωγικών και τα κτίρια της. Εγώ θυμάμαι 1989 που υπηρετούσε το 32 λόχο μηχανικού και έγινε επιθεώρηση οικονομική. Ο λόχος τότε είχε 11 δισεκατομμύρια περιουσία.
2: Σε
0: δραχμές, τότε, έτσι.
2: Ναι.
0: Συμπεριλαμβανομένο του εξοπλισμού του, των κτηρίων.
2: Μεγάλη αξία.
0: Έτσι είχαν υπολογιστεί. Λοιπόν, και είχε γίνει τρομερή φασαρία, διότι από τις μεταγραφές με την πάροδο των ετών στα χαρτιά, το οπίτιο, το οποίο ήταν κάποιο πράγμα από μια συλλογή σταγματοποιού, είχε γίνει σπίτι και ψάχναν να βρουν ένα κτίριο μέσα στο στρατόπεδο στη Νέα Ιωνία.
2: Α, ναι. Σπίτι.
0: Ο πίτιο σπίτι σου λέει, δεν ξέρει. Ούτε εγώ ήξερα τι το πίτιο, αλλά το θυμάμαι σαν ανέκδοτο από τότε.
2: Ναι.
0: Και ψάχναν να βρουν το κτίριο μέσα στη Νέα Ιωνία. Αν είχε γκρεμιστεί κατά λάθος, τι κτίριο ήταν, δεν υπήρχε. Τα κτίρια τα στρατιωτικά είναι όλα καταχωρημένα.
2: Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση.
1: Να πάμε και στον άσταθμο. Έχουν αρχίσει και μπαίνουν οι εργολαβοί. Βασικά.
0: Πάντα
2: μια μικρή παρένθεση.
1: Τι έγινε με τη θητεία. Καταργήθηκε η θητεία στο ναυτικό.
2: Μια σύντομη απάντηση, επειδή μου το έθεσε ακροατής, μου το είπε, αν, για πολύ λίγο. Κάτι με στρατιωτικές, με αυξήσεις στους στρατιωτικούς. Τι δόθηκαν κάποια χρήματα αυτές τις μέρες.
1: Δόθηκε. Δώσανε σε κάποιους με κρυφές λίστες.
2: Α.
0: Το επίδομα διοίκησης, λέμε.
1: Το επίδομα διοίκησης. Ορίζοντας τις θέσεις διοίκησης αυτές που θέλανε. Για παράδειγμα, ας πούμε στην Κοζάνη, στην Καστοριά,
2: ναι,
1: που είναι και ο τόπος του καταγωγής του αρχηγού ΓΕΣ,
2: ναι,
1: δεν θα πάρει κανένα στο επίδομα διοίκησης.
2: Οπα.
1: Γιατί δεν βάλανε θέσεις. Ναι. Είναι κακά παιδιά εκεί. Σε όμορους νομούς είναι καλύτερα παιδιά και το βάλανε. Δηλαδή για θέσεις ακριβώς. Με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, ναι, ο ένας όμως παίρνει, ο άλλος όμως δεν παίρνει.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όπως το είχαμε γράψει στο Army Voice, υπάρχει επιλογή. Η επιλογή ήδη γίνεται διακριτικά μέσω των θέσεων, όχι μέσω προσώπων.
2: Α.
1: τι κάνει. Άρα έχουν το πεπόνι και το μαχαίρι όμως. Λένε θα πρημοδοτήσουν συγκεκριμένες θέσεις και εκεί το άτομα που θέλουν.
2: Απλά τα πράγματα. Ανάλογα άτομα που θέλουν.
1: Εγώ θα ξαναπάω όμως στον άσταθμο γιατί η κατάργηση της θητείας.
2: Ναι.
1: Δεν πήραν, μη φανταστείς τα λεφτά που πήρανε, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Για 2.000 άτομα, δεν καταλαβαίνεις πώς δίνονται. Λοιπόν, κατάργηση θητείας. Στο πολεμικό ναυτικό φύγαν οι ναύτες, μπήκαν οι εργολάβοι. Το πρώτο που έχουμε, ας πούμε, είναι ότι από κομιδή σκουπιδιών η γνωστή Ντέζι.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: η Ντέζι, ναι.
1: Πάει σε ιδιώτες. 700 ευρώ, πόσο λέει, 700 ευρώ το πήγαινε, έλα. Τέλος πάντων, 110.000 ευρώ μόνο για τον άσταθμο Σαλαμίνας, λέει, 700 ευρώ ένα δρομολόγιο. Τρία δρομολόγια την εβδομάδα, 110.000 ευρώ τον άσταθμο
2: Σαλαμίνας. 700 ευρώ το δρομολόγιο.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ιδιωτικά ρημουλκά με χρέωση ένα ώρα. Επισκευές από ιδιώτες. Γιατί δεν θα μπορούν προφανώς να τα κάνουν με τα χρήματα όπως λέγαμε και τα λοιπά. Άγνωστο χώρο.
0: Οι φύλαξοι. Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν πολιτικού σπουδαιού.
1: Δεν έχει πολύ. Κέτερινγκ αντί για στρατιωτικά μαγειρία. Μιλάμε τώρα. Αλλά, ότι, ναι, ναι.
2: Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, άσχετος, πάμε σιγά σιγά σε ιδιωτικοποίηση.
1: Ποιος θα τα πληρώσει αυτά.
2: Σε ιδιωτικοποίηση πάμε. Αυτό βλέπω. Ναι. Τον ενόπλο δυνάμεων.
1: Ποιος θα τα πληρώνει αυτά.
0: Εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Γιώργο. Αυτό το μοντέλο που ακολουθείτε εδώ είναι αυτό που είχε εφαρμοστεί στην Αμερική
1: στις
0: αρχές της δεκαετίας του 2000 με τον Παγκόσμιο Πόλεμο και Τρομοκρατίας,
2: ναι.
0: Το οποίο είχαν ιδιωτικοποιηθεί όλες οι υποστηριχτικές παράπλευρες λειτουργίες είτε στην Αμερική είτε στον πόλεμο Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ. Με αποτέλεσμα να τελικά να βουλιάξει εντός εισαγωγικών το αμερικανικό πεντάγωνο από πλευράς προϋπολογισμού.
2: Ναι.
0: Το ίδιο θα συμβεί και εδώ.
2: Το ίδιο θα γίνει και εδώ.
1: Ναι, ακούσαν μόνο το πρώτο σκέλος, δεν ακούσαν το δεύτερο, ότι βούλιαξε τελικά.
0: Τι να ακούσουν, είναι καταγεγραμμένο. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχουν γυρίσει, δηλαδή αρχίζουν και τραβάνε εσωτερικά λειτουργίες τέτοιες, γιατί είναι πάντα πολύ μεγάλο το κόστος. Είναι πολύ απλό.
2: Δεν βγαίνει, δεν είναι αυτοτελές.
1: Θα τα δώσει δηλαδή όλα σε εργολάβους.
2: Ναι,
1: και τις υπηρεσίες.
2: Αυτό καταλαβαίνω και
1: ναι, ναι. Θα τα πάρουν όλα εργολάβους.
0: Το κόστος θα είναι ασύλληπτο. Θα το διαπιστώσουν αργότερο ή γρηγορότερο.
2: Θα δούμε στο τέλος και στην.
1: Το οποίο όμως δεν θα διορθώνεται μετά. Θα έχει υποστεί μείωση το πρόγραμμα.
2: Δεν ξέρω, θα ζούμε εμείς όταν έρθει η ώρα να δούμε στη θέση του αρχηγού ΓΕΣ ένα Golden Boy. Θα ζούμε.
1: Τώρα με βάζεις να γιατί. Οι επιλογές τι είναι. Άσε με τώρα. Οι επιλογές τώρα πώς γίνονται.
0: Κυριακή αύριο.
1: Ναι.
2: Γιατί το λες, για να πάμε εκκλησιά.
0: Όχι, για να σταματήσεις.
1: Λοιπόν, του εκάστο τώρα.
2: Αυτό εντάξει, βλέπω εγώ.
1: Με συγχωρείς, δηλαδή δεν είναι Golden Boys όσοι επιλέγονται για τις θέσεις αυτές.
2: Τώρα μου λες ο Δέντιας επιλέγει τις δικές του προσωπικής ήταν η δική του προσωπική επιλογή τα δύο άτομα
1: όχι μόνο τα τρία, δύο συν τον πρόεδρο συν τους αρχηγούς που διορίζει
0: ΕΑΒ, ΕΛΚΑΚ. Όλοι οι προσωπικές επιλογές.
1: Άλλο το ΕΛΚΑΚ έχω. Θα έχουμε να γράψουμε και γι' αυτό. Δυστυχώς. Φτάσαμε. Ήταν ωραία η κουβέντα σήμερα.
2: Ναι.
1: Κύριε Υπουργέ.
0: Και με αναψύνεσαι.
1: Σε μένα, ναι.
2: Σου βγήκε το όνομα. Σου βγήκε το όνομα.
0: Φρουρά, φρουρά.
2: Άντε, πας και για πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, να ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Να πούμε ότι το άλλο Σάββατο έχουμε μαγνητοσκοπήσει η εκπομπή, δεν θα είμαστε ζωντανά. Αλλά σας προτείνω να την ακούσετε γιατί έχει ενδιαφέρον, θα μας πει ο Περικλής.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν θα είμαστε ζωντανά γιατί θα πέσουμε σε βαθία περισυλλογία στον επανάσταμο Δημήτρη.
1: Τι θέμα έχει η εκπομπή μας το άλλο Σάββατο.
2: Κάτω από κανένα μπεύκο.
0: Το εννοείται το 15 Αύγουστο, τον πλεισμό της Έλλης και μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες που συνδέουν το τότε με το σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και να ξέρεις ότι αυτές οι εκπομπές, να ξέρεις, επειδή ανεβαίνουν και στο YouTube, υπάρχει κόσμος που κάθεται και τις ακούει.
1: Ναι, ναι, είναι χρήσιμος.
2: Το έχω καταλάβει πολλές μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, επειδή δεν είσαι στην επικαιρότητα. Κάνουμε αφιερώματα. Δηλαδή, εσύ λες, έκανες για το Έλλη. Λοιπόν, θα ακούσει πολλοί κόσμος αυτό το αφιέρωμα. Να είσαι σίγουροι γι' αυτό.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί μιλήσαμε με τον πρώην.
2: Με σταματάει κόσμος στον δρόμο και μου λέει μέχρι προχθές κάθομαι, λέει, έχω κάτσει και έχω ακούσει το αφιέρωμα που έκανες για το Πάσχα.
1: Μιλήσαμε με τον πρώην διευθυντή της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού. Μας αποκάλυψε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Αυτές οι εκπομπές είναι ιστορικές. Γιατί μένουν. Ό,τι λέμε τώρα πάει, χάνεται. Το έχει ξεχάσει ο άλλος.
1: Άρα το επόμενο ραντεβού μας θα είναι το Σάββατο 22
2: ζωντανό
1: Αυγούστου. Ζωντανό ραντεβού.
0: Ναι, δεν φταίω εγώ τώρα. Αν είμαστε ζωντανοί, βεβαίως.
1: Ή θα μας έχει. εννοεί, επειδή ετοιμάζεται και για τις εκλογές. Υπουργός, δεν είπαμε. Υπουργός, ναι, ετοιμάζεται για εκλογές. Ναι, ναι, δεν είναι σίγουρο. Άρα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Λοιπόν.
2: Για τις εσωκομματικές ετοιμάζεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Γενικώς ετοιμάζεται για βγει.
2: Λοιπόν, καλό 15
1: Καλό 15
2: Καλή Παναγιά που λέμε. Εγώ έχω εκπομπή και αύριο και εμένα θα είναι μαγνητοσκοπημένες.
1: Να είστε προσεκτικοί, λοιπόν, να προσέχετε, να οδηγάτε.
2: Στον δρόμο. Είδαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα με τη μάνα και το γιο που αυτές οι εικόνες δεν φεύγουν εύκολα. Πολύ μεγάλη προσοχή στον δρόμο.
1: Ακολουθεί εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Πρωινό Κυριακής 9 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Αποστόλου Ματθαίου, Μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού, Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας, Μάρθας, Αντωνίου, του Αλεξανδρέως. Αμήν. Και Παγκόσμια ημέρα Ιθαγενών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους από τώρα και απολαμβάνουν το πρωινό τους κυριακάτικο καφέ. Και πολλοί από αυτούς από τον χώρο, από τον τόπο που επέλεξαν να κάνουν τις σύντομες διακοπές τους, γιατί πολλοί είναι αυτοί που έχουν επιλέξει να πάνε σύντομα διακοπές, γιατί η τσέπη δεν σηκώνει παραπάνω. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και φυσικά η γνωστή επικοινωνία που υπάρχει με τον αριθμό Viber και τα μηνύματα που στέλνετε εκεί στο 69 43 63 54 51. Το email του σταθμού, τα email του σταθμού Studio Mahi 998@gmail.com, αλλά και καταγγελίες @mahifm.gr. Φυσικά και το τηλεφωνικό κέντρο 210-710-8000. Σήμερα είναι κατά κάποιο τρόπο τελευταία εκπομπή, γιατί όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο, καταλαβαίνετε, εκεί είναι και οι άδειες και εμείς φυσικά θα κάνουμε χρήση. Φυσικά δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Έχουμε φροντίσει, έχουμε μαγνητοσκοπήσει εκπομπές να σας κρατάνε παρέα τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα απολαμβάνουμε και εμείς τη δική μας τη ξεκούραση. Λοιπόν, 2-10, όπως είπα, 10-7-10-8000, το τηλέφωνο που μέχρι και τις 9 θα δεχόμαστε και τηλεφωνικές παρεμβάσεις από εσάς. Όταν δώσουμε το έναυσμα μπορείτε να τηλεφωνείτε, να μας πείτε οτιδήποτε είναι αυτό που σας απασχολεί. Τα πλοία κάτω γεμίζουν και αυτή την ώρα, γεμάτα να χωρούν τα πλοία για τα νησιά. Και φυσικά σήμερα κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα.

Παγκόσμια ημέρα Ιθαγενών, λέει. Άλλοι το λένε Διεθνής ημέρα των αυτοχθόνων λαών της γης. Σήμερα γιορτάζει ο Ματθίας. Και δεν ξέρω πού να πρωτοπώ την καλημέρα μου, τους χαιρετισμούς μου. Παρόλο που είναι Κυριακή πρωίς, πρωί Κυριακής, πώς το πανάποδο το είπα, κάνουμε και τέτοια. Λοιπόν, παρόλο που είναι πρωί Κυριακής, είναι συγκινητικό το ότι πάρα πολλοί φίλοι ήδη μας ακούνε και μας στέλνουν και τα ανάλογα μηνύματα. Να πω μια μεγάλη λοιπόν καλημέρα στο φίλο το πιο πιστό ίσως ακροατή της εκπομπής και του σταθμού, το Θανάση από το Περιστέρι. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα σας αγαπητέ κύριε Γιώργο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα εύχομαι. Στο Σάκη από τη Γερμανία, καλημέρα κύριε Γαριφάλου και σε ολόκληρη την παρέα του Μάχη FM. Το χειρότερο, λέει, είναι οι περισσότεροι που φεύγουν διακοπές περίμεναν να τους δώσω Μητσοτάκης, Χατζηλίκη, Βάουτσερ. Μέσα στην Παγκόσμια ημέρα Ιθαγένειας είμαστε και εμείς με τόσους λαθρέους που έχουν πάρει την ελληνική Ιθαγένεια με τίποτα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Σαμπάνη που στέλνει και αυτό στη δική του την καλημέρα. Να τη διαβάσουμε, να μας ανοίξει εδώ το κινητό. Ναι, καλημέρα μας λέει, καλή εκπομπή αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στους ακροατές, στον κύριο Επίκουρο. Καλή Κυριακή με υγεία. Να πω καλημέρα επίσης στην κυρία Κωνσταντίνα από το Αίγιο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Όπως θα πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε πάρα πολλούς φίλους. Επικοινώνησα με ανθρώπους στο Πόρτο Γερμενό που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε χθες από τον πρόεδρο του Εξοριστικού Συλλόγου, τον κύριο, πώς τον είπαμε, Γκιόκα Γιάννη, σχετικά με τη βοήθεια που χρειάζονται οι άνθρωποι εκεί που χάσαν από τη μια μέρα στην άλλη τα σπίτια τους, επιχειρήσεις τους και μπαίνουν σε μια καινούρια αρχή. Και καταλαβαίνετε, μέσα από τη μαυρίλα για να κάνεις μια καινούρια αρχή είναι εξαιρετικά δύσκολο. Καλημέρα επίσης και στο φίλο τον Δημήτρη από την Οδό Πειραιός, εργαζόμενος. Είναι κάποιοι άνθρωποι που ούτε 15 Αύγουστος τους ευνοεί ούτε τίποτα και πρέπει να είναι πιστοί στο εργασιακό καθήκον. Θανάση, τι λέει, σαν τον Γαριφάλου λέει δεν έχει άλλο. Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου Θανάση μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά σαν σήμερα γεγονότα, όπως το 1173 όπου σαν σήμερα αρχίζει εκείνη τη χρονιά να κατασκευάζεται από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο Μπιζάνο το καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Πίζας. Πήγε και το έκανε στραβά βρε έφραμε ο άνθρωπος. Τι τώρα, αυτός είναι μηχανικός δηλαδή, για να καταλάβω. Πήγε και το έκανε στραβά. Τέλος πάντων, θα ολοκληρωθεί λοιπόν αυτό. Πέρα του το έκανε στραβά, έκανε και 100, όχι αυτός γιατί δεν έζησε 199 χρόνια, όσοι το αποτελειώσανε, το αποτελειώσανε στραβά. Είδες όμως παρόλο και την αστοχία, μια αστοχία δημιούργησε ένα ιστορικό έτσι κατεστημένο, ένας τόπος που τον επισκέπτονται από όλο τον κόσμο, μόνο και μόνο να δουν την αστοχία κάποιου ανθρώπου. Εντάξει, δεν το συζητάμε, σαν κτίριο είναι εμβληματικό, αλλά είναι στραβό βρε παιδί μου, είναι στραβό και όμως πουλάει. Λοιπόν, θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια αργότερα και θα μείνει στην ιστορία ως ο κεκλειμένος πύργος της Πίζας, επειδή από την αρχή της κατασκευής του παρουσίαζε κλίση. Σαν σήμερα το 1828 υπογράφεται ανάμεσα στην Αγγλία και το Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου η Σύμβαση της Αλεξάνδρειας, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εκένωσης Πελοποννήσου από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Το 1942 η Ουκρανική ομάδα START, που αποτελείται από 8 παίκτες της Δυναμό Κιέβου και 3 της Λοκομοτίβ Κιέβου, νικά την Φλάκελφ, μια ομάδα από Γερμανούς αεροπόρους, με 5-3. Και ο αγώνας αυτός θα μείνει στην ιστορία ως το μάτς του θανάτου. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει και ταινία Εφραίμ αυτό. Νομίζω. 1945, μια πολύ άσχημη ημέρα για την ανθρωπότητα, αφού σαν σήμερα πέφτει στο Ναγκασάκι η δεύτερη ατομική βόμβα των Αμερικανών. 1956 απαγχωνίζονται στις κεντρικές φυλακές Λευκωσίας από τις αγγλικές αρχές κατοχής οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Αντρέα Ζάκος, 25 ετών τότε,
Ο Χαρίλαος Μιχαήλ 21 ετών και ο Ιάκωβος Πατάτσος 22 χρονών. Σαν σήμερα τέλος το 1996 έχουμε την τελετή λήξης των 26ων Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα και η Ελλάδα εκεί σε αυτούς τους αγώνες κέρδισε 8 μετάλλια, μεταξύ των οποίων 4 χρυσά με Μελισανίδη, Καχιασβίλη, Δήμα και Κακλαμανάκη και 4 αργυρά τους Κόκα, Λεωνίδη, Σαμπάνη και Μπακογιάννη. Σαμπάνη εσύ ήσουνα και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Τέλος πάντων, θα μας πεις. 1918, σαν σήμερα γεννιέται ο Αλέξης Σολωμός, Έλληνας σκηνοθέτης, μεταφραστής και θεωρητικός του θεάτρου. Σαν σήμερα το 1927 γεννιέται ο Μάρβιν Μίνσκι, Αμερικανός μαθηματικός και από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης. Άκου τώρα, από το 1927 εξετάζεται αυτό που ζούμε τώρα αυτή τη στιγμή, η τεχνητή νοημοσύνη. Μάρβιν Μίνσκι, Αμερικανός μαθηματικός και από τους πρωτοπόρους, επαναλαμβάνω, της τεχνητής νοημοσύνης. 1938, σαν σήμερα γεννιέται ο Ότο Ρεχάγγελ, Γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου, υπό την καθοδήγηση του οποίου η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το 2004 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σαν σήμερα το 1823 φεύγει από τη ζωή ο Μάρκος Μπότσαρης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1921, και το 1962 μας αποχαιρετά ο Έρμαν Έσε, γερμανοελβετός μυθιστοριογράφος και ποιητής, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1946 με το γνωστό του το «Λύκος της Στέπας». 2019 πεθαίνει ο Τάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Παναγιώτη Βασιλάκη, και είναι Έλληνας γλύπτης που συγκαταλέγεται στους εκπροσώπους της σύγχρονης εικαστικής σκηνής και της κινητικής τέχνης. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο από τη Σάμο, μας ακούει. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι είναι αυτό, τι μας στέλνει εδώ ο Γιώργος? Κάτι μας έστειλε, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα και στην Βούλα και τον Παναγιώτη, αλλά και τον Δημήτρη από το Περιστέρι. Και μια και είπαμε Περιστέρι, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου και στην Πόπη, τη Δήμητρα και τον Βαγγέλη εκεί στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου. Τώρα είναι ωραία αυτό το διάστημα εκεί στην πλατεία που λείπει και αρκετός κόσμος, να απολαμβάνεις το πρωινό σου κυριακάτικο καφέ. Καλημέρα και στον Κώστα και τον Θανάση που έχουν το γνωστό καφέ Αγγελόπουλη στην κεντρική πλατεία στο Περιστέρι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε να δούμε τον καιρό και φυσικά να δούμε και real time την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Πάμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους στη συχνότητα των 99,8 των Μάχη FM. Καλημέρα στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στον άλλον τον Νίκο που δεν θυμάμαι, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι από ποιο μέρος μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε όλους τους μαχητές της εκπομπής. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, θα αναφερθούμε σε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Ξέρετε, έχουμε πάλι προβλήματα κάτω στα Ιεροσόλυμα, εκεί στο Πατριαρχείο. Θα κάνουμε μία αναφορά και κατά αποκλειστικότητα θα το αναδείξουμε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί κάτω. Πέσαμε σε κάτι δημοσιεύματα εκεί με τους ανθρώπους του Πατριαρχείου, που τέλος πάντων αντιδρούνε, φαίνεται να αντιδρούνε σε κάποιες καταστάσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε με τον Ειρηναίο που είχε καθαιρεθεί και στη θέση του ήταν ο Θεόφιλος. Λοιπόν, έχουμε δυστυχώς κατάσχεση εκκλησιαστικής γης στην Ιερουσαλήμ και τα πράγματα βράζουν εκεί κάτω. Βράζουνε και θα αναφερθούμε στη συνέχεια της εκπομπής για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Πάμε να δούμε τον καιρό και θα πούμε και για την επικαιρότητα και οτιδήποτε συμβαίνει και κάτω στην Ιερουσαλήμ. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε και στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, τουλάχιστον να βγάλουμε το 15 Αύγουστο χωρίς φωτιές και άσχημα γεγονότα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς τοπικά. Εχθές Παναγία μου, τι ζέστη ήταν αυτή. Απίστευτη ζέστη. Βράζανε τα πάντα. Λοιπόν, τοπικά στα υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βορειοανατολικά. Γενικά αίθριος καιρός και την Τρίτη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Βλέπω στους τηλεοπτικούς δέχτες στα ύψη η τιμή της βενζίνης. Παγιώνεται σιγά σιγά, εκεί να παίζει γύρω στα 2 ευρώ. Παρόλα αυτές τις εξαγγελίες κυβερνητικές για 5-10 λεπτά παρακάτω, ούτε αυτό δεν εφαρμόζουν, δυστυχώς. Στα νησιά δε κοντεύει να φτάσει 2,5 ευρώ το λίτρο. 2,5 ευρώ το λίτρο. Παρόλο που διεθνώς οι τιμές έχουν πέσει αρκετά. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση που το... Να, οι χάρτες, το γνωστό πια, να πούμε κορυφώνεται, ίσως εχθές κορυφώθηκε η μεγαλύτερη έξοδος της χρονιάς των εκδρομέων από το λιμάνι του Πειραιά. Παρόλα αυτά και σήμερα από ό,τι βλέπω τα πράγματα είναι δύσκολα, ειδικά στην Ε1, 2, 3, γενικότερα σε όλο
τη λεκάνη του λιμανιού του Πειραιά είναι όλα κόκκινα και σήμερα πάρα πολλοί εκδρομείς αναχωρούν για τα νησιά. Βλέπω Ακτή Τζελέπη, στην πύλη Ε7, εκεί στην πύλη των αρχαίων τυχών Πειραιός, στην Ε1, Ε2, Ε3, μέχρι και τον Άγιο Διονύση, τα πάντα κάτω κόκκινα, αλλά και στο ύψος του μετρό και του προαστιακού, τα ίδια βλέπω και εκεί στην Ακτή Κονδύλη. Στη διασταύρωση κατεβαίνοντας προς τα κάτω, προς το λιμάνι του Πειραιά, της Κόνωνος με την Αλιπέδου, την Ομυρίδου Σκυλίτσι, και στις αρχές της Γούναρη τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κατά τα άλλα, μόνο εκεί, από ό,τι βλέπω γενικότερα στην Αττική και στο λεκανοπέδιο, εντάξει είναι και Κυριακή τώρα πρωί, τα πράγματα δείχνουν να κυλούν ομαλά. Μερικά σημεία μόνο, Ιερά Οδό και Κωνσταντινουπόλεως, βλέπω κάτι μπορεί να έχει συμβεί εκεί πέρα. Έχει μια σχετικά αυξημένη κίνηση στη διασταύρωση αυτή. Επαναλαμβάνω, Ιερά Οδό και Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης, στην έξοδο από τη Λεωφόρα Αθηνών προς Καραμαγκά και Αθηνών Κορίνθου, ακόμα τα πράγματα δείχνουν να είναι καλά. Στο ύψος της μεταμόρφωσης εκεί στην Αττική Οδού και επίσης εκεί καλά για την έξοδο προς Αθηνών Λαμίας, τα διόδια των Αφιδνών είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έχει μια σχετική ουρά γύρω στα 100 μέτρα, 150 μέτρα, αλλά είναι και, βλέπω όμως και είσοδος έχει εκεί πέρα, έχει μια σχετικά αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κίνηση.

την τραγωδία εχθές στην Πάρο, σε ένα beach bar όπου πνίγηκε ένα τετράχρονο παιδί. Μια τραγωδία, ένα παιδάκι που φαίνεται πως απομακρύνθηκε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Πνίγηκε σε μια πισίνα beach bar στην Πάρο μετά από την απομάκρυνση από τους γονείς του. Το παιδί το είδαν δύο νεαρές γυναίκες να βρίσκεται στο μπάτο της πισίνας. Έπεσε εκεί ο ιδιοκτήτης, που οι πρώτες πληροφορίες φαίνεται να είναι και ο δηλωμένος ναυαγωσός της πισίνας. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ με γιατρό και διασώστες που προσπάθησαν να κάνουν ανάνυψη, δυστυχώς χωρίς επιτυχία. Και αυτή την ώρα και σήμερα, από χθες, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο χώρο. Δυστυχώς, τραγικά γεγονότα. Από ό,τι είδα και σήμερα το πρωί, με περιοριστικούς όρους έχουν αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι οι γονείς του παιδιού και ο υπεύθυνος του καταστήματος. Τραγωδίες. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Καλημέρα, καλημέρα. 7 και 39 πρώτα λεπτά και μου λέει ο φίλος μου ο Σαμπάνης, επειδή είπα αν ήταν Ολυμπιονίκης στην Ατλάντα. Όχι φίλε, δεν ήμουν εγώ Ολυμπιονίκης, ασχολήθηκα με τον κλασικό αθλητισμό στα νιάτα μου, εννοείται, γιατί τώρα κάνω βαθιά καθίσματα στο καναπέ και τσάμπικ στον κήπο. Ακμεότατος ο Κωνσταντίνος. Να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στον Νίκο και στη Χρύση από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στη Μαρία και τον Βαγγέλη από τη Νέα Μάκρη. Εχθές βρέθηκα εκεί στην περιοχή, είδα αρκετούς φίλους και Νέα Μάκρη και Μαραθώνα. Πήγα μέχρι απάνω Βαρνάβα και Γραμματικό. Και φτάνοντας στο Γραμματικό λέω, δεν πάω εκεί προς τα πάνω, επειδή έζησα αυτή την τραγωδία πριν από 21 χρόνια πάνω στο βουνό του Γραμματικού, τότε που στις 14 Αυγούστου του 2005, πριν από 21 χρόνια, είχε πέσει το αεροπλάνο της Ήλιος με τα 121 θύματα. Με τα 121 θύματα και δυστυχώς ράγησε η καρδιά μου, γιατί είδα μια εγκατελειμμένη εκεί ιστορία, ένα εκκλησάκι, τι εκκλησάκι, εκκλησία κανονική που έχει χτιστεί στη μνήμη των θυμάτων, κατασπασμένη, που έχει λαιλατηθεί με σπασμένα μάρμαρα, με τα μπελάκια, με τα ονόματα, με φωτογραφίες των θυμάτων της τραγωδίας εκείνης. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Και βέβαια, ναι Γιώργο, ναι, ή το έριξαν λέει, ή το έριξαν. Εγώ εξακολουθώ να έχω τις αμφιβολίες μου για αυτό το τραγικό δυστύχημα του Γραμματικού, γιατί έχω ένα βασικό επιχείρημα, ένα βασικότατο επιχείρημα. Αν θυμάστε, πολλοί φίλοι ακροατές που με ακούτε αυτή την ώρα, ήταν ένα αεροσκάφος που το συνόδευαν δύο πολεμικά αεροσκάφη της αεροπορίας μας, που έκανε κύκλους για πάρα πολλή ώρα, 2 ώρες, 2,5 ώρες πάνω από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Έναν άνθρωπο που είχε επιβιώσει, αφού ήταν όλοι ανέστητοι μέσα στο αεροσκάφος, ένας άνθρωπος που ήταν στο πιλωτήριο και με νοήματα προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τους πιλότους των πολεμικών αεροσκαφών. Πολλοί λένε ότι τότε, επειδή ήταν πρόσφατη η ιστορία της κατάρριψης των δίδυμων πύργων στην Αμερική, πολλοί λένε τότε ότι ίσως κάποιοι πιστεύανε ότι ο άνθρωπος που βρισκόταν και ήταν ο Ανδρέας, αχ πώς τον λέγανε, ο Ανδρέας, το θυμάμαι, ο Προδρόμου, ο αεροσυνοδός που προσπαθούσε να επαναφέρει στα κανονικά του επίπεδα το αεροσκάφος, πολλοί πιστεύανε, μάλλον κάποιοι πιστεύανε ότι ήταν αεροπειρατής, και υπάρχει αυτό το σενάριο, το αεροσκάφος με τον κίνδυνο, αν ήταν αεροπειρατής, να το ρίξει μέσα στην πόλη της Αθήνας, να καταρρίφθηκε, και είμαι πολύ, πώς να το πω, υπέρ αυτού του σενάριου, γιατί μέχρι στιγμής είναι σίγουρο, είναι δεδομένο 100.000% ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, γιατί ακούσαμε ότι υπάρχει ηχητικό, βγήκε μετά από πάρα πολλούς μήνες ένα ηχητικό με έναν από τους πιλότους να λέει ότι έχει πέσει ένα πολιτικό αεροσκάφος. Δεν έχει βγει κανένα βίντεο 21 χρόνια τώρα για αυτή την τραγωδία. Ένα βίντεο ρε παιδί μου που να δείχνει πλάνα, εμείς δεν λέμε την πτώση του αεροσκάφους, την πορεία του αεροσκάφους. Και είναι, σας λέω και πάλι, 100, 200, 300.000% βέβαιο ότι υπάρχει βίντεο από την πολεμική αεροπορία, από τα αεροσκάφη που συνόδευαν το αεροσκάφος της Ήλιος. Εξακολουθώ και εγώ να πιστεύω ότι το αεροσκάφος αυτό, αν δεν μας το αποδείξουν, ότι έχει καταρριφθεί. Και πήγαν οι άνθρωποι αυτοί τσάμπα. Το αναφέρει εδώ και ο φίλος μου ο Γιώργος. Είχε πέσει λέει ή το έριξαν. Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο και σε όλους τους ακροατές. Αναρωτιέμαι, η ιστορική του μέλλοντος
τι λέξεις θα χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν την εγκληματική διακυβέρνηση του Κούλη. Η επταετία της Χούντας θα είναι καλοκαιρινός περίπατος μπροστά στην ολική κατάρρευση όλων των θεσμών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ισονομίας. Ο Νέρονας έκαψε τη Ρώμη, ο Κούλης έκαψε όλη την Ελλάδα και συνεχίζει. Ο Φάουτσι δικάζεται στην Αμερική, οι φωστήρες οι δικοί μας που υποχρέωσαν τους Έλληνες να εμβολιαστούν με το ζόρι, πληρώνοντας πρόστιμα εάν αρνούνταν θα δικαστούν πότε. Α πω πότε του Αγίου τέτοιου, Δέσποινα. Πόσο ελληνικό αίμα θα χυθεί στη διακυβέρνηση του Κούλη, αναρωτιέται η Δέσποινα. Καλημέρα και στη Δέσποινα, μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλή εκπομπή. Η εκκλησία που είπατε μήπως είναι βανδαλισμένη και λαϊλατισμένη είναι. Και όχι λαϊλατισμένη. Άστα, σου λέω Βέρα, σπασμένα τζάμια, τα παγκάρια, κάτω σταυρί, μάρμαρα, τα πάντα. Και έξω, απ' έξω να δεις τι γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να είχαν κάνει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρέπει να είχαν κάνει κάποια δενδροφύτευση και σε κάθε δέντρο εκεί γύρω είχαν βάλει και ένα ταμπελάκι δίνοντας όνομα στο δέντρο, στα ονόματα των θυμάτων. Ακόμα και τα ταμπελάκια αυτά είναι πεταμένα σκόρπια από εδώ και από εκεί, δυστυχώς. Συμπληρώνουμε στις 14 του μήνα 21 έτη από τη τραγωδία και αυτό το δυστύχημα. Και μια και ανέφερα για την κυκλοφοριακή συμφόρηση που αντιμετωπίζουμε πολλοί από εμάς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στο κομμάτι του Κηφισού και κατ' επέκταση της Αθηνών Λαμίας, και μιας και είναι και μια οδική αρτηρία που οδηγεί και στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η νέα οδική αρτηρία που δημιουργείται, που έχει μήκος περίπου 40 χιλιόμετρα, έρχεται να δώσει ουσιαστική ανακούφιση στο πολύ πολύ και οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής. Σε μια πρωτεύουσα όπου η καθημερινή μετακίνηση στους κεντρικούς άξονες έχει μετατραπεί σε δοκιμασία υπομονής για εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς, προσπαθούν να βρουν βιώσιμες λύσεις και για να δοθεί ένα αποτέλεσμα που είναι επιτακτικό, να βρεθεί αυτό το αποτέλεσμα, να βρεθούν λύσεις για να αποσυμφορηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ώρες εργατοώρες χάνονται από αυτή την ταλαιπωρία όλα αυτά τα χρόνια που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί. Στο πλαίσιο λοιπόν των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων στο λεκανοπέδιο, τις οποίες περιλαμβάνονται η σύραγγα της Ηλιούπολης, ο νέος κόμβος της μεταμόρφωσης και ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά ξεχωρίζει και αυτό το έργο που θεωρείται κομβικό από τους συγκοινωνιολόγους και είναι ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνας Ινοφύτων. Ο νέος λοιπόν αυτός άξονας προβλέπεται να ξεκινά από την περιοχή των Ινοφύτων και να καταλήγει στον Άγιο Λουκά, όπου θα συνδέεται απευθείας με την Αττική Οδό, και κύριος στόχος του είναι να λειτουργήσει ως βόρεια παράκαψη της πρωτεύουσας, απορροφώντας μεγάλο μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας και ιδιαίτερα των βαρέων οχημάτων. Με τη λειτουργία του, τα οχήματα που κινούνται από τη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα προς την Πελοπόννησο δεν θα χρειάζεται πλέον να διέρχονται από τον επιβαρημένο ιστό της Αθήνας και αντίθετα θα παρακάπτουν πλήρως το λεκανοπέδιο, φτάνοντας απευθείας στην Ελευσίνα, γεγονός που θα αποσυμφορήσει θεαματικά την λεωφόρο Κηφισού. Παρότι η ιδέα της συγκεκριμένης παράκαψης δεν είναι καινούρια, το έργο αυτό επανέρχεται δυναμικά στην ατζέντα των μεγάλων υποδομών και, όπως έχει επισημανθεί από κυβερνητικά στελέχη, ο άξονας Ελευσίνας Ινοφύτων συγκαταλέγεται στα έργα που μπορούν να οριμάσουν και να υλοποιηθούν μέσω του θεσμού των πρότυπων προτάσεων. Η επιλογή αυτού του εργαλείου είναι καθοριστική, καθώς τα δημοσιονομικά περιθώρια παραμένουν περιορισμένα, επηρεάζοντας παράλληλα και άλλα έργα όπως η επέκταση της λεωφόρου Κίμης. Μέσω των πρότυπων προτάσεων, ιδιωτικοί κατασκευαστικοί όμιλοι αναλαμβάνουν να καταθέσουν ολοκληρωμένες μελέτες και χρηματοδοτικά σχήματα, επιταχύνοντας σημαντικά τις διαδικασίες υλοποίησης. Ο Σάκης μου λέει, μήπως το ρίξαν οι Τούρκοι και τον μπάζωσαν για να μην υπάρχει σύραξη, λέω εγώ τώρα. Όχι, όχι, Σάκη μου, εντάξει, δεν φτάνουμε τόσο. Όχι, δεν. Το θέμα είναι ότι
όταν υπάρχει emergency για ένα τέτοιο περιστατικό και όταν υπάρχει απειλή και δεν υπάρχει ανταπόκριση από κάτι που απειλεί ένα ολόκληρο λεκανοπέδιο όπως είναι της Αθήνας, καταλαβαίνεις ότι στους στρατιωτικούς όρους μέσα αυτό το SOS, όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση και απόσυρση της έκτακτης ανάγκης, τότε η λύση είναι, όταν δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός που βλέπεις μέσα στο πιλωτήριο, η λύση είναι να το καταρρύψεις. Λοιπόν, ο Νίκ Παπ λέει επανέρχεται στην ατζέντα των προεκλογικών υποσχέσεων που θα μείνουν στα χαρτιά για το δρόμο, λέει, Ελευσίνα Συνοφύτων. Όχι, όχι, νομίζω ότι έχει πια φτάσει να οριμάσει αυτή η ιστορία. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε εκλογές, θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα τα έργα για αυτό το δρόμο. Πάμε σε τραγούδι, να επιστρέψουμε, να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και να συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Τι γίνεται εκεί στο κόμμα Καριστιανού, Εφραίμ? Χαμός. Εγκατέλειψε, λέει, και ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης. Καταγγέλει, λέει, κλειστή κάστα, λένε προδότες και πληρωμένους όσους αποχωρούν. Λοιπόν, χαμός. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αλλά και με τον Επίκουρο. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος του 15 Αύγουστου στο κόκκινο λιμάνι Ακτέλ και Εθνική Οδή και Εθνικές Οδοί, και γενικά τα πλοία για Κυκλάδες και Κρήτη φεύγουν με 100% σχεδόν πληρότητα, αλλά και τα λεωφορεία στους σταθμούς των Εκτέλ. Το αποκορύφωμα είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, άντε και κάποιοι την ερχόμενη Παρασκευή και ανήμερα του 15 Αύγουστου. Εκδρομής εγκαταλείπουν μαζικά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εν ώψη αυτής της μεγάλης γιορτής. Η κίνηση καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη σε όλα τα βασικά δίκτυα μεταφορών, με το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων να γεμίζει ασφυκτικά τα λιμάνια, τους σταθμούς, τα υπεραστικά λεωφορεία και τις εθνικές οδούς. Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Συνολικά για το τριήμερο από την Παρασκευή 7 μέχρι και την Κυριακή σήμερα 9 Αυγούστου εκτιμάται ότι από τα τρία κύρια λιμάνια του νομού θα αναχωρήσουν 150 πλοία περίπου και περισσότεροι από 130.000 επιβάτες. Ειδικότερα μόνο για χθες, Σάββατο 8 Αυγούστου, υπολογίζεται πως περισσότεροι από 56.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τον Πειραιά, τη Ραφίνα, τον Λαύριο και τον Αργοσαρονικό. Και στον Πειραιά οι αναχωρήσεις των πλοίων προς την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα πραγματοποιούνται διαδοχικά, και παρά τον τεράστιο όγκο επιβατών και οχημάτων η επιβίβαση διεξήχθη και διεξάγεται ομαλά, με τη συνδρομή φυσικά και του λιμενικού, ενώ οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να φτάνουν στο χώρο της αναχώρησης τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο λιμάνι της Ραφίνας, με την Τίνο και την Άνδρο να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις, ακόμη και για κοντινούς προορισμούς όπως η Νότια Εύβοια, οι βαλίτσες επιστρατεύονται σε μέγεθος υπερατλαντικού ταξιδιού. Όντως, η έξοδος δεν περιορίζεται στις θαλάσσιες συγκοινωνίες μόνο. Στο σταθμό των Κτέλ στον Κηφισό, τα λεωφορεία αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100%. Οι αποσκευές στηβάζονται στους χώρους των οχημάτων, καθώς οι εκδρομές ταξιδεύουν προς κάθε γωνιά της χώρας, από την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο μέχρι και τη Μακεδονία, αλλά και προς νησιωτικούς προορισμούς με ακτοπλοϊκή σύνδεση όπως η Κεφαλονιά. Στην άλλη άκρη της χώρας η τουριστική κίνηση χτυπά κόκκινους αφίξεις. Στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά τα πλοία καταφθάνουν γεμάτα, όπως το επιβατικό οχηματαγωγό Κίσαμος που αποβίβασε περίπου 1.500 επιβάτες. Καλημέρα στην καλή μας φίλη την Εύη την Κιαγιά. Εκεί στο Ηράκλειο οι ταξιδιώτες διασκορπίζονται στις παραλίες και τα χωριά του νησιού, με πολλούς να επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους. Χαμός, πραγματικά πανικός στα λιμάνια. Τι μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κυκλοφορεί, λέει, παράνομο σκεύασμα υποβοήθησης όπως το Viagra, με τίτλο, δεν μας τα λες καλά Κώστα, με τίτλο Wonderful Honey, τουρκικής προέλευσης. Προσοχή στους ηλικιωμένους που δεν θέλουν να αποδεχθούν τη φθορά του χρόνου, αλλά και στους νεότερους που επιθυμούν κάτι παραπάνω από τις δυνάμεις τους. Έχω, λέει, δείγμα, όχι για προσωπική χρήση, είναι σαν αυτό που λένε, όχι για μένα, λέει, για ένα φίλο μου. Αλλά για, αν θέλεις σου στέλνω και φωτογραφίες, στείλε μου, ναι, να δούμε πραγματικά, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Κάτι ακούω, κάτι ακούω. Κάτι ακούω στα αυτιά μου. Ένα σήμα ακούω. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, Κώστα, στείλε μου να δούμε αν πράγματι είναι επικίνδυνο, να το αναφέρουμε, γιατί θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μου λέει ο Σάκης Φρέμ από τη Γερμανία, πολύ ωραίο τραγούδι, και αυτή είναι σπασμένο καράβι, είναι με αυτούς που κυβερνούν. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη ώρα και να επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε. Σήμερα έχουμε να συνδεθούμε πολύ αργότερα βέβαια με τον κύριο Μπελεγρή. Θα συζητήσουμε εκεί κάτι νομικήστικα κόλπα που κάνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε να συνδεθούμε και με το κύριο Καλάκο, τον εργατολόγο, να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα με τον ΕΦΚΑ και με τις συντάξεις και γενικότερα με τον ΕΦΚΑ. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 8, 9 Αυγούστου του 2026, πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Τι μου στείλε εδώ ο Κώστας? Α, εγώ περίμενα θα μου στείλει φωτογραφία τα χάπια, τα ψευτοχάπια αυτά, τα τουρκικά, τα πώς τα είπαμε, Wonderful Honey. Λοιπόν, και ξέρεις τι μου στέλνει? Κάτι ψαρούκλες. Αυτά λέει, τα πιάσα λέει χθες βράδυ με καλάμι από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 4. Ψάρια μου είστε. Μας δουλεύει ο Κωνσταντίνος. Μας δουλεύει. Α, σε βλέπω να έρχομαι προς τα κάτω. Πας και βάλουμε στη σχάρα κανένα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στη Ρένα μας στέλνει μια γλυκιά καλημέρα, λέει η Ρένα. Καλή εκπομπή και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, η Ρένα. Από τις Πέτσες, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μου τα στείλε και τα Wonderful Honey. Μου τα στείλε φωτογραφία. Και τα ψαράκια εδώ, από ό,τι βλέπω, μια χαρά. Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα πω όλα όσα λέει ο Εφραίμ στο ακουστικό. Λοιπόν, πάμε, έχουμε τον Επίκουρο. Πάμε να συνδεθούμε μαζί του. Καλημέρα, Επίκουρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα σε όλους. Στον κύριο Σαμπάνη, στην κυρία Δέσποινα.
0: Τα ξέρεις,
1: Στέφανο, έχω καιρό να τον ακούσω.
0: Ναι, και εγώ, όντως. Και εγώ έχω να τον ακούσω από την περασμένη εβδομάδα. Τα Wonderful Honey, τα ξέρεις εσύ που είσαι εκεί πιο κοντά στα τουρκικά παράλια?
1: Πώς τα λένε?
0: Wonderful Honey.
1: Δεν ξέρω, κύριε Γαριφάλου. Εγώ δεν είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος, δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα.
0: Και είσαι κεντούρος.
1: Κάθε φορά σε κάθε εκπομπή βλέπω κάνετε και από μια αποκάλυψη.
0: Ναι.
1: Με βγάλατε καραφλό, με βγάλατε χουντρό, με βγάλατε γέρο, με βγάλατε τώρα ότι είμαι κουντούρος.
0: Από τον κουμουντούρος. Λοιπόν, έχεις την
1: καλή... Μανολάκης, πού είναι σήμερα ο Μανολάκης?
0: Ξεκουράζει το κορμί του.
1: Ήθελα να του πω καλημέρα, χθες τον ξέχασα.
0: Θα σε ακούσει στο ηχητικό. Καλημέρα κύριε Επίκουρε, στέλνει ο Σάκης από Γερμανία.
1: Καλημέρα στο φίλο μας ο Σάκη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται εκεί κάτω? Από ό,τι ακούω, στα μεγάλα συστημικά μέσα δεν παίζει τίποτα. Από ό,τι ακούω, οι αφήξεις πέρα των Τούρκων επισκεπτών, τις επίσημες σε εισαγωγικά αφήξεις, έχουμε και τις ανεπίσημες που δεν σταματάνε οι λαθρομετανάστες να επισκέπτονται το νησί, τη γη της επαγγελίας.
1: Δεν είναι το νησί της επαγγελίας. Οποιοδήποτε μέρος του κόσμου έδιναν τους λαθρομετανάστες τις παροχές που δίνουν εδώ στην Ελλάδα, είναι πολύ απλό ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πήγαιναν. Βέβαια τον ελλαδικό χώρο τον χρησιμοποιούν ως πέρασμα, γιατί την Ελλάδα δεν τη θέλουν ούτε οι ίδιοι, λόγω των παροχών που προσφέρει είναι μικρές.
0: Ναι.
1: Αυτοί στο δοχεύουν σε Γερμανία, Σουηδίες, Ιταλίες, σε τέτοια κράτη. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν αυτοί οι Ευρωπαίοι γνωρίζει την κατάντια του μεταναστευτικού χρηματοδοτεί την Ελλάδα, η Ελλάδα παίρνει τα λεφτά και από εκεί και πέρα τα αξιοποιεί προς όφελός της. Ούτε καν προς όφελος των μεταναστών. Και στο σημείο αυτό τώρα, επειδή ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, να πω δύο πράγματα και θα επανέλθω.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, το ρεπορτάζ που κάνατε στο Bayrak Island, στην νησίδα του Αγίου, πρώην Αγίου Νικολάου, μεταξύ τουρκικών παραλίων και ελληνικών,
0: ναι,
1: η δραστηριότητα δεν έχει μείνει μόνο στο γεγονός το οποίο περιγράψατε στο Attica Report, την εφημερίδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπράβο, έχουν εξελιχθεί και έχουν πραγματοποιήσει και άλλες εργασίες, πιθανόν ακόμα και στο υπόγειο της βραχονησίδας αυτής. Αλλά παρόλα αυτά ήρεμα νερά. Το μόνο σωστό και καλό το οποίο έχει συμβεί εδώ είναι ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης του Θαλάσσιου Χώρου του Αρχιπέλαγος,
0: ναι,
1: αφού ανέφερε για την τουρκική προκλητικότητα και για την υπεραλληλία που κάνουν, που έχουν φτάσει μέχρι Πάρο, έχουν περάσει τη Σάμο, έχουν... Λοιπόν,
0: το Αρχιπέλαγος το έχει καταγγείλει επίσημα αυτό το...
1: Μπράβο.
0: Και με βίντεο κιόλας.
1: Μπράβο. Με αφορμή το βίντεο λοιπόν και την κοινοποίηση αυτή, η ελληνική λύση έκανε ερώτηση στη Βουλή, κατάφεραν δηλαδή όλοι αυτοί οι νησιώτες το θέμα της τουρκικής υπεραλληλίας στον ελλαδικό χώρο να το φτάσουν στη Βουλή, Και αυτό που θα λέω εγώ πάντα και θα τονίζω, και ας μην κάθεται να το σχολιάζει κανένας, εγώ θα το λέω, είναι ότι εκτός από τα ψάρια οι Τούρκοι αλλιεύουν και αρχαία από το βυθό της θάλασσας. Και δεν το αναφέρει κανένας. Πουθενά. Ο ελλαδικός χώρος, ο θαλάσσιος, είναι σπαρμένος από αρχαία. Να σας πω μόνο ενδεικτικά ότι από το Πυθαγόριο μέχρι το κλίμα, εσείς καταλαβαίνετε τώρα γεωγραφικά που σας λέω, έχει από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι και τη σύγχρονη ιστορία 1 εκατομμύριο ναυάγια. Μόνο αυτός ο χώρος.
0: Φαντάσου.
1: Και το είδος της αλίας το οποίο ακολουθεί η Τουρκία είναι ποιος? Είναι γδέρνο το βυθό και μαζεύω ό,τι υπάρχει από κάτω πάνω.
0: Έτσι. Μιας
1: λοιπόν,
0: και
1: για να επανέλθω, μισό λεπτό για να επανέλθω στο μεταναστευτικό, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και μια ερώτηση στη Βουλή. Πόσες μερίδες φαγητό διατίθενται στο κέντρο λαθρομεταναστών, το εκάστοτε, ποιες από αυτές καταναλώνονται από τους μετανάστες και πόσες πετιούνται? Γιατί έχουμε τρελαθεί να
0: ενδείξεις,
1: βλέπουμε...
0: Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι πετιούνται πάρα πολλές.
1: Γιατί έχουμε τρελαθεί να βλέπουμε στα σκουπίδια κούτες, ολόκληρες συσκευασίες από φαγητό το οποίο προορίζεται από τη συγκεκριμένη εταιρεία για τη σύντηση των μεταναστών και να ταΐζουν σκυλιά, γουρούνια, κότες, όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν που δαπανούνται εκεί και πραγματοποιεί υπερκέρδη η συγκεκριμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται. Λοιπόν, αφού θέλει ο κύριος Πλεύρης να βάλει μια τάξη στις ΜΚΟ, ας νοικοκυρέψει πρώτα απ' όλα το δικό του σπίτι. Επίσης, το κέντρο των μεταναστών εδώ στη Σάμο δεν έχει γίνει απαραίτητες εργασίες, δεν έχουν γίνει χορτοκόμματα, δεν έχει γίνει αποψήλωση περιμετρικές ζώνες, δεν έχει γίνει τίποτα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή οποιοδήποτε μετανάστης θέλει, βάζει φωτιά σε μια κουβέρτα, την πετάει έξω και γίνεται παρανάλωμα του πυρός όλο το νησί.
0: Σημειώνοντας ότι έχουν υπάρξει χρηματοδοτήσεις για την αποψήλωση.
1: Φυσικά και άρθρα από τοπικά site.
0: Ναι, και πού πάνε αυτά τα λεφτά, πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά?
1: Δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή χθες μίλαγα με έναν πολύ μεγάλο κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι για εκλογές ακόμα λέει θα αργήσουμε να πάμε. Γιατί έχει πολλά λεφτά κρατημένα η Νέα Δημοκρατία και θα μοιράσει πολλά κατοστά ευρώ μέχρι να πάμε στις εκλογές. Αυτή, ακούστε, δείτε ποιος είναι ο προγραμματισμός. Θα αφήσουν να περάσει η περίοδος με τις φωτιές, θα κάνουν ένα κενό διάστημα και μετά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, θα μπουν σε ευθεία γραμμή να υποδαστίζουν τη Νέα Δημοκρατία, αυτά όλα, ξέρω εγώ, το έργο αυτό. Θα αρχίζει αυτός να μοιράζει κατουστάρια και του πενιντάρια. Θα ποντάρει και στην κοντή μνήμη την οποία έχει η Νέα Δημοκρατία. Θα τάξουν διορισμούς. Ο ελληνικός λαός θα δει ότι ξέρεις κάτι, να αυτοί, όπως ήταν ο ΠΚΠ, να, θα λένε τώρα εδώ τις γειτονίες. Κάτι τέτοιο δεν μπορούν να κάνουν και εμάς να βγάλουμε καμιά δραχμή.
0: Έτσι.
1: Έχουν εκπαιδεύσει τον ελληνικό λαό στη ρεμούλα, στη μίζα. Καταρχήν, αν βγει ένας πολιτικός, ο οποίος αύριο το πρωί καταργήσει το βίσμα, δεν θα ξέρουμε πώς να λειτουργήσουμε. Είναι τέτοιο το σύστημα του δημοσίου που χωρίς βίσμα δεν λειτουργεί.
0: Έχει αφομοιωθεί αυτό στο σύστημα αυτή η ιστορία και σίγουρα θα μπερδέψει πολύ κόσμο μετά, αν μπούμε στις σωστές και νόμιμες διαδικασίες.
1: Το μόνο σίγουρο, κύριε Γαριφάλου, είναι ότι ο νομός Σάμου το βράδυ των εκλογών θα βγάλει, και αυτό που σας λέω είναι μεταλόγου γνώσεως και δείτε σχόλια site, ψάξτε το και στην AI, η έδρα η οποία θα βγάλει θα είναι ανάμεσα σε δύο κόμματα. Θα παιχτεί η έδρα ανάμεσα στο ΚΚΕ λόγω του ότι η Ικαρία θα το σηκώσει και στην Ελληνική Λύση. Αυτά τα δύο κόμματα θα παίξουν το ρόλο στη Σάμου. Με όσους έχω μιλήσει, οι οποίοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι, πρώην δήμαρχοι, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό και αντιλαμβάνονται τον παλμό της κοινωνίας, το προβάδισμα το βράδυ των εκλογών θα το έχει η Ελληνική Λύση και θα πάρει έδρα. Ξέρω ανθρώπους εδώ στην Ικαρία οι οποίοι λένε θα κατεβάσω τη φωτογραφία του παππού μου και του πατέρα μου από το σπίτι, θα πάω ψηφίσω η Ελληνική Λύση και θα γυρίσω την ξαναβάλω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τόση αγανάκτηση και από την άλλη υπάρχει τόση μεγάλη μέρημνα από την Ελληνική Λύση για όλους τους νομούς της Ελλάδας. Είναι πρώτης ερωτήσης στη Βουλή.
0: Όντως.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία από την κυβέρνηση να πει ότι δεν γνώριζε το πρόβλημα εκεί. Τον γνωρίζει και μάλιστα αναλυτικότητα και στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική λύση ανταποκρίνεται άμεσα σε πάρα πολλά θέματα, ιδιαίτερα του νομού της Σάμου και γενικότερα του Βόρειου Αιγαίου, και ό,τι έχει να κάνει με περιοχές που είναι απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Επειδή ανέφερε το θέμα με το αρχιπέλαγος και μπήκα, το έψαξα, τελικά έχει έρθει το θέμα στη Βουλή όχι ως μορφή ερώτησης, αλλά ως αναφορά της Ασημακοπούλου Σοφίας, είναι βουλευτής της Β' Πειραιός, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την καταστροφική και παράνομη αλληλεία από τουρκικές μηχανότρατες. Σύμφωνα λοιπόν, όπως αναφέρει η κυρία Ασημακοπούλου, με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, τουρκικές μηχανότρατες αλλιεύουν παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες και οικολογικά σημαντικές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου, μεταξύ Φούρνων, Σάμου και Πάτμου. Σύμφωνα λοιπόν με μαρτυρίες αλλιέων και κατοίκων της περιοχής, αλλά και με καταγραφές από τα ερευνητικά σκάφη του Ινστιτούτου, οι συγκεκριμένες μηχανότρατες εισέρχονται εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής των Φούρνων. Οι Φούρνοι, πόσα ναυάγια εκεί πέρα και αρχαία. Σε χρονική περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, απαγορεύεται η χρήση κάθε σειρώμενου αλλιευτικού εργαλείου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και το Ινστιτούτο επισημαίνει την παντελή απουσία των ελληνικών αρχών, γεγονός που ενθαρρύνει τη συνέχιση αυτής της παράνομης και καταστροφικής δραστηριότητας. Σας παρακαλώ, αφού λάβετε υπόψη τη συνημμένη ανακοίνωση, να μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειές σας και επισυνάπτετε φυσικά η σχετική ανακοίνωση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος από την κυρία βουλευτή της Β' Πειραιός, την κυρία Ασημακοπούλου Σοφία.
1: Σοφίας. 37 κόμματα συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, όπως τα βλέπω τα πράγματα, με Σαμάρα, Καριστιανού, με χίλια δύο πράγματα, λοιπόν, θα φτάσουμε τα 50-60 κόμματα. Δεν είναι αδικία για ένα κόμμα το οποίο δουλεύει, βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, μέρα νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι, αδιάκοπα, να μην πάρει την ευκαιρία. Αυτό συζητάμε όλο τον κόσμο. Προηγουμένως σας άκουγα από την αρχή της εκπομπής και είπατε πολύ σωστά ότι η βενζίνη έχει καρποθεί στα 2 ευρώ. Δεν συζητάει, κύριε Γαριφάλου, κανένας πια για την τιμή της βενζίνης. Ή εγώ είμαι πολύ φτωχός ή όλοι οι άλλοι είναι πολύ άνετοι. 2 ευρώ η βενζίνη, και εδώ πέρα πάμε τώρα για τα 2,5. Ελεύθερα όλα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κλέβει ο γείτονας, κλέβει κι εσύ. Είσαι του κόμματός μας. Δεν θα σε συλλάβουν κιόλας. Αυτή την πατρίδα θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Αυτό μας αξίζει. Δηλαδή, κάθεστε κύριε Γαριφάλου εσείς τώρα και βγάζετε το λαιμό σας κάθε Σαββατοκύριακο να κάνετε αφύπνιση συνειδήσεων, να πείτε την αλήθεια. Να αφήσετε το λιθαράκι σας από το δικό σας μετηρίδι για τη σωτηρία, αυτό εδώ που όλοι λέμε πατρίδα. Το πιο εύκολο δεν είναι να πείτε κι εσείς, δεν λέω εδώ Νέα Δημοκρατία, μαζί σας. Τι μου αναλογεί, το γλύψιμο που θα ρίξω, πόσο βγαίνει το ποσοστό μου, να βγαίνω κι εγώ στα ραδιόφωνα και στα κανάλια που θέλετε να υποστηρίζω.
0: Άνετα.
1: Και πάμε κι όπου βγει.
0: Μας έχουν προσεγγίσει ήδη πάρα πολύ από αυτούς τους χώρους.
1: Και πάμε και όπου βγει. Εδώ μένα με έχουν προσεγγίσει 4 κόμματα για να κατέβω υποψήφιος βουλευτής. 4 κόμματα. Θα σας πω μετά κάτι δεν και ποια είναι αυτά. Λοιπόν, κόμματα τα οποία δεν έχουν γραμμή, δεν έχουν ιδεολογία, δεν έχουν δώσει τίποτα στον ελληνικό λαό, και το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι να κατέβουν ως υποψήφια, να πάρουν τη χρηματοδότηση από τη Βουλή. Αν μπουνε, έχει καλώς. Θα κοιτάξουμε πώς θα προσεγγίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, να πάμε κι εμείς από κοντά. Βλέπε Λοβέρδο, βλέπε πώς κατάντησε η Νίκη, βλέπετε πώς κατάντησαν οι Σπαρτιάτες, και βλέπετε πώς κατάντησαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όλα αυτά τα περιστασιακά κόμματα τα οποία ως σκοπό έχουν να γλύψουν και αυτοί οι δυο ψίκουλα ή ένα κουκαλάκι.
0: Συμφωνώ.
1: Και δώσ' του και περνάνε τα χρόνια και γερνάνε.
0: Λέει,
1: γιατί δεν υποστηρίζεται ο Έλληνας καταναλωτής και υποστηρίζονται, κύριε Γαριφάλου, όλες οι πολυεθνικές και όλες οι εταιρείες καυσίμου?
0: Γιατί πάρα πολλά στελέχη κυβερνητικά και όχι μόνο, και άλλα στελέχη από άλλους μεγάλους κομματικούς χώρους, είναι μέτοχοι σε τέτοιες πολυεθνικές και κοιτάνε το κέρδος τους.
1: Διαβάστε με το σχόλιο σας παρακαλώ πολύ.
0: Μου λέει η Δέσποινα Ταξί, η ελληνική λύση έχει τσιμεντοποιημένους ψηφοφόρους που μόνο αυξάνονται. Ο Σάκης από Γερμανία λέει οι μερίδες είναι όσες και οι μερίδες που τρώει η κυβέρνηση. Α, για να φέρεις αυτό που ανέφερες για τις μερίδες των μεταναστών. Εγώ λέει να φτιάξουμε ένα κόμμα ελπίδα για τη Ρεμούλα. Και η Άννα, η κυρία Άννα Ιαντωνίου από τη... από τη Σάμο λέει καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα στον κύριο Επίκουρες και στους ακροατές σας. Έχει απόλυτο το δίκιο ο κύριος Επίκουρος και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε στον ομό μας ένα τόσο ενημερωμένο άνθρωπο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα έχουμε. Ο κύριος Σαμπάνης τα ίδια στέλνει την καλημέρα του και εύχεται λέει από καρδιάς η ελληνική λύση λέει να πάρει αυτό που ανέφερες, να πάρει την έδρα στη τη μονοεδρική στη Σάμο που θα, αν πάρθει λέει αυτή η μονοεδρική, τότε είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε ένα κόμμα όπως η ελληνική λύση. Και κύριε Επίκουρε, το πρόβλημα είναι ότι ο Έλληνας θέλει εξουσία και πρωτίστως προεδρία, λέει ο Σάκης από Γερμανία.
1: Λοιπόν, είδατε ότι υπάρχει μια ομάδα στη Σάμο, η ελληνική λύση. Λοιπόν, είδατε ποιοι είναι εκεί μέσα, είστε κι εσείς. Είναι ιερείς,
0: ναι.
1: Είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι βιοπαλαιστές μέσα, είναι μερουκαματιάριδες, είναι επιχειρηματίες και όσο πάει μεγαλώνει η ομάδα αυτή.
0: Τον παπά μας να προσέξεις εκεί, τον παπά μας.
1: Ο παπάς αυτός, ο ιερέας αυτός, ο άνθρωπος δηλαδή αυτός ο οποίος λείπει από την εκκλησία, λείπουν όχι ο συγκεκριμένος, λείπουν τέτοιοι ιερείς. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή, γιατί είμαι πολύ μικρός εγώ να μιλήσω για όλη την προσφορά την οποία έχει, θα μείνει στην ιστορία όχι μόνο του τόπου αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ξέρετε, όλοι μιλούν για ανθρώπους οι οποίοι είναι μεταθάνατον, άγιοι. Εμείς έχουμε έναν άγιο άνθρωπο εδώ εν ζωή.
0: Βέβαια, λοιπόν, συμφωνώ αυτό... απόλυτα.
1: Και όσοι τον ξέρουν τον ιερέα αυτό καταλαβαίνουν. Και είπε και το όταν γίνονταν οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις για το λάθρο μεταναστευτικό στη Σάμο, ήταν ο μοναδικός ο οποίος μπήκε μπροστά δημόσια και είπε και το αξέχαστο για μένα προσωπικά, το ότι όταν το ράσο λέει γίνεται σημαία, τότε η νίκη γίνεται βεβαία, είπε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι στο πλευρό της ελληνικής λύσης και να πούμε και στον κόσμο ότι δεν είμαστε αφελείς, έχουμε γνωριμίες, έχουμε ανθρώπους εκεί που πρέπει, ξέρουμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, ξέρουμε τι γίνεται και με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν οι αρχές στα χέρια τους από το κέντρο της Μυτιλήνης, έτσι, να μην φοβάται ο κόσμος, να μην ντρέπεται, να λέει ότι είναι με την ελληνική λύση, να βγει μπροστά. Έχουμε μια πατρίδα να σώσουμε και άξια στελέχη, όπως είναι ο κύριος Φωτόπουλος, όπως είναι ο κύριος Χίτας, όπως είναι οι υποψήφοι οι οποίοι έχει σε όλη την Ελλάδα, τους οποίους βλέπω μέσα από τα προφίλ τους, είναι αγνοί, καθημερινοί πατριώτες. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Δέσποινα Ταξί ότι είναι τσιμενταρισμένοι οι ψηφοφόροι της ελληνικής λύσης. Αλλά εγώ θα προσθέσω και πάνω σε αυτό ότι είναι αγνοί πατριώτες. Εμένα η ελληνική λύση, ξέρετε τι μου θυμίζει κύριε Γαρίφαλου, και συγγνώμη που κυριακάτικα γίνομαι ονειροπόλος, έτσι, και ίσως κάποιοι με παρεξηγήσουν κιόλας. Εμένα μου θυμίζει τη φιλική εταιρεία η οποία συστάθηκε για να σώσει και να ελευθερώσει την πατρίδα.
0: Άκου τώρα αυτή... Ναι, για πες.
1: Αυτοί οι άνθρωποι αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα το καταφέρουν.
0: Άκου τώρα
1: μόνο να μην κάνουν ρουσφέτια στα δικά τους παιδιά, στους δικούς τους ψηφοφόρους. Δεν το κάνουν, δεν πρέπει να το κάνουν. Θα σώσουν ακόμα και αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το βίσμα και το επίδομα και η επιδότηση θα τους σώσει.
0: Άκου τώρα τι θέλει να σου πει η Δέσποινα Ταξί που την έχουμε στη γραμμή μας. Δέσποινα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα κύριε Επίκουρε. Πάντα χειροκροτάω νοερά όταν σ' ακούω. Πάντα χειροκροτάω νοερά όταν σ' ακούω, να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω γιατί πραγματικά είμαστε τσιμεντοποιημένοι όλοι αυτοί που πιστεύουμε και ψηφίζουμε την ελληνική λύση και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις τις όποιες Δήμος, τη σημοσκοπής της συμφοράς. Δεν μπορούν να το καλύψουν αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον ελληνικό λαό που μας ακούει. Δεν έχετε βαρεθεί να φοβάστε? Δεν ξέρω, κύριε Πίκουρε, έχω κουραστεί να φοβάμαι, έχω κουραστεί να τρέχω να ξεφύγω από μια κυβέρνηση που δεν με θέλει. Έχω κουραστεί να βλέπω τους ηλικιωμένους να μην έχουν να φάνε. Έχω κουραστεί να έχουν πέσει τα πάντα τριγύρω μου και όλοι να μου λένε τι ωραία είναι. Δεν έχει κουραστεί ο ελληνικός λαός να γλύσει τα παπούτσια αυτών που έχουν αίμα στα χέρια τους? Αυτών που τους σκοτώνουν τα παιδιά.
0: Έτσι.
2: Εγώ έχω κουραστεί να τα βλέπω όλα αυτά. Έχω κουραστεί να τρέμω αν θα έχω αύριο δουλειά, αν θα μου κάψουν το σπίτι, αν θα πάω στο νοσοκομείο και θα βγω ζωντανή, αν θα έχω να πληρώσω το ενίκιο, όλες τις υποχρεώσεις μου, αν ξέρω εγώ θα πάω στην τράπεζα και δεν θα μου φέρουν, δεν θα έρθουν να μου το πάρουν το σπίτι. Δεν έχει κουραστεί ο ελληνικός λαός να φοβάται. Ποιοι Τούρκοι, ποιοι Χούντα, ποια Χούντα, ποιο 45, ποιο 42, ποιο, αυτή είναι χειρότερη. Και ξέρετε γιατί είναι χειρότερη? Γιατί είναι μεταμφιεσμένη σε κυβέρνηση. Τουλάχιστον στη Χούντα, ναι, είναι σαν το Λύκο που έχει μεταφιεστεί σε πρόβατο, έχει βάλει την προβιά από πάνω και το παίζει πρόβατο και τρώει τα υπόλοιπα τα πρόβατα. Δηλαδή πριν ξέραμε, είχαμε εχθρό τον Γερμανό, είχαμε εχθρό τον έναν, τον Τούρκο κτλ. Αυτή είναι η πραγματική εχθρή μας. Οι ύπουλοι, αυτοί που λέγονται, που λένε ότι δρούν ανάλογα με τα συμφέροντά μας και σύμφωνα με τη δημοκρατία που έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι στην εντατική, αν όχι, δεν είναι, αν όχι πεθαμένη.
0: That's...
2: Δηλαδή πόσο μπορούν να τα ανέχονται όλα αυτά, κύριε Πίκουρε, κύριε Γαριφάλου? Δεν κουράστηκαν? Ειλικρινά, δεν κουραστήκαμε κάθε καλοκαίρι να καίγονται, να έχουμε νεκρούς, να καίγονται περιουσίες? Γιατί όλοι αυτοί που καήκαν τα σπίτια τους είναι θύματα. Δεν είναι ότι δεν είναι θύματα επειδή σώσαν τις ζωές τους. Υποτίθεται, γιατί αυτός ο Κούλης αυτό νομίζει ότι είναι το θέμα. Δεν έχουν κουραστεί. Ο Φάουτσι δικάζεται στην Ευρώπη. Εδώ πού είναι ο Βασιλακόπουλος, πού είναι η Παγώνη, πού είναι ο Τσιόδρας, πού είναι όλοι αυτοί που προέτρεπε τον ελληνικό λαό με απειλές και φοβέρες και
1: νεκρόσημα?
2: Έχουν ασυλία αυτοί. Όμως όλοι αυτοί που έχουν πάθει παρενέργειες ή έχουν οδηγηθεί στον τάφο ή που φάβανε σε πλαστικές σακούλες τους δικούς τους ανθρώπους, αυτοί οι δικοί τους ασυλία δεν έχουν ασυλία? Αυτοί δεν έχουν κάτι, δεν έχουν να αποζημιωθούν σε κάτι? Τόσο αίμα, κύριε Επίκουρε, τόσο αίμα, και εξακολουθεί αυτό το αίμα και χύνεται. Και δεν μιλάω μόνο για ζωή, μιλάω για το αίμα των κόπων του κάθε Έλληνα πολίτη. Να του παίρνει τράπεζα το σπίτι που έχει δρώσει να το πάρει, που έχει χύσει το αίμα του 12 ώρες, 15 ώρες τη δουλειά. Να βλέπω τα παιδιά μας να εργάζονται για 13 ώρες και να σου λέει τι ωραία είναι προνόμιο που μπορείς να εργάζεσαι στον ίδιο, πώς το λένε, εργοδότη και να σε... Πού έχουμε φτάσει? Έχουμε γυρίσει 100 χρόνια πίσω. Ο Μητσοτάκης έχει γυρίσει όλο τον ελληνικό λαό 100 χρόνια πίσω. Πείτε μου σε έναν τομέα που έχουμε πάει μπροστά. Εκτός από τους ανεμογεννήτρες και τα συμφέροντα των ολιγαρχών και τα καρτέλ.
1: Εκτός από αυτά.
2: Δεν σας ακούω.
1: Στη συγκάλυψη έχουμε πάει μπροστά.
2: Α, στο μόνο. Πού είναι, δηλαδή, αυτός ο ελληνικός λαός, σας άκουγα πριν, δεν ήταν ένα παράλογο, σηκώθηκε τα μαλλιά όρθια. Που είπατε ότι θα μοιράσουν εκατοστάρικα, μα ξεπλένονται οι συνειδήσεις με εκατοστάρικα. Ξεπλένεται το έγκλημα με εκατοστάρικα, κύριε Επίκουρε. Δηλαδή έχει φτάσει, τέτοια είναι η κατάντια μας, της ψυχής μας και της αξιοπρέπειάς μας. Και λεγόμαστε
1: λοιπόν,
2: χριστιανοί
1: ορθόδοξοι. Κυρία Δέσποινα, ακούστε κάτι που έχω να σας πω, το οποίο δεν ήθελα να του πω δημόσια στο ραδιόφωνο, γιατί ντρέπομαι για τον τόπο μου που συμβαίνει, αλλά κομματικά στελέχη, ξέρετε τι κάνουν την περίοδο των εκλογών, πώς εξαγοράζουν ψήφους. Βρίσκουν τις οικογένειες που είναι φτωχές και δεν έχουν να φάνε και ακούστε να δείτε ποιο είναι το δώρο που κάνουν για να καταλάβετε τι θα γίνει με τα 100 ευρώ. Τους πάνε μια τσάντα η οποία περιέχει μέσα μια σάλτσα, ένα κοτόπουλο, μια μανέστρα και αν είναι και πιο μεγάλη οικογένεια βάζουν και δεύτερη μανέστρα. Τη μαγειρεύουν και όσοι κάτσουν και φάνε πάνε και ψηφίζουν αυτόν που θα τους πει αυτός που πήγε την τσάντα.
2: Επομένως, κύριε Πίκουρε, έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε κατώτεροι, όχι μόνο σε μυαλό, όχι σε ήθος, όχι σε αξιοπρέπεια. Λέγαμε παλιά ότι μερικοί άνθρωποι, και τους βρίζανε, θα το πω έτσι κομψά, ότι είναι του πενιντάρικου σαν τις ιερόδουλες, λέγαμε. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η έκφραση εδώ στην Αθήνα, δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιείτε.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα σας πω δημοσιογράφου που με 5 ευρώ σας κάνει ό,τι άρθρο θέλει και το βράδυ πριν καταθέσει το Στεφάνι, κάτι που εκπροσωπεί την επόμενη με την προηγούμενη.
0: Τώρα λες για δημοσιογράφο, έναν απόστρατο της αστυνομίας είναι δημοσιογράφος τώρα αυτός.
1: Τέλος πάντων. Έτσι αυτοπερουσιάζεται. Πάει την προηγούμενη και κλέβει το Στεφάνι από τη μαθηματική κατάθεση Στεφάνου για να πάει να το καταθέσει την επόμενη.
2: Επομένως, πείτε
1: είναι
2: μου.
1: Είναι ψέματα, κύριε Καρυβάλλου.
0: Όχι.
2: Δηλαδή, σαν ελληνικός λαός, είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
2: Κάποια φορά είχα πει και θα το ξαναλέω, πληρώνουμε τις αμαρτίες μας. Και όσοι το βουλώνουμε και πάμε και ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους και δεχόμαστε το πελτέ, τη σάλτσα, την ντομάτα και το κοτόπουλο, είμαστε ηθικοί αυτοί, είμαστε συνένοχοι, είμαστε συνεργοί στο έγκλημα. Γιατί ξέρουμε από ποια χέρια προέρχεται ο πελτές. Και να σας πω και κάτι, κύριε Γαριφάλου και κύριε Επίκουρε. Εγώ θα θεωρούσα έξυπνο, ξέρετε ποιον. Αυτό που θα έπαιρνε τον τεμπελτέ, την ντομάτα και το κοτόπουλο και θα πήγαινε να ψηφίσει με βάση τη συνείδησή του μετά.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό θα θεωρούσα έξυπνο.
1: Αυτό ακριβώς θα γίνει σε αυτές τις εκλογές.
2: Το εύχομαι.
1: Θα πάρουμε ό,τι μας δώσει και θα τον εμαυρίσουμε.
2: Το εύχομαι. Αυτός είναι ο έξυπνος ο άνθρωπος, γιατί πίσω από το παραβάν δεν με βλέπει κανείς. Ούτε θα βάλουν κάμερα από πάνω.
1: Νομίζετε, κυρία Δέσποινα, ότι δεν σας βλέπει κανείς. Όλο το κόλπο παίζεται στις λίστες. Πάμε και ψηφίζουμε με λίστα και μετά πάνε και κοιτάνε από τις λίστες της κάθε περιοχής τις ψήφους έχει πάρει. Και τους επικεφαλείς από κάθε περιοχή που έχουν ορίσει ξέρουν αν τους ψηφίσανε ή όχι.
2: Ναι, με τη διαφορά όμως ότι δεν μπορούν να προσωποποιήσουν τον κάθε ψηφοφόρο. Ναι,
1: δεν μπορούν να τον προσωποποιήσουν, να πούνε ο επίκουρος δεν τους ψήφισε.
2: Α, μπράβο, δεν γίνεται να πούνε ότι η κυρία Δέσποινα δεν τους ψήφισε. Επομένως, παιδιά, γιατί καθόμαστε και σχολοσκάμε. Πάρτε ό,τι σας δίνουν, ό,τι θέλουν να σας δώσουν.

0: πρέπειά του. Ξυπνήστε Έλληνες, πρέπει να σας φοβούνται, όχι να γελάνε εις βάρος σας και να σας θεωρούν του πενιντάρικου. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό με έχει διδάξει η ζωή. Και στις επόμενες εκλογές θα πάω με καμάρι και όταν θα βγω από αυτό το παραβάν και θα πάω να κοιμηθώ το βραδάκι στο μαξιλαράκι μου και θα κάνω πουφ πουφ πουφ στο μαξιλαράκι μου, θα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Εσείς, οι υπόλοιποι, όλοι αυτοί που μας ακούτε θα την έχετε ή θα είστε του πενιντάρικου. Αυτό πρέπει να αναλογιστεί ο κάθε Έλληνας.
1: Βέβαια...
0: Και αύριο μεθαύριο, όταν το παιδί του θα πάει και θα του πει ρε πατέρα, ρε μάνα, τι γίνεται εδώ, γιατί δεν μπορώ να βρω δουλειά, γιατί ο ένας μου κάνει έτσι, γιατί ο άλλος μου κάνει αλλιώς, γιατί δεν έχουμε σπίτι, γιατί μας το πήρανε, τι κάνατε. Τότε ο κάθε γονιός να είναι περήφανος, να σηκώσει ψηλά το κεφάλι και να του πει παιδί μου, εγώ πάντως αγωνίστηκα για σένα.
1: Βέβαια, Δέσποινα και Επίκουρε, δεν έχει άδικο εκεί η Βέρα που λέει «Δυστυχώς η πολιτική και πολύ περισσότερο η διεκδίκηση της εξουσίας έχει να κάνει με την επικοινωνία και το τέχνασμα. Ο κόσμος δεν μπορεί να ασχολείται συνέχεια με τα τεκτενόμενα, έχει την καθημερινότητά του που τον σκοτώνει, οπότε όποιος ακούγεται περισσότερο και όποιος δημιουργήσει μια ψευδέστηση στο λαό, αυτός κερδίζει. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, τόλμη για τη δυσκολία που θα έρθει και αρετή για τη συνείδηση που δεν θα κλωτσίσει».
0: Πρώτον, το να κάθεσαι να σκέφτεσαι σωστά δεν θέλει αρετή και τόλμη, θέλει απλά να έχεις κοινή λογική. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει τώρα κάποιος πολιτικός που ακούμε στα κανάλια, ας μας πει και ο κύριος Επίκουρος που είναι πάρα πολύ κατατοπισμένος σε αυτά, γιατί εγώ χάνω και μερικά επεισόδια σε όλα αυτά. Λοιπόν, υπάρχει έστω και ένας πολιτικός, από την Νέα Δημοκρατία εγώ θα πω, που τον ακούνε στα κανάλια και υπάρχει ένας νοήμων πολίτης που θα πει «Ρε παιδιά, τα λέει σωστά». Ποιος ο Άδωνης, ο Κούλης, ο Πλεύρης, ποιος? Ποιος υπάρχει ένας νοήμων άνθρωπος, και δεν μιλάμε μία με Αλτσχάιμερ για Γιούλα που θα ξεγελαστεί, όχι, ένας νοήμων άνθρωπος που θα βγει και θα πει «Τώρα μας τα πετάνε κατάμουτρα». Δεν υπάρχει πολιτικός λόγος. Παλιά υπήρχαν οι λαοπλάνοι, οι πολιτικοί που ίσως ξεγελούσανε. Δηλαδή εδώ, συγγνώμη κύριε Επίκουρε, θέλω να μου το σχολιάσετε. Ποιος άνθρωπος θα ακούσει το Μητσοτάκη και θα πει «Με ξεγέλασε ο άτιμος, τα είπε ωραία». Ακούω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον κομματικό στρατό της Νέας Δημοκρατίας, έχουν συγκεκριμένη θέση και αρμοδιότητα, έχουν φάει ψωμάκι και έχουν διορίσει τα παιδάκια τους. Αυτοί λοιπόν είναι που θα γυρίσουν στον απλό ψηφοφόρο που του πήγαν το ψηφοδέλτιο στο σπίτι και θα πει «Και μωρέ, τα έχουν υπογράψει άλλοι, κι άλλος να βγει τα ίδια θα έκανε». Εντάξει τώρα, μην δίνει σημασία.
0: Επομένως λοιπόν, όταν θα του τα πει, όταν θα του τα πει και το αλουνού βλέπει τη διαφορά, την αγοραστική δύναμη που είχε το 15, το 16, το 14 κτλ. Και τώρα δεν έχει να φάει.
2: Δηλαδή, ξέρετε τι λέει ο άλλος, κυρία Δέσποινα, τώρα τι κάνουμε.
0: Μα τώρα τι κάνουμε, πρέπει
2: εγώ,
0: να αλλάξουμε.
2: Εγώ και μιλήσω κατά της Νέας Δημοκρατίας θα με διώξουν από τη δουλειά μου. Όπως έχουν χάσει πολλοί άνθρωποι τη δουλειά τους στον ιδιωτικό τομέα. Όπως έχουν αποσπαστεί πολλοί από το δημόσιο τομέα.
0: Κύριε Επίκουρε, και το ξαναλέω,
2: ούτε καν από τη μάτρα υλικών δεν αγοράζουν αυτοί οι οποίοι έχουν το κλεμμένο χρήμα και το διαχειρίζονται στην Ελλάδα.
0: Κύριε Επίκουρε, το να πας να ψηφίσεις ορθά δεν απαιτεί,
2: ναι,
0: να πας να λύσεις τη δουλειά σου.
2: Δεν πάει για εκλογές όμως.
0: Θα πάει. Κάποια στιγμή θα πάει, κύριε Επίκουρε. Δεν θα μείνει αιώνια εκεί πέρα, θα πάει. Όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα που θα πάει, είτε το Σεπτέμβριο που ακούγεται, είτε... που έχει ακουστεί πολύ για Οκτώβριο, θα τις ανακοινώσει Σεπτέμβριο για Οκτώβριο. Είτε από το 27 κάποια στιγμή θα πάει για εκλογές. Εγώ δεν ζητάω από κανέναν να είναι τολμηρός και να πηγαίνει να φωνάζει. Όχι. Δεν του ζητάω να πηγαίνει με τη σημαία και να λέει «Αου» και να βρίζει, να πάει έξω από το μαξί μου να βρίσει. Εγώ του ζητάω να ψηφίσει ορθά. Πάρτε ό,τι σας δίνουνε. Αλλά την ώρα που θα πάμε το κουλό ολονών μας και θα ψηφίσουμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε ορθά.
1: Μάλιστα.
2: Τον κόσμο τον έχουν χωρίσει σε σωματεία, συλλόγους, συνδικάτα και αν είναι επικεφαλής αυτών δεν ξεσηκωθούν, δεν ξεσηκώνεται κανένας.
0: Να σας πω, κύριε Επίκουρε, και εμείς ξεσηκωθήκαμε. Το ξέρετε πολύ καλά. Οι ταξιτζίδες ξεσηκώθηκαν και ξεσηκωνόμαστε και συνεχώς ξεσηκωνόμαστε.
2: Εσείς και όλη η Ελλάδα μαζί. Και τι έγινε?
0: Μα δεν ξέρετε τι λένε. Όταν ξεσηκώνεται ένας κλάδος, γι' αυτό οι Έλληνες, το ξαναλέω, πληρώνουμε τις αμαρτίες μας. Όταν ξεσηκώνεται ένας κλάδος, σου λέει ο άλλος «Έλα μωρέ, είναι οι εφοπλιστές της ασφάλτου. Έλα μωρέ, οι αγρότες είναι τεμπέληδες. Έλα μωρέ, οι κτηνοτρόφοι παίρνουν τις επιδοτήσεις και τους λιδωρούν».

0: και κάθονται στα σπίτια τους και το πολύ πολύ να είναι στο πληκτρολόγιο. Και εγώ το ξαναλέω, δεν έχω την απέτηση να ξεσηκωθεί ο καθένας. Γιατί ίσως δεν είναι ο χαρακτήρας του, γιατί ίσως φοβάται, όχι, δεν έχω τέτοια απέτηση. Εντάξει, όλα καλά ρε παιδιά, μην ξεσηκώνεστε. Μην αφήστε στο ρημάδι τον καναπέ, βιδωθείτε. Αλλά την ώρα των εκλογών φύγετε από τον καναπέ. Και πηγαίνετε να ψηφίσετε. Ασκήστε το δημοκρατικό σας δικαίωμα που σκοτώθηκε κόσμος για να τα αποκτήσετε. Έχουν σφαγιαστεί άτομα για να έχουμε το δικαίωμα της ψήφου. Για να μπορούμε να ασκούμε το δικαίωμα της ψήφου. Εκείνη τη ρημάδα την ημέρα δεν μπορείς να ψηφίσεις. Πόσο αρετή και τόλμη χρειάζεται, κύριε Επίκουρε, να πας πίσω από ένα ρήμαδο παραβάν και να βάλεις την ψήφο μέσα στην κάλπη.
1: Ξέρετε κάτι, κυρία Δέσποινα, για αυτά που λέτε θα σας θυμούνται χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν θα με θυμούνται χρόνια.
1: Που και κάποιοι άλλοι γι' αυτό το απλό που ζητάτε εσείς και δεν τόλμησαν, δεν θα τους θυμάται κανείς. Όταν περνάνε οι αξιωματικοί του στρατού της Τουρκίας, τους πάνε στο Αιγαίο σε ένα μεγάλο ύψωμα της Τουρκίας, της κατεχόμενης Ελλάδας λέω εγώ, που φαίνονται όλα τα νησιά. Και τους λένε, αυτό το ξέρει και ο κύριος Γαριφάλου, όσο οι Έλληνες είναι χωρισμένοι, δεν είναι ενωμένοι, αυτά όλα είναι δικά μας. Όταν οι Έλληνες ενωθούν, ούτε η γη που πατάτε δεν μας ανήκει. Και πρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία τους οι Έλληνες να ενωθούν απέναντι στην κάλπη και η κάλπη είναι άδεια για όλα τα κόμματα. Εμείς τη γεμίζουμε με το χέρι μας.
0: Και
1: είναι ευκαιρία να τη γεμίσουμε με ελπίδα για τα παιδιά μας, αισιοδοξία για τα γερόντια μας, έτσι, και αξιοπρέπεια για μας που ζούμε εδώ στην Ελλάδα.
2: Από ένα σχόλιο τελευταίο και οι δύο για να κλείσουμε. Η Δέσποινα.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Επίκουρος και αυτό που λέω εγώ και πιστεύω, κατανοώ και εκλιπαρώ, ηκετεύω όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Το ξέρω ότι πολλοί δεν έχουν τόλμη, πολλοί δεν μπορούν, πολλοί έχουν διάφορα πράγματα να χειριστούν καθημερινά. Η ρημάδα, η καθημερινότητα είναι πολύ σκληρή για όλους μας. Όμως εκείνη την ευλογημένη ώρα της κάλπης είστε ανώνυμοι. Δεν είναι ανάγκη να σηκωθείτε, ούτε να διαδηλώσετε, ούτε να πείτε σε κανέναν τι θα ψηφίσετε. Όχι, το κατανοώ ότι πολλοί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν έχουν την τόλμη. Ναι, δεν κατακρίνω κανέναν. Όμως σηκωθείτε από τους καναπέδες και από τα κρεβάτια σας. Κάντε τη χάρη στον εαυτό σας να αναπνεύσει ελεύθερα. Να ψηφίσει κατά συνείδηση. Και όταν θα ψηφίσεις κατά συνείδηση, μόνο μια θα ελευθερωθεί και η ψυχή σου, θα ελευθερωθεί το εγώ σου, θα ελευθερωθεί το ήθος και η αξιοπρέπειά σου. Σταματήστε να είστε δούλοι και μην ακούτε κανέναν που σας λέει ότι όλοι οι ίδιοι είναι και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και ότι κάνουν κουμάντο τα μεγάλα κεφάλια και θα βγουν οι ίδιοι. Αν κάνανε αγαπητοί μου τα μεγάλα κεφάλια και βγαίνανε οι ίδιοι, δεν θα υπήρχε ανάγκη να γίνουν εκλογές, ούτε θα ξοδεύονταν δισεκατομμύρια σε προεκλογικές περιόδους, ούτε θα σας ταΐζανε με εκατοστάρικα και θα σας τάζανε τον ουρανό με τα άστρα. Γιατί πάρα πολύ απλά θα ήξεραν ότι θα βγούνε. Επομένως, κάντε το καθήκον σας σαν Έλληνες, σαν άνθρωποι, σαν αξιοπρεπείς άνθρωποι που μας έφτιαξε αυτός ο Θεός και θέλει να μας βλέπει από πάνω και να χαμογελάει με μας και όχι να κλαίει. Εγώ αυτό έχω να πω.
2: Μάλιστα. Επίκουρε.
0: Κύριε Επίκουρε.
1: Εγώ μια πρόταση θα πω που τα λέει όλα. Την πατρίδα μας δεν την κληρονομήσαμε από τους γονείς μας. Την έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Αυτό και να είστε καλά και ψηλά τα κεφάλια.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς είμαστε οι νοικοκυρέοι της πατρίδας αυτής, έτσι. Κανένας Γεωργιάδης, Κάς Μητσοτάκης, καμιά Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Να είστε καλά, Επίκουρε. Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα. Εύχομαι καλή Παναγιά και στους δύο. Καλή Παναγιά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε 44 λεπτά μετά τις 8. Να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, ο αξιαγάπητος Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει τις διακοπές του στη Νότια Κρήτη, ενώ όλα γύρω του καίγονται και όλα οδεύουν προς την καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός πήγε στα Σφακιά, επέλεξε να κάνει μπάνιο σε μια ψαγμένη παραλία, όπως είναι τα Μάρμαρα. Η παραλία αυτή βρίσκεται στην έξοδο του Φαραγγιού της Αράδαινας και φημίζεται για τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, τα λευκά βότσαλα και τις θαλάσσιες σπηλιές που συνθέτουν ένα τοπίο με άγρια ομορφιά. Σύμφωνα εκεί με τα τοπικά μέσα, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την σύζυγό του, με διακριτική παρουσία ήταν και το προσωπικό ασφαλείας του, και πολλοί κόσμος σχολιάζει όλη αυτή την κατάσταση και την απάθεια του Πρωθυπουργού σε όλα αυτά που γίνονται, λέγοντας πως ο άνθρωπος αυτός, μάλλον γενικότερα μιλάω, μέσα από τα γενικότερα σχόλια που γίνονται, ότι προσπαθεί να κάνει εκεί κανένα μπανάκι, να το απολαύσει σαν πρωθυπουργός, γιατί έρχεται η ώρα που τελειώνει. Και αυτό είναι το πιο σίγουρο απ' όλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τελειώνει. Αυτό είναι το καλό στην όλη υπόθεση. Το θέμα είναι αν θα μας βρει κάτι χειρότερο ή όχι. Όμως ο συγκεκριμένος άνθρωπος τελειώνει. Και αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους αυτοί που συνεχίζουν και τον υποστηρίζουν, και να ξέρετε ότι καμιά φορά νομίζεις ότι είσαι με το δυνατό και όταν έρθει η ώρα, μείνεις μόνος σου και το δυνατό σε εισαγωγικά ψάχνεις να τον ευρείς. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο και στη Χρύσα, καλημέρα και στον άλλο τον Νίκο, μας στέλνει εδώ πέρα πολλοίς κόσμος, έχει στείλει μηνύματα. Ο Νίκος από τη Νέα Φιλαδέλφια, τι άλλο κάνουν λέει για ψήφους, επιταγές, γεμίζουν σε εκκλησίες όλα τα ψυγεία με κοιμά, κοτόπουλα, μακαρόνια, φαγκές και άλλα πολλά. Καλημέρα από μένα τον Νίκο, καλημέρα και στον Βαγγέλη, δεν μας λέει από ποια περιοχή μας στέλνει. Καλημέρα και στον Αναστάσιο από Αγγλία. Από Αγγλία είναι ο Αναστάσιος. Μπράβο, μπράβο. Είδες πόσοι μας ακούνε και δεν το αντιλαμβανόμαστε και από πόσα μέρη και ειδικά και από το διαδίκτυο. Είναι πάρα πάρα πολύ ο κόσμος μας ακούει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε από πόσα πολλά μέρη είναι αυτή. Καλημέρα και στο Μιχάλη, καλημέρα και στον Ηλία και το Γιώργο και άλλος Νίκος και τρίτος Νίκος εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Ούτε αυτός μας λέει από ποια περιοχή είναι. Όχι, οι άλλοι, ο Νίκος από τον Άγιο Στέφανο και ο Νίκος από τη Φιλαδέλφεια μας έχουν πει, ο συγκεκριμένος μας στέλνει εδώ, δεν μας λέει από πού είναι, μας στέλνει την καλημέρα του όμως. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, μέχρι να πάμε για διάλειμμα. Καλημέρα Βαλεντίνα, καλημέρα. Ναι, η Βέρα λέει, θεωρώ ότι μάλλον δεν έγινα κατανοητή. Ίσως. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι για να επιστρέψουμε σιγά σιγά να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Οι πράσινες business των ολιγαρχών καίνε ζωντανή την Ελλάδα. Νέα πυρκαγιά από φωτοβολταϊκό πάρκο. Ο μύθος της περιβόητης πράσινης ανάπτυξης καταραίει με τον πιο τραγικό τρόπο μπροστά στα μάτια ενός λαού που παρακολουθεί ανήπορος την πατρίδα του να μετατρέπεται σε κρανίου τόπο. Πίσω από τις πολυτελείς καμπάνιες για την κλιματική αλλαγή και τα παχιά κυβερνητικά λόγια για την προστασία του περιβάλλοντος, κρύβεται μια δυσόδης πραγματικότητα που τα συστημικά μέσα ενημέρωσης αρνούνται πεισματικά να αγγίξουν. Οι ίδιες οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που φυτεύτηκαν άναρχα και βία στην ελληνική ύπαιθρο έχουν μετατραπεί σε ενεργές εστίες ολέθρου. Το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί σωτηρίας του πλανήτη αποδεικνύεται στην πράξη του τέλειο άλοθη για να θησαυρίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι πάνω στα αποκαίδια της ελληνικής γης, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και λαϊκές περιουσίες. Η κοινωνία δεν χρειάζεται πλέον θεωρίες για να κατανοήσει το μέγεθος απειλής, καθώς τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Στις 7 Αυγούστου η περιοχή Στεφάνη Κορινθίας βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη όταν οι φλόγες ξεπήδησαν απευθείας μέσα από τις εγκαταστάσεις ενός τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση Λάκα. Η αλήθεια που προσπάθησαν να κρύψουν κάτω από το χαλί βγήκε στην επιφάνεια από τις ίδιες τις ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Ένα απλό βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της μονάδας στάθηκε ικανό να προκαλέσει την καταστροφή. Η πλήρης απουσία συντήρησης και εγκατάλειψη της έκτασης γεμάτης με ξερόχορτα μετέτρεψαν το πάρκο αυτό σε προσάναμα. 500 στρέμματα παρθένου δάσους και 50 στρέμματα αγροτικής γης έγιναν στάχτη σε χρόνο μηδέν. Οι συλλήψεις του τεχνικού υπευθύνου και ενός υπαλλήλου στο πλαίσιο του αυτοφόρου ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου σε ένα σκάνδαλο διαρκείας. Ωστόσο, το έγκλημα της Κορινθίας, οχρειά μπροστά στην ανίποτη καταστροφή που πυροδοτήθηκε νωρίτερα από το αιωλικό πάρκο αυτό της Βιωτίας, εκεί η εγκληματική αμέλεια και οι τεχνικές βλάβες της ανεμογεννήτριας δημιούργησαν ένα πύρινο μέτωπο που κατέπληξε κυριολεκτικά τη Μισή Αττική. Οι φλόγες πέρασαν τα σύνορα της Βιωτίας, άγγιξαν τον αστικό και δασικό ιστό της Αττικής, καταβροχθίζοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Η οργή του κόσμου δικαιώθηκε εν μέρη από τη σπάνια απόφαση της δικαιοσύνης να προχωρήσει στην προφυλάκηση τριών προσώπων κλειδιά, μεταξύ των οποίων ο τοπικός δήμαρχος Εργολάβης και ο ιδιοκτήτης του πάρκου, μια εξέλιξη βόμβα που αποδεικνύει περίτρανα ότι οι φωτιές δεν μπαίνουν από μόνες τους, αλλά υποδαβλίζονται από την απληστία και την παντελή αδιαφορία για την ασφάλεια των πολιτών. Η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει πολύ καλά αυτό που το πολιτικό σύστημα πασχίζει να αποσιωπήσει. Αυτές οι τεράστιες βιομηχανικές εγκαταστάσεις αποτελούν ορολογιακές βόμβες. Οι μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης λειτουργούν στα όρια τους μέσα σε ακραίες συνθήκες καύσωνα και ένας παραμικρός πυνθήρας από υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα είναι ικανός να μετατρέψει την περιοχή σε κόλαση. Ακόμη πιο τρομακτική είναι η αλήθεια για τις ανεμογεννήτριες. Κάθε τέτοιο μεταλλικό θηρίο κρύβει στο εσωτερικό του εκατοντάδες λίτρα εξαιρετικά έφλεκτων λιπαντικών. Όταν αναφλεγούν σε ύψος δεκάδων μέτρων, η κατάσβεση από επίγειες δυνάμεις είναι αδύνατη. Τα φλεγόμενα θραύσματα εξφεδονίζονται σαν πύρινοι μετεωρίτες δεκάδες μέτρα μακριά, δημιουργώντας συνεχώς νέες εστίες. Ταυτόχρονα, τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης αδυνατούν να πλησιάσουν και να πραγματοποιήσουν χαμηλές ρήψεις νερού λόγω του τεράστιου κινδύνου πρόσκρισης στους έλικες ή στα δίκτυα υψηλής τάσης και οι ιδιωτικές εταιρείες εισπράττουν τα εγγυημένα εκατομμύρια διαφορώντας προκλητικά για το βασικό καθαρισμό των εγκαταστάσεών τους. Εδώ αποκαλύπτεται όλη η υποκρισία και ο κινησμός της σημερινής διακυβέρνησης. Από τη μια πλευρά το κράτος εξαντλεί όλη του την αυστηρότητα και τον αυταρχισμό στον απλό πολίτη επιβάλλοντας εξοντοτικά πρόστιμα 1.000 ευρώ σε συνταξιούχους και βιοπαλαιστές αγρότες επειδή δεν καθάρισαν εγκαίρως τα ξερόχορτα από την αυλή τους. Από την άλλη πλευρά οι απρόσωποι ενεργειακοί κολοσσοί λειτουργούν σε καθεστώς απόλυτης ασυλίας. Με φωτογραφικούς νόμους και διαδικασίες εξπρες, η κυβέρνηση παρακάπτει συστηματικά τις περιβαλλοντικές μελέτες παραδίδοντας στο πιάτο των ολιγαρχών προστατευόμενες περιοχές Natura, αναδασωτές εκτάσεις και παρθένα βουνά. Κανένας απολύτως κρατικός μηχανισμός δεν ελέγχει αν αυτά τα μεγαθύρια διαθέτουν σύγχρονα συστήματα πυρόσβεσης ή θερμικές κάμερες. Οι εταιρείες θησαυρίζουν ανενόχλητες με κρατικές επιδοτήσεις και όταν έρθει η καταστροφή ο λογαριασμός πηγαίνει και πάλι στον Έλληνα φορολογούμενο. Το παραμύθι της κλιματικής κρίσης έχει στερέψει από επιχειρήματα και δεν μπορεί πλέον να ξεπλύνει τις κυβερνητικές ευθύνες και την ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου, και όταν τα έργα που υποτίθεται ότι θα έσωζαν το περιβάλλον είναι αυτά ακριβώς που το κάνουν στάχτη, μιλάμε για την απόλυτη χρεοκοπία ενός ολόκληρου πολιτικού σχεδιασμού. Είναι ένα άρθρο που ανέβασε μόλις τώρα το Voice News. Ένα άρθρο που αγγίζει την πραγματικότητα. Και θα συμπληρώσω εγώ, τη χρεοκοπία ενός ολόκληρου λαού, για μένα προσωπικά, μπορεί να κάνω και λάθος, χρεοκοπούμε ηθικά, χρεοκοπούμε πολιτικά, όταν φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε αρκετούς πολίτες να συμπαραστέκονται σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών σε έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης έξω από τα δικαστήρια που οδηγείται με τις χειροπέδες στα χέρια να έρθει αντιμέτωπος με την ελληνική δικαιοσύνη, και όμως υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στον άνθρωπο αυτό που μπορεί, γιατί υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας, να έφτασε στο σημείο να είναι ο υπαίτιος αυτής της απόλυτης καταστροφής στη Δυτική Αττική. Γιατί άνθρωποι χάσανε τις περιουσίες τους, άνθρωποι καταστράφηκαν από τη μια μέρα στην άλλη και χάθηκαν επίσης και δύο ανθρώπινες ζωές με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα. Πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα Πέτρο, γεια σου Πέτρο. Καλημέρα μας λέει από τον Ντουρμπάν της Νότιας Αφρικής, μας στέλνει ο Πέτρος ο Τσουκνάκης. Καλημέρα Πέτρο. Ο Μητσοτάκης είναι πλέον επικίνδυνος, λέει ο Πέτρος. Κι όμως είναι επικίνδυνος με όλα αυτά που ζούμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να ακούσουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων και να συνδεθούμε μετά με τον πρώτο μας καλεσμένο. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη κατάρρευση οδηγήθηκε το αφήγημα της πολιτικής προστασίας, καθώς παρά τα 5 εκατομμύρια καμένα στρέμματα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, παντελής έλλειψη σχεδίου πρόληψης, οι καταγγελίες για αδιαφανείς εργολαβίες στο πρόγραμμα Αντινέρο ύψους 447 εκατομμυρίων ευρώ και η εγκατάλειψη του δικτύου ηλεκτροδότησης που λειτουργεί ως ο μέγας εμπρίστης της χώρας, αποκαλύπτουν ένα επικίνδυνο θεσμικό και επιχειρησιακό φιάσκο. Σοβαρούς κινδύνους για την πρόκληση καταστροφικών πυρκαγιών εγείρει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά στο Στεφάνι Κορινθίας αλλά και τη Βιωτία αποδείχθηκε ότι προκλήθηκαν από βραχυκυκλώματα, ελλειπή συντήρηση και αμέλεια στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και ολικών πάρκων. Με 7 αμήλικτα ερωτήματα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές κατά της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, κατηγορώντας την για επιλεκτικές παρεμβάσεις και ανοχή σε διαδοχικά περιστατικά συγκάλυψης όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 4χρονο αγοράκι που πνίγηκε σε πισίνα Beach Bar στη Πάρο. Οι αρχές προχώρησαν στις προσαγωγές των γονέων και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος εμφανιζόταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης. Στη σύλληψη ενός 49χρονου ομογενούς φερόμενου ως τελέχος της σκληρής εκτελεστικής ομάδας της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Παλαιό Φάληρο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για σειρά εκβιασμών, εμπρισμών και λαθρεπόριο τσιγάρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους εκκυμωνεί η πανηγυρική είσοδος της γαλλικής Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο, καθώς τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα του γαλλικού ομίλου στην Τουρκία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί να ζητηθεί η έγκριση της Άγκυρας για τις έρευνες του βυθού, εχωρώντας ουσιαστικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στον τουρκικό εκβιασμό. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Το μέγιστο της θερμοκρασίας θα είναι οι 38 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως τα 5 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στο Πολίτη» με τον Γιώργο Γαρυφάλου.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 9, 9 Αυγούστου του 2026. Και γρήγορα, επειδή έχουμε καλεσμένους, να πούμε την καλημέρα μας όσους έχουν ανοίξει τώρα τα ραδιόφωνά τους. Στο Θοδωρή, καλημέρα από Περιστέρι μας λέει: η Ελλάδα καταστρέφεται με μαθηματική ακρίβεια βάσει σχεδίου. Αυτό το κατάλαβαν όλοι εκτός από τους ηλίθιους βολεμένους. Μια μεγάλη καλημέρα και στη Μαριάνθη, τη Ζεϊμπέκη που μας ακούει από τη Σάμο. Καλημέρα Μαριάνθη και σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Η Βέρα λέει: μήπως θα κάνουμε κάποια αναφορά σε αυτή τη στρατηγική συμφωνία που υπέγραψαν Τούρκοι και Σαουδάραβες. Θα προσπαθήσω, ναι, μέσα σε αυτή την ώρα να κάνω μια αναφορά, γιατί περίεργα εκεί τα πράγματα και δεν υπάρχει αντίδραση από ελληνικής πλευράς. Πάμε να συνδεθούμε γρήγορα, να ακούσουμε μια καλημέρα από τον Στέφανο και μετά να συνδεθούμε με τον κύριο Μπελεγρή που τον έχουμε και περιμένει στη... Νόμιζα ότι... Εντάξει, λοιπόν. Άρα θα πάμε στον κύριο Μπελεγρή κατευθείαν. Τι λέει εδώ πέρα, μισό λεπτάκι, γιατί κάτι έχουμε εδώ πέρα. Έκτακτο είναι αυτό. Όχι, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, πάμε, θέλω να συνδεθούμε με τον κύριο Μπελεγρή. Είναι ειδικός αναλυτής και ερευνητής δημοσίου ενδιαφέροντος. Και αφορμή για τη συζήτησή μας είναι μια ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια παρέμβαση που έκανε ο ίδιος για το νόμο 5326 του 26 και ειδικότερα για τις αλλαγές που αφορούν τον έλεγχο των αγωγών, των ασφαλιστικών μέτρων και των ένδικων μέσων, και ο ίδιος μιλά για κίνδυνο θεσμικού εγκλωβισμού και θέτει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα: αν ο πολίτης μπορεί να φτάσει στο σημείο να φοβάται ακόμη και να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και θέλουμε, κύριε Μπελεγρή, χρησιμοποιώντας αυτόν τον πολύ βαρύ όρο, τον θεσμικό εγκλωβισμό δηλαδή, τι ακριβώς εννοείται και τι είναι αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί και ανησυχεί και εσάς σχετικά με αυτό το νόμο το 5326 του 26. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό το οποίο πρέπει πραγματικά να αναφέρουμε είναι να ξεκινήσουμε με έναν τίτλο. Ναι. Σε ένα κράτος δικαίου δεν αρκεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, πρέπει και να φαίνεται αυτή. Εδώ, αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο πέρασε στη Βουλή προχθές με τις φωτιές και με την απώλεια του αείμνηστου πιλότου, του Έλληνα και του Δανού. Το βράδυ μετά της ψηφοφορίας και της επιλογής του άρθρου για το συγκεκριμένο νόμο τον 5326-2026 που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια από 156 βουλευτές, ο οποίος θεσπίστηκε για έναν απολύτως θεμητό σκοπό να προστατεύσει δημοσιογράφους, ερευνητές, ακτιβιστές και γενικότερα όσους συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο από τις λεγόμενες αγωγές φήμωσης, τις ομαδικές, τις γνωστές διεθνώς ως labs.
0: Μπράβο.
1: Έτσι ονομάζονται αυτές οι αγωγές.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Το ενδιαφέρον να με ακούσετε λίγο, γιατί είναι σοβαρότατο και θα έπρεπε να έχει...
0: Θέλω απλά για να καταλάβει ο απλός πολίτης τι αλλάζει πρακτικά με αυτό το νόμο. Δηλαδή,
1: θα μιλήσω. Ναι. Είναι ένα νομικό πλαίσιο που μόνο η πρόθεση του νομοθέτη είναι να εγκλωβέσει τον πολίτη και να δυσκολευτεί η διαδικασία των αγωγών σε ό,τι είχε να κάνει την κατάθεση από τους πολίτες. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα που αξίζει να απασχολήσει όλη την νομική κοινότητα, γιατί ακόμα δεν έχει βγει, έχουν βγει ελάχιστοι νομικοί οι οποίοι μπορούν να τους ονοματίσω, αλλά δεν είναι που του παρόντος. Περιμένω να βγουν οι προέδροι των δικηγορικών συλλόγων και γενικότερα των δικαστών, γιατί υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι πραγματικοί και δίκαιοι, γιατί αυτός ο νόμος δεν φαίνεται ότι είναι υπέρ του πολίτη αλλά υπέρ του ευνομούμενου κράτους. Και εδώ υπάρχει το ζήτημα και των τραπεζών. Είναι υπέρ των funds, των services, γιατί όλα αυτά τα συνδικάτα διαχείρισης απαιτήσεων θεωρητικά θα χρησιμοποιήσουν τον νόμο του συγκεκριμένο, ο οποίος θα καταδικάσει και τις μαζικές αλλά και θα είναι και μια συντονισμένη δικαστική αφισβήτηση κατά των αγών των ανθρώπων σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνεια των τιτροποιήσεων και των πρακτικών διαχείριση του χρέους.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το ιδιωτικό χρέος δεν είναι ένα αμυγός ιδιωτικό ζήτημα. Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Πάνω απ' όλα είναι κοινωνικό ζήτημα.
1: Έτσι, έτσι. Και επηρεάζει την οικονομία. Το τραπεζικό σύστημα και την κοινωνική συνοχή. Δεν είναι μόνο ότι επηρεάζει την κοινωνία. Με άλλα λόγια, μπορεί εύκολα αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα να υποστηριχθεί ότι αποτελεί θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος. Γι' αυτό αυτοί το περάσανε και βρίσκεται στον πυρήνα του νέου νόμου, κύριε Γαριφάλου.
0: Ναι. Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι για να μπορέσει και ο κόσμος πρωί-πρωί να καταλάβει κάποια θέματα. Το γεγονός ότι υπάρχει μια θεωρητική δυνατότητα επίκληση του νόμου δεν σημαίνει ότι οι αγωγές των δανειοληπτών καθίστανται αυτομάτως ύποπτες ή καταχρηστικές. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε πολίτη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Για να προστατεύσει την περιουσία του και τα δικαιώματά του.
0: Συνταγματικά τουλάχιστον.
1: Το κρίσιμο όμως ερώτημα είναι πάντα αν η αγωγή ασκείται για να προστατευτεί ένα πραγματικό δικαίωμα ή ασκείται με κύριο σκοπό να αποτραπεί συμμετοχή άλλων προσώπων σε διαδικασίες
0: τον εκφοβισμό πάνω απ' όλα.
1: Έτσι. Αυτή λοιπόν η διάκριση δεν θα την κάνει ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι τράπεζες, ούτε οι δανειολήπτες. Θα την κάνουν τα δικαστήρια. Τα ελληνικά δικαστήρια, οι ελληνικοί δικαστές και οι ελληνικοί νομικοί. Και εδώ φτάσαμε στον ευρύτερο θεσμικό προβληματισμό με τον νόμο του συγκεκριμένο. Υπάρχουν λοιπόν φωνές που θεωρούν ότι έτσι εισάγονται νέα εργαλεία του κυρίου Υπουργού.
0: Ναι.
1: Ταχείας απόρριψης των αγωγών και παράλληλα λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν τη διοικητική ηγεσία των μεγαλύτερων δικαστηρίων της χώρας. Και λέω, προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό. Όπως η παράταση της ηττίας προϊσταμένων στα τρία μεγαλύτερα πρωτοδικεία κατά ένα έτος δημιουργείται τουλάχιστον μια ανάγκη για αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και θεσμικής ανεξαρτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σοβαρά αυτά τα οποία καταγγέλλω αυτή τη στιγμή. Δεν λέω εγώ προσωπικά ότι υπάρχει πρόβλημα. Λέω ότι σε ένα κράτος όμως δικαίου δεν αρχεί να υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Πρέπει αυτή να εμπεδώνεται, η εμπιστοσύνη των πολιτών, ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι απολύτως αδιαφυσβήτητη. Και αυτό θα κριθεί τελικά από την ομολογία τις αποφάσεις, από την ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων και από την πιστή εφαρμογή των συστηματικών εγγύησεων.
0: Επειδή όμως, κύριε Μπελεγρή, αναφέρετε και λέτε ότι μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο καινούριο με ελέγχους αγωγών, ασφαλιστικών μέτρων και ένδικων μέσων, ποιος είναι αυτός που αποφασίζει και με ποια κριτήρια βέβαια ότι μια προσφυγή είναι αβάσιμη ή καταχρηστική?
1: Θα υπάρχει σε κάθε αγωγή, πάνε να χτυπήσουν τις ομαδικές αγωγές τους επιτοπλίστων,
0: ναι,
1: δικαστικό συμβούλιο από αυτό το οποίο έχουμε καταλάβει, το οποίο θα εκτιμά εάν η αγωγή είναι αποδεκτή και βιώσιμη.
0: Ναι, τα κριτήρια ποια θα είναι?
1: Αυτοί το ξέρουν. Ναι.
0: Α.
1: Αυτοί το ξέρουν. Αυτό το οποίο πραγματικά μας έχει ανησυχήσει είναι ότι η μη αποδεκτή ή η μη παραδοχή μιας αγωγής ενός δικαιώματος ενός πολίτη, το οποίο θα περνάει μέσα από ένα δικαστικό συμβούλιο και θα απορρίπτεται σε πρώτο βαθμό, θα πηγαίνει και σε δεύτερο βαθμό, το οποίο πάλι θα κρίνεται. Εκεί λοιπόν είναι το ζήτημα ότι αν και εκεί το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι αποδεκτή, δεν θα είναι αποδεκτή η αγωγή, εκεί έχουμε τα λεγόμενα προστήματα, τα οποία είναι κατά των ετούντων, τα οποία κοινοποιούνται απευθείας στην ΑΔΕ και φτάνουν μέχρι 5.000.
0: Αυτά τα προστήματα σε ποιες ακριβώς περιπτώσεις και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας μπορεί
1: σε
0: να...
1: Σε πρώτο βαθμό πρωτού δικαστεί η αγωγή στο ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος λοιπόν, αγαπητέ φίλε, έχει ζήτημα. Θα έχουμε ζητήματα σοβαρά με αυτή την κατάσταση και έχουν κάνει πάρα πολλά και εντωμεταξύ αυτοί οι 156 που ψηφίσανε αυτά τα άστρα και αυτούς τους νόμους κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν. Αναμένεται η επόμενη κατάσταση η οποία θα κάνει εκαθάριση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο κόσμος πλέον περιορίζεται ως δικαίωμα, περιορίζεται η ελευθερία του.
0: Άρα εδώ, κύριε Μπελεγρή, αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος ο πολίτης να πιστεύει, ακόμη και αν έχει δίκιο, να σκέφτεται ότι Πού να μπλέκω τώρα, γιατί να βρεθώ να πληρώνω και μπορεί να, να πληρώνω. Πού τελειώνει η θεμητή προσπάθεια αποτροπής τέτοιων καταχρηστικών προσφυγών και πού αρχίζει η αποθάριση αυτή τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.
1: Αυτό εγώ δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Προσπαθούμε με νομικούς να μπορούμε να το ελέγξουμε και να μπορέσουμε να καταφύγουμε κατά αυτή τη κατάσταση και να μπορέσουμε να βγάλουμε αποφάσεις, γιατί όπως ξέρετε και με τους νόμους οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είτε με τον 3869 ή με τον οξυδικαστικό ή με τον νόμο του Κατρούγκα, του πώς λεγόταν ο Υπουργός Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Κατρούγκαλος.
0: Πες το να, που δεν μίλαγε καλά ελληνικά, ο
1: αυτός που βελτίωσε Τσακαλώτος. Είναι αυτός που βελτίωσε τον νόμο και περί προστασίας πρώτης κατοικίας και δεν δεχόταν ότι το δικαίωμα του πολίτη έχει δικαίωμα να προστατεύσει την κατοικία του, τη δικιά μου κατοικία, να μου το λύσει το ζήτημα το συγκεκριμένο. Στο διατάφτα θα υπάρξουν νομολογίες και αποφάσεις από αληθινούς δικαστές και από ανθρώπους οι οποίοι δικάζουν με τα πραγματικά γεγονότα και θα χρησιμοποιηθούν οι νομολογίες αυτές και για το μεγαλύτερο, για τον καθένα ξεχωριστά. Εδώ όμως το ζήτημα είναι άλλο, κύριε Γαριφάλου. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ξεσηκωθεί όχι ο κόσμος,
0: ο νομικός κόσμος. Μπράβο.
1: Ο νομικός κόσμος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί αν χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών ότι η ανεξαρτησία αυτή είναι ευάλωτη κτλ., έχουμε ζήτημα. Θα πρέπει αυτό να είναι αδιαφυσβήτητο. Και θα πρέπει να κρυφτεί τελικά με αυτό το οποίο προείπαμε πριν, με τις νομολογίες και με τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Δεν μπορεί εμένα να μου κλείνει την πόρτα και να μου κλείνει το δικαίωμα για να πάω να δικάσω την υπόθεσή μου. Αυτό είναι δικαίωμά μου, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Αλλά όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, βγαίνουν νόμοι και νύχτα μετά από γεγονότα τα οποία...
0: Και νύχτα και μέσα στον καπνό.
1: Και μέσα στον καπνό και μέσα στα γεγονότα τα οποία κρίνεται η πολιτεία, οι ζωές μας και γενικότερα, επειδή ο Έλληνας είναι ένας λαός με μια κουλτούρα που τον διακατέχει το συνέστημα, η βοήθεια κτλ., περνάνε αυτοί και κάνουν τις δουλειές τους. Ναι. Όλοι αυτοί που ψηφίσαν οι 156, που ανάθεμα αν ξέρω, αν γνωρίζουν τι έχουν ψηφίσει.
0: Όχι, δεν γνωρίζουν.
1: Έτσι, όπως ο Χ, υπουργός μεγαλοσχήμονος του Σιμίτη, προερχόμενος που δεν πρόλαβε να διαβάσει το μνημόνιο και το ψήφισε όμως κατ' εντολή του αρχηγού του κόμματός του, θα λογοδοτήσουν. Εγώ νομίζω ότι ο λαός θα πρέπει να έχει αυτά στο μυαλό του και να επιλέξει τους επόμενους οι οποίοι θα κάνουν την εκαθάριση, γιατί εδώ υπάρχει ζήτημα, μας κολλάνε στον τοίχο χωρίς να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε.
0: Έτσι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση μέσα στην αναφορά σας, κύριε Μπελεγρή, κάπου λέτε φοβόμαστε τους νόμους που γεννιούνται ως ασπίδες και μπορούν να μετατραπούν σε ξύφη. Ποιο είναι το ξύφος που βλέπετε σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει ζήτημα συνταγματικότητας?
1: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί μου περιορίζεις την ελευθερία της εκπρόθεσμης και την εκδήλωσή μου ως ανταπόκριση να μπορέσω να προστατεύσω έστω και αν δεν έχω πιθανότητες τα δικαιώματά μου.
0: Άρα αυτός ο νόμος, αυτή η ψήφιση δεν μπορεί να προσκρούσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ή στην Ευρωπαϊκή Νομολογία περί αποτελεσματικής πρόσβασης στο δικαστήριο?
1: Βέβαια, γιατί είναι μια βελτίωση του πρόσφατου 5326 που ενσωματώνει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του νόμου 2024 κάθετος 1069 κατά των στρατηγικών αγωγών προς αποθάριση συμμετοχής του κοινού στις λεγόμενες αγωγές ΣΑΑΚΑ. Καταλάβατε?
0: Ναι.
1: ΣΑΣΚΑ. Και σχεδιάστηκε για να προστατεύει συγκεκριμένους τομείς. Έτσι ώστε να μην είναι διοκόμενοι, όπως είναι κάποιοι δημοσιογράφοι, όπως είναι κάποιοι ακτιβιστές, όπως αγωγές φήμωση κτλ. Καταλάβατε? Μας. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να καταλάβει, όσο και να μιλάμε νομικά ή αν του φαίνονται αυτά γαλλικά, ότι έχουμε μεγάλο ζήτημα και πρόβλημα. Οι νομικοί οι οποίοι αντιδράσανε στις αναρτήσεις στις οποίες εγώ δημιούργησα ήταν ελάχιστοι.
0: Ναι.
1: Και ελάχιστοι, και μπράβο έστω και στον έναν ή στους δύο οι οποίοι ανταποκριθήκανε. Βέβαια, η σπίθα είναι αυτή η οποία θα φέρει το... Εντάξει.
0: Τώρα, για να, εγώ επειδή θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, το κύριο επιχείρημα της άλλης πλευράς ποιο είναι, γιατί κρίθηκε αναγκαία αυτή η παρέμβαση νομοθετική?
1: Να μην έχεις δικαίωμα να μπορείς να κάνεις αγωγή, έτσι ώστε να κρυθείς στο ακροατήριο, δηλαδή να μου σου δίνει το περιθώριο της λεγόμενης πάροδος μιας χάρης ενός χρόνου, έτσι ώστε να δικαστεί η αγωγή. Είναι ζητήματα αυτά τα οποία τα ξέρουν οι ίδιοι.
0: Για όλο αυτό έγινε επαρκής δημόσια κοινοβουλευτική συζήτηση για αυτές τις συνέπειες, όλα και για να φτάσουμε στο σημείο να ψηφιστεί?
1: Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι το πήραμε γραμμή μετά από δύο μέρες που ψηφίστηκε ο νόμος από τους 156, και έτσι ενεργοποιηθήκαμε στο να, τώρα και να έγινε διαβούλευση και να, ή να μην έγινε, κυρία Γαριφάλου, αυτοί έχουν αποφασίσει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν μέχρι να γίνει η αναδιάρθρωση του συντάγματος, να προλάβουν να περάσουν πράγματα τα οποία αυτοί κρίνουν ότι πρέπει να τα περάσουν.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν.
1: Τώρα αν έχει γίνει προέλεγχος του παραδεκτού ή της βιωσιμότητας από συγκεκριμένους φορείς και τα λοιπά, αυτό θα πρέπει να βγουν και να μας το πούνε επίσημα ή να τους βγάλετε εσείς, έτσι ώστε να εκτεθούν και δημόσια.
0: Ναι. Ωραία. Για να κλείσουμε, και θέλω μια απάντηση χωρίς νομικούς όρους. Αν σας ακούει τώρα ένας πολίτης, ένας ακροατής αυτή τη στιγμή και αισθάνεται αδικημένος, φοβάται όμως να τα βάλει με έναν ισχυρό, όπως είναι η τράπεζα, το δημόσιο ή έναν οργανισμό, εσείς τι του λέτε, να επιμένει, να διεκδικεί, ή πρέπει να υπολογίζει περισσότερο το κόστος της διεκδίκησης?
1: Έχουμε όλοι δικαιώματα στα ένδικα μέσα. Δεν σταματάει αυτό. Θα υπάρξει αλλαγή της κατάστασης και σίγουρα ο κόσμος θα πρέπει να ανταποκριθεί στο δικαίωμά του της δίκης κρίσης και δικαιοσύνης, της ελεύθερης δικαιοσύνης, και δεν σταματάμε εδώ πέρα όσα και εμπόδια και να μας βάλουν οι κύριοι.
0: Και να μην φοβάται.
1: Οπότε θα προσπαθήσουν να εκπροσωπηθούν από ανθρώπους οι οποίοι το έχουν τον κοντιλοφόρο που λέμε, έχουν τη δυναμική, και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ενάντια σε αυτό το οποίο λέγεται, θα το έλεγα με πολεμικό όρο αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθώ, σε αυτό το οποίο μας καταπατά την ελευθερία μας. Δεν θα μας την καταπατήσει κανένας, και θα προστατευτούμε από την κατάχρηση. Εγώ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνει ο καθένας. Εγώ αυτό θα κάνω προσωπικά για τους δικούς μου ανθρώπους και για τους ανθρώπους που με εμπιστεύονται. Από εκεί και πέρα θα έχουμε σίγουρα κοντά μας πολιτικούς οι οποίοι το έχουν και φοράνε και τιμάνε το σακάκι στη Βουλή, όπως είναι οι ανθρώποι της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βολόπουλος κτλ., που σίγουρα μετά την εκλογική διαδικασία που θα είναι εκλεγμένος και δυναμικά εκλεγμένος, θα μπορέσουμε να καταφύγουμε σε ό,τι έχει να κάνει κατά αυτών των αποφάσεων και να βελτιώσουμε τους νόμους ή και να τους καταργήσουμε.
0: Σαφέστατος. Λοιπόν, κύριε Πελεγρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή Παναγιά.
1: Είναι σημαντικό να μας βοηθήσει η Παναγία, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν Αρμαγεδόν που όμως δεν μας φοβίζει. Και θα σας πω κάτι και να τελειώσω για να μην παρεξηγηθώ και να μην είμαι και νομικά προστατευμένος. Δεν υποστηρίζω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Υποστηρίζω ότι ο νόμος επιτρέπει να τεθεί, ότι στο νόμο επιτρέπει να τεθεί στο ερώτημα και να μην μου περιορίσει το δικαίωμά μου να καταφύγω στα ελληνικά δικαστήρια και στην ελληνική δικαιοσύνη.
0: Έτσι.
1: Την αγάπη μου, ό,τι χρειαστείτε, εμείς στη διάθεσή σας.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Και είμαι παρόν.
0: Να είστε καλά, κύριε Πελεγρή. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα ιδιαίτερα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πελεγρή. Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε σε... Είναι ο Στέφανος, έχουμε τον Στέφανο. Γιατί δεν θέλω άνθρωπος. Τον αναφέραμε σήμερα, ότι μας έλειψε καμιά εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα Στέφανε.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλή Παναγία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά.
2: Δεν ξέρω θα πήγες για διακοπές.
0: Θα φύγουμε, αλλά θα παίξουν μαγνητοσκοπημένες εκπομπές.
2: Ηχογραφημένες.
0: Ναι, ηχογραφημένες, σωστό, καλά το είπες καλύτερα.
2: Ηχογραφημένες.
0: Το είπες πολύ καλύτερα.
2: Ευχαριστούμε και σένα και στην οικογένειά σου, και στο σταθμό και στους συνεργάτες. η Παναγία Μητέρα μας να προστατεύει, να φωτίζει και να σας έχει πάντα όλους καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και στον επίκουρο τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Δέσποινα, στην κυρία Βέρα, στην κυρία Μάγδα. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Γιώργο, τώρα από εκεί και πέρα τα ρεπορτάζ που έκανες είναι πολύ ευθύβολα και πολύ επίκαιρα και εύστοχα. Τι να πούμε από εκεί πέρα, τι έχουμε να πούμε.
0: Πολλά.
2: Τα λόγια περιτεύουνε, Γιώργο.
0: Σωστά, σωστά.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, βάλε μας ένα τραγούδι έτσι να τα ακούσουμε, αν δεν σε πειράζει.
0: Για πες.
2: Αντιδρώ με τον Κλωναρίδη.
0: Ω, ωραίο, ωραίο.
2: Αντιδρώ. Αν θέλεις, να το ακούσουμε και να το αφιερώσω σε όλο το ακροατήριο και σε όλη τη Μάχη FM.
0: Να σε καλά, Στέφανε. Να σε καλά.
2: Καλή σου μέρα και να χαίρεσε το Μανολάκι το Λεβέντη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και καλή επιτυχία στις ομάδες. Μας στενοχωρήσανε, αλλά πιστεύω να τα πάνε καλά.
0: Θα τα πάνε, θα προκριθούν. Να σε καλά, Στέφανε. Ηλίας Κλωναρίδης, Αντιδρώ. Και ο μουσικός κόσμος, οι καλλιτέχνες, λένε ότι στους άντρες η μεγαλύτερη ελληνική φωνή, η καλύτερη ελληνική φωνή. Είναι, λένε, πολλοί το λένε αυτό, γιατί είναι, λέει, μια οκτάβα παραπάνω, είναι ο Ηλίας Κλωναρίδης. Και από τις γυναίκες, το ίδιο εξίσου, μια οκτάβα παραπάνω, είναι η Ελένη Βιτάλη. Μου το έχει πει πολλοί κόσμος αυτό, για αυτούς τους δύο καλλιτέχνες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να διαβάσουμε, πριν συνδεθούμε με τον κύριο Καλάκο, αυτό που μας ζήτησε η Βέρα σχετικά με αυτή τη στρατηγική συμφωνία που υπέγραψαν Τούρκοι και Σαουδάραβες, μια αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δίνει ένα νέο τόνο στις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή με κοινά συμφέροντα μεταξύ των τριών, οι πολιτικές των οποίων όμως δεν ταυτίζονται πάντα απολύτως τόσο στο πεδίο του πολέμου στο Ιράν όσο και στην πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Ερντογάν είναι γνωστό ότι επιδιώκει να αναλάβει ρόλο ρυθμιστή στην περιοχή, ακολουθεί μια πολιτική ανοιχτών μετόπων αλλά και συμμαχιών και έχει καταφέρει να έχει καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα διανύει μια περίοδο ανοιχτής εχθρότητας ως προς το Ισραήλ. Μπορεί οι τρεις χώρες να παρουσίασαν τη συμφωνία τους ως μια δέσμευση, η οποία από τις τρεις χώρες όποια από τις τρεις χώρες δεχθεί επίθεση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Πακιστάν είναι πυρηνική χώρα. Η Σαουδική Αραβία παίζει κομβικό ρόλο για τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, καθώς φιλοξενεί τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ, και η Τουρκία διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ, και ίσως μάλιστα η επιλογή της Μέκας για να υπογραφεί η συμφωνία να έχει και ένα συμβολικό φορτίο, και μάλιστα μερικοί αναλυτές μιλούν καθ' υπερβολή για ένα μουσουλμανικό ΝΑΤΟ. Το πιο σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας έχει να κάνει με τη ρήτρα συλλογικής άμυνας. Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινής αποτροπής απέναντι σε κάθε μορφή επιθετικής ενέργειας και προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη που θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Τρία από τα κράτη του μουσουλμανικού κόσμου με τη μεγαλύτερη επιρροή συναντώνται σε μια συγκυρία έντονης αβεβαιότητας, καταδεικνύοντας την αυξανόμενη προθυμία των περιφερειακών και μεσαίων δυνάμεων να συντονιστούν στενότερα σε θέματα ασφαλείας. Αυτά δήλωσε ο Σαγκέρ, πρόεδρος του Gulf Research Center, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Και πρόσθεσε ότι το τριμερές πλαίσιο θα μπορούσε να ενισχύσει το συλλογικό, διπλωματικό και αμυντικό βάρος των τριών χωρών, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση μιας αρχιτεκτονικής ασφάλειας που θα καθορίζεται περισσότερο από τις δυνάμεις της περιοχής. Αυτή η συμφωνία σημαντική, σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στο στρατό και την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, που δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι παρόλο που η συμφωνία βρισκόταν υποσυζήτηση εδώ και καιρό, οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, και ο Ανδρέας Γκρίκ του King's College του Λονδίνου επισήμανε ότι η συμφωνία καταδεικνύει μια σαφή επιθυμία για διαφοροποίηση των συμμαχιών πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν δεν επιδιώκουν να υποκαταστήσουν, λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναπτύσσουν τη δυνατότητα να προστατεύουν τα συμφέροντά τους όταν η Ουάσιγκτον δεν μπορεί ή δεν προτίθεται να το πράξει. Ειδικότερα, όπως ανέφερε το Ριάντ, επιθυμεί πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας αντί για μια ενιαία αμερικανική ομπρέλα προστασίας μετά το σοκ του πολέμου με το Ιράν. Η συμφωνία ενισχύει τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας να διαδραματίσει ρόλο εγγυητή της περιφερειακής ασφάλειας και να διαφοροποιήσει την αμυντική της θωράκης, ενώ παράλληλα η Τουρκία και το Πακιστάν αποκτούν πολιτική επιρροή και πρόσβαση σε δυνητικές σαουδαραβικές επενδύσεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδίου. Η Ελλάδα είναι τι κάνει. Η Ελλάδα είναι τι κάνει. Έχεις το... Ναι, λοιπόν, ωραία, πάμε. Αυτά. Η Ελλάδα είναι τι κάνει σε όλα αυτά. Καλημέρα και στο Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλό 15 Αύγουστο μας λέει. Και η Βέρα βέβαια σωστά, πολύ σωστά λέει. Εμείς έχουμε λέει τους Πάτριους της Σαουδική Αραβία. Πόσο στο πουθενά είμαστε και χωρίς να πούμε λέξη για όλο αυτό. Όντως δεν έχει ακουστεί λέξη για αυτή την τριμερή συμφωνία. Καλημέρα και στο Φάνη Μαρίνο που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα με υγεία. Σταματάτε λέει σήμερα για καλοκαίρι. Πότε θα επανέλθετε στις επάλξεις? Ηχογραφημένες εκπομπές τα δύο επόμενα Σαββατοκύριακα και επιστρέφουμε στο τέλος του μήνα. Είναι η τελευταία εκπομπή της, η ζωντανή εκπομπή του Αυγούστου και για την περίοδο. Θα μπούμε τέλος του μήνα στη νέα ραδιοφωνική και τηλεοπτική περίοδο. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον εργατολόγο και το πολύ καλό μας φίλο τον κύριο Νίκο Καλάκο, να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ τα πράγματα από ό,τι ακούγονται δεν είναι καλά, παρόλο που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ένα σύγχρονο ή ΕΦΚΑ, η πραγματικότητα είναι ότι χιλιάδες συνταξιούχοι ταλαιπωρούνται, είναι τελείως διαφορετικοί. Εκατομμύρια ευρώ σε αναδρομικά παραμένουν απλήρωτα για χρόνια, με αποτέλεσμα συχνά να τα εισπράττουν πολλές φορές τελικά οι κληρονόμοι. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο κύριος Νίκος Καλάκος, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Καλάκο.
3: Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα.
0: Σας βρίσκουμε στην Αθήνα σε διακοπές?
3: Όχι, με βρίσκεται στο χωριό μου, στην Ηλία.
0: Για ξεκούραση φαντάζομαι.
3: Ναι.
0: Γιατί χρειάζεται και αυτό. Παρόλα αυτά σας βάζουμε και εμείς στο τρυπάκι της, δεν σας αφήνουμε σε ησυχία.
3: Όχι, όχι, κάθε άλλο. Για μένα ο ΕΦΚΑ ήταν η ζωή μου.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω.
3: Και τον παρακολουθώ πάρα πολύ από κοντά. Και όπως σωστά είπατε, ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για έναν σύγχρονο ασφαλιστικό οργανισμό. Το λέει τελευταία και ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα ξεκινήσω και θα πω ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είχαν υποσχεθεί κατ' επανάληψη όταν ήταν στην αντιπολίτευση ότι όταν έρθουν στην κυβέρνηση θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί ο ΕΦΚΑ είναι επαναλήψη.

0: ασφαλισμένους. Και τι εννοώ, κύριε Γαρυφάλου, ότι είναι μπαταξής. Οφείλει άνω του 1 δις αναδρομικά και ασφαλιστικές υποχρεώσεις απέναντι στους ασφαλισμένους.
1: Και πολλά, μάλιστα, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά και μάλιστα πού τα οφείλει. Σε μια κοινωνική τάξη, δηλαδή στους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι ίσως η μεγαλύτερη, περισσότερο αδικημένη τάξη τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Παράλληλα είναι και μια τάξη συνταξιούχη που στηρίζει τη σημερινή κυβέρνηση. Έχει αποτυπωθεί στην κάλπη αυτό.
0: Αυτό έχει αποτυπωθεί. Ας το σκεφτεί στις επόμενες εκλογές, αν το ξανακάνει, διότι αυτή η κοινωνική τάξη, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι συντάξεις στις 15 με 20 του μηνός έχουν τελειώσει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η δίαιτα.
1: Τι 20 του μηνός, πολύ λέτε.
0: Ναι, θέλω, είμαι λίγο
1: επίκης. 10-15 του μήνα δεν υπάρχει σάλιο.
0: Λοιπόν, και πάμε, γιατί είναι μπαταξής ο ΕΦΚΑ. Τι οφείλει. Πρώτον, το 11μηνο τα αναδρομικά του 15-16, Μάιος 15-16, παρόλα την κοροϊδία που υπέστησαν εκ μέρους της κυβέρνησης οι συνταξιούχοι να μην προσφύγουν στη δικαιοσύνη και όταν βγει απόφαση θα δοθεί σε όλους, παρόλα αυτά κάποιοι 320.000 περίπου προσέφυγαν, δικαιώθηκαν, βγήκε η απόφαση του ΣΕ που δικαιώνει μόνο αυτούς που προσέφυγαν. Δυστυχώς έχουν παρέλθει 4-5 χρόνια από τότε και έχουν καταβληθεί μόνο σε 35 με 40 χιλιάδες. Οι άλλοι 280.000 περιμένουν με διάφορες διαδικασίες του ΕΦΚΑ και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ηλικία 75, 78, 80 ετών. Αυτοί, οι συνταξιούχοι του 15-16. Πότε θα τα πάρουν? Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Επασφάλιστρο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί εργαζόμενοι είχαν πρόσθετες ασφάλιστρο πέρα από το νόμιμο αυτό που γνωρίζει ο εργαζόμενος. Αυτοί δικαιούνται προς αύξηση στη σύνταξή τους. 4 με 5 χρόνια περιμένουν, κύριε Γαρυφάλου, να γίνει ο επαναπολογισμός με το επασφάλιστρο για να πάρουν οι άνθρωποι τα αναδρομικά τους. Πάμε τρίτη περίπτωση.
1: Αυτό, κύριε Καλάκο, έτσι όπως διαφημίζουν και λένε ότι έχουμε φτάσει στην εποχή που η τεχνολογία τρέχει τόσο μπροστά, η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού άμεσα αυτά τα 4-5 χρόνια καθυστέρηση σβήνουν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Το επόμενο είναι και χειρότερο που θα σας πω.
1: Για πέστε.
0: Εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Είμαι και η περίπτωση και εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Μετά τη συνταξιοδότηση εργάστηκα 2,5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Κατέθεσα τον Μάρτη του 2022.
1: Ναι.
0: Έχουν παρέθει δηλαδή 3,5, πάμε για 4 χρόνια.
1: Μάρτη του 2022 είσαστε τουλάχιστον 4 χρόνια και 3 μήνες.
0: Ακριβώς. Κατέθεσα αίτηση να μου δώσουν την προσάυξη που δικαιούμαι από τα 2,5 χρόνια εργασίας μου.
1: Ναι.
0: Το Νοέμβριο του 2025, μετά από 3,5 χρόνια,
1: ναι,
0: που έβγαλαν την προσάυξη κατόπιν, γιατί γενικός διευθυντής ήμουν, μην ξεχνάτε, στον ΕΦΚΑ, ενόχληση των... Και,
1: είχατε μια πρόσβαση να ενοχλείτε εκεί πέρα.
0: Μια επαφή.
1: Παρόλα αυτά που έχετε διατελέσει και γενικός διευθυντής, σας καθυστερήσανε και εσάς τον ίδιο 3,5 χρόνια.
0: Μα δεν ζητούσα ιδιαίτερη μετακίνηση.
1: Όχι βέβαια, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Το Νοέμβριο του 25 βγήκε αυτή η προσάυξηση. Έλατε όμως τα αναδρομικά των 3,5 ετών, δεν τα έχω δει ακόμα.
1: Απίστευτο.
0: Χάθηκαν στο διάστημα στον ΕΦΚΑ. Και δεν είμαι παρεπέριπτος, είπα τη δικιά μου περίπτωση που μου βγάλατε προς και ξέρετε. Σε αυτή την περίπτωση τα 3,5 χρόνια ή 40 μήνες, αφού βγάλατε την μηνιαία, ήταν ένας πολλαπλασιασμός.
1: Ναι, σωστά.
0: Επί τόσους μήνες για να μου δώσουν προσάυξη. Είναι χιλιάδες στην περίπτωση δικιά μου που δεν έχουν πάρει ούτε την προσάυξη στη μηνιαία. Πάμε σε άλλη περίπτωση. Εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις, κύριες, ειδικά στην πρώτη εφαρμογή της fast track διαδικασίας, βγήκαν λάθος εις

0: άρρωστο των εργαζομένων. Δηλαδή, τους αποδόθησαν, υπολογίστηκαν μικρότερα διαστήματα εργασίας και έχουν πάρει μικρότερη σύνταξη. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν 3 χρόνια για να επανυπολογιστεί η σύνταξή τους και να τους δώσουν και τα αναδρομικά από την αρχή έκδοση της σύνταξης.
1: Αυτά έρχονται τα λάθη και από, μετά και από αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου.
0: Θα έρθω και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε από τον τρόπο υπολογισμού με όταν οι ιδιώτες εγκατέστησαν προγράμματα έκδοσης αυτόματης σύνταξης και δυστυχώς τα λάθη ήταν χιλιάδες. Έτσι, επικουρικές. 3 χρόνια καθυστέρηση περίπου, 35 με 40 χιλιάδες επικουρικές. Αναδρομικά περιμένουν οι άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Διεθνείς συντάξεις. 4 με 5 χρόνια κάνουν να εκδοθούν οι συντάξεις.
1: Οι διεθνείς συντάξεις είναι αυτών που δουλεύανε στο εξωτερικό και...
0: Ναι, που δουλεύει, έχουν κάποιο χρονικό διάστημα,
1: ναι,
0: σε κάποια χώρα του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Και μην τα φορτώσουμε στη χώρα του εξωτερικού ή τη χώρα του εξωτερικού.
1: Γι' αυτό όταν... το ρωτά, γιατί εκεί θα τα φορτώσουν.
0: Όχι, όταν του ζητά το χρόνο ασφάλισης στη χώρα ή ό,τι στοιχείο, μέσα σε 2-3 μήνες απαντούν.
1: Μπορεί να λέτε και πολύ.
0: Δεν θα ήθελα να αδικήσω. Λοιπόν, εδώ είναι το πρόβλημα. Να πάμε σε άλλες που είπατε αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου,
1: ναι,
0: που δικαιώνουν χιλιάδες ασφαλισμένους. Έχουν επιδοθεί τελεσίδικα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ταλαιπωρηθεί 3-4 χρόνια να περιμένουν την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Έχουν επιδοθεί από το τέλος του 24, έχω 4-5 περιπτώσεις,
1: ναι,
0: γνωστών μου, από το τέλος του 24 και δεν έχουν εκτελεστεί, δεν έχουν πληρωθεί, κύριε Γαρφάλου. Και εδώ συμβαίνει και κάτι το χειρότερο. Σε αυτές τις αποφάσεις, κατά κανόνα υπάρχει και επιτόκιο 6%.
1: Άρα εδώ υπάρχει και ζημιά για το ελληνικό δημόσιο με αυτή την καθυστέρηση.
0: Ακριβώς. Θα πληθεί να καταβάλει και επιτόκιο ετησίως 6%. Και έρχονται, σας είπα, από 5-6 χρόνια πίσω αυτές, βγήκαν οι αποφάσεις, επιδόθησαν τέλος του 24 και το 25 άλλες, γιατί ναι, κάθε μήνα, ναι, και δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι.
1: Μισό λεπτό, κύριε Καλάκο, οι αποφάσεις του ελεκτικού συνεδρίου δεν έχουν τη βαρύτητα μιας δικαστικής απόφασης.
0: Βέβαια.
1: Άρα εδώ, όταν καθυστερούν μετά από μια απόφαση που είναι τελεσίδικη του ελεκτικού συνεδρίου, καθυστερούν να την εκτελέσουν για 2 και 3 χρόνια, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, μπορώ να κάνω και λάθος, πάμε σε παράβαση καθήκοντος εδώ.
0: Πάμε και σε παράβαση καθήκοντος, αλλά το πρόβλημα είναι εδώ, επειδή το επιτόκιο είναι 6%.
1: Και επιβαρύνει και αυτό που λέτε.
0: Όχι μόνο επιβαρύνει, πολλούς συνταξιούχους, γιατί εδώ είναι και κοινωνικές ομάδες δικαστών που τα αναδρομικά αυτά ή οι αποφάσεις αυτές του Λουκουτσού να αφορούν ποσά 40-50 χιλιάδες,
1: ναι,
0: αναδρομικά. Ίσως το σκέπτονται, άστο να πάρουμε το 6% παρά το πάμε στην τράπεζα, γιατί σας είπαν οι κοινωνικές ομάδες ισχυρές, και να πάρουμε 0,30. Αλλά ο ΕΦΚΑ επιβαρύνεται με 6%.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, άρα μιλάμε και για εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσα να σας πω, οφειλές του ΕΦΚΑ που δεν έχουν καταβληθεί 3 και 4 χρόνια. Και γι' αυτό παρατηρείτε το φαινόμενο, όποτε βγάζουν κάποια αναδρομικά, κύριε Γαρυφάλου, τα λένε αναδρομικά προς δικαιούχους χίποσων, αναδρομικά προς κληρονόμους τσίποσων. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν πολύ να τα πάρουν.
1: Άρα εδώ πάμε και στο κοινωνικό ζήτημα. Εδώ είναι κοινωνικό.
0: Ακριβώς.
1: Το ζήτημα. Βέβαια.
0: Και είναι εισόδημά τους που τους το στερεί ο ΕΦΚΑ. Και το χειρότερο, ακόμα μπαίνει και σε μια άλλη ταλαιπωρία αυτοί οι άνθρωποι. Όταν θα έρθουν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, τις φορολογική δήλωση του επόμενου έτους, είναι μπορεί να κάνει για δηλώσεις για 4-5 χρόνια αναδρομικά πίσω, από πού προέρχονται αυτά τα ποσά,
1: Απίστευτο.
0: Και να επιμεριστούν στα έτη. Δηλαδή θα πληρώνουν και λογιστή για με 4-5 δηλώσεις όσα έτη αναφέρονται τα αναδρομικά. Δηλαδή είναι και σε κι άλλη ταλαιπωρία. Δεν σταματάει. Δεν μιλάω για τους κληρονόμους, το τι δικαιολογητικά ζητούνται έπειτα για να πάρουν τα χρήματα.
1: Έλατε.
0: Αυτός είναι ο σύγχρονος ασφαλιστικός οργανισμός που επικαλείται η κυβέρνηση.
1: Έλατε.
0: Αυτός είναι. Και δεν θα μιλήσω για άλλα προβλήματα, θέλω να μιλήσω μόνο για τα οικονομικά, τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ απέναντι στους ασφαλισμένους. Υπερβαίνουν το 1 δις αυτές τις υποχρεώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Υπερβαίνουν. Γιατί αν πάμε παρακάτω στην αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΦΚΑ, αφήστε το καλύτερα.
1: Εκεί είναι ακόμα πιο τραγικά.
0: Δραματικά τα πράγματα. Φτιάξαν ανώνυμη εταιρεία αυτή η κυβέρνηση. Συμβούλια, διευθύνονται σύμβουλοι, πρόεδροι, αναπληρωτές, καλή μισθή, γραφεία για να αξιοποιήσουν την περιουσία του ΕΦΚΑ. Δεν έγινε τίποτα.
1: Δυστυχώς.
0: Και τώρα το παρετήθηκε. Μάλλον τη διέλυσαν, δεν ξέρω τι έκανε. Κάποιος διευθύντης μου είπε: δεν υπάρχει πλέον αυτή η ανώνυμη εταιρεία. Πληρωθήκαν όλοι αυτοί.
1: Ναι.
0: Και βέβαια. Και βλέπετε ακίνητα, και το λέω γιατί με πονάει και προσωπικά, γιατί παλιά που ήμουνα στον ΕΦΚΑ, ένα ακίνητο σταδίου 31 και 41, το παλιό του κυρίου Φωκά.
1: Ναι.
0: Που χρεοκόπησε αυτή η εταιρεία, ήμουνα ο ίδιος πρόεδρος επιτροπής όταν το δώσαμε μακροχρόνια μίσθου, γιατί ήταν ερείπιο και έδωσε εκατομμύρια η εταιρεία και το έφτιαξε χωρίς ο ασφαλιστικός οργανισμός να βάλει ούτε 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και το πήρε με μια 25ετή μίσθωση, εκατομμύρια σας λέω.
1: Ναι.
0: Και στην τετραετία επάνω η εταιρεία πτώχευσε και μας άφησε το ακίνητο καινούριο.
1: Και
0: το ακίνητο αυτό σαπίζει μηχανήματα τεράστιας αξίας κλιματιστικά που έχει οροφή και έχουν σαπίσει όλα.
1: Που ίσα ίσα θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί.
0: Χωρίς να καταβάλει ένα ευρώ ασφαλιστικός φορέας, έφτιαξε ένα καινούριο ακίνητο στη σταδίου 41 απέναντι από το Αρσάκιο.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι κλειστό, εγκαταλειμμένο. Μία 20ετία τώρα.
1: Τραγικό.
0: Δεν μιλάμε μόνο γι' αυτό, γιατί ο ΕΦΚΑ έχει, μετά την εντοπίση όλων των ασφαλιστικών οργανισμών, ταμείων που υπήρχαν, έχει γύρω στα 1.400 ακίνητα.
1: Τόσο πολλά.
0: Βέβαια. Τα οποία είναι ρυποποιημένα, πολλά από αυτά, εγκατελειμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει και οικόπεδα.
1: Τι να πω, τι
0: θα μπορούσαν να διατεθούν για εργατική κατοικία.
1: Έλατε.
0: Αν υπήρχε ένας άλλος οργανισμός, ο ΟΕΚ δηλαδή, που διαλύθηκε με το πρώτο μνημόνιο, να επανασυσταθεί. Τεράστια περιουσία. Και από τα υπεύθυνα χείλη της κυβέρνησης ότι έχουμε ένα σύγχρονο ασφαλιστικό οργανισμό. Αν είναι αυτός σύγχρονος ασφαλιστικός οργανισμός, τότε... Αλλά αυτό μου θυμίζει σε κάτι άλλο, κύριε Γαριφάλου, για 3 χρόνια, όταν κάποιοι βουλευτές αξιωματικής αντιπολίτευσης, ελληνικής λύσης, έκαναν ερωτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Τους έλεγαν ότι δεν φοράται ελληνική σημαία, φανέλα, ότι εξυγχρονίζεται ο οργανισμός, και είδαμε πριν 1 χρόνο τι έγινε.
1: Βέβαια.
0: Είδαμε.
1: Βέβαια.
0: Άρα... Ο ΕΦΚΑ χρειάζεται μια άλλη διοίκηση, εννοώ κυβέρνηση, η διοίκηση διορίζεται.
1: Μου λέει εδώ μια ακροάτρια, κύριε Καλάκο, πάνω λέει στην Πειραιώς, ακίνητο του πρώην Νίκα, γίνεται υπερπολιτελές κτίριο διαμερισμάτων απέναντι από την πλατεία Κουμουνδούρου. Ποιος το πούλησε, πού να ξέρετε κι εσείς.
0: Πούλησε, είπε, κυρία.
1: Ναι.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό το συγκεκριμένο ακίνητο που πούλησε. Μα δεν μιλάμε για ένα ακίνητο.
1: Δεν λέτε 100, πόσα είπατε.
0: 1.400 ακίνητα έχει ο ΕΦΚΑ. Εκ των οποίων μόνο στο κέντρο της Αθήνας μόνο έχει γύρω στα 15 ακίνητα ερημοποιημένα. Θυμόσαστε το παλιό εφετείο στο κράτος.
1: Ναι, το θυμάμαι. Αυτό το, όντως, αυτό το κτίριο που έχει περάσει όλη η Ελλάδα από εκεί πέρα.
0: Μπράβο.
1: Ποια είναι η τύχη του?
0: Περάστε απ' έξω να δείτε σε τι κατάσταση είναι τα τελευταία 15 χρόνια που είναι κενό, που έχει φύγει το εφετείο.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μόνο αυτό, όλου και σταδίου, παραπάνω. Αλλιώτε από ακίνητο που ανήκει στον ΕΦΚΑ, οι χιλιάδες τα ακίνητα.
1: Μάλιστα. Μήπως λέει εδώ μια άλλη ακροάτρια, μήπως τα εγκατελειμμένα κτίρια κάποια στιγμή δοθούν σε αρεστούς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ δεν ξέρω. Αυτό δεν θα ήθελε κανένας. Περιουσία, γιατί αυτή είναι περιουσία των ασφαλισμένων, κύριε Ρεπάλου.
1: Βέβαια, δικιά σας και δικιά μας και ολονών.
0: Αυτά πέρα από κάποια ελάχιστα δωρεές, όλα τα άλλα έχουν αγοραστεί από ασφαλιστικές συσφορές, κύριε Γαρυπάλου.
1: Έτσι.
0: Και υποτίθεται ότι θα αξιοποιηθούν, θα είχαν αξιοποιηθεί, να δίνουν εισόδημα, έξοδο στον ΕΦΚΑ για να έχει μια καλύτερη σύνταξη ο ασφαλισμένος, που έδωσε τις εισφορές του.
1: Στην πράξη δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Δυστυχώς.
0: Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε και για άλλες οφειλές του ΕΦΚΑ, τεράστιες οφειλές ή και άλλες αδυναμίες, δεν μπορεί να εισπράξει τα έσοδά του, τις ασφαλιστικές του εισφορές.
1: Αυτή τη στιγμή...
0: 52 δις έχουν φτάσει.
1: Αυτό πήγα να πω. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου Εισπράξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ο συνολικός όγκος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ στο τέλος του Μάρτη του 26 έφτασε στα 51,7 δις ευρώ έναντι 51,3 που ήταν το Δεκέμβριο του 25.
0: 52 δις, όπως σας είπα, είναι αυτή τη στιγμή οι ανίσπλαχτες εισφορές του ΕΦΚΑ και δεν, δυστυχώς, γίνεται, δεν έχει βρεθεί τρόπος, δεν γίνεται τίποτα. Και ξέρετε, όλες αυτές τις εισφορές, άμα παρέλθει μία πενταετία και δεν εισπραχθούν, έπειτα δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Και έχει και δεύτερη συνέπεια ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι άνθρωποι πίσω από αυτές τις οφειλές, και κυρίως είναι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να πάρουν και σύνταξη στο τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν φρόντισε και ο ασφαλιστικός οργανισμός έγκαιρα ή να τους δώσει τρόπους να μπορέσουν να καταβάλουν, γιατί ξέρουμε ότι περάσαμε μια περίοδο μνημονίων, μια δεκαετία πάρα πολύ σκληρή, και να τους δώσουν ένα τρόπο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν αυτοί οι άνθρωποι για να πάρουν και μια σύνταξη, αυτή τη σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου έχει απαξιώσει τόσο πολύ το ύψος της σύνταξης, που πολλοί πλέον σκέπτονται, αν δεν πληρώσω, μήπως αυτά τα χρήματα βάλω σε μια άκρη, θα είναι καλύτερα. Όταν μεσοσταθμικά αυτή τη στιγμή οι συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων που βγαίνουν είναι 720 ευρώ περίπου, με 35 και 40 χρόνια ασφάλισης.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτά τα ποσά δεν μπορεί να ζήσει ο συνταξιούχος.
1: Μα είναι δυνατόν να το, ούτε καν να το σκεφτόμαστε ότι μπορεί να ζήσει.
0: Ακριβώς.
1: Όχι να το συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κύριε Καλάκο.
0: Αυτό λοιπόν είναι ο σύγχρονος οργανισμός κατά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό μας.
1: Έτσι, έτσι. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε και άλλες φορές. Είναι θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Μεγάλο το κομμάτι των συνταξιούχων που αντιμετωπίζει προβλήματα, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτή την υπόθεση, ειδικά με τους συνταξιούχους. Λοιπόν, τι λέει εδώ ένας φίλος, μισό λεπτό, από το όνομα, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς σημαίνει. Καλημέρα. Οφείλει, λέει, ο ΕΦΚΑ στη σύζυγό μου από το 2024 με τελεσίδη και απόφαση πρωτοδικείου. Πήγε προχθές στην Κυριάδων τελευταία φορά. Ξεκινάω αγωγή να πάρω τα χρήματα 11. Να το, μια περίπτωση.
0: Θα μπουν όλοι οι συνταξιούχοι, δηλαδή πλέον πάλι, να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να πάρουν τι?
1: Τα δικαιώματα, τους. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καλάκο.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Καλή διακοπές να έχετε, καλή ξεκούραση.
1: Καλή Παναγιά, να είστε καλά. Πάμε γρήγορα. για να κάνουμε την αποφώνηση. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που μας ζήτησε ο Στέφανος, ένα απόσπασμα από το «Αντιδρώ». Ακούστε τα λόγια, 1991 είναι αυτό το τραγούδι. Είναι δηλαδή 26 γενιά, 35 χρόνια τραγούδι. Και έχει μεγάλη σημασία η επιλογή του Στέφανου. Πάμε.

0: Να είστε καλά φίλες και φίλοι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όση ώρα έχουμε τους καλεσμένους μας, δέχομαι μηνύματα από πολλούς φίλους ακροατές για καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Θα έχουμε ηχογραφημένες οι δύο επόμενες εκπομπές του Σαββατοκύριακου, της εκπομπής «Ο Λόγος στον Πολίτη». Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 με τον Γιώργο Γαριφάλου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Εφρέμ και να το ευχηθώ και αυτού καλή ξεκούραση τις επόμενες μέρες. Θα τα ξαναπούμε τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα συγκεκριμένα 29 του Αυγούστου, 29 και 30 Αυγούστου θα είμαστε μαζί εδώ και πάλι. Παρ' όλα αυτά, μείνετε, αφήστε καρφωμένη τη βελόνα στο ραδιόφωνο σας, στους 99,8 στο Μάχη FM, γιατί δεν κλείνει το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο συνεχίζει. Συνεχίζει και υπάρχει. Και οι ηχογραφημένες εκπομπές που έχουμε κάνει, έχουμε φροντίσει να είναι ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και σένα Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη, συντοπίτης ο Μιχάλης, ευβιώτης. Να είσαι καλά Μιχάλη μου, να είσαι καλά Βέρα, Δέσποινα, Νίκο, Γιώργο και ποιο όλοι οι φίλοι και από όλα τα μήκη και τα πλάτη της πατρίδας και του πλανήτη και στην Αφρική εκεί κάτω στον Πέτρο και στο Σάκη, στη Γερμανία, πολλοί φίλοι, πάρα πολλοί φίλοι. Να είστε καλά, κλείσαμε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και φυσικά συνεχίζει ο σταθμός.
1: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς η Αττική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε red code εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε πλήρη κατάρρευση επίσης οδηγήθηκε το αφήγημα της Πολιτικής Προστασίας, καθώς παρά τα 5 εκατομμύρια καμένα στρέμματα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, η παντελής έλλειψη σχεδίου πρόληψης, οι καταγγελίες για διαφανείς εργολαβίες στο πρόγραμμα Αντινέρο ύψους 447 εκατομμυρίων ευρώ, και η εγκατάλειψη του δικτύου ηλεκτροδότησης που λειτουργεί ως ο μέγας εμπριστής της χώρας αποκαλύπτουν ένα επικίνδυνο θεσμικό και επιχειρησιακό φιάσκο. Σοβαρούς κινδύνους για την πρόκληση καταστροφικών πυρκαγιών εγείρει η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά στο στεφάνι Κορινθίας και τη Βιωτή αποδείχθηκε ότι προκλήθηκαν από βραχυκύκλωμα, ελλειπή συντήρηση και αμέλεια στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αυτή τη φορά όμως ισχυρίστηκε πως η σταθερότητα στην Κύπρο οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού και εμένει στη λύση των δύο κρατών, την ώρα που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί σιγή ηχθείως. Σε σοβαρή κατάσταση στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας αστυνομικός της ομάδας Δίας, ενώ ο συναδελφός του τραυματίστηκε ελαφρότερα μετά από σφοδρή σύγκρουση της μοτοσυκλέτας τους με ένα γιοταχή γερμανού τουρίστα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν εντατικά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εστιάζοντας σε αντικανονική αναστροφή του οδηγού σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα. Σύνθεση ψηφιακού συστήματος και ανοιχτού Μητρώου καταφεύγει εκ των υστέρων του Υπουργείου Υποδομών, προσποθώντας να διαχειριστεί τις πρωτοφανείς ελλείψεις πινακίδων κυκλοφορίας που προκάλεσε η κυβερνητική αδυναμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών. Με 7 αμήλικτα ερωτήματα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές κατά της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, κατηγορώντας την για επιλεκτικές παρεμβάσεις και ανοχή σε διαδοχικά περιστατικά συγκάλυψης όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 4χρονο αγοράκι που πνίγηκε σε πισίνα beach bar στη Πάρο. Οι αρχές προχώρησαν στις προσαγωγές των γονέων και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος εμφανιζόταν δηλωμένος ως ναυαγωσός της. Στη σύλληψη ενός 49χρονου ομογενού φερόμενου ως τελέχους της σκληρής εκτελεστικής ομάδας της ρωσόφωνης μαφίας, προχώρησε η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στο Παλαιοφάλιρο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σειρά εκβιασμών, εμπρισμών και λαθρεμπόριου τσιγάρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους εγκυμονεί η πανηγυρική είσοδος της γαλλικής Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα του γαλλικού ομίλου στην Τουρκία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί κάποτε να ζητηθεί η έγκριση της Άγκυρας για τις έρευνες του βυθού, εκχωρώντας ουσιαστικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στον τουρκικό εκβιασμό. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Το μέγιστο της θερμοκρασίας θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 8 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
4: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.

Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες της εκπομπής Ορθοδοξία στην πράξη, χαίρετε νυν και αΐ χαίρετε. Η ημέρα του Κυρίου σήμερα, ημέρα της 9ης Αυγούστου 2026, μας φέρνει ξανά σε επικοινωνία μέσω των ραδιοφωνικών κυμάτων για να μιλήσουμε για τον Χριστό, να μιλήσουμε για την πίστη και την Εκκλησία μας, να μιλήσουμε για τους Αγίους μας. Σήμερα επιτρέψτε μου όμως να μιλήσω και για τον ραδιοφωνικό παραγωγό αυτής της εκπομπής, όχι γιατί υπάρχει κάτι αξιόλογο να ακούσετε, όχι γιατί είναι κάποιος σπουδαίος άνθρωπος, όχι γιατί είναι ένας σοφός και επιστήμονας, αλλά γιατί τον αξίωσε ο Θεός πριν 25 χρόνια από τα χέρια του Αγίου Χριστοδούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών, να λάβει τον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, τον του Πρεσβυτέρου, και σε λίγες μέρες να συμπληρώνεται αργυρό ιωβιλαίο της ιεροσύνης. Της ιεροσύνης την οποία αναξίως φέρω και εν επιγνώση ομολογώ ότι είμαι ο χειρότερος των συναδέλφων μου πρεσβυτέρων, και στο έλεος του Θεού απευθυνόμενος και εκείνο επικαλούμενος, ελπίζω τα όσα το αγιασμένο στόμα του προφήτη του ελληνισμού, του προφήτη της Ορθοδόξου Εκκλησίας της εν Ελλάδη, μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου, είπε στην τελευταία του προς τον λαό εγκύκλιο την πρωτοχρονιά του έτους που κοιμήθηκε, να ζω με αντίσταση για την ανάκαμψη, την δική μου την πνευματική και του λαού του οποίου μου εμπιστεύθηκε εκείνος να υπηρετώ στο ναό της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο ναό τον οποίον με τοποθέτησε το 2002, αφού υπηρέτησα για ένα έτος από τις χειροτονίες μου στον γειτονικό ενωριακό ναό των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Ηλιουπόλεως, και να έχω την ευλογία εκεί που ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, του οποίου φερόνυμος έγινα, με τοποθέτησε διάκονο το 1997, να υπάρχω ως πρεσβύτερος και υπηρέτης του λαού του Θεού και να ζω με επίγνωση της αμαρτωλότητάς μου την διακονία στα 25 χρόνια της ιεροσύνης μου, περίπου 30 στο σύνολο μαζί με τα διακονικά, έχοντας την παράκληση σε τούτη την εκπομπή προς όλους σας και για όλους σας και από όλους σας, να πείτε ένα Κύριε ελέησον τον αμαρτωλό πρεσβύτερο Σεραφείμ προς τον Θεό και Πατέρα μας, ο οποίος μου επιτρέπει, όπως είπα πριν από λίγο, να συμβαίνει στην αναξιότητά μου εκείνο που ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είπε στη χειροτονία μου, ότι η Θεία Χάρις
ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, ενεργεί δια της αναξιότητάς μου τα ιερά μυστήρια. Επιτρέψτε μου λοιπόν αυτήν την εκπομπή να την αφιερώσω σε αυτήν την επέτειο και σας επαναλαμβάνω, όχι καταξία του προσώπου, αλλά παρακλητικά προς τον Θεό και προς εσάς για την σωτηρία. Θέλω λοιπόν τούτη την ημέρα που η Εκκλησία μας συγκαλεί σε Κυριακή Σύναξη να αναφέρω ότι στις 12 Αυγούστου του 2001 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Στόδουλος στο Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιουπόλεως με προεχείρησε δια της χειροτονίας ως πρεσβύτερο, αναγάγοντάς με στον δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης και καθιστώντας με υπηρέτη του Θεού και του λαού του. Με ευγνωμοσύνη πολύ προς τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος έφτασε σε αυτήν την απόφαση όταν για δεύτερη φορά ζήτησα να απολυθώ εκ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, την πρώτη για την Ιερά Μητρόπολη Νέας Μύρνης και την δεύτερη για την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης και Σταγών, και εκείνος αποφάσισε ότι θέλει να παραμείνω στην Αρχιεπισκοπή και γι' αυτό με χειροτώνησε πρεσβύτερο. Η ιστορία καταγράφει πράγματα και η ιστορία έχει να καταγράψει και για την δική μου αναξιότητα πράγματα. Όμως τούτη τη στιγμή ενώπιον της ελεύσεως της επετειακής αυτής ημέρας παρακαλώ τον Θεό και διημών, όπως προείπα, να με συγχωρέσει σε τούτη τη γη αλλά και στην αιωνιότητα κοντά του. Συγχωρώ, χωράω μαζί, το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά προς όλους σας και ελπίζω ο Θεός δια πρεσβειών των Αγίων Φωτίου και Ανικήτου που εόρταζαν εκείνη την ημέρα των μαρτύρων και εορτάζουν κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, την οποία προσπαθώ να ιερουργώ στο θυσιαστήριο που έλαβα την ιεροσύνη, και πρώτα ο Θεός αν ζούμε και εφέτος θα λειτουργήσω εκεί στο Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιουπόλεως, στον οποίο σας προσκαλώ εφόσον μπορείτε και θέλετε, είναι καθημερινή ημέρα Τετάρτη, να έλθετε να ευλογήσουμε τον Θεό, να μετέχουμε του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και να τον παρακαλέσουμε να με ανέχετε και να με αντέχει και για όσο εκείνος επιτρέπει στην διακονία αυτή. Σε αυτή λοιπόν την εκπομπή θα κάνουμε αναφορές σε αυτήν την επέτειο και σταδιακά θα τις ακούσετε, όμως επιτρέψτε μου τούτη την ώρα να ακούσουμε την όμορφη υμνολογική καταγραφή του απολυτικίου της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας που εορτάσαμε πρώτη τριημέρου, και μέσα στην μεθεόρτιο περίοδο της εορτής έλαβε χώρα και η χειροτονία μου εις πρεσβύτερο. Να ακούσουμε λοιπόν από την καταγραφή στο ψηφιακό αποθετήριο Θηβαίος Πολίτης μιας αγιορητικής αποδόσεως του απολυτικίου της μεταμορφώσεως και αμέσως μετά να ακούσουμε την ομιλία για την εορτή της μεταμορφώσεως που έγινε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου το 2019 υπό του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου, διδάκτορος πατρός Εφραίμ Τριανταφυλοπούλου, πρωτοσυγγέλου σήμερα του Μητροπολίτου Σιμεών στη Λαμία και παλαιότερα των Μητροπολιτών Παύλου και Αθανασίου στη Σιάτιστα. Επέλεξα να ακούσουμε τον πατέρα Εφραίμ γιατί είναι ένας σοφός κληρικός, αλλά και γιατί
πολλές φορές με έχει ενισχύσει προσωπικά από τον λόγο του και από την σοφία των καταγραφών του ψηφιακά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και των ομιλιών του όσων έχω μπορέσει να ακούσω μέσω της καταγραφής στο διαδίκτυο. Ευχαριστώ λοιπόν τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο και για την προσεμέ του κατά καιρούς εκδηλωθής αγάπη, αλλά και για την αγάπη του προς τον Θεό που γίνεται έργο

0: Στι 13 Φεβρουαρίου του έτου 33, από ό,τι μα λέγουν οι Άγιοι Πατέρε, αγαπητοί ξαδελφοί, ο κύριο ανέβη στο όρο Θαβόρ μαζί με του προκλήτου εκ των μαθητών, δηλαδή αυτού που είχαν προχωρήσει, α πούμε, περισσότερο πνευματικά από του υπολείπου, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, ανέβηκαν στο όρο Θαβόρ. Και μεταμορφώθηκε, λέει, ενώπιον αυτών. Αισθάνθηκαν τη θέρμη του φωτό του Θεού, γιατί ήταν χειμώνα, την αισθάνθηκαν πιο έντονα. Λοιπόν, και τα μάτια του γίνανε, λέει, λευκά σαν το χιόνι και το πρόσωπό του έλαψε ως ο ίδιος. Και πράγμα παράδοξο, ενώ είχε αποβιώσει ο Μωυσής πριν από 1569 χρόνια π.Χ. και ο Ηλίας 895 χρόνια π.Χ. στις 4 Σεπτεμβρίου ο Μωυσής και στις 20 Ιουλίου προφήτης Ηλίας, φάνηκαν ξαφνικά μαζί με τον Χριστό να συλλαλούν. Να συνομιλούν μαζί του, όμορφα λόγια ανακατάληπτα στα αυτιά των Αποστόλων, αλλά όμως καταλάβαιναν ότι γίνονταν ωραίες συνομιλίες. Λοιπόν, γιατί ο Μωυσής και ο Ηλίας, και γιατί ενώ υπήρχε τόσο μεγάλη χρονική διαφορά, βρισκόμαστε στο 33 μετά Χριστόν, μιλάμε για το θάνατο του Μωυσέως 1569 π.Χ., το θάνατο του Ηλία 895 π.Χ. και ξαφνικά όλοι μαζί, και οι μαθητές βρίσκονται μέσα στη φωτεινή νεφέλη η οποία περιέλαψε αυτούς το φως του Αγίου Πνεύματος και ταυτόχρονα έχουμε θεοφάνεια της Αγίας Τριάδας, διότι ακούγεται και η φωνή του Πατρός που συμμαρτυρεί, λέγοντας «Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός αυτού ακούεται ή ενώ ευδόκησα». Λοιπόν, οι πατέρες σχολιάζουν το γεγονός και το κοντάκι το οποίο διαβάσαμε έγινε αυτή η μεταμόρφωση του Χριστού μας ενώπιον των μαθητών του, γιατί μετά από λίγο, μετά από 40 μέρες, θα τον έβλεπαν καρφωμένο στο Σταυρό, για να μην εστενοχωρούνται πάρα πολύ και να μην απελπιστούν, ο Θεός τους έδειξε, ο Χριστός μας και ο Θεός τους έδειξε τη δόξα του. Και έτσι λοιπόν η δόξα του και ποια είναι η μέλουσα δόξα να αποκαλυφθεί σε αυτούς που θα ακολουθήσουν εξ όλης της ισχύως και εξ όλης της διανύσης, εξ όλης της καρδίας, των Χριστών. Έτσι λοιπόν σχολιάζουν ακόμα οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι κατά κρίβια δεν μεταμορφώθηκε ο Χριστός ενώπιόν τους, αλλά μεταμορφώθηκαν οι ίδιοι μαθητές εσωτερικά, αλλά και τα μάτια τους έλαβαν ειδική δύναμη για να ταινίσουν το άκτιστο φως της θεότητας χωρίς να τυφλωθούν, διότι το φως της θεότητας είναι μηριάκης λαμπρότερο του ηλίου, όταν και ο Άγιος Παΐσιος είχε αγκαλιστεί κάποτε από το άκτιστο φως και βγήκε μέρα μεσημέρι μετά την εμπειρία αυτή στο περιβολάκι του εκεί, μέρα μεσημέρι έβλεπε τον ήλιο σαν να ήταν σελήνη. Τόσο μεγάλη λαμπρότητα είχαν δεχτεί οφθαλμοί του, είχαν τροποποιηθεί, να πούμε, έτσι, είχαν γίνει πυρήμαχοι, πυράντοχοι και επίσης ικανοί να δεχτούν αυτή τη φωτοχυσία. Είδατε, όλοι για φωτοχυσίες μιλάνε τα τροπάρια. Είναι φωτογενική εορτή της μεταμορφώσεως και πόλη με το φωτός, το φως το οποίο λάβαμε όλοι κατά την βάφτισή μας και του οποίου φωτός μέτοχοι μέλουμε να γίνουμε, εάν τυχόν προσέξουμε βέβαια στη ζωή μας. Λοιπόν, και είμαστε μαζί με τον Χριστό και όχι μαζί με τα πάθη μας. Λοιπόν, οι πατέρες λένε λοιπόν ότι έλαβαν ειδική δύναμη οι μαθητές για να δουν τον Χριστό όπως πραγματικά ήταν. Ο Χριστός έτσι ήταν, είναι και θα είναι. Λαμπρός, μυριάκης φορές, περισσότερο από ότι ο ίδιος, αλλά δεν υπήρχαν μάτια να τον δουν. Την ημέρα της μεταμορφώσεως, τρία ζευγάρια μάτια των τριών Αποστόλων, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, αποκτούν αυτή τη δύναμη για να μπορούν όσο δύναται κι αυτοί, έτσι, και ο καθένας πιθανόν με διαφορετική δύναμη, να ταινίσει το φως της θεότητας. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας καλεί και μας προσκαλεί στη μεταμόρφωσή Του. Να μεταμορφωθούν οι αισθήσεις μας, να μεταμορφωθούν τα πάθη μας. Τα πάθη μας τα ξέρετε όλοι ποια είναι. Ξέρετε από ποια πάθη πάσχουμε και μας κάνουν και το βίωτο. Καθημερινά, λύπη, μελαγχολία, κατάθλιψη, τι γίνεται, και ο φθόνος, η ζήλια, τα σαρκικά, τι γίνεται. Αυτά τα πάθη λοιπόν καλούμαστε να τα κάψουμε και να τα μεταμορφώσουμε μέσα σε αυτό ακριβώς το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού. Και όταν αυτό το φως κατακλείζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος βιώνει ησυχία από τα πάθη του, αυτό που λένε οι πατέρες καρδιακή ησυχία, είναι γεμάτος πληροφορίες, πάσης φύσεως πληροφορίες από το φως του Χριστού, άλλες ανακοινώσιμες, άλλες μη ανακοινώσιμες και κατανόητες, όπως και οι άγγελοι μέσα στο φως του Χριστού, ανάλογα με την παθήνα στην οποία βρίσκονται, άλλοι κατανοούν περισσότερα και άλλοι κατανοούν λιγότερα. Και επίσης, το πρώτο σύμπτωμα στον άνθρωπο ο οποίος αγκαλιάζεται από το φως του Θεού, ποιο είναι το πρώτο σύμπτωμα? Μπράβο. Η αγάπη του Θεού. Αισθάνεται τελεία αγκινησία στο θυμό, στη φυσικαγία, ο άνθρωπος, και όπως λέει και ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεφ, έμπειρος τέτοιων καταστάσεων. Λοιπόν, το πρώτο σύμπτωμα είναι αγάπη προς εχθρούς, προς πάντα εχθρό. Τώρα, αυτό το οποίο έζησαν οι μαθητές και βρέθηκαν μέσα στο φως του Χριστού, αλλά έβλεπαν απ' έξω τους τον Χριστό μας να λάμπει, μας το κληροδότησε ο Χριστός μας στη Θεία Λειτουργία, όταν μας παρέδωσε το μυστικό δείπνο, και στη Θεία Λειτουργία πραγματικά ζούμε τη μεταμόρφωση του Χριστού. Αρκεί να κάνουμε χώρο στην καρδιά μας, να δουλεύει ο Χριστός μέσα μας. Και αν τυχόν κάνεις χώρο στην καρδιά σου και δουλέψει ο Χριστός μέσα σου και ερεθείς ότι αυτός είναι ο Σταυρός σου, όποιος και αν είναι ο Σταυρός, και όσο βαρύς και αν είναι ο Σταυρός, έτσι και κάνεις χώρο μέσα στην καρδιά σου, επειδή λέμε «Ιδού γαρ για το Σταυρού χαρά ήρθε», δεν λέμε, να τον κόσμο, για το Σταυρού ήρθε χαρά στον κόσμο. Λοιπόν, και καμιά φορά με ρωτάτε καλά με το Σταυρό στο χέρι, το πηγαίνουμε, ή δεν είσαι με το Σταυρό στο χέρι, το διάβολο στην καρδιά. Κανόνες. Δεν υπάρχει για μας άλλος τρόπος με το Σταυρό στο χέρι λοιπόν και στην καρδιά το Σταυρό του Χριστού. Όταν λοιπόν δεχτείς ο Σταυρός όποιος και είναι αυτός, σε πιάνει μία χαρά γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος άλλος τον σηκώνει μαζί σου. Και αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτό δρά μεταμορφωτικά σε σένα. Γιατί δεν υπάρχει Σταυρός του Χριστού, όχι δικός μας Σταυρός, γιατί πολλοί από εμάς σηκώνουμε ατομικούς Σταυρούς. Έτσι. Και πρέπει και ένα ύφος μισοκακόβερο και στην άρχη και καθόμαστε και πεθυγίζαν. Δείχνω ότι θρησκεύουμε κιόλα, έχουμε ένα θρησκεύο προσωπείο, είναι μια μάσκα, διότι έτσι και αυτή η μάσκα φαίνεται πόσο βόθρος υπάρχει μέσα μας, λοιπόν, και πόσο είναι η συγκακία και πόσο φθόνος, και κάθεσαι εκεί στην άκρη και είσαι γεμάτος με συγκακία κλπ. Και νομίζει ότι ο σηκώνει το Σταυρό του Χριστού. Τίποτα. Το Σταυρό του εγωισμού σου σηκώνει. Δεν έχει καμία σχέση με το θύμα που κρέμεται πάνω στο Σταυρό. Αν έχει σχέση λοιπόν με το θύμα και μετέχει του Σταυρού του Χριστού, τότε το φως αυτού του Σταυρού σε οδηγεί στο φως της Ανάστασης. Και από το φως της Ανάστασης είναι και φως της μεταμορφώσεως του Χριστού. Γι' αυτό, στο όρο Σταυρό, οι μαθητές βρέθηκαν μες στο φως του Χριστού, αλλά έβλεπαν έξω από αυτούς τον Χριστό μεταμορφωμένο. Στη Θεία Λειτουργία λέγουν οι πατέρες και οι μεγάλοι λειτουργιολόγοι της Εκκλησίας, Άγιος Γερμανός Κωνσταντινοπόλεως, Άγιος Πρόκλος, έτσι Άγιος Θεόδωρος Ανδίδων, μεγάλοι λειτουργιολόγοι της Εκκλησίας, λοιπόν, λένε ότι την ώρα που ο Παπάς έτσι θυμιάζει με το χειρουργικό, την ώρα που επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, έτσι και καθιστά το ψωμί σώμα και το κρασί αίμα, φλέγει το ολόκληρο Αγία Τράπεζα και το όρο Σταυρών. Φλόγες, Αγία Τράπεζα. Τούτο εδώ υποχωρεί, ούτε τέμπλο υπάρχει ούτε τίποτα. Περνάνε οι φλόγες σε εσάς. Και όσες καρδιές ενδεκτικές, πάει και σκηνώνει λοιπόν ο Χριστός μέσα και δίθηκε ρε με τον Χριστό έτσι. Εδώ, μέσα. Το όρο στο Σταυρών έρχεται μέσα στην καρδιά, Αγία Τράπεζα του Ναού και η καρδιά του καθενός από εμάς ένα πράγμα. Και μέσα βλέπουμε τον Χριστό στην καρδιά μας αναπαυόμενο και μας λούζει το φως του. Όσο κάνουμε τα χατήρια του Χριστού στη ζωή μας, ο Χριστός δίνει και πιο πολύ φως και πιο πολύ φως και πολύ φως και μας αγκαλιάζει. Είτε αυτό φαίνεται, είτε δεν φαίνεται. Το να φανεί όχι είναι θέμα της διασπάρας, το δικό μας θέμα, και είναι ασφάλεια για μας να μην φαίνεται τίποτα. Και καλύτερα να λάμπει το φως από την ανάποδη, όπως λένε οι πατέρες, και να μας δείχνει ποια είναι τα προσκόμματά μας, έτσι, τα πάθη μας, καλυμμένα, κάτι που δεν γίνεται. Λοιπόν, έτσι, σε αυτή την εμπειρία λοιπόν, δεν είναι απούσα η Παναγία μας. Διότι η Παναγία, ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο, είναι παρούσα στο περιβόλι της, στο μοναστήρι της, εδώ. Λοιπόν, και αυτή περιπολέει και είναι ανάμεσά μας. Μέσα στην εμπειρία και αυτή της όντως Θεός, Υιός, η Παναγία μας, είναι εκείνη η οποία μας κρατάει Παναγιοσκέπαστος και Θεοτοκοφρούνητος για να μην πλαριθούμε. Και φυλάει, περιφυλάει έτσι τα όρια της εμπειρίας μας για να μην πλανηθούμε η Μητέρα του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας, η Παναγία μας, η Άγιοι, το φως της μεταμόρφωσης, αυτά είναι τα όρια μέσα στα οποία εκτυπωμαστε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
1: Και αυτά καλούμαστε να ζήσουμε, ταπεινούμενοι, εξομολογούμενοι, κοινωνούντες του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αμήν.
2: Αφού ακούσαμε τα εόρτια της μεταμορφώσεως, να μιλήσουμε για τους εορτάζοντες σήμερα Αγίους. 9 Αυγούστου προβάλλει η Εκκλησία μας την τιμή προς τον Άγιο Ματθία τον Απόστολο, ο οποίος έγινε ο συμπληρώσας των χωρών των 12 Αποστόλων, όπως αυτό το γνωρίζουμε από το βιβλίο των Πράξεων. Μετά την προδοσία και τον αποχωνισμό του Ιούδα και μετά την ανάληψη του Κυρίου, οι 11 μαθητές με την Παναγία βρίσκονταν στο Υπερώο. Τότε ο Πέτρος πρότεινε να εκλεγεί άλλος αντί του Ιούδα από τους άνδρες που ακολουθούσαν υπηρετώντας τον Χριστό. Η πρόταση έγινε δεκτή και τέθηκαν 2 υποψήφοι. Ο Ιωσήφ, ο καλούμενος Βαρσαβάς και ο Ματθίας. Τότε έβαλαν κλήρο και δίνοντας σε όλους εμάς παράδειγμα εναπόθεσης κάθε εκλογής μας στον Θεό, προσευχήθηκαν όλοι μαζί ως εξής: «Συ Κύριε καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής», όπως καταγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 1, στίχοι 23-26. Δηλαδή, «Εσύ Κύριε που γνωρίζεις τις καρδιές όλων, φανέρωσε καθαρά εκείνον που εξέλεξες έναν από αυτούς τους δύο για να επομιστεί το αξίωμα της Αποστολικής Διακονίας». Και στη συνέχεια ο κλήρος έπεσε στον Ματθία και έτσι προστέθηκε στους 11 Αποστόλους ως ο 12ος. Μετά από αυτό, στη μετέπειτα ζωή του ο Ματθίας κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και τελείωσε τη ζωή του μαρτυρικά. Επιτρέψτε μου να ψάλω το απολυτίκιο του Αγίου Αποστόλου Ματθία, γιατί στην εκπομπή αυτή, όπως σας είπα, για την επέτειο της 25ης χρονιάς από εκείνη την ημέρα της χειροτονίας μου, έρχεται αυτό το γεγονός της εορτής του Αγίου Ματθία να μας πει κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει οι ποιμένες μας να εκλέγονται. Μάλιστα, η παλαιά πράξη και για τους πρεσβυτέρους ήταν η κοινότητα, το χωριό, η ενορία να εκλέγει τον ιερέα της και ο επίσκοπος να τον χειροτονεί. Προβλέπεται μάλιστα αυτό και στην ελληνική νομοθεσία κατά τα παλαιότερα των νόμων εκείνων που ονομάζονταν καταστατικοί για την Εκκλησία μας. Και βέβαια σήμερα αυτό έχει εκπέσει για τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους, παραμένει όμως για τους επισκόπους, όχι όμως σε κατάσταση την οποία θα πρέπει να μας τιμά, αφού δυστυχώς οι εκλογές των επισκόπων γίνονται με πολύ κοσμικό τρόπο, δηλαδή συνομιλίες, συναλλαγές και επιβολές της θελήσεως του πρώτου στα Πατριαρχία, του Προέδρου στην Εκκλησία την δική μας, και αυτό δεν μας τιμά. Ο Μιλόν πριν από πολλά χρόνια έκανε μία καταγραφή για τον τρόπο εκλογής και το πώς θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα στην Εκκλησία της Ελλάδος, αριόμενος τα λόγια του από κουβέντες ιεραρχών οι οποίοι άλλα λένε και άλλα κάνουν, άλλα προβάλλουν και άλλα πιστεύουν. Ο Θεός ας μας συγχωρήσει όλους, πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου Ματθία.

Σήμερα ακόμα τιμούνται από την Εκκλησία μας οι Άγιοι 10 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Χάλκη, ο Άγιος Αντωνίνος από την Αλεξάνδρεια, ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Πρώτος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Άγιος Ψώης, ο Άγιος Ευθύμιος Μητροπολίτης Ρόδου ο Ιερομάρτυρας, ο Όσιος Γερμανός ο Εναλάσκα, μεγάλος Ιεραπόστολος στην Αμερικανική Ήπειρο, και εκεί ξεκίνησε ο χριστιανισμός στην Αμερικανική Ήπειρο από την Αλάσκα και τον Όσιο Γερμανό, και τιμώνται ακόμα σήμερα η ανάμνηση των εγγενείων των ναών, συγγνώμη, του ναού των Αγίων Ζωής και Εσπέρου εν το Δευτερό, αλλά και τιμάται η έβριση της αχυροποιήτου εικόνος του Χριστού μας στα Καμουλιανά. Η Εκκλησία μας σήμερα μας ορίζει να διαβάσουμε τις αγιογραφικές περικοπές ως εξής. Δεκάτη Κυριακή του Ματθαίου, και ο Απόστολος είναι από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 4, στίχη 9 έως 16. Ακούμε λοιπόν τον Παύλο να μας λέει: «Αδελφοί, ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα, να γίνουμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στον Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπεγμούς απαντούμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω όπως ο πατέρας στα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με τον Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες αλλά μόνο έναν. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε». Τι πιο επίκαιρο για την εκπομπή μας αποστολικό ανάγνωσμα συνέπεσε αυτήν την ημέρα. Παύλος μιλά για τους ποιμένες. Ο Παύλος μιλά και για μένα. Ο Παύλος μιλά, και μακάρι όλοι να το ακούμε αυτό που λέει, και διαβάζοντάς το να γινόμαστε όπως εκείνος. Δηλαδή μωρίδια Χριστών. Όμως να έχουμε τη ζωή μας εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, ώστε να γινόμαστε και μιμητές του Παύλου. Εύχεστε αδελφοί μου και για την ταπεινότητα.

Πήγαν τότε ιδιαιτέρως στον Ιησού οι μαθητές και τον ρώτησαν: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» «Εξαιτίας της απιστίας σας», τους είπε ο Ιησούς. «Σας βεβαιώνω πως αν έχετε πίστη ώστε και σαν κόκκος συναπιού, θα λέτε σε αυτό το βουνό: πήγαινε από εδώ εκεί, και θα πηγαίνει, και τίποτα δεν θα είναι αδύνατο για σας. Αυτό το δαιμονικό γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία», ενώ οι μαθητές περιέρχονταν τη Γαλιλαία, τους είπε ο Ιησούς: «Ο Υιός του ανθρώπου πρόκειται να παραδοθεί στα χέρια των ανθρώπων, θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Τούτη λοιπόν η ευαγγελική περικοπή, επίκαιρα για τα δικά μου αυτιά και για τα δικά σας. Επίκαιρα γιατί μπροστά στην 25η επέτειο από τις εισπρεσβύτερων χειροτονίας μου, ακούω τα λόγια του Χριστού ότι ο κοσμοκράτορος του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, και μας λέγει ότι όπου υπάρχει δαιμονικό έργο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Και θυμάμαι όταν ο διώκτης της πίστεως και των πιστών στο σύγχρονο γίγνεσθε, ο σημερινός τύραννος και δυνάστης της πατρίδας μας, με ένα ψηφιακό μήνυμα απαγόρευσε στους ιερείς να ιερουργούν. Ο φόβος εκείνη τη στιγμή σκάλωσε στην ψυχή μου, και γι' αυτό δεν συγχωρώ τον εαυτό μου στο ότι δεν λειτουργήσα την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του 2020 και δεν λειτουργήσαμε στο ναό της Αγίας Μαρίνας εκείνη την ημέρα. Παρότι με θάρρος πήρα τον Σταυρό και λιτάνευσα στους δρόμους της πόλεως τον Σταυρό μονάχος μου, ψάλλοντας και προσευχόμενος. Και τότε ευχαριστώ τον Θεό γιατί μου ενέπνευσε αυτήν την κουβέντα. Τούτο το γένος θέλει προσευχή και νηστεία. Ναι, αγαπητοί μου αδελφοί, είπα, η αντίσταση στην οποία μας πρότεινε να στεκόμαστε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πρέπει να είναι η προσευχή αυτή τη στιγμή. Και ενώ απαγορεύθηκε να φοράμε πετραχύλι από τον κρατικό εξουσιαστή, αντισταθήκαμε, φορέσαμε το πετραχύλι, κάθε μέρα πηγαίναμε στο ναό, κάναμε ακολουθίες προσευχητικές, δεν σταματήσαμε από εκεί και πέρα να τελούμε την Θεία Λειτουργία, να μεταδίδουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους θέλοντας, με όποιο τρόπο βρίσκαμε πρόσφορο, και να αρχίσουμε αυστηρή νηστεία. Μάλιστα, σας λέω χαρακτηριστικά ότι ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας με κάλεσε στο τηλέφωνο μετά από καιρό και με ρώτησε αν είμαι άρρωστος. Και του λέω: «Γιατί?» Χωρίς να το καταλάβω από την νηστεία την αυστηρή την οποία επέβαλα στον εαυτό μου για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την δαιμονική κατάσταση την οποία ο κρατικός άρχοντας, ο τύραννος και δυνάστης, ο ως δικτάτορας ενεργών επέβαλε πρωτοφανώς στην ιστορία, στην Εκκλησία και στους ποιμένες, είχα απολέσει από του σωματικού μου βάρους 40 κιλά χωρίς να το καταλάβω. Και πραγματικά νικήσαμε τον διάβολο, γιατί οι πατέρες αντιστάθηκαν, δεν εφάρμοσαν την εντολή και συνέχισαν να λειτουργούν. Και για όλο το διάστημα εκείνο το οποίο, προσέξτε, δεν ήταν απογορευμένη η είσοδος των ανθρώπων στους ναούς, αλλά ήταν απογορευμένη η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Κανείς στην ιστορία θνητός δεν τόλμησε αυτό το πράγμα, παρά μόνο ετούτος. Ο αιμοβόρος κυβερνήτης, ο οποίος έχει κάνει τους ανθρώπους να πονούν και να υποφέρουν, να πεθαίνουν, να αυτοκτονούν, να λιμοκτονούν εξαιτίας των επιλογών του. Ο Θεός να μας απαλλάξει. Και μετά του Ισαΐως προσεύχομαι: πρόσθεσ' αυτής κακά, Κύριε, πρόσθεσ' αυτής κακά της ενδόξης.

βάσης της γης. Γιατί ο Κύριος μας είπε ότι οι άρχοντες των εθνών κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ας μας συγχωρεί όλους ο Θεός και ας μας δίνει υπομονές και δύναμη και αγάπη. Και τούτη την ώρα που η εκπομπή μας αφορά το ταπεινό μου πρόσωπο, ζητώντας την προσευχή σας και έχοντας ακούσει τα αγιογραφικά αναγνώσματα αλλά και εντοπίσει την εορτή του Αποστόλου Ματθίας σήμερα, ας ελπίσουμε πως η Εκκλησία μας δεν θα αλλάξει τόπο. Γιατί κάποτε στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Καπαδοκία, στην Μικρά Ασία, διέπρεπαν οι χριστιανοί. Έχτιζαν ναούς, έφτιαγναν ύμνους, έφτιαγναν αγιογραφίες, έφτιαγναν μικροτεχνία στην Κεντητική και στην Γλυπτική. Σήμερα όμως, εκεί δεν χτυπά καμπάνα. Και κατά πώς τα βλέπουμε, ο Χριστός δεν έπαψε να υπάρχει και δεν θα πάψει να υπάρχει, είτε είναι στην Αφρική, είτε είναι στην Αποανατολή, είτε είναι στην Λατινική Αμερική. Η αλήθεια θα υπάρχει παντού. Είδατε πώς μπήκε σήμερα, τιμούμε τον Άγιο Γερμανό της Αλάσκας, στην Αμερικανική Ήπειρο ο Χριστός μέσω αυτού του Αγίου. Όμως ο φόβος μου είναι ότι η εξουσία τούτου του κόσμου και οι ακόλουθοί τους εκ του λαού οδηγούν τον Χριστό έξω και μακριά από τούτον τον αγιασμένο τόπο. Και αδελφοί μου, ο φόβος μου μακάρι να είναι και να παραμένει φόβος. Αντισταθείτε, μιλήστε, να φέρουμε ανάκαμψη. Η μείωση των γεννήσεων των Ελλήνων θα καταστήσει τον τόπο μας τόπο αλλοφύλων. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η δυναστική εξουσία και εξωθεί τους Έλληνες σε μνέο μετανάστευση θα κάνει τον τόπο μας τόπο αλλοθρίσκο. Ο μη γέννητο. Θα ακούσουμε τούτη την ώρα, αδελφοί μου, τις όμορφες εκείνες υμνολογικές καταγραφές που ψάλουμε αυτή την περίοδο στις παρακλήσεις της Παναγίας μας. Τα τέσσερα όμορφα αυτά τροπάρια που αρχίζουν με το Απόστολοι εκπεράτων. Θα τα ακούσουμε όπως έχουν αποτεθεί στο ψηφιακό αποθετήριο ο Μυροβλήτης, από καταγραφή στην Ιερά Μονή Ιβύρων το 2020, που εκεί τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου ιδιαιτέρως η Παναγία μας, η Παναγία η Πορταΐτισσα, και στο απόσπασμα το οποίο θα ακούσουμε ψάλουν ο νυν Μητροπολίτης Ιεραπίτνης και Σιτίας Κύριλλος, ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαγκαδά Κυρός Ιωάννης και ο νυν Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος, καθώς και κληρικοί άλλοι από τους αγιορείτες, ανάμεσα των οποίων ο ποτέ αγιορείτης και ήδη μακαριστός επίσκοπος Ευκαρπίας Ιερόθεος, που υπηρέτησε στη Μονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια της Νέας Υόρκης στο τέλος της ζωής του. Ας εφρανθούμε με τους ύμνους τους αποστολικούς προς την Παναγία μας, ύμνους οι οποίοι εφραίνουν τις καρδιές μας, και αμέσως μετά να ακούσουμε ένα κήρυγμα του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, το οποίο έγινε στον ναό του Αγίου Νικολάου του Τρανού, που είναι μετοχιακό παρεκκλήσι της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας, στις 28 Οκτώβρου του 2024. Η ομιλία αυτή έγινε επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, γιατί εκείνη την ημέρα τιμάται με το παλαιό ημερολόγιο η κοίμηση της Θεοτόκου και ο ναός έχει παραχωρηθεί στην χρήση των Γεωργιανών αδελφών που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη. Επέλεξα να είναι αυτή η ομιλία το επόμενο της σημερινής μας εκπομπής, γιατί
αυτό που είμαι σήμερα, το οφείλω στις παλαιοημερολογητικές κοινότητες της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο ναό της Αγίας Τριάδος Ηλιουπόλεως, όπου αρχικά εκεί με τον μακαριστό ιερομόναχο Κύρικο Κοντογιάννη και αργότερα με τον πατέρα Θωμά Κοντογιάννη, κοιμηθέντα ως ιερομόναχο Θεόδωρο, γνώρισα τον Χριστό, γνώρισα την πίστη, γνώρισα τη λατρεία, έμαθα την υμνολογία και σε νεότατη ηλικία, πριν τα 15 μου χρόνια, μπορούσα να είμαι ο ψάλτης του ναού, ο άνθρωπος που ξελειτουργούσα τον παπά, και έχοντας αυτό ως ευεργεσία στη ζωή μου, θέλω να τιμήσω αυτούς που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, και η οικογένειά μου αυτό έκανε και κάνει ακόμα, η οικογένεια από την οποία προήλθα, και συνάμα με την αναφορά στους Γεωργιανούς αδελφούς να θυμηθώ ότι μέσα στην διακονία μου εντόπισα στην κοινότητά μας Γεωργιανούς στην Αγία Μαρίνα της Ηλιουπόλεως, τους ενίσχυσα κατά τις δυνατότητές μας, συνδέθηκα μάλιστα με κάποιους από αυτούς, και σήμερα στην Γεωργία υπάρχει μια οικογένεια όπου τα δύο από τα τέσσερα παιδιά τους φέρουν το ένα, το τρίτο, το όνομα το οποίο αναξίως φέρω, του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, και το τέταρτο, το όνομα του Αγίου Νικολάου, όνομα που φέρει η κατασάρκα μητέρα μου. Τιμώντας λοιπόν αυτό το γεγονός που συνέβη μέσα στην διακονία μου την ιερατική σε αυτά τα 25 χρόνια, να ευχηθώ και στον νέο Πατριάρχη της Γεωργίας, τον Καθολικό Κύριο Σίο, να έχει ευλογημένη διακονία του λαού της Γεωργίας, ο οποίος βρίσκεται και αυτός σε πολύ δεινή κατάσταση, γιατί η φτώχεια έχει οδηγήσει πάρα πολλούς ανθρώπους στην μετανάστευση, και μάλιστα θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό, γιατί οι γεωργιανές κυρίες είναι αυτές που αναλαμβάνουν στη χώρα μας να περιθάλψουν τους γέροντες κατοίκων και από άλλα κράτη, αλλά οι περισσότερες είναι γεωργιανές. Σε αυτήν λοιπόν την στιγμή ευχαριστίας προς τους λαούς του κόσμου, ας ακούσουμε αμέσως μετά την ομιλία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου, αφού εφρανθούμε με τις αγιορείτικες μελωδίες. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το Αναστάσιμο Απολυτίκιο σε ήχο πρώτο, που ψάλλουμε αυτήν την ημέρα στις εκκλησιές μας, και θα το ακούσουμε να το ψάλουν στο Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Θεσσαλονίκης οι πρωτοψάλτες Αλέξανδρος Δασκαλάκης, Νικόλαος Σιμιτσάκος και Μιχαήλ Μπάρμπας, έτσι όπως υπάρχει στο ψηφιακό αποθετήριο του Ναού, καταγεγραμμένο από τις 22 Οκτωβρίου του 2016. Έως την ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί μου ακροατές, καλή και ευλογημένη εβδομάδα, και εύχεστε υπέρ της αναξιότητάς μου, όπου μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα εορτάσω, όπως σας είπα, το αργυρόιο βιλέο της ιεροσύνης μου, με λειτουργία που θα γίνει στο Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και με λειτουργία από αύριο καθημερινά στο Ναό της Αγίας Μαρίνας, αφιερωμένη κάθε λειτουργία σε κάποιον ευχαριστιακό σκοπό ή παρακλητικό προς τον Θεό για την ιεροσύνη μου και για τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέθηκα, με την λειτουργία που θα γίνει στις 11 του μηνός να είναι αφιερωμένη στη μνήμη όσων έφτασαν στον θάνατο δι' αυτοχειρίας, έχοντας στο μυαλό μου τα κορίτσια που στην πόλη μας αυτοκτόνησαν πριν λίγο καιρό και για τα οποία, εκπληρώνοντας την όμορφη λαϊκή παράδοση της γενιοφορίας κατά την περίοδο αυτή, σταμάτησα να κάνω επί του δικού μου γενίου επέμβαση, καλοπιστική την λέμε πια, ή πρακτική αν θέλετε, και έτσι το πένθος μου και με αυτόν τον τρόπο για αυτές τις κοπέλες δηλώνω.
και για αυτές και για όλους όσους έφτασαν στην αυτοχειρία θα προσευχηθούμε στις 11 του μηνός στη Θεία Λειτουργία που θα γίνει στο Ναό της Αγίας Μαρίνης και στις 10 για κάποιον άλλο σκοπό και πρώτα ο Θεός στις 12 θα καταλήξουμε με την ευχαριστήρια Θεία Λειτουργία στο Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας που με ανέχεστε και εσείς ως ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη 99,8. Ευχαριστώ τους ηχολήπτες του σταθμού που βοηθούν στην παραγωγή του ήχου, στην καταγραφή και στην μετάδοσή του και στην παραμονή του στο διαδίκτυο. Σε όλους εύχομαι την ευλογία του μεταμορφωθέντος Χριστού με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, στην κοίμηση της οποίας οδηγούμεθα το προσεχές Σάββατο. Βοήθεια όλων

0: Αξιότιμε κύριε πρόξενε της Γεωργίας στην Ελλάδα, αγαπητοί αδελφοί, γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα με το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο οι Γεωργιανοί αδελφοί μαζί με ολόκληρη την Εκκλησία της Γεωργίας ακολουθούν, την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όπως ονομάζουμε εδώ στην Ελλάδα, το Πάσχα του καλοκαιριού. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για όλους μας να συνερχόμαστε εδώ στην Εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο, τον επωνομαζόμενο Τρανό, από την παλαιά μεγάλη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου που υπήρχε σε αυτόν τον τόπο και καταστράφηκε, να συνερχόμαστε για να τιμήσουμε αυτήν τη μεγάλη εορτή της Εκκλησίας μας. Ο πολύ αγαπητός αδελφός και εκλεκτός κληρικός της Μητροπόλεως μας, ο πατήρ Γεώργιος, μου ανέφερε ότι συνηθίζει με την ευλογία του Παναγιωτάτου προκατόχου μου Μητροπολίτου κυρίου Ανθίμου κάποιες ιδιαίτερες εορτές στο εκκλησιαστικό έρτος να λειτουργεί σε αυτόν τον ναό με το παλαιό ημερολόγιο, προκειμένου όσοι αδελφοί προέρχονται από τη Γεωργία αλλά και από άλλους τόπους να εορτάσουν με τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνηθίσει αυτές τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας. Και βεβαίως, όταν άκουσα αυτό που ο πατήρ Γεώργιος μου εμπιστεύθηκε, η πρώτη μου σκέψη ήταν να πάω κι εγώ κοντά τους. Διότι δεν σας ξεχωρίζω από τους υπολείπους αδελφούς χριστιανούς Θεσσαλονικής. Αφού είστε σε αυτόν τον τόπο, στα όρια της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ζείτε μαζί μας, βλέπουμε ο ένας το πρόσωπο του άλλου καθημερινά, σας θεωρώ και είστε μέλη της τοπικής μας Εκκλησίας. Πίμνιο του Χριστού ευλογημένο, το οποίο η αγάπη του Θεού έχει αναθέσει σε όσους διακονούμε σε αυτήν την τοπική Εκκλησία. Και γι' αυτό το λόγο και χθες που με επισκέφθηκε ο αξιότιμος κύριος Πρόξενος στο γραφείο μου, του ανακοίνωσα ότι στη λειτουργία που θα κάνει ο πατήρ Γεώργιος θα είναι και η ταπεινότης μου. Και χάρηκα ιδιαιτέρως που τη Θεία Λειτουργία την τελέσαμε στη γεωργιανή γλώσσα για να αισθανθείτε κι εσείς οικειότητα με τα ιερά κείμενα. Και χάρηκα ιδιαιτέρως γιατί άκουσα τις εκλεκτές κυρίες που τόσο όμορφα έψαλαν τα της Θείας Λειτουργίας. Και βέβαια ο πατήρ Γεώργιος φιλοτιμήθηκε να μου γράψει στα ελληνικά βεβαίως το «Ειρήνη Πάση», προκειμένου και ταπεινότης μου, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα, έστω αυτό το ελάχιστο να συνεισφέρει στη Θεία Λειτουργία την οποία τελέσαμε σήμερα. Η Παναγία μας είναι πρόσωπο ιερό, πρόσωπο σημαντικό στη ζωή της Εκκλησίας μας, και τούτο γιατί υπήρξε εκείνη που εκ μέρους όλων μας συγκατατέθηκε προκειμένου ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Προσέφερε τον εαυτό της στο Θεό, ώστε ο Θεός να γίνει ένας από εμάς και εμείς να τον γνωρίσουμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ονομάζεται Μητέρα του Θεού, γέννησε τον Χριστό που είναι ο Θεός μας, ενώ ταυτόχρονα είναι και Μητέρα όλων μας. Είναι η γλυκύτατη μητέρα στην οποία καταφεύγουμε, προστρέχουμε, προσευχόμαστε στις δυσκολίες της καθημερινής μας ζωής και της οποίας την πρεσβεία και την αγάπη ζητούμε πάντοτε. Και όπως λέει η υμνολογία, η ψαλμή και η ύμνη της σημερινής εορτής, η Παναγία, αν και κοιμήθηκε, γνώρισε τον θάνατο όπως όλοι εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουμε τον θάνατο, εν τούτης τον κόσμο της δεν τον εγκατέλειψε. Δεν μας έχει εγκαταλείψει. Παραμένει διαρκώς κοντά μας ως η στοργική μητέρα η οποία πρεσβεύει, μιλά στο Θεό για εμάς και ο Θεός μας καταπέμπει την χάρη Του και την ευλογία Του. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε την χάρη του Θεού στη ζωή σας, τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, την ευλογία όλων των εν Θεσσαλονίκη Αγίων, αλλά και όλων των εν Γεωργία Αγίων. Και πάντοτε να συνέρχεστε στις εκκλησίες μας και ιδιαιτέρως εδώ που έχετε κάνει τον δικό σας τον τόπο, τη δική σας την εκκλησία και να αισθάνεστε και να είστε βέβαιοι ότι και εμείς σας βλέπουμε και σας θεωρούμε ως πραγματικά μας παιδιά, ως πραγματικούς μας αδελφούς εν Χριστώ, γιατί η εκκλησία αυτό σημαίνει. Να μπορούμε να υπάρχουμε όλοι μαζί και να μοιραζόμαστε όλοι μαζί την ίδια ζωή. Ανεξαρτήτως του πότε γιορτάζει ο καθένας από εμάς τις γιορτές της Εκκλησίας, γιατί είτε με το παλαιό ημερολόγιο, είτε με το νέο ημερολόγιο, όλοι είμαστε χριστιανοί. Αρκεί να είμαστε μέσα στη μάνδρα του Χριστού, μέσα στην Αγία Εκκλησία. Και ο πατήρ Γεώργιος, ο οποίος είναι κανονικός κληρικός της Εκκλησίας μας, με προθυμία πάντοτε θα σας εξυπηρετεί σε κάθε σας λειτουργική ανάγκη και σε κάθε σας πνευματική ανάγκη. Κύριε Πρόξενε, ευχόμαστε να έχετε κι εσείς την ευλογία του Θεού και η παρουσία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη να είναι όμορφη και ευλογημένη.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, καθώς η Αττική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε red code εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε πλήρη κατάρρευση οδηγήθηκε το αφήγημα της πολιτικής προστασίας, καθώς παρά τα 5 εκατομμύρια καμένα στρέμματα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη συνολικά, η παντελής έλλειψη σχεδίου πρόληψης, οι καταγγελίες για αδιαφανείς εργολαβίες στο πρόγραμμα Αντινέρο ύψους 447 εκατομμυρίων ευρώ και η εγκατάλειψη του δικτύου ηλεκτροδότησης που λειτουργεί ως ο μέγας εμπριστής της χώρας, αποκαλύπτουν ένα επικίνδυνο θεσμικό και επιχειρησιακό φιάσκο. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, αυτήν τη φορά ισχυρίστηκε πως η σταθερότητα στην Κύπρο οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού και εμένει στη λύση των δύο κρατών, την ώρα που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί σιγή ηχθείως. Επίσης, στη συγκρότηση μιας νέας τριμερούς αμυντικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν έχει προχωρήσει η Τουρκία. Ο Χακάν Φιντάν παρομοίασε τη συμφωνία που υπογράφηκε στη Μέκα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας άμυνας και ανακοίνωσε τη δημιουργία κοινού διοικητικού μηχανισμού. Σε σοβαρή κατάσταση στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας αστυνομικός της ομάδας Δίας, ενώ ο συναδελφός του τραυματίστηκε ελαφρότερα μετά από σφοδρή σύγκρουση της μοτοσυκλέτας τους με γιοταχή Γερμανού τουρίστα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Στην θέσπιση ψηφιακού συστήματος και ανοιχτού Μητρώου καταφεύγει εκ των υστέρων το Υπουργείο Υποδομών, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις πρωτοφανείς ελλείψεις πινακίδων κυκλοφορίας που προκάλεσε η κυβερνητική αδυναμία να ολοκληρώσει τους σχετικούς διαγωνισμούς. Με 7 αμήλικτα ερωτήματα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές κατά της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, κατηγορώντας την για επιλεκτικές παρεμβάσεις και ανοχή σε διαδοχικά περιστατικά συγκάλυψης όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 4χρονο αγοράκι που πνίγηκε σε πισίνα beach bar στη Πάρο. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στις προσαγωγές των γονέων και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος εμφανιζόταν δηλωμένος ως ναυαγωσός της. Τη σύλληψη ενός 49χρονου ομογενού φερόμενου ως τελέχους της σκληρής εκτελεστικής ομάδας της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησε η Διευθύνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Παλαιό Φάληρο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για σειρά εκβιασμών, εμπρισμών και λαθρεμπόριο τσιγάρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους εγκυμονεί η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, καθώς τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα του γαλλικού ομίλου στην Τουρκία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η έγκριση της Άγκυρας για τις έρευνες του Βυθού, εκχωρώντας ουσιαστικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στον τουρκικό εκβιασμό. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Το μέγιστο της θερμοκρασίας θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο. Ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλημέρα εδώ μέσα από το στούντιο του Μάχη. Στο μικρόφωνο τσιτούρης ο Γιάννης με ανοιχτά χαρτιά. Στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Θα τον υποστούμε άλλη μία μέρα σήμερα. Πριν πω, να ξέρετε, θα τα πω, εγώ δεν είμαι καταδότης, τα λέω όλα. Ό,τι μου είπε θα το πω, χαρτί και καλαμάρι. Είπαμε και χθες για τον φίλο μας εδώ, τον συνεργάτη, τον Λάκη, και τον βλέπω εδώ στο στούντιο ξαφνικά. Παγίδα μου ετοιμάσανε, παιδιά, εδώ οι φίλοι, παγίδα. Σιδερένιους Λάκη. Εδώ πέρα δύο ρίτσες σήμερα, 11 με 1. Να πούμε την καλησπέρα μας στο Φάνη το Μαρίνο. Την καλημέρα μάλλον, βλέπετε, έχω από τις 12 που έχω συνηθίσει. Καλοκαιράκι τώρα 11, καλημέρα λέμε μετά τις 12. Στη Δέσποινα από το Κερατσίνι, στο Γιώργο το Σουρλά στο αεροδρόμιο και στη Security, στα παιδιά. Σήμερα σε λίγο θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία, όπως το είπαμε και εχθές, για να δούμε τι ισχύει στην Ελλάδα, παιδιά, για την οπλοκατοχή, για την αυτοάμυνα, έτσι, τι εκπαίδευση μπορεί να έχει ο καθημερινός πολίτης και πού να απευθυνθεί. Και θα έχουμε τον ειδικό, τον είχε ξαναβγεί, όποτε χρειάζεται βγαίνει εδώ στο τηλέφωνο, μιλάμε, μας κάνει και την τιμή. Είναι ο φίλος μας ο Νάσος ο Κόντης, που θα βγει σε λιγάκι, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία, πρόεδρος και εκπαιδευτής της ομάδας Defense Work, που υπάγεται σε σωματείο εφέδρων, θα τα πούμε, και λίγο πιο μετά θα πούμε για τον Τυφώνα. Θα βγει και ο φίλος μας ο Αριστοτέλης, όποτε χρειαζόμαστε, έχει πληροφορίες, και μεταξύ έχω και μια πληροφορία. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό το Τυφώνα, το πυροσβεστικό που το έχει φτιάξει Έλληνας, και αντί να το βγάλουμε σε παραγωγή να έχουμε καμιά δεκαριά, από ό,τι φαίνεται ότι είναι καλό, πήγε στις Βιωτίες, η φωτιά είχε πάει, λέγεται, στα βίλια, για να μην κάνουν τα βίλια. Αυτό το έχουν πει. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει και τι ισχύει, θα το δούμε. Καλημέρα στον Νίκο, καλή εβδομάδα, καλή Παναγία Νίκο, ναι. Λοιπόν, Εφραίμ, να βάλω, είναι ανοιχτή η φέτα εδώ, λίγο να ακούσουμε, λίγο. Είδα τώρα εδώ, λέει, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον. Ακούσω το πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, 52, για να ακούσουμε.
1: Θα ξεδινάξουν, κύριε Μουσικός. Έρχεται ο άλλος με το μαύρο χρήμα από τράφικη, σας λέω, και αγοράζει 1 εκατομμύριο βιλάρα. Η Χαλκιδική, το 30% των σπιτιών πλέον δεν ανήκει στους Έλληνες.
2: Παρόμοια εικόνα και σε άλλες περιοχές, βέβαια, έτσι.
1: Και στον Εύρο.
2: Και στον Εύρο και στα νησιά. Και στην Κρήτη.
1: Αυτά με μας κομμένα όμως, κομμένα, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον.
0: Σωστός, σωστός. Στους Έλληνες και σε κανέναν άλλον δεν ανήκει. Λοιπόν, και έχουμε πει, θα ξετινάξω τους πάντες σιγά σιγά. Τα πάντα. Εν τω μεταξύ, περιμένω και το μήνυμα, το κυριακάτικο μήνυμα εκεί στα social που στέλνει η πρωθυπουργάρα μας εκεί, που κάνει τις διακοπές στα Χανιά. Καταλαβαίνετε, τα Χανιά πρέπει να έχει υπερτουρισμό τώρα αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι κατεβαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας εκεί. Μόνο η συνοδεία, αφού δεν φοβάται τον κόσμο, μόνο αυτοί που το συνοδεύουν πρέπει να είναι και 300 αστυνομικοί. Λοιπόν, πάμε στον άλλον. Ναι. Να μην έχουμε κοντή μνήμη, παιδιά. Τι σας έλεγα για το που δεν έχει τσίπα ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μπελάς, αυτό το καινούριο κόμμα Ελλάς. Εντάξει, λέει ότι 2 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, θα μας παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο οικονομικό όραμά του και το σχέδιο για μέσα εισαγωγικά δίκαιη ανάπτυξη. Και μέσα εισαγωγικά πάλι, για να μην παρεξηγηθούμε, κοινωνικό κράτος. Το ακούτε? Ο Τσίπρας. Και λιγότερους, λέει, φόρους. Μέσα εισαγωγικά το λέω. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ποιος τώρα? Ωραία τα λόγια. Ωραία είναι, ναι. Αλλά πριν μας ξαναπεί ότι ήρθε να μας σώσει τη χώρα, εμάς, δεν ξέρω. Μήπως να θυμηθούμε τι έκανε όταν κυβέρνησε, γιατί σας είπα θα τα έχουμε και σε ηχητικά και τι έλεγε. Εγώ θα σας θυμίσω, δεν πειράζει, ξεκινάω πρωί-πρωί. Ξύπνησε ο Τσιτούρης, θα μας ζαλίσει, λέει, τον έρωτα τώρα, δεν πειράζει. 15-19, διακυβέρνηση Τσίπρα. Τσίπρα, τσίπα δεν έχει πάνω του. Εγώ θα ντρεπόμουν να επιστρέψω. Μνημόνιο και τρίτο πρόγραμμα αντί για σκίσιμο των μνημονίων. μην το ξεχνάμε. Capital Control που ταλαιπώρησαν πολίτες και επιχειρήσεις. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών με τον νόμο Κατρούγκαλο, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, κύριε Τζίβρα. Περικοπές στις συντάξεις και κατάργηση του ΕΚΑΣ. Έτσι δεν είναι, Λάκη? Έτσι. Πού να πει λύση ο Λάκης, αφού τα έχουν κόψει όλα. Του πήραν και τα σόβρακα του Λάκη. Λοιπόν, αύξηση του ΦΠΑ από 23 στο 24%. Και θα κάνει ο άλλος τώρα που μας κυβερνάει ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης. Θα δείτε, θα πει το 24, θα πάμε στο 22% το ΦΠΑ, 20%. Τεχνάσματα, παιχνιδάκια είναι, τρίκ είναι, να ξέρετε, αυτοί οι δύο. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, η πρώτη κατοικία δεν έμεινε έξω από τους πληστηριασμούς που έλεγε, αλλά έλεγε. Ποιος? Ο ΣΥΡΙΖΑ που βλέπετε. 3 χρόνια, 4 είχε εξαφανιστεί ο Τσίπρας. Τον πληρώναμε μες στη Βουλή. Είχε, τα είχε και τα δικαιώματα, όχι του βουλευτή, του πρώην Πρωθυπουργού. Και τι έκανε τα 4 χρόνια μες στη Βουλή? Τίποτα. Απόν. Απλώς πήγε με να κάνει, πώς το λένε, συνδιάλεξη να μιλήσει στο Χάρβαρτ. Αφού γελάγανε απ' έξω. Γελάγανε. Τι πήγε να κάνει? Να τον δούνε άμα είναι όμορφος? Και έχει τίποτα άλλο. Είναι η νεολαία που είναι τώρα να ψηφίσει πρώτη φορά, τον βλέπουν και λένε αυτόν θέλουμε, είναι ωραίος άντρας. Παιδιά, φόλα είναι. Τώρα εσείς δεν ξέρετε, ρωτήστε τους γονείς σας μόνο αν ήταν, είναι τακτοποιημένοι με τον Τσίπρα, κάπως ο δημόσιος. Φόλα είναι ο κύριος. Αυτός μας κατάστρεψε χειρότερα. Και ο τελευταίος τώρα. Εσείς οι νέοι είσαστε πανέξυπνοι. Διαβάστε και να κρίνετε. Και παρακολουθείτε, γιατί συζητάω με την νεολαία. Συζητάω με τα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον. Λοιπόν, η χώρα δεσμεύτηκε επιπλέον με τον κύριο Τσίπρα με μακροχρόνιο πρόγραμμα αξιοποίησης δημοσίας περιουσίας. Ή ψέματα λέω και σε αυτό. Και το περίφημο δημοψήφισμα. Ο ελληνικός λαός τότε ψήφισε το όχι και λίγες ημέρες μετά η κυβέρνηση φώνησε σε νέο πρόγραμμα. Το όχι, ναι. Και τώρα επιστρέφει ως οικονομικός σωτήρας μας. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Από τι ακριβώς θα μας σώσεις, κύριε Αλέξη? Απαντήστε. Στον κόσμο απαντήστε. Από τι θα μας σώσετε? Από τις πολιτικές που εφάρμοσες εσύ? Για να ξέρει ο κόσμος. Και επειδή κάποιοι νομίζετε ότι ο λαός ξεχνάει, να τους θυμίσουμε κάτι. Ο ελληνικός λαός μπορεί να συγχωρεί. Μπορεί να δίνει δεύτερες ευκαιρίες. Αλλά δεν πάσχει από αμνησία, κύριε Τσίπρα. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Όσο για τους παλιούς συντρόφους, του λένε ρελάκι. Να το διατυπώσω για να μην κράξουν πάλι. Και τα συντρόφους, ναι, όπως το λέει και ο Λάκης εδώ, και τα πρόσωπα που ξαναμαζεύονται γύρω του, ας μας πούν και αυτοί έναν-έναν τι έκαναν τότε και γιατί σήμερα πρέπει να τους εμπιστευτώ ξανά. Που πήγαν από ένα κόμμα στο άλλο, άλλος βγήκε με το ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτής και πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγαινε στον Κασελάκη, πήγαινε να πάει στην Καριστιανού. Η ελπίδα, είσαι η ελπίδα μας. Λοιπόν, γιατί σήμερα να τους εμπιστευτώ εγώ ξανά, που παρατήσαν τη βουλευτική έδρα 2 μήνες πριν τις εκλογές? Έλα τώρα, εσείς εφαρμόσατε, εσείς ζάσταν με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μαζί με τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, μαζί είσαστε όλοι. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους σωτήρες, μέσα εισαγωγικά τα λέω, που θυμούνται το λαό μόνο τα πλησιάζει κάλπη. Και σας το έχω πει μέσα από την εκπομπή. Ποιον να μην ψηφίσεις πολιτικό υποψήφιο? Τσίπρα, πριν μας πεις τι θα κάνεις αύριο, κύριε πρώην Πρωθυπουργέ, πες μας τι έκανες εχθές. Ή χθες, όπως θέλετε τον διατυπώνω. Come back, Αλέξη. Όχι τόσο εύκολα. Πρώτα απολογισμός, μετά υποσχέσεις, Αλέξη. Έτσι, 15-19 και εν συντομία, για τα υπενθυμίζω. Δεν έδιωξε την Τρόικα, δεν έσκησε μνημόνια, δεν κατάργησε ΕΝΦΙΑ, δεν έδωσε 13η σύνταξη, δεν έκανε 751 ευρώ το βασικό μισθό, μείωσε κύριες επικουρικές συντάξεις, έκοψε το ΕΚΑΣ από 13, στο 24, από 13 το έκανε 24, αύξησε τις ασφαλιστικές εισφορές, επέτρεψε τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, αυτοί που ανεβαίνανε στα κάγκελα, έβαλε capital control σε ένα βράδυ μέσα και ήταν ουρές. Εντάξει. Υποθήκευσε τη χώρα μου και αυτός επιπλέον για 99 χρόνια. Θα διέγραφε, λέει, το 50% του χρέους. Μην πω εγώ την λαϊκή κουβέντα, γιατί θα φάμε και πρόστιμο. Πούλησε τη Μακεδονία. Έκανε το όχι, ναι, στο δημοψήφισμα. Λοιπόν, come back, Αλέξη, come back. Πάμε ένα τραγούδι.

0: βράδυ, το βραδάκι. Πάμε λοιπόν εδώ. Επιστρέψαμε, μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Ξέρω ότι ενοχλεί κάποιος, αλλά τι να κάνουμε, εδώ θα τα λέμε όλα, θα βγάζουμε όλο τον κόσμο. Ναι, γιατί σου λέει, αν δεν έχεις μια είδηση, τι να σε βγάλω, λέει, στον αέρα, τι να σε κάνω. Τι να κάνω, ναι, και βλέπω εδώ και την καλημέρα μου στον Νίκο τον Καμπούρογλου, έχει σωστά μιλάει. Νίκο μου, θα βγάλω άλλη στιγμή τον Πάσχο, ναι, το ξέρω. Ξέρει πολύ καλά για, ναι, για τον Τσίπρα, για τις τράπεζες των Σκοπίων Βουλγαρίας. Τα ξέρω, τα ξέρω. Μετά το 15 Αύγουστο θα έχω σε μια εκπομπή, θα τον πάρω τηλέφωνο να τα πούμε. Λοιπόν, όπως προανήγγυλα πριν, θέλω να μιλήσουμε το τελευταίο, δηλαδή τι ισχύει, τι θέλω πάνω απ' όλα, τι ισχύει για την οπλοκατοχή και για την αυτοάμυνα. Και σας είπα στο τηλέφωνο, έχουμε τον φίλο και εξαίρετο τον Άσο τον Κόντι, πρόεδρος της εκπαιδευτικής ομάδας Defense Works, που υπάγεται σε σωματείο εφέδρων. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, Νάσο.
1: Φίλε Γιάννη, καλημέρα σε εσένα και τους ακροατές σου. Το λες πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι, γιατί έχω λίγο, ξέρεις, κάνω τα σαρδά μου, επειδή αρέσει το κοινό και μου την πέφτουν να μου βάλω και λέω, τι κάνεις.
1: Καλημέρα. Καλά, λοιπόν, εδώ στο γραφείο. Στη δουλειά, όπως πάντα.
0: Για πες μου, εδώ βλέπεις κάθε φορά όταν έχουμε ανάγκη και πρέπει να μας πεις δύο πράγματα. Πάλι κάτι έχει γίνει στην Αμερική. Και τώρα είπα για την οπλοκατοχή, για την Ελλάδα, πάνω απ' όλα. Τι γίνεται, τι άκουσα ένα-δύο κόμματα που είναι υπέρ της οπλοκατοχής. Βέβαια, στο τηλέφωνο που έχουμε συζητήσει, λέω εντάξει, να πάμε να έχουμε οπλοκατοχή μέσα στο σπίτι μας, αλλά μην πάει κάποιος. Βλέπεις, αλλάζω την κουβέντα, την πάω λίγο από το τέλος. Μην πάω και πληρώσω τον ψυχίατρο. Πάρε, ξέρεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάρε αυτά και βγάλε μου την άδεια. Ο κάθε τρελός να έχει στο σπίτι ένα όπλο. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το σχολιασμό πρώτα απ' όλα για να επανέλθουμε. Το περιστατικό στην Αμερική, πώς η κατοχή οπλισμού αλλά και η εκπαίδευση ενός πολίτη άλλαξε την κατάσταση.
1: Γιάννη, καταρχήν να αναφερθούμε πρώτα απ' όλα στο περιστατικό, επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να μην έχει ενημερωθεί. 1η Αυγούστου, λοιπόν, Σάββατο, στο Άιντεχο συγκεκριμένα, στις Δυτικές ΗΠΑ.
0: Ναι, το είδα, πολλοί κόσμος. Το είδα.
1: Ναι, ναι, από άτομα 24 ετών, ναι. Okay, έγινε επίθεση σε εστιατόριο in and out. Είναι τύπου fast food, σαν λέμε στα McDonald's.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Όπου πρώτα επιθέθηκε στον κόσμο με πιστόλι, και μετά αφού άδειασε το πιστόλι του, πήρε τη φέκιο. Ο απολογισμός συνολικός σκότωσε 3 άτομα και τραυμάτισε 7. Ναι. Στο συγκεκριμένο περιστατικό επενέβησαν ένας πολίτης, μέχρι να έρθει η αστυνομία, ένας πολίτης και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Οι αρχές κρίνουν ότι η επέμβαση του πολίτη συγκεκριμένα, καλά και το αστυνομικό, ο οποίος όμως ήρθε λίγο πιο μετά, ήταν σωτήρια, διότι ο επιτιθέμενος, από εκεί που έκανε μία απλή κυριολεκτικά βόλτα στο πάρκο και εκτελούσε κόσμο, ναι, ξαφνικά, όταν ένιωσε τις σφαίρες να έρχονται προς το δικό του μέρος, άρχισε να κινείται φοβισμένα, άρχισε να κινείται αμυντικά και σαν αποτέλεσμα μπόρεσε να περιορίσει την εν λόγω ζημιά. Στο μεταξύ κατέφτασαν και οι αστυνομικές δυνάμεις και το περιστατικό έληξε εκεί. Από ό,τι γνωρίζουμε, ο επιτιθέμενος έβαλε τέλος στην ίδια τη ζωή όταν ένιωσε στριμωγμένος.
0: Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Βέβαια, αν δεν υπήρχε αυτόν του απλού πολίτη, θα είχαμε περισσότερους νεκρούς από την
1: καταλάβαια. Το περιστατικό αυτό, φίλε Γιάννη, είναι μία ακόμα απόδειξη ότι οι πολίτες οι οποίοι είναι οπλισμένοι νόμιμα και έχουν την εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντικό αυτό, φέρνουν λύσεις άμεσα. Διότι πολύ απλά η αστυνομία δεν μπορεί ποτέ να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οι πολίτες όμως είναι εκεί. Οπότε πολίτες ο οποίος είναι εξοπλισμένος και εκπαιδευμένος, πάρα πολύ συχνά κάνει τη διαφορά.
0: Ωραία, τι ισχύει για το να μου πεις έτσι κάποια πράγματα για τον απλό κόσμο σε περίπτωση επιθέσεων από άτομο με όπλο? Γιατί έχουμε δει και, ξέρεις, δεν είναι μόνο η επίθεση μέσα σε ένα χώρο, σε ένα δημόσιο χώρο, μπορεί να σου έρθει και στο σπίτι. Οτιδήποτε να μας πεις.
1: Ο απλός κόσμος, από τη στιγμή που δεν είναι οπλισμένος και εξοπλισμένος, μπορεί να κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ας αναφέρουμε κάποια από αυτά. Συνεχής κίνηση. Θα πρέπει ο κόσμος, από τη στιγμή που ακούσει πυροβολισμούς ή έχει στο νου του κάτι το οποίο συμβαίνει, θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι ένας στόχος ο οποίος είναι εν κινήσει είναι και ένας δύσκολος στόχος.
0: Σίγουρα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, Καλό είναι να τρέξουν να κρυφτούν. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε τον ήρωα από τη στιγμή που δεν έχουμε στα χέρια μας κάποιο οπλισμό ή και κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε. Δεν κάνουμε τον ήρωα. Τρέχουμε στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί όπου εκδηλώνεται το πρόβλημα και κοιτάμε να κρυφτούμε. Άμα δεν μπορεί να σε δει ο επιτιθέμενος, δεν μπορεί και να σε πυροβολήσει. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Επίσης, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι ότι οπουδήποτε επιλέξουν οι πολίτες να κρυφτούν και να περιμένουν τις αστυνομικές δυνάμεις, είναι καλό να μπλοκάρουν τις εισόδους. Είναι καλό να προσπαθήσουν δηλαδή να βάλουν κάποια επιτροπή από την πόρτα, να προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να μπλοκάρουν την πρόσβαση. Διότι ένας επιτιθέμενος, πάρα πολύ απλά, δεν μπορεί να σε πυροβολήσει, αν δεν έχει τρόπο να μπει μέσα.
0: Σωστά, ναι.
1: Είναι απλά πράγματα καθημερινά τα οποία μπορεί να φαίνονται εντάξει. Είναι κοινή λογική και όμως πολλοί κόσμος πάνω στον πανικό, πάνω στην κρίση, δεν τα βάζει με το μυαλό του και μπορεί να κάνει τα εντελώς αντίθετα.
0: Ξέρεις,
1: οπότε είναι καλό να τα αναφέρουμε.
0: Σκέφτονται και όλα, λέει, μόλις σε μένα θα τύχει τώρα. Αλλά επειδή εγώ τα λέω μέσα από το ραδιόφωνο, παιδιά, να έχετε το νου σας. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν ξέρουμε αν θα μας έρθει πια. Με αυτό, ο κάθε τρελός, το λέω πιο λαϊκά, ο κάθε τρελός κυκλοφορεί έξω. Ο άλλος βλέπει τώρα, είπαμε, λέω, είχε βάλει τη γυναίκα, βλέπει, αλλάζει λίγο το θέμα μου. Είχε βάλει στην βαλίτσα, την είχε τεμαχίσει και αυτός είχε έρθει σαν λάθρομετανάστο. Μετανάστη, για να με παρεξηγήσουν.
1: Η περίπτωση αυτή που αναφέρεις, Γιάννη, είναι ακόμα μια περίπτωση λάθος κρίσης, θεωρώ.
0: Αυτός όμως, ρε Σινάς, ο άνθρωπος μπορεί να ήταν με ένα όπλο στον δρόμο ξαφνικά, να τον έβλεπε μέσω Σύνταγμα, στην έρμου και να άρχισε να βάραγε. Κόσμο, το ξέρω εγώ.
1: Όχι, άλλο εννοώ. Άλλο θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ότι στην περίπτωση αυτή έχουμε περίπτωση ατόμων οι οποίοι, εντάξει, είναι αντιληπτό. Έχουν ευνοϊκά αισθήματα απέναντι στον οποιοδήποτε ματωνάστη, τον οποιοδήποτε κατατρεγμένο και τα συναφή. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, καλή ώρα όπως έγινε με τη συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα, δεν βάζει πολλές φορές. Γιατί κάποιες από εκείνες ήταν ένα πρόβλημα, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι όλα επιλογές. Επιλέγουν να κάνουν σχέσεις με αυτούς. Όλα είναι εντάξει. Το ζήτημα όμως είναι ότι κατ' επέκταση οι γυναίκες οι οποίες είναι μεγαλωμένες στο δυτικό πολιτισμό έχουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται από κάποια άλλη χώρα, όπου έχουν διαφορετική νοοτροπία και διαφορετική αντιμετωπίση των πραγμάτων, σε κάποια πράγματα δεν θα διστάσουν να τα κάνουν. Οπότε όλα είναι όμορφα όταν όλοι χαμογελάμε. Όταν για κάποιο λόγο όμως έρθει η ώρα να διαφωνήσουμε, να έχουμε άλλη άποψη κτλ. Ο καθένας έχει διαφορετικές αντιδράσεις.
0: Σωστά, συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, πες μου, θέλω να μου πεις, πες ένας απλός πολίτης, θέλει να μάθει 5 πράγματα εθελοντικά. Πού μπορεί να πάει, υπάρχουν συλλόγοι. Εδώ έχετε μια ομάδα. Μπορούν κάπου να έρθουν να σε βρουν. Δεν ξέρω, να φωτίζει. Πες μου.
1: Γιάννη μου, αν μου επιτρέπεις, θέλω να μου δώσεις 2 λεπτά να πούμε 2 βασικά πράγματα για την οπλοκατοχή όπως ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να το έχει μπερδεμένο στο μυαλό του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Ελλάδα η οπλοκατοχή δεν χρησιμοποιείται για αυτοάμυνα. Απαγορεύεται. Για τον ευρύ κόσμο, ο οποίος δεν έχει άδεια οπλοφορίας ή να αγοράσει ένα πιστόλι, ένα τυφέκιο, οτιδήποτε. Για χρήση οπλοφορίας δεν έχει το δικαίωμα, δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει οπλισμό για την αυτοάμυνά του. Είναι καλό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι πολλοί κόσμοι λέει, έχω μια καραμπίνα στο σπίτι και αν τύχει και αν κάνει. Ναι, προφανώς. Όταν θα έρθει μια δύσκολη ώρα, τη στιγμή που υπάρχει κάτι στο σπίτι, θα το χρησιμοποιήσει για να αμυνθείς, για να προστατεύσει τη ζωή σου. Όμως, είσαι νομικά εκτεθειμένος, θα πας φυλακή, το λέω απλά. Ο νόμος δεν επιτρέπει τη χρήση οπλισμού για λόγους αυτοάμυνας. Ακόμα και οι αστυνομικοί που έχουν άδεια οπλοφορίας, που έχουν νόμιμο οπλισμό, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η χρήση οπλισμού στον ευρύ κόσμο, στους απλούς πολίτες, επιτρέπεται μόνο στα σκοπευτήρια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, δεν συμπεριλαμβάνω τα λιόγανα τυφέκια τα οποία έχουν να κάνουν με το κυνήγι.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Οπότε δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον οπλισμό. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρώτησες όσον αφορά το δικό με την εκδικά μας εκπαιδευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να πούμε το εξής. Για ποιο λόγο να ασχοληθεί κάποιος, από τη στιγμή που εσύ τώρα μας δήλωσες, Νάσο, ότι τα όπλα δεν μπορούμε να τα πάρουμε στα χέρια μας, δεν έχουμε δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα γιατί να ασχοληθούμε. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Οπότε εγώ αυτό που έχω να πω στον κόσμο είναι το εξής. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Πρώτον και κύριον. Επειδή ο κόσμος του αρέσουν αυτά. Είναι διασκεδαστικό. Ναι. Καλώς ή κακώς, ο κόσμος δίνει πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην ψυχαγωγία. Η σκοποβολή είναι ένα άθλημα. Είναι μια ενασχόληση η οποία αρέσει σε πολύ κόσμο.
0: Σωστά.
1: Ασχολείται, πάει και περνάει καλά. Οπότε από αυτή την άποψη, άμα απλώς θέλει να κάνει κάτι ευχάριστο και διασκεδαστικό, είναι μέσα σε αυτό. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να χτιστεί μια κοινότητα, αν το θέλουμε, ναι, ανθρώπων, οι οποίοι ασχολούνται με το άθλημα της σκοποβολής, ασχολούνται με 5 βασικές γνώσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ρεύμα κόσμου, το οποίο πάρα πολύ απλά ενδιαφέρεται, και όχι μόνο ενδιαφέρεται, αλλά επειδή είναι και πολίτες οι οποίοι ψηφίζουν, αύριο μεθαύριο ο καθένας, στο δικό του εκπρόσωπο, στο δικό του κομματικό σχηματισμό στον οποίο εκπροσωπείται, πάρα πολύ απλά να το εκφράσει σαν επιθυμία, και από εκεί και πέρα, ίσως έτσι, σιγά σιγά, βήμα-βήμα, στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα και θα ψηφιστούν άλλοι νόμοι και για την οπλοκατοχή και για την αυτοάμυνα. Αλλά θα πρέπει σιγά σιγά ο κόσμος να αρχίσει να ενδιαφέρεται.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Οπότε, άμα θέλετε να ενδιαφερθείτε για κάποιο λόγο, κάντε το επειδή είναι ευχάριστο. Κάντε το επειδή είναι διασκεδαστικό.
0: Σωστά.
1: Τόσο πολύ απλά.
0: Σωστά, σωστά. Εσείς, δηλαδή, άμα θέλει να έρθει κάποιος εσάς, μπορεί να του δείξετε πράγματα, δεν ξέρω, θέλω να μας πεις για το δικό σου σωματείο ακριβώς.
1: Η δικιά μας εκπαιδευτική ομάδα...
0: Το έχουμε ξαναπεί, απλώς να το ακούσουν από σένα, που είσαι ειδικός πάνω. Ναι.
1: Η δικιά μας εκπαιδευτική ομάδα ασχολείται ακριβώς με αυτό, με αντικείμενα της λεγόμενης πολιτικής άμυνας.
0: Μπράβο.
1: Τι είναι αυτά δηλαδή? Είναι δηλαδή χρήση πυροβόλων όπλων με κανόνες ασφαλείας, μάχη σώμα με σώμα,

0: προπύργο. Αναλόγω στήθους εκπαίδευση έχουμε, πηγαίνουμε αναλόγως.
1: Παιδιά, να βρούμε κανένα χώρο για την ομάδα εδώ, το σωματείο, αν μπορούμε και Πειραιά, γιατί δεν χρειάζεται μόνο σκοπευτήριο, μπορείς και κλειστό χώρο.
0: Φίλε Γιάννη, κοίταξε να δεις.
1: Να βοηθήσουμε.
0: Δυστυχώς, ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε, δυστυχώς η αλήθεια είναι η εξής, ότι για την ώρα κίνηση μέσα σε κλειστούς χώρους μπορούμε να κάνουμε εκπαίδευση, δηλαδή αυτή η οποία είναι διαθέσιμη για τους πολίτες, συνήθως σε σημεία που πάρα πολύ απλά είναι απόμερα. Δηλαδή, ακόμα και με ψεύτικα ομοιώματα οπλισμού, δεν μπορούμε προφανώς να κινούμαστε εντός κατοικημένης περιοχής. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε, αν μπορέσει να βρεθεί ένας χώρος κλειστός, προστατευμένος, με προδιαγραφές, ο οποίος να εξυπηρετεί τον κόσμο για να κάνει αυτού ακριβώς του είδους την εκπαίδευση, σαν να ήταν ένα γυμναστήριο, αν το θέλεις, θα ήταν πάρα πολύ βολικό και θεωρώ ότι θα προσέλκυσε και πολύ περισσότερο κόσμο. Να έρθει να δει, να ασχοληθεί και να δοκιμάσει.
1: Είναι σημαντικό, γιατί πρέπει ο κόσμος, δηλαδή ο απλός πολίτης, όταν κινδυνεύει η ζωή του, να μάθει λίγο αυτοάμυνα, να μάθει πολλά πράγματα, παιδί μου. Μέχρι και εγώ λέω για την επιβίωση. Είναι άσχετο, αλλά και επιβίωση, παιδιά. Έρχεται, λέω, για πάνω να ξεφύγω από το θέμα, για σεισμούς. Μάθε να έχεις επιβίωση στα βασικά. Ξέρεις τι μου λένε πολλές φορές. Ρε, εσύ μου λέει τσιτούρι, είσαι τρελός. Λέει και τα πάρω. Λέει, πάρω μια σφυρίχτα ή αν έρθει άλλος να μου την παίζει. Δεν πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα αυτοάμυνα. Ή να προστατεύσουν. Α, το όπλο. Δεν είναι μόνο πάντα το όπλο. Όταν θα έρθει ψηφιστή οπλοκατοχή και με συγκεκριμένους όρους, ναι. Γιατί εντάξει, σου είπα, αν αρχίσει να παίρνει ο καθένας το όπλο, τελείωσε. Θα σκοτωθούμε μεταξύ μας όλοι.
0: Όχι, όχι, φίλε, για να άκουσα να δεις. Το ζουμί της αυτοάμυνας, η κατοχή ενός όπλου είναι, εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο πράγμα. Το πρώτο πράγμα που χρησιμοποιούμε είναι το μυαλό μας. Αλλά πρέπει να έχουμε μια αντίστοιχη ενημέρωση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν χρειάζονται περίπλοκα πράγματα, γιατί πολλοί κόσμοι βάζουν με το μυαλό του αυτοάμυνες, ξέρω, π.χ. γυμναστήρια κλπ. Ναι. Και σου λέει, εγώ είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Ούτε με τη γυμναστική το έχω πάρα πολύ, ούτε έχω χρόνο να ταλαιπωριέμαι πάρα πολύ. Και, εν πάση περιπτώσει, η ζωή μου είναι αρκετά δύσκολη. Πού να τρέχω τώρα. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι αυτά τα οποία διδάσκουμε εμείς είναι η προσέγγιση καθαρά τεχνική. Δεν θυσιάζουμε στην ταλαιπωρία, διότι όπως είπαμε, χρειάζεται ενημέρωση και έξυπνη προσέγγιση. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι πρωταθλητής πυγμαχίας ή πάλι προκειμένου να μπορέσει να υπερασπίσει τον εαυτό σου. Υπάρχουν απλά πράγματα που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να τα γνωρίζουμε, και άντρες και γυναίκες. Γιατί και οι γυναίκες πάρα πολλές φορές είναι μόνες τους, με τα παιδιά. Έτσι, ο σύζυγος δεν μπορεί να είναι πάντα κοντά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουν και εκείνες πράγματα για να προστατεύσουν τον εαυτό τους.
1: Γι' αυτό και το έκανα αυτό, για να πάρεις φορά να τα πεις. Πρέπει να τα ακούει ο κόσμος. Καλό είναι να τα ακούει, να καταλάβουν. Γιατί σου λέω, σκέφτονται συνέχεια διάφορα πράγματα. Και καλό είναι να τους ενημερώνουμε πάντα και να είσαι πάντα ό,τι χρειάζεται να βγαίνεις να τα λέμε. Εδώ το έχουμε ξαναπεί. Χρειάζεται ενημέρωση ο κόσμος σε αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά αλλάζει. Βλέπω αλλάζει κάποιοι. Γιατί έχουν αρχίσει. Φοβούνται, σου λέει, λες να έρθει και στη χώρα μας που μπαίνει ο άλλος ο τρελός με το. Λέω, παιδιά, ας είμαστε εν γρήγορα, να σκέφτεται το μυαλό μας. Αυτά τα λέμε συνέχεια. Σου λέει, γιατί κάποιος άλλος μου λέει, α, σιγά μην μου τύχει εμένα. Φίλε, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις πια. Βάζετε τα ακουστικά, λέω, βάζετε τα ακουστικά, αυτά κάτι ακουστικά που κυκλοφορούν στην Αθήνα που ακούνε μουσική. Και δεν έχουν επαφή με τον κόσμο. Αν δεις οι περισσότεροι νέοι. Δεν έχουν, αν δηλαδή και πέσει και πιστολίδι να πέσει δίπλα, δεν καταλαβαίνουν, δεν ακούνε τίποτα.
0: Τα έχουμε πει και την προηγούμενη φορά αυτά. Η γνώση και η συνέστηση του περιβάλλοντος μας.
1: Θυμάσαι τώρα το περιστατικό, το θυμάσαι τώρα.
0: Βέβαια.
1: Το είχαμε πει. Για εξήγησε το λίγο κι αυτό.
0: Θυμίσαι μας παρακαλώ.
1: Με τα ακουστικά, που φοράνε, τα λέμε τα ακουστικά και το έχεις πει και εσύ μέσα από το μικρόφωνο του Μάχη.
0: Ναι, βέβαια. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπεις πάρα πολύ κόσμο, κοπέλες κυρίως, να πω την αλήθεια, το έχω διαπιστώσει.
1: Στην παρέα.
0: Μπράβο, που κυκλοφορούν πάρα πολλές φορές με αυτά τα μεγάλα ακουστικά, τα οποία απομονώνουν δύο την ακοή. Σαν αποτέλεσμα, άμα κάποιος τις πλησιάσει, όχι από μπροστά, από το πλάι, ούτε καν από πίσω, δεν θα τον πάρουν καμπάρι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θυμηθείτε ότι το ζήτημα της αυτοάμυνας είναι σαν την άγρια φύση. Τα άγρια ζώα έχουν αντίληψη του περιβάλλοντος σας και όταν κάποιος πλησιάζει σε μια ικανή απόσταση, τον έχουν ήδη καταλάβει. Άμα δεν τον έχουν καταλάβει, είναι θύματα. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Έτσι είσαι ίδιο με τους ανθρώπους. Είναι καλό να ζούμε σε πολιτισμένες κοινωνίες, εντάξει. Εννοεί. Είναι αντιληπτό. Mm. Είναι κατανοητό ότι ο κόσμος αισθάνεται γενικότερα ασφαλής. Αυτό το οποίο είπες και εσύ. Και τι θα γίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Ζούμε πάρα πολλές δεκαετίες σε ασφαλείς κοινωνίες. Αυτό όμως είναι παγίδα. Διότι όπως είπες πάρα πολύ σωστά, όλοι θεωρούν δεν θα συμβεί σε μένα,
1: ναι.
0: Μέχρι να συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά θα είσαι ένα ακόμα στατιστικό δείγμα ότι να. Στις τόσες χιλιάδες ανθρώπους που ήταν ασφαλείς, τόσοι δέχτηκαν επίθεση, τόσοι κατέληξαν στο νοσοκομείο και άλλοι τόσοι κατέληξαν και στο νεκροταφείο.
1: Ακριβώς. Είχες πει και θυμάμαι κιόλας και την κουβέντα που λες με αυτά με τα ακουστικά, γιατί μου είχε μείνει, γιατί το συζητάω πολλές φορές έξω. Αν είναι τέσσερις, ο ένας μη φοράει. Να έχει χωρίς ακουστικά, να είναι. Πώς λέει, να επιβλέπει τι γίνεται. Να μην είναι και οι τέσσερις και προχωράνε με τα ακουστικά, δεν θα πάρουν χαμπάρι. Τουλάχιστον ο ένας να είναι. Σεν γρήγορ σε περίπτωση που γίνει κάτι.
0: Και βέβαια. Είναι σαν την οδήγηση μετά από βραδινή έξοδο. Οι υπόλοιποι μπορούν να ψούν, ένας έχει το
1: μόνο. Είναι, ναι, ωραία. Έγινε, Νάσο μου, κάτι άλλο να κλείσουμε.
0: Τίποτα. Αυτό το οποίο θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι δεν είναι αυτό το οποίο νομίζετε. Μπορείτε να ασχοληθείτε με το αντικείμενο αυτό καθαρά επειδή είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Μπορώ, σε το καταθέτω εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι και από την εμπειρία μου, πολλοί κόσμος λατρεύει να έρχεται στο σκουπευτήριο. Λατρεύει να έρχεται στο σκουπευτήριο. Και άντρες και γυναίκες. Πάρα πολλές κοπέλες έρχονται και το διασκεδάζουν απίστευτα. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι, αρέσει σε πολύ κόσμο. Και μαθαίνουμε και χρήσιμα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, οπότε, άμα θέλετε, ασχοληθείτε καθαρά και μόνο μία ευχάριστη Κυριακή, να γνωρίσετε πέντε πράγματα και να διασκεδάσετε.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι ταλαιπωρία. Είναι μία ευχάριστη εμπειρία. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα.
1: Ωραία. Και να ξαναπες μου λίγο το site που μπαίνουν ή και τηλέφωνο, αν έχουμε, δεν έχουμε θέμα, το λέμε.
0: Το site, ναι, το τηλέφωνο της ομάδας είναι 698-6671-218. Η ιστοσελίδα μας www.defenseworks.com, όπου μπορείτε να μπείτε, να δείτε δείγματα της δουλειάς μας, να δείτε κατά ποια βίντεο και να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Νάσο, να έχεις το υγεία. Να, δεν ξέρω, άδεια πήρες, έφυγες, δεν ξέρω πού βρίσκεσαι.
0: Όχι, όχι. Παραδοσιακά όλη την καλοκαιρινή περίοδο εργάζομαι.
1: Μαζί.
0: Ούτως ή άλλως, να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν θα το ήθελα διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Είναι ο τύπος μου.
1: Ναι, είναι καλύτερα που είμαστε εδώ στην Αθήνα. Και εγώ μέσα εδώ παρέα. Ωραία, Νάσο μου. Έγινε, θα μιλήσουμε πάλι. Πριν τελειώσει ο Άγγος, θα μιλήσουμε πάλι τηλεφωνικά. Και ό,τι αν έχουμε κάποιο οτιδήποτε θέλεις να βγάλουμε στον αέρα, να πεις κάτι άλλο, πάντα στη διάθεσή σου, να ξέρεις εδώ στο μάχη είμαστε.
0: Έγινε, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Θα είμαστε στη διάθεση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάσος Κόντης, πρόεδρος εκπαιδευτής ομάδας Defense Works, που υπάγεται στο Σωματείο Εφέδρων. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ τώρα, βλέπετε λίγο χρόνος, έχουμε και ακόμα πόσα έχουμε, 10 λεπτάκια έχουμε, έτσι, ναι, για να πάμε για διαφημίσεις. Έχουμε το φίλο μας τον Αριστοτέλη, τον είχα πάρει τηλέφωνο, του λέω για πάλι να πούμε για το τηλέφωνο. Πού είσαι Αριστοτέλη,
1: Καλιανιώτης,
0: βρήκαμε το θεματάκι ή...
1: Βέβαια, θα... για να τυφώνα, ο τυφώνα.
0: Να σου πω εσύ Αριστοτέλη, καλημέρα κιόλας. Ο τυφώνας εν τέλει ισχύει ότι ήταν στα Βίλια, τον είχανε.
1: Ναι, το 2021.
0: Α, όχι τώρα, δεν ήταν το προχθεσινό.
1: Όχι,
0: α, το 21.
1: Δεν έχουμε κάποια αναφορά. Δεν
0: γιατί κάπου πήρε
1: κάποιο...
0: το μάτι μου και λέω, ρε παιδιά, λέω, τι έγινε, για να ρωτήσουμε το... Για πες μου, τι γίνεται με αυτό το τυφώνα.
1: Το 2021 ήταν. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα λίγο, το θέμα είναι λίγο δύσκολο, ενώ σαν απογοητευτικό, γιατί έχει προχωρήσει σε κάποια πράγματα ο εφευρέτης, είναι ο Ιωάννης Κρεκούνης.
0: Ναι.
1: Είναι μια παγκόσμια πατέντα, έχει κατατεθεί. Προσπαθεί ο άνθρωπος να το πάει στην παραγωγή. Δεν θέλει να πουλήσει από ό,τι η έρευνα δείχνει την πατέντα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι κάπως δύσκολο. Πρέπει να μπουν κάποιες πιστοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι στο θέμα των πιστοποιήσεων με το... με το Τσόβιο Πολυτεχνείο εδώ, με ξένο πολυτεχνείο, ξένο μάλλον στην Κύπρο, όχι ξένο, και στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι έτσι, οι πιστοποιήσεις είναι δύσκολο, είναι σε μια φάση, ας πούμε, το κράτος για να προμηθευτεί κάποια μηχανήματα θέλει η ασφάλεια να υπάρχει. Και υπάρχει και από εδώ και υπάρχει και έτσι μια κατάσταση στην πολιτική προστασία όταν κάποιο όχημα έχει απαγορευτεί είσοδος οποιοδήποτε ιδιωτικού οχήματος εάν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις.
0: Ναι. Δεν είναι κάτι, δεν είναι αξιόπιστο.
1: Είναι αξιόπιστο, απλά τι γίνεται. Είναι το θέμα ότι...
0: Αγρανάζια γραφειοκρατίας και τέτοια πάντα.
1: Γραφειοκρατία.
0: Το κράτος δεν έπρεπε να βοηθήσει μια σαν χρηματοδότηση.
1: Είναι
0: να...
1: στη διάθεση του κράτους όταν χρειαστεί κάτι, δηλαδή σε κάποιους δήμους να υπάρχει στην πολιτική προστασία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα, όπως σου είπα, προστασίας ακόμα των... έτσι, των προμηθειών και των, ακόμα και τη συμμετοχή όταν δεν είναι κάτι πιστοποιημένο όπως πρέπει με κάποια για την πυροσβεστική κυρίες και τα λοιπά.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι...
1: Δυσκίνητη κατάσταση, στενάχωρη κατάσταση. Καταλαβαίνω ίσως και το... Θα προσπαθήσω να έχω έτσι, προσπαθώ να έχω με επαφή με τον ίδιο τον εφευρέτη για να μου πει και τη δική του έτσι κατάσταση. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μάλλον είχε πάει και για κάποια κεφάλαια, είχε βγει ακόμα και...
0: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, στη τηλεόραση. Δηλαδή, ζητούσε την παραγωγή.
0: Ρε παιδί μου, έμπαινε μέσα στη φωτιά, το είδα τότε, το είχαμε δει όλοι, έμπαινε μέσα στη φωτιά.
1: Έχει πάρει βραβείο το 2025.
0: Και έσωσε και κόσμο, δηλαδή μπορούσε να σώσει και κόσμο μέσα και να το κρατήσει μέσα, να τον βγάλει μέσα από τη φωτιά. Δηλαδή. Τι να πω.
1: Υπάρχει στο πρόγραμμα της Ευρώπης από το 2025, λέγεται Fire S Open Innovation Challenge. Είναι μια έτσι, κορυφαίο είχε έτσι, βγει σαν καινοτομικό παγκόσμιο έτσι, προϊόν να το πω.
0: Σαν πατέντα.
1: Για χρήση σε κάποιες ακραίες καταστάσεις όταν δεν μπορούν τα συμβατά πυροσβεστικά, γιατί ο τυφών μπαίνει, κάνει χρήση σε μέρη δύσβατα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τα οποία δεν μπορεί να μπει να εισέρχει ο πυροσβέστης από το πυροσβεστικά ή δεν μπορεί αυτή το μήκος.
0: Σκέψου να έχεις 3-4 τώρα εκεί στη Βιωτία εκεί πέρα, δεν θα είναι καλή.
1: Και διαχωρίζει τη φωτιά, δηλαδή διαχωρίζει την καύσιμη από την φωτιά και έτσι η φωτιά σβήνει το οξυγόνο και την τελειώνει. Λέει, μια πολύ δυνατή πατέντα, τρέχει μπορώ να σου πω με 500 χιλιόμετρα την ώρα η πίεση που δείχνει, είναι τεράστια, δηλαδή διαχωρίζει με νεφος, είναι φοβερό, είναι...
0: Το οποίο τύπα μάλλον δεν το θέλουν να το προχωρήσουν όπως και τα καραντέρ και κάποια πυροσβεστικά που έχει δώσει λεφτά.
1: Δυσκίνητο είναι γιατί υπάρχει, μπορούμε και την άλλη εβδομάδα για μια έρημα, υπάρχει ακόμα και το Τζάμπο, ένα ωραίο που μπήκε, δούλεψε, μια άλλη εφεύρεση, ένα άλλο όχημα πάλι που έκανε δουλειά, δούλεψε στο Γερμανό.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα γίνει καλό να έλεγχο, είναι έτσι μια
0: πότε, δούλεψε τώρα ή το 21.
1: Ναι, τώρα.
0: Πώς λέγεται αυτό?
1: Αυτό είναι το Jumbo Truck. Είναι multi. Είναι 15.000 λίτρων. Δηλαδή είχε μπει και στην Ολυμπία πιο παλιά. Είναι μια άλλη.
0: Αλλού,
1: βέβαια. Με ένα άλλο, μια άλλη οικογένεια που είναι χρόνια. Και εκεί κάνω μια έρευνα σε αυτό. Θέλει μια άλλη έτσι. Και αυτό υπάρχει θέμα.
0: Αριστοτέλη, λίγο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί δεν ακούγεις καλά.
1: Ναι, παραγωγής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ακούγουμε τώρα.
0: Ναι, λίγο πιο.
1: Ναι. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα στενάχωρο. Πιστεύω να τελειώσει. Δηλαδή, είναι θέμα παραγωγής και πιστοποίησης. Δηλαδή, πρέπει να βγουν κάποια. Έχει μπει το Εθνικό Μετσόβιο Πολιτεχνείο, έχουν μπει κι άλλοι. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει τελεσφορήσει ώστε να βρεθεί κάποιος να το.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν λειτουργεί τίποτα. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο στενάχωρο, γιατί είναι κάτι το οποίο θα βοηθούσε την.
0: Εγώ να το πω απλά. Όταν ένας άνθρωπος παιδεύεται, σκέφτηκε, έχει σκεφτεί μια εφεύρεση και την έχει, όχι στο μυαλό του, έλα να τη φτιάξουμε, και την έχει φτιάξει, την έχει δοκιμάσει, είτε σε φωτιά, είτε άντε σε πλημμύρα, δεν ξέρω, σε πλημμύρα να μπαίνει μέσα σαν υποβρύχιο, και το βλέπεις και σου φαίνεται το αποτέλεσμα, και σαν κράτος. Δεν με ερημνείς, και ειδικά από όταν λέμε πρόληψη, για τις φωτιές είχαμε πρόληψη. Ποτέ δεν είχαμε. Μόνο καταστολή έχουμε φτάσει να έχουμε. Λοιπόν, και να σου σώσει τα 100.000 στρέμματα, 130.000 στρέμματα, από εκεί πέρα κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Γιάννη, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και άλλες φορές από εδώ και πάνω από ένα χρόνο, και η λύση για μένα είναι. Έπρεπε ήδη κυβερνήσεις να έχουν ένα μικρό στόλο, πιο μεγάλη κάθε μία αναλόγω. Την δυνατότητά της, σου είπα, από μεγάλα αεροσκάφη, σύν όπως είπαμε εδώ με αυτές τις καινοτόμες εφευρέσεις, όταν υπάρχει φωτιά και νερίσματα, όταν έχεις μεγάλα αεροσκάφη, τα οποία δεν τα χρειάζεσαι, Γιάννη, τα έχεις παροπλισμένα, δηλαδή δεν λειτουργεί ένα εμπορικό, ένα επιβατικό, το μετατρέπεις σε πυροσβεστικό, χωρίς τεράστιο κόστος, το μετατρέπεις σε πυροσβεστικό, δεν χρειάζεται κανένα, θα ρίχνεις στο μέτωπο.
0: Αυτό το είπε το λέει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συνέχεια. Το λέει. Δεν δίνουμε σημασία, Αριστοτέλη. Δεν δίνουν. Λέει, ρε παιδιά, τα έχουμε. Έχουμε παλιά. Αυτό που είπες τώρα και εσύ, τώρα άκουσα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και το λέει. Εκμεταλλευτείτε τώρα, παιδί μου. Γιατί δεν το έχουμε. Γιατί θέλουν ανεμογεννήτρες. Τέλος. Πράσινη ενέργεια.
1: Αυτή τη στιγμή έχει βγει τώρα φωτιές και από πολλά έτσι μπήκαν φωτοβολταϊκό. Νομίζω ότι είναι γύρω.
0: Ναι, γιατί αυτό που λες μόνο. Στη βιωτεία εκεί που πήρε τη φωτιά, τι είπε. Έδειξε το σημείο 0, το είπαμε. Το σημείο 0 και καπάκι πήρε. Ενώ φύσαγε αντίθετα, είχε πάρει στο άλλο σημείο τα καλώδια. Από τις ανεμογεννήτρες.
1: Πρέπει να γίνει κάτι, δεν ξέρω βέβαια. Πρέπει να αλλάξουν ίσως και οι καταστάσεις, εννοείται, οι πολιτικές. Και να γίνει κάτι ενδιαφέρον, να υπάρχει αυτός που θα είναι πάνω, να υπάρχει και να έχει ενδιαφέρον για την πυρόσβεση και για την πρόληψη, για να μπορέσουμε να υπάρχουν κάποια δάση, να μην είναι. Αλλά εγώ θα το πάω και πιο σε όλο τον κόσμο. Δεν βλέπω ένα κράτος να έχει κάνει, εκτός από τη Ρωσία, έτσι που έχει τα Μπυριεύ και τα Ιλούζιν. Τα Ιλούζιν, το Μπυριεύ είναι λίγο πιο ευχήνητο, βέβαια είναι Jet, έχει και αυτό κάποιες δικές του έτσι, προδιαγραφές. Το Καναντέρ έχει ένα άλλο, έτσι μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Καλά είναι τα αεροσκάφη, υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν. Αλλά τα μεγάλα, όπως είναι σου λέω, τα Ιλούζιν, είναι που σβήνουν τα μέτωπα των χιλιόμετρων. Αλλιώς το μέτωπο, αν δεν θαυτεί η φωτιά, τι γίνεται. Τα μεγάλα αυτά θάβουν τη φωτιά. Με το βάρος που πέφτει τόσες χιλιάδες λίτρα νερό, θάβεται η φωτιά. Δεν έχει οξυγόνο, σβήνει από το θάψιμο, θάβεται. Πραγματικά τη θάβουν τη φωτιά. Ενώ τα άλλα, δηλαδή αν έχεις τώρα κάποιους λίγους τόνους, έχει ξέρω, δεν φτάνει ούτε κάτω σε ένα τέτοιο μέτωπο. Δεν είναι καν σαν να μην υπάρχει. Πόσες φορές, εγώ σου λέω, σε ένα τέτοιο μέτωπο χιλιομέτρων, αν είχες ακόμα έρθει, ας είχαν έρθει και τα καινούργια Καναντέρ, περιμένουμε το καλό. Τι θα κάνω.
0: Κάτω θα έχει καεί όλη η Ελλάδα και μετά θα μας έρθουν τα Καναντέρ, τελείως. Ωραία, Αριστοτέλη μου, γιατί φτάνουμε τώρα για το ευχαριστώ που τα είπαμε. Πάντα είμαστε εμείς σε επαφή, πάντα. Ωραία, τα ξαναλέμε ό,τι είναι, ξέρεις, και μιλάμε πάλι.
1: Καλημέρα,
0: Αριστοτέλης Καλιανιώτης μαζί μας, πάντα εδώ φίλος της εκπομπής. Νίκος Καμπούρος, ναι, γιατί δεν θέλουν τον τυφώνα, αυτό λέμε, Νίκο, με αυτά δεν λέμε. Είναι απλό, δεν είναι οι Έλληνες. Τέλος πάντων, αυτή η κυβέρνηση. Μαξί, να ξέρετε, το τουρισμός για όλους, μου στείλανε τώρα, περισσότερους τους περνάει εκτός Τι το βγάλανε, λέει τότε. Και τους βγάλανε και τους πετάνε έξω. Τα πέστα. Τα βουατσεράκια, τουρισμός για όλους. Πάλι παγίδα, να ξέρετε. Πάλι παγίδα. Λοιπόν, το Viper 694-363-5451, 694-363-5451 για μηνυματάκια στο Viper. Studio Mahi 998 papakigmail.com για μηνύματα στο email. Και 12 και 10, σωστά το πάμε, 12, ναι, 12 και 10, ξεκινάμε τα τηλέφωνα. 2-17-18.000, 2-17-18.000, πάμε για μισό τραγουδάκι ειδήσεις. Πάμε ειδήσεις, ό,τι θέλετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς η Αττική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε red code εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε πλήρη κατάρρευση οδηγήθηκε το αφήγημα της πολιτικής προστασίας, καθώς παρά τα 5 εκατομμύρια καμένα στρέμματα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, η παντελής έλλειψη σχεδίου πρόληψης, οι καταγγελίες για διαφανείς εργολαβίες στο πρόγραμμα Αντινέρο ύψους 447 εκατομμυρίων ευρώ και η εγκατάλειψη του δικτύου ηλεκτροδότησης που λειτουργεί ως ο μέγας εμπριστής της χώρας, αποκαλύπτουν ένα επικίνδυνο θεσμικό και επιχειρησιακό φιάσκο. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αυτή τη φορά ισχυρίστηκε πως η σταθερότητα στην Κύπρο οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού και εμένει στη λύση των δύο κρατών, την ώρα που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί συγγυηχθείως. Επίσης, στη συγκρότηση μιας νέας τριμερούς αμυντικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν προχώρησε η Τουρκία. Ο Χακάν Φιντάν παρομοιάζει την συμφωνία αυτή που υπογράφηκε στη Μέκα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβές άμυνας και ανακοινώνει τη δημιουργία κοινού διοικητικού μηχανισμού. Σε σοβαρή κατάσταση στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας αστυνομικός της ομάδας Δίας, ενώ ο συνάδελφός του τραυματίστηκε ελαφρότερα μετά από σφοδρή σύγκρουση της μοτοσυκλέτας τους με γιοταχή Γερμανού τουρίστα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν εντατικά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εστιάζοντας σε αντικανονική αναστροφή του οδηγού σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα. Στην θέσπιση ψηφιακού συστήματος και ανοιχτού Μητρώου καταφεύγει εκ των υστέρων το Υπουργείο Υποδομών, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις πρωτοφανείς ελλείψεις πινακίδων κυκλοφορίας που προκάλεσε η κυβερνητική αδυναμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών. Με 7 αμήλικτα ερωτήματα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας και ΣΕΣ κατά της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, κατηγορώντας την για επιλεκτικές παρεμβάσεις και ανοχή σε διαδοχικά περιστατικά συγκάλυψης όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πούντα της Πάρου για το τραγικό πνιγμό τετράχρονου αγοριού στην πισίνα της επιχείρησης. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες λειτουργίας και ο βαθμός πληρότητας των μέτρων ασφαλείας στο μπαρ αυτό, καθώς ο κατηγορούμενος εμφανίζεται δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης του χώρου. Στη σύλληψη ενός 49χρονου ομογενούς φερόμενους ως τελέχους της σκληρής εκκλητικής ομάδας της ρωσόφωνης μαφίας προχώρησε η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στο Παλαιό Φάλιρο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σειρά εκβιασμών, εμπρισμών και λαθρεμπόριο τσιγάρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σοβαρούς γεωπολιτικούς κινδύνους εγκυμονεί η είσοδος της γαλλικής Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα του γαλλικού ομίλου στη Τουρκία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ζητηθεί η έγκριση της Άγκυρας για τις έρευνες του βυθού, εχωρώντας ουσιαστικά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στον τουρκικό εκβιασμό. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Το μέγιστο της θερμοκρασίας θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 και τοπικά έως 8 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Το ραντεβού συνεχίζεται άλλη μία ωρίτσα, περίπου μία ωρίτσα, 50 λεπτάκια. Να πούμε, αν θέλετε, σε 5 λεπτά, γιατί τώρα ξεκινήστε να λέτε γρήγορα. 1-2 λεπτά το πολύ μου και πλατιάζετε τις συζητήσεις και μου λέτε τις ιστορίες. 1-2 πραγματάκια. Πώς είσαστε, αν έχετε φύγει, μας παίρνετε, γιατί βλέπω μας ακούγανε και στο Γήθιο. Μας ακούνε στα Γιάννα μέσω www.machi.fm. Παντού, να ξέρετε, το ραδιόφωνο Μάχη ακούγεται παντού. Γιατί το αγαπάνε, γιατί είναι αληθινό. Δίνει μάχη, μάχη καθημερινά με αυτά που γίνονται, που μας κάνει αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη βέβαια. Βέβαια, δεν τους αρέσει, να ξέρετε, δεν τους αρέσει. Γι' αυτό ξεκίνησε και ένας πόλεμος λίγο. Πήγανε έτοιμοι, ήταν αν μπορούσαν να το κλείσουν το ραδιόφωνο, να το κλείνανε, αλλά δεν τους περνάει, δεν τους περνάει. Λοιπόν, και θέλω να πω, λέει τώρα εδώ, χτες μίλαγα με ένα φίλο δημοσιογράφο από τη Β' Πειραιά, με κάποια site, και μου έδωσε εκεί με το Σαμαρά, παιδιά, λέει, με το Σαμαρά, για να δω, ναι, ναι, με το Σαμαρά, ναι, κάτι με το Σαμαρά. Δύο γνωστά, τρία γνωστά ονόματα, δύο αντιδήμαρχοι. Γνωστά είναι για την περιοχή, έτσι μην φανταστείτε, και ένας δικηγόρος. Τέλος πάντων, μακάρι, ας το κατεβάσει. Για να δω και εσύ, κύριε Σαμαρά, τι θα κατεβάσει. Τι θα κατεβάσει η κούτρα σου, κύριε Σαμαρά. Έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, κατεβείτε, παιδιά, στο τέλος ο Σαμαράς. Αν τον δείτε να κολλήσει με την κυρία Καρισιανού, μαζί θα πάτε. Και θα είστε έτοιμο το ψηφοδέλτιο. Και ήρθατε εσείς να μας σώσετε πάλι. Είτε σαμαρική, οτιδήποτε, βρε. Δεν αλλάζει, δεν αλλάζεται. Τα ίδια είναι. Εντάξει, τώρα θα κάνετε ένα αγώνα εκεί, θα μας βγείτε, θα τους δούμε και στο δρόμο, θα τους βλέπετε και θα σου λένε, θα αγκαλιάζουν όλο τον κόσμο. Όλοι οι υποψήφοι. Κάποιοι άλλοι όμως τρέχουν 3 χρόνια. 10 χρόνια. Εκεί είναι. Σας είπα. Όταν θα τον δείτε να χαιρετάει, να βγαίνει φωτογραφίες, αγκαλιά, να τον κάνει τα αγαθά του, αυτά τα γέλια, τα χασχογελάνε, ελάκι. Λοιπόν, μην το βλέπετε αυτό ότι σας αγαπάει. Δεν σας ξέρει. Και γι' αυτό συνήθως βρίζουνε, αλλά δεν έχουν κάτι να πούνε για το δικό τους πρόγραμμα, τι θα κάνουν, τι θα δείξουν. Και ψάχτε να δείτε αυτός, ο Τσιτούρης, ο Γιάννης. Εγώ παίρνω τον εαυτό μου, πάει ότι έρχομαι εγώ. Λοιπόν, για να δούμε, ρε μεγάλε, πού ήσουνα. Ήρθες εσύ τώρα, είσαι με το κόμμα Κουκουρούκου. Λέμε έτσι, για να μην στο είχε, να μην λέω πω για τον Λάκη ή πω για τον Νίκο, να πούμε έτσι σαν παράδειγμα, για να το καταλάβετε πια. Θα σας ζαλίσω τον έρωτα. Λοιπόν, πού είσαι, ωραία. Κύριε Τσιτούρη, τι κάνεις τόσα με αυτό το κόμμα τώρα. Τώρα ήρθες, πού ήσουνα πριν. Ήμουνα με τη Νέα Δημοκρατία. Πιο πριν που ήσουνα, με το Πασόκ. Πιο πριν που ήσουνα, με το ΚΚ. Πριν που είσαι. Και τώρα που είσαι, με το Φλωράκι. Όταν τον ακούς, όταν το ακούς αυτό και σου το πει ο Τσιτούρης, και ο κάθε Τσιτούρης, υποψήφιος πολιτικός στην περιοχή, βουλευτής, να το πούμε και έτσι. Μακριά! Φύγε! Ψέματα σου λέει! Ωραία! Πού ήσουνα τα προηγούμενα 4 χρόνια. Αφού είσαι από το παιδί της περιοχής, γιατί δεν ξέρετε, πολλοί δεν είναι από την περιοχή. Τους φυτευτούς τους βάζουν. Βάζουν τα ονόματα γιατί είναι Κάπα, Αλφα. Ονόματα, ξέρεις, σου λέει ο Χαζός, ο Τσιτούρης, θα πάει να ψηφίσει το Αλφα γιατί δεν ξέρει, θα θέλει να ψηφίσει το κόμμα του Λάκη, αλλά θα βάλει το Αλφα. Και πού να ξέρει το Αλφα, είναι από την Κολοπετινίτσα ο υποψήφιος. Και αυτό το απέδειξαν από τους Σπαρτιάτες. Με λίστα και όχι μόνο. Και Πλεύση Ελευθερίας. Πάει Πλεύση Ελευθερίας, έχει εξαφανιστεί και αυτή. Ιδάνε και από εκεί. Και από το κόμμα της Νίκης. Και ξαφνικά ο άλλος ήταν βουλευτής, είναι που έχουν ανεξαρτοποιηθεί και τέτοια, από τη Β' Πειραιά. Με τους Σπαρτιάτες. Και δεν ήξερε που πέφτει το λιμάνι του Πειραιά, ο υποψήφιος, και μπορεί και ο πρόεδρος όταν το γνωρίσαμε. Γι' αυτό σας λέω, ξυπνήστε. Προσέξτε αν έχουν πρόγραμμα. Όταν βλέπεις να κατηγορεί, να βρίζει, ωραία. Βρίζω. Και εγώ μπορώ να βρίσω ένα κόμμα. Ναι, να τα χώνω. Ναι, Μητσοτάκη! Πού είσαι, ρε Μητσοτάκη! Δεν σε. Ναι. Λοιπόν, πού είσαι, ρε Μητσοτάκη! Σου είπα πολιτικά δεν το θέλω, παιδιά, έτσι. Μην το παρεξηγούμε. Πολιτικά μιλάω πάντα. Ωραία, τον έβριζω. Αλλά λέω ότι δεν τον θέλω γιατί μου έχει κάνει αυτό. Και αυτός ο Βελόπουλος που τον γουστάρω και τον πάω τώρα, να το πούμε έτσι, ναι. Ο άνθρωπος έχει με επιχειρήματα, με πρόγραμμα κατατεθειμένα και λέει: Γιάννη, μπάζωμα ξεμπάζωμα, θα σας πω σαν τέμπι, μπάζωμα ξεμπάζωμα. Πρέπει, το έβγαλε στη φόρα, πρέπει να γίνει flat tax, φορολογία κάθεται για όλους 15% για αυτό το πράγμα. Και πώς θα γίνει. Και το λέει, το αναλύει, το καταθέτει. Όταν κατηγορώ τους άλλους και όμως λέω το πρόγραμμά μου, ότι έχω αυτό το πρόγραμμα, ναι, το πιστεύω. Όταν όμως όλο βρίζω όλο τον άλλο τον βρίζω και σου λέει, πες μου εσύ ρε τσιτούρι με τουλάχι το κόμμα, τι έχετε πρόγραμμα, τι πρόγραμμα έχετε, και του κάνω όλο, έχουμε ένα πρόγραμμα. Κάθεται η φορολογία, τι κάθεται η φορολογία, απλώς κάνουμε αντιγραφή σε κάποιον. Εντάξει, έτσι πάει. Λοιπόν, έλα να ξεκινήσουμε γρήγορα τις γραμμές μας. Καλησπέρα τώρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Ποια κυρία?
1: Μαρία από τον Πειραιά, κυρία Μαρία από τον Πειραιά.
0: Γεια σας κυρία Μαρία από τον Πειραιά.
1: Τι κάνετε κύριε Τσιτούρη?
0: Καλά, εδώ την παλεύουμε με τη ζέστη.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Επίσης υγεία.
1: Στο σταθμό. Και Βελόπουλο. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Και καλή δύναμη σε όλους.
0: Με υγεία κυρία Μαρία μου.
1: Με υγεία. Να είστε καλά. Καλή Παναγία.
0: Αγαπάμε τον Πειραιά. Πειραιώτες είμαστε, αγαπάμε τον Πειραιά. Φιλιά πολλά.
1: Ωραία. Γεια.
0: Πάμε στην επόμενη. Να, εν συντομία, μπράβο κυρία Μαρία μου, μπράβο! Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μ'
2: ακούτε?
0: Σας ακούω, ποια κυρία?
2: Ναι. Κυρία Ελένη λέγομαι. Ήθελα απλώς να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Προ τριών περίπου εβδομάδων, ναι, ίσως και λίγο παραπάνω, ναι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κάποια εγγένεια οθωμανικών κτισμών.
0: Στα Γιάννενα.
2: Ναι, στα Γιάννενα. Ναι. Έβγαλε δύο λόγους, γιατί ήταν σε δύο περιοχές αυτά. Ναι. Χαμάμ και Τζαμί, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχετε γνώση του περιεχομένου, γιατί εγώ τη διάβασα την ομιλία όλη και τις δύο ομιλίες, mm-hmm, και το τι είπε, ναι, την έχετε υπόψη σας τι είπε, ναι, την ομιλία?
0: Ναι, πείτε μου όμως, δεν πειράζει, να σας ακούσει ο κόσμος.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω, δεν το λέω για να σας κάνω έλεγχο, απλώς για να, αν τη γνωρίζετε, να μην σας τρώω το χρόνο.
0: Ναι, έχω
2: να
0: το έχω διαβάσει, ναι, όχι όλο, το έχω παρακολουθήσει.
2: Ναι, κοιτάξτε, κάποιο σημείο, όχι σε όλο, mm-hmm, αναφέρθηκε σε ιστορικά γεγονότα που έχουν, mm-hmm, σχέση με τα Γιάννενα. Ναι. Και είπε ότι τα Γιάννενα διδάχτηκαν από την... Τώρα μιλάμε για την εποχή που κατελήφθησαν από τους Τούρκους, από την, ναι, την αρχή της Τουρκοκρατίας. Ναι. Είχε προηγηθεί η άλωση της Θεσσαλονίκης, 4-5 χρόνια πριν ή και λιγότερο. Και είπε, πήραν το μάθημά τους, δηλαδή οι Γιαννιώτες, επειδή, ναι, κατέστρεψαν όταν μπήκαν οι Τούρκοι, δεν παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη, ναι, και σωστά, τα κάναν λίμπα, για, ναι, να το πω έτσι απλά, όταν, ναι, μπήκαν, ναι, μέσα. Και οι Γιαννιώτες, λέει, διδάχτηκαν από το πάθημα της Θεσσαλονίκης και παραδόθηκαν. Ναι. Και έτσι σώσανε τις εκκλησίες, αρχίσε και έλεγε τι προνόμια πήραν κλπ. Μας περνάει δηλαδή, ναι, το μήνυμα...
0: Να παραδοθούμε γενικά σαν χώρα.
2: Όχι και σαν χώρα, και με τη συμπεριφορά, ας πούμε, του ελληνισμού σε σχέση με την Τουρκοκρατία και τους πολέμους τότε που κατά όλη η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα που περνάει, καταλαβαίνετε τι λέει, δηλαδή, mm-hmm, κακώς φέρει πίν τώρα, σας λέω δύο παραδείγματα. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που του έγινε επίσης η ίδια πρόταση λίγο μετά, 20-25 χρόνια μετά, είπε το «δε την πόλη σου δούνε» και τα λοιπά. Δεν σου δίνω την πόλη γιατί δεν είναι δική μου. Ναι. Θα πεθάνουμε μέχρι τον τελευταίο. Το Μεσολόγγι, γιατί δεν παραδόθηκε? Απ' έξω ήταν ο Κιουταχής και ο Ιμπραήμ. Αυτοί δεν πήραν μάθημα. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά. Με τον Ιμπραήμ και τον Κολοκοτρώνη στην Πελοπόννησο. Δηλαδή, τι μήνυμα είναι αυτό ότι πρέπει να πάει. Δηλαδή, δεν εξηγούνται όλα τώρα. Δηλαδή, ότι πρέπει για να έχουμε κάποια προνομιάκια, ναι, και να μην χαλάμε την καλοπέρασή μας και την ευζοία μας, να υποχωρούμε στους Τούρκους. Τώρα, ναι, εξηγείται και ο Ντεμενάς του Γεραπετρίτη. Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό και ούτε από το σταθμό σας δεν άκουσα. Από κανένα ράδιο και τηλεόραση δεν σχολιάστηκε. Γιατί, mm-hmm, φοβούνται μήπως θίξουν τον πρόεδρο, αυτός θίγει την Ελλάδα.
0: Μα δεν πιστεύω, γιατί και εμείς, εγώ τα έχω ακούσει πολλές φορές για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλη.
2: Όχι, αυτό είναι συγκεκριμένο, ναι, ναι, που σας λέω, γενικά και αόριστα.
0: Θα το δω πιο αναλυτικά και θα το βάλω, εγώ θα τα πω, εγώ δεν έχω.
2: Άμα όχι σε όλο το λόγο, έχει μια μεγάλη παράγραφο στο λόγο του, mm-hmm. που λέει, δηλαδή το ρεζουμέ, το νόημα είναι, mm-hmm. καλώς παραδόθηκα στους Τούρκους. Αυτό mm-hmm. είναι το διατάφτα. Mm-hmm. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Σωστά.
2: Τι είπε. Το νόημα, βέβαια το είπε λίγο διπλωματικά, λίγο έτσι, λίγο το πέρασε με τρόπο ή όχι καθαρά ντεκλαρέ, ας πούμε, ναι, ναι. αλλά βγαίνει άμεσα το νόημα. Δηλαδή ακυρώνει όλη την ιστορία μας ουσιαστικά. Αυτός τι είναι, εκπροσωπεί το έθνος τώρα. Ναι. Δηλαδή τώρα, γιατί κάνουμε εορτασμούς για το Μεσολόγγι, γιατί τη λέμε η ηρωική πόλη, το Μεσολόγγι, αφού δεν παραδόθηκαν, έπρεπε να παραδοθούνε. Και δεν θα σκοτωνόταν κανένας. Γιατί οι Τούρκοι είχαν μία αρχή, αν παραδιδώσουνα, σου δίναν κάποια επιπλέον προνόμια για να ζήσεις. Τα οποία όμως ήταν μετακλητά. Οποιαδήποτε ώρα και με οποιαδήποτε, πώς το λένε, αφορμή, τα ανακαλούσαν. Εξάλλου δούλος ήσουνα, υπόδουλος ήσουνα. Έτσι, έσωζες κάποιες εκκλησίες ή έπαιρνες κάποια προνόμια. Δεν είναι δικαιώματα. Έχει διαφορά το προνόμιο από το δικαίωμα. Είναι μετακλητό το προνόμιο. Ό,τι ώρα θέλει ο κατακτητής το παίρνει πίσω. Και το πήρανε πίσω και συνεχίζει ο πρόεδρος. 200 χρόνια μετά έγινε περίπου 150 η επανάσταση του Διονύσιου φιλόσοφου, του επισκόπου αυτού, ή σκυλόσοφου. Δεν είπε το όνομά του βέβαια. Επαναστάτης είναι αυτή, αποτυχημένη λέει επανάσταση αυτού νου. Τα πήρε πίσω ο Τούρκος τα προνόμια από τους Σουγιανιώτες. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν σας κάνει εσάς εντύπωση?
0: Εννοείται.
2: Είναι συγκεκριμένο, εγώ δεν μιλάω γενικά αν έχει κάνει αυτό εκείνο. Κατηγορείται για διάφορα ο πρόεδρος. Αυτό άπτεται του έθνους. Και πώς έζησε μέσα από τους αιώνες. Με την υποταγή έζησε, με την αντίσταση σε κάποιες κομβικές περιστάσεις της ιστορίας μας. Ουσιαστικά προσβάλλει και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον Μεσολόγγι, τον Αθανάσιο Διάκο, του είπα να παραδοθεί και θα έχει τα πάντα. Απλώς να γίνει μουσουλμάνος και του Ομέρ Βριώνης εκεί του είπε, θα σε κάνω αγά, θα σου δώσω προνόμια, να έρθεις με το μέρος, και εκεί είπε, πάτε και εσείς και πίστη σας μουρτάτες να χαθείτε. Δηλαδή έπρεπε και αυτός δεν πήρε μάθημα. Κατά τον κύριο πρόεδρο, όλη η ιστορία μας, υπάρχουν και τέτοιες εξαιρέσεις παραδόσεως, αλλά δεν στοιχειοθετούν την ιστορία μας αυτά.
0: Έτσι, σωστό.
2: Είναι πολύ σοβαρό, είναι στον πυρήνα της νοοτροπίας τους αυτό. Δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση κανείς, και εγώ να σας πω, το διάβασα από ένα αρθρογράφος στο Capital, το ανέφερε, δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα, να σας το πω, και πήγα και έψαξα, βρήκα την ομιλία, έφρυξα. Εγώ ξέρω και λίγο ιστορία, είμαι φιλόλογος, καθηγήτρια. Λοιπόν, και έφρυξα με αυτά που λέει. Και αντί να έχουμε βγει στα κάγκελα για αυτά, μιλάμε έτσι, πώς να σας πω, για θέματα, πεινάμε, και καλά θα κάνετε να πάτε διακοπές, ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά πρέπει να ξέρεις και ποιοι είναι οι άρχοντές σου, υποστηρίζουν το έθνος, την ιστορία, διαπαιδαγωγούν τον κόσμο, τα παιδιά, τα σχολεία, τι λένε. Να αλλάξουμε τα βιβλία, να πούμε ότι κακός ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν παραδόθηκε στους Τούρκους. Θα έσωζε τη ζωή του, την οικογένειά του, τα υπάρχοντά του. Μια χαρά. Γιατί αντιστάθηκε στα τείχη της Κωνσταντινούπολης?
0: Κυρία Ελένη μου, πρέπει να πάμε και στις άλλες γραμμές.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ επειδή μου είπατε ότι δεν τη διαβάσατε, γι' αυτό επεξετάθηκε.
0: Ψάχνω, ταυτόχρονα ψάχνω.
2: Δεν θα σας έλεγα πολλά.
0: Όχι, ψάχνω ταυτόχρονα να δω.
2: Ναι, ψάξτε το από το Capital.
0: Το είδα, το έχω βρει.
2: Αυτός είναι ο μόνος και πρέπει να προβληθεί αυτός ο άνθρωπος. Δικηγόρος είναι. Ο οποίος μίλησε και ίσως μια κουβέντα είπε αυτός ο Καλεντερίδης κάπου. Αλλά ακροθυγός. Όχι με. Έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει μεγάλο θέμα.
0: Σωστά, για τον κύριο Καλεντερίδη δεν μπορώ να πω.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, κυρία Ελένη μου.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ποια κυρία?
3: Η Εύα από Ηράκλειο.
0: Γεια σας, κυρία Εύα.
3: Μητσοτάκη.
0: Έλα, Μητσοτάκη.
3: Τα άκουσα που έλεγε για τον Τσίπρα.
0: Ναι. Καλά δεν είπα.
3: Αν είπες, λίγα είπες, φίλε.
0: Ακόμα
3: μου,
0: δεν έχω ανοίξει ακόμα το στόμα μου, θα πω κι άλλα σιγά.
3: Αλλά εγώ έχω να πω ότι έχει μεγάλο κράτος και ντροπή του
0: Όλοι τους, όλοι τους έχουν θράσους αυτοί που μας έχουν κυβερνήσει.
3: Ναι. Ζητάει να ξαναβγεί. Ποιος θα το βγάλει, μωρέ, αυτό το ρεμάλι. Ποιος θα το βγάλει.
0: Ξέρω εγώ, αυτοί τα έχουν βγει.
3: Ποιος θα το βγάλει. Κανείς, από ό,τι εδώ ακούμε εμείς, όλοι στο Βελόπουλο κλείνουν.
0: Να βλέπει ο κόσμος, εγώ δεν λέω ότι να ψηφίσουν, αλλά φαίνεται ποιος κάνει δουλειά μες στη Βουλή, ό,τι έχουν πει, έχει βγει αριθμός, ότι έχει ένα πρόγραμμα. Που δεν είναι ένα πρόγραμμα που διαβάζεις και λες, α, τα γράφει για να τα γράφει. Σου έχει τα παραδείγματα, έχει καταθέσει τα πάντα μέσα στη Βουλή.
3: Τον ακούω, ναι. Βρε Γιάννη μου, ναι. Κάθε μέρα, δεν λες, ένα αυτό, ναι, ναι, μόνο που εσύ βγαίνεις μόνο στο Ροδοκύριακο.
0: Ναι, και Τετάρτη που είναι είμαι στο Alert TV, 9 το βράδυ.
3: Πάντως, εγώ αν ήμουν στη θέση του, θα έβαζα μία θελιά στο λαιμό μου να πάω να πνιγώ.
0: Εντάξει,
3: καθόλου αξιοπρέπεια και καθόλου κύρος δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί κάτω δεν ήθελα να ξέρω.
0: Γιατί είναι, τα λεφτά καλά είναι, τα λεφτά η καρέκλα είναι καλή.
3: Λεφτά, μα δεν υπάρχει περίπτωση να τους ψηφίσει ο κόσμος.
0: Για να δούμε. Καλά είναι.
3: Έχεις ιδέα.
0: Έβα μου, άσε έτσι λέμε κάθε φορά και πάλι μετά λένε να Γιάννη την επόμενη θα μου κοπούν τα χέρια.
3: Το εγγυούμε. Καταρχήν ο Βελόπουλος έχει προτυμπάτισμα μεγάλο.
0: Yeah, θα δείξει η πορεία, η κάλπη θα τα δείξει όλα.
3: Άμα κάνουν ενωπία, δεν θα τα δείξει.
0: Εντάξει, πάντα αυτό υπάρχει. Εντάξει, Εύα μου, να πάμε και σε άλλες γραμμούλες.
3: Ο μικρός καλός, καλά είναι.
0: Καλά, καλά, όλα.
3: Έλα, φιλάκια, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, γεια. Yeah. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι Γιάννη.
0: Εσύ, έλα,
4: η
0: Μαρία μου, έλα.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, Μαρία μου, πες.
4: Εγώ θα είμαι πιο περιεκτική και λίγο πιο ανάλαφρη σήμερα.
0: Συντομία θέλω εγώ όλους για να προλάβω τις γραμμές.
4: Εγώ είμαι συντομία. Ναι, απλώς έλα, πρέπει να κρατιέται αλλού ο χρόνος.
0: Ναι, ναι.
4: Περιμένουμε πολλή ώρα. Λοιπόν, θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλες τις εκπομπές του Μάχη FM και στη δική σου βεβαίως. Και νιώθω την ανάγκη, επειδή εντάξει όλοι θα κάνουμε μία ανάπαυλα αυτές τις μέρες ή οι περισσότεροι δεν ξέρω, θέλω να πω σε έναν πολύ αγαπημένο και λαοφιλή παραγωγό του Μάχη FM που διέκοψε, έκανε και εκείνος μία ανάπαυλα στις εκπομπές του την Παρασκευή, τον κύριο Μιχάλη Οικονομόπουλο.
0: Ο Μιχάλης πήγε τώρα σε πάει ταξιδάκι, άδεια έχει.
4: Καλά κάνει.
0: Ναι, εμείς δεν θα φύγουμε. Θα του βάλω πρόστιμο εγώ. Του το είπα στο τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, θέλω να πω ότι και εκείνη ήταν και θα είναι μία διαδραστική και πολύ διασκεδαστική εκπομπή. Και περιμένουμε, είναι γνώμη και των οικείων μου αυτή, δεν είναι μόνο δική μου. Και περιμένουμε από το Σεπτέμβριο να τον ακούσουμε και πάλι, να μας χαλαρώνει τα βράδια μας.
0: Εννοείται, και εγώ τον ακούω.
4: Ναι, το έχω ακούσει και μηνύματά σου.
0: Ναι, και αυτός με ακούει εμένα πάντα, με ακούει συνέχεια, θα μου στέλνει έτσι.
4: Τον αγαπάμε και ευχόμαστε όλους.
0: Λέει το όνομά μου και να μην του στείλω την ώρα που λέει το όνομά μου.
4: Βεβαίως, είναι θέμα ευγένειας. Και επίσης και σήμερα είναι υπέροχες και οι μουσικές επιλογές, πρέπει να πω.
0: Δεν τον βλέπω καλά τον Εφραίμ, γι' αυτό βάζει κάτι τραγούδια εδώ.
4: Ας βάλει ό,τι θέλει, είναι πανέμορφα όλα. Λοιπόν. Καλή Κυριακή,
0: επίσης,
4: καλή εβδομάδα.
0: Εγώ θα είμαι και το άλλο Σαββατοκύριακο. Απλώς δεν θα βγάλω γραμμές. Είπα να μην βγάλω γραμμές. Θα μιλάω, θα κάνω λίγο έτσι. Γιατί είναι...
4: Δεν ξέρουμε αν μπορούμε, αλλά θα προσπαθούμε να σε ακούμε.
0: Θα το κάνω εκτός της Παναγίας που θα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Το 15 Αύγουστο. Την άλλη μέρα πάλι θα έχουμε πιο πολλά τραγούδια. Γιατί θα τα φτιάξει ο Εφραίμ μου. Έχει βάλει σε πρόγραμμα. Μου λέει θα κάνω πρόγραμμα, λέει πιο ωραίο. Δεν θα λες, λέει πολλά. Λέω εντάξει. Θα είμαι σε πιο ήρεμη κατάσταση. Αφού δεν λείπω από την Αθήνα, εδώ θα είμαι σταθερός.
4: Ό,τι νομίζετε θα κάνετε εσείς.
0: Ευχαριστώ, Μαρία μου.
4: Λοιπόν, σέβομαι το χρόνο, αφήνω
0: και
4: εμείς τη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε που...
4: Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια,
0: γεια. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, η Μαρία μας. Ναι, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Ποιος, ναι. Ποιος κυρίως.
5: Γιάννη, καλησπέρα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, ποιος.
5: Ναι, ο Μιχάλης είμαι.
0: Έλα, Μιχάλη.
5: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα σχετικά με την κουβέντα που είχατε για τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
5: Για να έρθουμε και λίγο στα κάθε μας. Τα ρώσικα έχει αποδειχθεί ότι για τη μορφολογία της Ελλάδος δεν κάνουν και πολύ. Εκτός αν πάρει φωτιά ο κάμπος. Επειδή, όλο το μυστικό στις πυρκαγιές είναι η νύχτα.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
5: Είναι η νύχτα. Και τα καινούργια τα καναδέ.
0: Πέφτει και ο αέρας, πέφτει πάντα ο αέρας τη νύχτα.
5: Που πέφτει ο αέρας. Ναι. Αλλά εκεί δεν υπάρχει αεροπυρόσβεση τη νύχτα.
0: Ναι.
5: Και οι φλόγες καβαλάνε τις κορυφογραμμές που λέμε και περνάνε στην επόμενη πλαγιά. Τα καινούργια τα καναντέρ που έχουν παραγγείλει κάνουν νυχτερινές πτήσεις, αλλά δεν μπορούν να κάνουν νυχτερινή αεροπυρόσβεση.
0: Mm-hmm.
5: Το μυστικό λοιπόν είναι στα ελικόπτερα. Ή στη μετασκευή, αυτό που είχε πει ο Βελόπουλος στη Βουλή.
0: Αυτό το είπαμε και πριν, το είπα και στον Αριστοτέλη. Ναι, η μετασκευή σε παλιά αεροσκάφη.
5: Η μετασκευή των παλιών ή ενοικίαση ή αγορά καινούριων από την Αμερική.
0: Mm-hmm.
5: Θα σου πω για μισό λεπτό. Mm-hmm. Η πρώτη μου ξαδέρφη είναι δημοσιογράφος στο ABC.
0: Ναι.
5: Στο αμερικάνικο το δίκτυο.
0: Ναι, ξέρω.
5: Όταν γίνανε οι μεγάλες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, αν θυμάσαι, και στο Λος Άντζελες που καήκανε τα δάση,
0: σωστά,
5: οι βίλες.
0: Ναι, ναι. Και εκεί καήκανε
5: πάντα. Πάντα.
0: Ναι, τα πάντα.
5: Πριν μου έλεγε, μου λέει, αν δεν ήταν τη νύχτα τα ελικόπτερα, δεν θα είχε μείνει τίποτα.
0: Ακριβώς.
5: Και λέω λοιπόν εγώ.
0: Αυτό το φωνάζει ο Βελόπουλος και χρόνια τώρα το φωνάζει. Και δεν βάζουν μυαλό. Δηλαδή έχουμε δώσει λεφτά να έρθουν με συγχωρείς αεροσκάφη το 2030. Αυτό έχει σκάψει όλη την Ελλάδα, ρε.
5: Τι μέχρι το 27-28 που
0: και σου λέει,
5: το
0: ρίξε δώσε 90 εκατομμύρια, πόσο είναι, 30-10 εκατομμύρια να βάλεις νυχτερινή λήψη να πετάνε τα αεροσκάφη μας.
5: Εγώ θα πω κάτι άλλο που το έλεγα και στον Καψαμπέλη την περασμένη εβδομάδα το πρωί.
0: Ναι.
5: Πάρε νίκια σε ένα ρε κερατά, νίκια σε ένα για μία περίοδο.
0: Σωστά.
5: Δοκιμαστικά. Να δεις τι κάνει.
0: Να το δεις.
5: Με το πλήρωμά του μαζί. Πλήρωσε για... ενίκιο για μία αντιπυρική περίοδο, ένα.
0: Τους χαλάς τη συνταγή, αυτό θέλω να πω.
5: Ναι, θέλεις να καούν τα δάση, αλλά μην το κάνεις έτσι αποκάλυπτα. Ναι,
0: μα επιβραδυτικό, Μιχάλη, είδες. Παραγγέλνουν τον Ιούνιο και λέει παράδοση 90 μέρες, λέει τέλος Σεπτέμβρη.
5: Τέλος Σεπτέμβρη,
0: τι θέλουμε τώρα. Εντάξει, ποιον κοροϊδεύουν. Δηλαδή, ακούω και τις γιαγιάδες εδώ που παίρνουν, δηλαδή έχουν αγαναχτίσει πια. Μακάρι να αλλάξει ο κόσμος.
5: Μα το θέμα είναι ότι δεν έχει, ούτε για τα μάτια του κόσμου δεν κάνουν κάτι.
0: Τίπα,
5: δηλαδή,
0: σημαίνει,
5: να μαζίσουν λίγο στάχτη στα μάτια και να πούμε, εντάξει μωρέ, θέλει που θέλει ανεμογεννήτριες, αλλά πήρε και ένα ελικόπτερο.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
5: Δεν το κάνει καθόλου.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι.
5: Εγώ αυτό ήταν και η πρότασή μου. Νίκιασε ένα,
0: μπράβο,
5: ένα κομμάτι, ένα ελικόπτερο και βάλ' το. Το βράδυ.
0: Να σου πω κάτι.
5: Εκείνο το μυστικό το βράδυ.
0: Εγώ φοβάμαι, Μιχάλη μου, ότι δεν ξέρω τώρα, θα το πω με επιφύλαξη, ότι αυτά που έχουν δώσει τα λεφτά προκαταβολικά για αεροσκάφη, μάλλον τα έχουν βάλει στην τσέπη τους. Κάτσε και θα δεις, θα έχει μεγάλο πάρτι.
5: Αυτό δεν το ξέρει κανείς.
0: Αυτά σκάει ο Βελόπουλος κάθε φορά.
5: Θα πω πιο μπροστά από το Βελόπουλο. Το λογικό είναι ότι αν έχεις προσέξει, υπάρχει μεγάλη έξαρση πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Κλιματική αλλαγή. Walk agenda που λένε αυτοί, που το σχέδιο που έχουν.
5: Ναι, δεν μπορεί ξαφνικά παντού Βόρεια Αμερική και Ευρώπη να έχει φωτιές.
0: Έτσι.
5: Και συνεχόμενους καύσονες.
0: Έτσι.
5: Πολύ συνεχόμενους καύσονες.
0: Έτσι. Και δεν είναι αυτό λες. Η Βιωτία και η Δυτική Αττική τώρα από εκεί. Δίλια που πήγαινα από εκεί τη μεριά. Εγώ έχω πει, περιμένετε και από την Εύβοια που έχουν καεί. Περιμένετε το κύμα, το χιόνι δεν θα σταματάει τώρα εκεί. Θα ρίχνετε σε εμάς απευθείας εδώ μέσα. Κάτσε και θα δούμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Και θα λέει, βγαίνει ο Μητσοτάκης και θα λωνάζει. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Άντε τώρα βρε άκρη.
5: Ναι,
0: πάρουμε...
5: χιόνι σε μεσημέρι που δεν το περιμέναμε και έπαιξε η Αττική οδός.
0: Ναι.
5: Ναι.
0: Ναι, χιόνι, αυτό που λες. Το άλλο που είπε, το άκουσα το χθεσινό και άκουσα και τον εξαίρετο τον Φωτόπουλο που το είπε.
5: Mm.
0: Έτσι, τον οικονομολόγο που λέει, παιδιά, έδωσε ο Μητσοτάκης τα μέτρα. Ναι, για να τους δώσει λεφτά. Και λέει, για τα σπίτια, λέει, ένα χρόνο δεν θα υπάρχει πλησιριασμό. Δηλαδή, μετά από ένα χρόνο θα έχουν φτιάξει σπίτια. Θα τους παίρνεις στα σπίτια, θα τους πάρεις στα οικόπεδα. Θέλεις να κάνεις ξενοδοχεία εκεί, τίποτα. Κάτι σχέδιο έχουν εκεί.
5: Κάτι σχέδιο έχουν, γιατί δεν μπορεί με 6.000 ευρώ άλλους να χτίσεις.
0: Βρε, οι ανεμογεννήτριες κάτω που τις είχα δει που πέρασα ήταν 15 με 20 μέρες στα πλαϊνά.
5: Μα περιμένουν, πού έλεγε στη Θήβα, κάπου εκεί περιμένουν. Περιμένουν.
0: Ναι, περιμένουν. Γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων, έγινε, Μιχάλη μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
5: που ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη μου. Καλή Κυριακή.
0: Να είσαι καλά, επίσης. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
6: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ποιος κύριος?
6: Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο μου.
6: Έλα, καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Άκουσα προηγουμένως η φιλόλογος, προσέξτε το αυτό, είπε πολύ σωστά πράγματα. Μην τα αφήνετε να ξεπεραστεί. Επειδή σ' ακούω κάθε φορά, αναφέρει μερικά πράγματα. Αλλά αυτό που είπε η κυρία φιλόλογος είναι πιο σαβαρό πράγματα από όλα αυτά.
0: Μετά θα με ακούσεις, Χρήστο, μετά θα με ακούσεις, επειδή τις είπα, απλώς επειδή είναι γραμμές όλες, είπα τις κυρίες. Θα με ακούσεις, επειδή έχω διαβάσει και τώρα το είδα.
6: Ένα θα σου πω, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο θα σου πω. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος, να ξεσηκώσει τον κόσμο Βενόπουλος. Κανένας άλλος.
0: Έτσι.
6: Θα το ξεσηκώσει, αγόρι μου.
0: Μακάρι να βάλουμε μυαλό. Εγώ ξέρεις κάτι. Τώρα ούτε το κρύβω, γιατί μου λένε πολλές φορές, μου λένε, ρε Γιάννη, τι λες. Ρε παιδιά, άμα δεν μας κάνει ο Βελόπουλος. Ο επόμενος. Δεν κατάλαβα. Και μου λέει, τι λες για τον Βελόπουλο. Τι λέω για τον Βελόπουλο. Αλλά αυτός είναι ο μοναδικός.
6: Ναι. Άλλο πράγμα. Δεν λέω κατά του Βελόπουλου. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος μαζί με τον Βελόπουλο. Και ξέρετε κάτι.
0: Το έχουμε πει του Πρόεδρου. Το λέω συνέχεια.
6: Άκου να σου πω κάτι. Ακούω εκπομπή του Χίου και ανατριχιάζω. Ο μόνος που βγάζει τα πράγματα. Όλα στον αέρα.
0: Ο Χίος ξέρει πράγματα. Εγώ τα ξέρω τώρα αυτά. Εντάξει, εγώ είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Δεν είμαι δημοσιογράφος.
6: Δεν είμαι δημοσιογράφος. Ναι. Άντε μου, γεια.
0: Έλα, Χρήστο μου, φιλιά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
0: Και κυρία.
7: Δέσποινα.
0: Έλα, Δέσποινα.
7: Είναι κάτι που έμαθα πριν δύο μέρες και εξοργήθηκα. Μιλούσα με τον ανιψιό μου γιατί λόγω των ταυτοτήτων τώρα που τρέχουν να βγάλουν.
0: Ναι.
7: Και μου είπε κάτι που έμεινα άναυδη. Πριν 1,5-2 χρόνια πήρε τηλέφωνο αεροπορικός να πάει Κρήτη. Και του λέει από το τηλέφωνο μία κοπελιά. Ότι έχεις, λέει, την ταυτότητα αυτή με τα λατινικά, την καινούρια. Η δε λέει, δεν μπορείς να πάρεις να ταξιδέψεις για Κρήτη. Και εγώ του λέω εκείνη την ώρα, εσύ τι έκανες. Λέει, το έκλεισα, λέει, και δεν πήγα. Του λέω, κακός.
0: Κακός.
7: Αν ήμουν εγώ στη θέση της, θα της έλεγα, κυρία μου, η Κρήτη ελληνικό έδαφος, δεν είναι.
0: Ναι.
7: Για ποιο λόγο μου ζητάτε εμένα να έχω την καινούργια ταυτότητα.
0: Άμα πήγε να πάει με την Αιτζία, τι περιμένεις.
7: Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι με αυτό
0: ό,τι,
7: το πράγμα.
0: Ό,τι θέλουν κάνουν. Δέσποινα, εδώ πήγε άλλη γυναίκα, βγήκε να πάει, το παιδί της είναι με ειδικές ανάγκες που το λέει φταίνε το ίδιο το κράτος και το μεγαλώνει, έχει φτάσει 50 χρονών και παίρνει μια αναπηρική σύνταξη. Εδώ και 25 χρόνια το παιδί. Και ανανέωσε το χαρτί και πήγε στο Γκίζι, νομίζω κάπου πήγες, και την πετάξαν έξω. Και λέει, τι να κάνω, ρε παιδιά. Έληξε, λέει, δεν πρέπει να. Όχι, λέει, να μας φέρει, αφού είναι κατάκητο το παιδί μου. Τώρα τι ψάχνει να μην. Και να βγάζει, λέει, και ταυτότητα καινούρια. Αυτό τι είπανε.
7: Εγώ, αν ήμουν στη θέση του ανιψιού μου, θα τη έλεγα, κυρία μου, δώστε μου τα στοιχεία σας.
0: Ναι,
7: δεν σωστά. Θα την άφηνα έτσι.
0: Ακριβώς.
7: Δεύτερον, έχω μια φίλη που η κόρη της είναι γιατρός και πήγαινε στη Θράκη εκεί να κάνουν συνέδριο. Και μόλις φτάσανε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
7: Τι ακούει από τα μεγάφωνα, καλωσορίσατε στην Τουρκία. Δηλαδή τρελά πράγματα. Μετά, πήγα τις προάλλες η τράπεζα.
0: Ναι.
7: Και μου λέει, καινούρια είναι η ταυτότητά σου. Λέω, γιατί τη βλέπεις εσύ για καινούρια.
0: Ναι.
7: Αμα αυτή λογενήθηκα, με αυτή θα πεθάνω, τις κάνω. Δεν με έβγαλε, μόκο έκανε. Μόκο.
0: Παιδί μου, τι γίνεται.
7: Απλώς εγώ ήθελα να πω μια επανάσταση που θα σώσει την Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ.
0: Έχετε δίκιο. Οπ, οπ, οπ. Έκομαι. Ακούτε, Δέσποινα. Έπεσε η γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Έπεσε και η επόμενη. Πάμε καλησπέρα και τελειώνουμε οι γραμμές. Τέλος οι γραμμές. Τέλος, παιδιά, δεν βγάζουμε άλλες. Φρέμ, δεν βγάζουμε άλλες. Πάμε ένα τραγούδι. Τελείωνε τώρα. Βάλε δυνατό τραγούδι.

0: Επιστρέψαμε, οι γραμμές κλείσανε. Παιδιά, φιλαράκια μου, λοιπόν, ένα-ένα να πάμε τώρα. Ο Αθανάσιος εδώ. Ο Βαράς, ναι, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Εγώ, ναι, ταυτότητα δεν βγάζω και ούτε στα άμεσα σχέδιά μου να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Λες να έγινε εσύ, Θανάση, και η Κρήτη εξωτερικό, εκτός Ελλάδος. Ξέρω εγώ. Κυρία Δέσποινα, η κυρία Δέσποινα, δεν το είπε. Οι ταυτότητες έχετε, που πήρατε για το παιδί που είπατε να πάει να ταξιδέψει στην Κρήτη. Από παλιά είχε λατινικούς χαρακτήρες η ταυτότητα. Πάντα είχε. Εδώ και 20 χρόνια, και 25 και 30. Λάκη, πότε έχεις την ταυτότητα? 40, 35 χρόνια. 30 χρόνια. Λοιπόν, καλησπέρα στη Ρένα, στον Κώστα τον Οικονομόπουλο, στον Βαβακόπουλο. Λοιπόν, να πω τώρα και στην κυρία Ελένη, γιατί βλέπετε, ψάχνω, δεν αφήνω τίποτα και τα άφια και γράφω ταυτόχρονα. Μη με παρεξηγήσετε, θα πω αυτό που είπε για τον κύριο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Λοιπόν, κύριε Τασούλα, η παράδοση, να ξέρετε, δεν είναι εθνικό κατόρθωμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Γιάννενα, κυρία Ελένη μου, μίλησε για το 1430 και είπε ότι η πόλη πέρασε, μέσα εισαγωγικά, ανέμακτα, στα χέρια των Οθωμανών. Επειδή οι Γιαννιώτες απέφυγαν τις σφαγές και, μέσα εισαγωγικά πάλι λέω, πήραν προνόμια. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι τρόπος με τον οποίο ένας πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας πρέπει να παρουσιάζει την υποδούλωση ενός ελληνικού τόπου. Κύριε πρόεδρε της δημοκρατίας, δεν είναι, σε εισαγωγικά, μπράβο που παραδοθήκαμε, κύριε Τασούλα. Δεν είναι μέσα εισαγωγικά. Κοιτάξτε τι έξυπνα κάναμε και πήραμε προνόμια, κύριε πρόεδρε της δημοκρατίας. Η ιστορία, να ξέρετε, δεν είναι, όπως τα λέω εδώ στο ραδιόφωνο, λογιστήριο για να μετράμε πόσους σκοτωμένους γλιτώσαμε και πόσα προνόμια πήραμε από τον κατακτητή. Και κυρίως, δεν μπορείς να μιλάς για την παράδοση του 1430 χωρίς να θυμίζεις την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1913. Γιατί τότε, μέσα εισαγωγικά το λέω, δεν πήραμε προνόμια. Τότε πήραμε την ελευθερία μας, κύριε Τασούλα. Κύριε Τασούλα, τα μνημεία των Οθωμανών ασφαλώς και πρέπει να προστατεύονται ως κομμάτια της ιστορίας μας. Αλλά αυτό το πράγμα, η διατήρηση ενός μνημείου, μάλλον δεν το διατυπώνω σωστά, αλλά άλλο πράγμα, η διατήρηση ενός μνημείου και άλλο η εξοραϊσμένη αφήγηση και υποδούλωση. Γιατί αν αρχίσουμε να παρουσιάζουμε την υποταγή ως, μέσα εισαγωγικά, έξυπνη επιλογή και τα προνόμια, μέσα εισαγωγικά, του κατακτική ως επιτυχία, τότε υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Να μεγαλώνουμε παιδιά που θα ξέρουν πότε παραδοθήκαμε, αλλά θα ξεχάσουν γιατί αγωνιστήκαμε για να ελευθερωθούμε. Και αυτό, κύριε πρόεδρε, θα ήταν πραγματική ιστορική ήττα. Εντάξει. Επειδή τα έφτιαχνα και τα έγραψα, κυρία Ελένη, γι' αυτό το είπα, κύριε Τασούλα, τα είχα διαβάσει, αλλά λέω κάτσε να δούμε. Λοιπόν, εδώ πάμε, εδώ άλλο τώρα. Πασόκ. Το Πασόκ διάβαζε ένα άρθρο, τώρα σε γνωστή εφημερίδα, σε καθημερινή, θα το πω. Λέει, ακούστε τι γράφει. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που διάβασα. Για μένα προσωπικά, σαν Τσιτούρης Γιάννης. Εντάξει, γίνεται χαμός από τα μηνύματα, ρε παιδιά. Ναι, έχει δίκιο, ναι. Λοιπόν, στο Πασόκ λένε κορυφαία στελέχη, συζητούν, να ξέρετε, μυστικά, ακόμα και το ενδεχόμενο εκτάκτου συνεδρίου. Θυμάστε το λέω, πόσο καιρό το λέω. Για να ξαναδούν τα θέματα των μετεκλογικών, αν το λέω, συνεργασιών. Θυμάστε τι είχε πει στο συνέδριο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί όμως, γιατί το Πασόκ, κύριοι, βλέπει την πλάτη της ελληνικής, αυτήν είναι σε αριστερά, του Μπελά, του κόμματος του Μπελά, και φοβάται ότι θα παγιωθεί στην τρίτη θέση. Γιατί τώρα που είναι στη δεύτερη δεν το ψηφίσαν και είναι στη δεύτερη. Απλώς φέρεγαν από το ένα κόμμα και πήγαν όλοι στο. Κάποιοι πάνε στο Πασόκ, γυρίζουν για την καρέκλα, ρε παιδιά. Εντάξει. Μάλιστα. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό για μένα ερώτημα, να ξέρετε. Αυτό που διάβασα στην Καθημερινή. Τι ακριβώς έχει κάνει το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια για να πείσει τον ελληνικό λαό ότι αποτελεί πραγματική εναλλακτική εξουσία. Ε! Γιατί θυμόμαστε πολύ καλά και κάτι ακόμα. Τι θυμόμαστε? Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησαν μαζί. Ελάκι, άρθρο 86, ενφιά. Θέλετε άλλα? Ε! Σε ένα λεπτό, ναι. Έλα, δώσε ένα λεπτό. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησαν, συγκυβέρνησαν. Ψήφισαν μέτρα, διαχειρίστηκαν την ίδια πολιτική σε κρίσιμες περιόδους και σήμερα εμφανίζονται ξανά ως δύο διαφορετικοί πόλοι που δίθεν θα μου σώσουν τη χώρα. Και τώρα το Πασόκ ψάχνει στρατηγική επειδή φοβάται την τρίτη θέση. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία γραμμουλάτε. Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Έλα, Ελένη.
1: Η Ελένη Λουκά, εφευρεσκυρία Λουκά.
0: Έλα, Ελένη μου, τι κάνεις?
1: Σας είχα χάσει εντωμεταξύ, επειδή ήξερα εγώ 12 με 2.
0: Το έχουμε κάνει για καλοκαίρι τώρα 3 εβδομάδες, είμαι 11-1.
1: Ναι, σας είχα χάσει, λέω πω, μάλλον σταμάτησε λόγω καλοκαιριού.
0: Όχι, βρε, σας ξεγέλασα όλους εγώ.
1: Αλλά κοίταξα το πρόγραμμα του Mach FM και σας είδα 11-1. Δεν το πιστεύω, λέω, σας έχασα.
0: Έχασε τον Τζιτούρι. Θα σου βάλω απουσία. Ελένη, θα σου βάλω απουσία.
1: Α, ναι.
0: Να
1: σου μιλάω κι εγώ στον Ενικό.
0: Ενικό, ναι, Ενικό. Τι είμαστε, Μητσοτάκηδες, είμαστε εδώ.
1: Έλα, ναι, θα σε λέω Γιάννη,
0: Έλα, ναι, πες μου. Έχουμε τρία λεπτάκια, πες μου.
1: Ναι, ναι, Γιάννη, με ακολουθεί στο Twitter και εγώ σε ακολουθώ.
0: Ευχαριστώ, ναι.
1: Ναι, το είδε. Ναι, εσύ πρώτο με ακολούθησε και σε ακολούθησα κι εγώ, αν το έχει προσέξει.
0: Και αν έχει και TikTok, είμαι μέσα εκεί, του βρίζω όλου, εγώ να ξέρει.
1: Και εγώ έχω TikTok.
0: Εγώ του βρίζω.
1: Με Ελένη Λουκά, official.
0: Εντάξει, θα σε βρω εγώ.
1: Να πω του, τα χρόνια πολλά, βέβαια, είναι. Διανύουμε το Πάσχα του καλοκαιριού. Διανύουμε
0: το άλλο τον Σάββατο.
1: Αύγουστο,
0: το
1: μήνα τη Παναγία. Ακούτε?
0: Ναι, ακούνε, πες μου.
1: Ακούς, ναι. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή Παναγιά. Έτσι. Αυτό να πούμε. Έτσι. Γιατί μπήκαμε στον Αύγουστο που είναι ο μήνα τη Παναγία μα. Ο 15 Αύγουστο είναι το Πάσχα του καλοκαιριού που είναι αυστηρή νηστεία. Έχουμε τι παρακλήσει καθημερινά, η μικρή και μεγάλη παράκληση τη Παναγία μα. Επίση νηστεύουν. Αυστηρά, ούτε λάδι δεν τρώμε εκτός Σαββατοκύριακου. Ξέρεις, το Σαββατοκύριακο τρώμε λάδι, μόνο το Μεγάλο Σάββατο δεν επιτρέπεται να φάμε λάδι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και είναι, ναι, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, είναι μεγάλη η μεγάλη, προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη γιορτή, τη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που θα είναι βέβαια το άλλο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Είναι ο 15 Αύγουστος και ήθελα να πω και σε σένα τα χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Επίσης.
1: Και στους ακροατές μας τα χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η Παναγία μας που γιορτάζουμε τώρα, η Παναγία μας να προστατεύει και σένα, Γιάννη, και όλο τον κόσμο.
0: Όλους τους Έλληνες και τους Χριστιανούς.
1: Να τους έχει καλά στην υγεία τους. Έτσι. Και να τους προστατεύει και αυτούς και την οικογένειά τους από κάθε κακό.
0: Ευχαριστώ, Ελένη μου. Ευχαριστώ,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Είχαμε βέβαια προχθές, είχαμε 5η-6η Αυγούστου, την μεταμόρφωση του Σωτήρος.
0: Ναι,
1: που τρώγαμε ψάρι. Ήτανε, λόγω της ημέρας τρώγαμε ψάρι. Μοναδική μέρα που τρώμε ψάρι. Ο Χριστός μας μεταμορφώθηκε μπροστά στους μαθητάς, στον Απόστολο Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Μεταμορφώθηκε, το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο και τα ρούχα του λαμπερά σαν το φως. Και εμφανίστηκε ο προφήτης Μωυσής, ο προφήτης Ηλίας και ακούστηκε, εμφανίστηκε η Νεφέλη, ο ίδιος ο Θεός, η εμφάνιση Αγίας Τριάδος όπως έγινε στη βάφτιση και φώναξε ούτως ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού εκούεται.
0: Ακριβώς.
1: Εντολή του Θεού.
0: Ωραία, έγινε, Ελένη μου.
1: Ωραία, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Σε όλους τους Έλληνες και τους Χριστιανούς. Έτσι, εννοείται.
1: Και καλή Λευτεριά στην Ελλάδα. Γιάννη, κάτι
0: φιλιά, πήγα στην Κόνιτσα, πήγα στην Κόνιτσα.
1: Εγώ πήγα. Παναγιά και καλή Λευτεριά στην Ελλάδα. Του Γερμανού.
0: Πήγα στην Κόνιτσα, πήγα και προσκύνησα στον Άγιο Παΐσιο, εγώ ανέβηκα. Στο
1: βοήθεια
0: σου. Καλά.
1: Δεν έχω πάει εγώ.
0: Είναι, μπορεί να είναι απόσταση.
1: Πότε πήγες, Γιάννη?
0: Πριν καιρό πήγα. Ήταν ωραία. Με τη σύζυγο. Εκεί πήγαμε και προσκυνήσαμε.
1: Ωραία. Θέλω να πάω κι εγώ. Δεν
0: είναι ωραία να πας. Αξίζει ο κόσμος. Ανέβαινε μια γιαγιούλια 90 χρονών, ανέβηκε πάνω. Περπάταγε 3 ώρες και ανέβηκε.
1: Πώς μπόρεσε 90 χρονών.
0: Δεν σ' αφήνει ο Άγιος. Ο Άγιος δεν σ' αφήνει.
1: Θαύμα, ναι. Ωραία, Γιάννη.
0: Έγινε, φιλιά, Ελένη μου.
1: Καλή Παναγιά και καλή Λευτεριά.
0: Τα λέμε την
1: επόμενη. Ξυπνήστε, ωραία.
0: Έτσι.
1: Εμένα το γεια σας είναι το ξυπνήστε.
0: Έτσι, Βελόπουλος, πάμε.
1: Ναι, ξυπνήστε, ωραία, Γιάννη. Ξυπνήστε, ωραία. Ζαγάρια, ξυπνήστε.
0: Αφού σου
1: ωραία,
0: βάζω συνέχεια το κολοκοτρόνι, σου βάζω. Αυτό το ξέρει.
1: Α, ναι.
0: Το διάγγελμα.
1: Σου είπα, γεννήθηκα 4 Φεβρουαρίου την ημέρα που πέθανε 100 χρόνια μετά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Φωνάζω. Σαν το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Πάμε, φύγαμε.
1: Άντε, βάλε μου Κολοκοτρώνη.
0: Άντε, κάτσε να το βρω ένα λεπτό να σου. Αν μην κλείσει, μόνο να το ακούσει. Περίμενε.
1: Ναι, περίμενε.
0: Εδώ το φτιάχνω. Εδώ. Έχω γίνει του συστήματος. Εδώ με. Η Άννα. Είναι ανοιχτή. Έλα. Πάμε,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε. Σε... Καλημέρα.
1: Έλληνες.
2: Έλληνες. Πώς κάνετε μωρέτσι για δύο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από των θεριών τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουνε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?»
0: Φιλιά πολλά, Ελένη.
1: Ναι, καλή Παναγιά. Μπράβο, μπράβο, Γιάννη, μπράβο. Ξυπνήστε, ωραία, ξυπνήστε. Ξυπνήστε, ωραία, φιλιά, ξυπνήστε.
0: Λοιπόν, εδώ η Ελένη Λουκά. Είναι εδώ, αγαπάει μάχη. Λοιπόν, γεια σου ρε Νίκ 21. Ναι. Νίκο, άκου τώρα, Νίκο Καμπουρόγλου. Άκου να ξέρεις, εδώ πέρα. Μη μου τα λες εμένα, μη μου τα γράφεις αυτά. Να ξέρετε, η έκπληξη έρχεται. Εγώ το βλέπω από τον κόσμο, Καμπουρόγλου. Το βλέπω από τον κόσμο. Το ακούω έξω, το ζω. Συνέχεια. Θα γίνει έκπληξη και ξέρουνε ποιο είναι πρώτο κόμμα. Και το ξέρει όλος ο κόσμος και αυτοί που κυβερνάνε πρώτος ότι είναι η ελληνική λύση, πρώτη είναι η ελληνική λύση. Απλώς δεν ασχολείται με δημοσκοπήσεις. Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Και ας είναι και δεύτερη αντιπολίτευση. Σημαντικό. Αλλά εγώ πιστεύω θα γίνει έκπληξη. Εντάξει, γιατί ο κόσμος κουράστηκε. Θέλει ένα πατριώτη, έναν Έλληνα που αγαπάει τον Έλληνα, την πατρίδα του. Και η φωνή μου ακούγεται μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή και είναι το μοναδικό κόμμα που ακούγεται, είναι από την Ελληνική Λύση. Και ακούτε και την Ελένη τη Λουκά και όλο τον κόσμο που παίρνει και τους ευχαριστώ. Λέει εδώ πέρα φίλοι, ναι, λέει η Ελένη η Λουκά με έχασε γιατί ξέρει 12-2 είμαι παιδιά. Λοιπόν, και τελευταίο για να κλείσουμε, ακούστε τώρα το σχόλιο μου. Φιλιά Χριστιανά μου από τον Πειραιά, Χριστιανά μου, φιλιά. Δεν έχω ρε χρόνο ρε Χριστιανά να σε έβγαζα. Ευχαριστώ, ξέρω ότι παίρνει πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε δύναμη και μας δίνετε δύναμη να υπάρχουμε. Λοιπόν, το σχόλιο μου. Ακούω όλα αυτά που λέγονται αυτές τις μέρες και θα πω και κάτι απλό. Βλέπετε το Πασόκ το σταμάτησε, δεν ασχολούμαι με το Πασόκ. Το Πασόκ, παύλα κοινά, παύλα ελιά, να πάω μαζέψει καμία ελιά. Λοιπόν, ο Έλληνας δεν χρειάζεται άλλους πολιτικούς που δημούνται τα προβλήματα όταν αυτά έχουν ήδη γίνει καταστροφή. Χρειάζεται ανθρώπους που τα βλέπουν έγκυρα. Που το λέω, την πρόληψη. Λοιπόν, τα καταγγέλουν και επιμένουν στις θέσεις τους και ακόμα και όταν δεν είναι δημοφιλείς, να ξέρετε. για τις φωτιές, για τη λαθρομετανάστευση με τους λαθρομετανάστες, για την ενέργεια, για την πυρηνική ενέργεια, για τα προνόμια των πολιτικών, για τις ανεμογεννήτριες. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τις προτάσεις του καθενός. Αυτό όμως που πρέπει να κρίνει είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, παιδιά. Ποιος τα έλεγε πριν γίνουν μόδα και ποιος τα υιοθετεί αφού πρώτα αποτύχει. Και εδώ για μένα βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο δίλημα για τον Έλληνα ψηφοφόρο. Τον απλό Έλληνα. Τον συνταξιούχο. Τον εργάτη. Που μοχθεί για το μεροκάματο, ο ταξιτζής, ο βενζινοπόλης, όλοι. Για όλο τον απλό κόσμο. Δεν γίνεται κάθε φορά να ψηφίζουμε τους ίδιους, να περιμένουμε διαφορετικό αποτέλεσμα και μετά να αναρωτιούμε γιατί η Ελλάδα δεν αλλάζει. Το ακούω καθημερινά αυτό το πράγμα. Η χώρα, κύριοι, χρειάζεται πολιτικούς που να έχουν σχέδιο, συνέπεια και καθαρές θέσεις. Όχι πολιτικές κυβιστήσεις ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και τις συγκυρίες. Εγώ λοιπόν λέω στους πολίτες, σαν Γιάννη Σιτούρης, μην ψηφίσετε από συνήθεια, μην ψηφίσετε, σας το έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και καιρό, μην ψηφίσετε από φόβο. Κοιτάξτε ποιος είχε προειδοποιήσει, ποιος δικαιώθηκε και κυρίως ποιος έχει πρόταση για την επόμενη μέρα. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να κοιτάζει άλλο πίσω. Κουραστήκαμε. Ή θα αλλάξουμε πολιτική πορεία ή θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τα ίδια λάθη με άλλα πρόσωπα. Βλέπετε τι κάνουνε. Ξυπνήστε. Δεν είναι λευκή επιταγή η ψήφος μας, παιδιά. Είναι η δύναμή μας. Τελεία και παύλα. Και ναι, να στηρίξω. Εγώ γουστάρω τον Βελόπουλο, θα το στηρίξω. Και ξέρω ότι το κόμμα μπορεί να είναι και πρώτο αυτή τη στιγμή. Απλώς το έχουν θάψει. Τους ποράει, φοβούνται, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Σπείρονται καινούρια κόμματα. Δεν θέλω να λέω υποκομματίδια ή δεκανίκια. Βλέπετε το ένα κόμμα, πηδήξαν όλοι από το καράβι. Γιατί, κυρία Καρισιανού, λέω. Εδώ έχω και μια επαφή, θα βγάλουμε κάποια γραμμή ή την μπορεί και την άλλη εβδομάδα να υπάρχει κάποιο τηλέφωνο από τον τελευταίο που επίδειξε από το, και κάποιοι που φύγαν στο τέλος από το καράβι, γνωστά ονόματα. Συζητάω μαζί τους. Εντάξει. Και μην παραμυθιάζετε αυτά που σας λέω απ' έξω. Λέει ο Μητσοτάκης στο χάος. Ο Μητσοτάκης να πάει στο σπίτι του πια. Πολιτικά δεν μου κάνει. Να έρθει ένας σοβαρός πατριώτης που αγαπάει τη χώρα του. Εντάξει. Τελεία και παύλα. Και ό,τι έχει πει έχει βγει αληθινός. Ναι, γουστάρω Βελόπουλο. Ναι, ψηφίζουμε Ελληνική Λύση. Να στηρίξουμε Ελληνική Λύση. Λοιπόν, σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Την Τετάρτη αυτή θα είναι στο Αλεύ TV. Πρώτα ο Θεός, το άλλο Σαββατοκύριακο πρώτα ο Θεός εδώ. Έτσι, γιατί ξέρω εγώ με το Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, όλα τα φοβάμαι να ξέρετε. Λοιπόν, υγεία, καλή Παναγιά, έχουν την άλλη εβδομάδα το άλλο Σάββατο, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως είπε και η Ελένη Λουκά. Μη φύγετε, τα καλύτερα έρχονται. Εδώ θα είμαστε όλο τον Αύγουστο. Φιλιά πολλά από τον Τζιτούρη το Γιάννη, με ανοιχτά χαρτιά, στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, εδώ και ο συνεργάτης Μολάκης που γύρισε. Σιγά σιγά το βάζω στο πρόγραμμα. Είπα, θα βάλω λεωφορείο να πάω, σας κάνω συνοικέσια σιγά σιγά. Κάτσε να δείτε, πηγαίνουμε για καφέ. Φιλιά πολλά, bye.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κορυφώνεται η θερινή έξοδος των Αθηναίων, καθότι περισσότεροι από 113.000 επιβάτες έχουν αναχωρήσει μέσα σε μόλις ένα διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, κάτι που αποτυπώνει την αυξημένη κίνηση προς τα νησιά εν ώψη της γιορτής του 15 Αυγούστου. Φόδρες αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας, καθώς πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα αποκαλύπτεται ένας νέος οικονομικός βρόχος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νέο πλαίσιο μετακυλεί τον επενδυτικό κίνδυνο στις πλάτες των εργαζομένων, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συγκράτηση των μισθών και απειλεί να αφαιρέσει ζωτικούς πόρους από τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Σοκ προκαλεί άγρια επίθεση που δέχτηκε η δικαιωμένη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός από ασθενή. Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, οι παρόντες φύλακες παρέμειναν αδρανείς επικαλούμενοι πρωτόκολλο που απαγορεύει τη σωματική επαφή με ασθενείς. Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η κτηνοτροφική κοινωνία της Λέσβου μετά τον θάνατο ενός τοπικού κτηνοτρόφου, ο οποίος είδε το βιός του να αφανίζεται από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω του αυθόδους πυρετού. Η ανίποτη τραγωδία φέρνει στην επιφάνεια τις ευθύνες της κρατικής αναλγησίας. Ο παλαισβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα καταγγέλει πως η πολιτεία αφήνει τους ανθρώπους του μόχθου αβοήθητους απέναντι στην καταστροφή και απαιτεί την άμεση απόδοση ευθυνών χωρίς καμία συγκάλυψη. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, καθώς η Αττική και αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε red code εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε πλήρη κατάρρευση οδηγείται το αφήγημα της πολιτικής προστασίας, καθώς παρά τα 5 εκατομμύρια καμένα στρέμματα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, η παντελής έλλειψη σχεδίου πρόληψης, οι καταγγελίες για διαφανείς εργολαβίες στο πρόγραμμα Αντινέρο ύψους 447 εκατομμυρίων ευρώ και η εγκατάλειψη του δικτύου ηλεκτροδότησης που λειτουργεί ως ο μέγας εμπριστής της χώρας, αποκαλύπτουν ένα επικίνδυνο θεσμικό και επιχειρησιακό φιάσκο. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αυτή τη φορά ισχυρίστηκε πως η σταθερότητα στην Κύπρο οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού και εμένει στη λύση των δύο κρατών, την ώρα που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τηρεί συγκεκριμένως. Επίσης, στη συγκρότηση μιας νέας τριμερούς αμυντικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν προχώρησε η Τουρκία. Ο Χακάν Φιντάν παρομοιάζει την συμφωνία αυτή που υπογράφηκε στη Μέκα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας άμυνας και ανακοινώνει τη δημιουργία κοινού διοικητικού μηχανισμού. Στην θέση της ψηφιακού συστήματος και ανοιχτού Μητρώου καταφεύγει εκ των υστέρων του Υπουργείου Υποδομών, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις πρωτοφανείς ελλείψεις πινακίδων κυκλοφορίας που προκάλεσε η κυβερνητική αδυναμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών. Με 7 αμήλικτα ερωτήματα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές κατά της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, κατηγορώντας την για επιλεκτικές παρεμβάσεις και ανοχή σε διαδοχικά περιστατικά συγκάλυψης όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγεί το ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πούντα της Πάρου για το τραγικό πνιγμό ενός 4χρονου αγοριού στην πισίνα της επιχείρησης. Αυτός αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες λειτουργίας και ο βαθμός πληρότητος των μέτρων ασφαλείας, καθώς ο κατηγορούμενος εμφανίζεται δηλωμένος ως ο ναυαγοσώστης του χώρου. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Το μέγιστο της θερμοκρασίας θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5, τοπικά έως και 8 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών, οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
6: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Μουσική
7: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Τσούκαλη.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Παλεύουμε σε μια κοινωνία η οποία σε μεγάλο ποσοστό λειτουργεί με ηθική σιλικόνη, σε μια κοινωνία εγκληματικότητος.
7: Μιας και αναφέρετε τώρα τη λέξη εγκληματικότητα, θέλω να συζητήσουμε για την εγκληματικότητα, γιατί καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια κάποιες ειδήσεις. Ακούσαμε στην Καλαμάτα ότι ο άλλος με 45 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του. Ακούσαμε ότι υπάρχει γενικά ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε ότι οι νέοι κύριε Τσούκαλη, τα μαχαίρια τα έχουν για πλάκα. Γίνεται κακός χαμός. Τι συμβαίνει?
8: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε, σήμερα ζούμε και το δράμα στην Καλυθέα που ένα 17χρονο παιδί έφυγε από την επιθετικότητα κάποιων συνομήλικων. Συνελήφθη ο δράστης, αλλά τι να κάνουμε, το κακό είναι ότι το παιδί έφυγε. Δυστυχώς τα παιδιά για τα οποία φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτό το επαναλαμβάνω, ναι, τα παιδιά είναι και αυτά εντός εισαγωγικών θύματα δικά μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να σκύψουμε όλοι, πολιτεία, κοινωνία, οι δήμονες, να δώσουμε λύση, γιατί αυτή η ποσόστοση εγκληματικότητος, ειδικά στην νεολαία, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην Ελλάδα του 2026 των 11 εκατομμυρίων, στην Ελλάδα του πολιτισμού. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η κοινωνία, οι πολίτες να ενεργοποιηθούμε, να πυροδοτήσουμε την ενσυναίσθηση, την οποία την έχουμε σε χειμέρι ανάρκη. Ζούμε στον καναπέ, όταν δεν μας αγγίζει το πρόβλημα δεν δίνουμε σημασία, και όταν αφουγκραστούμε κάτι ή δούμε κάτι περίεργο δεν γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
7: Κύριε Τσούκαλη, είναι πάρα πολύ σημαντική η λέξη ενσυναίσθηση, γιατί καλός ή κακός πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθούμε καθημερινά στις νέες γενιές να προσθέτουμε έτσι, να σπέρνουμε, θα πω, στο μυαλό τους έτσι κάποια θετικά ερεθίσματα, για να μπορούν και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτές οι επιλογές δεν οδηγούν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Και θεωρώ ότι ούτε στα σχολεία, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκεια ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε στην παιδεία.
8: Βεβαίως και η παιδεία, αλλά εγώ επιμένω και η οικογένεια. Διότι εάν θέλεις να δεις ένα παιδί, πρέπει να δεις την οικογένεια. Και σίγουρα τα παιδιά, ό,τι πρότυπο πάρουν πρώτα από τους γονείς, αυτό θα αναδείξουν στην πορεία της ζωής τους. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν αρκεί εσείς οι δημοσιογράφοι που πολύ σωστά πράτετε να αναδεικνύετε τα θέματα και εμείς να τα σχολιάζουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σήμερα μας αναθέτουν πελάτες, γονείς εντολής, να επιτηρήσουμε παιδιά. Και ακούμε να λένε, όχι που θα πάμε να φλερτάρουμε, όχι που θα πάμε να παίξουμε, που θα πάμε να παίξουμε ξύλο. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Με πήρε συνεργάτης μου και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεύτερο περιστατικό. Να είναι μια παρέα 10 παιδιών, μια κοπέλα κάνοντας χρήση ουσιών και σε συνδυασμό με το αλκοόλ να έχει λιποθυμήσει και η παρέα της να μην δίνει καμία σημασία. Με πήραν οι συνεργάτες μου και λέω, ειδοποιούμε τους γονείς, πάρτε το ΕΚΑΒ να την πάμε στο νοσοκομείο. Εάν δεν την πηγαίναμε στο νοσοκομείο, η κοπέλα δεν θα είχε σωθεί. Και η παρέα της δεν έδινε καμία μα καμία απολύτως σημασία. Αυτά τα πράγματα.
7: Χάθηκε και μια ζωή με αυτόν τον τρόπο τώρα. Εδώ, φέτος, χάθηκε.
8: Δυστυχώς χάνονται ζωές. Δυστυχώς η νεολαία μας βαδίζει, όχι όλοι, ευτυχώς, ένα ποσοστό, βαδίζει σε δρόμους που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούν.
7: Ναι, θα σας διακόψω, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Αυτό πολύ σωστό για τους γονείς που λέτε, και συνήθως υπάρχει και αυτή η έκφραση του λαού που λέει πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αλλά, γιατί μιλήσατε και για πρότυπα. Ναι. Θα σας πάω εγώ σε μια κουλτούρα που υπάρχει στις νέες γενιές, την τραπ κουλτούρα. Ωραία, είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιοι τραγουδιστές, κάποιοι τράπερς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους. Αυτοί όμως οι άνθρωποι με τους στίχους τους προβάλλουν τη βία, τα ναρκωτικά, Τι μπορεί να
8: κάνει. Αν αναλύσετε, έτυχε να είμαι σε μία εκπομπή με τη Ζήνα την Κουτσελίνη στη βραδινή της εκπομπή.
7: Ναι.
8: Και είδανε δύο παιδιά. Σου λέω, παιδιά, γνωρίζετε, λέω, ότι δεν θέλω να θίξω εσάς προς Θεού, παρότι γνώριζα και για εκείνους κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, η οποία προβάλλει τη βία, το σεξ, το χρήμα, τον πλούτο, τον υλικό πλούτο, όχι τον ψυχικό, και τις ουσίες. Μου λέει ο ένας αφελέστατα, ναι, και εγώ, λέει, έχω κάνει ουσίες και κάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αποθρασινθεί. Έφυγε αυτή η λεβεντιά, έφυγε αυτό το φλερτ. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλο ποσοστό η νεολαία δεν φλερτάρει.
7: Ναι, ωραία, θα πάμε στο φλερτ. Απλά συγγνώμη που σας ξαναδιακόπτω.
8: Είναι σημαντικό, ξέρω.
7: Είναι σημαντικό το φλερτ, αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η μόδα, θα το ονομάσω μόδα. Αυτή η μόδα πλέον περνάει στα παιδιά το ότι αυτή είναι η ελληνική κουλτούρα και αυτές είναι οι επιλογές. Είναι αυτά τα λάθος πρότυπα. Πώς μπορούμε, κύριε Τσουγκάλη, σας παρακαλώ, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό, αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
8: Σας είπα, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα. Αυτή η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάναμε δύσκολη εμείς και πρέπει να σκύψουμε όλοι, η κοινωνία, η πολιτεία, η δική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λύνεται έτσι εύκολα μια τόσο δύσκολη εξίσωση.
7: Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια νομοθεσία. Μια νομοθεσία πάνω σε αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.
8: Η νομοθεσία ήδη αυτή τη στιγμή φερειπίνει για το διαδίκτυο, που είναι σημαντικό για τα μικρά παιδιά, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μια δύσκολη εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί έτσι με ευχολόγια και με κουβέντες στο αέρα. Πρέπει να σκύψουμε όλοι κάτω, να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, τη νεολαία μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εγώ δεν σας κρύβω, επειδή ζω μέσα σε αυτή τη δουλειά, που βλέπω τα πράγματα λίγο πιο κοντά, ανησυχώ πάρα πολύ που θα μεγαλώσουν τα εγγόνια μας.
7: Ναι. Απλά, καλός ή κακός, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό τώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια βίντεο κλιπ στα οποία εμφανίζουν ναρκωτικά, εμφανίζουν όπλα και όλα αυτά που εμφανίζουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας με κατακρίνουν, κύριε Τσούκαλη, εμένα, ας με σταυρώσουν, δεν έχω πρόβλημα, γιατί αντιδράει ο κόσμος σε αυτά που λέω. Αλλά το λογικό είναι ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί. Δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό. Δηλαδή, εμένα το SURU, συγγνώμη, εμένα το SURU μου ρίχνει πρόστιμο, επειδή λέω ο γάιδαρος για ένα πρόσωπο και καλά κάνει. Ωραία, αφού το θεωρεί βρισιά αυτό το πράγμα, και παράλληλα βλέπουμε να κυκλοφορούν τέτοιες εικόνες και κανένας να μην κάνει τίποτα.
8: Πρέπει, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να σκύψουν όλοι, πρωτίστως η κοινωνία και η πολιτεία, πρωτίστως.
7: Και στην τηλεόραση, γι' αυτό είπα το Ισούρ, και στην τηλεόραση κυκλοφορούν αυτές τις εικόνες.
8: Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί στην ηλικία των 16 χρόνων, από στατιστικές περίπου, βλέπει μέχρι τα 16 του γύρω στις 15.000 σκηνές βίας. Διότι σκηνή βίας είναι και η λεκτική βία, σκηνή βία είναι και το χαστούκι, σκηνή βία είναι και όταν κάποιον τον σπρώξουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι σκηνές βίας που βλέπουν τα παιδιά γίνονται ανεξίτηλο τατουάζ και προσομοιάζουν στην κανονικότητα πλέον.
7: Επειδή είστε πραγματικά ένας διανοούμενος άνθρωπος και σας σέβομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μένα να συζητάμε στον αέρα. Θέλω να σας πω ότι διακρίνω και σε πάρα πολλές οικογένειες έξω στα μαγαζιά. Πάω, ας πούμε, τυχαίνει να βρεθώ σε μια ταβέρνα. Παράδειγμα φέρνω. Βλέπω δίπλα μια οικογένεια η οποία έχει ένα παιδί περίπου 4 χρονών, το έχουν δώσει ένα κινητό, το έχουν αφήσει εκεί πέρα να απασχολείται με την οθόνη, χωρίς όμως να ελέγχουν το τι βλέπει σε αυτή την οθόνη.
8: Ακριβώς.
7: Και αυτό είναι νομίζουν ένα βασικό πρόβλημα.
8: Νομίζουν ότι το έχουν υπό έλεγχο, ενώ στην ουσία το έχουν αφήσει ελεύθερο να ελέγχει όλο το μαύρο διαδίκτυο. Και τα παιδιά σήμερα παίζουν το διαδίκτυο στα δάχτυλά τους.
7: Και από πολύ μικρή ηλικία.
8: Από πολύ μικρή ηλικία, βεβαίως.
7: Μια έρευνα έχει δείξει πλέον ότι ένας νέος άνθρωπος από 18 και πάνω, ήταν η έρευνα, από 18 μέχρι 25 είναι περίπου 8 με 9 ώρες στο κινητό του, κύριε Τσούκα, είναι φοβερό.
8: Βέβαια.
7: 8
8: βέβαια.
7: Με 9 ώρες καθημερινά στην οθόνη.
8: Αντιστρόφως ανάλογα πέφτει σε τέλμα ο εγκέφαλος. Αν ζητήσετε αυτή τη στιγμή από πολλά νέα παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν ένα πολλαπλασιασμό, μία διαίρεση, μία πρόσθεση, μία αφαίρεση, θα δυσκολευτούν, διότι έχουν μάθει να ανοίγουν το κινητό και να κάνουν τις πράξεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρατήστε το, γιατί ο εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα τέλμα. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί. Δεν εξασκείται.
7: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και επειδή και σαν ψυχολόγος μπορώ να σας πω ότι έχουμε τρομερές αυξήσεις σε αυτή τη διαταραχή ελλειματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, περισσότεροι εκεί πέρα έξω το γνωρίζουν σαν ΔΕΠΗ. Αυτό προέρχεται από τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Γιατί όταν βλέπεις καθημερινά γρήγορα πολλά βίντεο, φέρνω τώρα έτσι ένα παράδειγμα για το ακροατήριο να το καταλάβει. Βλέπεις συνεχόμενα βίντεο, μικρά βίντεο, υπερπληροφόρηση, διαφορετικά πλάνα. Μετά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς.
8: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και ξέρετε, αναφέροντας τη λέξη ψυχολόγος, θα σας πω και κάτι άλλο.
7: Ναι.
8: Πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι επειδή ο γονιός απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγός, μπορεί να κάνει τα λάθη του, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο γονιός ότι δεν είναι κακό να καταφύγει σε κάποιον ειδικό. Δηλαδή, κάτι που δεν μπορεί να το διαχειριστεί, μπορεί να πάρει τη γνώμη ενός ψυχολόγου, ενός οικογενειακού συμβούλου, για να μπορέσει να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα και το έχω πει πολλές φορές τη λέξη SOS σε ό,τι αφορά την νεολαία μας ειδικά.
7: Πάρα πολύ σημαντικό. Μιας και αναφέρετε όμως τους γονείς και μιας και αναφέρετε τους ψυχολόγους και όλα αυτά, κύριε Τσούκαλη, αλήθεια, επειδή θεωρώ ότι αυτές οι λάθος συμπεριφορές, θα τις ονομάσω έτσι ευγενικά, οι λάθος συμπεριφορές που συναντάμε σε όλη αυτή την εγκληματικότητα, προέρχονται από την, από την αντίληψη που δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι και μεγάλοι άνθρωποι, όχι μόνο νέοι, δεν έχουν πλέον αντίληψη στην Ελλάδα και δεν μπορούν να κατανοήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Εσείς πώς το δικαιολογείτε αυτό?
8: Γιατί είμαστε μια κοινωνία που σε μεγάλο ποσοστό είμαστε στο τέλμα, είμαστε στον καναπέ, δεν πυροδοτούμε τη λέξη ενσυναίσθηση, δεν πυροδοτούμε τη λέξη φιλότιμο, διότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται και το φιλότιμο, και ζούμε σε ένα κλουβί δικό μας, το οποίο όταν δεν μας αγγίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να δούμε στη τηλεόραση, που μπορεί να δούμε, να ακούσουμε στο ράδιο, είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι, πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν η φωτιά είναι στο διπλανό σπίτι, μπορεί να έρθει και στο δικό μας σπίτι.
7: Και μόνο τότε αντιδράει ο Έλληνας, όταν χτυπήσει το πρόβλημα τη δική του πόρτα.
8: Ναι, αλλά τότε είναι αργά και πολλές φορές δεν λύνεται το πρόβλημα.
7: Τι εννοείτε δεν λύνεται το πρόβλημα?
8: Όταν πλέον έχει προχωρήσει η ασθένεια, δεν λύνεται με μια ασπιρίνη, αλλά καμιά φορά και με αντιβίωση. Πρέπει να προλάβουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, που έχει η νεολαία μας. Βλέπουμε φερρυπίν γυναικοκτονίες, ακούμε φασαρίες σε ένα διπλανό σπίτι. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια ούτε ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία να κάνουμε. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια να ενημερώσουμε τους οικείους της κοπέλας που δέχεται αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις επιθετικές εκ μέρους του συζύγου.
7: Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί φοβάται ο κόσμος να πάρει θέση?
8: Γιατί δυστυχώς είπαμε αυτό, είμαστε μια κοινωνία εν υπνώση σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε χάσει τη δεξαμενή της ενσυναίσθησης. Και μια κοινωνία χωρίς ενσυναίσθηση δεν μπορεί να πάρει μπροστά.
7: Ναι, αλλά συγγνώμη, για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι χάθηκε η ενσυναίσθηση? Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχω μια δικαιολογία γι' αυτό, αλλά θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη.
8: Υπάρχουν, ξέρετε, δεν θέλω να δώσω συμβουλές. Προτιμώ οι συμβουλές αυτές να είναι από ειδήμονες, από ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω από το δικό μου μετερίζει της έρευνας, καταλαβαίνω ότι ζούμε στο «Ωχ, δεν βαριέσαι, δεν μ' αγγίζει εμένα, γιατί να μπλέξω». Όχι, πρέπει να μπλέξουμε, πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να σώσουμε την κοινωνία, γιατί μέσα στην κοινωνία, στο σύνολο της κοινωνίας, είναι και τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας ανήψια και τα δικά μας βαφτιστήρια.
7: Ναι, αλλά δεν είναι δικός μας αυτός ο ρόλος, δεν είναι δικιά μας αυτή η δουλειά.
8: Δεν είναι απαραίτητα δικός μας, αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς μέρος της εξίσωσης.
7: Να είμαστε μέρος της εξίσωσης, να μην κάνουμε όμως τη δουλειά της αστυνομίας, κύριε Τσούκαλη.
8: Όχι, συμφωνώ, αλλά να ειδοποιούμε την αστυνομία όμως.
7: Θα έρθει όμως η αστυνομία, ρωτάνε οι ακροατές, θα έρθει η αστυνομία.
8: Ακούστε με, επειδή είμαι χρόνια κοντά στην αστυνομία,
7: ναι.
8: Είμαι επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Ο αστυνομικός ποιος είναι? Δεν είναι ούτε ο γιος του βιομήχανου, ούτε του τραπεζίτη, είναι τα δικά μας παιδιά. Πρέπει λοιπόν την αστυνομία να την αγκαλιάσουμε και σας πληροφορώ ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρομερά άλματα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να με ρωτήσετε, η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Η ελληνική αστυνομία ζει σαν F-35, έχει απογειωθεί. Πρέπει όμως να τη βοηθήσουμε και να την αγκαλιάσουμε κι εμείς.
7: Τι εννοείται έχει απογειωθεί? Γιατί ο κύριος Τσούκαλη
8: έχει απογειωθεί σε επιτυχίες.
7: Σε επιτυχίες. Εγώ θέλω πάντα να λέω την άποψή μου, έτσι. Δεν θέλω να το πάρετε σε προσωπικό επίπεδο αυτό που θα πω.
8: Έχει απογειωθεί πέρυσι τέτοιο καιρό.
7: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει απογειωθεί. Έχει προσγειωθεί η αστυνομία και πλέον.
8: Όχι. Θα διαφωνήσουμε πλήρως και θα σας πω κάτι.
7: Τι?
8: Πέρυσι τέτοιο καιρό, αν θυμάστε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχα συνεργαστεί με το ελληνικό FBI και συνελήφθη η εγκληματική ομάδα από 6 άτομα με τις αρχαιότητες. Ο ένας εξ αυτών οπλοφορούσε, μάλιστα μπήκε σε κίνδυνο και η ζωή του συνεργάτη μου και των αστυνομικών.
7: Ναι.
8: Αν δούμε τον τελευταίο καιρό, οι επιτυχίες είναι η μία πίσω από την άλλη. Όμως η αστυνομία πώς δουλεύει? Δουλεύει με πληροφορίες. Δεν είναι ρουφιανιά να καταγγείλουμε στις αρχές κάποιες παραβατικές συμπεριφορές που πέφτουν στην αντίληψή μας.
7: Ναι.
8: Πρέπει να φύγουμε από αυτή την αντίληψη ότι τι θα γίνουμε εμείς, ρουφιάνοι? Όχι, δεν είναι ρουφιάνοι, το επαναλαμβάνω. Και επαναλαμβάνω, σας το λέω επειδή συνεργάζομαι και στο εξωτερικό,
7: ναι,
8: η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει πραγματικά καταπληκτικές...
7: Ωραία, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Τσούκαλη?
8: Ναι.
7: Ναι, μια ερώτηση. Δηλαδή, βλέπω κάποια περιστατικά και βλέπω ότι σε κάποια τμήματα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ο άλλος ήταν για πλαστογραφία, είχε ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία και ήταν στην υπηρεσία του κανονικά. Και βλέπω ότι πάρα πολλές φορές αστυνομικοί, ενώ κάνουν κάτι παράνομο, μετά δεν ξυλώνονται από τη θέση τους και βγαίνουν απλά σε διαθεσιμότητα. Και ξέρουμε όλοι σε αυτή την κοινωνία. Ένα λεπτό λίγο να σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Υπάρχει κάποια καταπολέμηση προς αυτό το φαινόμενο?
8: Υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η αστυνομία έχει θεσπίσει το εσωτερικών υποθέσεων και η αστυνομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Λοιπόν, το εσωτερικών υποθέσεων δουλεύει πάρα πολύ καλά και βέβαια είναι θέμα πιο πολύ της δικαιοσύνης και όχι της αστυνομίας το να φύγει κάποιος από τη θέση του, κάποιος επίορκος. Νομίζω ότι η ίδια η αστυνομία προσπαθεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιοπιστία της αστυνομίας να τους βγάλει από τους κόλπους της. Όμως σας το λέω και πάλι, πιστέψτε με και δεν το λέω έτσι τυχαία, η ελληνική αστυνομία, επειδή μιλάω και με το εξωτερικό, αυτή τη στιγμή σε το 99,9% κάνει καταπληκτική δουλειά. Αν υπάρχει κάποιος επίορκος, να τον καταγγείλουμε και να είστε πρώτος.
7: Βέβαια. Απλά εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών, κύριε Τσούκαλη. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε: για ποιο λόγο, ενώ γνωρίζουν όλοι ότι στο Τετροπόταμο εδώ στη Θεσσαλονίκη πουλάνε ναρκωτικά, οι αστυνομικοί κάνουν βόλτες και δεν πάνε να συλλάβουν τον κόσμο που πουλάει ναρκωτικά?
8: Ναι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε μια κουβέντα. Η αστυνομία δεν έχει απεριόριστη δύναμη. Πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε με τις καταγγελίες μας και να το κάνουμε.
7: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Τσούκαλη, πρέπει να πάρει ένας Έλληνας πολίτης τώρα το ρίσκο να μπλέξει με αυτά εδώ πέρα, αυτές τις συμμορίες? Είναι λογικό να φοβάται ένας Έλληνας πολίτης να πάει να καταγγείλει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και αστυνομία? Δηλαδή, εντάξει.
8: Έστω και ανώνυμα έχουν πάρει πρωτοβουλίες, αλλά σας λέω και πάλι, η εγκληματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό και πολλές φορές πολλά τμήματα δεν είναι πλήρως επαντρωμένα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και να μπούμε και στα παπούτσια των αστυνομικών.
7: Άρα υπάρχει υποστελέχωση στην αστυνομία?
8: Υπάρχει υποστελέχωση, αυτό δεν το αρνείται κανείς.
7: Ναι.
8: Και η ίδια αστυνομία το παραδέχεται.
7: Ισχύει αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω τώρα εδώ σε κάτι χωριά στην επαρχία της Θεσσαλονίκης, όπου σε περίπου 12 με 13 χωριά υπάρχει ένα περιπολικό. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό?
8: Υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό σας λέω είναι κάτι το οποίο το ξέρει και η αστυνομία και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή της πληροφορίας από τον Έλληνα πολίτη. Πρέπει να μπούμε στην εξίσωση όλης της κοινωνίας για να λύσουμε τα προβλήματα.
7: Ωραία, πάμε λίγο και στο ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί βλέπω τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Στέλνουν κάτι μηνύματα που λένε βγάλ τα χρυσαφικά σου στο μπαλκόνι ή που λένε στείλ τους κωδικούς της τράπεζας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σαν νέος άνθρωπος ότι αυτό εδώ πέρα είναι μια απάτη. Αλλά υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν τα πάνε τόσο καλά με την τεχνολογία και πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Πώς θα μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
8: Θα πρέπει να τους προστατεύσει πάνω απ' όλα η ίδια η οικογένεια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ανήψια τους. Όταν βλέπουν κάποιον ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, έχει μεάνια, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ελέγξει τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο οι οικογένειες. Δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο τεράστια ποσά στο σπίτι να τα διαχειρίζεται, δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος έχει προβλήματα άνοιας, για παράδειγμα, κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επομένως, πρέπει να υπάρχει συνεχή ενημέρωση, αλλά να υπάρχει και προστασία από το οικείο περιβάλλον.
7: Και αν δεν έχει οικογένεια αυτός ο ηλικιωμένος, τι γίνεται?
8: Αν δεν έχει
7: είναι άξιος της μοίρας του δηλαδή μετά?
8: Αν δεν έχει οικογένεια, θα πρέπει η πολιτεία όσο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να το προστατεύσει.
7: Έχει.
8: Αλλά και αν δεν έχει οικογένεια και θέλει να έχει τα χρυσά και τα λεφτά στο σπίτι του, τι να κάνει η πολιτεία? Να μπει μέσα και να του πει πήγαινε να τα βάλει στην τράπεζα?
7: Α, θα φταίει ο ηλικιωμένος δηλαδή, άμα έχει τα χρυσά και τα λεφτά. Δεν θα φταίνει οι κλέφτες. Κανονικά πρέπει να ελέγξουμε τους κλέφτες και τους απατεώνες και να υπάρχει μια σωστή καταπολέμηση.
8: Συμφωνώ και γίνεται καθημερινά, γίνονται συλλήψεις. Αν δείτε τη στατιστική, θα διαπιστώσετε ότι κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν συλλήψεις από τέτοιους απαταιώνες.
7: Κατανοητό. Θεωρείτε ότι με τις φυλακές ο σοφρονισμός βαδίζει προς ένα σωστό μονοπάτι? Γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι, ας πούμε, στα σχολεία, στις φυλακές, και λένε ότι, Γρηγόρη, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν ναρκωτικά, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις απερίγραπτες. Μπαίνει ένα νέο παιδί και αντί για να το βοηθήσουμε να βγει καλύτερο έξω στην κοινωνία, βγαίνει χειρότερο.
8: Βγαίνει με δοκτορά.
7: Ναι, βγαίνει με πτυχίο εγκληματικότητας.
8: Λοιπόν, έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε όλοι. Εγκληματικές οργανώσεις κατευθύνονται πολλές φορές μέσα από τη φυλακή. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, νομίζω, και το ξέρουμε. Ότι τα νήματα τα κινούν κάποιοι μαφιόζοι μέσα από τις φυλακές. Έχω κάνει λοιπόν μία πρόταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές, σε διάφορες εκπομπές, σε δελτία ειδήσεων. Ακυρωτικά συχνοτήτων. Κάθε τρεις και λίγο γίνονται έλεγχοι και βλέπουμε ότι έχουν κινητά τηλέφωνα και επικοινωνούν με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους όλοι οι εγκληματίες,
7: ναι,
8: και φτάνουν στο σημείο να παραγγέλνουν δολοφονίες, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών.
7: Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση σύντομη και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Το κινητό πώς το βρήκε αυτό μέσα στη φυλακή?
8: Γιατί δυστυχώς κάποιοι επίορκοι του δίνουν τη δυνατότητα να το περάσει μέσα. Κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι.
7: Κάποιοι επίορκοι, δηλαδή, ένα λεπτό, οι επίορκοι επιτρέπουν να περνάνε και ναρκωτικά? Γιατί και ναρκωτικά υπάρχουν στις φυλακές. Πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές?
8: Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι, αλλά έχουν συλληφθεί και επίορκοι πολλές φορές.
7: Μόνο επίορκοι αστυνομικοί δεν περνάνε, δηλαδή κάτι οι φρουροί? Γιατί εγώ ξέρω ότι και φρουροί και αστυνομικοί εμπλέκονται.
8: Μα για φρουρούς των φυλακών μιλάμε.
7: Έτσι, μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξυλωθούν από εκεί.
8: Βεβαίως.
7: Υπάρχει αυτός ο έλεγχος, γιατί πραγματικά δεν το λέω τώρα με κάποιο σκοπό. Κυκλοφορούν πάρα πολλά ναρκωτικά στις φυλακές.
8: Έχουν συλληφθεί κατ' επανάληψη μέσα στις φυλακές φυλακισμένοι να έχουν κινητά τηλέφωνα, ουσίες και να λειτουργούν σαν να είναι στην ελεύθερη ζωή.
7: Στον Κορυδαλό βρήκανε και όπλο. Στον Κορυδαλό βρήκανε ένα όπλο στις τουαλέτες.
8: Μα έχει γίνει και φωνικό πρόσφατα, δεν έγινε και φωνικό που ξέρουμε σκοτώθηκε κάποιος στο φρουραρχείο εκεί πέρα.
7: Ανεξέλεγκτη δηλαδή η κατάσταση.
8: Ναι, δεν θέλω, ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Ένα περιστατικό, 2, 3, 5 δεν θα με κάνουν να μηδενίσω όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται, τους δεσμοφύλακες, τους αστυνομικούς. Ναι. Εκεί είναι ίσως κάτι που θα με βρείτε αντίθετο. Όμως τα ακυρωτικά συχνοτήτων δεν θα στήχιζαν παραπάνω από 30-40 χιλιάδες ευρώ, 50 χιλιάδες ευρώ για όλες τις φυλακές. Διότι αμέσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν κινητά, αφού δεν θα είχαν σήμα γιατί να τα έχουν. Όμως κάποια συμφέροντα, δεν ξέρω πια, δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω, δεν το αφήνουν αυτό το πράγμα να τρέξει. Κάποτε που ήμουνα σε μια εκπομπή και το έθεσα, μου είπε κάποιος συνδικαλιστής, μου λέει, και πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας? Όπως την κάνατε παλιά, το απάντησα με τους ασυρμάτους.
7: Ναι, απλά το θέμα το σοβαρό είναι το ότι ένα παιδί μπαίνει στη φυλακή, δηλαδή σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, για να γίνει καλύτερος, για να μετανιώσει και για να βγει καλύτερος στην κοινωνία. Και αυτό που είπαμε και πριν, τελικά βγαίνει, να το πω απλά και λαϊκά, χρήστης, βγαίνει τοξικομανής, βγαίνει και με 10 εγκληματίες φίλους που μαζί όταν βγουν θα ξανακάνουν τα ίδια.
8: Βγαίνει με, σας είπα, με πτυχίο.
7: Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, κύριε Τσουκαλή, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση...
8: Σας είπα, ξέρετε...
7: Για την εγκληματικότητα το λέω, έτσι.
8: Ναι, ναι. Είναι θέματα, επαναλαμβάνω, που πρέπει να σκύψουμε πολιτεία, κοινωνία και ειδικοί να βρούμε τις λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν βγαίνουν, δεν βρίσκονται σε μια συνέντευξη από έναν ερευνητή.
7: Βέβαια.
8: Βρίσκονται όταν γίνουν επιτροπές για να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες στο κάδρο και να δούμε ποιες είναι αυτές οι οποίες θα λύσουν το χ, το ψ, τον ωμέγα άγνωστο. Είναι μια εξίσωση με πολλούς άγνωστους και πρέπει να τους βρούμε όλους.
7: Κατανοητό,
8: είναι
7: πολύ και συμφωνώ.
8: Συζήτηση
7: κάνουμε, έτσι, δεν ζητάω από εσάς τώρα τις λύσεις, απλά κάνουμε μια συζήτηση.
8: Ναι.
7: Μήπως έχετε και εσείς κάποια, έτσι, έχετε σκεφτεί και εσείς κάποια λύση, γιατί και εγώ ψάχνω να βρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω μιλήσει και με ειδικό φρουρό, ο οποίος μου λέει, περνάνε απ' έξω με κάτι σφεντώνες, λέει, και πετάνε τα πράγματα.
8: Και αυτό, ναι, και με
7: κανένας δεν τους ελέγχει, ναι, και με ντρόν και με περιστέρια, λοιπόν, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.
8: Ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που γεννήθηκε η λέξη πρόβλημα, γεννήθηκε αυτόματα και η λέξη λύση. Έτσι είπε ο Πίτη Γκρίλη και αυτό το πιστεύω απόλυτα. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει διάθεση και να καθίσουμε όλοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
7: Έχω άλλα δύο θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, γιατί δεν θέλω να σα καθυστερώ. Ένα θέμα είναι τα οικονομικά εγκλήματα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια και αυτή η κοινωνία λειτουργεί. Εγώ, σαν ένα νέο άνθρωπο, το διακρίνω, είτε με μπροστινού, είτε με λερωμένα αφημί. Και αυτό δεν είναι και σωστό έτσι για του υπόλοιπου που πληρώνουν νόμιμα του φόρου του και τρέχουν. Πέρα από αυτά τα παραθυράκια όμω που έχουν επιτρέψει από την κυβέρνηση να υπάρχουν, γιατί άμα θα θέλαν θα μπορούσαν να τα έχουν μηδενίσει αυτά όλα, βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετά σκάνδαλα και αρκετά οικονομικά εγκλήματα μέσα σε δήμους, περιφέρειες, ακόμα και μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο και κάποια κονδύλια που χρησιμοποιούν κάποιοι. Αλλά δεν βλέπω κάποιον από όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία να πηγαίνει στη φυλακή. Και θεωρώ ότι και αυτό ανήκει στο θέμα εγκληματικότητα, γιατί και αυτά εγκλήματα είναι.
8: Όχι, ανήκει, είναι σίγουρα εγκλήματα κι αυτά.
7: Αλλά δεν τιμωρείται κάποιο για αυτά τα εγκλήματα.
8: Εδώ θα σας παραπέμψω σε κάτι που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια, 35 στην απογευματινή και πρόσφατα πριν από 4-5 χρόνια, αν γκουγκλάρατε στη ζούγκλα, το έχω ξαναγράψει. Ο Έλληνας ψηφίζει ότι γυαλίζει, όχι ότι αξίζει συνήθως. Και έγραψα ότι ο Έλληνας χρειάζεται, ρητορικό είναι αυτό που λέω, νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Διότι ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος θα μας γυαλίσει στο μάτι και όχι, δεν ψαχνόμαστε να δούμε πόσο έντιμος είναι, τι γνώσεις έχει και τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ λοιπόν σας παραπέμπω σε αυτό που έχω πει και είναι στα site, ο Έλληνας θέλει νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Και βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι πολιτικοί, βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν θέσεις και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ψήφου. Λίγο πολύ... Φθινόπωρο, άνοιξη, έρχονται οι εκλογές. Ας προβληματιστούμε λίγο τι ψηφίζουμε.
7: Τα σωστά κριτήρια δηλαδή, αυτό εννοείται.
8: Βεβαίως. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι προβεβλημένος από την τηλεόραση, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι αθλητής, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, απατεώνας, και επειδή είναι προβεβλημένος, τον ψηφίζουμε. Και δεν ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος είναι έντιμος. Γιατί δεν ψάχνουμε.
7: Δεν αρκεί όμως μόνο το βιογραφικό, εδώ θα διαφωνήσω κύριε Τσουκάλη, γιατί έχουμε δει και καθηγητάδες και αξιωματικούς που βγήκανε χειρότεροι από τους άλλους.
8: Συμπλήρωσα, δεν είπα μόνο βιογραφικό,
7: σωστό.
8: Συμπλήρωσα και είπα και αυτός που είναι έντιμος.
7: Έντιμος, σωστό. Έντιμος και ακέραιος, έτσι, ο οποίος δεν δέχεται να εξαγοραστεί, γιατί και με τη μίζα γίνεται ο κακός χαμός. Τα βλέπουμε και αυτά.
8: Ο έντιμος ποτέ δεν εξαγοράζεται.
7: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή. Βασικά το λέω εγώ αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή, κύριε Τσουκαλή, να το προσθέσω, από την οποία θα έπρεπε να περνάει ο υπόλοιπος.

0: καταστολής. Από την αστυνομία δηλαδή. Και αναρωτιούνται και λένε, καλά είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάποιος να σηκώνει τον γκλόπ του και να το κατεβάζει σε ένα συνταξιούχο στο κεφάλι, κύριε Τσούκαλη.
1: Αυτά είναι καταδικαστέα. Δεν το συζητάμε.
0: Αλλά συμβαίνουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αλλά, επειδή μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, σε έναν άνθρωπο που κάποτε κάποιος συνάδελφός σας στην τηλεόραση γύρισε και μου είπε «Γιώργο, εσύ αγαπάς την αστυνομία» και όταν του έδειξα το βιβλίο μου «Λαθρέμπορη ιστορίας», του λέω «Εδώ έχω συλλάβει το γιο ανώτοτο αξιωματικού. Εδώ συνελήφθη για αρχαιοκαπηλεία στρατηγός και εκεί δάγκωσε τη γλώσσα του». Λοιπόν, θα πρέπει και οι διαδηλώσεις να γίνονται μόνον ειρηνικά. Όταν λοιπόν μπαίνουν μέσα στο τσούρμο και κάποιοι οι οποίοι έχουν τους λόγους τους και αποσκοπούν κάπου αλλού.
0: Μήπως είναι βαλτί.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Ναι,
1: επομένως και... δεν έχει μία όψη το νόμισμα. Το νόμισμα έχει τρεις όψεις. Και αν με ρωτήσετε γιατί λέω τρεις όψεις, γιατί αν το ρίξεις πάνω στο χιόνι ή στη λάσπη μπορεί να σταθεί όρθιο. Είναι μια όψη και αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι θέματα που παίρνουν πολύ συζήτηση.
0: Σωστό αυτό. Παίρνουν πολύ συζήτηση. Αλλά τώρα, μιας και αναφέρατε ότι έχουν συλληφθεί αξιωματικοί, βλέπω εδώ πέρα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, έτσι. Απλά βλέπω το ότι υπάρχει μια ανοιχτή υπόθεση πολύ σοβαρή και τη συζητούσα την πρώτη ώρα, την ανέλεια βασικά την πρώτη ώρα, με έναν υπουργό και με το παιδί του, ο οποίος είχαμε μια σύλληψη για κάποια ναρκωτικά και έχει βγει ένας αξιωματικός της αστυνομίας και έχει πει, ήρθε ο υπουργός στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να διαγραφεί αναφορά. Δηλαδή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνομία και διακρίσεις.
1: Θα πρέπει ό,τι διαπιστώνουμε τέτοιο παράτυπο να έχουμε το θάρρος να το καταγγέλουμε. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι αυτονόητα. Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτονόητα. Δεν το συζητάω.
0: Αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία.
0: Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
2: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη και εγώ μας διατρελούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Τις τρεις πυροσβέσεις που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
2: Κύριε Σερέτη, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι ο ένας πυροσβέστης ήταν πολύ φίλος μου. Δυστυχώς, ο Χρυσογοήδης, ο υπουργός που μας έχει τρελάνει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική του είχε αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε τι είναι το τραγικό? Εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη. Θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια δεν ήταν τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτή είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα? Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
2: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαθέτει με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύχη και σε σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλους τους Ισραηλινούς? Πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές φορές.
2: Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Τώρα κάγεται σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή μπορεί να είναι και να μην είναι και από τύχη, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας φαίνεται παράξενο?
2: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, ξενοδοχεία γίνονται ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί περιοχή και η ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάει και τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
2: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη, κύριε Στενέτη, ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο Ρέθινο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και εκεί που είχε μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα, ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά.
2: Μπορεί.
0: Εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μια απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
2: Ξέρετε, πολλά είναι η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μια πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου, διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
2: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
2: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη. Με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη, άκουσα. Πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ. Έπαθα σοκ. Τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει. Και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό? Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαμε νεκρούς. Ενώ πήραμε λέει, το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω πρώτος πολίτης της χώρας? Κατεβάστε τα παντελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος της Δημοκρατίας? Τον ακούσατε και εσείς, τι είπε, τον ακούσατε?
0: Ναι, τον άκουσα.
2: Είναι μήνυμα αυτό του πρόεδρου της Δημοκρατίας στον ένα λαό.
0: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδου που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
2: Βέβαια, αφού κινούνται με την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση με την τάξη. Και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης, με το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά, πού τον κόσμο η δεξιά, υπουργός οικογένειας. Ακούστε ποιος τι θέλει να δώσει αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε, κύριε Στερέτη, μας τρολάρουνε, πραγματικά να δουλεύουνε.
0: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
2: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο υπουργός ψυχολογισμού και μοντέρνας τάσης, πώς θα το λέγανε το υπουργείο. Του υπουργός οικογένειας.
0: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει λέει η Σοφία η Ζαχαράκη με ελικόπτερο. Θα προσγειωθεί λέει εκεί σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
2: Με τα ελικόπτερα σας κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
2: Γιατί παίρνουν το κολλάκι να θέλετε.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
2: Από πού και ως πού, κύριε Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας τα λουνούτα. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείς δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός σημάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο? Είναι κληρονομιά μας. Είναι δικά μας.
0: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
2: Το κακό θα ήταν βέβαια που και στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν χτίζονταν νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα, Τέσλα, Ρέιντζ Ρόβερ και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Σωστό
2: και αυτό. Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες, να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μητσίνα, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δυνηστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, τουρίστας, να πληρώνει μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε κύριε τώρα.
0: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σχεμένα δεν λειτουργεί γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό και από ό,τι φαίνεται είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι
2: πολύ,
0: ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος, δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης, μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην
2: ουσία. Αυτό ακριβώς είναι, δεν ξεπουλάει, κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και οι μέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
0: Μήπως το μεταβιβάζει σε φίλους του γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του.
2: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις τι, offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσαν ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Έτσι. Και δεν ανοίγει μύτη.
0: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
2: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν, τα θυμίτσι δεν έχουν.
0: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
2: Δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο. Και εσείς μια εταιρεία μικρή αν το μητσί έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
0: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
2: Να δικαστεί θάνατον για ποιο παππούς της.
0: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
2: Ναι, ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνεις τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα κανένας. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνεις τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
0: Ναι. Άμα σας λέγανε Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να τη γλίτωνε.
2: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε διάφορα.
0: Αβραμόπουλου.
2: Αβραμόπουλου. Πάντως. Και σας άκουγα και πριν με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας για τους Μαρόκους, τους Ισπανίδες Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήταν. Δεν είναι μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
0: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι, ναι, επίθεση.
2: Είναι 50.000 εισβολής.
0: Υβριδικός πόλεμος.
2: Υβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες μέχρι 30 χρονών. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Οι νέες από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Θα έρθουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Σπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε. Θα δείτε.
0: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
2: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτει την Σερετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στην Θρασίνο, στην πόλη εκεί πέρα με το σύνολο με το Μαρόκο από λάθος σε μέλη που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν δεν γίνηκαν επίτηδες, ότι είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω.
2: Βεβαίως κύριε Σερέτη. Παντού υπάρχουν λόμπι κύριε Σερέτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε, να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσωσεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις ισχυρότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στα λέξη, προδοκητές της CIA, της Mossad και τελέχη ενεργά για να ψήσει τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η Εμασίξη Αγγλική βεβαίως, δεύτερο ακολούσαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
0: Ποιος θα την ψηφίσει, ποιος θα την
2: ψηφίσει. Πού θα καταλήξω. Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην είναι ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους σε επικοινωνίες για τη γνώση που είναι την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν άκουσα, κύριε Μετράκη, δεν άκουσα. Πού το διαβάσατε, στο πρώτο ψέμα.
2: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
0: Στο πρώτο ψέμα.
2: Το παρουσιάσαμε με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να μην μιλήσει ψήφο γιατί άλλοι θα υπερδυνάμει των μυστικών υπηρεσιών,
0: ναι.
2: Αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
0: Εντάξει, λογικό ή η ΕΕΠ να μην την παίρνει κανένας ότι είναι η ΕΕΠ να μην την παίρνει κανένας σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει και το
2: 100. Παίρνει το 100 τηλέφωνο.
0: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
2: Και θα σα πέρα το τηλέφωνο κάποιο και ήσασταν πριν λέμε στην αστυνομία στο τρεβολικό κέντρο. Σα έλεγε έχοντα βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορε ΕΕΠ, πετροβολήσατε την Τουρκία, ελάτε με σώστε. Θα του είχατε άντερε πει να κάνω την πλάκα.
0: Άστα, ζουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριο Πετράκη όμω. Εδώ πέρα, μια και που μιλάμε για πράκτορε του Βου και για όλου αυτού εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικέ υπηρεσίε και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
2: Ήδη κύριε Σερέτα, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Δεν μπορεί, ούτε ένας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει. Εγκληματία δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
0: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
2: Ναι, όλοι. Δεν είδα δεις Έλληνα εκεί πέρα.
0: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
2: Όλοι εκεί πέρα. Ναι, όλοι εκεί το κομμάτι.
0: Όχι το κομμάτι όλο. Ναι, έχει εκεί.
2: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η κατολογική πάνω απ' όλα η τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλοι βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
2: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
0: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
2: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο καημός του είναι να παραδώσει κριτική τα όπλα τους.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοΐδη.
0: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοΐδης από ό,τι φαίνεται.
2: Συμφωνώ. Αυτές τις εντολές.
0: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς. Και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένα όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουν. Πρέπει να παραδοθούν, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
2: Ακριβώς, μας το περνάνε και από τα στούλα, σαν να τους είπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως κοιμάστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία κάντε πως κοιμάστε, μην αντισταθείτε, μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πιλότες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε, γιατί έχει χαθεί κάθε πέτρο πλέον.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου επίπεδου 4 έχει τεθεί η μισή χώρα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που ακίνζουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Εξέλιξη που προκάλεσε την έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Υπό την απειλή ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει στο προληπτικό σφράγισμα των κεντρικών λόφων αλλά και αλσών της πρωτεύουσας όπως το Λυκαβητό, Φιλοπάπου αλλά και Λόφο Στρέφη. Με αυξημένες αστυνομικές περιπολίες, η πολιτική ηγεσία διαστόματος Υπουργού Τουρνάπ έχει περιοριστεί εκ νέου σε υποσχέσεις για μελλοντικές παραλαβές πυροσβεστικών μέσων. Στα 125 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύει κατάληξη πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Συνολικά πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε αναγκαστική στάση πληρωμών, όσο η ρύθμιση των 72 δόσεων εξελίσσεται σε πλήρες οικονομικό ναυάγιο λόγω των τεράστιων επιτοκίων των ασφικτικών προϋποθέσεων και της ασταμάτητης ακρίβειας. Κορυφώνεται η θερινή έξοδος των Αθηναίων. Περισσότεροι από 113.000 επιβάτες έχουν αναχωρήσει μέσα σε μόλις ένα διήμερο, συνολικά από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Φοβερές αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας, καθώς πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα αποκαλύπτεται ένας νέος οικονομικός βρόχος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νέο πλαίσιο μετακυλεί τον επενδυτικό κίνδυνο στις πλάτες των εργαζομένων. Χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συγκράτηση των μισθών και απειλεί να αφαιρέσει ζωτικούς πόρους από τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που δέχτηκε η ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στα επίγοντα του νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού από ασθενή. Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, οι παρόντες φύλακες παρέμειναν αδρανείς, επικαλούμενοι πρωτόκολλο που απογορεύει τη σωματική επαφή με τους ασθενείς. Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η κτηνοτροφική κοινωνία της Λέσβου μετά τον θάνατο ενός τοπικού κτηνοτρόφου, ο οποίος είδε το βιός του να αφανίζεται από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω του αφόδους πυρετού. Η ανίποτη τραγωδία φέρνει στην επιφάνεια τις ευθύνες της κρατικής αναλγησίας. Ο παλαισβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα καταγγέλει πως η πολιτεία αφήνει τους ανθρώπους του μόθου αβοήθητους απέναντι στην καταστροφή και απαιτεί την άμεση απόδοση ευθυνών χωρίς καμία συγκάλυψη. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αυτή τη φορά ισχυρίστηκε πως η σταθερότητα στην Κύπρο οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού και εμένει στη λύση των δύο κρατών. Επίσης, στη συγκρότηση μιας νέας τριμερούς αμυντικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν προχώρησε η Τουρκία. Ο Χακάν Φιντάν παρομοιάζει την συμφωνία που υπογράφηκε στη Μέκα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβαίας άμυνας και ανακοινώνει τη δημιουργία κοινού διοικητικού μηχανισμού. Στην θέσπιση ψηφιακού συστήματος και ανοιχτού Μητρώου καταφεύγει εκ των υστέρων του Υπουργείου Υποδομών, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις πρωτοφανείς ελλείψεις πινακίδων κυκλοφορίας που προκάλεσε η κυβερνητική αδυναμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών. Με 7 αμήλικτα ερωτήματα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές κατά της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, κατηγορώντας την για επιλεκτικές παρεμβάσεις και ανοχή σε διαδοχικά περιστατικά συγκάλυψης όσο αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε νέο πλήγμα κατά της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Aramco στην Τζιζάν, προχώρησαν οι αντάρτες Χούθη με τη χρήση drone, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη ξαναθέτει αυστηρούς όρους στις ΗΠΑ για την επανελειτουργία του περάσματος του Ορμούς. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Το μέγιστο της θερμοκρασίας θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5, τοπικά έως 8 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στην γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
5: Χάσε τόσα γιγάντια. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Οι Ελληνίδες Έλληνες πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλανά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με πενιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Σερέτη? Την καλησπέρα μου και σε όλους τους ακροατές του Mach FM. Ημέρα μνήμης σήμερα της εισβολής και προδοσίας της Κύπρου μας, και αυτό θα ήταν καλό να παραδειγματίζει τους εγχώριους κυβερνώντες για το τι σημαίνει πολιτική διαπλοκή και πόσο φίλος μπορεί να πιάνεται ο Τούρκος που όταν βρει κερκόπορτα ανοιχτή την εκμεταλλεύεται στο έπακρο. Και φυσικά φίλος δεν πιάνεται ποτέ, όσο και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος να σκύβει, να κάνει οσφιοκαμψίες, να τίνει χέρι φιλίας κτλ. Ο Τούρκος διαχρονικά, και όπως έδειξε και το 1974, φίλος δεν πιάνεται, και όχι μόνο, έχει κάνει έκτροπα τα οποία δεν λογοδότησε στο διάβα της ιστορίας για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος των αδερφών Κυπρίων μας.
0: Κύριε Χατζηδάκη, θέλω λίγο να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα, να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί εγώ έκανα μια ανάλυση έτσι με όσα έχω διαβάσει. Θέλω λίγο να ακούσω και τη δική σας άποψη για το ποιος ευθύνεται και για το εάν ήταν προετοιμασμένοι, γιατί θέλω μετά να το συγκρίνω με ένα γεγονός σημερινό.
1: Ναι. Να το πάρουμε λίγο πιο πίσω. Κατά τη γνώμη μου, η εισβολή και η διχοτόμηση νομίζω ότι είχε σχεδιαστεί πολύ πριν, και γι' αυτό το λόγο είχαν βάλει οι Αμερικάνοι και ο Κίσιγκερ, γιατί όλη η μηχανή της εξωτερικής πολιτικής τότε, αν θυμάστε, ήταν ο Κίσιγκερ, αυτός κινούσε τα νήματα και είχε δώσει το πράσινο φως ανατροπής του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, που ήταν και φύλλα προσκυμένος και στους Αμερικάνους και στον ίδιο. Γι' αυτό και το βράδυ της απόβασης από τη Μυρσίνα, όταν ξεκίνησαν τα τουρκικά αποβατικά, ήταν ψύχρεμος και έλεγε ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 15 Ιουλίου η Κύπρος δέχεται το σφοδρό, θα έλεγα, πραξικόπημα με Σαμψόν, υπομανδία τύπου καθοδηγούμενο από την Ελλάδα και τον Ιωαννίδη, το οποίο όμως είχε πάρα πολύ μικρή διάρκεια, και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος του, να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση τότε και να βρεθεί ένας μακάριος, που ο μακάριος για μένα είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην όλη εξέλιξη της διχοτόμησης της Κύπρου, γιατί στις 19 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα στη Νέα Υόρκη εκφωνεί ο Μακάριος τον λόγο στα Ηνωμένα Έθνη. 4 η ώρα το απόγευμα, είναι 11 η ώρα στην Κύπρο στις 19. Αυτό λέει πολλά, γιατί και οι Τούρκοι ξεκίνησαν από τη Μερσίνα στις 11.30. Δηλαδή περίμεναν να εκφωνήσει και να νομιμοποιήσει την παρέμβαση και εισβολή των Τούρκων, και στην ομιλία του μην ξεχνάμε ότι ο Μακάριος σε αυτή την καταγεγραμμένη ομιλία, που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, είπε 8 φορές τη λέξη εισβολή για τους Έλληνες και μία φορά είπε τη λέξη εισβολής, και ότι στα κυβερνητικά κτίρια στην Κύπρο κυμάτιζε, λέει, η ελληνική σημαία, κάτι που ήταν πάρα πολύ ήταν πολύ επικίνδυνο για τη σταθερότητα της κυπριακής δημοκρατίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως γνωρίζουμε όλοι, η πρόφαση, θα λέγαμε, ήταν να επικαλεστεί το θέμα ότι το πραξικόπημα αποσταθεροποιούσε την δημοκρατία της Κύπρου και έπρεπε να επέμβουν οι εγκύτριες δυνάμεις, πως γνωστόν ήταν η Αγγλία, η Ελλάδα και η Τουρκία. Έλα όμως που η Αγγλία διαστόματος Κάλαχαν είχε πει, και αυτό εξακριβώνεται μετά κατέπειτα με την σύσκεψη στη Γενέβη που έγινε, είχε πει ότι εγώ στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο και σαν εγκύτρια δύναμη δεν μπορώ να παρέχω αν δεν πάρω την έγκριση των ΗΠΑ. Αυτό, και να θυμούνται τότε ο κόσμος, μπορεί να θυμηθεί ότι τότε στη ΣΥΠΑ η πολιτική σκηνή ήταν υποδιάλυση λόγω του σκανδάλου του Watergate, το αντίστοιχο που έχουμε και εμείς εδώ, το Predator της εποχής,
0: ναι.
1: Που οδήγησε και σε παρέτηση των Νίξον, έτσι. Άρα έκανε τα στραβά μάτια, θα λέγαμε, ο Κάλαχαν και η Αγγλία, και ξεκίνησε η εισβολή το βράδυ της 19 προς 20 Ιουλίου. Εκεί είχαμε κάποια σειρά αποβατικών ενεργειών, τεθωρακισμένα σε μικρή κλίμακα βγήκαν και φυσικά είχαν στεναρή αντίσταση, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι υπηρετούσαν εκεί στην ΕΛΔΙΚ ήταν άνθρωποι με υψηλό φρόνημα, και πραγματικά ο ηρωισμός του, όπως ο Κατούντας που είπε, να μου πείτε, δεν ρώτησα πόσοι είναι αλλά πού είναι. Αυτό λοιπόν δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής, αλλά δυστυχώς όταν η τράπουλα είναι σημαδεμένη, ό,τι και να κάνεις. Αυτό λοιπόν εκείνο το βράδυ και μετά μέχρι και τις 23 του μηνός, οι Τούρκοι, παρόλο τις λυσαλές τους προσπάθειες, κατήχαν μόνο το 3% από την Κερίνια και κάποιους θύλακες. Αλλά θέλω να κάνω στους ακροατές μας και σε όλους όσους ακούνε μια ερώτηση που πραγματικά και ιστορικά έχει μείνει αναπάντητη, αλλά και εμένα με βασανίζει σε προσωπικό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια που ακούμε αυτή την τραγωδία. Στις 23 λοιπόν Ιουλίου ο Σαψόν παρετείται και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κρυρίδης. Δηλαδή η συνταγματική νομιμότητα αποκαθίσταται στην Κύπρο. Και είπαμε ότι μέχρι τότε κατέχουν οι Τούρκοι μόνο το 3%. Ο Μακάριος μετά την ομιλία του που προσκάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, πείτε μου ποια είναι η δικαιολογία του να μην επιστρέψει στις 23 του μήνα, αφού αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα, στην έδρα του σαν πολιτικός και θρησκευτικός αρχηγός και ηγέτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά όταν τυχόν ο Μακάριος επέστρεφε στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε το αφήγημα να πολεμούν οι Τούρκοι για ποιον. Για αυτόν που τους κάλεσε εναντίον του. Και μην ξεχνάμε ότι πραγματικά αυτή είναι η θλιβερή στιγμή που στις 23 προς 24 του μηνός αναλαμβάνει ο Καραμαλής, ο Δωτός Καραμαλής, γιατί Δωτός ήτανε, και μην ξεχνάμε ότι τον όρκισε ο Γκυζίκης, έτσι, που ήταν της Χούντας του Ιωαννίδη. Ορισμένα πράγματα λοιπόν δεν μπορεί να λέγονται και μετά να βαφτίζονται εθνάρχες και σωτήρες και τα λοιπά. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Καραμαλής και πήρε έγκριση, γιατί εδώ υπάρχουν και στο Foreign Office στα αρχεία, υπάρχει ότι είπε ο Καραμαλής, ζήτησε την άδεια από την Αγγλία για βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ο Κάλαχαν του το απαγόρευσε ρητά. Και έτσι για τον Καραμαλή, που καταλαβαίνετε ότι από τότε το κράτος το ελληνικό και οι κυβερνήσεις όλες ήταν υποτελείς ξένα συμφέροντα, ξεστομήθηκε αυτό που θα σημαδεύει χρόνια τη διακυβέρνηση του Καραμαλή και όσους τον λένε εθνάρχη, ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και ο Κάλαχαν, να πούμε, ότι δικαιολόγησε την απαγόρευση στον Καραμαλή λέγοντας ότι μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο. Καταλαβαίνετε τώρα τι διαπλοκή υπάρχει. Όταν μίλησε με τον ίδιο τον Μακάριο, ήταν δηλαδή, ο Μακάριος ήταν υπό τη σκέπη και προστασία των Άγγλων. Και του είπε ο Μακάριος ότι τι θα γίνει, λέει, αν πάει ο στρατός εκεί, τώρα στην Κύπρο, να μην πάει. Να μην πάει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το κουβάρι της διαπλοκής και της προδοσίας είχε πολύ βαθιές ρίζες. Γιατί πολύ απλά διαπιστώθηκε μετά στις 8 Αυγούστου που είχε γίνει από τις 25 Ιουλίου η σύσκεψη στη Γενέβη, την οποία την συμμετείχαν ο Κάλαχαν από πλευράς Αγγλίας, που είπαμε ένας Κάλαχαν ο οποίος ήταν διακοσμητικός αλλά επί της ουσίας έλεγχε όλες τις καταστάσεις, αλλά επί του πεδίου στρατιωτική επέμβαση δεν δικαιολογούσε και δεν διάθεσε ουτένα στρατιώτη. Ήταν από ελληνικής πλευράς ο Γιώργος Μαύρος, που εκπροσωπούσε και την Εθνικής Ενότητας, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο Εθνικής Ενότητας ήταν αυτή η πρόχειρη κυβέρνηση Καραμαλή, και από πλευράς Τουρκίας ο Γιουνές. Εκεί λοιπόν τα πράγματα ήταν για να βρουν λύση στο Κυπριακό, και αντί να πούν τώρα αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, να αποχωρήσουν οι εγγυήτριες δυνάμεις. Δηλαδή μόνο στο πεδίο το πολεμικό ήταν η Τουρκία. Αλλά ανταυτού ο Μαύρος υπογράφει, ο εκπρόσωπος του Καραμαλή δηλαδή, έτσι, την απόφαση, το ότι ό,τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή καταλάβει οι Τούρκοι θα το διατηρήσουν και θα το κρατήσουν. Και οι ελληνικές δυνάμεις θα παραδώσουν τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που έχουν καταλάβει και εξουδετερώσει, και θα βάλουν και από κοινού μια νεκρή γραμμή ανάμεσα στους αντιμαχόμενες πλευρές. Δηλαδή ήδη από τον Αύγουστο είχε η αρχή γίνει της διχοτόμησης του νησιού. Αν αυτό δεν λέγεται προδοσία, τότε ας το βαφτίσουν όπως θέλουν όσοι δεν μπορούν να αναλύσουν τα ιστορικά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως ότι παρόλο που ο Μακάριος είναι άφαντος και δεν γυρνάει, όπως είπαμε, και εκεί θα είχαν τελειώσει τα πάντα, στις 14 του μηνός η σύσκεψη, μια 14 Αυγούστου τώρα έχουμε φτάσει, η σύσκεψη αυτή η οποία είχε σαν πρόσχημα επί της ουσίας ήταν να κερδίσει χρόνο η Τουρκία, και γι' αυτό κατέληξε και σε φιάσκο μετά από στις 14 Αυγούστου, με αποχώρηση, με κάθετη αποχώρηση της τουρκικής αντιπροσωπείας. Είπανε δεν συζητάμε, φεύγουμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Κάλαχαν και η Αγγλία αμέτωχοι. Ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζόζεφ Σίσκο, πιστεύω ότι απέτυχε εσκεμμένα να αποτρέψει την Τουρκία στην εισβολή, γιατί όπως είπαμε ο Κίσιγκερ γνώριζε την ανατροπή του Μακαρίου από τον Ιωαννίδη και προτίμησε την αδράνεια και είπε ότι δεν θα εμπόδιζε ένα πραξικόπημα, λέει, το οποίο θα έθετε την Κύπρο υπό τον έλεγχο δύο νατοϊκών συμμάχων, την Ελλάδα και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ρόλο έπαιξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εις βάρος των Ελλήνων Κυπρίων που πέρασαν αυτό το, όχι το δράμα, όχι το ξεζωμό, όχι τα βασανιστήρια, και όλα αυτά έχουν μείνει στο διάβα της ιστορίας χωρίς να ανοίξει ο φάκελος Κύπρου, για να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί που ο κόσμος λέει σαν ηγέτες και εθνάρχες και τους ζητοκραυγάζει, και ποιοι είναι οι προδότες. Και μην ξεχνάμε πόσες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν γίνει για την ενοποίηση της αδερφής Κύπρου με την Ελλάδα. Στη Ζυρίχη, μετά τη Ζυρίχη το 1960, που κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία, μην ξεχνάτε το δημοψήφισμα, το ενωτικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 1950, τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 55-59 και το 74 και το πραξικόπημα. Λίγος πολύ αυτό το μανδύα είχε, αλλά επί της ουσίας ήταν μια κερκόπορτα για τη διχοτόμηση του νησιού. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Κύπρος μέχρι τώρα και η ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να εντείνει τις προσπάθειές της με την Ελλάδα, έστω όχι για μια ενοποίηση, γιατί αυτή προσκρούει σε μεγάλα συμφέροντα όπως και την εποχή που έγινε η εισβολή, αλλά να υλοποιήσει κάτι αυτονόητο, μιας και οι δύο χώρες πλέον είναι στην ευρύτερη κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τολμήσουν και να χαράξουν μία ΑΟΣ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται ΑΟΣ Κύπρου Ελλάδος θα είχε εξαφανίσει οποιαδήποτε αξίωση της Τουρκίας για τα αφηγήματα της γαλάζιας πατρίδας, διεκδικήσεις στο Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο κτλ. Άρα λείπει η τόλμη, όπως έλειπε η τόλμη και τότε και τώρα, να παρθούν γενναίες αποφάσεις, γιατί δυστυχώς οι κυβερνήσεις είναι προσκολιόμενες και θα πω δουλικά προσκύμενες σε εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Δεν νοείται ελληνικό έθνος χωρίς την Κύπρο. Το ελληνικό έθνος περιλαμβάνει και την Κύπρο. Άρα αυτή η διχοτόμηση εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και κάποια συμφέροντα που είπαμε. Άρα ας παραδειγματιστούμε από την εποχή αυτή που έγιναν όλα αυτά τα φρικαλέα, θα έλεγα, γιατί πολλοί ιστορικοί αναφέρουν λάθη, παραλήψεις. Δεν υπάρχει τίποτα λάθος, καμιά παράληψη. Όλα ήταν προσχεδιασμένα και εκτελέστηκαν με πάσα λεπτομέρεια. Ωραία. Και ακρίβεια.
0: Μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα. Αλλά για αυτή τη σύσκεψη που ήταν μέσα, να πούμε, και ο Μπονάνος και ο Γαλατσάνος και ο Αραπάκης και όλοι αυτοί με τους Αμερικανούς, που είχε έρθει τότε ο Σίσκο και ο Μάρντνερ.
1: Ναι.
0: Είδαμε το ότι στην ουσία οι Αμερικανοί ήρθαν και είπαν ότι, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και επειδή εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις και βλέπω ότι τα ιστορικά γεγονότα αποδεικνύουν κάποια πράγματα, ποιος μου λέει εμένα να το πάω λίγο ένα λεπτάκι εκεί και μετά θα επιστρέψουμε σε όλο το ζήτημα της Κύπρου.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα κάνει μια ανάλογη εισβολή η Τουρκία πάνω στη Θράκη και θα έρθουν πάλι οι Αμερικανοί να μας πούνε, κύριε Χατζηδάκη, ξέρετε κάτι, δεν θα γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα παραδώσετε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Ποιος μου λέει εμένα ότι θα υπάρξει και μια αντίστοιχη προδοσία τώρα στα κοντά με τη Θράκη. Γιατί και, εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν, συγγνώμη, και εκεί τώρα βγαίνει ο Ερντογάν και λέει ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, όπως έλεγε για την Κύπρο.
1: Να σας απαντήσω. Τώρα πρόσφατα, και εσείς σίγουρα είσαστε ενήμερος, ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία στο διεθνές.
0: Βέβαια.
1: Μπορείτε να μου το δικαιολογήσετε αυτό.
0: Βέβαια. Να σας το δικαιολογήσω για ποιο λόγο δεν υπάρχει.
1: Εγώ ξέρω και ο κόσμος ξέρει και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
0: Για πείτε μου για ποιο λόγο.
1: Είναι να μην προκαλούμε την μειονότητα. Η μειονότητα έχει ήδη προσχωρήσει στις τελήσεις των Τουρκών. Γιατί εγώ δεν είναι κάτι εσκεμμένο. Εγώ το βλέπω προβοκάτσια. Και είναι προβοκάτσια στημένη για να αρχίσει να εξομαλύνεται η ιδέα, όπως και τώρα στο ΝΑΤΟ, όπως είδατε, ο Μητσοτάκης πήγε, ήρθε άοσμος, άχρωμος, άγευστος. Δεν έκανε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το κρατάνε με όλα αυτά τα σκάνδαλα και του λένε εσύ μόνο ναι θα λες. Γιατί δεν νοείται, όπως είχαμε κάνει και μια πάλι μαζί μια συζήτηση για αυτά που θα έρθουν να ψηφιστούν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τώρα τον Ιούλιο, για τα δύο στρατηγεία σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία τα ελληνικά, οι ελληνικές δυνάμεις θα υπάγονται και θα παίρνουν εντολές από εκεί. Με αυτό το μανδύα θα θυμηθείτε και αυτό που το είπα και σε μια δικιά μου τοποθέτηση, ότι με αυτό το μανδύα θα ξεμπλοκάρει και τα F-35 να σταθμεύουν σε τουρκικό έδαφος. Με αυτό το μανδύα, με νατοϊκό μανδύα, σε εισαγωγικά υπό έλεγχο Αμερικανών, αλλά επί επιχειρησιακές δυνατότητες κατά από το τουρκικό στρατηγείο που είναι Άδανα, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή οι Τούρκοι κέρδισαν άλλα δύο στρατηγεία χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς να πούμε βέτο. Που μόνο το Κάσιους Μπέλι να αναφέρει ο Μητσοτάκης, αυτό είναι. Νομίζετε ότι ο Ερντογάν όταν είπε ότι δεν αφορά και δεν ξέρει κανένας το Κάσιους Μπέλι στο λαό μου, ξέρετε τι λέει? Θα σου το δώσω το Κάσιους Μπέλι. Αν αυτό τόσο πολύ είναι το αγκάθι μας, θα σου το δώσω. Αλλά εσύ με τον 25ο μεσημβρινό που έχω χαράξει την Άφτεξ, έχεις υποχωρήσει ήδη. Δεν χρειάζεται κανένα Κάσιους Μπέλι. Με τα δύο στρατηγεία θα είσαι υπό τις διαταγές μου. Και ξέρετε τι θα προχωρήσει? Η αποστρατικοποίηση των νησιών.
0: Αυτό που έγινε με πρόσχημα την Ουκρανία.
1: Όχι, όχι. Αυτό ήτανε ξεφορτώσει ότι πυρομαχικά είχανε για την Ουκρανία. Τώρα θα είναι άλλος ο μανδύας. Ότι να αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, γιατί και ο σύμμαχος σε καλής εμπιστοσύνης συμμαχία Τουρκίας-Ελλάδος και κάτω από το νατοϊκό μανδύα δεν πρόκειται να προκύψει κάτι στα νησιά μας. Καταλάβατε τώρα που το πάνε? Καταλάβατε γιατί τα νατοϊκά, οι νατοϊκές απαιτήσεις που εξυπηρετούνται από την Τουρκία εξυπηρετούν μόνο και μόνο τα δικά της συμφέροντα. Και επί της ουσίας όταν σε χρήζει περιφερειακό παίχτη και άξονα επιρροής ο Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αυτό λέει ότι εσύ κύριε που δεν μιλάς, που είσαι δεδομένος κύριε Μητσοτάκη με την πολιτική σου και έτσι όπως τα έχεις κάνει, θα υποταχθείς σε ό,τι αποφασίζει η Τουρκία μέσω του μανδύα των στρατηγείων του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε λοιπόν ότι αυτούς που μου είπατε τους στρατηγούς εκείνο το βράδυ που λέγανε, ίσως δεν γνωρίζαν, αυτός που σίγουρα ήξερε ήταν ο Ιωαννίδης και γι' αυτό ήταν και ήσυχος ότι δεν θα γίνει κάτι, γιατί ήξερε ότι το σχέδιο έρχεται σε υλοποίηση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως οι δυνάμεις της Ελλάδος έπρεπε επί καραμαλή να μην ζητηθεί καμία εντολή από τον Γκάλαχαν, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, και να στείλει δυνάμεις για τα μάτια του κόσμου, για αυτό που έπρεπε σαν εγγυήτρια δύναμη, για την εγγύηση της ελληνικότητας και του έθνους των Ελλήνων και γενικά της Κύπρου, που είναι ελληνικό κομμάτι. Δυστυχώς και η ευθύνη του Μακαρίου και η ευθύνη του Καραμαλή είναι μέγιστη. Οι άλλοι κάνανε τη δουλειά τους. Οι Τούρκοι βρήκανε την πρόσκληση του Μακαρίου και ήρθαν. Οι Έλληνες δεν έπρεπε με τίποτα, γιατί 24 του μηνός είχαμε Καραμαλή. Πάει πουντα, τελείωσε. Έχει, γιατί πολλοί λένε ναι, έπαιξε ρόλο η Χούντα στο να ανοίξει την Κερκόπορτα. Ωραία. Δεν μπορούσε να αποκατασταθεί κάποια ισορροπία και να μην χαθεί το 37% του νησιού.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό. Δηλαδή τι λέτε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, ο τότε αντιστράτηγος, ο Γαλατσάνος, ο στρατηγός, ο Μπονάνος, ο αντινάβαρχος, ο Αραπάκης, ο αντιπτέραρχος, ο Πανικολάου, όλοι αυτοί, ο ταξίαρχος, ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε πώς έπρεπε να αντιδράσουν.
1: Ναι, αλλά ξέραν... δεν ήταν όλοι φύλλα προσκύμενοι στον Ιωαννίδη, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Ναι, μα αυτό δηλαδή υπερισχύει η πολιτική επιρροή και δεν κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι είχαν τα όπλα, οι οποίοι, άμα θυμάμαι καλά, είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος το ότι έφτανε ένας λόγος για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την εισβολή.
1: Ο Ντερτιλής είχε ρίξει με μια χούφτα στρατιωτών, είχε ρίξει 3 τάγματα Τούρκων στη θάλασσα.
0: Εγώ μιλάω για τη μαρτυρία του εξωματικού Τάκη Τσαγκάρη, βέβαια, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν μιλάω για τον Ντερτιλή.
1: Αλλά θέλω
0: είπε
1: να
0: ότι μία μοίρα καταδρομών να πήγαινε στην Κυρίνια, οι Τούρκοι θα χάνανε.
1: Με το αφήγημα όμως μην ξεχνάτε ότι είχε αποσυρθεί όταν ο Παπαδόπουλος, έτσι ο Κίσιγκερ και γενικά η πολιτική των Αμερικάνων είχαν εισχωρήσει και του λέγανε ότι ενδέχεται ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, και ο Παπαδόπουλος τώρα για να διαφυλάξει την ετοιμότητα, την επιχειρησιακή του, διάταξε την αποχώρηση της ταξιαρχίας.

0: κάτι θα γίνει, το ένα το άλλο. Θέλω να σας πω όμως ότι όλο αυτό που αναφέρεται για την τότε εποχή δεν γίνεται και τώρα. Όταν εδώ οι συστοιχίες Patriot δορίζονται, παραχωρούνται επί της ουσίας Σαουδική Αραβία, οι επιτελείς που δίνουν ένα, πώς να σας το πω, ένα ρήγμα στην αεράμινα της χώρας αφαιρώντας μια συστοιχία, αυτό το κενό δεν θα έπρεπε να πούνε όλοι αυτοί που είναι στα ανώτατα κλιμάκια ότι κύριε διαφωνούμε. Τι θα πείτε κύριε Δένδια, τι θα πει κύριε Τάδε που είσαστε στο Υπουργείο Αμήνης, εδώ υπάρχει έλλειμμα ασφαλείας της χώρας. Αυτό επαναλαμβάνεται και τελικά όλοι οι στρατιωτικοί σε ανώτατα κλιμάκια νομίζω ότι είναι διακοσμητικοί, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Έτσι, γι' αυτό είναι και επιλέξιμοι. Γι' αυτό σας απαντάω στο ερώτημα ότι εκείνη τη νύχτα είχαν πάρει διαβεβαιώσεις, ακούσανε και έναν στρατιωτικό ή τον ηγέτη, τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό τους ότι μπορεί να έχει κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Κίσιγκερ της Ηνωμένες Πολιτείες να παίξει το ρόλο που είχε δώσει στο Σαμψόν. Και σου λέει εντάξει, αφού είμαστε καλά, κοιμηθείτε. Έτσι. Μετά όμως, γιατί ο Καραμαλής άφησε να γίνει η θηριωδία, γιατί σας είπα, μέχρι την αποχώρηση 14 Αυγούστου, η λίγος πολύ Τουρκία είχε το 30%, 4%. Μετά έγινε η σφαγή. Η σφαγή έγινε μετά. Και εδώ υπήρχε δοτή μεν, αλλά δημοκρατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας, όπως είχε ονομαστεί την εποχή εκεί. Νομίζω ότι μπορεί να σας απάντησα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα, στο θέμα το ότι οι συσχετισμοί μεταξύ τότε και τώρα όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση κρίσεων, μην πάμε μακριά, τα ίμια δεν είναι πολύ μακριά.
1: Βέβαια.
0: Τα ίμια τα γιορτάσαμε.
1: Είμαστε δηλαδή προετοιμασμένοι, κύριε Χατζηδάκη, σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι πιστεύετε?
0: Να σας πω, έχω πει σε όλες μου τις συνεντεύξεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα απολύτως όσο υπάρχει μια δουλική και υποτακτική εξωτερική πολιτική κατευνασμού και παραχώρησης. Ό,τι εθνικού υπάρχει, το παραχωρούμε. Πείτε μου εσείς, γιατί να πέσει μια σφαίρα? Ο Τούρκος είναι ευθυνόφοβος και είναι και φοβάται, πρέπει να πάρει εγγυήσεις για να προχωρήσει. Δεν έχει την τόλμη και μην ξεχνάτε η ιστορία. Δείτε, ό,τι εκστρατείες έχει κάνει η Τουρκία, πάντα το έδαφος ήταν στρωμένο, όπως και στην Κύπρο ήταν σχεδιασμένο ότι δεν θα βρει αντίσταση. Και γι' αυτό το λόγο τώρα η Τουρκία σου λέει δεν θέλει με τίποτα ένα πόλεμο με την Ελλάδα. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί στο υποσυνείδητο των Τούρκων έχει γραφτεί με μελάνι πολύ μαύρο η ελληνική επανάσταση. Και αυτά που είχαν περάσει και αυτά που είχαν, γευτεί στο πετσί τους. Άρα μην ακούτε, επειδή και τα κανάλια τα ελληνικά και όλη η πολιτική αυτή είναι στημένη σε ένα αφήγημα ότι υπερδύναμη Τουρκία, υπερδύναμη μόνο και μόνο για να είναι πιο εύπεπτο το ξεπούλημα της χώρας μου, εγώ σαν πρώην στρατιωτικός και σαν άνθρωπος που έζησα και τα γεγονότα των ημείων πολύ μέσα στο πετσί μου, είδα την προδοσία, μου είπαν να κάψω τη σημαία, τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θέλω να σας πω όμως ότι το ήθος, η ελληνική ψυχή δεν μπορεί να μην χτυπάει δυνατά όταν του πούνε ότι σου παίρνω έδαφος. Και δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί σε λίγο, όπως είπε και ο κύριος Ντάφος, θα πάμε σε εκλογές. Πώς ο Έλληνας, που δεν είναι λογοτομημένος και είναι πατριώτης, έτσι όπως θέλουν να λέγονται, γιατί το πατριώτης το έχουν πια κάνει λάστιχο, όλοι οι πατριώτες

0: κατάσταση είναι. Λοιπόν, αυτό το πατριώτης πώς έρχεται να συγκρουστεί όταν η πατρίδα σου αφανίζεται από τους εχθρούς εντός των πυλών. Και πώς θα πας εσύ να ψηφίσεις, κύριε, δοκιμασμένες πολιτικές ανθεληνικές, ΣΥΡΙΖΑ, με μανδύα Ελλάς, κρίματο όνομα, πώς το λένε, Σαμαράς, αν μας έρθει, Νέα Δημοκρατία, με Μητσοτάκη, αμάν αμάν, Πασόκ, με τι, δηλαδή δοκιμασμένες συνταγές που μας έφεραν στο χείλος της εθνικής ταπείνωσης και της αξιοπρέπειας να πέσει κάτω στα τάρταρα του Έλληνα και να μην έχει καν στο μυαλό του Έλληνας ότι μπορεί να σηκώσει ανάστημα στον οποιοδήποτε επιβουλευτεί τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Και γι' αυτό έκανα την αναφορά πριν και σας λέω, η Κύπρο με την Ελλάδα, πείτε μου ένα λόγο αν δεν είναι προδοτική και αν δεν είναι προσκυνημένη σε ξένα συμφέροντα να μην χαράξουν την ΑΟΣ. Δύο ευρωπαϊκές χώρες με κοινούς θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς που έγινε σαν προέκταση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην κάνουν ΑΟΣ και να θέλουν μονίμως η For the Line και όλοι αυτοί οι καρεκλοκέντραβοι των Βρυξελών να μην θέσουν βέτο οι χώρες αυτές, αλλά δουλικά να υποδέχονται και να αποδέχονται τον αφανισμό τους και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό τίθεται τώρα. Δηλαδή, βρείτε μου έναν Έλληνα να βγείτε να προχωρήσετε και να του πείτε είσαι περήφανος. Γιατί να είμαι περήφανος, σου λέει. Για τους προγόνους μου. Αν ξέρει ποιοι είναι οι προγονοί του και αν ξέρει ιστορία. Για τους σύγχρονους εφιάλτες, πώς να είσαι περήφανος. Και θα έρθει τώρα, θα έχουν το θράσος, το απίθμενο, όπως ο Τσίπρας, αυτοί που διακυβέρνησαν τέλος πάντων και όλοι αυτοί που θα έρθουν, να τους εμπιστευτεί ο λαός και να τους ξαναπροδώσει. Έπρεπε λοιπόν το εκλογικό σώμα, αν δεν είναι λογοτομημένο, να πάει σε μικρά κόμματα με πατριωτικό ερέθισμα. Δεν ξέρω πού θα βγάλει, τι θα βγάλει, αλλά πραγματικά είναι η τελευταία ελπίδα που μπορεί να έχουμε σαν λαός. Γιατί όπως είδατε και Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει η Ευρώπη ένα Ισλαμικό χαλιφάτο και εδώ είδα ότι ψηφίστηκε ένας νόμος τον οποίο θα ήθελα να τον δείτε και να τον σε επόμενες εκπομπές να τον θίξετε, που εντάσσει στα δημοτικά συμβούλια υποχρεωτικά εκπροσώπους των εκάστοτε λαθρομεταναστών ή μεταναστών που διαβιούν στην εκάστοτε περιοχή της κοινότητας, του Δήμου κτλ. Δηλαδή βάζουμε στις δημοκρατικές μας διαδικασίες εκπροσώπους οι οποίοι έχουν έρθει είτε λαθρέα είτε δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε εκλογική άποψη εννοώ και σε εκλογική έρισμα με τον Έλληνα. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους εντάσσουμε. Είναι υποχρεωτικό. Βρείτε τον νόμο, αν θέλετε θα σας το στείλω, να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι εντάσσονται μέσα εκεί και θα έχουν λόγο. Θα έχουν λόγο γιατί η Εκκλησία μου χτύπησε σήμερα Κυριακή την καμπάνα και προσκρούει στο μουσουλμανικό ιδεώδη που έχουμε εμείς και τη Σαρία που μας λέει όλοι οι άλλοι είναι άπιστοι, γιατί οι κοπέλες κυκλοφοράνε χωρίς ακάλυπτα τα μαλλιά τους. Και γενικά λοιπόν θα βρισκόμαστε σε ένα χώρο που λέγεται Ελλάδα, αλλά χωρίς Ελλάδα. Θα είναι χώρος, δεν θα είναι χώρα. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία να μην ξαναζήσουμε και ίσως όλα και η γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων και γενικά ό,τι γενοκτονία έχει γίνει και έχει περάσει την ιστορία και ο κόσμος τη βλέπει με νερόβραστα θα έλεγα, να δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και λίγος πολύ θα ξαναζήσουμε στιγμές ακροτηριασμού Όπως είπατε για τη Θράκη, το ότι υπάρχει εύστοχη κίνηση του τουρκικού προξενείου, των τουρκικών τραπεζών που δίνουν αφιδώς δάνεια για να αγοράζονται εδάφη.
1: Η Ziraat Bank, ναι.
0: Ναι, ποιος την άνοιξε αυτήν? Ο Σαμαράς. Μην τα ξεχνάμε.
1: Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που πήγε και έκανε, υπέγραψε 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν παλαιότερα.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο. Ανάμεσα σε αυτές τις συμφωνίες δέχθηκε να έρχονται οι ιεροδιδάσκαλοι και να, οι μουφτίδες αυτοί στη
0: Όχι
1: Θράκη.
0: Μόνο.
1: Ναι,
0: και προωθείτε και στα σχολεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν προωθείτε. Άρα λοιπόν, μην το πέσουν οι σωτήρες οι απανθρακωμένοι από τη σύψη και την πολιτική ξεπτύλα της τότε διακυβέρνησής τους, μην το παίζουν οι σωτήρες σε ένα τόσο σαθρό πολιτικό σύστημα που καταραίει από τη σαπίλα των σκανδάλων και όλων αυτών της δυσοσμίας της πολιτικής που υπάρχει. Δηλαδή, μη τυχόν όλοι εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε σε όλους πριν πάνε στην κάλπη, ρε μπάς ρε, αλλάξει κάτι ρε. Με ποιον ρε παιδιά θα αλλάξει? Με το Σαμαρά? Με το Πασόκ που σου γκρίζαρε το Αιγαίο? Με ποιον θα πας? Με το Μητσοτάκη που δεν υπάρχει οργανισμός, δεν υπάρχει κονδύλι που να μην έχει γαλάζια ακρίδα μέσα. Λοιπόν, πού να πας? Με το ΣΥΡΙΖΑ? Σου πρόδωσε τη Μακεδονία. Σου έκανε το ναι όχι.
1: Για το Αιγαίο τι βλέπετε? Γιατί έχουμε μπροστά μας 6 λεπτά, κύριε Χατζηδάκη. Για το Αιγαίο,
0: λοιπόν,
1: τι βλέπετε?
0: Εγώ το Αιγαίο σας είπα ότι μεγάλος παίχτης είναι αυτή τη στιγμή το πότε θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο που έχει ετοιμάσει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όταν αυτό νομιμοποιηθεί από την Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, τότε σιγά σιγά θα παίρνει σάρκα και οστά η διεκδίκηση που από τώρα τη βιώνουμε, γιατί οι ψαράδες μας τη βιώνουν, γιατί έχουμε παραχωρήσει τα αλλιευτικά μας δικαιώματα σε τουρκικές ανεμότρατες οι οποίες σαρώνουν το Αιγαίο, το είδαμε. Δεν υπάρχει λιμενικό, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για έλεγχο, τίποτα. Άστε τα παιδιά να ψαρεύουν, γιατί το Αιγαίο, όπως είχε πει και ο Τσίπρας και ο Βενιζέλος και ποιοι όλοι αυτοί που θέλουν την ψήφο μας, είναι μια θάλασσα που ανήκει στα ψάρια της. Το καταλάβατε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το Αιγαίο, πρώτη κίνηση, πρέπει να θέσει υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει βέτο σε οποιαδήποτε διαδικασία να θέλει η Τουρκία να εισέσει πρόγραμμα SAFE. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, να κοινοποιήσει και σε διεθνή οργανισμό ότι αυτό αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο σύμφωνο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά δεν έχει υπογράψει η Τουρκία, ούτε το Ισραήλ, ούτε η Αμερική, για ευνόητους λόγους. Πώς θα το δεχτεί, αφού δεν το έχει υπογράψει? Αλλά από εκεί και έπειτα, αυτό που έγινε αναπάντητο, η διαρκής ναύτεξ, η οποία δεν έχει απαντηθεί ούτε από το Δένδια, που κάνει το παγόνι, σφυρίζει αδιάφορος, και λέει δεν τίθεται νομικό αίσθημα, δεν είναι... Ναι, αλλά υπάρχει ναύτεξ. Και έρχεται η Γιουβερλίκ, η τουρκική, και σου λέει φύγε, εδώ υπάρχει ναύτεξ. Η ναύτεξ αυτή όμως έχει, επειδή είναι σε τρία κομμάτια, έχει χωρίσει το Αιγαίο μετά από το 25ο μεσημβρινό. Δηλαδή τι ζητάμε? Ζητάμε να έρθει το ροζ συννεφάκι που θα μας κάνει να ζούμε με τους Τούρκους ειρηνικά σε ένα Αιγαίο που θα λέμε σήμερα θα βγω εγώ για ψάρι, αύριο εσύ? Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Εδώ και τώρα επέκταση των 12 μιλίων. Εδώ και τώρα. Πριν ψηφιστεί στην Εθνοσυνέλευση. Πριν ψηφιστεί. Το φωνάζω και ορίομαι. Γιατί μετά θα έχει προηγηθεί η ψήφιση στην Εθνοσυνέλευση και ό,τι και να κάνεις μετά θα είναι υπό. Αυτά φυσικά τα επιτελεία τα νομικά που κάνουν δίθεν ότι σκίζουν τα ρούχα τους, τα γνωρίζουν. Άρα υπάρχει αυτός ο κατευνασμός, όπως υπήρχε και εκείνη την ημέρα, ότι μην αγχώνεστε, ο Τούρκος δεν θα κάνει τίποτα. Όλα αυτά είναι... Ναι.
1: Από το πουθενά θα μας έρθει.
0: Και θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα είσαι ακροτηριασμένος. Και θα λες και θα έχουν περάσει ήδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τα περισσότερα πρόσκειται σε επιχειρηματίες Τούρκους. Με, παιδιά, τι θέλατε, πόλεμο? Τα χειρότερα έχουμε αποφύγει. Αυτό λοιπόν δεν αρμόζει στους ένδοξους προγόνους μας, οι οποίοι μας έδωσαν τώρα να αναπνέουμε αυτό τον καθαρό και ελληνικό αέρα. Είναι ντροπή στη μνήμη τους. Δεν υπάρχει όμως ανδρεία. Είναι όλοι, θα μπορέσουμε, συγχωρεί οι ακροατές σας, να τους πω «de mi saison», που τους λέω εγώ έτσι και έτσι. Για να ηγείσαι ενός τέτοιου γενναίου κυρωικού έθνους, πρέπει να έχεις κάκαλα. Δεν μπορεί να είσαι «de mi saison».
1: Ναι, υπάρχουν και πάρα πολλοί όμως που το παίζουν ευεργέτες και εθνοσωτήρες και αντισυστημικοί, ενώ δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη. Και καλός ή κακός, γιατί τους θεωρούν και ήρωες μερικοί και γενικά και νεοναζί και πιο παλιούς ανθρώπους που ήταν μέσα στη Βουλή. Οι πραγματικοί ήρωες είναι άνθρωποι όπως ο Μανώλης Μπικάκης, ο οποίος έπεσε εκεί πέρα μπροστά και πολέμησε μέχρι τέλους, γιατί η πατρίδα ήταν για αυτόν πάνω απ' όλα.
0: Μα όλοι μας που υπηρετήσαμε το εθνόσημο και όχι σε καρέκλες ψηλές, έχουμε το ίδιο αίσθημα, την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Εγώ, πιστεύετε, είμαι ένας συνταξιούχος απόστρατος. Κάθομαι και φωνάζω και δέχομαι όλα τα πειρά, ξέρετε, της υπόγειας, διαπλοκής, που δεν θέλουν τους λόγους να βγαίνουν έξω και να λέμε ένα πατριωτικό λόγο, ένα καθαρό λόγο, ένα προβληματισμό. Όχι. Θα μπορούσα να χαλάω την ησυχία μου αν από μέσα η ψυχή μου ελληνική δεν μου έλεγε ότι έχεις ιερά υποχρέωση στους πρόγονείς σου, στους προγόνους σου και στα παιδιά σου, στην νεολαία μας. Η νεολαία μας που λείπουν τα πρότυπα, λείπουν οι αξίες, βυθισμένα σε μια θολοκουλτούρα του τίποτα μέσα σε ένα κινητό και μια οθόνη για να αφήσουν ήσυχο τον μπαμπά και τη μαμά που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βρει τον επιούσιο στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, χανόμαστε. Χανόμαστε και η ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας τίθεται σε αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε, γιατί αν θέλεις να κερδίσεις, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, τον εχθρό εκτός των πυλών, πρέπει να τιμωρήσεις πρώτα τον εχθρό εντός των πυλών. Και δυστυχώς το γένος των Ελλήνων γεννούσε πάντα ήρωες και εφιάλτες. Μόνο που τώρα τα τελευταία χρόνια οι εφιάλτες έχουν πολλαπλασιαστεί και οι ήρωες σπανίζουν.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές σας.
1: Υγεία να είστε και καλά. Να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου επίπεδου 4 τίθεται η μισή χώρα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που αγγίζουν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, εξέλιξη που προκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Υπό την απειλή ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στο προληπτικό εσφράγισμα των κεντρικών λόφων και αλσών της πρωτεύουσας, όπως το Λυκαβητό, τον Φιλοπάπου της και τον Λόφο Στρέφη. Με αυξημένες αστυνομικές περιπολίες, η πολιτική ηγεσία διαστόματος Υπουργού Τουρνά περιορίστηκε εκ νέου σε υποσχέσεις για μελλοντικές παραλαβές πυροσβεστικών μέσων. Σύμφωνα με σημαντικές αποκαλύψεις δημοσιογράφων, το εμπιστευτικό σχέδιο της πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι ομολογεί την απουσία αντιπυρικών ζωνών στη Δυτική Αττική, κάτι που διαψεύδει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τα δίθεν έργα 20 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Έγγραφο ντοκουμέντο αποκαλύπτει το μέγεθος του επεγμού, καθώς ως μοναδικό σημείο ανάσχεσης της πυρκαγιάς που κατέκαψε 150.000 στρέμματα υπολογιζόταν ένας υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου. Τα 125 δισεκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Συνολικά πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε αναγκαστική στάση πληρωμών, όσο η ρύθμιση των 72 δόσεων εξελίσσεται σε ένα πλήρες οικονομικό ναυάγιο λόγω των επιτοκίων, των ασφικτικών προϋποθέσεων και της ασταμάτητης ακρίβειας. Κορυφώνεται η θερινή έξοδος των Αθηναίων. Περισσότεροι από 113.000 επιβάτες αναχώρησαν μέσα σε μόλις ένα διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Φοβερές αντιδράσεις προκαλεί το νομοσχέδιο της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλειας, καθώς πίσω από την κυβερνητική προπαγάνδα αποκαλύπτεται ένας νέος οικονομικός ευρώχος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νέο πλαίσιο μετακυλεί τον επενδυτικό κίνδυνο στις πλάτες των εργαζομένων, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συγκράτηση των μισθών και απειλεί να αφαιρέσει ζωτικούς πόρους από τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η κτηνοτροφική κοινωνία της Λέσβου μετά το θάνατο ενός τοπικού κτηνοτρόφου, ο οποίος είδε το βιός του να αφανίζεται από τη θανάτωση του κοπαδιού του λόγω του αφόδους πυρετού. Η ανίποτη τραγωδία φέρνει στην επιφάνεια τις ευθύνες της κρατικής αναλγησίας. Ο παλσαβικός φορέας πρωτογενούς τομέα καταγγέλει πως η πολιτεία αφήνει τους ανθρώπους του μόχθου αβοήθητους απέναντι στην καταστροφή και απαιτεί την άμεση απόδοση ευθυνών χωρίς καμία συγκάλυψη. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αυτήν τη φορά όμως ισχυρίστηκε πως η σταθερότητα στην Κύπρο οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία του τουρκικού κατοχικού στρατού και μένει στη λύση των δύο κρατών, την ώρα που το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τήρησε γηχθείως. Επίσης, στη συγκρότηση μιας νέας τριμερούς αμυντικής συμμαχίας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν προχώρησε η Τουρκία. Ο Χακάν Φιντάν παρομοιάζει την συμφωνία που υπογράφηκε στη Μέκα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί αμοιβές, δηλαδή άμυνα, και ανακοινώνει τη δημιουργία κοινού διοικητικού μηχανισμού. Στη θέσπιση ψηφιακού συστήματος και ανοιχτού Μητρώου καταφεύγει εκ των υστέρων το Υπουργείο Υποδομών, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις πρωτοφανείς ελλείψεις πινακίδων κυκλοφορίας που προκάλεσε η κυβερνητική αδυναμία ολοκλήρωσης των σχετικών διαγωνισμών. Με 7 αμήλικτα ερωτήματα επανήλθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων Ζαχαρίας Κεσές κατά της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, κατηγορώντας την για επιλεκτικές παρεμβάσεις και ανοχή σε διαδοχικά περιστατικά συγκάλυψης όσο αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. στην διεθνή επικαιρότητα σε νέο πλήγμα κατά της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας Αράμκο στην Τζιζάν. Προχώρησαν οι αντάρτες Χούθη με τη χρήση των drones. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη θέτει νέους αυστηρούς όρους στις ΗΠΑ για την επαναλειτουργία του περάσματος του Ορμούζ. Και τώρα ο καιρός. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Στο μέγιστο της θερμοκρασίας θα είναι 38 βαθμοί Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 τοπικά έως 8 μποφόρ. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στο επίπεδο 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα έχει πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
7: κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί, ρε? Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, έχει περάσει τώρα ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λένε ότι είναι για την προστασία των παιδιών και για τη σεξουαλική κακοποίηση γενικά και για όλους αυτούς τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο, που έχει πολλά σκοτάδια και πολλές δυσκολίες για να μπορέσει κάποιος να τις διαχειριστεί. Αλλά υποχρεώνουν τις πλατφόρμες όπως το Viber, το WhatsApp, το Instagram και διάφορες εφαρμογές να σαρώνουν αυτόματα τα μηνύματά μας, τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας. Δηλαδή υπάρχει αυτό το chat control που συζητιέται και θέλουμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό και πώς ακριβώς λειτουργεί.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε ακριβείς σε αυτό που συμβαίνει. Το αποκαλούμενο chat control δεν είναι ένας ενιαίος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα πλέγμα προσωρινών, το τονίζω, προσωρινών και υποδιαπραγμάτευση ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ανίχνευση, αναφορά και αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και για τον εντοπισμό, που είναι πολύ σοβαρό αυτό, διαδικτυακής προσέγγισης ανηλίκων, το γνωστό ως grooming. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο δηλωμένος σκοπός, ο οποίος είναι απόλυτος θεμητός. Το πραγματικό ζήτημα είναι ποια τεχνική και νομική αρχιτεκτονική επιλέγεται για την επίτευξή του. Μία ρυθμίση μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τα παιδιά ή, το διαζευτικό με κεφαλαίο, αντιθέτως να εγκαθιστά υποδομή γενικευμένης επιτήρησης, με περιορισμένη αποδεκτική αποτελεσματικότητα και εξαιρετικά υψηλό συστημικό κίνδυνο. Η σημερινή κατάσταση, εν έτη 20 Ιουλίου 2026, έχει δύο καθεστώτα. Είναι το Chat Control 1.0 και το Chat Control 2.0. Το 1.0, το οποίο εφαρμόστηκε εξ αρχής, είναι μια προσωρινή εξαίρεση από ορισμένους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί απορρίτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε παρόχους, όπως είναι, μπορεί να είναι το Facebook, να είναι η κινητή τηλεφωνία, να είναι οποιοδήποτε, να εφαρμόζουν υπό προϋποθέσεις εθελοντική ανίχνευση υλικού κακοποίησης ανηλίκων. Δηλαδή, ο πάροχος εθελοντικά έχει τη δυνατότητα να κάνει ανίχνευση του υλικού. Η εθελοντική όμως αυτή δράση είναι από τον πάροχο, όχι από τον χρήστη. Ο πελάτης δεν το γνωρίζει αυτό. Μόνο ο πάροχος έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό. Τον Ιούλιο λοιπόν του 26 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε την παράταση αυτού του προσωπικού αθεστώτος μέχρι και τις 3 Απριλίου του 2028. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επιδίωξε την εξαίρεση των υπηρεσιών με διατερματική κρυπτογράφηση, το λεγόμενο end-to-end encryption. Αν μπείτε μέσα στο WhatsApp ή στο Viber, θα δείτε ότι πάνω-πάνω λέει end-to-end encryption. Το σημαίνει διατερματική κρυπτογράφηση. Σημαίνει ότι κρυπτογραφεί το μήνυμα από τη στιγμή που φεύγει από τον ένα χρήστη στον άλλον. Αυτό λοιπόν ζητήσανε να εξαιρεθεί από την γενικευμένη σάρωση, να μην είναι μέσα. Το Chat Control 2.0, το οποίο εφαρμόστηκε από τις 22 Μαΐου και μετά και είναι υποδιαβούλευση και αυτό, αποτελεί την μόνιμη πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή με αρχική πρόταση που προέβλεπε υποχρεώσεις εκτίμησης κινδύνου, πρόληψης, ανίχνευσης, αναφοράς και αφαίρεσης του όλου περιεχομένου που σχετίζεται με την κακοποίηση και την επερευματοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που έχει σχέση με παιδιά, καθώς και τον εντοπισμό grooming. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε διαπραγματευτική θέση για τον Νοέμβριο του 25. Η θέση του υποστηρίζει την μονιμοποίηση της δυνατότητας εθελοντικής άρρωσης και τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου που θα συγκεντρώνει αναφορές, θα διατηρεί βάση δικτών και θα διαβιβάζει πληροφορίες στη Europol και στις εθνικές αρχές. Αυτό όμως τώρα πρέπει λίγο να το αναλύσουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να σαρώνεται. Ανάλογα με την τεχνική εφαρμογή που χρησιμοποιείται, εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό, δηλαδή φωτογραφίες και βίντεο, συνημμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν σε email, ηλεκτρονικά μηνύματα, ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, διάφοροι σύνδεσμοι ιστολογίων και ιστοτόπων με τα δεδομένα επικοινωνίας, που αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί σημαίνει ότι αρχίζουμε και αλλιεύουμε στοιχεία τα οποία δεν θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση, μοτίβα συνομιλιών μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που αυτό άπτεται πια στις ιδιωτικές συνομιλίες, συμπεριφορικούς δείχτες grooming, δηλαδή θα υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί την συνομιλία εκείνη τη στιγμή που τρέχει και θα κατατάσσει αν αυτή είναι grooming, δηλαδή προσπαθεί κάποιος να προσυρητήσει παιδιά ανηλίκους για ιδίο όφελος, ή είναι απλά μια απλή συνομιλία. Και το περιεχόμενο πριν κρυπτογραφηθεί ή μετά αποκρυπτογραφηθεί, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρυπτογράφηση, να είναι αυτός ο ελεκτικός μηχανισμός και να ελέγχει τι γίνεται. Φανταστείτε ότι η τελευταία περίπτωση είναι και η σημαντικότερη, δηλαδή το περιεχόμενο που κρυπτογραφηθεί μετά από το κρυπτογραφηθεί.
0: Ναι, αλλά μια ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Υπάρχει μια λέξη πολύ σημαντική που είναι και η λέξη κλειδί σε όλο αυτό και αυτό αφορά τον περισσότερο κόσμο εκεί πέρα έξω. Είναι η λέξη ιδιωτικότητα. Διότι με αυτό έρχεται ένα τέλος απορρίτου. Δηλαδή, καλός ή κακός, υπάρχει μια μαζική παρακολούθηση και ο άνθρωπος νιώθει μια ανασφάλεια εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ ανταλλάζω κάποια μηνύματα με ένα φίλο μου, ανταλλάζω κάποιες φωτογραφίες, ανταλλάζω κάποια βίντεο, ή ας πούμε τραβάω το παιδί μου ή το ανήψι μου και δεν θέλω κανένας να έχει πρόσβαση στο να βλέπει τι κάνω στην καθημερινότητά μου. Εδώ πέρα είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα πλέον.
1: Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε λέγοντας ότι είναι μια στοχευμένη έρευνα ή μια γενικευμένη επιτήρηση. Γιατί αυτό που λέτε έχει μια νομική κρίσιμη διάκριση, η οποία είναι ακόλουθη. Είναι στοχευμένη παρακολούθηση, δηλαδή βασίζεται σε συγκεκριμένο ύποπτο. Στον Βασίλη Ζωγράφο, ο οποίος είναι ύποπτος, οπότε του εφαρμόζω τα πάντα. Σε αντικειμενικές ενδείξεις που έχουν προκύψει, γιατί κάποιος έκανε μια αναφορά εναντίον του Βασίλη Ζωγράφου. Σε δικαστική ανεξάρτητη άδεια. Έγινε μια καταγγελία και οι εισαγγελικές αρχές δώσαν την άδεια να παρακολουθηθεί ο Βασίλης Ζωγράφος. Σε συγκεκριμένο λογαριασμό ή συσκευή, γιατί ξαφνικά ο λογαριασμός του Βασίλη Ζωγράφου σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο ή η συσκευή του Βασίλη Ζωγράφου ξαφνικά εμπλέκεται σε δρόμενα τα οποία είναι παραβατικά. Και μετά η δυνατότητα μεταγενέστερου ελέγχου. Αυτό είναι θεμητό, γιατί βασίζεται σε συγκεκριμένη παρακολούθηση, σε συγκεκριμένο ύποπτο. Όταν έχουμε τη γενικευμένη σάρωση, το που λέτε πριν, βασίζεται στη λογική ότι ελέγχουμε τις επικοινωνίες όλων προκειμένου να ανακαλύψουμε ποιος ενδέχεται να είναι ύποπτος. Αυτή η προσέγγιση αντιστρέφει συνήθεια αρχή του κράτους δικαίου. Δεν προηγείται η υπόνοια της έρευνας, είναι μαζική έρευνα που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την υπόνοια. Αυτό λοιπόν είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τεθεί ένα πλαίσιο και μια βάση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι.
0: Αλλά δεν υπάρχει αντίδραση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή, διότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι υπέρ του chat control. Δηλαδή, οι πιο πολλοί ευρωβουλευτές, υπήρχαν και φυσικά και εξαιρέσεις που δώσανε αγώνα κατά όλο αυτού, αλλά οι πιο πολλοί ψηφίσαν ότι είναι εντάξει με αυτό και έτσι. Και η ελληνική κυβέρνηση, πρέπει να πούμε, ότι συντάσσεται σταθερά και με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ, στηρίζουν δηλαδή αυτή τη λήψη αυτών των μέτρων για την καταπολέμηση, λένε, της σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς να εξετάζουν τα προβλήματα.
1: Έχουν ξεχάσει, έχετε δίκιο, έχουν ξεχάσει έναν πολύ σημαντικό μηχανισμό. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και συζητάμε, να ξέρετε ότι στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, υπάρχει αυτού του τύπου επιτήρηση, απλά δεν είναι γνωστό. Αν εσείς αυτή τη στιγμή στείλετε ένα email σε μένα και να αναφέρετε «Βασίλη, σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν μηχανισμό εκρηκτικό από τα υλικά που έχει μια κουζίνα, γιατί θέλω να επιτεθώ στον Donald Trump, τον πρόεδρο της Αμερικής». Σας πληροφορώ ότι σε 10 λεπτά θα σηκωθεί ένα red flag από την αμερικανική κυβέρνηση και θα τεθείτε υπό παρακολούθηση μέσα από το Patriot Act 2001, που παρακολουθούνται τα πάντα γιατί υπάρχουν κερκόπορτες παντού, χωρίς καν να το ξέρετε και να το αναγνωρίζετε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει. Το βασικότερο όλων, το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι το ακόλουθο. Ότι εγώ είμαι υπέρ το να παρακολουθείτε το chat control. Ναι, αλλά υπό μια προϋπόθεση. Ότι τη στιγμή που παρακολουθείς τη συνομιλία μου, Εκείνη τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό, επί τόπου να διαγράφεται και να σβήνεται και να ανωνυμοποιείται. Οπότε λοιπόν δεν έχεις κάποιο στοιχείο το οποίο το κρατάς για οποιοδήποτε λόγο και το αρχιοθετείς. Ναι, σου δίνω το δικαίωμα να το κάνεις. Αλλά τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν έχω κανένα μα κανένα σκοπό να κάνω κάτι τέτοιο, επί τόπου ο μηχανισμός και ο αλγόριθμος να διαγράφει το περιεχόμενο, οπότε κανείς να μην έχει πρόσβαση. Αυτό για μένα είναι η μοναδική λύση. Και προσέξτε, αποδεδειγμένα αυτό να φαίνεται. Να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα μπορέσει να δει τον αλγόριθμο του chart control τι κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να καταθέσουν τον πηγαίο κώδικα ακριβώς πώς αυτό ελέγχει, πώς αξιολογεί, με ποια κριτήρια το αξιολογείς. Γιατί πιστέψτε με, θα υπάρχουν τρομερές λαθασμένες αναφορές. Όταν είναι τόσο γενικευμένο, ένα 0,01% σε πόσα εκατομμύρια θα είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο λαθασμένες αναφορές. Μετά, πώς μπαίνουν οι παράμετροι εκεί. Πώς έχεις βάλει τις παραμέτρους για το σύστημα να ξέρει ακριβώς πώς θα αξιολογήσει. Ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία το σύστημα το έχεις εκπαιδεύσει για να μπορεί να καταλαβαίνει τι αποτελεί μεμπτό και τι όχι. Τι αποτελεί παραβατικό και τι όχι. Και τέλος, σε ποιο χώρο, σε ποιο αποθηκευτικό νέφος γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και με το πέρας των διεργασιών τι γίνονται τα δεδομένα αυτά. Αν λοιπόν υπήρχε αυτή η διαφάνεια, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και όλοι θα θέλαμε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο εγώ μπορώ να στείλω ένα μήνυμα που θα στείλω, ανάλογα το πλαίσιο που είναι το μήνυμα, μπορεί να έχει και διαφορετική βαρύτητα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενο όταν ένα συγκεκριμένο μήνυμα το στέλνει ο μπαμπάς στην κόρη, διαφορετικό όταν το στέλνει ένα 40χρονος στη συγκεκριμένη κόρη και ένα συμμαθητής στη συγκεκριμένη κόρη. Και εντελώς διαφορετικό ειδικό βάρος και βαρύτητα.
0: Ναι, άρα μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι δικαστές, οι οποίοι στην ουσία περιμένουν να δούνε το ότι υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα, σύμφωνα και με τη. Συνεργάζονται κιόλας με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρουν ποιοι είναι, ας πούμε, οι επικίνδυνοι. Αυτό το καταλαβαίνω, κύριε Ζωγράφη. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αποδεικνύει το ότι μας παρακολουθούν από παντού. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ψηφιακή σκλαβιά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει το ότι σταδιακά υπάρχει ένα σχέδιο που θέλουν να μας βάλουν το προσωπικό αριθμό, τις ψηφιακές ταυτότητες, να μας ελέγχουν από παντού, να χειραγωγούν. Άμα κάποιος, ας πούμε, σηκώσει κεφάλι και θέλει να πάει κόντρα στο σύστημα, να του μηδενίζουν το τραπεζικό του λογαριασμό, να υπάρχουν διοικητικές στάσεις. Γενικά να υπάρχει μια κοινωνική βαθμολόγηση και βλέπουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αυτό. Και υπάρχει αυτός ο φόβος και εδώ στην Ελλάδα ότι μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά, για να μπορέσει μια αυταρχική κυβέρνηση να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να πάνε κόντρα και να τους εκδικηθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, καλός ή κακός, η τεχνολογία είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη, αλλά είναι και επικίνδυνη. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά δημιουργούν ένα αόρατο κελί και μας εγκλωβίζουν σε αυτό το αόρατο κελί και δεν θα μπορούμε αύριο μεθαύριο να αντιδράσουμε σε κάθε αδικία.
1: Κύριε Σερέτη, έχετε πολύ λογικό να το βλέπετε υπό αυτό το πρίσμα, αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη αυτό γίνεται. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, η ακρίβεια να έχει χτυπήσει κόκκινο, οπότε ένα νοικοκυριό μέχρι τα μέσα του μήνα να μην έχει χρήματα να μπορέσει να συνεχίζεται να διαχειρίζεται τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Οι γονείς με κάθε τρόπο να προσπαθούν να βγάλουν πέρα τα προστοζήν και να μην ασχολούνται με το εφ-ζήν της οικογένειας. Οπότε λοιπόν, όταν κάποιον τον αποσχολείς, τον έχεις απασχολημένο για να μπορέσει να διαβιώσει, σημαίνει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία να ανέλθει πνευματικά, να καλλιεργηθεί και το μόνο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι απλά η επιβίωση. Αυτό λοιπόν είναι μια σκλαβιά. Γιατί δεν σε αφήνει να σηκώσεις κεφάλι, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σε αφήνει να καλλιεργηθείς και στο τέλος της ημέρας ακόμα και να υπερασπιστείς τα δικαιώματά σου ως πολίτης. Γιατί όλη αυτή η πολιτική και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες τοποθετούνται είναι αιρετοί. Έχουν ψηφιστεί από εμάς. Οπότε λοιπόν αυτοί θα πρέπει να διαφυλάσσουν τα δικά μας συμφέροντα. Και όχι τα συμφέροντα του κόμματος ή τα ίδια συμφέροντα. Αυτά λοιπόν όλα έχουν ήδη συμβεί και γίνονται. Εμείς απλά κάποιες στιγμές θέλω ότι φλούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε. Με τη φωτιά μπορείς να μαγειρεύσεις και μπορείς να κάψεις κάποιον. Ναι, είναι η χρήση που γίνεται από τον εκάστοτε άνθρωπο που τη διαχειρίζεται. Και είναι πολύ σοβαρό να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος για κάτι τόσο μα τόσο ισχυρό. Οπότε δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα άτομο, θα πρέπει να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων που θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους και θα ελέγχουν τον φύλακα. Πώς θα γίνει αυτό? Βέβαια, φυσικά από τους ίδιους τους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία είναι υπαλληλοί μας. Εμείς τους πληρώνουμε και θα πρέπει αυτοί να υπηρετούν τα συμφέροντά μας. Αν δούμε λοιπόν ότι δεν υπηρετούν τα συμφέροντά μας, δεν πρέπει να βγούμε στη διαδικασία, στο μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε στη δημοκρατία, την ψήφο μας και τις εκλογές, να φερθούμε με τρόπο ο οποίος δεν είναι σύνομος και δεν είναι υπέρ του συμφέροντός μας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω της ακρίβειας. Βρισκόμαστε όλοι σε μια φυλακή λόγω των επιλογών που έχουμε οι ίδιοι δώσει σε εμάς. Δεν επιτρέπεται προϊόντα τα οποία κοστίζουν χ εδώ να πουλούνται στο εξωτερικό και παράγονται εδώ χ δεύτερα. Δεν γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει, κάτι γίνεται.
0: Ναι, μας κοροϊδεύουνε. Απλά και ο κόσμος, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο κόσμος δεν έχει την αντίληψη. Ξέρετε, δώστε μου ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι, κύριε Ζωγράφε, διότι το ζω και θεωρώ ότι έχετε μια ισχυρή άποψη και μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό. Πάρα πολλές φορές με λένε συνωμοσιολόγο. Οι περισσότεροι βασικά. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη με λένε συνωμοσιολόγο. Γιατί? Γιατί λέω ότι υπάρχει αυτή η ψηφιακή σκλαβιά. Ότι με τον προσωπικό αριθμό, με το ψηφιακό νόμισμα, με το chat control που υπάρχει μαζική λογοκρισία, ακόμα και με αυτόν τον αλγόριθμο αποκλεισμού που είναι το shadow ban σε διάφορες πλατφόρμες και αποκλείουν κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που δεν τους αρέσουν. Και γενικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, με όλο αυτό που γίνεται με τις έξυπνες πόλεις και με τους αισθητήρες, με την κοινωνική βαθμολόγηση που αν δεν είσαι καλός πολίτης δεν θα μπορείς να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα, βλέπω ότι οδηγούμαστε σε αυτήν που ανέφερα, τη ψηφιακή σκλαβιά. Και θα μας χειραγωγούν ολοκληρωτικά και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε γιατί θα υπάρχει αυτή η εκδικητική στάση. Για παράδειγμα, αν τα έχεις συνδέσει όλα σε έναν αριθμό και τον τραπεζικό σου λογαριασμό και ό,τι άλλο έχεις στην κάρτα υγείας σου και πάει λέγοντας, θα ξέρουν ακριβώς ποιος είσαι, τι προβλήματα έχεις και θα μπορούν είτε να σε χτυπήσουν εκεί που πονάς, με κάποιο εμβόλιο ή με κάποια αρρώστια για να μπορέσουν να τελειώσουν κάποιες ευπαθείς ομάδες ή να μπορέσουν να ρυθμίσουν τον υπερπληθυσμό και ανάλογα φυσικά να μηδενίσουν και το λογαριασμό σου με το ψηφιακό νόμισμα και να μην ξαναμπορείς να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Δηλαδή τι βλέπουμε? Ότι χτίζουν ένα κοπάδι και μπορούν αυτό το κοπάδι να το ελέγχουν όπως θέλουν. Αυτό το κοπάδι δεν θα μπορεί να αντιδράσει στην αδικία, στη διαφθορά και σε όλα αυτά που θέλουν να κάνουν αυτοί οι καπιταλιστές. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ελέγχει, κύριε Ζωγράφε, την τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει το ψηφιακό νόμισμα? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα ελέγχουν αυτές τις έξυπνες κάμερες και αυτούς τους προσωπικούς αριθμούς? Για πείτε μας λίγο.
1: Πάρα πολύ απλά τα συμφέροντα. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολύ καλά είναι όπως τα λέτε για το θέμα της κοινωνικής βαθμολόγησης, για το ψηφιακό ευρώ, για το κλείσιμο λογαριασμό, το περιορισμό. Απλά έχει απολέσει από τη μνήμη των ανθρώπων το εξής, ότι υπάρχουν και αποκεντρωμένες λύσεις για να μπορέσω να έχω το ψηφιακό νόμισμα. Ξέρετε, το ψηφιακό νόμισμα από μόνο του δεν είναι σκλαβιά, ούτε ο ενιαίος αριθμός είναι σκλαβιά. Ο τρόπος χρήσης του είναι, όπου βέβαια εγώ έχω τα αντίμετρα, έχω τα αντίδοτα. Δηλαδή, δεν θα έχω μια συστημική τράπεζα, θα έχω μια τράπεζα η οποία είναι εκτός συστήματος. Υπάρχουν μάλλον μία λύση, ένα payment gateway, το οποίο θα είναι εκτός συστήματος. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές κάρτες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, να μην κάνω διαφήμιση και πολύ ένα όνομα, που είναι ευρέως γνωστή και χρησιμοποιείται πάρα πολύ, πάρα πολύ, κατά κόρο. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων την έχει, η οποία δεν έχει σχέση με καμία τράπεζα συστημική, δεν μπορεί να ελεγχθεί από συγκεκριμένα κέντρα, γιατί βρίσκεται σε εισαγωγικά σε φορολογικούς παραδείσους, παρόλα αυτά όμως λειτουργεί βάσει των νόμων που υπάρχουν και κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει. Και όμως λειτουργεί σωστά και οι άνθρωποι τη χρησιμοποιούν. Αν λοιπόν πάει κάποιος να μου κλείσει εμένα τον λογαριασμό, θα φροντίσω να μην έχω τον λογαριασμό μου εκεί, να τον έχω κάπου αλλού που τον ελέγχω και μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορώ να το κάνω. Λύσεις υπάρχουν. Απλά ξέρετε τι, είναι οι περισσότεροι, είναι επαναστάτες του καναπέ. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κατανοήσουν ποιες είναι οι λύσεις που θα μπορέσω εγώ να έχω και να αποφύγω συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχει μια χώρα στον κόσμο, όπου οι πολίτες της κάποια στιγμή επαναστάθησαν. Γιατί δεν αντέχαν αυτή την καταπίεση και οι πολίτες μόνοι του έφτιαξαν μία τράπεζα. Πήρε κανονικά άδεια. Και όλοι μπήκαν εκεί. Και ξεκίνησαν να έχουν την τράπεζα αυτή και να τη χρησιμοποιούν κανονικότατα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω να πω ονόματα. Αν όμως κάποιος το ψάξει λίγο, θα το βρει. Οπότε λοιπόν, στο χέρι μας είναι τα πάντα. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι η δύναμη είναι δική του. Αυτός το αποφασίζει. Όλοι αυτοί είναι αιρετοί. Και η δύναμη που έχουν είναι η θεσμική θέση τους. Ούτε η προσωπικότητά τους, ούτε η αντιληπτική τους ικανότητα, ούτε η καλλιέργεια την οποία έχουν. Ένα πρόσωπο είναι σε αυτή τη θέση, το οποίο ανά 4 χρόνια αλλάζει. Οπότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη. Η θέση τους δίνει δύναμη, η θεσμική. Αν λοιπόν εγώ σαν πολίτης φροντίσω να μην του ξαναδώσω δύναμη και να βγάλω κάποιον που αξίζει, πάρα πολύ απλά θα μπορούσα να μην έχω όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να ακολουθούμε το τι μας λένε. Είναι σαν να κάνω εγώ ένα λογαριασμό και να σας στείλω στο σπίτι για να σας πω να το πληρώσετε. Και εσείς θα μου πείτε, αχ, μπορώ να το πληρώσω σε δόσεις. Δεν το πληρώνατε. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να πληρώσετε πράγματα που δεν σας ανήκουν. Γιατί ξαφνικά αποφασίζετε να συμμορφωθείτε σε πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα. Και αντίθετα. Όμως, τα αποδεχόμαστε και προχωράμε. Εμείς ευθυνόμαστε. Ξέρετε, ο καπετάνιος που έριξε το καράβι στα βράχια δεν είναι ο ίδιος ο καπετάνιος που θα μας σώσει. Θα αλλάξουμε καπετάνιο.
0: Αυτό είναι, οπότε, το μόνο λοιπόν, σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οπότε λοιπόν βλέπω ξαφνικά και πραγματικά βλέπω, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που θέλετε για ψηφιακό ευρώ κτλ. Αλλά η τεχνολογία προχωράει με γοργούς ρυθμούς και πρέπει η τεχνολογία να γίνει επικουρική απέναντι και βοηθητική απέναντι στην καθημερινότητά μας. Και φανταστείτε ότι πριν από 15 χρόνια πηγαίναμε και στυνόμασταν μπροστά στις τράπεζες για να πάμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ και περιμέναμε με τις ώρες. Ενώ τώρα με ένα κλικ. Είναι η απόσταση της πληρωμής είναι ένα κλικ. Η ακτίνα θέλησης είναι ένα κλικ. Κάνω ένα κλικ και τελείωσε. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
0: Στο τέλος θα κάνουν και ένα κλικ και δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο.
1: Αυτό το κλικ που θα κάνει δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Εγώ εδώ πέρα πριν έκανα μια ανάλυση για την Κύπρο που όταν ξεκίνησε η τουρκική εισβολή μέσα σε μια μέρα κλείσανε τις τράπεζες, μέσα σε μια ώρα κλείσανε τις τράπεζες και ο κόσμος δεν μπορούσε να πάρει 20 λεφτά του.
1: Μα ήταν εντελώς διαφορετική η εποχή τότε.
0: Γιατί τώρα άμα κλείσουν οι τράπεζες τι θα αλλάξει κύριε Ζωμάς.
1: Αυτή τη στιγμή αν κλείσουν οι τράπεζες μπορείς να έχεις εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής αρκεί τα χρήματά σου θα τα έχεις μεταφέρει εκεί. Τι να πληρώνεις κανονικά. Όταν οι τράπεζες, όταν υπήρχαν τα capital control στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Μόνο οι άνθρωποι που είχαν τις οικονομίες τους ή τα χρήματά τους μέσα στην τράπεζα είχαν πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσες αντισυστημικές τράπεζες σε εισαγωγικά ή χρησιμοποιούσες άλλες μορφές payment gateway που υπήρχαν πάμπολες που είχαν
0: άδεια κανονικά. Κοιτάξτε κύριε Ζωγράφε, επειδή εσείς έχετε συγκεκριμένες γνώσεις και μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και τράπεζες, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εδώ πέρα μιλάμε για το μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι άνθρωποι όπως που έχουν ψηφίσει σε κάποιες κυβερνήσεις.
0: Μα βέβαια είναι αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Οπότε λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, να βάλεις με τους ανθρώπους, να βάλεις με τη βούλησή τους, την ελεύθερη βούληση, τι μπορείς να κάνεις. Το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι απλά να μπορέσεις να τους παρουσιάσεις τα δεδομένα και να τους πείσεις για το ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Ή να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Η νοευτική μέθοδο του Σοκράτη είναι καλύτερη. Να τους βοηθήσεις να σκεφτούν. Να δούνε τι γίνεται ακριβώς. Δεν μπορούμε να βλέπουμε. Είναι, ξέρετε, όταν λέμε ευχαριστώ σε έναν πολιτικό για το επίδομα που μας δίνει, είναι σαν να λέμε ευχαριστώ στο ATM για τα χρήματα που παίρνουμε. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά ακούστε με λίγο. Εδώ πέρα πρέπει ο Έλληνας να καταλάβει το ότι αυτό το ψηφιακό νόμισμα, μιας και που μιλάμε για τις τράπεζες, όπως είναι και τα bitcoin, έτσι να φέρουν παραδείγματα, όπως είναι και διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα, που θέλουν να τα ενσωματώσουν, καταργούν τα μετρητά σταδιακά. Θα μπορέσουν να καταργήσουν όμως τα μετρητά, διότι βλέπω τη διαφθορά τους και γενικά όλο αυτό που γίνεται με τα ναρκωτικά και με διάφορες άλλες ιστορίες, με τον τζόγο. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα τέλος πάντων, κύριε Ζωγράφε, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Πώς θα μπορέσουν αυτοί, μα δεν τα ελέγχει ο πολίτης τα μαύρα χρήματα. Αυτοί τα ελέγχουν. Αυτοί κάνουν τα κόλπα τους με αυτόν τον τρόπο. Θα φέρουν δηλαδή αυτοί το ψηφιακό νόμισμα για να καταργήσουν τα δικά τους κόλπα. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Άλλο το ψηφιακό ευρώ. Άλλο τα κρυπτονομίσματα. Είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία το ένα με το άλλο. Τα κρυπτονομίσματα πραγματικά είναι αέρας κοπαριστός. Όταν λέμε αέρας κοπαριστός, αέρας κοπαριστός. Σκεφτείτε ότι σε λίγο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η οποιαδήποτε διαδικασία εξόρυξης του bitcoin για παράδειγμα θα ολοκληρωθεί, γιατί είναι στα 23 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μετά, να ξέρετε, μετά από ένα χρονικό διάστημα θα μηδενιστεί η αξία του. Να θυμάστε τα λόγια μου. Γιατί πάρα πολύ απλά η ζήτηση και η πώληση του δίνουν αξία του bitcoin. Με το που σταματήσει όλο αυτό, αν ξαφνικά αποφάσισαν όλοι να πουλήσουν, έχει μηδενιστεί. Γιατί δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία. Τίποτα. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Μας έχουν πείσει ότι αυτό, αν βγάλετε ένα χαρτονόμισμα από το πορτοφόλι σας, ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Δεν έχει καμία αξία. Η αξία που έχει είναι το κόστος της παραγωγής του, τίποτα παραπάνω. Και μας πείσαν ότι αυτό έχει αυτή την αξία. Αυτό λέγεται fiat money. Δεν έχει αντίκρισμα. Κάποτε ήταν με αντίκρισμα τον χρυσό. Μην πούμε τώρα όλη την ιστορία.
0: Είναι το ασήμι, το χαλκό, βέβαια, ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μας πείσανε ότι αυτό το χαρτάκι έχει αξία. Γι' αυτό όταν γίνεται ένας πόλεμος, ο πληθωρισμός φτάνει στο Θεό, με αποτέλεσμα πια να μην έχουν αξία καθόλου τα χρήματα ή οι καταθέσεις σου. Μας έχουν πείσει ότι αυτό έχει αξία. Δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ποια είναι η πραγματική αξία και πώς μπορεί να τα αποφύγει. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ναι. Πολύ λογικά. Δεν γίνονται. Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία. Εδώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πραγματικά ψηφιακά αναλφάβητοι. Γι' αυτό και συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό και συμβαίνουν ακόμα και αυτά στα παιδιά, τα ανήλικα. Γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ή δεν μπορούν να μάθουν όταν είναι απασχολημένοι όλη μέρα και δεν το βγάλουν τα προς το ζήν. Οπότε λοιπόν για μένα αυτή είναι η σκλαβιά. Η σκλαβιά μένα είναι ότι τα μετρητά που λέτε πραγματικά όμως δεν έχουν αξία. Ένα χαρτάκι είναι. Το οποίο μας έχουν πείσει ότι είναι 50, 100, 200 και 500.
0: Ωραία, ναι. Έτσι λειτουργεί όμως το σύστημα, τους καλός ή κακός, γιατί με αυτό το χαρτάκι εγώ μπορώ να πάω να αγοράσω κάτι που κοστίζει 20 ευρώ.
1: Εάν συμβεί όμως το παραμικρό, αυτό το χαρτάκι, ο πληθωρισμός μπορεί να το κάνει να κοστίζει ένα λεπτό αντί.
0: Συμφωνώ και συμβαίνει αυτό και χάνουμε την αγοραστική μας δύναμη. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί πολλοί κόσμος ανησυχεί, ας πούμε, για την ψηφιακή ταυτότητα. Και συμφωνώ απόλυτα το ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο και δεν πρέπει να πάρουμε ούτε προσωπικούς αριθμούς ούτε ψηφιακές ταυτότητες. Και έχω και τους λόγους μου και μπορώ να σας αναλύσω, άμα θέλετε κιόλας, κύριε Ζωράφε. Αλλά θέλω να μου πείτε κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα το ότι το κάνουν υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι λένε, άμα δεν βγάλεις προσωπικό αριθμό, εκβιαστικό κιόλας, δεν θα μπορείς να βγαίνεις από τη χώρα. Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό και τις ψηφιακές ταυτότητες. Όπως κάτι αντίστοιχο κάνανε και παλαιότερα με τα εμβόλια, που ρίχνανε πρόστιμα στους συνταξιούχους και πάει λέγοντας. Ποιος δίνει το δικαίωμα, είναι αντισυνταγματικό αυτό, κύριε Ζωγράφε, να υποχρεώνει έναν πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει?
1: Συμφωνώ μαζί σας, παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος τεχνολογίας και οτιδήποτε τεχνολογικό εγώ το αγκαλιάζω. Γιατί με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου. Από το να έρθω 15 αριθμούς να έχω έναν και να κάνω τη δουλειά μου, πάρα πολύ εύκολα και πολύ ωραία, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και ποιος του δίνει το δικαίωμα? Αυτός που τον ψήφισε.
0: Ναι, οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν δεν τον έχουν δώσει τέτοιο δικαίωμα. Και είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Έχουμε μια δημοκρατία που πάρα πολύ.
0: Καμία δημοκρατία δεν έχουμε, κύριε Ζωγράφε. Καμία δημοκρατία.
1: Έχουμε μια δημοκρατία που πολλοί την παρομοιάζουν με τις αρχές.

0: θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό ψάρι με αυτό το γνωστό phishing, το ότι δεν θα υπάρχουν κενά ασφαλείας και διαρροές, ότι δεν θα υπάρξει, ας πούμε, ένα κακόβουλο λογισμικό, μιας και ασχολείστε με την πληροφορική, ένα malware, το οποίο θα μπορέσει, ας πούμε, να μάθει ποιος είμαι εγώ, τι προβλήματα έχω στην υγεία μου, πόσα λεφτά έχω στην τράπεζά μου, από πού κατάγομαι, πού βρίσκομαι. Όλες τις πληροφορίες για εμένα, μα δεν μου παρέχουν ασφάλεια. Και να σας πω κάτι, μην μου πείτε ότι στην Ελλάδα, με αυτό το ηλεκτρονικό έγκλημα, με αυτό το σώμα, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, με αυτόν τον τρόπο που καταπολεμούν, συγγνώμη, το ηλεκτρονικό έγκλημα, ο Έλληνας πολίτης μπορεί να πει ότι είμαστε εντάξει και ότι προχωράμε σε αυτό το μέτρο.
1: Εγώ θα σας πω το εξής. Έχετε δίκιο να μιλάτε για την κυβερνοασφάλεια. Ναι. Θα σας πω λοιπόν επίσημα, με τη βαρύτητα του λόγου μου, σαν άνθρωπος της πληροφορικής και της επιστήμης των δεδομένων, ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είσαι ποτέ σίγουρος.
0: Ναι,
1: ποτέ.
0: Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω. Συγγνώμη λίγο. Εγώ δεν θέλω να ρισκάρω κάποιος να μπορεί να ξεκλειδώσει μια ψηφιακή ταυτότητα και να μάθει για εμένα τα πάντα.
1: Ήδη μπορεί να μάθει για εσάς τα πάντα.
0: Όχι, δεν μπορεί να μάθει για μένα τα πάντα αυτή τη στιγμή.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω πώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένα watchdogs, worms, υπάρχουν δηλαδή κάποια λογισμικά τα οποία τι κάνουνε. Κάνουν συνεχόμενη συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, από τις τράπεζες, από οτιδήποτε. Έχετε ένα τόσο μεγάλο ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο συνδυαστικά κατά 94% περίπου, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αποτυπώνει ακριβώς το προφίλ σας. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο το σύστημα. Ήδη οι τράπεζες σας στέλνουν, όταν χρησιμοποιείτε τη χρεωστική κάρτα και την πιστωτική κάρτα, ήδη σας στέλνουν το προφίλ που καταναλώνετε τα χρήματα, τι κάνετε και τι θα πρέπει να προσέξετε κτλ.
0: Ακούστε με, κύριε Ζωγράφη, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά για να μπορέσει κάποιος να μάθει γενικά για εμένα τι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να είναι εξειδικευμένος και να πρέπει να ψάξει να κάνει κάτι συγκεκριμένο και να δει και στο νοσοκομείο τα στοιχεία μου και να μπει και στα τραπεζικά αυτά συστήματα.
1: Αν σας στοχοποιήσει, μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, απλά άμα τα έχω όλα αυτά μέσα σε μια ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ πιο εύκολο.
1: Χωρίς να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα. Το να τα έχετε σε μια ψηφιακή ταυτότητα, προσέξτε, υπάρχει μια παρανόηση. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Όχι. Σημαίνει ότι αυτά τα στοιχεία θα ορίζονται από ένα συγκεκριμένο δείκτη. Δηλαδή, εγώ θα έχω τη διεύθυνσή μου, το προφίλ μου, ναι, το τραπεζικό, το προφίλ μου, το ιατρικό. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι αποθηκευμένα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όχι.
0: Καμία παρανόηση. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχει παρανόηση.
1: Ολοκληρώστε.
0: Ναι, θα σας πω για ποιο λόγο.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ήδη υπάρχουν. Ο ενιαίος αριθμός τι είναι? Ένας δείχτης ο οποίος κάνει point ακριβώς που είναι αυτά τα πράγματα. Όχι ότι θα είναι αποθηκευμένα σε ένα κοινό χώρο. Όχι. Είναι ένα point, ένας δείχτης. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση αρχείων σε ένα σκληρό δίσκο.
0: Ωραία, αφού είστε τόσο εξειδικευμένος εσείς στην πληροφορική, κύριε Ζωγράφε, και αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω ψηφιακή ταυτότητα ακόμα. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, αύριο μεθαύριο ή σε 2-3 μέρες να μου στείλετε πόσα λεφτά έχω στο λογαριασμό μου, τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία μου και τι ακριβώς, ας πούμε, κάνω στη ζωή μου, ποιος είμαι και από πού προέρχομαι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να το κάνουν.
0: Άμα μπορούν να το κάνουν, να βρω ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί πρέπει να είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι με την ψηφιακή ταυτότητα θα υπάρξει διασύνδεση μητρών και το έχω ψάξει το θέμα. Έτσι, και είμαι σίγουρος ότι.
1: Είναι ο δείκτης που σου λέω.
0: Ναι, είναι σίγουρο το ότι υπάρχουν αποτυχίες και είναι σίγουρο εδώ στην Ελλάδα σήμερα hackers μπαίνουν μέσα στα υπουργεία και ρίχνουν τα site τους. Δεν θα μπορούν να πούνε. Δηλαδή, ήδη υπάρχει διαρροή. Ένα λεπτό, κύριε Ζωγράφε. Ήδη υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών για προεκλογική εκστρατεία. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το μέτρο έρχεται για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν έρχεται γιατί εμάς θα μας βοηθήσει. Πώς θα μας βοηθήσει εμάς δηλαδή αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε μου, τι διαφορά θα έχει από το να έχω μια κάρτα υγείας και μια κανονική ταυτότητα, το να τα βάλω όλα μαζί σε ένα συγκεκριμένο σημείο? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φέρνουν αυτό το μέτρο. Πού θα μου εξυπηρετήσει εμένα σαν Έλληνα πολίτη?
1: Εγώ σας λέω λοιπόν, σαν άνθρωπος τεχνολογίας, το ακόλουθο. Ότι αυτό που είπατε πριν για το θέμα της παραβίασης κυβερνοασφάλειας στους συγκεκριμένους σερβέρς, που έχετε απόλυτο δίκιο, όπως την τράπεζα θεμάτων που έγινε με τα παιδιά που πέσαν τα συστήματα πέρσι και πρόπερσι, πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς, το καλοκαίρι, που είχαν, επειδή πάρα πολλοί μπήκανε μέσα και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ο διακομιστής κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν γιατί έχει να κάνει με τεχνολογία. Γι' αυτό και συνέχεια.

0: Είναι κάτι οργανικό, δηλαδή συνέχεια εξελίσσεται. Θα βρει κάποιος μια πόρτα, θα την καλύψω. Θα βρει μια άλλη πόρτα, θα την καλύψω. Έτσι γίνεται παντού.
1: Ναι, πώς με εξυπηρετεί σε μένα στη ζωή μου, κύριε Ζωράφη, επειδή προσπαθώ να καταλάβω. Σε μένα, πού θα με βοηθήσει.
0: Η απλοποίηση είναι η απλοποίηση των μηχανισμών και πόσο γρήγορα θα μπορεί να βγαίνει ένα χαρτί το οποίο θα ζητάτε, δηλαδή από ένα πιστοποιητικό γέννησης μέχρι οτιδήποτε άλλο. Πόσο γρήγορα μπορώ να το έχω στα χέρια μου. Γιατί φανταστείτε ότι πριν από 10 χρόνια για να πάω να βγάλω ένα πιστοποιητικό γεννήσεως ή κάποιο οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να κάνει και 4 μέρες και 5 μέρες. Τώρα θα γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Σε δευτερόλεπτα ξέρετε τι άλλο θα γίνεται. Θα βλέπουν το τι ακριβώς συμβαίνει με την εφορία, το τι ακριβώς συμβαίνει με ανθρώπους τους οποίους τους έχουν φτωχοποιήσει και μέσα σε δευτερόλεπτα θα τους παίρνουν και το σπίτι και θα αλλάζουν όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν τίτλους και μια χαρά μετά εσύ πάνε να αποδείξεις στο δικαστήριο ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Αυτό το οποίο λέτε είναι σωστό, αλλά σκεφτείτε το ακόλουθο, ότι τα συστήματα μιλάνε μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων θα είναι ένας χρήστης, όπως είναι και ο χρήστης αυτή τη στιγμή της εφορίας. Αν πάρετε έναν εφοριακό, μπορεί να ξέρει τα πάντα για εσάς. Τα πάντα.
1: Ναι.
0: Για οποιοδήποτε εφοριακός που δουλεύει στην εφορία, ο πιο απλός υπάλληλος που είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή
1: ναι.
0: και έχει πρόσβαση, γνωρίζει τα πάντα για εσάς.
1: Βέβαια. Βέβαια. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Ζωγράφη, σε όλο αυτό που συζητάμε.
0: Πείτε μου ποιος ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Τον εφοριακό. Τον εφοριακό. Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Είναι ο Βασίλης Ζωγράφος, ο οποίος είναι ένας σπάνιος.
1: Κανένας δεν τον ελέγχει. Κανένας δεν τον ελέγχει.
0: Ξαφνικά ένας φίλος είδε έναν αριθμό πινακίδας, γιατί είδε μια ωραία κοπέλα που του άρεσε.
1: Ναι.
0: Και τον αριθμό πινακίδας του λέει: να σου πω, για χτύπα αυτό και παίζουν τα στοιχεία. Και του δίνει όλο το προφίλ της κοπέλας.
1: Ναι, αυτό είναι παράνομο, έτσι. Αυτό εδώ πέρα μου εξηγείται τώρα.
0: Είναι παράνομο.
1: Εδώ πέρα.
0: Αλλά όμως,
1: κανονικά θα έπρεπε, συμφωνώ μαζί σας, θα έπρεπε να καταδικάζονται οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων τόσο εύκολα ή μιλάνε για προσωπικά δεδομένα. Ακούστε με όμως λίγο. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη σε αυτά που συζητάμε. Γιατί κύριε Ζωγράφε. Είναι άλλο το να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θέλετε εσείς για παράδειγμα να υιοθετήσετε στη ζωή σας και αντίστοιχα εγώ που δεν θέλω και είναι κάτι άλλο το να το επιβάλλουν αυτό το μέτρο χωρίς κάποιοι να θέλουν να το ακολουθήσουν. Εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Διότι όπως είπατε σε μια δημοκρατία εξουσία έχει ο λαός και ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και να ακολουθήσει αν θέλει την τεχνολογία. Αν δεν θέλει μπορεί να μην την ακολουθήσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω λοιπόν τον αντίλογο σε αυτό. Που έχετε δίκιο να το βλέπετε έτσι. Πολύ μεγάλο δίκιο. Αλλά θα σας πω τον αντίλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, senior citizens, μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν χρεωστική κάρτα και πηγαίνουν στην τράπεζα για να βγάλουν μετρητά και να πληρώσουν. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Άμα δεν μπορούν να το χειριστούν,
0: εγώ ξέρω τουλάχιστον πολλούς, όχι, λένε ότι δεν εμπιστεύω την τεχνολογία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα είχαμε ποτέ χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
1: Κύριε Ζωγράφε, εγώ γνωρίζω ανθρώπους μεγάλης. Και εγώ καταλαβαίνω απίστευτα, απόλυτα αυτό που λέτε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε κάτι. Εγώ έχω ανθρώπους και συγγενείς μου κιόλας μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία και είναι 70 και 80 χρονών και δεν έχουν και τον χρόνο να προσαρμοστούν στην τεχνολογία.
0: Θα πρέπει να μείνουμε πίσω λοιπόν για αυτό.
1: Όχι, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα 80.
0: Για να τους σεβαστούμε.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: για να πάρει τα λεφτά από την τράπεζα η γιαγιά, θα πρέπει να στέλνει κωδικούς στα κινητά. Μα δεν έχει σχέση με τα κινητά. Είναι άλλη εποχή άνθρωποι. Δηλαδή, να μην τους σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία με τις χρεωστικές κάρτες.
0: Ναι,
1: να μην τους σεβαστούμε.
0: Ότι τους σεβόμαστε, με ποιο τρόπο, είτε στην προηγούμενη κουβέντα μας που λέγαμε με ένα ψηφιακό βοηθό που να τον έχει ορίσει το κράτος για να τους βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι.
0: να μην αισθάνονται περιθωριοποιημένοι και ταυτόχρονα να καταρτιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες που μας βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ουτοπικό μου ακούγεται. Ουτοπικό, ξέρετε γιατί. Εδώ δεν έχουμε παράλληλη στήριξη για τα παιδάκια που έχουν προβλήματα με την ψυχική τους υγεία. Δεν έχουμε παράλληλη στήριξη. Πού να βρούμε ψηφιακούς βοηθούς, κύριε.
0: Ποιος φταίει για όλα αυτά.
1: Μα το κράτος προφανώς φταίει. Το κράτος στέκει, η κυβέρνηση.
0: Δεν είναι από μόνο του, κάποιος το ψήφισε.
1: Η κυβέρνηση όχι. Άμα θέλετε να το εμβαθύνουμε και αυτό για να δούμε τι γίνεται με την εκλογική νοθεία και για να δούμε τι γίνεται και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα που πέσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα και ξαναεπανήλθαν και ήταν άλλος πρώτος και τα λέγανε μεταξύ τους, βριζόντουσαν. Αν θέλετε να δούμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ με την εκλογική διαδικασία και νοθεία, δεν θα μπορούμε να ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους πολίτες και στους λαούς, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται, κύριε Ζωγράφε.
0: Εγώ θα σας πω εκτός αέρα, αυτό που είπατε για τις εσωκομματικές εκλογές της Δημοκρατίας, που το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Θα σας εξηγήσω διαζώσιση εκτός αέρα.
1: Βέβαια, να μου το εξηγήσετε.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Ισχύει. Ισχύει.
1: Μα βέβαια, ισχύει.
0: Παρόλα αυτά όμως, επειδή συνέβη ό,τι συνέβη, και αν συνέβη, να το πούμε έτσι, για χάρη της Δημοκρατίας,
1: ναι.
0: Αυτό δεν επηρέασε και δεν επηρέασε με τρόπο τέτοιο τους συγκεκριμένους πολίτες να ψηφίσουν και όταν βλέπανε το στραβό να συνεχίζουν να ψηφίζουν ή όταν βλέπανε κάποιον ο οποίος κάποτε τον φτύνανε, συγγνώμη για την λαϊκή έκφραση,
1: ξαφνικά
0: να τον ηρωποιούν.
1: Καλά, το έχουμε δει αυτό. Ναι, ο κόσμος έχει χαζέψει. Αυτό συμφωνώ από
0: την αρχή. Βρακία μνήμη ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Βρακία μνήμη και δυστυχώς έχεις να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους. Ζεις στην Ελλάδα, έχεις αυτούς τους πολίτες και ψηφίζουν έτσι. Τι μπορείς να κάνεις, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, να τους πείσεις, να τους ενημερώσεις.
1: Ωραία. Επειδή γνωρίζω ότι έχετε απόψεις ισχυρές και θέλω, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε όλοι, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κάποια στιγμή μελλοντικά, θα σας κάνω μια ερώτηση τελευταία τώρα, αλλά θέλω να μου υποσχεθείτε ότι μελλοντικά θα κάνουμε μια συζήτηση και για τις εκλογές και για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ζωγράφε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο του νικητή, υπάρχει ο τρόπος που επηρεάζουν τη σκέψη και κατευθύνουν τον κόσμο σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και κάπως έτσι τους αποτραβούν με συγκεκριμένο τρόπο από κόμματα τα οποία είναι αντισυστημικά αλλά δεν δίνονται τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις που έχουν για να μπορεί ο κόσμος να λέει ότι αυτοί τελειώσανε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις στην επόμενη εκπομπή, κύριε Ζωγράφε, θέλω να μου το υποσχεθείτε.
0: Υπάρχει ολόκληρη κοινωνική μηχανική πίσω από τις δημοσκοπήσεις που δεν είναι τόσο αθώες. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις στον κανόνα, έτσι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα ανθρώπων σοβαρών που πραγματικά υπηρετούν τις δημοσκοπήσεις ως σοβαροί επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν γιατί πραγματικά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Τη χαμένη ψήφο, την στρατηγική ψήφο, την περιθωριοποίηση, την κοινωνική γενικότερα μηχανική μου με σεβδομένες, ναι, θα μιλήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον να εξηγήσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλος αυτός ο μηχανισμός και πραγματικά τι effect έχει στους πολίτες. Και πόσο μπορεί να επηρεάσει, γιατί όλοι πιστεύουν, εντάξει, και αν θα μου πει εμένα ότι το κόμμα του Ζωγράφου είναι 35%, τι σημαίνει αυτό, πάντα ψηφίσω. Δεν είναι έτσι.
1: Λοιπόν, κύριε Ζωγράφη, να σας πω κάτι. Επειδή έχω σπουδάσει ψυχολογία, υπάρχει στατιστική στην ψυχολογία, όπως υπάρχει στατιστική και στις δημοσκοπήσεις, και μπορούμε σίγουρα να αναλύσουμε το πώς εμείς, ας πούμε, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για να μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα, το τι ακριβώς είναι η περιγραφική στατιστική, η επαγωγική στατιστική και το πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο κάθε φορά είναι ίδιο. Που αυτό δεν γίνεται σε τυχαίο δείγμα χιλίων ατόμων κάθε φορά να βγαίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλουμε χρόνο και τώρα έχουμε περίπου 3 λεπτά. Και θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το chat control. Ξεκίνησε η συζήτησή μας από το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητας πλέον των ανθρώπων που δουλεύουν και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το WhatsApp, το Viber, το Instagram, μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα ονόματα, συγκεκριμένες είναι οι εφαρμογές με τη μεγαλύτερη απήχηση, τέλος πάντων. Και επειδή ρωτάνε οι ακροατές, μπορεί κάποιος από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να μπει, να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, μια συνομιλία ή να δει μια συνομιλία, να παρακολουθήσει μια συνομιλία από τους παρόχους και να δώσει αυτές τις πληροφορίες και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί γνωρίζουμε ότι χτίζουν, για παράδειγμα, ένα καταναλωτικό προφίλ για τους ανθρώπους, για το τι ενδιαφέρει, για το τι ενδιαφέρονται να αγοράσουν, για το πόση ώρα κοιτάνε μια διαφήμιση. Γενικά χτίζουν προφίλ καταναλωτικά. Και πώς γίνεται, χωρίς να μας έχουν ενημερώσει, τα προσωπικά μας δεδομένα, τις προσωπικές μας συνομιλίες και ό,τι κάνουμε σε αυτές τις εφαρμογές, να τις πλασάρουν έτσι ελεύθερα στους ανθρώπους που πουλάνε ή που παρέχουν μια υπηρεσία για να είμαστε εμείς τα θύματα?
0: Δυστυχώς, κύριε Σερέτη, όταν μας παρέχουν ένα δωρεάν προϊόν και δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το αντικείμενο, το προϊόν είμαστε εμείς τελικά. Στην προκειμένη φάση λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συλλογή πληροφοριών και υπάρχουν data brokers οι οποίοι τι κάνουν, πουλάνε και αγοράζουν τα δεδομένα που παράγουμε εμείς, το ψηφιακό μας αποτύπωμα, υποθέτουν ότι τα νομιμοποιούν κτλ. Άλλες φορές ισχύει, άλλες φορές δεν ισχύει. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει μια τεράστια ανταλλαγή πληροφοριών που είναι ο νέος ψηφιακός χρυσός, γιατί ο ίδιος έχει την πληροφορία, είναι και νικητής. Και πάρα πολύ απλά φτάνεις λοιπόν στο σημείο να μπορέσεις να καταλάβεις και να κατανοήσεις τι γίνεται και το τι συμβαίνει από τη στιγμή που εγώ με κρατάς απασχολημένο όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στο διαδίκτυο. Γιατί, γιατί παράγω δεδομένα, αυτά τα δεδομένα είναι χρυσός για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις και να χειραγωγήσεις, να προβλέψεις κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν εμείς οι άνθρωποι να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι όλα αυτά προέρχονται από εμάς. Και βέβαια, φυσικά, στη νέα εποχή, εν έτη 2026, αυτό που μετράει είναι ποιος έχει την πληροφορία. Γιατί αν έχεις την πληροφορία, μπορείς ταυτόχρονα και να ελιχθείς, αλλά και να προβλέψεις τις μελλοντικές σου κινήσεις. Αυτός που δεν έχει την πληροφορία είναι το θύμα και το casualty, το οποίο θα υπάρξει γιατί, γιατί κάποιοι θέλουν να πλουτίσουν περισσότερο ή κάποιοι θέλουν να έχουν το πάνω χέρι. Γιατί η εξουσία είναι ναρκωτικό. Το μεγαλύτερο ναρκωτικό όλο.
1: Η εξουσία και το χρήμα. Και η δόξα.
0: Πιο πολύ είναι η εξουσία.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Ζωγράφε, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά έχουμε, δώσει, έχουμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις και για τη στατιστική και για όλο αυτό που κάνουν. Γιατί έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε σύντομα ή άμα θα έρθουν το 27, αλλά πρέπει να κάνουμε συζητήσεις για τις δημοσκοπήσεις. Να το ορίσουμε.
0: Αν με ρωτήσετε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι περιμένουν, αφού θέλετε να το πούμε έτσι τώρα ένα λεπτό που έχουμε, πολλοί λένε όμως ότι στα 5 χρόνια παραγράφεται...
0: Αυτό είναι το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, ναι, το Νοέμβριο, άρα το Νοέμβριο δεν θα περιμένει η κυβέρνηση να γίνει παραγραφή του σκανδάλου των υποκλοπών.
0: Σας λέω πάρα πολύ απλό ότι θα έχουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν σηκώνει διαχείριση.
1: Για να δούμε λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε, κύριε Ζωγράφη.
0: Να είστε καλά.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 8 Αυγούστου 2026 και ακούτε την εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα, εδώ, αυγουστιάτικα, ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης μου γνέφει από απέναντι. Οι δυο μας θα μείνουμε στο τέλος, να ξέρεις. Και την άλλη εβδομάδα, εμείς οι δύο θα είμαστε εδώ, κανένας άλλος. Όλοι θα έχουν φύγει. Και φυσικά, ο κύριος Απόστολος Σαββάκης, ο οποίος μπαινοβγαίνει στο στούντιο, ο οποίος βιδώνει, ξεβιδώνει κάμερες, κουμπιά, κάρτες, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε βρίσκει μπροστά του, πάει και το βάζει πάνω σε ένα μηχάνημα που έξω από εδώ. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο. Είναι ζωντανή. Να σας πω ότι με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού παραμένουν αυτά τα οποία γνωρίζετε, αλλά καλό είναι να κάνουν μια επανάληψη κάθε φορά. Στο Viber, στο γνωστό νούμερο 6943-6354-51 για μηνύματα και μόνο. Τα email σας στο studio μάχη 998-papaki.gmail.com και φυσικά στο τηλεφωνικό κέντρο για τους πιο παραδοσιακούς στην επικοινωνία με το 210-710-8000. Σάββατο σήμερα, 8 Αυγούστου 2026, όπως είπαμε, το φάγαμε και τον Αύγουστο, όπως το λέει. Και όπως πάει, το φάγαμε και το καλοκαίρι, πάει και το 26.

Την εβδομάδα που πέρασε, λογικό και ευνόητα ήταν και στην επικαιρότητα και στις αναφορές μας, αλλά και σε όλες τις συζητήσεις, κυριαρχολό λόγο και ρόλο να έπαιξαν οι φωτιές, οι οποίες για 6 μέρες έκαψαν τη Δυτική Αττική και την Βιωτία. Φωτιές οι οποίες άφησαν πίσω πάνω από 130.000 στρέμματα καμένα. Φωτιές οι οποίες έκαψαν σχεδόν το σύνολο των κατοικιών στο Πρώτο Γερμανό, μια πανέμορφη περιοχή. Το ίδιο και στην Ψάθα. Φωτιές οι οποίες, δεν θα σταματήσω να το λέω, δυστυχώς και πραγματικά δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κανονικότητα. Προσπαθούν κάποιοι να μας πούν ότι το να μάθουμε να ζούμε με τις πυρκαγιές, για όσο θα υπάρχει πεδίο εμπρισμού, ότι αυτό είναι κανονικότητα, ότι έτσι συμβαίνει πάντα, έτσι συνέβαινε, ή εν πάση περιπτώσει ότι είναι θέμα κλιματικής αλλαγής και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Από την άλλη, και χωρίς να είμαστε ειδικοί, βλέποντας και διαβάζοντας τα στοιχεία, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι στο 95% των πυρκαγιών, το 95% μάλλον των πυρκαγιών, ευθύνεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Άρα, ούτε κλιματική κρίση, ούτε κλιματική αλλαγή. Ανθρώπινες ενέργειες είναι αυτές οι οποίες αποτελούν την αιτία των πυρκαγιών, εκ των οποίων το 4% από αυτές ευθύνεται για το 75% των καταστροφών. Δηλαδή από τις πυρκαγιές τις οποίες, λόγω αδράνειας, λόγω εγκληματικής αμέλειας, από δόλου θα έλεγε κάποιος, ποιος πιο πονηρεμένος από εμένα, το 4% σε απόλυτα νούμερα, σε ποσοστό μάλλον, όχι σε απόλυτα νούμερα, δημιουργεί το 75% των καταστροφών. Αυτό δείχνει ότι δύο πράγματα. Ότι αν μία πυρκαγιά ξεφύγει και δεν περιοριστεί στην αρχή, ζήτω που καήκα. Και αν υπάρχει πεδίο, εάν υπάρχει ύλη καύσιμη, όπως υπήρχε στις περιοχές που καήκαν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η Δυτική Αττική και η Βιωτία, τότε δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία είδαμε. Άνθρωποι ανέστη, άνθρωποι οι οποίοι έχασαν το γιος τους μέσα σε λίγα λεπτά. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό είναι κανονικότητα και ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ακούμε και το οποίο, με το οποίο θα ήθελα να κλείσω, είναι τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν. Επιτρέψτε μου να σας πω, ως άνθρωπος που προσπαθώ πριν και πάνω απ' όλα να βάζω την κοινή λογική που θεωρώ ότι διαθέτω, το μέσο όρο της κοινή λογικής που διαθέτω εγώ, όπως και περισσότεροι από εσάς, να σας πω ότι το πόσα χρήματα δαπανήθηκαν με το αποτέλεσμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και στην πολιτική, όπως και στη ζωή, κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος. Άρα, το να λένε κυβερνητικοί ότι ξοδέψαμε φέτος 900 εκατομμύρια για το πρόγραμμα Αντινέρο, προσωπικά εκ του αποτέλεσματος, δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Μου λέει ότι ξοδέθηκαν 915 εκατομμύρια και δεν έγινε απολύτως τίποτα.

Σε συνέχεια όμως των όσων δραματικών ζήσαμε στην Αττικοβιωτία τις προηγούμενες μέρες, να πούμε ότι ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει, το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει. Η ζέστη και τα μελτέμια, οι βοριάδες και τα μποφόρ θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είπαμε ότι το 95% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα, και από τη μία υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτή η οποία αποδείχτηκε στην Βιωτία, ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα αεολικό πάρκο, αλλά υπάρχουν και οι ηλίθιοι, οι εγκληματίες ηλίθιοι, οι οποίοι θυμούνται τέτοιες ημέρες να πάνε να βάλουν φωτιά για να κάψουν καμένα χώτα, να πάνε να κόψουν με τροχό σίδερα ή να κάνουν ηλεκτροκολλήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί, και υπάρχουν και οι τρεις ηλίθιοι οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε να κάνουν, να βάλουν ψισταριά μέσα στο δάσος. Εγκληματίες ηλίθιοι, έτσι. Αλλά για να μην μπερδευόμαστε, το μεγαλύτερο, και να μην ξεχνιόμαστε, το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αποδεδειγμένα και με τη σφραγίδα. Ό,τι και να λένε, το κακοσυντηρημένο, το παρατημένο δίκτυο σε συνδυασμό με τους καθαρισμούς οι οποίοι δεν έχουν γίνει είτε από τους δήμους είτε από τις περιφέρειες, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, και τα αποτελέσματα τα ζήσαμε και τα ζούμε. Ας ελπίσουμε, έτσι, να μην τα ξαναζήσουμε στο μέλλον, αν και πολύ αμφιβάλλω.

ως ελληνική λύση και θέλοντας να κλείσω λίγο το θέμα των πυρκαγιών στο κομμάτι αυτό, γιατί θα αναφερθούμε λίγο στη συνέχεια της εκπομπής και στα μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση για τις πυρκαγιές έχουμε να πούμε και τις επόμενες μέρες αρκετά. Θεωρώ ότι πρέπει να αφήσω λίγες μέρες να περάσουν για να κάνουμε και μια αποτίμηση. Ως ελληνική λύση όμως και με τον πιο επίσημο τρόπο δια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, προαναγγείλαμε ότι θα ζητήσουμε συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προημερησίας συζήτηση στη Βουλή, μόλις άνοιξει, 24-25 του μήνα, Αυγούστου, στην οποία συζήτηση θα αναζητήσουμε πολιτικές και ποινικές ευθύνες όπου υπάρχουν. Θεωρούμε ως ελληνική λύση ότι θα πρέπει να γίνεται το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Στο τέλος κάθε αντιπυρικής περίοδου να γίνεται λογοδοσία. Ποιες ενέργειες έγιναν πριν την έναρξη, κατά την έναρξη, τι αποτελέσματα είχαμε, τι χρήματα δοθήκανε, πού δοθήκαν αυτά τα χρήματα, τι πήγε καλά, τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος. Λογοδοσία. Μόνο έτσι θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου για το πού πάνε, πώς δαπανώνται και τι αποτελέσματα δίνουν τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιες ενέργειες είναι αυτές οι οποίες αποδίδουν και ποιες ενέργειες είναι για να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να ξόδευαμε, να έχουν κάποιοι να τρώνε. Το να δαπανώνται ή να δίνονται χρήματα στους δήμους μόλις ξεκινά η αντιπυρική περίοδος, χωρίς να έχουν προλάβει να οργανωθούν, χωρίς να ξέρουν τι χρήματα θα πάρουν, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έτσι ανοίγει μια τρύπα στο νερό. Αλλά ακόμα και έτσι θα πρέπει να δούμε ποιοι δήμοι τα πήρανε και τι τα κάνανε. Θα πρέπει να μας πούν π.χ. από την κυβέρνηση πόσα χρήματα δαπανήθηκαν και τι έγιναν με αυτά τα περίφημα αεροσκάφη The Diamond, τα τρία, τα οποία με τα βαΐων και κλάδων παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση με τον πιο επίσημο τρόπο και με τον πρωθυπουργό παρόντα, και τα οποία τις ημέρες αυτές που βρίσκονταν, ποιος έκανε ενιαία επιτήρηση και ένα αέριο συντονισμό όταν συγκρούστηκαν τα δύο αεροσκάφη στη Δυτική Αττική. Πετούσαν εκείνη την ώρα τα δύο αεροσκάφη, τα τρία αεροσκάφη, τα Diamond. Πετούσε κάποιο από αυτά? Και αν όχι, γιατί τα αγοράσαμε? Τι γίνεται με τους μικροδορυφόρους που έλεγε πριν δύο μήνες ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ψηφιακής πολιτικής, ο κ. Παπαστεργίου? Υπάρχουν βίντεο, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε δει, και αν δεν τα έχετε δει μπορείτε να αναζητήσετε, ο οποίος μίλαγε για τους μικροδορυφόρους, νανοδορυφόρους, οι οποίοι θα βοηθήσουν, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα από τα όπλα της κυβέρνησης στη μάχη της πυρόσβεσης, στην έγκαιρη προειδοποίηση. Θα περιμένει δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα να πέσει τηλέφωνο για να δει που υπάρχει φωτιά? Οι δορυφόροι θα ήταν αυτοί ή είναι αυτοί οι οποίοι θα έδιναν την άμεση και έγκαιρη πληροφορία? Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, από το σύνολο των πυρκαγιών το 4% είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα, είναι αυτές οι οποίες ξεφεύγουν. Άρα η έγκαιρη προειδοποίηση είναι, αν όχι το βασικό, ένα από τα βασικότερα. Το βασικότερο είναι η πρόληψη, έτσι, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει πολλούς μήνες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από το χειμώνα. Το άλλο συστατικό επιτυχίας μιας ευνομούμενης και αποτελεσματικής πολιτείας
είναι η καταστολή της πυρκαγιάς στην αρχή της. Το τρίτο, τα περίφημα ντρόουν, τα οποία τα ακούμε από την περίοδο που ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν ο κύριος Κικίλιας. Υπάρχουν, λειτουργούν, τι αποτελέσματα έδωσαν. Υπήρχαν στη Δυτική Αττική, υπήρχαν στη Βιωτία.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά, πιστεύω, στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση και η Περιφέρεια Αττικής για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και της Ιωτίας, κυρίως όμως της Δυτικής Αττικής, και είναι τα εξής. Οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσυσκευής, δηλαδή τα ηλεκτρικά, τα έπιπλα, τα οποία καταστράφηκαν. Εδώ θα πρέπει να πούμε και να τονίσουμε κάτι πάρα πολύ βασικό. Σε ό,τι αφορά τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, υπάρχουν δύο ειδών συνδρομές. Η μία είναι από την πολιτεία, είναι αυτή την οποία αναφέρω τώρα, από το κράτος, και η άλλη είναι από ιδιωτικές επιχειρήσεις, από ιδιωτικές ασφάλειες, τις οποίες πιθανόν να έχουν κάποιοι από τους πληγέντες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το σύν για όσους έχουν ιδιωτική ασφάλεια και οι οποίοι είχαν την ατυχία να πάθουν ζημιά, να πάθουν καταστροφή, ότι το σύνολο των επιδοτήσεων, των χρημάτων, να το πω πολύ απλά, που θα εισπράξει κάποιος και από το κράτος και από την ιδιωτική ασφάλεια, δεν μπορεί να είναι παραπάνω από την αξία της ζημιάς που έχει υποστεί. Είναι κατανοητό αυτό? Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος έχει ιδιωτική ασφάλεια ή είχε ιδιωτική ασφάλεια πριν την καταστροφή και άρα θα αποζημιωθεί και από την ιδιωτική ασφάλεια, θα πάρει χρήματα και από το ελληνικό δημόσιο, τα χρήματα τα οποία θα σας πούμε τώρα, και από την ιδιωτική ασφάλεια. Το σύνολο των δύο αυτών φορέων, δηλαδή της ιδιωτικής ασφάλειας και της κρατικής συνδρομής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τη ζημιά την οποία υπέστην. Γιατί αν υπερβαίνει τη ζημιά την οποία έχει υποστεί κάποιος, αυτό είναι παράνομο, αυτό είναι εσχροκέρδεια και διώκεται. Το αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί να πάρει λεφτά για το ίδιο πράγμα και να υπερβαίνει το σύνολο των χρημάτων που θα πάρει τη ζημιά που έχει πάθει. Τα χρήματα που δίνεται είναι ακριβώς για να αποκαταστήσουν τη ζημιά που έχει πάθει. Άρα σε καμία περίπτωση, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τη ζημιά την οποία έχει υποστεί. Είχαμε μείνει στην οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και των 6.000 ευρώ μέχρι 6.000 ευρώ, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, για τις επισκευές και την αντικατάσταση των οικοσυσκευών. Μηνιαία επιδότηση προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ, ουσιαστικά τι είναι? Είναι η επιδότηση του ενοικίου. Στεγαστική συνδρομή για επισκευή ή ανακατασκευή η οποία μπορεί να φτάσει έως και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα εδώ μια παρατήρηση ότι τώρα τον Αύγουστο του 2026 που μιλάμε και το επόμενο διάστημα, τα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για σπίτια τα οποία έχουν πάθει ολική καταστροφή δεν φτάνουν και να ξαναφτιάξεις ένα σπίτι. Έτσι. Αυτή την εποχή που μιλάμε και το επόμενο διάστημα, γιατί δεν προβλέπεται να πέσουν οι τιμές, να αποκλιμακωθεί το κόστος κατασκευής ακινήτων, τα 1.000 ευρώ δεν φτάνουν για να ξαναφτιάξεις το σπίτι σου. Φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, καθώς και αναστολή πληρωμής υποχρεώσεων, καθώς και τριετή απαλλαγή του έμφυα. Εδώ θα πει κάποιος, ποιον έμφυα? Όταν ο άλλος έχει καταστραφεί το σπίτι του, μιλάμε για έμφυα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς το αναφέρουμε. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες.
Και ρωτώ εγώ τώρα, δηλαδή μέσα σε 12 μήνες θα έχει αποκατασταθεί η τάξη, η ευνομία και κυρίως η ζωή αυτών των ανθρώπων, και μετά από 12 μήνες, δηλαδή τον Αύγουστο του 27, θα ξαναρχίσουν οι πληστηριασμοί? Δεν ξέρω. Μπορείτε να πάρετε, να στείλετε, να πάρετε να πείτε τη γνώμη σας, να στείλετε μηνύματα. Πιστεύετε δηλαδή ότι μετά από μια τέτοια καταστροφή αρκεί το διάστημα των 12 μηνών για να μπορέσει να πατήσει κάποιος τα πόδια του, όπως λέμε? Αρκεί δηλαδή το περιθώριο των 12 μηνών για την αναστολή του πληστηριασμού? Νομίζω πως όχι. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ζήτησε από τους φορείς να τρέξουν οι διαδικασίες, να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις, να γίνουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις, τόσο στους ιδιώτες, στους άνθρωπους που χάσαν την περιουσία τους, όσο και στις επιχειρήσεις. Εδώ να πούμε ότι από στοιχεία τα οποία λάβαμε, σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες έπαθαν ζημιά ήταν επιχειρήσεις εστίασης. Νομίζω το 100% από ό,τι άκουσα και από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου ήταν επιχειρήσεις εστίασης. Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε το εξής. Οι επιχειρήσεις εστίασης λειτουργούσαν, ας πάρουμε το πρώτο γερμενό, για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί το πρώτο γερμενό ήταν, και λέω ήταν γιατί δεν είναι αυτό που ήταν, δυστυχώς, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν. Και λειτουργούσαν αυτές οι επιχειρήσεις γιατί ήταν το μέρος τέτοιο, γιατί μπορούσαν να λειτουργήσουν σε αυτό το μέρος. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν αύριο το πρωί, ό,τι αποκατάσταση και να γίνει, ό,τι χρήματα και να πάρουν, να ξαναλειτουργήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό, έτσι, δεν σας λέω όλες, σε αυτό το σημείο. Άρα για κάποιους, για πολλούς από αυτούς, η επιχειρηματική δραστηριότητα όπως την ήξεραν και όπως την ασκούσαν έχει τελειώσει. Εδώ να πούμε ότι αναμένονται αυτά τα οποία σας είπα να μπουν σε νομοσχέδιο της κυβέρνησης, νομοσχέδιο πριν από τις 24-26, και αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας το πω και ακριβώς.

0: Όχι. Στις 27 έκανα λάθος. Άρα το επόμενο νομοσχέδιο στο οποίο θα μπορούν να μπουν ρυθμίσεις με τη μορφή τροπολογίας οι οποίες να αφορούν τους πληγέντες, έχουμε στη, σύμφωνα με τον κανονισμό και τον προγραμματισμό της Βουλής, ένα νομοσχέδιο στις 27 Αυγούστου, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας το οποίο αφορά την επαγγελματική ασφάλιση. Άρα μόνο εκεί μπορεί να μπει τροπολογία η οποία να αφορά μόνο εκεί όσον αφορά το σύντομο, έτσι, γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο πριν. Φυσικά και μπορεί να μπει και μετά από αυτό σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Οικονομικών. Αλλά με τη μορφή της τροπολογίας, για να έρθει σύντομα, για να ψηφιστεί, δεν μπορεί να γίνει αυτό πριν από τις 27 Αυγούστου σε 19 ημέρες περίπου από σήμερα. Αυτό για να ξέρετε λίγο πώς λειτουργεί και το κοινοβουλευτικό πρόγραμμα. Απόστολε, αγχώνομαι που σε βλέπω εγώ. Κάτσε κάτω. Να μην αγχώνομαι. Δεν μπορώ να μην αγχώνομαι άμα σε βλέπω ορθείο γύρω-γύρω.
1: Χαρά μου.
0: Χαρά σου είναι.
1: Βλέπω αυτά.
0: Δεν τα έχεις ξαναδεί.

και κάτι το οποίο δεν είπαμε είναι η αναστολή των συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις, για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που επλήγησαν, που εδώ σύμφωνα με αυτά τα οποία είδαμε θα είναι για 3 μήνες, θα είναι στα πρότυπα των αναστολών όπως τα ξέραμε και από την περίοδο του COVID και θα είναι της τάξης των 534 ευρώ για 3 μήνες. Γιατί καλό και άγιο είναι να λέμε ότι προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά όταν καταστρέφεται και η ανθρώπινη ζωή και περιουσία, δεν το λες.

Με αυτά και με αυτά μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, της 8ης του 8ου του 2026. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να καλημερίσουμε τους φίλους και ακροατές. Να τους ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα και στο Viber κυρίως.

την εβδομάδα που πέρασε, και αυτό εντάσσεται στη θεματολογία του δεύτερου ημιώρου, βγήκε μια απόφαση από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον κύριο Πιτσιλή. Και βγήκε μια απόφαση η οποία έρχεται και ανατρέπει ένα, όχι καθεστώς, μια κατάσταση και μια συνήθεια η οποία είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, η οποία αφορούσε τα κατασχεμένα ακίνητα από το ελληνικό δημόσιο, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά το 2014, η οποία υπάρχει για χρέη προς το δημόσιο. Αυτή η κατάσταση, αυτή η, όπως είχε δημιουργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, έλεγε και έλεγε μέχρι σχετικά πρόσφατα, δηλαδή μέχρι την έκδοση της απόφασης της 1158 του 2026 από τον διοικητή της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ότι σε περίπτωση οφειλών φυσικού ή νομικού πρόσωπου προς το δημόσιο και προκειμένου να διασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο τα συμφέροντά του, υπήρχε κατάσχεση σε ακίνητο, για να μπορέσει το ακίνητο να μεταβιβαστεί, να πουληθεί, θα έπρεπε να εξοφληθεί το σύνολο της οφελής. Σας τα λέω πάρα πολύ απλά. Αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το γνωρίζετε, το έχετε ακούσει, το ξέρατε σαν διαδικασία, ακριβώς επειδή υπήρχε όλα τα χρόνια που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Με την 1158 λοιπόν του 2026 έρχεται και ανατρέπεται αυτή η κατάσταση. Η κυβέρνηση λέει ότι το κάνει προκειμένου να απεγκλωβιστούν ακίνητα τα οποία ήταν δεσμευμένα και να μπουν στην αγορά, για να λυθεί σε εισαγωγικά το στεγαστικό πρόβλημα. Το θεωρούν δηλαδή ένα μέτρο ακόμα προς την κατεύθυνση της αύξησης της προσφοράς ακινήτων. Δηλαδή ήταν να μπουν εγκαταλελειμμένα ακίνητα ή παρατημένα ακίνητα, να το πω έτσι, στην αγορά. Και ουσιαστικά λέει ότι με την εξόφληση όχι του συνόλου του οφειλής όπως ήταν μέχρι σήμερα, αλλά του 25% της οφειλής, δίνεται η δυνατότητα στην μεταβίβαση του ακινήτου. Δηλαδή, αν το ακίνητο ήταν δεσμευμένο για μια οφειλή 100 ευρώ, με την εξόφληση των 25 ευρώ απελευθερώνεται το ακίνητο και γίνεται η μεταβίβαση. Με αυτό αναμένεται τόνος

γιατί θα ξαναμπεί στην κανονικότητα, θα ξαναμπεί στην πραγματική οικονομία. Είναι ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Μία διευκρίνηση. Η συγκεκριμένη απόφαση, η 1158, αφορά μεταβιβάσεις με επαχθή αιτία. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Αφορά πωλήσεις. Εάν εγώ θέλω το κατασχεμένο μου ακίνητο από την ΑΔΕ, από το ελληνικό δημόσιο, να το μεταβιβάσω με χαριστική αιτία στο παιδί μου, να το κάνω δωρεάν, να το κάνω γονική παροχή, δεν μπορώ. Γιατί δεν έχει τίμημα. Αντιλαμβάνεστε ότι η συγκεκριμένη ευεργετική διάταξη αφορά μόνο πωλήσεις, μόνο μεταβιβάσεις με επαχθή τίμημα, με επαχθή αιτία, με τίμημα. Τρεις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για να μπορέσει να ισχύσει αυτή η διάταξη, η συγκεκριμένη απόφαση δηλαδή της μεταβίβασης με την εξόφληση του 25%. Πρώτη, κατά το χρόνο της αποδέσμευσης να είναι φορολογικά ενήμερος ο πολίτης ή να έχει βεβαίωση οφειλής, να μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής για τα χρέη του. Δεύτερον, το τίμημα της πώλησης να μην υπολείπονται της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Δηλαδή, αν η εμπορική αξία είναι 100 ευρώ, δεν μπορεί να είναι 99 ευρώ το τίμημα της πώλησης, και αυτό το αντιλαμβάνεστε. Και από αυτό η τρίτη προϋπόθεση, να παρακρατηθεί και να αποδοθεί από το συμβολογράφο στο ελληνικό δημόσιο το ποσό που προείπα, το 25%.

Και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, την παρακράτηση σε αυτές τις περιπτώσεις την κάνει ο συμβολιογράφος, ο οποίος είναι και αρμόδιος και υπεύθυνος και υπόλογος για να αποδώσει τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Αυτά για τις μεταβιβάσεις και το ξεμπλοκάρισμα για πώληση ακινήτων τα οποία έχουν κατασχεθεί από το ελληνικό δημόσιο, από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, από την εφορία. Υπάρχει και ένας αναλυτικός οδηγός, αναζητήστε τον για όποιον τον ενδιαφέρει, για όποιον έχει τέτοιες περιπτώσεις.

πλησιάζοντας προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, στην οποία θα δούμε παρέλαση όλων των πολιτικών αρχηγών, και θα τολμήσω να κάνω μια πρόβλεψη για ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίος δεν θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μιλήσει, παρότι Θεσσαλονικεύς ο ίδιος, παρότι είναι η πόλη του, γιατί δεν το έχει κάνει ποτέ από το 2016 που είναι πολιτικός αρχηγός και δεν άλλος από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από ό,τι φαίνεται θα παρελάσουν από την

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς είναι η τελευταία ευκαιρία πριν από τις εκλογές του 2027.

ιδιαίτερη σημασία δίνεται τα τελευταία χρόνια στην έκθεση Θεσσαλονίκης, τα τελευταία αρκετά χρόνια θα έλεγα, γιατί έχει καθιερωθεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός να ανεβαίνει στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και να τάζει ή να ανακοινώνει αυτά τα οποία θα δώσει, όπως λέμε στην καθημερινή, αυτά τα οποία θα εφαρμόσει η κυβέρνησή του, είτε άμεσα είτε από τις αρχές του επόμενου έτους. Οι πληροφορίες οποίες υπάρχουν και διακινούνται από πολύ πολύ νωρίς και με δεδομένο, επαναλαμβάνω, ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι το τελευταίο, είναι η γραμμή τερματισμού πριν τις εκλογές του 2027, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνουν εκλογές το 2026. Σε αυτό το βήμα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θα θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτονόητα, αλλά και κάποια, και κάποιο λόγο τα θεωρούμε, και επιτρέψτε μου να πω, παρότι δεν χρησιμοποιώ πομπόδες τίτλους, λίγα, και δεν είναι άλλο από τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Απόψη μας, διατυπωμένη με τον πιο επίσημο τρόπο, είναι ότι η προκαταβολή φόρου θα πρέπει να καταργηθεί. Και θα πρέπει να καταργηθεί γιατί, πρώτον, γιατί δεν είναι ένα, αν το δεις από δημοσιονομικής άποψης, δεν είναι ένα μέτρο το οποίο αποδίδει κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου για τα δημόσια έσοδα, επαναλαμβάνω, για τις επιχειρήσεις, είναι ένα ταμιακό πρόβλημα. Δημιουργεί έσοδα την πρώτη χρονιά. Την επόμενη συμψηφίζονται οι εισπράξεις της προκαταβολής φόρου με την προηγούμενη. Σε μια οικονομία η οποία, όπως αποδεικνύεται, έχει μεγάλα σκαμπανεβάσματα, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η περίοδος του COVID, αλλά φυσικά και τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν στη μετα-COVID εποχή, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία ή, αν θέλετε, και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχίζεται, δημιουργούν τέτοιες αλλαγές και σε επίπεδο οικονομίας, οι οποίες μέτρα όπως η προκαταβολή διωγγώνονται, γιατί δεν ξέρεις ποια θα είναι η οικονομική σου πορεία και η εξέλιξή σου για την επόμενη χρονιά. Άρα το να προκαταβάλεις φόρο για την επόμενη χρονιά με βάση τα στοιχεία, τα απολογιστικά της προηγούμενης, είναι ένα πρόβλημα. Μέτρο δεύτερο, το οποίο ακούγεται ότι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, κατάργηση ή μείωση του τέλους επιτιδεύματος. Το τέλος επιτιδεύματος, ένα άδικο μέτρο, ένα μέτρο το οποίο είχε παρουσιαστεί και αυτό από τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ως προσωρινό, και το οποίο είχε παρουσιαστεί ως ανάγκη καταβολής από τις επιχειρήσεις, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, ως διαχειριστικού για το δημόσιο, ως κάλυψης του διαχειριστικού κόστους παρακολούθησης των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις οι οποίες, είτε φυσικά πρόσωπα δηλαδή, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερες επαγγελματίες, είτε νομικά πρόσωπα δηλαδή εταιρείες, επιβαρύνονται και τότε και τώρα από ένα σκασμό υποχρεώσεις. Ήρθε τότε ο πολύς κ. Βενιζέλος να πει ότι επιβάλλεται το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο την επόμενη χρονιά φυσικά το αύξησε, επιβάλλεται το τέλος επιτιδεύματος προκειμένου να μπορεί το κράτος να διαχειρίζεται την παρακολούθηση
αυτών των επιχειρήσεων. Άσχετα αν οι επιχειρήσεις πληρώνουν επιμελητήρια, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν τέλη, πληρώνουν συνδρομές, πληρώνουν. Ήρθε τότε ο κ. Βενιζέλος να επιβάλλει το τέλος του επιτεύγματος. Όλες οι κυβερνήσεις έκτοτε υποσχέθηκαν την κατάργησή του, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ. Και βέβαια, πλήττει κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις. Δεν θα σας πω για το θέμα των υποκαταστημάτων που ουσιαστικά επιβάλλεται τέλος σε κάθε υποκατάστημα. Πλήττει όμως κυρίως τις μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και σχεδόν το σύνολο, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον, της ελληνικής οικονομίας. Μέτρο τρίτο, το οποίο αναμένεται να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων. Και εδώ βάλτε μια άνω τελεία. Τα τεκμήρια στις ατομικές επιχειρήσεις, τα οποία επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα έρθει δηλαδή στην έκθεση Θεσσαλονίκης το 2026 ο κύριος Μητσοτάκης να εξαγγείλει πανηγυρικά τη σταδιακή κατάργηση τεκμηρίων, τα οποία ο ίδιος επέβαλε, νομοθέτησε το 2023 αμέσως μετά τις εκλογές της Άνοιξης και του καλοκαιριού του 2023, χωρίς, επαναλαμβάνω, το τονίζω και το ξαναλέω, χωρίς να έχει αναφερθεί ούτε ακροθυγός ούτε μία φορά στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, στις συζητήσεις οι οποίες έγιναν προεκλογικά, πουθενά δεν αναφέρθηκε από κανένα φορέα η πρόθεση να επιβάλλει τεκμήρια στις ατομικές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες πριν τις εκλογές. Το αναφέρω σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο μας λένε κάθε φορά για κοστολογημένα προγράμματα και για κοστολογημένες εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Μια Νέα Δημοκρατία οποία ποτέ στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου του 2023 δεν μίλησε για φορολόγηση με τεκμήρια. Και το Σεπτέμβρη του 2023 ο τότε υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Θεοχάρης, μαζί με τον τότε υπουργό οικονομικών, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, μίλησαν για την κορονίδα κατά της, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, για ένα μέτρο που τότε θα απέδιδε από 500 έως 600 εκατομμύρια και στην ολότητά του τα επόμενα χρόνια θα απέδιδε στο ελληνικό δημόσιο φόρους της τάξης των 3 δις. Έκτοτε, με διάφορες τροπολογίες προσπάθησαν να το μαζέψουν, προσπάθησαν δηλαδή να μαζέψουν περιπτώσεις όπως αυτές που αφορούν τους πολιτές λαϊκών αγορών, οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, με τη μείωση το 30%, γιατί οι άνθρωποι δεν δουλεύουν όλο το χρόνο όπως δουλεύουν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μέτρα όπως αυτό το οποίο έφεραν πριν περίπου δύο μήνες, ναι, για τους ανήλικους, δηλαδή οι ανήλικοι κληρονομοί να μην έχουν το τεκμήριο διαβίωσης στο σύνολο, τα τεκμήρια στο σύνολό τους 3 χρόνια μετά. Θα έρθει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εξαγγείλει τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, τα οποία ο ίδιος και η κυβέρνησή του επέβαλε. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες και αυτά τα οποία διαβάζουμε, θα μιλήσει για μείωση των συντελεστών φορολόγησης των νομικών προσώπων από το 22% στο 20%. Αυτό αναμένεται να το δούμε. Καθώς και παρεμβάσεις, θα κάνει παρεμβάσεις από ό,τι λένε στον έμφυα και στη φορολογία των ενοικίων. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα σας πω την απλή
και κατανοητή σε όλους, νομίζω, απόψη της ελληνικής λύσης. Η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα είναι θεδαλώτης. Χτίζεται τα τελευταία, με μεγάλη συνέπεια, τα τελευταία 100 χρόνια. Χτίζεται καθημερινά, όπως ακριβώς σας το λέω. Γιατί έχουμε περίπου 10 με 12 νομοσχέδια του Υπουργείου Οικονομικών κάθε χρόνο, άρα σχεδόν ένα κάθε μήνα. Χτίζεται από ένα τεράστιο πλήθος κοινών υπουργικών αποφάσεων, καθώς και αποφάσεων του από το 2014 διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι ένα σύμπλεγμα λοιπόν νόμων και αποφάσεων τα οποία συνθέτουν τη δεδαλώδη φορολογική νομοθεσία. Άποψη της ελληνικής λύσης εκφρασμένη με τον πιο επίσημο τρόπο από τον πρόεδρο της και αναλυμένη από εμάς τους υπόλοιπους είναι ότι η φορολογική νομοθεσία πρέπει όπως είναι να καταργηθεί. Να γίνει ενοποίηση όλων των κωδικών, κώδικα ΦΠΑ, κώδικα φορολογικών διαδικασιών, κώδικα φορολογίας εισοδήματος, στα πρότυπα άλλων κρατών, είμαστε στο 2026. Να γίνει απλή, απλούστατη και κατανοητή από όλους. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, μόνο έτσι θα απελευθερώσεις δυνάμεις της αγοράς να εργαστούν, να επιχειρήσουν και όχι να ασχολούνται με διαδικασίες οι οποίες από έγχατες έχουν γίνει ψηφιακές. Κατάργηση της φορολογικής νομοθεσίας, απλοποίηση και αν θέλετε δέσμευση ότι θα ισχύσει και μια τουλάχιστον δεκαετία. Flat tax, γραμμικός φορός, ένας συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για το σύνολο φυσικών νομικών προσώπων και ιδιωτών. Flat tax 15% με πλήρη αναγνώριση των δαπανών για τα πάντα. Μόνο έτσι θα δοθεί κίνητρο στον ιδιώτη να παίρνει απόδειξη, στον ελεύθερο επαγγελματία να κόβει απόδειξη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη φορολογική συνείδηση. Η φοροδιαφυγή χτυπιέται μόνο με έναν τρόπο. Όταν γίνει ασύμφορη. Όταν θα κάνεις τη φοροδιαφυγή ασύμφορη, τότε θα έχεις επιφέρει σε αυτήν ένα μεγάλο πλήγμα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν στην ακρόαση σήμερα. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στο Μάχη FM. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Καλή σας μέρα, καλό υπόλοιπο Σαββατού.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ράμαν και τι ακρίτε κάστρον. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα τα ρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεν τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου βρω αιώνιον πατρίδα την πατρίδας και ξαμπουλήν ας στην αρχήν χτίζομεν το γεφύριν την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν και χωρών.
1: Περιέμεσαν τα παιδιά ο παπονκί καλομάναν φως ύψη και συγκαλία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο να με σηκώσεις, Θοδωρή. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυριακή λοιπόν, 21 Ιουνίου, ραδιοφωνικό σταθμός Μάχη FM 99,8. Η ώρα του πόντου κοντά σας, στο μικρόφωνο Τάσου Τριανταφυλλίδη, στην εκπομπή λοιπόν που προωθούμε την ποντιακή παράδοση και θα σας ταξιδέψουμε σε παλαιϊκά και σε νέα τραγούδια. Έρθε λοιπόν η ώρα ξανά σήμερα. Η ώρα μετάδοσης, να μην ξεχνάμε, είναι 5 με 6, αυτό για τον κύριο Γιάννη μας, που μας έκανε μια παρατήρηση. Σε ευχαριστούμε κύριε Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08-000. Να το ξαναπώ, 71-08-000. Τηλέφωνο για να μας πάρετε, να μας πείτε ότι θέλετε στον αέρα. Βεβαίως υπάρχει και το Viber, τον οποίο μπορείτε να μας στείλετε μόνο μηνύματα. 6943-63-54-51. Και βέβαια στον ήχο σήμερα θα με βοηθήσει ο καλός μου φίλος ο Θεόδωρος, όχι ο Κολοκοντρώνης, ο Μπαρμπάρης. Γεια σου Θεόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα θέματα μας είναι αρκετά. Μια ιδιαίτερη μέρα για μας τους μπαμπάδες που γιορτάζουμε, χρόνια μας πολλά. Θα πούμε κάτι τελευταίο για αυτό το κομμάτι. Σήμερα λοιπόν έχουμε γιορτή, για να δούμε ένα δευτερόλεπτο, να δούμε κάτι έχουμε. Λοιπόν, τι έχουμε, Παναγία μου και Χριστέ μου. Αφροδίσιος και Αφροδίσια. Τώρα όσοι γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Αυτό το όνομα και δεν το ξανά σας πω την αλήθεια. Αλλά αφού το λέει η Εκκλησία μας σήμερα λοιπόν, χρόνια πολλά σε αυτά τα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια γιορτή ιδιαίτερη, γάμου, αραβώνα, επετείου, κάποιου τέλος πάντων, χωρισμού, γιατί όχι. Γιατί κάποιοι το γιορτάζετε, κάποιες. Χρόνια σας πολλά, με υγεία. Γελάω συνέχεια με αυτό το κομμάτι πραγματικά. Και πάμε και σε γενέθλια, όσοι έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά, σας προσέχατε, μία μέρα συν και ένας χρόνος καινούριος έρτε. Ντάφτα, με έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην... Να πω και μια καλησπέρα στην αγαπημένη μου κυρία Σοφία Μαυρίδου, τη θιά μας, που μου στείλε από τους πρώτους μηνύματα και μας λέει καλησπέρα μπαμπάκα μας, να χαίρεσαι το γιώκα σου, σήμερα γιορτάζουν ο μπαμπάς και βέβαια είμαι εδώ. Λοιπόν, τι πιο συγκινητικό να έχεις μια τέτοια συγγενή να είσαι κοντά σου και να την ευχαριστήσω που την έχω στη ζωή μου, να είσαι καλά θεία. Λοιπόν, και βεβαίως σε όλους εσάς που μας ακούτε από το ραδιάκι σας, από το αυτοκίνητό σας, από το 99,8, έχουμε τηλέφωνο, όχι, εντάξει. Για εσάς που μας ακούτε ιντερνετικά, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, χρόνια σας πολλά. Εδώ, παρόν εδώ, για σήμερα 21 Ιουνίου, την άλλη Κυριακή δεν θα κάνουμε εκπομπή, γιατί έχω κάποια υποχρέωση και είναι μεταξύ επαγγελματικά, έχουμε γάμο και τα σχετικά, οπότε πρέπει να δώσω το παρόν μου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους μπαμπάδες. Θα πάμε να αφιερώσουμε για αυτό το κομμάτι, εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε, μας έχει στείλει εδώ για τη γιορτή του πατέρα ο κύριος Γιάννης Περάκης, ο αντιδήμαρχος Γάλεο, Πρασίνου, και μας λέει λοιπόν ότι η γιορτή του πατέρα 21 Ιουνίου το 26 είναι σωστά. Λοιπόν, η ημέρα του πατέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο, κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, και φέτος η Κυριακή συμπίπτει με τις 21 Ιουνίου, σαν σήμερα δηλαδή. Παλαιότερα λοιπόν γιορτάζονταν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, καθώς σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία το Άγιο Πνεύμα είναι έννοια αδιάρρετη με τον Πατέρα και τον Υιό. Σήμερα λοιπόν η εποχή της μακροσμιοποίησης, οι παγκόσμιες ημέρες είναι κυρίως εκδηλώσεις μνήμης ή τίμησης γεγονότων, κατάδειξης του έργου και της σημασίας θεσμών και βελτιστών για την κοινωνία πρακτικών, αλλά και οι μηχανισμοί ευαισθητοποίησης για ζητήματα φλέγοντα για τον πλανήτη και για την αξία των ανθρώπων δίπλα μας. Ένας λοιπόν από αυτούς είναι ο πατέρας, το άλλο μισό της μητέρας. Και βέβαια το όλον για τα παιδιά. Ποιος μπορεί λοιπόν να παραγνωρίσει τη σημασία του στην οικογένεια? Ουδής. Χρόνια πολλά πατέρες της Απανταχού Γης, χρόνια πολλά και σε μένα και σε όλους. Λοιπόν, και μου μας έστειλε ένα ωραίο, μια ωραία φωτογραφία που δείχνει ένα μπαμπά να κρατάει στο χέρι το γιο του, το παιδί του τέλος πάντων, και κάποια κομμάτια του πατέρα το σώμα που έχουν αφαιρεθεί, έχουν χτίσει λοιπόν το παιδάκι. Τι πιο όμορφο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε κύριε Ιωάννη, να είσαι καλά, για την όμορφη αυτή εικόνα και τα όμορφα λόγια που μας έδωσες. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι θα το αφιερώσω στο πω, μάλλον όχι όλο το κομμάτι, όλη την εκπομπή. Θα την αφιερώσουμε στους πατεράδες όλων του κόσμου. Λοιπόν, είτε καλός, είτε μέτριος, είτε ο καλύτερος ή ο χειρότερος, είναι, δεν πάει να είναι πατέρας. Και οφείλουμε πολλά πράγματα σε αυτόν. Είπαμε, είτε είναι καλός, είτε είναι κακός, είτε είναι μέτριος, είναι ο πατέρας μας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε τηλεφώνημα, είπες, Λοιπόν, πάμε τηλεφώνημα και μετά να πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έχουμε ξεκινήσει να δείτε, που θα ακούσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα, το όνομά σας και πού μας παίρνετε?
1: Καλό απόγευμα, Τάσο, η Μαρία είμαι.
0: Καλησπέρα, αγαπητή Μαρία μου, τι κάνεις?
1: Από πλατεία Αμερικής.
0: Κατάλαβα, κατάλαβε όλος ο κόσμος, είσαι μέρος της εκπομπής, εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά στους μπαμπάδες όλου του κόσμου. Βέβαια, πιο ορθόδοξο είναι να γιορτάζετε, ναι, πράγματι, την ημέρα της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος.
0: Το είπαμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, το άκουσα, έτσι είναι. Και θέλω να πω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του πατέρα. Συνήθως λέμε για τη μητέρα, ναι, αλλά και ο πατέρας είναι αυτός που στηρίζει την οικογένεια.
0: Να πω κάτι, έχετε πάρει τα πρωτεία, να ξέρετε, η γιορτή της μητέρας, η γιορτή της γυναίκας, της από εδώ, της από εκεί, γιορτάζετε σε όλο τον χρόνο πάρα πολλές φορές. Εμείς οι κακομύριδες γιορτάζουμε τη γιορτή του πατέρα, άντε και τη γιορτή του ονόματός μας.
1: Ναι, λοιπόν,
0: χαριτολογώντας το λέω.
1: Όχι, το παραδέχομαι εγώ ότι είναι άδικο, γιατί...
0: Όχι, δεν είναι το θέμα άδικο. Το θέμα είναι ότι έτσι είναι τα πράγματα, για να πάντοτε χαριτολογώντας και σε πλαίσια...
1: Το κατάλαβα. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ισομοιράζονται τα πράγματα.
0: Μην ξεχάσουμε καμιά πέτειο γνωριμία, σιγά πω, μια εβδομάδα δεν θα μας μιλάτε.
1: Αυτό είναι έγκλημα καθοσιώσεως.
0: Πω, Παναγία μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω, δόξα τω Θεώ, τέτοια πράγματα δεν τα είχα ποτέ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο για μένα. Βλέπω πολλές φορές, ας πούμε, στην εκκλησία ή και αλλού, να έρχονται τα ζευγάρια πατέρας και μητέρα να μεταλαμβάνουν τα παιδιά τους. Βλέπουμε σήμερα μπαμπάδες να πηγαίνουν περίπατο τα παιδιά τους με το καροτσάκι. Κάτι που παλαιότερα, σε παλαιότερες γενιές, δεν γινόταν αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Και είναι πολύ ωραίο, γιατί τα βάρη μοιράζονται και στους δύο. Αυτό σημαίνει οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου.
1: Και κάτι άλλο, τελειώνοντας, να μην κρατάω τη γραμμή, θα ήθελα να ρωτήσω, η αγαπητή, εξίσου αγαπητή κυρία Μαύρα, δεν μας έχει δώσει σημεία ζωής?
0: Αυτό τώρα που το λέτε, την περασμένη φορά πάλι το συζητάγαμε και λέμε, ίσως η ώρα δεν την παίρνει, δεν ξέρω.
1: Ίσως δεν το άκουσα εγώ.
0: Έχω το τηλέφωνο της, θα την πάρω κάποια στιγμή τηλέφωνο.
1: Πολύ ευχάριστο θα είναι να ακούσουμε και τα ποιηματάκια που έλεγε.
0: Ναι.
1: Είχε διανθίσει την εκπομπή και εκείνη.
0: Σωστά. Την άλλη εβδομάδα δεν θα κάνουμε εκπομπή λόγω υποχρεώσεων, οπότε τη μεθεπόμενη.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή.
0: Και καλή συνακόραση.
1: Λοιπόν, γεια σου Τάσο, χάρηκα πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Όχι, λοιπόν, ναι, το θέμα είναι ότι το θέμα του πατέρα. Μου στείλει λοιπόν ένας πολύ καλός μου φίλος, καλησπέρα μου λέει. Χρόνια μας πολλά, είναι ο φίλος μου ο Σταθήκας, ο Μπεσκινίδης. Ένας πολύ καλός μου φίλος, με δίδυμα, 14 χρονών τα αγόρια του. Και θεωρώ ότι είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους. Πλούσιος με την έννοια ότι τον βλέπω, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί για τα αγόρια του, τι πιο όμορφο. Λοιπόν, αγαπητέ Σταθήκα, θα στο αφιερώσουμε και σε ένα αυτό το τραγούδι, γιατί είσαι μπαμπάκας. Και πάμε σε όλους τους πατεράδες. Είπαμε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους πατεράδες όλων. Πάμε, κύριε Θόδωρε, πάμε.

0: Λοιπόν, έτσι ξεκινήσαμε, πατέρα μου. Πάμε σε μια γραμμή, νομίζω. Ναι, ναι, πάμε σε μια γραμμή. Καλησπέρα, το όνομά σας και πού μας παίρνετε?
1: Ακριβή λέγομαι, κύριε Τάσο μου.
0: Αχ, ακριβή θα είστε πάντα, να ξέρετε.
1: Εύχομαι όλοι οι πατεράδες να είναι γεροί, να χαίρονται τα παιδάκια τους και τις γυναικούλες τους. Και όταν υπάρχει υγεία και τιμούν και το στεφάνι τους, και η γυναίκα με τον άντρα και ο άντρας με τη γυναίκα του.
0: Σωστά.
1: Αυτό το τραγούδι που είπατε, θα θυμάμαι πάντα εσάς, τον Τατσούλη Μπασμπαντίδη, τον αδελφό του Χάρη Μπασμπαντίδη στο Περιστέρι και τη γυναίκα του Ζωή. Ναι, και την Αγγελική γυναίκα του Χάρη.
0: Από πού μας παίρνετε, κυρία Κρυβή μας?
1: Παίρνω από το Βύρονα, Φορμίων 297.
0: Δεν χρειάζεται όμως την διεύθυνσή σας.
1: Ναι, θα ήθελα. Κοιτάξτε να δείτε, το έχω γράψει το τηλεφωνό, για την Παναγία σου Μελά.
0: Να, μάλιστα, ναι, σωστά, σωστά.
1: 698, έτσι,
0: Έτσι ακριβώς. Δεν σας έχω ξεχάσει, θα σας πάρω μόλις έχω κάποια νέα από κάπου που είναι να πάνε. Θα σας πάρω αμέσως τηλέφωνο να σας πω ότι πραγματικά υπάρχει ταξίδι για, για την Παναγία σου Μελά.
1: Ωραία.
0: Φέτος όμως δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω μία ταξίδια προς τα εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά...
1: Είναι περίεργο, λόγω οικονομίας, λόγω...
0: Δεν νομίζω να είναι οικονομίας, όχι, όχι, απλώς δεν ξέρω γιατί. Θα το ψάξω όμως, θα το ψάξω για να το δούμε.
1: Εσείς θα μου πείτε, ναι, θα ήθελα να μου αφιερώσετε ένα τραγούδι, το Χουγιαμά, μ' αρέσει, και η Μανούλα. Αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Και για τη Μανούλα θα βάλουμε και για αυτό που θέλετε.
1: Ναι, το Χουγιαμάν, μπορείτε να μου εξηγήσετε τι λέξη είναι? Συγγνώμη, καθυστερώ.
0: Χουγιαμάν σημαίνει ο Χαμάν, δηλαδή, όχ, Παναγία μου, ιδιωματισμός είναι.
1: Ναι, πολύ μ' αρέσει. Εκείνο που χορεύουν και σηκώνουν τα χεράκια τους και τρέμουν, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Άψιμον,
1: ναι,
0: άψιμον.
1: Ναι. Αγαπώ πολύ τους Πόντιους.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μου είσαστε στην παρέα μας.
1: Κύριε Τάσο μου, θα περιμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και στην Παναγία σου Μελά, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως, δεν σας έχω ξεχάσει. Μην ανησυχείτε.
1: Και αν είστε πατέρας.
0: Είμαι πατέρας ενός 30χρονου.
1: Και χρόνια πολλά να χαίρεστε και τα παιδιά σας όσοι επιθυμείτε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κρυβή, το Βύρονα εκεί την περιοχή. Έχουμε τηλεφώνημα, κύριε Θόδωρε. Θεόδωρε, ωραία. Πάμε λοιπόν να πούμε μια καλησπέρα στην κυρία Κέτη Παπαδοπούλου, που και αυτή είναι η κυριακάτικη παρέα μας. Σε ευχαριστούμε για την παρέα, να είσαι καλά. Την Ανούλα δεν βλέπω, θα μας έρθει και αυτή σε λιγάκι. Κυριακή είναι σήμερα, έτσι. Λοιπόν, επόμενο τραγούδι τι έχουμε? Πάμε, πάμε. Ο γερόν και η γραία περπατούν παρέα. Ο γερόν ρούξε, η γραία νεκούξε. Δώσ' μα το σερό, πως να λελεύω την ψήση. Έτσι λέει το τραγούδι, για πάμε.

Λοιπόν, έρθανε χτες η μέρα, ήταν ιδιαίτερη. Υπήρχαν δύο εκδηλώσεις τουλάχιστον στα μέρη μου. Ένα στο θέατρο Μήτρο Μηνωτής με την Ένωση Ποντίων Εγάλεο που έκανε την θεατρική παράσταση. Ήταν πραγματικά, μου είπανε, δεν μπόρεσα να πάω λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Από συγχαρητήρια στον πρόεδρο, είχε τον εφέραμε και εδώ τον Νίκο, τον Πατσεάδη. Μας είπε για το σύλλογο, 70 χρόνια σύλλογος λοιπόν. Και η παράσταση εχθές λοιπόν ήταν καταπληκτική. Συγχαρητήρια σε όλο το σύλλογο, σε όλο το ΔΣ, σε αυτούς που με συμμετείχανε. Πραγματικά το κάτι άλλο μου είπανε. Έχουν και το πανηγυρί τους μέσα στον Ιούλιο. Όλα μαζί, ένα σποντίον. Μπράβο τους. Υπήρχε στο 7ο Δημοτικό εκεί μέσα απέναντι από το Τσάμπο, κάνανε και οι Κρήτες με τον Αντρέα, τον πρόεδρο και το επιτελείο του. Γινόταν μέχρι πρωίας χαμός με τον Δραμουντάνη, τον καλλιτέχνη, και από ό,τι θυμάμαι δεν έχω μαζί μου τίποτα βιβλία, χαρτιά να σας πω, αλλά όπου υπάρχουν κριτικά και εκεί χαμός. Λοιπόν, να πούμε στα παιδιά που παντρευτήκανε χτες, που ήταν και η ανιψιάτα της αγαπημένης μου και της. Για τα παιδιά λοιπόν, τον Γιάννη και τη Μαρία, να τους πούμε να ζήσουνε, να μονταψιλαρασία ή αν και ευλογία στο δρόμο τους, και το επόμενο τραγούδι θα τους τα αφιερώσουμε. Έτσι, Θεόδωρε, για πάμε να τα αφιερώσουμε. Μπράβο, παιδιά. Καλούς απογόνους, για πάμε.

Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας. Από ό,τι βλέπω γίνεται ένας χαμός. Εγώ θέλω να πάω γρήγορα, όμως μισό λεπτό να βγάλουμε αυτά εδώ πέρα. Τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά για τα μηνύματά σας, να το ξαναπώ, και θα πάω γρήγορα στα παιδιά αυτά που μου στείλουν τα μηνύματα. Την καλησπέρα μας λοιπόν στο Μαράκι, καλησπέρα, να είσαι καλά. Στην κυρία Ντάπλου μας, την όμορφη θεά εκεί του Ολύμπου, έτσι πάντα τη λέω, από τα Γιάννενα, σε περιμένουμε λέει να μας ταξιδέψει σε ποντιακούς ρυθμούς. Καλησπέρα στον κύριο Καλογιάννη. Στην κυρία Ειρήνη Ζαφυρίου, καλησπέρα, αυτή είναι η ομάδα, αυτά είναι τα ωραία. Και βεβαίως να πούμε και σε αυτούς τους ιντερνετικούς φίλους μας, την Μαρίνα την Παπά, καλησπέρα, Απόστολος Τσιλιώνης, καλησπέρα Απόστολε, να είσαι καλά, η Μαντώ η Καρβέλα, καλησπέρα. Ο Γιάννης ο Πορφυριάδης, γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η Ροδάμα μας, η αγαπημένη μου φίλη Ροδάμα, γεια σου αγάλιο Μερέα. Ο συγγενής εκεί ο Τουμανίδης ο Γαράλαμπος, καλησπέρα. Ο Ρίτσαρτ Σμίθ από τη Σιτία, λέω Ρίτσαρτ, ελληνικά δεν ξέρει πολλά, αγγλικά, εκεί ένας πολύ καλός γείτονας εκεί στη Σιτία, στη Ρούσα Εκκλησιά. Και Ράστα Σιδεροπούλου, η Μιτσάντ, να είσαι καλά. Ο Κώστας ο Δραγάνης από το Νεύρο, εκεί από το τυχερό Νεύρο, να είσαι καλά Κώστα μου, εχθές είχα τη συζήτησή σου. Από τη Θεσσαλονίκη η Ολγαρέντου, να είσαι καλά. Ο καλός μου φίλος Γιάννης Χατζαρίδης, από τους καλύτερους γλυράριδες που έχουμε στο Λεκάνο Παιδιο Αττικής, γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η Μαρία μας η Σαμουρκατζίδη, καλησπέρα με την όμορφη οικογένειά σου, εκεί από την Πτολεμαϊδα. Ο Τζίμις, γεια σου Δημητράκη, να είσαι καλά. Από τη Μελβούρνη, από ο Νίκος ο Μακρύδης, ο Ιώνας, ο Μπάστας, οι δύο καλοί μου φίλοι, που τους ευχαριστώ που τους έχω στη ζωή μου, όχι μόνο γενικώς. Και η καλή μου φίλη Αγγελική Παρασκευοπούλου, τι όμορφο. Πραγματικά τι όμορφο. Πάμε λοιπόν επόμενο τραγουδάκι, μας έχει βάλει ο φίλος μας ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρής. Έλα Θόδωρε, άψιμον, πάμε, γαρασάρι.

0: Λοιπόν, επειδή η ώρα μας περνάει, η ώρα είναι παρά 26, έχουμε ακόμη 20 λεπτά εκπομπής. Έχουμε δύο τηλεφωνήματα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Καλησπέρα, η κυρία.
1: Χρόνια σου πολλά. Πολύ χρόνο να είσαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι
1: είναι
0: καλά.
1: Είναι η Σοφία Πασπάτα.
0: Αχ, κυρία Σοφία.
1: Δεν σε κάνω τίποτα, αλλά τις περασμένες δύο Κυριακές άλλο μας έφερες και την μία ώρα.
0: Κοιτάξτε, να δεις, δεν την έφαγα εγώ, την έφαγε εδώ η διεύθυνση μου. Γιατί εδώ με το ράδιο είναι, δεν είναι από μένα. Μου ζητήσανε για μέχρι να τελειώσει η σεζόν μας, μέχρι και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Θα είναι, αλλά από τη νέα σεζόν, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, πάλι θα ξαναπανέλθουμε στο δύο ώρο, οπότε λίγο υπομονή.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, παιδί μου, και ό,τι καλύτερο σου.
0: Αγαπημένη μου Σοφία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για την παρέα. Πάμε επόμενο
1: τηλεφώνημα.
0: Να είσαι καλά. Πάμε επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα.
2: Ευέτερο.
0: Γεια σου, ρε Πεσκινίδη. Ναι, χρονιά πολλά για τα υπέροχα παιδιά
2: σου. Χρόνια μας πολλά. Να χαιρόμαστε τα παιδιά.

0: υπόλοιπο εκπομπή.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Να είσαι καλά, γεια σου, Στάθη μου. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους σας και πάλι σήμερα. Λόγω της ημέρας έχω βροχή, χρόνια πολλά. Στη γιορτή μου δεν είχα τόσα πολλά πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε και την φίλη μας εδώ που μας λέει χρόνια πολλά, στο πιο γλυκό Πατερούλη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε επόμενο τραγούδι.

Αγαπώς και αγαπάς με. Λοιπόν, πραγματικά ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έχουμε ξανακούσει σε κάποιες προηγούμενες εκπομπές. Ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Η κοπέλα που το τραγουδά είναι από εκεί, από τον Πόντο, από την Τραπεζούντα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι πολύ γνωστή πλέον. Και λόγω της εκπομπής που την έχουμε βάλει αρκετές φορές, αλλά δεν έτυχε να την ακούσω και σε αυτοκίνητο, να την ακούσω σε κάποιο σύλλογο, και αυτό με κάνει πάρα πολύ έτσι χαρούμενο, να λέω άρα έτσι, γιατί μέσα από την εκπομπή κάποιοι καλλιτέχνες είτε

0: που ξέρετε που δεν είναι γνωστοί γίνονται γνωστοί. Λοιπόν, πάμε επόμενο τηλεφώνημα. Το όνομά σας και από πού μας παίρνετε. Καλησπέρα.
1: Το όνομά μου είναι Στάχης από το Μάλλημα.
0: Δεν σας ακούω λίγο. Όχι, όχι, κοντά στο τηλέφωνο που με παίρνετε, δεν ξέρω πώς με παίρνετε. Και να χαμηλώσετε το ράδιο σας.
1: Τώρα είμαστε εντάξει, έτσι.
0: Ωραιότατα, μια χαρά.
1: Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Σαν
0: όχι, όχι, μια χαρά είσαι αγαπητέ. Το όνομά σου.
1: Έπρεπε να ακούω από τη τραφωνία, καταλάβω.
0: Σωστά. Ο ηχολήπτης μας σε διορθώνει, να ξέρετε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ο ηχολήπτης μας, ο Θοδωρής μας σε διορθώνει, να ξέρετε, λέω.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ο Θοδωρής είναι εκεί, τα λύσει και τα δέσε.
0: Έτσι ακριβώς. Χαμογελάει τώρα.
1: Πάντα όλα.
0: Λοιπόν, για πάμε. Το όνομά σας και πού μας φαίνεται.
1: Εγώ, κύριε Χάρη, θυμάμαι καλά.
0: Τάσος. Αναστάσεις και στα ποντιακά ανέστη.
1: Κύριε Τάσο Χαραλαμπίδη.
0: Τριανταφυλλίδης. Άστοχος.
1: Άστοχος. Το ένα λάθος πίσω απ' το άλλο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Έχω ένα κουμπάρο που με λέει Μαυρίδη με λέει.
1: Εντάξει, λοιπόν, Μαυρογιώργης εγώ. Μαυρίδη. Καλά είμαστε. Κοντά
0: Τριανταφυλλίδης. Απόγονος σου Χαρικλίν, να ξέρει.
1: Ναι, εσείς απόγονος σου Χαρικλίν και εγώ. Μαυρογιώργης από τον Καραβά και τα Κύθυρα.
0: Α, το μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: πολύ όμορφο νησί τα Κύθυρα, πραγματικά.
1: Και τη Γιώργησα και τα Μερτίδια εκεί που είναι τα Μερτίδια, είναι και η Μερτιδιώτσια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, σας παίρνω να σας πω χρόνια πολλά.
0: Επίσης, αντευχόμαστε.
1: Στην γιορτή του πατέρα και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε πάντα καλά. Να χαίρεστε και το γιο σας.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και να πω επίσης ότι συγκλονίστηκα γιατί άκουσα και τη Μαρία από την πλατεία Αμερικής και είχα να την ακούσω πολύ καιρό γιατί ήμουνα σε νοσοκομείο. Δηλαδή από τα Κύθυρα βρέθηκα σε νοσοκομείο ξαφνικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έχω βγει εδώ και 5 μέρες.
0: Περαστικά και συντερέγγυος από εμάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα γερός και δυνατός. Να χαίρεστε την οικογένειά σας και το γιο σας.
0: Αντευχόμαστε τα πάντα ό,τι μας λέτε.
1: Παρακαλώ η Μαρία ακούει να μου κάνει ένα τηλέφωνο.
0: Ωραία, το τηλέφωνο το έχουμε Θοδωρή, το έχεις καταγράψει.
1: Το έχει και ο Θοδωρής, το έχει και η Μαρία.
0: Μαρία, σας ακούει, λοιπόν σας ακούει, οκ, εντάξει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά και πάλι και καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, εγώ δεν έχω παιδιά.
0: Α, δεν έχεις παιδιά, οκ.
1: Δεν έχω παιδιά, βεβαίως δεν έχω παιδιά. Έχασα και τη γυναίκα μου από το 15. Από το κακό και την είχα και 5 χρόνια στο υγεία, αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Ιάν και Βλοϊάν. Ιάν και Βλοϊάν, είσαι καλά.
1: Πολλά.
0: Πάμε επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα. Έκλεισε η γραμμή. Εντάξει, λοιπόν, πάμε επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω στην βάφτιση που ήμουνα εχθές. Στο φίλο μου τον Αλέκο που βάφτισε τις κόρες του, τα παιδάκια, 2 κοριτσάκια, να ζήσουν, να ευτυχίσουν, καλή ζωή να έχουν, την Σοφία και την Ειρήνη. Χρόνια πολλά στα όμορφα κοριτσάκια αυτά, που χάρηκα πολύ που ήμουν κοντά σας, παιδιά. Πάμε το επόμενο τραγούδι να το αφιερώσουμε. Πάμε.

Λοιπόν, μία παροιμία λέει τρανών βούκα λέει φα, τρανών λόγο λέει μιλές. Τώρα αυτό γιατί το είπα, ε. Θα καταρχήν θα το μεταφράσω για να μην λέτε παιδιά τι λέει αυτή η ποντιακή παροιμία, θα το έλεγα. Τρανών βούκα φα, δηλαδή μεγάλη μπουκιά φάε, και τρανών λόγων μιλές, δηλαδή και μεγάλο λόγια να μιλές. Για κάποιους λοιπόν που λένε τα δικά τους, λένε τα ζαντά, να το πω έτσι. Δεν είναι τώρα προς κάθε κατεύθυνση. Όχι, όχι, με μένα δεν έχει να κάνει. Για έναν, για κάπου αλλού πάει αυτό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, το θέμα είναι να περνάμε καλά, παιδιά. Γιατί κάποιοι δεν περνάνε καλά. Και το λέω με την έννοια ότι η ζωή είναι τόσο μικρή. Ο κόσμος φεύγει να με την καλοαρρώστια ή την παλιό αρρώστια, ήθελα να πω, συγγνώμη. Και με όλα αυτά τα άσχημα που έρχονται με τις αρρώστιες που κάποιοι δεν μπορούν να τους ξεπεράσουν και φεύγουν. Πάνε απάνω εκεί στο... εκεί που πάνε, τέλος πάντων. Και δεν θέλω να ανοίξω άλλη συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλει πολλή ώρα και η ώρα είναι παρά πέντε. Νομίζω ότι είμαστε ακόμη 3 λεπτά εκπομπής για μένα και 5-4 στο σύνολο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα γρήγορο τραγουδάκι, Θόδωρε, και να κλείσουμε. Τι λες? Πάμε.

Λοιπόν, η ώρα πήγε 6 παρά 2 λεπτά. Εμείς είμαστε εδώ για λίγο ακόμη. Έρθε λοιπόν η ώρα, σιγά σιγά να σας αφήσω και σήμερα. Ήταν γρήγορη αυτή η ώρα, εντάφταμε παιδιά, έτσι είναι. Λοιπόν, την κυρία τη θειά μας εκεί πέρα, τη κυρία Σοφία Μαυρίδου, αχ, θειά να είσαι καλά. Για την παρέα σου. Χάκερ μου έγινες, χάκερ. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακή σε εσάς. Να περάσετε όμορφα, μην κάθεστε σπίτι, βγείτε έξω να, να πιείτε ένα καφέ, να πάτε μια βόλτα. Να πάτε, υπάρχουν τόσα όμορφα μέρη εδώ στην Αττική και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα ή και στο εξωτερικό που θα είσαστε. Να περάσετε καλά. Το ραντεβού μας είναι για το μεθεπόμενη Κυριακή, για την άλλη Κυριακή δεν θα κάνω εκπομπή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, πέρασε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Ιαν και Βλοίαν, με αγάπη και ευχαριστώ πολλά για την όμορφη παρέα σας. Κυρία Σοφία, ευχαριστώ. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη πάνω παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM και Μάχη FM. Μας ακούτε ζωντανά στην Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8. Καλώς ήρθατε. Ζωντανά λοιπόν εδώ από την όμορφη Ιβέρια εκτάκτο σήμερα. Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε μία ακόμα Αγροτική Κυριακή για όλα όσα συμβαίνουν και όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την πυρηνική οικογένεια που ακούγεται τις τελευταίες ημέρες και δεν έχω αντιληφθεί για ποια πυρηνική οικογένεια μιλάνε όλοι εκεί στην κυβέρνηση και γενικότερα θα πρέπει να σκέφτονται πολύ καλά τι βγαίνει στον αέρα και τι ακούει ο κόσμος και τι καταλαβαίνει ο κόσμος. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Πριν ξεκινήσουμε να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον υπολήπτη μας, τον Στέφανο Εμμανουήλ. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα και φυσικά μας βρίσκεται παντού πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και www.machefm.gr. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές που είναι πάρα πολλοί και τους ευχαριστούμε για τα πολύ έτσι θερμά μηνύματα και την στήριξη στην Αγροτική Κυριακή να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία να κάνουν τις παρεμβάσεις τους και οι ίδιοι. Αν δεν μπορούν να βγουν τηλεφωνικά, σημειώστε και τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί στο τέλος της δίωρης αυτής ενημέρωσης μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, όπως κάνουμε κάθε φορά, κάθε Κυριακή, να βγαίνετε και εσείς λοιπόν στον αέρα και να αναφέρετε όλα όσα συμβαίνουν. Όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, γιατί ούτως ή άλλως όλα συνδέονται κάπως και κάπου καταλήγουν στους πολιτικούς αυτούς, τους οποίους δεν θα θέλαμε να χαρακτηρίσουμε εμείς, τους χαρακτηρίζουμε καθημερινά πλέον, στις συζητήσεις, στην καθημερινότητά μας αποτελεί έτσι ενδιαφέρον να ασχολούμαστε με τους πολιτικούς οι οποίοι δεν κάνανε ποτέ σωστά τη δουλειά τους. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ σε όλους εσάς, σημειώστε τα τηλέφωνα της εκπομπής όπου από τις 7.30 μέχρι και τις 8 παρά 1 θα βγαίνετε κι εσείς ζωντανά. 2310-500-676, 2310-500-677. Σημειώνουμε και τον αριθμό του Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και να κάνετε τις τοποθετήσεις, την ενημέρωση, τις καταγγελίες σας στο 6907-483-484. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας κρατάτε και ενημερούς για να μπορέσουμε έτσι να συμπληρώσουμε αυτό το απέραντο puzzle, το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα με όλα όσα συμβαίνουν, όπως είπαμε για την πυρηνική οικογένεια, την πράσινη μετάβαση, αυτή τη διαφορετικότητα, τη διαλλακτικότητα και γενικότερα μια ανώμαλη έτσι κατάσταση, ένας δρόμος ανωμάλου που πραγματικά δεν ξέρουμε προς τα πού να κινηθούμε ή μάλλον γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν το επιτρέπουν κάποιοι. Και αυτό είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο για όλους εμάς που κατανοούμε, αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να λεγόμαστε ακόμα φιλότιμοι, γιατί ο φιλότιμος σήμερα έχει καταντήσει να ονομάζεται κορόιδο. Να στείλω πριν ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας με ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός για ακόμα μία φορά και από ό,τι φαίνεται δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και είναι από τις πολιτικές παρεμβάσεις που δυστυχώς αυτό το διάστημα να ξέρετε ότι όλοι βρίσκονται σε διακοπές πληρωμένες από όλους εσάς, εμάς. Είναι ένας μήνας διακοπών λοιπόν για όλους αυτούς τους διακοπούλιδες, όπως λέει και η φίλη μου η Εύη. Και προφανώς θα απολαμβάνουν έτσι την ησυχία τους σε κανένα μπιτσόμπαρο, σε κανένα εξωτικό νησί, σε κάποια νησάκια ή στο βουνό ή οπουδήποτε στα εξοχικά τους που δεν ξέρουν σε ποιον να πρωτοπάνε και εμείς θα παλεύουμε εδώ πέρα με τα θηρία. Δύσκολα τα πράγματα και δύσκολες οι καταστάσεις πραγματικά, αλλά ας μπούμε να πούμε αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς ακόμα και μέχρι σήμερα. Έφυγε από τη ζωή και ανίποτη θλίψη έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την κοινωνία της Λέσβου για το θάνατο ενός κτηνοτρόφου, του Παναγιώτη, την οποία γνωστοποίησε και ο παλαισβιακός έτσι φορέας πρωτογενούς τομέα. Ο Παναγιώτης ήταν κτηνοτρόφος στο χωριό της Βόρειας Λέσβου. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση Ωραία, ότι λοιπόν είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανάτωση του κοπαδιού του εξαιτίας της τους αφόδης πυρετού. Ένα συνήθις φαινόμενο πλέον για όλους τους κτηνοτρόφους. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, αυτά τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων, κατά της φύσης, κατά της Φλωρίδας και της Πανίδας, ιδιαίτερα αυτής της χώρας. Δεν ξέρω ποιος ως της Νέας Δημοκρατίας τελικά τη συμβολίζει, και επειδή μας ακούτε και πάρα πολλοί που βρίσκεστε σε πάρα πολύ σημαντικές θέσεις, να ξέρετε ότι στην πιο σημαντική θέση βρίσκεται η Ελληνίδα και ο Έλληνας πολίτης. Αυτός ο φορολογούμενος, ο οποίος πληρώνει όλα αυτά τα αποτελέσματα, την κακοδιαχείριση αυτής της εξουσίας. Και της εξουσίας που δεν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε αριστερά και δεξιά, γιατί αριστερή και δεξί είναι το ίδιο μαγαζί. Δυστυχώς, η απώλεια για όλο αυτό που συμβαίνει με τον πιο οδυνηρό τρόπο, την ανθρώπινη έτσι διάσταση της ζωονόσου που δοκιμάζει όχι μόνο τη Λέσβο αλλά ολόκληρη τη χώρα, και δυστυχώς παγώνει τη συνέχιση της εγωπροβατοτροφίας στην Ελλάδα μας, είναι η σκληρή πραγματικότητα και θα καλεστούν όλοι να απολογηθούν, να λογοδοτήσουν. Θα μου πείτε, θα μπει και κανένας φυλακή και ποιος θα είναι αυτός? Εμείς οι ίδιοι θα είμαστε αυτοί που πρέπει πρώτοι να καταδικάζουμε αυτού του είδους τις ενέργειες που, από ό,τι φαίνεται, αν και είμαστε και εμείς λίγοι, γιατί σίγουρα και οι κτηνοτρόφοι μείναν λίγοι ως επάγγελμα, φυσικά και το ζωικό κεφάλαιο έχει παραμείνει έτσι σε πάρα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Θα δούμε τη συνέχεια, εδώ θα είμαστε, το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήδη φτάνουμε και στο τέλος ενός καλοκαιριού που πραγματικά κανένας μας δεν κατάλαβε πώς πέρασε, αλλά θα έρθουν όλοι τους και όλοι μας αντιμέτωποι με έναν πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ χειμώνα. Να πούμε ότι θα πρέπει συλλογικά, είναι η μόνη λύση που πρέπει να κινηθούν οι αγρότες, και εδώ θα ήθελα αυτούς τους παλιούς αγροτοπατέρες να πάρουν θέση, να βγάλουν ανακοινώσεις, να κάνουν παρεμβάσεις. Και μη μου πείτε ότι δεν σας αφήνουν τα κανάλια, τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν τα μέσα, και δεν είναι μόνο η τηλεόραση, είναι όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που από εκεί πλέον μπορούμε και διασταυρώνουμε να βγάλουμε κάποια αποτελέσματα, να βρούμε κάποιες λύσεις ή να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, όπως επίσης και τα ραδιόφωνα. Είμαστε χαρούμενοι όμως, εδώ εμείς στην Αγροτική Κυριακή, όλοι οι συνεργάτες, καθώς μέσα από αυτά τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, τον Focus FM που εκπέμπει στην Κεντρική Μακεδονία στους 103,6, αλλά και στην Αθήνα, ζωντανά κάθε Κυριακή, αλλά και όλο το 24ωρο μέσω της μάχης FM 99,8, λέμε την αλήθεια. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, μας ακούτε και διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν και καλωσορίσω και τον συνεργάτη εδώ της εκπομπής, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, μετά τις 7 θα έχουμε την Λίνα της Τρίγκου και την κυρία Πασχαλίδου Πασχαλιά για να συζητήσουμε έτσι πάλι για τον πρωτογενή τομέα και σχετικά με την εκπαίδευση όλα όσα συμβαίνουν. Να αναφερθούμε σε ένα γεγονός το οποίο συνέβη εχθές. Να αναφερθούμε λοιπόν και να πούμε στην παγκόσμια συνάντηση των παμακεδονικών ενώσεων που πραγματοποιήθηκε χθες στη Φλόρινα. Για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχει μία ομοσπονδία μακεδονικών συλλόγων εδώ και περίπου 12 με 15 χρόνια περίπου, στην οποία και κατά την οποία ο Χρήστος ο Τσιρανίδης ήταν έτσι από τους πρώτους που αγκάλιασε αυτή την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μακεδονικών Συλλόγων, ανεξάρτητα αν είναι πόντιος, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί μέσα σε τέτοιους συλλόγους, είτε είναι ποντιακοί, είτε είναι βλάχικοι, είτε είναι νησιωτικοί, είτε είναι κριτικοί, υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν συνέλληνες που μπορεί να μην έχουν έτσι τις ίδιες ρίζες, αλλά η καταγωγή μας είναι μία και είναι σίγουρα ελληνική. Και είχα έτσι και εγώ και βρισκόμουν στην ευχάριστη θέση να συνταξιδέψω μαζί με τον φίλο Χρήστο τον Τσιρανίδη Δεν είναι καλός οδηγός, ξέρετε. Έχει και ένα παλιό μικρό αυτοκίνητο, ευτυχώς είχε air condition. Μεταβήκαμε στη Φλόρινα μέσω έδεσας, οπότε περάσαμε και από τον φίλο μας το Σάκη, το Γιουρετζίδη, από το Μανιάκι και είδαμε και πάρα πολλούς γνωστούς. Ήταν μια συνάντηση που πρέπει να γίνονται τέτοιες συναντήσεις για να βλεπόμαστε και φυσικά να μην ξεχνάμε τον βασικό λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε, για παράδειγμα, στη συνάντηση που είχαμε χθες με τις Παμακεδονικές Ενώσεις. Σε όλη την Μυθήλη, λοιπόν, υπάρχουν Μακεδόνες Έλληνες και όχι μόνο, οι οποίοι στηρίζουν κάθε προσπάθεια για να μπορέσουν να κρατήσουν άσβεστη αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την ίδια τη Μακεδονία, και αυτό το αναφέρω έτσι γιατί πολύ λίγα πράγματα αναφέρονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, έχουν ξεχαστεί πάρα πολλά και η προδοσία πάει και έρχεται και συνεχίζεται. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία το 2018 μαζί με τα συντρόφια του, που καμάρωναν στα γύφτικα σκεπάρνια να ξεπουλήσουν κάτι για το οποίο δεν είχαν διαβάσει ποτέ και μάλλον δεν είχαν καμία ανάμειξη. Προφανώς για ψηφοθυρικούς, για εκτελεστικούς, έτσι σε εισαγωγικά, λόγους των δικών τους συμφερόντων. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξεπουλάνε τα πάντα. Ένα όνομα μας έχει μείνει και αυτό θέλουν να το καταστρέψουν. Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και από το μετερίζει τους να μπορέσει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Και πιστέψτε με, όλα στη ζωή μας, ό,τι και αν κάνουμε, δίνονται μέσα από αγώνες και ξεκινώντας πρώτα σε προσωπικό επίπεδο. Δεν λέμε ότι δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη, αν είναι και τρύπια η τσέπη, δύσκολα τα πράγματα. Αλλά όταν όμως είμαστε ενωμένοι, είμαστε και ανίκητοι. Σε αυτή τη συνάντηση λοιπόν είδαμε και γνωρίσαμε και πολύ κόσμο και αυτός ο κόσμος ακούει αυτή την εκπομπή, οπότε δεν μπορώ να μην χαιρετήσω και τις πολύ καλές φίλες, τις νεαρές μου εκεί στην Καστοριά, την Ποτινή και την Αναστασία, το Διονύση φυσικά, τον Ζερβό, τον Κώστα, αλλά και όλους τους ακροατές που πραγματικά μας γεμίζετε δύναμη και κουράγιο. Ξέρετε, η Μακεδονία δεν είναι μόνο ιστορία, δεν είναι μόνο πολιτισμός. Είναι η συνέχιση της ίδιας της Ελλάδας, μέσα από τις καλλιέργειες, την πρώτη ύλη, την παραγωγή που έχει μείνει άσβεστη η τεχνοτροπία, η τεχνογνωσία, αυτό το μικροκλίμα σε κάθε περιοχή της, που μπορεί και μας προσφέρει αυτά τα πολύτιμα αγαθά. Η συνέχεια λοιπόν αυτή σε οποιοδήποτε μακεδονικό προϊόν, το οποίο σφετερίζεται οποιαδήποτε άλλη χώρα, θέλουν δεν θέλουν θα μας βρουν μπροστά τους και φυσικά έχουμε ένα βήμα παραπάνω. Γιατί δεν είμαστε απλά αυτοί που παραμένουν στον τόπο τους, είναι αυτοί και είμαστε αυτοί που βγαίνουν μπροστά να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Και καλούνται όλοι οι πολιτικοί, ανεξαρτήτου κόμματος, χρώματος κτλ. Να συμπαρασταθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις προσπάθειες όλων των συλλόγων, όλων των σωματείων. Και ας αφήσουμε πίσω κάποιες παρεξηγήσεις, γιατί είναι και στην κουλτούρα μας. Αλλά σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις όταν αφορά εθνικά ζητήματα, εθνικά σοβαρά έτσι θέματα, θα πρέπει να είμαστε μία γροθιά. Όχι μόνο οι Μακεδόνες, οι Πόντιοι, οι Βλάχοι, οι Σαρακατσάνοι, γιατί αύριο μεθαύριο θα χτυπήσουν την πόρτα της Ηπείρου, της Τράκης, των νησιών μας. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να συμμετέχουμε. Και μας δίνεται έτσι αυτή η δυνατότητα να μπορούμε να συνευρεθούμε έτσι μεταξύ μας και να πούμε πράγματα και να ζήσουμε μαζί εμπειρίες, να δούμε πώς εξελίσσεται η πολιτική σκηνή, γιατί όλα οφείλονται στην πολιτική έτσι διάσταση. Οφείλω να πω ότι εκτός ότι είδαμε όλους τους γνωστούς και φίλους, κάθισα να παρακολουθήσω όλο το συνέδριο και όλες τις ομιλίες και των Παμακεδονικών Ενώσεων, που ήταν εξαιρετικές οι τοποθετήσεις και όλες κατέληγαν, οι περισσότερες τουλάχιστον, να βομβαρδίζουν την κυβέρνηση του Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά τη συνέχιση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επιτέλους, ξέρουμε τουλάχιστον ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν αυτό το μακεδονικό σε εισαγωγικά ζήτημα, που δεν είναι μακεδονικό, είναι σκοπιανό. Δυστυχώς ή ευτυχώς της Νέας Δημοκρατίας δεν μίλησε κανένας, δεν εκφράστηκε κανένας, γιατί είχε και δημάρχους, είχε και αντιπεριφέρεια, είχε και κάποια κόμματα και παρουσία κομμάτων από τη δεξιά, να το πούμε έτσι, πλευρά. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ότι μπορεί να δίνονται υποσχέσεις, το θέμα είναι το τι στην πραγματικότητα γίνεται και ποιες είναι παρεμβάσεις. Δεν είναι ότι κάνουμε ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε μια μάζοξη, εκτονώνεται μια κατάσταση και μεταγυρίζουμε πίσω στα σπίτια μας με το ίδιο πρόβλημα. Όλα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πολιτική βούληση και πολιτική σοβαρή βούληση. Από όλα τα κόμματα που πέρασαν δεν υπήρχε καμία. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι κουκούλωσαν πράγματα, καταστάσεις, ακόμα και την ίδια την ιστορία, για να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα. Τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα υπέρ των μεγάλων ηγεσιών. Έχω όμως δίπλα μου και τον Χρήστο, όπου θέλω λίγο να μάθει και ο κόσμος αυτή τη συνάντηση τελικά τι αποκομίσαμε και αν θα υπάρχει συνέχεια σε έναν αγώνα ο οποίος δεν είναι άνισος, Χρήστο. Είναι ένας αγώνας που κάνουμε όλοι μας και είμαστε πολύ περισσότεροι από τους 100, 200, 300 και 1000 αυτούς οι οποίοι έχουν δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 99% μετράει τα ρέστα.
1: Την καλησπέρα μου, Δήμητρα. Καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM 103.6. Να χαιρετήσω τους συναδέλφους που αυτή τη στιγμή είναι στα χωράφια και μαζεύουν, τους κτηνοτρόφους που όσοι ευτυχώς έχουν είναι εκτός μέτρων, μπορούν και βγάζουν τα ζώα έξω και βόσκουν. Αυτό που αποδείχθηκε σήμερα εδώ πέρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα τα δικά σου, είναι ότι αν θέλει κάποιος να πάει κάπου με την τρεμπελή, καλά είναι να ξεκινήσει μια ώρα νωρίτερα. Γιατί τα μέτρα αυτά που βάλανε με 30 χιλιόμετρα στα χωριουδάκια μέσα είναι για την τρεμπελή. Με το που πήγαινε 31, αμέσως φώναζε.
0: Να πούμε ότι η διαδρομή από την Έδεσα μέχρι και τη Φλόρινα είχε πάρα πολλές ταμπέλες, γιατί λόγω της επάνησης
1: αρκούδας
0: σε πάρα πολλά σημεία, αλλά και εντός των χωριών. Εντάξει, είναι επικίνδυνο και πρέπει να σεβόμαστε και τη φύση, και επειδή είχα να περάσω πάρα πολλά χρόνια από εκείνο τον δρόμο, ήθελα να απολαύσω το τοπίο, τις παραγωγές, να δω τι καλλιέργειες έχει, να μου κάνει και μια ξενάγηση ο Τσιρανίδης, που είναι το τάδε χωριό. Πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη κατάσταση με τα μήλα κτλ.
1: Αυτό είναι ένα δέντρο. Αυτή είναι μια μηλιά.
0: Κάναμε και μια στάση και πλακωθήκαμε στα άγρια βατόμουρα. Εδώ μεταξύ ήμασταν τρία άτομα.
1: Άφαγε και το ανθρώπου τα βατόμουρα η Δήμητρα.
0: Και ευτυχώς, γιατί εκείνη τη στιγμή σταμάτησε ένα τρακτέρ με ένα βιτίο και είπαμε αμάν, είναι ο ιδιοκτήτης του κοραφιού και μπορεί να μας πει επάνω ακριβώς το σύνορο γιατί τρώτε τα βατόμουρα.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι άγρια βατόμουρα που δεν τα δίνει κανένα σημασία, αλλά έχουν κάτι μικρούς καρπούς που αν τα πετύχει την ώρα που είναι μαύρα, είναι πολύ νόστιμα.
0: Είναι πεντανόστιμα, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας με την...
1: Τώρα, η ομογένεια έχει οργανώσεις μακεδονικές, ήταν εκεί οργανώσεις Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Αφρικής, Ευρώπης και ιδιαίτερα Γερμανίας, Ιρλανδίας. Η Ομοσπονδία της Ελλάδος και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το μακεδονικό και εδώ και χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτή η συνέλευση. Συνέδριο είναι στην ουσία. Αυτό έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Φλόρινας. Όντως, πολιτικοί υπήρχαν εκπρόσωποι μόνο από μικρά κόμματα. Ήταν και ο ευρωβουλευτής ο Φράγκος ο Εμμανουήλ. Αλλά ο νεοδημοκράτης βουλευτής εκεί του Ρωμού Φλόρινας έστειλε επιστολή, γιατί ξέρετε είχε κάτι υποχρεώσεις στην Βουλή και δεν μπορούσε να έρθει και τα γνωστά.
0: Ήταν σε διακοπές προφανώς.
1: Αυτό που χαρήκαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι, και το προτείνω να το κάνουν και όλοι οι σύλλογοι, ενώ υπήρχαν εκπροσώποι κομμάτων, και ξεκίνησε η εργασία του συνεδρίου. Χαιρέτησαν οι πρόεδροι, είναι και πολλοί. Η εκδήλωση είχε και διαδικτυακή κάλυψη, δηλαδή σε όλο τον πλανήτη πάρα πολλοί κόσμος έμπαινε και έβλεπε την εκδήλωση ζωντανά. Λοιπόν, και τι κάνανε οι διοργανωτές? Μιλήσανε όλοι οι πρόεδροι, είπανε για τις εξελίξεις που έχουν οι σύλλογοί τους και τα προβλήματα και τους πολιτικούς που ήταν για χαιρετισμοί και ήταν κανένα 6-7, τους αφήσανε για το τέλος. Δηλαδή πρώτα τους αφήσανε να ακούσουν όλα τα προβλήματα και μετά τους είπανε τώρα λάτε και χαιρετίστε. Και ήταν πολύ καλό αυτό, γιατί ήταν και ευκαιρία να... γιατί συνήθως οι πολιτικοί χαιρετάνε και φεύγουν μετά.
0: Εκτός από μία περίπτωση που θα λέγαμε ήταν λίγο περίεργη, που ήρθε η κυρία αυτή, να μην πω όνομα. Όχι, ήταν η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ναι, φυσικά έκανε εμφάνιση και στο διάλειμμα της μιας ώρας, αφού έγινε 2 ώρες ήταν το συνέδριο, έγινε κάποιο διάλειμμα στη μία ώρα για 5-10 λεπτά, έφυγε προφανώς από ότι...
1: Είχε κάποια άλλη υποχρέωση, δεν
0: ξέρουμε τώρα. Όχι, λόγους υγείας. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Το θέμα είναι ότι μπορεί να μας τύχει κάτι έκτακτο κάποια στιγμή, αλλά οφείλουμε να είμαστε πλήρη ενημερωμένοι για την συγκεκριμένη περίπτωση του συνεδρίου και να παίρνουμε έτσι σοβαρές τοποθετήσεις και αποφάσεις. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάντως, το βασικό είναι ότι από το συνέδριο προέκυψε ότι η δυναμική όσο πάει και πέφτει, δεν υπάρχουν νεολαίοι και μπήκαν πάρα πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι επιτέλους να βρούμε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το αστέρι της Βεργίνας είναι κατοχυρωμένο ελληνικό σύμβολο. Αυτό το ξέρουμε, είναι από το 95 κατοχυρωμένο σύμβολο αυτό. Και απλώς χρειάζεται ένα καινούριο χαρτί από την υπάρχουσα κυβέρνηση και επίσης το Αλεξάνδριο που είναι στην Κατερίνη επιτέλους να ανοίξει και να αρχίσει να λειτουργεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάχνουμε μια ομάδα εργασίας για να ακυρώσουμε την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών. Και φυσικά εκεί μέσα από όλους καταγγέλθηκε η κυβέρνηση του Τσίπρα αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί εκ του αποτελέσματος πλέον είναι ορατά τα φαινόμενα, είναι ότι και αυτοί είναι στην ίδια γραμμή και εκεί επώνυμα από κάποιους προέδρους καταγγέλθηκε, από παρεμβρισκομένους καταγγέλθηκε επίσης και κανένας δεν διαφώνησε με αυτό. Άρα να δούμε τώρα αν θα λειτουργήσουν αυτές οι αποφάσεις και κατά πόσο.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την ιστορία, να γνωρίζουμε ιστορία, ξεκινώντας από την παιδεία και θέτοντας σοβαρά υπόψη πολλά κεφάλαια τα οποία είναι εξαφανισμένα από τα βιβλία της ιστορίας, από το δημοτικό ακόμα μέχρι το γυμνάσιο και το λύκειο, ακόμα και οι γιορτές, οι εθνικές εορτές, τις οποίες δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει η πλήρη, έτσι, ένα επίπεδο στο οποίο θα μπορεί κάποιος να αναγνωρίζει κάποια σημαντικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν, όπως και αυτά τα γεγονότα της προδοσίας που δεν ήταν και λίγα στη χώρα μας και από ό,τι φαίνεται συνεχίζουν πολύ καλά.
1: Να πούμε, Δήμητρα, ότι η αίθουσα ήταν γεμάτη, ναι, υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και η εργασία ήταν πάρα πολύ καλή. Εγώ που πηγαίνω εδώ και από το 8 νομίζω πηγαίνω, πρώτη φορά είχε τόσο καλή εργασία το συνέδριο, κατά την άποψή μου.
0: Το ευχάριστο είναι ότι υπήρχε μια έτσι συνοχή μεταξύ όλων, ανεξαρτήτων θέσεων και κουλτούρας και λοιπά. Υπήρχε μια έτσι καλή επικοινωνιακή έτσι κατάσταση με όλους και προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι ξεκάθαρα πολιτική βούληση και πολιτική βούληση στην Ελλάδα για τέτοια σημαντικά γεγονότα δεν υπήρξαν ποτέ και ούτε θα υπάρχουν με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Χτυπάμε λοιπόν ευθέως και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μην ξεχνάμε αυτόν τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται στο προσκήνιο και ένα παραπάνω όλοι οι ψηφοφόροι όλης της χώρας και ιδιαίτερα της Μακεδονίας θα πρέπει να μαυρίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξεπούλησε όνομα και όχι μόνο. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και πολλά αγροτικά προϊόντα με την ονομασία POP για την ΚΕΠΑΠΓΕ, τα οποία είναι γεωγραφικής προέλευσης αλλά και ονομασίας, τα οποία έχουν σφετεριστεί εκτός από τις αρχαιότητές μας, οι φίλοι, καλοί γείτονες, οι οποίοι δεν είχαν ποτέ τίποτα και αν θέλουν τελικά να λέγονται Μακεδόνες, να ενωθούμε την Ελλάδα και να μάθουμε αγαπητέ Χρήστο, να διεκδικούμε. Όχι να διεκδικεί ο Οθωμανός, ο Μογγόλος ή ο Αλβανός ή ο Βούλγαρος ή οποιοδήποτε άλλος θέλει αυτή τη χώρα, που ξέρουν πολύ καλά όχι μόνο τα προϊόντα της αλλά και τη γεωπολιτική θέση. Και επειδή υπόθηκε χθες σχετικά με τα στενά του Ορμούς για τα Δαρδανέλια παλαιότερα, για γενικότερα σημεία τα οποία γεωγραφικά είναι μία διασταύρωση,
1: σημαντικά σημεία, γεωστρατηγικά σημεία,
0: εμπορικότατα σημεία, μην ξεχνάμε ότι πλέον σε αυτή τη χώρα οι ηγεσίες μόνο ελληνικές δεν είναι.
1: Απλώς και ο Μέγας Αλέξανδρος είχε σε προτεραιότητα τα στενά του Ορμούς. Αυτό αναλύθηκε εκεί.
0: Λοιπόν, εμείς τη γράφουμε την ιστορία. Αυτοί προσπάθησαν, οι πρόγονοί μας, και άξια έκαναν ό,τι έκαναν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε. Εδώ είμαστε. Εσείς μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά στο τέλος, μισή ώρα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί. Να βγείτε κι εσείς να πείτε τη γνώμη σας, τη θέση σας, που πραγματικά μας δίνει και εμάς δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε έτσι αυτό που κάνουμε και να μην κάνουμε απλά χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος, χρειάζεται ο τρόπος και ο τρόπος είναι ένας και είναι ελληνικός. Πρέπει να αποφασίζουμε για τα συμφέροντα αυτής της χώρας και να παίρνουμε σοβαρές θέσεις και όχι να είμαστε σε μια κατάσταση αφασίας, ανυπαρξίας και φυσικά να είμαστε παθητικοί. Εδώ θέλουμε ενεργούς πολίτες. Focus FM και Mach FM επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Focus FM, Αγροτική Κυριακή Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Να πούμε άλλη μια φορά λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77 και στέλνετε δωρεάν στο Viber τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Σήμερα λοιπόν 9 Αυγούστου 2020. Κανένα δεν κατάλαβε πώς πέρασε αυτό το καλοκαίρι. Και κάπου εδώ τελειώνει. Για όσους δεν προλάβανε να πάνε διακοπές, μη στεναχωριέστε. Δεν μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια κακή οικονομική κατάσταση. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Δεν υπάρχει ρευστότητα γενικότερα και ιδιαίτερα στις περιοχές, κυρίως της επαρχίας, καθώς ξέρουμε πολύ καλά τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά σε όλους τους κλάδους, μιας και η ύπαιθρος τροφοδοτεί έτσι με κίνηση, κινητικότητα στην αγορά και προσφέρει στην υπόλοιπη κοινωνία έτσι τις απολαβές τις οποίες οφείλει η κυβέρνηση να παρέχει σε όλους. Και δυστυχώς οι ανακοινώσεις πολλών από τα site και πολλών αγροτών και αγροτικών συλλόγων σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τη δυσφορία αυτή πραγματικά, έχει φέρει σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που δυστυχώς είναι μη αντιμετωπίσιμη. Και αυτό το λέω ξεκάθαρα και εγώ προσωπικά λόγω της κυβέρνησης, η οποία δυστυχώς παθαίνει κάποια εμφράγματα, σε εισαγωγικά πάντα, όπου χρειάζεται και κάποιον επινειδωτή. Ο επινειδωτής λοιπόν είναι η φωνή του λαού, η φωνή όλων μας. Και πες και λέγε και γράφε σε όλα τα site και όλοι ενημερωνόμαστε και όλοι πραγματικά απογοητευόμαστε από την ανυπαρξία τους. Μην ξεχνάτε ότι βρίσκονται ήδη σε διακοπές οι αγαπητοί εμπλεκόμενοι, όλοι οι εκλεγμένοι, άντε και κάποιοι να πηγαίνουν και σε κάποια πανηγύρια που περιμένουν να κεράσει ο σύλλογος και όχι να βγάλουν από την τσέπη το 50 ή το 100 ευρώ, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος που θέλει να συνεισφέρει σε ένα σύλλογο από το μετερίζει του ενισχύει αγοράζοντας και λαχνούς, δίνοντας όλο του το είναι, όλο το χρόνο. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι κύριοι οι οποίοι δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη, ενώ τρώνε όλο το δημόσιο χρήμα. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και κάποιες παρεμβάσεις έτσι και πολλών παραγωγών, αλλά πρέπει πρώτα να το διασταυρώσουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί σχετικά με τα εργόσιμα και τα πρόστιμα που υπάρχουν σε αγρότες, τα οποία θα τα ξαναδούμε γιατί θέλουμε επώνυμες καταγγελίες και ξέρουμε ότι συμβαίνουν σε πολλές περιοχές. Ακόμα διασταυρώνουμε στοιχεία και όποιος έχει βρεθεί έτσι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση ας επικοινωνήσει και μαζί μας, ούτως ή άλλως μας γνωρίζει και ο υπόλοιπος κόσμος, να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να κινηθούμε και πώς μπορούμε έτσι να το αναφέρουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο. Πριν όμως να αφήσω και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη για τα ραβασάκια τα οποία έρχονται, τα πρόστιμα δηλαδή. Έχει ραβασάκι ο Χρήστος. Έχει...
1: Θέλεις και εσύ ένα?
0: Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά αν είναι να με στείλουν και εμένα κανένα ευχετήριο, ας μου το στείλουν έτσι να μου πούνε τι καλό κορίτσι είσαι και εσύ, γιατί γεμίσαμε καλά παιδιά εδώ πέρα και δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Για πες μας λοιπόν λίγο.
1: Ναι.

0: Μαζί με την Ούλα της Αβίδου βγήκαμε και φωτογραφίες εκεί με τους αγρότες, βγάλαμε και αρκετά live.
1: Και εσείς μέσα, τώρα θα σας δώσω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, και σε μένα ήρθε το ραβασάκι όπως σε πάρα πολλούς συναδέλφους. Μπορώ να πω ότι από τη μία στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί ενώ είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν έγινε η συνάντηση με τους αγρότες, το πρώτο αίτημα που βάλαμε ήτανε να βγάλει μία ειδική διάταξη ο Πρωθυπουργός και για λόγους που προβλέπονται και από το Σύνταγμα, μιας και οι αγώνες των αγροτών δεν ήτανε μόνο για την πάρτη μας, αλλά ήτανε όσον αφορά και για την επιβίωση της χώρας, για την επιβίωση της υπαίθρου, για τον πρωτογενή τομέα, για τροφή για τους Έλληνες, αλλά και στήριξη σε όποιες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες ήρθαν. Δηλαδή ήταν ένας κοινωνικός αγώνας πάνω απ' όλα. Και γι' αυτόν τον λόγο βγήκανε όλοι. Οπότε με αυτή την αιτιολογία μπορούσε να βγάλει, εφόσον δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, μία διάταξη και όλες αυτές οι κλήσεις που έγιναν με εντολή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να πάνε απευθείας στο αρχείο και δεν χρειαζόταν καν να μας καλέσει. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι εάν πάρετε τα τρακτέρα τους δρόμους θα γίνει. Και έτσι ξεκίνησε η συζήτηση. Όντως εμείς μετά το ραντεβού τα πήραμε τα τρακτέρα από τους δρόμους, κρατήσαμε το λόγο μας. Ο Πρωθυπουργός όμως μας είπε ψέματα εκ του αποτελέσματος. Γιατί μετά που φύγανε τα τρακτέρ, τα ραβασάκια ερχόντουσαν βροχή. Έχω ο Νίκος ο Τσίγκας από τη Βεγορίτιδα πήρε 12 κλήσεις και έχω παραδείγματα ο Σεβζόνους όπου κάποιος πήρε μέχρι και 55 κλήσεις. Και μάλιστα στείλανε κλήσεις και σε ανήλικα παιδιά, όπου ο πατέρας είχε πάει εκεί με το τρακτέρ, ήταν και το παιδί εκεί. Παιδιά τα οποία λένε ότι θα μείνουμε αγρότες, θα καλλιεργήσουμε την ελληνική γη, να ταΐσουμε τον ελληνικό λαό, θα πάμε φαντάρι για την πατρίδα μας, θα προστατεύσουμε τα σύνορα και αυτούς ακόμη τους στείλανε κλήση. Αυτή τώρα η κλήση μας καλεί σε μία απολογία και αν στοιχειοθετήσει η εισαγγελία ότι υπάρχει κατηγορία, τότε θα πάμε σε δικαστήριο. Βέβαια τα δεξιά παπαγαλάκια λένε ότι θα πάει στο αρχείο. Αλλά σήμερα είδαμε ένα συνάδελφο αγρότη, όπου είχε κάνει αυτή τη διαδικασία λίγο νωρίτερα και τώρα του ήρθε χαρτί να παρουσιαστεί 13 Οκτωβρίου στο δικαστήριο της Βέρειας. Άρα, όσοι συνάδελφοι αγρότες ψηφίζουν ακόμη Νέα Δημοκρατία και όσοι έχουν πάρει την υπόσχεση από τον βουλευτή τους που τους χτύπησε με το χέρι στην πλάτη ότι μη στεναχωριέσαι, θα πάει η υπόθεση στο αρχείο. Ορίστε, σήμερα είχαμε μια δημοσιοποίηση που λέει τελικά πάμε σε δικαστήριο. Να το ξέρετε. Εμείς σας το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από αυτή την εκπομπή ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα φυσικά στόχος τους είναι να υλοποιήσουν την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θέλουν να μας κάνουν 2%. Άλλωστε η Ευρώπη το ψήφισε το 2019 αυτό. Το 2019. Γι' αυτό συνάδελφοι άγροντες, ενημερωθείτε λίγο καλύτερα. Μην αφήνετε τους βουλευτές να χτυπάνε στην πλάτη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τα πανηγύρια. Μην τους αφήνετε, γιατί η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Είναι βροχή τα ραβασάκια. Είναι βροχή. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Εντάξει. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, άμα γίνουν εκλογές, ο Μητσοτάκης δεν θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Άρα, εσείς που πήρατε τις υποσχέσεις, θα σας πει, ναι, αν με ξανακάνετε κυβέρνηση, θα τις πάω τις υποθέσεις στο αρχείο. Άρα, από μεριάς κυβέρνησης είναι και μία εξαγορά ψήφου, ένας εκβιασμός, θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά,

0: Δεν είναι. Είναι. Λοιπόν, θα το πιάσουμε ξανά το θέμα, γιατί έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη. Τώρα ολοκληρώνεται η προκατακτική έρευνα. Εγώ ήμουν ο τελευταίος, αλλά θέλουν κανένα 15-20 μέρες ακόμη για να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα δούμε μετά οι εισαγγελεύς αν θα μας πάει σε δικαστήριο, που είναι το πιο πιθανό. Εμείς εξ αρχής όταν βγήκαμε είπαμε εκεί που θα τα φάει η τράπεζα από τα χρέη, ας τα φάει το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει και μία περίπτωση, μία στο εκατομμύριο, να φάει και ένας Έλληνας κάτι από αυτά. Γιατί και στο ταμεία που πάνε του κράτους έχει άλλους χαραμοφάιδες που τα τρώνε πιο γρήγορα. Και ξέρουν, απευθείας αναθέσεις, έργα με δεκαπλάσιες τιμές, παροχές υπηρεσιών, τα λέμε συνέχεια εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα αγροτικά. Καταρχήν να πούμε ότι άνοιξε το ΟΣΔΕ. Ακόμη δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι ότι η ΑΔΕ είναι εδώ και ένα χρόνο συμπληρωμένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και άργησε πάρα πολύ να ανοίξει τα ΟΣΔΕ. Και αυτό το λέω γιατί οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ολοκληρώσανε τα ΟΣΔΕ 30 Απριλίου. Εμείς μέχρι το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα κάνουμε δηλώσεις. Θα δηλώνουμε κάτι το οποίο έχουμε καλλιεργήσει. Και ξέρετε, η φιλοσοφία των ΟΣΔΕ είναι πρώτα δηλώνεις τι θα καλλιεργήσεις, βλέπεις τα κριτήρια, τα βλέπεις τα κριτήρια και μετά καλλιεργήσεις. Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Καλλιεργείς χωρίς να ξέρεις, σου έχουν πει τα βουλευτικά γραφεία ότι καλλιέργησε να πάρεις τόσα, μπαίνεις καλλιεργείς και όταν κάνεις δήλωση μετά μαθαίνεις ότι έχεις μπει μέσα με το κεφάλι. Φυσικά εγώ αυτό το συνδέω με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσης του 2019 που θέλει να γίνουμε 2% οι αγρότες. Λοιπόν, η χρονιά για τους αγρότες εξελίσσεται καταστροφικά. Ξεκίνησε με πάρα πολλά προβλήματα και λέγαμε πω τι προβλήματα είναι αυτά. Και όσο προχωρούσαν οι μέρες, ειδικά τώρα σήμερα, αυτό λέγαμε πριν και με τη Δήμητρα, τελικά στην αρχή δεν ήταν οι προβλήματα. Τα δαμάσκηνα είναι στα αζήτητα, δεν τα ζητάει κανένας. Τα βερίκοκα έχουν πατώσει, οι τιμές έχουν φτάσει στα 30 λεπτά. Τα νεκταρίνια, μία από τα ίδια τα νεκταρίνια. Τα ροδάκινα που έχουν χνούδι, έτσι το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, η τιμή πάει μία 40, 50, 60, μετά πέφτει προς τα κάτω, πάει μέχρι 30 λεπτά, ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα από αρρώστιες. Έχουμε παραμορφωμένα πάρα πολλά. Και σε αυτό δεν έχει ευθύνη ο αγρότης. Ευθύνη έχει πάλι ο κανονισμός που ψήφισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή η Ευρώπη θέλει μέχρι το 2050 να είμαστε κλιματολογικά ουδέτεροι από ρήπους, τι λέει, καταργώ τα φάρμακα. Μας κόβει τα φάρμακα. Βασικά φάρμακα που τα είχαμε χρόνια και καταπολεμούσαμε τις αρρώστιες, μας τα έχει απαγορεύσει με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Δέστε τι πάθανε τα αμπέλια με τον πυρονόσπορο. Τα παραμορφωμένα που έχουμε στα συμπήρυνα είναι ακριβώς γιατί έχουν φύγει κάποια μυκητοκτόνα που παραδοσιακά ήταν αποτελεσματικά. Άρα όλοι οι συνάδελφοι είναι σε απόγνωση, οι πάντες. Θα αλλάξω λίγο το θέμα γιατί βλέπω πέρασε και η ώρα. Έχουμε κάποια νέα για την ευλογιά. Βέβαια τα συλληπιτήριά μας στον συνάδελφο την τρόφο από τη Λέσβο που δυστυχώς έχασε τη ζωή του, από τη στεναχώρια του άνθρωπος. Σας το λέω γιατί και εγώ κάποια χρόνια, περίπου 6-7 χρόνια είχα κατσίκια και καταλαβαίνω όσο μπορώ το δέσιμο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τα ζώα. Πραγματικά ήξερα το κάθε κατσίκι είχε διαφορετικό χαρακτήρα. Τώρα μου λέει η Πασκαλιά, λέει και τα καρπούζια, λέει 10 λεπτά. Ναι, όλα τα φρούτα έχουν πρόβλημα. Όλα τα φρούτα. Όλα. Και στα κυπευτικά που λέει ο Κώστας, παντού. Δηλαδή από όπου και αν το πιάσεις, έχει γίνει μία πτώση των τιμών. Χαμός. Και να σας πω ότι και στα Σκόπια, εχθές οι αγρότες είχαν κινητοποιήσεις στη Στρούμιτσα. Βγήκανε με τα τρακτέρ και εκεί, και εκεί είχαν τα ίδια προβλήματα. Λοιπόν, η ευλογιά τώρα. Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 8 νέες εστίες μεταξύ 13 Ιουλίου και 30. Βλέπετε ότι ακόμη σαν χώρα από το 23, είμαστε 26, 3 χρόνια δεν μπορούμε να μηδενίσουμε τα κρούσματα. Πρέπει η χώρα να μηδενίσει τα κρούσματα για 6 μήνες για να μπορέσει κάποιος που είχε ζώα και τα θανάτωσαν λόγω ευλογιάς να ξανααγοράσει ζώα. Ακόμη έχουμε κρούσματα και τώρα το φθινόπωρο θα ανέβουν τα κρούσματα. Έχουμε 8 νέες εστίες στην Ατολοκαρνανία, Αρκαδία, στη Θάσο που είχαμε το 25, Καρδίτσα, Καστοριά, δεύτερο κρούσμα, Λάρισα, Πρέβεζα, Ροδόπη και Σέρες. Δεν μπορούμε να μηδενίσουμε. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες που είχαν ευλογιά μηδενίσανε, εμείς με τίποτα, για να καταλάβετε πόσο άσχημο είναι το σενάριο στη χώρα μας. Βέβαια, έχει προχωρήσει 6 Αυγούστου η αποζημίωση των παραγωγών που είχαν εγκροπρόβατα, βοηδί και για πανόλη χείρων. Όσοι θανατώσανε τα ζώα από τις 4 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι 30 Ιουνίου έχουν υπογραφεί οι εντολές και θα ξεκινήσει η αποζημίωση. Βέβαια, δεν μιλάμε για πολλά λεφτά, μιλάμε για εγκοπρόβατα τα οποία είναι πάνω από 6 μηνών, μιλάμε για 70 ευρώ το ζώο, όσα είναι κάτω από 6 μηνών είναι 35 ευρώ, τα βοηδή 200 ευρώ και τα γουρούνια 120 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές αποζημίωσης, ιδιαίτερα για τη Λέσβο αναφέρεται συγκεκριμένα για αυτόδη στη Λέσβο, είναι δηλαδή και αυτή. Οπότε, οι συνάδελφοι που θανατώθηκαν τα ζώα τους μέχρι 30 Ιουνίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να πληρωθούν, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Βέβαια, με 70 ευρώ δεν αγοράζεις ένα ζώο με τίποτα. Έτσι, ξεχάσετε. Αυτή η κατάσταση όμως θα προχωρήσει με αρρώστιες και στα άλλα ζώα, να ξέρετε. Ήδη η Ιταλία, η Ισπανία έχουν αυθόδης, κοζόδης, δερματίτιδα. Έχει η Ευρώπη σε πάρα πολλές χώρες γρίπη των πτηνών, πανόλη των χείρων. Και δεν μπορεί η Ευρώπη να σταματήσει τις αρρώστιες. Είναι δύσκολο. Τώρα να σας μιλήσω και για κάτι άλλο. Θυμάστε που λέγαμε ότι το 2026 οι έλεγχοι θα είναι δεκαπλάσιοι. Ωραία. Τώρα, έχουμε βρει και κάποια έγγραφα μέσα από τη διάβια και θα σας αναφέρω μερικά ποσά. Λοιπόν, 200.000, 129.000 και αυτό πόσο είναι και κανά 80. Περίπου 500.000 ευρώ είναι η έξτρα αποζημίωση που παίρνουν οι υπάλληλοι και έρχονται να ελέγξουν τα πάντα. Είτε είναι προγράμματα συνεταιρισμών, είτε είναι γεωπόνοι και έχουν φυτοφάρμακα, είτε είναι αγρότες και πηγαίνουν να ραντίσουν με το τρακτέρι τους και ενδεχομένως να έχουν φυτοφάρμακα παράνομα. Ο μισθός που παίρνουν επιπλέον αυτοί οι υπάλληλοι είναι 50 ευρώ ημερησίως και είναι μέχρι 2.500 ευρώ ετησίως. Αλλά θα βγάλουν πάρα πολύ κόσμο. Βλέπετε, τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό που σας λέγαμε εμείς ότι η έλεγχη θα είναι δεκαπλάσια. Και να θυμάστε από τώρα, το 2027 θα είναι ακόμη περισσότερη η έλεγχη. Και το 2028 θα είναι ακόμη περισσότερη και θα γίνονται και με ψηφιακά μέσα. Ήδη έχουμε πει ότι σηκώνουν ντρόουν και ελέγχουν τους παραγωγούς που μαζεύουν, βλέπουν σε ποιο χωράφι είναι και μετά πηγαίνουν οι υπηρεσίες και βλέπουν αν έχουν δηλώσει την εργασία. Τώρα βέβαια κανένα αγρότη δεν συμφέρει να μην δηλώσει την εργασία γιατί του περνάει το ποσό αυτό στα έξοδα. Αλλά όταν δεν υπάρχουν εργάτες και παίρνεις κανένα φίλο να σε βοηθήσει να σε εξυπηρετήσει και ο ίδιος του δεν μπορεί να κολλήσει ένα εργόσιμο γιατί μετά θα έχει προβλήματα, ξέρετε πώς είναι αυτά με τις υπηρεσίες, είναι μια κατάσταση πολύ μπερδεμένη και θα έλεγα μεταβατική. Πιστεύω να ξεκαθαρίσει, πάντως η κυβέρνηση δίνει τις προθέσεις. Γίνονται έλεγχοι παντού και μάλιστα έλεγχοι δεν γίνονται μόνο σε αγρότες, γίνονται και σε εμπόρους και σε ελεύθερους επαγγελματίες. Και να σου πω ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα. Ένας υπάλληλος είναι δηλωμένος ότι κάνει δουλειά 8 η ώρα το πρωί. Ωραία. Πάρα πολλοί υπάλληλοι, και εγώ όταν είναι να πάω κάπου δεν πάω 8 η ώρα, πάω νωρίτερα. Πάρα πολλοί υπάλληλοι που πάνε νωρίτερα και έχουν πρόσβαση στον χώρο εργασίας μπορούν να ξεκινήσουν και την εργασία και 10 και 1 τέταρτο λεπτά νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να φύγουν και πιο γρήγορα. Λοιπόν, πήγανε οι υπηρεσίες γνωρίζοντας αυτό το κενό και γράψανε ανθρώπους που πιάσανε δουλειά 15 λεπτά νωρίτερα. Γιατί λέει, τους πιάσανε την ώρα που ξεκίνησαν να δουλεύουν και κοιτάξανε το σύστημα και λένε «Μα κύριε μου δεν είστε δηλωμένος εδώ στο σύστημα». Μα λέει «Τώρα θα έρθει το αφεντικό ή θα με ανεβάσει. Θα μου την κάνει διαδικασία». Α, λέει, έπρεπε να το κάνει αυτό πριν ξεκίνησε την εργασία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κάθε άτομο 10-500 και 500 ευρώ για τον εργαζόμενο. Δηλαδή τώρα αυτές οι υπηρεσίες τώρα. Ποιος είναι ο ρόλος τους, ποιος είναι ο σκοπός τους. Τώρα λέει ο κ. Γεωργιτζής υπάρχει πρόβλημα και με τον καύσωνα. Αν ξεκίνησε και ο καύσωνας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι όσον αφορά τις θερμοκρασίες φέτος είμαστε πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι όσον αφορά τον καύσωνα. Είναι λογικό να έχουμε έτσι έστω και στα μέσα Αυγούστου αυτές τις θερμοκρασίες. Γι' αυτό και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είδαμε ότι το αεροπλανάκι μας πετούσε, έτσι.
0: Το αεροπλάνο πετάει εδώ και 2 ώρες πάνω από την Μπέλα και την Ημαθία.
1: Που σημαίνει ότι εκτάκτως μπορεί να έχουμε και κάποιες, ναι, κάποια έκτακτα καιρικά φαινόμενα, οπότε ας επισπεύσουμε κι εμείς να λάβουμε τα μέσα.
0: Να πούμε και αυτό. Ο Σταύρος ο Κουσουτσής λέει «Πήγα να κάνω ανανέωση άδεια οπλοκατοχής και επειδή είμαι σε 2 δικογραφίες για τα μπλόκα υπάρχει κόλλημα με την ανανέωσή μου». Σε ευχαριστούμε Σταύρο που μας
1: ορίσατε. Να είσαι καλά Σταύρο, χαιρετισμούς.
0: Άκου να δεις, επειδή ενώ δεν έχει τελεσυνδικήσει το παράτομο, ναι, και ναι, μόνο που είσαι στην προκαταρκτική εξέταση, του μπλοκάρανε την άδεια οπλοκατοχής.
1: Μάλιστα, δεν πειράζει. Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και με οπλοκατοχή. Και είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα κάνουμε μια παύση έτσι για να περάσουμε σε ένα
0: θα πούμε τόμι, ότι και τα κεράσια ακόμη είναι στα αζήτητα γιατί πολλοί μου το λέτε ακόμη δεν υπάρχει έγγραφη.
1: Ξέρω ότι στα εμπορικά μεγάλα καταστήματα των ιδιωτών κυρίως εκεί γίνεται ένας κακός χαμός, μια χαρά πάνε οι εξαγωγές, σας αφήσουν τα σάπια γιατί δημιουργούν έτσι μια κατάσταση και ένα κλίμα δυσφορίας στον παραγωγό ότι τίποτα δεν πάει καλά, ότι έχουν γεμίσει τα ψυγεία. Αυτά τα ψυγεία κάπου θα δοθούν και επιτέλους βάλτε το marketing, έστω αν θέλετε να λέγεστε ιδιώτες και μην αφήνετε μόνο το σόι σας να δουλεύει εκεί μέσα. Πάρτε και κανέναν επιστήμονα, πάρτε και κανέναν που ξέρει από διαμεσολάβηση τέτοιων ενεργειών τύπου εμπορικού για να μπορέσουμε να πάμε και εμείς μπροστά. Και εσείς ακόμα καλύτερα, γιατί κάθε χρόνο τα ίδια λέτε σε όλους τους παραγωγούς, γι' αυτό και μένουμε στάσιμοι σε αυτές τις τιμές και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής, συντονισμένη πάντα στα 2 μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mahi FM.
2: Η η ώρα είναι 7.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Alicia.
1: Επιστρέψαμε, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρέμπελη Δήμητρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχει έτσι καλεσμένους κάθε Κυριακή ο Στέφανος Εμμανουήλ στην ηχοληψία. Είναι ο δικός μας άνθρωπος, αυτός που μας συνδέει με ολόκληρο τον κόσμο, από όπου και αν μας ακούτε. Απλά πληκτρολογείτε για όσους δεν πιάνετε τη συχνότητα του 103,6 Κεντρική Μακεδονία και στην περιοχή της Αθήνας 99,8 μέσω της Μάχης FM. Πληκτρολογήστε www.foxfm.gr και αντίστοιχα mahifm.gr. Τα τηλέφωνα της εκπομπής για το τέλος, δηλαδή σε μισή ώρα θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Είναι 2310-500-676 και 2310-500-677, καθώς στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματα σας στο Viber στο 6907-483-484. Ο αγώνας λοιπόν συνεχίζεται και πάμε να δούμε έναν έτσι γυναικείο αγώνα, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο, αν και είναι λίγο, θα έλεγα, προς κατά πολύ νητριαρχική. Αυτό το λέω γιατί είμαι μειονότητα στο σπίτι, αγαπητέ Χρήστο Τσιρανίδη. Όταν έχεις τρία αγόρια και ένα σύζυγο, 33, συν τα παιδιά που έχουμε στην εκπαίδευση περισσότερα αγοράκια, είμαστε μια χαρά.
2: Ποιος τη χάρη σου.
1: Εγώ σου. Η επόμενη μετάθεση θα είναι στη Β' μοίρα καταδρομών.
2: Τέσσερις άντρες έχεις. Ποιος τη χάρη σου.
1: Συμφωνώ στο ότι μπορώ να συνεννοηθώ πολύ καλύτερα. Αλλά οι γυναίκες πραγματικά χρειάζονται και ένα παραπάνω στην πολιτική, που δυστυχώς ή ευτυχώς σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Τέλος πάντων, δεν σου αρέσει αυτά που λέω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και συνεργάτηδες, γυναίκες, που εδώ και 5 χρόνια με στηρίζει, Λίνα Στρίδου, συνάδελφος Γεωπόνος από τις Σέρες. Καλησπέρα, Λίνα. Όπως και στην Πασχαλίδου Πασχαλιά, άλλη Πασχαλιά, Πασχαλιά, δύο Πασχαλιάς έχουμε σήμερα. Την Γενική Γραμματέα της ΠΕΤΕΚ, της Πανελλήνιας έτσι, Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων. Έχουμε να συζητήσουμε έτσι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο εντοπίσατε, κυρίες μου, και χαίρομαι τόσο πολύ που αυτή η ομάδα πραγματικά εργάζεται για όλο τον κόσμο, για όλη την κοινωνία, χωρίς έτσι προσωπικό όφελος, έτσι για να θυμίζουμε όλους αυτούς τους ιεράρχες, αυτούς που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, ότι ναι, υπάρχουμε κι εμείς. Καλησπέρα και στις δύο, θα ξεκινήσω με ένα χαιρετισμό σύντομο από την Πασχαλιά, την Πασχαλίδου, την Γενική Γραμματέα της ΠΕΠΤΕ.
3: Καλησπέρα και από μένα και φυσικά χωρίς όφελος. Τι να το κάνεις το όφελος, ρε Δήμητρα. Αν είναι για όφελος, πάμε για αλλού. Γινόμαστε πολιτικοί. Εμείς δεν θέλουμε όφελος, θέλουμε να ωφεληθεί η κοινωνία. Αυτό. Σας χαιρετώ λοιπόν. Καλησπέρα σας μέσα από την εκπομπή της Δήμητρας και του Χρήστου. Φίλοι μου, πολύ καλοί φίλοι που μας ενισχύουν. Συνάδελφος Δήμητρα. Και θέλουμε να θίξουμε ένα θέμα. Ένα θέμα των τεχνολόγων γεωπόνων που είναι εδώ και χρόνια, αλλά τώρα πλέον έχει φτάσει στο πικ που λέμε. Αυτό αν με επιτραπεί η έκφραση. Μας έχουν αποκλείσει από τα ΟΣΔΕ, που ήταν το φυσικό μας, ήταν η φυσική μας δράση, τον ΤΑΦΕ. Βασικά εγώ δεν δουλεύω για αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι ήδη γεωπόνος και το ασκώ το επάγγελμα στο δημόσιο, αλλά υπάρχουν συνάδελφοι και γι' αυτό είμαι μέσα στην Ένωση, για να βοηθήσω. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν αποκλειστεί με επιχειρήσεις που βοηθούν τόσα χρόνια και εργάζονται πάνω στον τομέα, στον πρωτογενή τομέα και στηρίζουν όλη τη χώρα, που αποκλείονται αυτή τη στιγμή και δεν τον νοιάζει κανένας, δεν νοιάζεται για αυτούς. Εδώ και χρόνια δεν νοιάζονται, νομίζω. Γιατί αν νοιαζόταν, δεν θα φτάναμε σε αυτό το κατάντημα. Για μένα είναι κατάντημα. Και δεν ξέρω γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει πολύ αρνητικός άνθρωπος ή πολύ θετικός. Δεν με ενδιαφέρει και όλα τι τα πούν. Αλλά δεν γίνεται αυτή όλη η κοινωνία να πλαισιώνεται μόνο από τους πιάτες που δεν έχουν τίποτα με τους ανθρώπους, αλλήμον είμαστε συνάδελφοι, αλλά δεν μπορεί να αποκλείουν ένα ολόκληρο κλάδο από τον πρωτογενή τομέα που τον έχει στηρίξει τόσο πολύ. Και τα παιδιά να μένουν τώρα επιχειρηματίες έξω από όλο αυτό το πράγμα και να είναι ξεκρέμαστε. Αυτοί που τώρα εδώ και δεκαετίες στήριζαν όλο τον πρωτογενή τομέα. Μας έχουν αποκλείσει από όλα τα πράγματα. Και φυσικά είναι συντεχνίες αυτά, για να λένε τις αλήθειες. Γιατί εδώ πέρα θα ακουστούν μόνο αλήθειες από εμάς.
1: Καλησπέρα, Πασχαλία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Να περάσουμε και, και στην Λίνα της Τρίδου.
3: Λίνα, καλησπέρα.
0: Ναι, Δημητρά, με ακούτε?
1: Σας ακούμε, Ελίνα.
0: Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, καταρχήν. Ναι, Δήμητρα, από αυτή εδώ την εκπομπή και μέσω των ανθρώπων που μας βοηθούν, όπως είναι η Γενική Γραμματέα της ΠΕΜΠΕΓ, της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Γεωπονίας, αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα μέσω του Focus FM και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Φυσικά όχι για προσωπικό όφελος, αλλά για το όφελος όλων των ομοσπονδιών, όλων των συλλόγων, και όχι μόνο για αυτό το θέμα. Εμείς ήμασταν που αναδείξαμε από εδώ σκάνδαλα, όπως π.χ. ο ΠΚΠ και διάφορα άλλα. Και αυτή τη φορά φυσικά θα είμαστε δίπλα στην ΠΕΠΤΕΧ, δίπλα στην Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Γεωπονίας, δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτόν τον ολόκληρο επιστημονικό κλάδο που τους απαξιώνουν και βρίσκονται σε ομοιρία εδώ και 30 χρόνια. Τους απαξιώνουν, όπως είπε η Γενική Γραμματέας, είναι συντεχνίες και διάφορα συμφέροντα υπάρχουν. Απαξιώνεται η επαγγελματική τους και επιστημονική τους κατάρτιση μέσω μιας νύχτας, γιατί έτσι αποφασίζεται από κάποιους, να επιλέξουν κάποιους επαγγελματίες, όπως π.χ. τα ΚΙΔ, γεωπόνους ΠΕ, δασολόγους, κτηνιάτρους, λογιστές, λογιστικά γραφεία. Άκουσαν. Λογιστικά γραφεία. Ναι, δεν έχουμε με τον κλάδο τους τίποτα, αλλά δεν μπορεί ένας λογιστής να γνωρίζει από χαρτογράφηση ΟΣΔΕ. Το αντικείμενο είναι αποκλειστικά αφορά τους γεωπόνους. Την ομάδα των γεωπόνων είναι το κύριο στοιχείο τους. Τους απαξιώνεται δηλαδή, και επειδή ξέρω ότι μας ακούνε από αυτή την εκπομπή, απευθύνομαι στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στον κύριο Πιτσιλή, διοικητή της ΑΔΕ, που όταν έβγαζαν όλες αυτές τις αποφάσεις, ήξεραν ότι υπάρχει αυτός ο κλάδος. Γνώριζαν άραγε, και αν δεν ήξεραν έπρεπε να μάθουν, γιατί υπάρχουν 45.000 περίπου τεχνολόγοι γεωπόνοι που εξυπηρετούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 30 χρόνια, τον αγροτικό τομέα, έχουν δικές τους επιχειρήσεις, βρίσκονται στο χωράφι καθημερινά, δίπλα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του αγροτικού τομέα και φυσικά ασκούν το επάγγελμά τους με ήθος και τιμιότητα. Από αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός του ΟΣΔΕ, γιατί τους έχουν απαξιώσει κάποιοι και επιθυμούν άμεσα την τροποποίηση της απόφασης και την... Ακούγομαι, Δημητρά? Μ' ακούτε?
1: Απαιτούν
0: δηλαδή την τροποποίηση της απόφασης, την αποκατάσταση της άνησης μεταχείρισης σε βάρος ενός ολόκληρου επιστημονικού και επαγγελματικού κλάδου. Και αν αυτό δεν επιτευχθεί άμεσα, γιατί οι δηλώσεις άνοιξαν, το σύστημα άνοιξε όπως υπολειτουργεί, γιατί ο Τσιρανίδης ο Χρήστος ανέφερε, δεν ξέρει πώς γίνεται αν λειτουργεί. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η πολυτουργία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές ατέλειες, προσπαθούν μεν να το κάνουν να τελειοποιηθεί, αλλά θέλει χρόνο, πρέπει να γίνουν πολλές δοκιμές και φυσικά θα κινηθούν νομικά. Αυτά θα τα πει και η Γενική Γραμματέας παρακάτω, ότι αν δεν ακουστεί το αίτημα της ΠΕΠΤΕΓ, θα ακολουθήσουν την νόμιμη οδό και φυσικά την δικαστική οδό. Να τονίσω ότι, όπως είπε ο Χρήστος, υπολειτουργεί αυτή τη στιγμή το ΟΣΔΕ που έπρεπε να έχουν τελειώσει. Αγκρισνά, π.χ. και τελειώνω, Δήμητρα, για να δώσω το λόγο στη Γενική Γραμματέα.
2: Οι αλλονισμοί γίνονται... Πριν συνεχίσεις και τελειώσεις, εγώ είδα μία διαφήμιση στο Facebook, μία από τις εταιρείες που έχει τα πληροφοριακά συστήματα, ζητάει με αγγελία συνεργάτες για να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Και λέω εγώ από μέσα μου, κατάλαβα, πάλι μπάχαλο θα γίνει, και εσείς που είστε γεωπόνοι με πιστοποίηση, σας πετάει απόξω.
0: Α, έτσι ακριβώς, Χρήστο. Γεωπόνοι με πιστοποίηση και γεωργική σύμβουλη, γιατί από τον Ελγό, Δήμητρα, με ενημέρωσαν ότι δεν παίζει κανένα ρόλο το ότι είστε γεωργική σύμβουλη. Και πού αξιοποιείται αυτή η πιστοποίηση των γεωργικών συμβούλων, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Μίλησε με τον ίδιο κύριο Μάμαλη και μου λέει δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τους γεωργικούς συμβούλους η σύνταξη ΟΣΔΕ. Πού να απασχοληθούν δηλαδή τόσα άτομα τεχνολόγων γεωπόνων όταν είναι πιστοποιημένοι, αλλά είναι θέμα αγγελίας, επαγγελματικών δικαιωμάτων.
2: Και μέσω αγγελίας σκέφτηκα να δώσω τα στοιχεία μου να κάνω αίτηση. Για να κάνω δηλώσεις ΟΣΔΕ εγώ που δεν είμαι τίποτα. Έτσι να έπρεπε, τι θα μου λέγανε?
0: Δεν άκουσα, Χρήστο.
2: μέσω της αγγελίας σκέφτηκα εγώ να κάνω αίτημα, να δώσω τα στοιχεία μου για να γίνω συνεργάτης, να κάνω ΟΣΔΕ που είμαι αγρότης. Και πιστεύω θα μου δίνανε, θα με εκπαιδεύανε και θα με βάζανε να κάνω ΟΣΔΕ για μια λογαριασμό, μια εταιρεία.
0: Χρήστο, δώσαν το δικαίωμα ΟΣΔΕ να κάνει ακόμη και ο Μπακάλης. Και δεν δώσαν το δικαίωμα στους πιστοποιημένους επιστήμονες, στους επαγγελματίες επιστήμονες που εδώ και χρόνια αγωνίζονται και μέσα στο χωράφι και μέσα από τα γραφεία τους για τον πρωτογενή τομέα.
1: Με τα
0: πτυχιακά,
1: δηλαδή, διδακτορικά και όλα αυτά τα χρόνια να πληρώνουν το 20άρικο της συνδρομής κάθε φορά, να ενημερώνονται για τις εξελίξεις της ΚΑΠ κάθε φορά, να δίνουν εξετάσεις σχεδόν κάθε χρόνο για το κάθε κομμάτι ξεχωριστά κάθε φορά. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό, αγαπητοί κύριοι και κυρίες?
0: Γιατί Δήμητρα, η κυβέρνηση πέφτει σε αντιφάσεις. Η μία ή δεν γνωρίζει, πραγματικά δεν γνωρίζει τι γίνεται στον επαγγελματικό τομέα, στα διάφορα επαγγέλματα, ή αν δεν γνωρίζει, να μάθει. Να μάθει. Πρόκειται για αντιφάσεις.
1: Για να δώσουμε λίγο το λόγο, Λίνα, να δώσουμε λίγο το λόγο και στη Γενική Γραμματεία της ΠΕΠΤΕ.
0: Στοιχειούχοι οικονομικών σχολών, λογιστές δηλαδή του τεχνολογικού τομέα, της ανώτατης εκπαίδευσης, μπορούν και έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ΟΣΔΕ, αλλά δεν μπορούν οι τεχνολόγοι γεωπονίας να υποβάλουν ΟΣΔΕ, γιατί είναι στο οικονομικό επιμελητήριο. Τραβήξτε κύριοι της ΑΔΕ και κύριοι του Υπουργείου τα στοιχεία μας μέσα από τα στοιχεία των τεχνολόγων μέσα από την ΠΕΠΤΕΓ. Όπως είναι το ΓΕΟΤΕ που δεν δίνει δικαίωμα στους τάθε έψιλον γεωπόνους να γραφτούν στο ΓΕΟΤΕ. Τραβήξτε τα στοιχεία από εκεί ή από τον ΕΛΓΟ. Σας παρακολουθούμε εμείς
3: να σε διακόψω λίγο για να κάνουμε ένα διάλογο. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό πάνω το κομμάτι που λες εσύ, υπάρχει ένα νομικό κενό για μένα. Γιατί δεν μπορεί τώρα το ΓΕΟΤΕ να σου λέει μέσα ότι είσαι, ας πούμε, πιστοποιημένος για να κάνεις ΟΣΔΕ, πρέπει να είσαι πιστοποιημένος και να είσαι ενταγμένος σε ένα επιμελητήριο. Εμείς τόσα χρόνια με το πτυχίο μας είχαμε και την άδεια ασκήσεως. Αλλά δεν μας επέτρεπε να κάνουμε επιμελητήριο. Έπρεπε να γίνει ένα επιμελητήριο ακόμη ή να μας εντάξουν μέσα στο ΓΕΟΤΕ. Από τη στιγμή που δεν μας έχουν εντάξει, έπρεπε να κάνουν κάτι, να γίνει κάτι, ίσως φταίμε κι εμείς, και πρέπει να διορθωθεί αυτό το πράγμα, να γίνει ένα επιμελητήριο τεχνολογικό. Από εκεί μέσα να δρούν τα στοιχεία. Και σήμερα βγήκε ο κύριος Βαρδικιώτης, γιατί το διάβασα, και θύχτηκε. Σύχτηκε γιατί λέει έχουν βάλει τους οικονομολόγους μέσα. Γιατί άραγε να θυχτεί, γιατί δεν το έκανε πιο νωρίς, γιατί πιο νωρίς δεν μπήκαν οι οικονομολόγοι να φάνε από την πίτα τη μεγάλη. Τώρα μπήκαν. Γιατί ξέρουν ότι τώρα τελειώνει το παραμύθι σιγά σιγά. Τα κουκιά είναι μοιρασμένα. Αυτή είναι η γνώμη μου, παιδιά. Και το βλέπω, το βλέπουμε στην Ελλάδα ότι είναι μοιρασμένα τα κουκιά. Και ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται. Αυτό που έλεγε ο Χρήστος, 2% θα μείνουμε. Και δεν έχει αυτούς, δεν θα ασχοληθούν με εμάς. Αν είχαν συμφέροντα άλλα θα το φτιάχναν. Συγγνώμη που μιλάω έτσι ομά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό βλέπω εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να είναι και λάθος, ρε παιδί μου. Και ας με ψηφίσουν την άλλη φορά και ας μην βγω γραμματέας, δεν με νοιάζει. Εγώ βγήκα για να βοηθήσω τους συναδέλφους. Και το ξέρει η Λίνα, το ξέρει και ο Χρήστος, το ξέρει και ο Δημήτρης και τα παιδιά που με παίρνουν τηλέφωνο. Δεν γίνεται, δηλαδή, βάζεις τώρα έναν οποιοδήποτε να κάνει τα όρθια και δεν βάζεις έναν επιστήμονα αυτό που είπες και εσύ να το κάνει. Εμείς θέλουμε την άμεση τροποποίηση του ΦΕΚ, του Β4808, της 3/8/26 και να ανταχθούν μέσα, να καθορίσει μέσα και να υπάρχουν τεχνολόγοι αγώνοι. Να ασκούσουν το επάγγελμά τους.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γνώριζε ότι υπάρχει ΠΕΠΤΕΓ? Εκεί στο Υπουργείο γνωρίζαν ότι υπάρχει αυτή η Πανελλήνια Ένωση.
3: Δήμητρα, να σου πω λίγο κάτι. Αυτή τη μέρα που έχω αναλάβει σαν γραμματέας από το 23 θα μιλήσω μόνο γι' αυτό. Και το έκανα και τα πιο προηγούμενα δέλτα σήματα δικά μας. Γνώρισαν μια χαρά, θα μιλήσω και εκεί που είμαι εγώ υπεύθυνη. Μια χαρά πήραν και τις επιστολές και πήγαμε και από κοντάκι με τον πρόεδρο και όλα τα παιδιά συνεργαστήκαν για να έχουμε καλά αποτελέσματα και μας είχαν απαξιωμένους συνέχεια. Από κοντά πήγα και εγώ, πήγε και το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, πήγαμε όλοι μαζί, ξαναπήγαμε. Το παιδί ΕΔΕ ούτε καν μας απαντάει, μας απαξιώνει. Απορώ αυτό το κράτος, και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη μόνο κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι αλληλουχία, πάει και έρχεται, είναι σαν τον ντόμινο. Πώς γίνεται να μην υπάρχουν τάφε έψιλον που τους έβαλες να σπουδάσουν τους ανθρώπους? Ας μην υπήρχαν καθόλου, ρε παιδιά. Ας ήταν κατευθείαν διέψιλον, αλλά δεν ήθελα να υπάρχει αυτό το πράγμα να γίνονται όλα αυτά. Γιατί είναι συντεχνίες. Είναι δυνατόν. Και αν θέλουν πραγματικά από τη μέρα που δημιουργήθηκαν η τεχνολόγια οπόνη από τη μέρα που ιδρύθηκαν τα τεχνολογικές εκπαίδευσης πανεπιστήμια, γιατί πανεπιστήμια είμαστε, τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Είμαστε πανεπιστήμια και είμαστε πολύ καλά καταρτισμένοι και μορφωμένοι άνθρωποι επιστήμονες, να το είχαν λύσει από την αρχή, αλλά δεν το κάνανε. Γιατί αυτοί είναι κομματικά συμφέροντα από όλα τα κόμματα, με κανένα χρώμα διαφορετικό. Όλα τα χρώματα είναι το ίδιο για μένα. Και μπήκαν εδώ μέσα σε αυτή την ένωση για να μην υπάρχει χρώμα. Και δεν θα υπάρχει όσο είμαι εγώ, άμα φύγω, κάνω ό,τι θέλω. Έχουν απαξιώσει όλα τα παιδιά. Κανένα γονιό δεν ρώτησαν που έστειλε το παιδί του και σπούδασε πώς βρήκε τα λεφτά, δεν του νοιάζει. Γιατί την βγαίνουν την πια στις τσέπες.
0: Να ρωτήσω εγώ και λίγο, Δήμητρα, στην Γενική Γραμματέα.
3: Τι είναι να δουλέψουν τα παιδιά. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Δήμητρα, να ρωτήσω λίγο στην Γενική Γραμματέα κάτι. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΠΕΠΚΕΔ από εδώ και πέρα για να μας ακούσουν οι θύνοντες αυτή τη στιγμή?
3: Εμείς θα είμαστε δίπλα στον τομέα. Θα έχουμε κάνει και ένα καταστατικό, έχουμε καταστατικά και έτσι και μητρώα των μελών μας, και αν τα ζητήσουν, αν μας υπολογίζουν, γιατί κανονικά έπρεπε να μας υπολογίζουν, γιατί είμαστε μέσα στην παιδεία που την έχουν καταργήσει, δηλαδή μας καταργήσαν, τι κάνουν, καταργούν τον ίδιο τον εαυτό τους. Και θα σου πω και κάτι άλλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρώπη μας αναγνωρίζει και δεν μας αναγνωρίζει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Στην Ευρώπη, αν πούμε, είμαστε περιζήτητοι και δεν μας αναγνωρίζει ο τόπος μας. Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους.
0: Ναι, τι θα κάνετε νομικά, θα υπάρχει νομική οδός?
3: Θα υπάρχει νομική οδός.
0: Θα υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
3: Θα φτιάχνουμε τον Βασίλειο, θα μιλήσουμε και θα δούμε πώς θα κινηθούμε συνολικά. Όχι μεμονωμένα, συνολικά. Όλα τα παιδιά προσπαθούν για αυτό το πράγμα. Και όλος ο τομέας είναι ενωμένος πλέον. Με παίρνουν πάρα πολλά μέλη τηλέφωνο. Μιλάμε με πολλούς υγειοπόνους.
0: Θα υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
3: Θα υπάρχει. Γιατί να μην υπάρχει, ναι.
0: Σε περίπτωση που δεν δεχτούν, δεν ακυρώσουν την απόφαση, λέω.
3: Μα έχουν υπάρξει, δεν στείλαμε. Αυτό που είδατε μέσα στη σελίδα μας έχει φύγει. Έχει φύγει στο Υπουργείο Παιδείας, έχει φύγει σε όλα τα μέλη αυτά. Τα στέκει όλα. Αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Περιμένουμε απαντήσεις τους.
0: Θα ζητήσετε ακρόαση από το διοικητή της ΑΔΕ ή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ή θα περιμένετε να σας καλέσουν?
3: Περιμένουμε να μας πούν, ζητήσαμε, πρέπει να μας καλέσουν.
0: Δεν νομίζετε ότι εσείς πρέπει να ενοχλήσετε το Υπουργείο ή την ΑΔΕ και να μην περιμένετε να σας καλέσουν?
3: Τις έχουμε ενοχλήσει, Πασχαλία. Πασχαλίνα, τις έχουμε ενοχλήσει. Ναι. Εγώ προσωπικά πήρα τηλέφωνο και τα παιδιά μίλησαν όλα. Και περιμένουμε την ανταπόκρισή τους που θα έπρεπε να υπάρχει.
0: Ναι. Ζητήσατε ακρόαση από τον διοικητή και από τον Υπουργό?
3: Αυτό σου λέω, ζητήσαμε.
0: Μπράβο. Οπότε αν δεν ακυρώσουν την απόφαση άμεσα, μέσα σε μια νύχτα όπως την επέβαλαν, θα κινηθείτε με άλλες διαδικασίες.
3: Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε νομικά. Δεν θέλω να είμαστε παράνομοι, γιατί εμείς είμαστε νομοταγείς και είμαστε στον τομέα πολύ... Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε καλύτερο για τον τομέα. Θα είμαστε δίπλα στα παιδιά και έχουμε ήδη πάρα πολλά παιδιά, νέα μέλη που έχουν ενταχθεί μέσα στην ΠΕΠΤΕ, δικά μας παιδιά, που έρχονται συνέχεια και ενημερώνονται, που δεν ήξεραν και μαθαίνουν. Και βλέπω ότι έχουμε ανταπόκριση πάρα πολύ από τον κλάδο. Είμαστε πολλά μέλη.
0: Και ξέρετε τι λένε αυτά, τι λένε αυτοί οι νέοι που εντάχθηκαν ως μέλη σας? Ότι υπάρχουν επιχειρήσεις τεχνολόγων γεωπονίας που υφίστανται αυτή τη στιγμή, ασχολούνταν με το ΟΣΔΕ και όχι μόνο θα γίνουν υπάλληλοι συλλογιστές.
3: Από παντού, από Κρήτη.
0: Ναι, θα γίνουν υπάλληλοι στους λογιστές, αλλά θα κλείσουν και τις επιχειρήσεις τους. Αν αυτό το θέλει η κυβέρνηση, ο κύριος διοικητής της ΑΔΕ και ο υπουργός, ας το κάνουν. Οι αντιφάσεις είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε αρρωγοί δίπλα σας, δίπλα στην ΠΕΠΤΕ, δίπλα στην Ένωση, ώσπου να το κερδίσουμε.
3: Θα προσπαθήσουμε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πασχαλιά, για την παρέμβασή σου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι. Το τι αποφασίζεται νύχτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, χωρίς να υπολογίζει ένα πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακολούθησαν, πήραν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, βρίσκονται σε όλους τους κλάδους και υπάρχει αυτό το απαγορευτικό, ιδιαίτερα για ένα τέτοιο σημαντικό κομμάτι που είναι το ΟΣΔΕ. Και πιστεύω ότι η εργασία όλων αυτών των ανθρώπων είναι πολύ περισσότερη από κάποιον άλλον. Και ξέρουμε και ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά τι ακριβώς εννοώ. Να ξέρουν ότι και εμείς μέσα από την εκπομπή, από την Αγροτική Κυριακή, αλλά και μέσω πολλών παρεμβάσεων, θα ενοχλήσουμε λοιπόν αυτό το σύστημα, γιατί ενοχλεί πραγματικά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και πόσο μάλλον, έστω και την τελευταία στιγμή, εάν γίνει τροποποιητική και έχει περάσει αυτό το χρονικό περιθώριο, θα είναι δώρον άδωρον.
0: Αυτό ακριβώς, Δήμητρα. Πολύ σωστά το τόνισες. Και να πω και κάτι ακόμη. Προχτές την Παρασκευή, 7 του μήνα, έγινε ενημέρωση από την ΑΔΕ, μέσω του καναλιού της ΑΔΕ, στο YouTube, ενημέρωση για το πώς γίνεται το ΟΣΔΕ. Ήταν μέσα 2.000 άτομα. Λοιπόν, μπήκα κι εγώ και κάποιες ερωτήσεις. Αντρισνάπ. Οι αλωνισμοί δεν αναφέρθηκαν πουθενά αυτά. Οι αλωνισμοί γίνονται Αύγουστο-Ιούνιο. Όταν θα καλεστεί ο αγρότης να πάει να φωτογραφίσει μέσω της εφαρμογής στο χωράφι, τι θα φωτογραφίσει, πάλι χώμα? Πάλι χώμα. Οικολογικά σχήματα. Δεν έγινε καμία αναφορά. Καμία. Γιατί δεν ξέρουν ακόμη πώς θα γίνεται.
4: Και να τονίσουμε επίσης ότι πλέον, εφόσον έχει ξεχαστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε μνήμη κοντή από ό,τι φαίνεται, να επισημάνουμε, Λίνα, ότι μέσα στην νομοθεσία, στην καινούργια του νομοθεσία, αναφέρονται ξεκάθαρα ότι θα βάζει και την υπογραφή του οικονομολόγος και ο κάθε ένας, να το πω άσχετο, σε εισαγωγικά. Θα βάζει και την υπογραφή του και θα είναι συνυπεύθυνος, έτσι, να τα λέμε
0: εγώ
4: και αυτά.
0: Αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή, δεν ακούω πώς γίνεται, πώς θα γίνει το ΟΣΔΕ, ενημέρωση να γίνει, παρά μόνο για πρόστιμα. Εδώ δεν έχουμε απειλές. Πρόστιμα για αυτούς που θα κάνουν το ΟΣΔΕ. Πρόστιμα αν ξεφύγει στην έκταση. Πρόστιμα για εκείνο. Πρόστιμα για τ' άλλο. Δηλαδή τι θέλουν να μαζέψουν, λεφτά? Αφήστε τους ανθρώπους να δουλέψουν. Αφήστε τους. Κάντε ελέγχους. Ναι, αλλά αυτούς που κάνουν δόλο. Αυτοί έχουν αποθυμένα από το φραπέ και από τους άλλους και προσπαθούν να τα τελειοποιήσουν τώρα όλα, βάζοντας το τσουβάλι, τσουβαλιάζοντας και τους νόμιμους. Μόνο για πρόστιμα ακούμε. Για ενημέρωση πώς θα γίνει τόσο δεν ακούμε τίποτα.
3: Ευχαριστώ. Να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Να βοηθήσουμε τη χώρα μας. Να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά. Χανόμαστε και δεν το καταλάβαμε.
0: Και μας απαξιώνονται κλάδοι. Απαξιώνονται επαγγελματικοί κλάδοι. Που δεν τους ενδιαφέρει ακριβώς, Πασχαλία, όπως είπες, συντεχνίες. Ποιος θα φάει από το κομμάτι της πίτας. Το θέμα είναι να κρατήσουμε τον πρωτογενή τομέα ζωντανό. Και όχι όσοι μπαίνουν να φάνε μονάχα.
3: Μακάρι.
4: Πολύ σωστά. Κυρία μου, σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Λίνα Στρίδου από τον Ομό Σερών, συνεργάτης, συνάδελφος Γεωπόνος και φίλοι πλέον, μια οικογένεια είμαστε, όπως και η Πασχαλία Πασχαλίδου, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΠΤΕΚ. Ξαναλέω για μια τελευταία φορά, για να τα ακούσουν όλοι οι υπεύθυνοι συνυπεύθυνοι, ότι εμείς σαν Αγροτική Κυριακή, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, επειδή ενημερώνεται ορθώς έτσι και από αυτά τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, θα είμαστε δίπλα σας και θα διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Δεν το συζητάμε καθόλου, δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο παρά μόνο να πράξουμε. Έχουν κλείσει οι γραμμές, φαντάζομαι, έχουν πέσει. Στέφανε Εμμανουήλ, θα περάσουμε για ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, αλλά θα επανέλθουμε εδώ με τις δικές σας έτσι παρεμβάσεις, εδώ στο Focus FM και Μάχη FM. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 2310-500-676, 2310-500-677 και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής.

0: Επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ, ο οποίος θα συντονίσει τώρα και τις τηλεφωνικές σας γραμμές. Θα βγείτε λοιπόν και εσείς στον αέρα. Εδώ ζωντανά λοιπόν. Ξαναλέμε και τα τηλέφωνα 2310-500-676, 2310-500-677. Να διαβάσω και κάποια από τα μηνύματα που στείλατε κι εσείς έτσι στο Viber. Από τον Αντώνη, καλή εκπομπή Δήμητρα, 40 βαθμούς και μαζεύουμε τους καρπούς στα χωράφια μας. Αλλά το μέλλον αβέβαιο. Χαιρετισμούς από Κουλούρα. Εδώ, δικιά μας, Κουλούρα. Ο Βέναντε Κουλούρη, Θεσσαλονίκη, θα πάρουμε όλη παραγωγή. Τον Σωτήρη, καλησπέρα παιδιά από Καστοριά. Μας έχουν σε καραντίνα, είμαστε σε απόγνωση. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουμε πάρει ευρώ και πρέπει να ταΐζουμε μέσα τα ζώα μας. Δεν αντέχουμε. Θέλουν να ξεριζώσουν την κτηνοτροφία προφανώς και αυτό προσπαθούν να κάνουν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Σε πλήρη απογοήτευση πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους, δεν μπορούν να επανέλθουν. Έχουν μάθει και ξέρουν πολύ καλά και ξέρουμε όλοι μας πόσο δύσκολο είναι να είσαι κτηνοτρόφος και δυστυχώς τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει εντελώς μόνος πλέον ο ίδιος ο παραγωγός. Από τον Νικόλαο, καλησπέρα από την Καλαμάτα. Τι κόλπα μας ετοιμάζουν οι Γερμανοί με το ελαιόλαδο? Από κόλπα τίποτα άλλο. Κόλπους να δεις. Κόλπους της κάθε κυβέρνησης, όλων αυτών των ολιγαρχών, για να απομυζήσουν έτσι και το τελευταίο, και το τελευταίο προϊόν αυτής της χώρας. Πραγματικά τραγικό.
1: Πάντως αυτό με το ελαιόλαδο, εδώ είχαμε κάνει από την εκπομπή τον Ιανουάριο την έκθεση που είχε βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ελαιόλαδο και είχε 4 χώρες. Μέσα σε αυτές τις χώρες ήταν και η Ελλάδα. Τα αποτελέσματα ήταν ότι ιδιαίτερα για την Ελλάδα δεν υπάρχει πλαίσιο ελέγχων και επίσης λάδι από τρίτες χώρες έμπαινε σε μεγάλες ποσότητες όπου και σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε έλεγχος.
0: Έλεγχος.
1: Τραγικά.
0: Τελικά όλους αυτούς, Χρήστο, ποιος θα τους κάνει έλεγχο? Δηλαδή από τη μία λες, ok, είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που, και η ελεγκτική έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έρχεται κλπ. Αλλά τελικά ποιος ελέγχει ποιον εδώ πέρα? Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ραβασάκια, προστήματα. Μας διώκουν και μας καταδιώκουν με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο, σε οποιοδήποτε κλάδο. Αυτό είναι απίστευτο.
1: Τώρα, στο θέμα που παρουσίασα πριν για την ευλογιά των οικοπροβάτων και τις υπόλοιπες και την Πανόλη, στις αποζημιώσεις λέει το ΦΕΚ ότι όσοι είχαν προβεί σε εμβολιασμό, δηλαδή κάποιοι κτηνοτρόφοι για να σώσουν το κοπάδι, κάνανε εμβολιασμό από μόνοι τους, βρήκανε εμβόλια. Αλλά αυτά ανοιχνεύτηκαν μετά. Άρα, όσοι κάνανε εμβολιασμό από μόνοι τους ή δεν τηρούσαν τα μέτρα βιοασφάλειας και τους θανατώσανε τα κοπάδια, δεν παίρνουν αποζημίωση. Δηλαδή, αν κάποιος, όπως τώρα ο συνάδελφος από την Καστοριά, δεν είχε να ταΐσει, τι να κάνει, να αφήσει τα ζώα μέσα στο μαντρί να ψοφήσουν, αναγκαστικά τα έβγαλε εκεί γύρω από το στάβλο για να φάνε χορταράκι. Εάν έπεσε πάνω σε έλεγχο εκείνη τη στιγμή και μετά διαπιστώθηκε και ευλογιά στο κοπάδι του, αυτός δεν αποζημιώνεται ο κτηνοτρόφος. Είναι πολύ σκληρό αυτό το μέτρο.
0: Δυστυχώς, Χρήστο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους μας. Για να αναφερθούμε και σε ένα μηνυματάκι τώρα μέσω Viber από το Δημοσθένη, το φίλο μας εκεί στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή, καλό αγώνα για το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Ελπίζω οι αγρότες να πάρουν αυτά που τους ανήκουν και να στηρίξουμε τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Αυτή είναι μια φωνή μέσα από τα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν είναι μόνο του Δημοσθένη. Είναι πάρα πολλές αυτές οι φωνές, αλλά για να ακουστούμε θα πρέπει να ενωθούμε. Και για να ενωθούμε πρέπει να σηκωθούμε από την καρέκλα μας, από τον καναπέ μας, από εκεί που καθόμαστε και πίνουμε τον καφέ μας, το φραπέ μας. Τώρα ο Χρήστος πίνει και φραπέ εδώ μεταξύ, αλλά δεν είσαι ο φραπές, έτσι, μην τα μπερδέψουμε.
1: Άμα ήμουν ο φραπές, εδώ θα ήμουν.
0: Στην ελληνική κοινωνία έχουμε καταντήσει να σκεφτόμαστε ότι μόλις ανοίξουμε το μάτι μας πρέπει να κάνουμε το φραπέ μας. Που σημαίνει ότι ναι, εντάξει, οκ, χρειαζόμαστε να πιούμε τον καφέ, αλλά δεν είμαστε και στην κοσμάρα μας, βρε Χρήστο. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα καθημερινά Γιατί όταν συσσωρεύονται, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γίνονται γιγάντια όλα αυτά τα προβλήματα. Και γι' αυτό φτάσαμε σαν κοινωνία, που δυστυχώς για μένα έχει εκφυλιστεί η κοινωνία από όλες τις πλευρές, από όλες τις απόψεις, να ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ίδια τη λογική. Όταν κυριαρχεί η παραλογία. Όταν ο άλλος σκέφτεται, το μόνο πράγμα που θα κάνει μόλις σηκωθεί να πάει να πιει τον καφέ του, πού θα πάει διακοπές, σε ποιο νησί, πώς θα πάρει κανένα επιδοματάκι, πώς θα ψιλοκλέψει σε εισαγωγικά τον υπάλληλό του, τον σύντροφό του, το φίλο του, το γειτονά του. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο με μικρό θεματάκι, ας πούμε, να λέει μέσα στον εαυτό μας ότι εντάξει μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, είμαστε μια χαρά. Καλός είναι και ο Μητσοτάκης, καλός είναι και ο Τσίπρας, πρεούστ. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να είμαστε τόσο υποτακτικοί. Αλλάζουμε την ίδια μας τη φύση, την ίδια μας την κουλτούρα. Έτσι μωρέ είναι οι Έλληνες, έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι αυτής της χώρας. Γιατί ακούσαμε και πολλά για τις παλιές ταυτότητες. Γιατί πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι. Γιατί εμείς μπορεί να πήγαμε στη Φλόρινα, αλλά δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μοναστήρι. Γιατί το μοναστήρι είναι ελληνικότατο. Και δεν αναφέρεται ως Μπίτο, αλλά έχουμε ελληνικές ονομασίες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Έχουμε μεταφέρει τον πολιτισμό μας και όπου και αν σκάψεις θα βρεις τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό εκεί. Δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Έστω και στη μισή ώρα που ήταν η απόσταση, μία ώρα πόσο είναι. Γιατί δεν θέλουμε ούτε τον προσωπικό αριθμό, ούτε την πράσινη μετάβαση, ούτε την πυρηνική οικογένεια, ούτε την πυρηνική φυσική. Και πυρηνικό εργοστάσιο. Σάσιο δεν έχουμε. Έχουν οι Τούρκοι και εμείς δεν έχουμε τίποτα. Αλλά έχουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες πολιτικούς, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να πατήσουν εκείνο το κουμπί και να μας αφανίσουν. Γιατί σκοπός τους προφανώς είναι η εθνοκάθαρση. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Κύριε, όταν ελέγχετε τις ταυτότητες, ελέγξατε και τις ταυτότητες των νέων εισερχόμενων λάθρομεταναστών, που έρχονται κατά χιλιάδες, κατά συρροή, επί ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και πριν το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι φυσικά, ή τους κρύβεται. Πού είναι τα στρατόπεδα, κλείνετε όλα τα στρατόπεδα και ανοίγετε δομές. Μήπως θα βάλετε και ταμπέλα από πάνω που να αναφέρετε στρατόπεδο. Γιατί έχει μέσα και νέους, έχει και ασυνόδευτα, έχει ηλικίες, κάτσε καλά, έχει ηλικίες που είναι τιμοπόλεμοι,

0: Αφγανιστάν. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, για τους λεθρομετανάστες που έχουν περικυκλώσει ολόκληρη την Ελλάδα. Λοιπόν, για να πούμε άλλη μία τα τηλέφωνα της εκπομπής, 2310-506-76, 2310-506-77 και να ανοίξουμε τον πρώτο μας ακροατή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα.
0: Δημήτρη, ναι. Νόμιζα ότι σου διακοπές σε κανένα νησί. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Ακούω την εκπομπή και αναρωτήθηκες για τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος άλλος έχει πυρσό? Το άγαλμα της ελευθερίας.
0: Α, ναι, είναι σωστά.
1: Και είναι ο μασονικός πυρσός που φωτίζει με τη λάμψη του όλο τον πλανήτη. Πριν αποκαλυφθεί το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, οι τέκτονες 2 μέρες πριν κάνανε τελετή με τις επίσημες στολές του και μετά το αποκαλύψανε. Είναι τεκτονικός το άγαλμα της ελευθερίας και ο πυρσός είναι τεκτονικός. Ποιος
2: Δημήτρη,
1: έχει το
2: νομίζω έχει και το έβλημα των γνώμων και το διαβήτη κάτω στη βάση.
1: Ναι, Χριστό, οι τέκτονες 2 μέρες πριν κάνανε ολόκληρη τελετή με τις επίσημες στολές τους εκεί και μετά αποκαλύψανε στον κόσμο της Νέας Υόρκης το άγαλμα. Ποιος έχει λοιπόν πυρσό από τα ελληνικά κόμματα σαν σύμβολο? Η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάς ότι η Βουλή είναι μεγαλύτερη τεκτονική στοά και γι' αυτό τη λένε περιστήλιο. Τις τακτονικές στολές, τις στοές τις λένε περιστήλια. Και τη Βουλή περιστήλιο τη λένε, Δήμητρα. Αυτά είχα να πω. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Αυτό.
0: Δεν μας ακούγεται και παράξενο όλο αυτό που λες πλέον. Νομίζω όχι μόνο σε εμάς, αλλά η σύνδεση αυτό με το άγαλμα της ελευθερίας έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτές οι λίγες οικογένειες που προσπαθούν να έχουν ηγετική έτσι μορφή χωρίς να φαίνονται στην ουσία, γιατί όλοι είναι πιόνια και συνήθως λέμε ότι όποιος και να εκλεγεί θα είναι κάποιον άλλον ηγετών. Από ό,τι φαίνεται όμως αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια που δυστυχώς διαδραμάτισε έτσι πολύ σημαντικά και σοβαρά γεγονότα αυτής της χώρας εξακολουθεί να έχει αυτό το θράσος και δεν ξέρω αν μιλάμε για την ίδια χώρα, έτσι, αν μιλάμε για την Ελλάδα. Εξακολουθεί να έχει αυτή την ισχυρή δύναμη, την οικονομική κυρίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι σχεδόν όλη η Κρήτη, αγαπητέ Δημήτρη, εκτός λίγο από την Πελοπόννησο και την λυπή Ελλάδα, είναι στα χέρια αυτής της οικογένειας.
1: Κοίτα, στην Τουρκία υπάρχει μια οικογένεια μεγάλη που λέγεται Κότς. Είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος της Τουρκίας. Ο πατριάρχης της οικογένειας Κότσι, που είναι 94 χρονών, έχει στόχο να ενσωματώσει την Κρήτη με την Τουρκία. Και γι' αυτό η οικογένεια Κότς αγοράζει μεγάλες εκτάσεις στην Κρήτη. Έτσι. Η οικογένεια Κότς, πρόσεξε, έχει ένα πανεπιστήμιο. Ποιος είναι επίτιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο? Ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Ναι. Είναι όλα συνδέονται. Αρκεί να έχεις τις πληροφορίες.
0: Πες μου λίγο, Δημήτρη, ότι κάνει μαθήματα, κάνει διαλέξεις στα αγγλικά. Θα γραφτώ κι εγώ εκεί.
2: Δεν μπορώ. Δεν ξεντεύω.
0: Άριστα αγγλικά, μπορεί να ξέρει και τουρκικά. Ξέρεις,
2: πρέπει να έχεις προδιαγραφές για να σε δεχτούν.
0: Μάλιστα, πρέπει να είμαι της οικογένειας.
2: Όχι μόνο.
1: Οι Κότς θέλουν την Κρήτη εκτός από τα Χανιά. Γιατί εκτός
0: από τα Χανιά?
1: Γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη έχει πολλά ακίνητα στα Χανιά. Και μην ξεχνάς ότι οι 4 Μητροπόλεις της Κρήτης υπάγονται κατευθείαν στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπάγονται στην Ελληνική Εκκλησία. Παιδιά, ναι. Όλα είναι παιχνίδια και είναι στημένα.
0: Εμείς τι κάνουμε, Δημήτρη, αυτό είναι το θέμα μας.
1: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, γιατί δεν μπορούμε να ενωθούμε. Η αλληλεγγύη και η ένωση είναι η λύση, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ενωθούμε, Δημήτρη. Εσείς παλεύετε από εκεί, ο φόκους παλεύει και η μάχη παλεύει, αλλά όπως βλέπετε δεν γίνεται ένα τεράστιο κίνημα που να ενωθεί και να απαιτήσει δημοκρατικές διαδικασίες. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Δεν γίνεται, Δημήτρη, γιατί μόλις πάμε να το κάνουμε έρχονται και μπαίνουν ανάμεσά μας.
1: Ναι,
2: το ξέρω πολύ καλύτερα από μένα αυτό.
1: Έχουν πιάσει τους θεσμούς όλους. Την αστυνομία, το στρατό, την εκκλησία. Μην ξεχνάς ότι ο Ιερώνυμος είναι δικός τους. Είναι δικός τους. Μα και κάτι άλλο. Πώς θα δικαστούν αυτοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι είναι τέκτονες? Το έχετε σκεφτεί αυτό?
2: Εγώ το έχω πει από τις εκπομπές ότι δεν πρόκειται κανένας να τιμωρηθεί. Ή κανένα δύο έτσι μικροί για τα μάτια.
1: Κανένας, Χρήστο, κανένας δεν θα τιμωρηθεί.
2: Ναι, συμφωνώ μας αυτή την άποψη.
1: Παιδιά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχεις και καλή Παναγιά.
1: Και εσύ, Δημήτρα μου, και εσύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τώρα ο Δημήτρης εδώ πέρα έθιξε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο το είχαμε και συζήτηση εχθές σχετικά με το προεδρυλίκι. Το προεδρυλίκι, το οποίο όλοι το θέλουν σε αυτή τη χώρα και κανένας δεν θέλει να είναι αντί του προέδρου ή λίγο πιο πίσω. Δηλαδή ο τίτλος, η τιτλοφορία γενικότερα του ότι εγώ είμαι πρόεδρος κόμματος, πρόεδρος κοριού, πρόεδρος στο συμβούλιο, πρόεδρος... Καλή, και εμείς είμαι πρόεδρος. Ηρεμήστε λίγο. Και τελικά κανένας άλλος δεν τρέχει, γιατί σου λέει, πήρες τον τίτλο, φίλε μου, ήθελες τόσο πολύ να γίνεις πρόεδρος και προεδρίνα? Πάρα πολύ ωραία, πέστα και κάντα μόνος σου. Για να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Τι κάνετε, καλό μήνα και
0: όλα. Τι να κάνουμε, τελικά μας ακούει μόνο η Αθήνα, όλοι οι υπόλοιποι ή στα χωράφια θα είναι, ή στην πράσινη ή στην μπλε θάλασσα.
3: Εμείς δεν πάμε διακοπές, για άλλο λόγο δεν πάω, λόγω πένθους. Τέλος πάντων, καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στους αγρότες, γιατί δεν το έχουμε πει αυτό, ότι οι αγρότες είναι ενεργά και στην πολιτική προστασία, άτυπα να το πω έτσι, χωρίς το
0: λόγο. Πολύ σωστά, Δημοσθένη, έτσι, μπράβο, πολύ καλά το έθεσες.
3: Δεν μπορείτε κανένας αυτό, κανένα κανάλ, κανένας.
0: Και να δώσω, γι' αυτό δεν υπάρχει πρόληψη. Γι' αυτό δεν υπάρχουν πυροσβέστες, γι' αυτό έχουν τους εξευτελιστικούς αυτούς μισθούς, γιατί σου λέει δεν πειράζει μωρέ, θα πάνε χωριάτες οι αγρότες, αφού έχουν και τον εξοπλισμό, αφού ξέρουν. Και
3: δεν πάει. Καταρχήν ο αγροτικός εξοπλισμός
0: έχουν χνηματίσει τις περιοχές, αναγκαστικά θα βγουν αυτοί.
2: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ που το ανέφερες. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο αγρότης από τη φύση του μπορεί τώρα να κάνει το λάθος να τον γελάνε ή να έχει κάποιο συμφέρον και να ψηφίζει κάποια κόμματα. Αλλά σε έκτακτες καταστάσεις ο αγρότης προσφέρει, έχει τις ικανότητες γιατί είναι προσαρμοσμένος στη σκληρή εργασία, προσφέρει, δίνει τα πάντα για τους συνανθρώπους του, για την πατρίδα. Το έχουμε αυτό και βγαίνει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να η απόδειξη που
3: επιβεβαιώνει. Αυτό κύριε Χρήστο γίνεται πολλά χρόνια, ότι ο αγρότης είναι πάντα μπροστά. Και στις πυρκαγιές ακόμα και κάνει και τον εθνοφύλακα, τον εθνοφυλακά, όπως θες πάντως.
2: Τον ακρίτα, απλώς σε καταστάσεις εκτάξεις ανάγκης. Τώρα που είμαστε χαλαρά, δυστυχώς είμαστε σκόρπιοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
3: Επειδή έχω σχέση με τις ενοπλές δυνάμεις, λοιπόν, οι αγρότες, και έχω κάνει και σε ακριτικό νησί, έτσι. Λοιπόν, και τους βλέπω παρόν σε όλα. Τους βλέπω, ειλικρινά σας το λέω. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είδα στην τηλεόραση και ήμουν εξωφρενών, προχώρησα να σπάσω την τηλεόραση και όλο στοιχείο στην άνοιξα, βγήκαν νομίζω στο κρατικό κανάλι, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, λέει οι αγρότες πουλάνε στον έμπορα 19 λεπτά τα ξέρα τα φασόλια. Οι αποθήκες είναι γεμάτες, απούλητα. 19 ευρώ και λέει ο αγρότες, ούτε τσίγλα δεν παίρνεις με 19 λεπτά. Το κιλό το καταλαβαίνετε, σας λέω.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πεσμένες οι τιμές, αλλά δεν νομίζω να είναι 0,19 σε καμία περίπτωση.
3: Έτσι βγήκε ο κύριος στην κάμερα, ο Γρότης, έτσι είπε, έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ μικρό. Αλλά όντως οι τιμές έχει τώρα 15 μέρες έχουν συμπιεστεί επικίνδυνο. Ναι, καταλαβαίνω. Καλά κάνεις και μας το λες.
3: Να,
2: αλλά πείτε, είναι δραματική κατάσταση.
3: Αν διορθώστε το αυτό, γιατί είμαστε στον αέρα. Που λέτε κύριε Χρήστο και κύριε Δημήτρα.
2: Ναι, δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο μικρό εδώ τη γράμμα για να βγει κι άλλος ένας ακροατής. Να πω, να κλείσω να το πω, να διεκδικήσετε αυτά στη δέση. Και αν δεν κάνετε κάτι, κατεβείτε στην Αθήνα, αλλιώς δεν γίνεται, δεν πάει άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημοσθένη.
3: Καλή συνέχεια.
0: Θα σκεφτούμε πλέον και ίσως μπορεί να αλλάξουν και πολλοί κόσμοι στην στρατηγική τους σχετικά με τις αντιδράσεις αυτές.
3: Και εμείς οι καταναλωτές να πληρώνουμε τα μικρά μαγαζιά, όχι τα υπερμακετάδες. Γιατί είναι απαταιών, συγγνώμη που το λέω. Αυτή είναι μια αλήθεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Δημοσθένη. Θα κάνουμε και μια παρέμβαση που την ξεχάσαμε, Χρήστο. Έκτακτα μπορούν να δημιουργηθούν κατά τόπους φωτιές. Είτε θα λέγαμε έτσι από απροσεξία πολλών συμπολιτών μας, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα και θα έλεγα οι ίδιοι οι Δήμοι βασικά και οι αντιπεριφέρειες θα πρέπει να ήταν οργανωμένοι όσον αφορά τις περιοχές όπου υπάρχουν τα γεμιστικά για τους ψεκασμούς, όπου εκεί πέρα γίνεται ένας κακός χαμός σταδιοχώρητο. Πρώτον, κόβουν πολλές φορές το νερό, δεν μπορούν εγκαίρως οι παραγωγοί να γεμίσουν σε αυτά τα γεμιστικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που ξέρουν περισσότερη παραγωγή. Και δεύτερον, να υπάρχει και μια παιδεία και μια έτσι σοβαρότητα στο κομμάτι των συσκευασιών που πετιούνται. Κάπου υπάρχουν συγκεκριμένοι κάδοι, κάπου δεν υπάρχουν. Κάποιοι μαζεύουν τις συγκεκριμένες συσκευασίες. Υπάρχουν και κάποιες συμβάσεις που καλούνται να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι οι Δήμοι και δυστυχώς με το παραμικρό και με αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί είμαστε και σε μια μικρή περίοδο έτσι καύσωνα, να έχουμε έκτακτες έτσι πυρκαγιές σε πολλά σημεία, και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο ευχάριστο ούτε και για τους κατοίκους της περιοχής, ούτε και για το περιβάλλον μας, αλλά ούτε και για τους αρμόδιους, όπως είναι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, που γίνονται πολλά και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα οποιαδήποτε στιγμή. Οπότε ιδιαίτερη λίγο προσοχή σε όλους εσάς που και ασχολούμαστε ή βλέπουμε στον δρόμο να συμβαίνει κάτι.
2: Ξέρεις, το νερό κόβεται γιατί έχει πρόβλημα η ΔΕΗ, μας κάνει συνεχόμενες διακοπές ρεύματος. Και άμα δεις... Αυτό είναι το πιο σωστό. Και άμα δεις, βλέπεις ότι και το σήμα και το ράδιο και όλα αυτά σήμερα είναι όλα χαόδες. Οι επικοινωνίες στα πάντα.
0: Σε τηλεφωνίες, πολλές εταιρείες στο τελευταίο διάστημα.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή, από τη μία σου απειλούν ότι θα σου το κόψουν σε συγκεκριμένη στιγμή και από την άλλη όποτε θέλουν, χωρίς ενημέρωση, χωρίς διαφάνεια, να σου κόβουν οποιαδήποτε στιγμή το νερό, γιατί, το ρεύμα, ενώ εσύ μπορεί να έχεις μια σοβαρή κατάσταση, να έχεις
2: κάποιο... Γιατί το λέω αυτό, γιατί εγώ αγοράζω νερό από μια ιδιωτική γεώτρηση και από τότε που μπήκαμε στο χρηματιστήριο ενέργειας πληρώνω κάθε χρόνο τα διπλάσια και παραπάνω χρήματα και είναι πολλά τα λεφτά. Άρα οι ιδιωτικές εταιρείες μόνο κέρδος θέλουν, δεν ρίχνουν χρήματα για συντήρηση. Μόνο λεφτά, γι' αυτό και έχουμε αυτές τις παθογένειες.
0: Και στα περισσότερα το ΕΕ, που λένε αν δεν πληρώσεις δεν ποτίζεις, φροντίστε να υπάρχουν υποδομές, να μην υπάρχουν διαρροές νερού, που ξέρουμε ότι τίποτα, όταν λέτε ότι μπαίνει το νερό στα βλάκια, αν δείτε πως είναι τα βλάκια στους αγροτικούς δρόμους και επειδή δεν υπάρχουν και αγροτικοί δρόμοι, θα πάθετε σοκ. Ένα πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το ότι διεκδικούν, το ότι έχει περάσει η ιδιωτικοποίηση του νερού σε αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες και θα πληρώνετε 3 και 4 φορές παραπάνω από αυτά που σας έρχονται στους λογαριασμούς και θα επιβάλλουμε το παραμικρό να σας κόβουν το νερό, σκεφτείτε και την αντίπερα όχθη. Σκεφτείτε ότι εντάξει, εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, να πληρώνουμε, okay, αλλά θέλουμε και τις αντίστοιχες ανταποδόσεις σε ό,τι πληρώνουμε.
2: Είναι μόνο να παίρνουν λεφτά και να διαλύουν τη χώρα. Τώρα, δυστυχώς, για τα νερά θα κάνουν συγκεκριμένα αναφορά, γιατί ξέρεις ότι το 11 που βγήκε η νομοθεσία έχει δικιά μου παρέμβαση. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Και επίσης, στα φάρμακα ανακύκλωσης θα σας πω κάτι που λίγοι το ξέρουν. Εγώ σαν αγρότης, όταν πηγαίνω και αγοράζω ένα μπουκάλι φάρμακο ή ντομοκτόνο, πληρώνω ας πούμε 20 ευρώ. Σε αυτή τη τιμή υπάρχει και περίπου 30 λεπτά ανασυσκευασία το τέλος ανακύκλωσης, το οποίο το έχω πληρώσει εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν εγώ επιστρέψω το άδειο μπουκάλι στην εταιρεία, θα πρέπει να μου δώσει 30 λεπτά. Αλλά επειδή οι φαρμακοβιομηχανίες μας έχουν αφήσει να τα καίμε, γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Να ξέρετε ότι ο αγρότης όταν αγοράζει ένα φυτοφάρμακο πληρώνει και το τέλος ανακύκλωσης, αλλά δεν εισπράττει τα επιστρεφόμενα. Θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Αυτό με την ανακύκλωση επίσης πρέπει να το κάνουμε θέμα. Είναι μόνο στις συσκευασίες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Να ευχηθώ έτσι καλή Παναγιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε για όσους θα πάνε διακοπές ή για όσους θα ξεκουραστούν, σαν και εμάς δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, την Λίνα Τιστρίδου, την Πασχαλιά την Πασχαλίδου και όλους εσάς που στείλατε μηνύματα, που βγήκατε και στον αέρα και ενισχύσατε αυτή τη φωνή, τη φωνή, την αγροτική φωνή, την αγροτική Κυριακή. Εννοείται ότι παραμένουμε εδώ συντονισμένοι στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6. Συνέχεια με δώρα Focus, δώρα Ιωάννου λοιπόν. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και φυσικά στη Μάχη FM η ώρα του δικηγόρου με το Θωμά Καλοκύρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού και φυσικά μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Καλή συνέχεια.
4: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τίμο Καλοκύρης Θωμάς, άλλη μια φορά εδώ στα FM, μια εκπομπή νομική και όχι μόνο. Και έχω τη χαρά και την τιμή μαζί μου στο στούντιο να έχω για άλλη μια φορά τον συνάδελφο, τον Ιωάννη Θωμαίδη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Με την ακτινοβολία, την αίσθηση, τη θετική. Άμα σας απασχολεί κάτι, αν βρίσκετε στο αυτοκίνητό σας, να προσέχετε, να έχετε το νου σας μπροστά, τεταμένη την προσοχή. Να μην σας απασχολεί και πάρα πολύ ακτινοβολία που δέχεστε από το Παρμπρίζ.
0: Ναι, να μην πετάμε, θα πω εγώ, τσιγάρα στο δρόμο.
1: Καλά, το οτιδήποτε. Θα μόνο απαγορεύονται.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα έφλεκτα.
1: Από τα έφλεκτα. Όπως και ξεκίνησε η απίστευτη, τρομερή φωτιά στην, στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί στο Ρεόκαστρο.
1: Λυτή Ρεόκαστρο.
0: Είδαμε κάποια βίντεο που φαίνεται ένας που οδηγάει το αυτοκίνητό του. Από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι ήταν και από την επίρρωση ουσιών σε συνέχεια να πετάει ένα τσιγάρο. Εκτός αν το βίντεο αυτό ήταν από άλλη φωτιά και δεν κατάλαβα καλά.
1: Έχεις δίκιο. Είναι από άλλη φωτιά.
0: Από άλλη φωτιά.
1: Στη φωτιά του Ρεοκάστρου, ο άνθρωπος υπό την επίρρεια του αλκοόλ που γράφει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, έπεσε πάνω σε μια κολόνα και αυτανεφλέχθηκε το αυτοκίνητο και ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Αυτό έγινε.
1: Αυτό έγινε.
0: Ήταν ο συνάδελφος και ο εθελοντής στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, με αυτοθυσία μαζί με πολλούς άλλους κατοίκους περιοχής. Πήγαν εκεί εθελοντικά, προσέφεραν τη βοήθειά τους στη μεγάλη φωτιά του Ρεοκάστρου να βοηθήσουν. Και γι' αυτό ρωτάμε, μήπως έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το τελικά τι έγινε εκεί. Από τον έσονο, επειδή έζησε στην ένταση τη στιγμή, στην απόγνωση των κατοίκων, το φόβο, όλα αυτά τα πράγματα. Πώς ήταν?
1: Ήμασταν κάτοικοι μέχρι πριν λίγο καιρό. Έχουμε περιουσία στο Ρεόκαστρο που πήγα και εγώ. Την ημέρα της πυρκαγιάς δεν μπορούσες να πλησιάσεις. Είχε αποκλειστεί όλη η περιοχή από την πυροσβεστική. Η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Μιλάμε. Για να το μεταφέρω για να καταλάβουν, όχι να μυρίζει ένα καμένο ξύλο, μιλάμε για αίσθηση που να μην μπορείς να αναπνεύσεις, αποπνικτική αίσθηση, τα μάτια σου να τσούζουν και όχι να βρίσκεσαι μέσα στην πυρκαγιά, την οποία δεν ήξερες και από που σου ερχότανε και από πολύ μακριά ήταν πάρα πολύ αποπνικτικός ο αέρας, μύριζε πλαστικά, έλαια και κάτι επιπλέον περίεργο, κάτι το οποίο δεν ήταν φυσιολογικό να βρίσκεται και να καίγεται εκεί πέρα.
0: Και εγώ ήταν ένα εργοστάσιο.
1: Την επόμενη μέρα καταλάβαμε ότι και εγώ ήταν αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο είχε μέσα ρούχα, έλαια, συμπιεσμένα αλουμίνια, σίδερα, τα οποία αυτά για να σβήσουν χρειάστηκε πόσες ρήψεις να έκαναν. Κάνανε συνεχόμενα ενέργεια μέσα, δύο μέρες ρίχνανε καθημερινά πόσες ρήψεις και δεν καταφέρανε να τις σβήσουν μέχρι πότε έληξε, νομίζω την Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος.
0: Και όλο αυτό δεν γεννά και κάποια ερωτηματικά, δηλαδή πέρα από το πώς ξεκίνησε που διαρευνάτε, που πραγματικά να προσέχουμε όλοι μας πάρα πολύ, ιδίως το καλοκαίρι. Το ότι αυτό το εργοστάσιο αναφλεγόταν με αυτό το ρυθμό, ίσως και εκεί δεν υπάρχει κάποια αμέλεια.
1: Είναι απίστευτο, μόνο αμέλεια. Εδώ πέρα πρέπει να ξεκινήσει. Καταρχήν, πώς βρέθηκε εκεί αυτό το εργοστάσιο να έχει τόσα πράγματα μέσα, τρεις μέρες να είναι αυτό απομονωμένο μόνο του και να κύει συνέχεια. Τι έκανε για να το προβλέψει αυτό? Είχε κάποια ειδική πυροσβεστική άδεια, είχε κάποια πυρασφάλεια? Γίνεται να υπάρχει πυρασφάλεια σε κάτι τέτοιο το οποίο μετά από τρεις μέρες βγάζει τοξικά και δηλητηριώδη αέρια τα οποία επηρεάζουν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης? Μέχρι τη Χαλκιδική έφτασε το συγκεκριμένο τοξικό νέφος? Υπάρχει έλεγχος? Υπάρχει πρόληψη? Είναι δυνατόν να καίγεται όλη η περιοχή και ξαφνικά να σου λένε να μην μπορείς να περάσεις, να μην μπορείς να πας στο σπίτι σου, να κάνεις κι εσύ ό,τι μπορείς, να ανοίξεις τα μπέκ, να ρίξεις νερό? Ή από την άλλη πλευρά, από τη δικιά μου την οπτική, τι είδα? Είδα εθελοντές. Είδα ανθρώπους που δεν φορούσαν στολή, με λάστιχα, να προσπαθούν να περιβρέχουν τις περιφράξεις τους. Δηλαδή άνθρωποι χωρίς να γνωρίζουν ότι χρειάζεται κάποιος ο πυροσβέστης να έχει κάποια ειδίκευση.
0: Ναι.
1: Για εθελοντές και πολίτες. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ μιλάμε επικίνδυνο. Για ακτινοβολία και τη νύχτα. Κάτι που δεν μπορούσα να πιστέψω. Ακτινοβολία. Από τη φωτιά, από την πυρκαγιά. Να νιώθεις ότι Τι να πω, είναι απίστευτο φαινόμενο. Εγώ δεν το είχα ζήσει τέτοια πυρκαγιά από τόσο κοντά. Να καίγεται ένα χωράφι και όντως 100-200 μέτρα, 300 μακριά να το νιώθεις.
0: Ναι. Πραγματικά έχετε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Προσέχουμε όλοι πάρα πολύ και με τα αυτοκίνητά μας κυρίως, γιατί πάρα πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε έτσι. Προφανώς όταν κυκλοφορούμε στη φύση, πολύ μεγάλη προσοχή. Από την αμέλεια πολλά μπορεί να συμβούν. Και από εκεί και πέρα προσευχόμαστε να μην έχουμε φέτος θύματα, να μην εκθενήσουμε θύματα, να μην καταστραφούν περιουσίες και η πρόληψη για άλλη μια φορά στο επίκεντρο.
1: Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε αυτό. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, ειδικά οι περιοχές έξω από την Θεσσαλονίκη αλλά και από την Αθήνα. Έτσι. Μιλάμε για δάση με πεύκο. Δάση με κέντρο. Δάση τα οποία άμα ξεκίνησε και πάρει μια φωτιά, πώς θα σβήσει με πυροσβεστικό όχημα, ό,τι και να ρίξεις, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να σβήσει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Πάμε σε άλλα νέα, έτσι λίγο σύντομα κάποια νομικά. Εξ αποστάσεως παράσταση δικηγόρων Συμβούλου της Επικρατείας προβλέπει νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου προβλέπεται δυνατότητα τηλεσυνεδρίασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους ανωτέρας βίας. Θέλει συγκεκριμένο αίτημα και συγκεκριμένη διαδικασία και μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχουμε μια διάταξη όπου πλέον θα είναι εφικτή παράσταση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων συνεδρίασης, έπειτα από έτσι προβάλλεται για ανωτέρα βία κτλ. Αυτό έχετε σε συνέχεια της προσπάθειας να μην δίνονται αναβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για κανένα λόγο, ώστε και ανωτέρα βία όταν υπάρχει από το κρεβάτι του νοσοκομείου να μπορεί ο πλειοψηφίος δικηγόρος να ανοίγει το κινητό του και να αγορεύει.
1: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάνεις παράσταση, γίνεται αγόρευση ή μόνο τα έγγραφα σου παραθέτεις και λες?
0: Σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπονται και αγορεύσεις και διαδικασία, αλλά είναι διοικητικά δικαστήρια σε κάθε περίπτωση. Τα διοικητικά, όπως ξέρουμε, είναι το παν, είναι τα γραπτά, λιγότερο επιφορική συνεδρίαση.
1: Εντάξει, ας ξεκινήσει η διαδικτυακή σχέση με ένα να λέει ο συνάδελφος από την άλλη πλευρά τι θα πει, συζητείτε.
0: Ναι.
1: Να πει κάτι. Είναι και μια αρχή.
0: Μια αρχή. Σε άλλα νέα, έτσι δικονομικά, δύο-τρία μόνο ξεχωρίσαμε και θα προχωρήσουμε μετά και σε άλλα. Έχουμε νέες αλλαγές και στον κώδικα πολιτικής οικονομίας, μεταξύ άλλων, κατώτατο χρηματικό όριο για την προσβολή αποφάσεων με ανέρεση. Σύμφωνα με την προτινόμενη διάταξη, που είναι πάλι υπό διαβούλευση, η ανέρεση θα είναι όταν το ποσό που επιδικάζεται για διαφορά είναι πάνω των 20.000 ευρώ ή 8.000 ευρώ, αν πρόκειται για εργατικές διαφορές. Αυτό είναι κάτι καινούργιο που δημιουργεί ερωτηματικά. Γιατί η αναίρεση, να εξηγήσουμε και πιο απλά, είναι το αναιρετικό δικαστήριο με το τελευταίο μέσο που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος όταν χάνει και το εφετείο. Οπότε το να περιορίζεται το δικαίωμα να απευθυνθεί κανείς στον Άιο Πάγο αποκλειστικά και μόνο με βάση το ποσό της αποζημίωσης ενδεχομένως, αν είναι 20.000 να μην μπορεί, το θεωρώ άδικο. Γιατί πολλές περιπτώσεις άλλοι λόγοι επιβάλλουν αναίρεση και όχι η αποζημίωση ή το χρηματικό. Είναι άλλοι λόγοι, είτε οικονομικοί, άλλα σφάλματα ή για άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, κανείς μπορεί να θέλει να απευθυνθεί και εκεί. Και το να το στερεί αυτό αποκλειστικά με ένα οικονομικό κριτήριο το θεωρώ πάρα πολύ άδικο.
1: Είναι σίγουρα άδικο. Στους λόγους ανέρεσης δεν είναι μόνο οικονομικοί. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλοι σοβαρότεροι λόγοι που μπορείς να απευθυνθείς στην ανέρεση. Τώρα, προσπαθώ να σκεφτώ και την άλλη πλευρά του νομοθέτη, για ποιο λόγο να βάλει αυτό το οικονομικό περιθώριο.
0: Ναι, για να περιορίσει ανέρεση, αλλά σκέψου και στα τροχαία παράδειγμα. Που μπορεί να υπάρχει μια αποζημίωση 18.000 ευρώ, 19.000 ευρώ και να τη θεωρεί άδικο κάποιο για οποιοδήποτε λόγο. Να μην μπορεί να απευθυνθεί στον Άιο Πάγο.
1: Να μην μπορεί.
0: Να μην μπορεί. Θα μπορεί. Να μετάκλητα. Και αυτό σε συνδυασμό με το πόσο χαμηλέ είναι και αποζημιώσει σε τέτοιε δίκε δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Ποιον προστατεύουμε τελικά εδώ πέρα. Λοιπόν. Πάμε σε κάτι άλλο, έτσι πιο αφήνουμε τα πολύ δικονομικά. Απογραφή ανελκυστήριων, τη θυμόμαστε την απογραφή ανελκυστήριων? Λοιπόν, έχουμε και μια τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης πάνω στο θέμα, μιας και όλοι τακτοποιήσαμε τους ανελκυστήρες μας, που ρυθμίζει μια μεταβατική διαδικασία και αναστέλει την επιβολή κυρώσεων. Γιατί πολύ απλά ήταν υπερφιλόδοξη η διάταξη και δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της απογραφής νέων και μη ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρήσουμε όλοι. Δεν έγινε αυτό από τους περισσότερους.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Ναι, και για να μην επιβληθούν κυρώσεις σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτή τη στιγμή προβλέπεται μια αναστολή της επιβολής κυρώσεων για να ολοκληρωθεί η απογραφή τον αναλκυστή ο μέσο της συντηρητή ή εγκαταστάτη, υποσκόμηση υπεύθυνη της δήλωσης κτλ. Για να μην μακρηγορώ, να φροντίσουμε να δούμε αν στην οικοδομή μας, στα σπίτια μας κτλ. Η συνεργασία μας.
1: Μα είναι δυνατόν να αναστέλει? Δεν θα έπρεπε να έχει από κάτω να διορίσει έναν πραγματογνώμων, έναν πολεοδόμο, έναν γνώστη, ο οποίος να πηγαίνει σε κάθε πολυκατοικία να κάνει μια έρευνα για την καλή λειτουργία του ασανσέρ? Είναι δυνατόν να μην έχουμε μετά από πόσο έχει αυτό, 1,5-2 χρόνια έχει που έπρεπε να τα δηλώσουμε,
0: ναι, ναι,
1: τα ασανσέρ μας, να περάσουν κάποιον έλεγχο. Και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό τι λέει? Αυτό τι λέει για την
0: κοινωνία? Εδώ καταρχήν υπήρξε ένας νόμος ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να αναγραφούν οι αναλκυστίες σύντομα κτλ. Και το ενιαίο Μητρώο δεν ήταν έτοιμο. Δηλαδή, δεν φταίμε μόνο πολίτες αυτό. Το Μητρώο απογραφής δεν ήταν έτοιμο. Τώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκε, δόθηκαν κάποιες αναστολές. Αλλά ναι, προφανώς και είναι σημαντικό να γίνει από τους συντηρητές, που σημαίνει ότι σε μια οικοδομή, φαντάζομαι, ο διαχειριστής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον συντηρητή, οι συντηρητές ενημερώνουν μόνοι τους κτλ. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το γεγονός ότι είχαμε πολλά ατυχήματα με ανελκυστίες. Και περισσότεροι από εμάς στις πόλεις ζουν σε οικοδομές με ανελκυστίες. Δηλαδή είναι αφορά τους πάντες.
1: Και δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να φτιάξουμε το Μητρώο, να έρθει ο καθένας να περάσει τους ελέγχους του και να είναι το ασασέρ μας ασφαλές.
0: Το θέμα είναι μόνο.
1: Είναι σαν αυτά τα σασέρ που περνάς και δεν έχουν την προστατευτική πόρτα και είναι σαν blender. Δηλαδή, άμα κάτι σου φύγει, ένα κασκόλ. Έχω κάνει αγωγές για ένα χτύπημα. Άμα ξαφνικά φοράς το χειμώνα το κασκόλ σου και πιαστεί ξαφνικά το κασκόλ, εσύ πας στον ένατο και είσαι στο δεύτερο. Τι θα γίνει εκεί πέρα, θα σταματήσει? Αφού έχει μια ροπή το σανσέρ να σηκώνει 300 με 250 κιλά επάνω στον 8ο όροφο, ξέρεις, θα σου κάνει το λαιμό. Ή μπορεί να φοράς το κασκόλ έξω στο λαιμό σε κάποιο άλλο σημείο και εκεί να σου κάνει το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είτε κασκόλ, είτε κουκούλα, είτε οτιδήποτε.
0: Και τι κάνουμε? Άντε, φτιάξαμε ένα Μητρώο και πάμε δηλώνουμε την ασφαλές. Φτάνει αυτό. Το θέμα είναι να γίνονται πράγματι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Όχι απλά να ανεβαίνουν μια δήλωση σε ένα Μητρώο.
1: Και ειδικά τα δημόσια.
0: Ειδικά στα δημόσια.
1: Τα δημόσια κτίρια δεν έχουν. Μέχρι και σε νοσοκομεία βλέπουμε καταγγελίες ή δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει γίνει ένα ατύχημα και επειδή έγινε το ατύχημα δεν το ξαναπαναλειτουργήσαν. Η πολυοδομία πιστεύω ότι είναι υπεύθυνη για αυτό.
0: Σε δημόσιους χώρους οι αναλκυστίες είναι σε πολύ κακή κατάσταση πολύ συχνά. Είτε κάποιοι δεν δουλεύουν, είτε αυτοί που δουλεύουν δεν τους
1: δημόσια. Στα δημόσια κτίρια μας, στα δικαστήρια, μέσα στα νοσοκομεία, πήγαινε σε ένα. Στα μόνα που δουλεύουν,
0: ναι,
1: και μιλάμε τώρα για τα πιο ωραία ασανσέρ.
0: Πού?
1: ΑΔΕ.
0: Εκεί είναι όλα λάμπουν.
1: Στις εφορίες είναι πάρα πολύ ωραία. Ειδικά και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Πειραιά που έχω πάει, καταπληκτικά. Αυτά σίγουρα έχουν την ανάλογη άδειά τους, αφού τα πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Βεβαιώνουν πρόστιμα, βεβαιώνουν εγκλήσεις, έχουν έσοδα, οι άνθρωποι προσέχουν.
0: Μιας και λες για έσοδα, πάμε σε κάτι άλλο. Διοικητικός έλεγχος καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Διοικητική έλεγχη σε 1500 καταλύματα τύπου Airbnb που έχουν επιλεγεί από την ΑΔΕ σύμφωνα με την δεσογραφία, θα διενεργήσουν οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού. Άρα επιλέχθηκαν τυχαία, τώρα πώς επιλέχθηκαν δεν ξέρω, 1500 καταλύματα για έλεγχο. Η Πομιδά λοιπόν δίνει κάποιες οδηγίες στους ιδιοκτήτες για το πώς θα γίνει να είναι νόμιμα και να έχουν όλες τις προδιαγραφές. Η ΑΔΕ διενεργεί τους ελέγχους αυτούς στα Airbnb λοιπόν. Δειγματοληπτικά, τι πρέπει να κάνουν τώρα εκεί? Δηλαδή είναι πολύ. Δεν είναι τόσο απλό πλέον να έχεις ένα Airbnb 9 χρόνια μίσθωση. Είναι ολόκληρη ιστορία που πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, έχουν σταλεί, λέει, και ενημερωτικά mail, καλά, αμφιβάλλω κτλ. Και οι έλεγχοι δεν θα γίνουν ευθυντιαστικά, αλλά με προειδοποίηση στον ιδιοκτήτη να στείλουν μέσα σε 10 μέρες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οπότε θα ενημερώνω τον ιδιοκτήτη να του στείλει τα δικαιολογητικά.
1: Φόβος, τρόμος σε όλους τους ιδιοκτήτες Airbnb. Μετά από τη δήλωση αυτή, την έρευνα, την απίστευτη έρευνα ζητήσανε απαντητικά email.
0: Κύριος 5.000 ευρώ και θα φτάνει μέχρι 10 και 20 αναλόγως της παραβάσης, της ελλείψης κτλ. Εάν δεν, ο φάκελος είναι πλήρης, ολοκληρώνεται η διαδικασία. Αν όμως επικύψουν ελλείψεις, τότε έχετε ΕΑΔΕΣ σε αυτοψία, επιτόπια, ειδική έγραφε εντολή. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, λέει, του Υπουργείου Τουρισμού για ένα νέο σύστημα εποπτείας και τα λοιπά, που θα επεκτείνει και σε άλλους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, μη χαίρεστε όσοι δεν είστε μέσα αυτούς 1.500, είναι και προβλέπει και για τους υπόλοιπους. Τι πρέπει να κάνει το κατάλημα, λοιπόν, πολύ συνοπτικά, για να μην μακρηγορούμε. Θα πρέπει να αποτελεί χώρο οικίας χρήσης, να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαϊκή αερισμό, κλιματισμό, με ειδικές εξαιρέσεις για κάποιες ορεινές περιοχές. Αυτά είναι τα απαραίτητα, έτσι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου καταστάτη, πυροσβεστίες, ανιχνευτές καπνού, ρελέδια ροής και ούτω καθεξής, σήμανση διαφυγής.
1: Καλά.
0: Πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
1: Μιλάμε για καταπληκτική, ρύθμιση. Τα έχουν βάλει όλα σε... εντάξει, να μην έχει κατσαρίδες, να μπορείς να αναπνεύσεις αν μείνεις εκεί πέρα μέσα.
0: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών, πυροσβεστή αν πάει φωτιά.
1: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών.
0: Ναι, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, όπως αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Μήπως θα μπορούσαμε.
0: Να ενημερώνουμε.
1: Πυροσβεστήρες να βάλουν και τα άλλα θα αφήσουν.
0: Καλά, γιατί να τα αφήσουν, αφού σου λέμε όλα υποχρεωτικά τώρα. Λες στον κόσμο να τα αφήσει. Φυσικά θα κάνουν όλα. Τώρα, τι λέμε.
1: Πήγα να το διακομωδήσω.
0: Ναι, το ξέρω. λοιπόν, η σύσταση προς όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων, Airbnb κτλ., είναι να έχουν έτοιμο τον ηλεκτρονικό φάκελο με τα δικαιολογητικά αυτά. Το ασφαλιστήριο δηλαδή, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πιστοποιητικό μειοκτονίας. Και αυτά θα θέλουν κάποια επανάληψη, φαντάζομαι, είναι για πάντα. Τις αποδείξεις αγοράς πυροσβεστία, ανιχνευτή καπνού κτλ. Και φωτογραφίες στο κατάλημα. Οπότε ένας τέτοιος φάκελος ηλεκτρονικός με όλα αυτά μέσα, καταρχήν φτάνει σε περίπτωση που ζητηθούν να αποσταλούν και να είναι όλα εντάξει. Αυτά σαν ενημέρωση.
1: Κάνουν ό,τι μπορούν. Κάνουν ό,τι μπορούν, σαν να λέμε τώρα εδώ πέρα, για να βεβαιώσουν το πρόστιμο. Σας έχουν βεβαιώσει πρόστιμο, σας έχουν δημιουργήσει κάποια πράξη καταλογιστική ή πράξη προστίμου, μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν την ίδια στιγμή με τον νομικό σύμβουλό σας για να βρεθεί μια λύση, είτε να διαγραφεί είτε
0: ναι,
1: να μην πληρωθεί εάν πετύχετε μια διαδικασία προσφυγής ποτέ. Διότι θα καταργήσει την απόφαση αν είστε τυχερός και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δεν θα έλεγα σε κανένα να αφήνει όταν του βεβαιώνεται ένα πρόστιμο να αποσιωπά, να το δέχεται ας πούμε σιωπηρά. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεν μας το λέει και κανείς.
0: Σου
1: έρχεται ένα πρόστιμο που εδώ μέχρι απέναντι.
0: Το γράφω υψηλά γράμματα κάπου πίσω.
1: Ναι, τι κάνω, δεν το δεχόντουσαν. Δεν το παίρνω το πρόστιμο, έλεγαν. Το αφήνω έτσι. Το αφήνω εκεί πέρα. Ή ναι, κρύβομαι, φεύγω.
0: Αυτό δεν λειτουργεί όμως, έτσι.
1: Κατευθείαν το παίρνω το πρόστιμο και παίρνω, πηγαίνω στο δικηγόρο μου. Έλα εδώ, μου στείλανε αυτό. Έχω 30 μέρες να παντρεύω. Πού να προλάβω.
0: Εν τω μεταξύ, το καινούργιο με τα πρόστιμα τώρα που κοινοποιούνται στο τάξη μόνο. Και ξαφνικά δεσμεύω του λογαριασμού και λέω άλλο τι έγινε τώρα. Και μπαίνει στο τάξη και βλέπει ότι πριν 30 μέρες του είχε έρθει ένα πρόστιμο.
1: Μόνο στο τάξη.
0: Πολλές φορές το έχω δει, μόνο στο τάξη. Αυτό που δοκίμασα.
1: Εγώ πήγα να πληρώσω ένα πρόστιμο που είχα στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Από ένα μηχανάκι το οποίο το είχα πουλήσει πόσο καιρό πριν και μου βγήκανε κάτι κλήσεις από το 20, από το 21, από το 22. Δεν είχα λέει και πληρώσει TAP.
0: Σου είχαν έρθει.
1: Για ένα μικρό. Έπρεπε να πληρώσω. Για να πληρώσω το μηχανάκι έπρεπε να ξοφλήσω όλα τα υπόλοιπα.
0: Σου είχαν κοινοποιηθεί, το γνώριζες.
1: 230 ευρώ, όχι βέβαια, από πού είναι το γνωρίζω. Από πού. Αν είχα κοινοποιηθεί θα τα ήξερα, θα τα είχα πληρώσει.
0: Ναι, όχ. Α, να μην πάμε μια βόλτα στο Δήμο μας.
1: Εγώ πήγα να πληρώσω το μηχανάκι γιατί ήταν 10 ευρώ και μήπως γινόταν 5 την ίδια ημέρα.
0: Σε κάποια επιτροπή.
1: Τελικά είχαν ένα σούρμα μου ήρθανε. Συνεχόμενα 30 φύλλα μου εκτύπωσαν εκεί. Πέναμε
0: κάναμε έσταση.
1: Με αποδείξεις.
0: Ένσταση και κατευθείαν ανακοπή με παραγραφή. Έχουμε και δεις τέτοια.
1: Εννοείται να κάνουμε και την ένστασή μας και για τους λόγους παραγραφής.
0: Στο ζήτημα της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, επειδή με έχει απασχολήσει και δικονομικά σε υποθέσεις, υπάρχουν δικαστήρια που δέχτηκαν στις προσφυγές που έχουμε ασκήσει ότι που, αυτό που λέει και ο νόμος δηλαδή, ότι η τεκμηρία της υποθεσμίας ξεκινάει από τη γνώση. Επομένως, αν έρθει ένα μήνυμα ηλεκτρονικά και εγώ το διαβάσω κάποια στιγμή, θα λέμε ημερομηνία ανάγνωσης. Άρα, λαμβάνω αυτή την ημερομηνία και ασκώ την προσφυγή μου και υπάρχουν δικαστές που το δέχτηκαν αυτό το κατασκεύασμα. Και δημιουργούνται από την πράξη. Οπότε, οκ, και πάλι κάτι γίνεται. Το θέμα είναι ότι, αν δεν καταφέρεις να βρεις έναν τρόπο να προσφύγεις δικαστικά, έχοντας λάβει ένα πρόστιμο ηλεκτρονικά, μετά από κάποιο διάστημα θα γίνουν και οι κατασχέσεις και τα μέτρα εκτέλεσης και θα βρεθείς ξαφνικά προεκπλήξεως. Χωρίς καν να γνωρίζεις ότι υπάρχει μια οφειλή, δηλαδή μπορεί να κατασχεθούν λογαριασμοί. Και αυτό συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Πολύ συχνά βλέπουμε στις ελεγκτικές υπηρεσίες να σου. Τι να έχουν μέσα στην καταγγελία τους, ότι ανάγνωσες το συγκεκριμένο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Την ημέρα, την ώρα και τη στιγμή που το έκανες ανάγνωση.
0: Τι να κάνω, να διαβάζω τα μηνύματα, να μην τα διαβάζει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος από τη στιγμή που το έχει διαβάσει, που το έχει ανοίξει,
0: ναι,
1: και δεν είναι απάτη από κάποιο.
0: Όχι, μέσα στο τάξη, ας πούμε.
1: Από κάποιον ο οποίος θέλει να σου υποκλέψει από το λογαριασμό σου χρήματα. Αφού το διαβάσεις, ναι, γράφει κάτω-κάτω με μικρά γράμματα. Έχετε 30 μέρες να απαντήσετε. Αλλιώς ξεκινάμε εμείς τις κατασχέσεις, τις βεβαιώσεις και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, και μάλιστα τώρα τελευταία έχονται και πάρα πολλά στα email μας.
1: Δηλαδή, και ο λογιστής σου, να... σου φέρει ευθύνη άμα το ανοίξει.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Ένας λογιστής τώρα.
1: Έχει τον κωδικό μου, έχει τον αριθμό μου.
0: Σε μια επιχείρηση ο λογιστής έχει εποπτεία. Αλλά σε έναν ιδιότητα που πάει μια φορά εκείνη που κάνει φορολογική δήλωση, τα κάνει ο λογιστής. Θα μπαίνει και θα ελέγχει όλους όσους έκανε φορολογική δήλωση, αν τους είδε κάτι. Μιλάμε μόνο για την επιχείρηση. Στην επιχείρηση ενδεχομένως θα μπει να τα ελέγξει. Δηλαδή θα πρέπει πλέον τον άλλο που κάνει να ελέγχει και τα μηνύματα. Τι ήθε, τι δεν ήθε. Ναι.
1: Ή άμα τα αναγνώσει, να ξεκινήσει και να πει.
0: Δεν μπορείς να πατήσεις, δεν διαβάστηκε.
1: Πάτησα το κλικ. Πώς και δεν βγάζω μια φωτογραφία από τον υπολογιστή τα μούτρα σου όταν το διαβάζεις. Ναι. Μία πριν και μία μετά.
0: Σε λίγο θα γίνει γι' αυτό.
1: Να το έχουμε και αυτό. Εντάξει. Έχουμε μπει σε μια τέτοια, μια απίστευτη εποχή η οποία δεν ξέρεις πώς να φυλαχτείς. Δεν υπάρχει βέβαια να φυλαχτείς, αφού από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πρόστιμο πρέπει άμεσα μια βεβαίωση ή ένας έλεγχος άμεσα να ετοιμάζεις την υποστήριξή σου για να πετύχεις το,
0: ναι,
1: το αντίθετο.
0: Ωραία.
1: Από αυτό που σου βάζουν. Καθίστε ρε παιδιά, βαρδιάτικα μπήκε ο λογιστής, το πάτησε, δεν μου είπε τίποτα. Πού, ναι, να το γνωρίζεις.
0: Σε ποια παιδιά θα το πεις αυτό που όταν όλα είναι διαδικτυακά και αυτοματοποιημένα.
1: Στα δικαστήρια εκεί πέρα που θα με φέρουν όταν θα κάνω ασφαλιστικά μέτρα για να ανοίξει ο λογαριασμός μου. Τι θα πάνε και θα τις πω.
0: Ναι.
1: Τρεις η ώρα λέει, τη νύχτα ανοίχτηκε. Εντάξει. Μία είδηση που πήρε το μάτι μου πριν από λίγο καιρό, διατάχθηκε έρευνα σε ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Σε ένα νοσοκομείο των Σερών, όπου τώρα ποιος στέει εκεί πέρα δεν ξέρεις, όπου παρέλαβε μάλλον οικογένεια λάθος σωρό.
0: Ναι.
1: Απεβίωσε ο αγαπημένος τους και παραλάβανε λάθος σωρό.
0: Ας δούμε ένα δημοσίευμα έτσι για πιο αναλυτική εικόνα. Ανοίγω τυχαία Google.gr για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Γενικό νοσοκομείο Σερών παρέδωσαν σε συγγενείς λάθος σωρό. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ και έχουν κινηθεί όλες τις προεπόμενες νομικές διαδικασίες. Όλα ξεκίνησαν την 3η 7 Ιουλίου, όταν μια οικογένεια έφτασε στο νοσοκομείο να παραλάβει τον νεκρό 86χρονο συγγενή της. Τους παρέδωσαν άλλη σωρό και όχι του δικού τους ασθενή, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση. Η διοίκηση του νοσοκομείου διεξάγει έρευνα, εκφράζει τη λύπη της και έχει διατεχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.
1: Τραγικό περιστατικό.
0: Το καταλάβανε όμως.
1: Τραγικό περιστατικό. Να δέχεσαι κάτι τέτοιο.
0: Ποιος ξέρει εκεί στον COVID τι έγινε. Που δεν το βλέπουν καν.
1: Στον COVID, τι μεγάλη.
0: Πολύ άγριο. Πολύ άγριο.
1: Έχουμε κάνει κάποιες καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση.
0: Βλέπαν
1: έχει ξεχαστεί αυτό
0: συγγενείς.
1: Το θέμα.
0: Δεν βλέπαν καν τους συγγενείς. Τώρα, να παραδώσει λάθος σωρό. Σίγουρα μεγάλο παράπτωμα.
1: Τρομερό.
0: Τουλάχιστον δεν είναι άλλο βρέφος.
1: Μπορεί να κάνεις. Άλλο το ευτυχώς. Το θέμα τι είναι, μπορείς να θωρακιστείς. Σας έγινε αυτό εδώ το άτυχο τραγικό περιστατικό, πώς κατευθείαν το καταγράφετε, θα γίνει και η ΕΔΕ τώρα που θα βεβαιώσει και τις παραβάσεις, την, το τρομερό αυτό λάθος που, που συνέβη, το φέρνετε στο δικηγορική μας εταιρεία και σας καλύπτουμε από το Α έως το Ω στην, στην αποζημίωση που πρέπει να πάρετε για την...
0: Εν τω μεταξύ, να δώσουμε και όλη την είδηση, γιατί το zoom είναι πιο πέρα της είδησης, το σοκαριστικό δηλαδή, είναι ότι εδώ παρέδωσαν το λάθος το νοσοκομείο στους συγγενείς, του λάθος άτομα, εν πάση περιπτώσει, και η οικογένεια πιστεύει ότι ο δικός σου άνθρωπος έχει δικαιδευτεί. Οπότε εδώ όταν πήγε στο νοσοκομείο
1: η κόρη
0: του άντρα, είδε ένα άτομο που δεν ήταν ο πατέρας της. Ειδοποίησε την αστυνομία, επέβαλε μήνυση και σύμφωνα με τις ειδήσεις ο δικηγός ζητήσει άδεια εκταφής ενός νεκρού που κυβεύτηκε στην Ξάνθη σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσει με υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.
1: Τώρα αυτό τις... Πού το διάβασες, τι έχει γίνει, φαντάζεσαι.
0: Τώρα αυτά ήτανε,
1: ήτανε μουσουλμάνος ο άνθρωπος ο οποίος στάφτηκε εκεί πέρα, ή ήτανε χριστιανός.
0: Μήπως ήταν μουσουλμάνος αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι στάφτηκε. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι οι άλλοι δεν το κατάλαβαν ότι είναι άλλος άνθρωπος.
1: Ποιος πλήρωσε και έγινε όλο αυτό το πράγμα για την κηδεία, ξέρω και εγώ τι γίνεται εκεί.
0: Πραγματικά.
1: Να προσέχουμε.
0: Πραγματικά. Και το τραγικό λοιπόν είναι ότι εδώ δεν έχει βρεθεί.
1: Δεν έχει βρεθεί, ψάχνουμε.
0: Δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος του.
1: Θα το δούμε αυτό με τα δημοσιεύματα που θα.
0: Σίγουρα, ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Απλά είναι κάτι ασυνήθιστο και είπαμε να το αναφέρουμε κι εμείς σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε δύο λεπτάκια και θα γυρίσουμε να δούμε και πολλά θέματα. Αν θέλει να αναφέρει κάτι γρήγορο, αλλιώς θα επανέλθουμε.
1: Τραγικό και το γεγονός, έτσι, νιώθει ναι. Κανείς ασφαλής, νιώθει κάποιος την ασφάλεια ότι θα έρθει ας πούμε κάποια ελεγκτική αρχή και θα σε προστατεύσει. Στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό, ναι. Σε αυτή την τραγική, στην τραγική αυτή, τι να το πούμε τώρα, τρομοκρατική επίθεση,
0: ναι.
1: Έγινε μια απίστευτη έκρηξη. Κουνήθηκε όλη η οδός εκεί πέρα, λέω για την εγκληματική αυτή επίθεση που έγινε στην οικοδομή που δίπλα ακριβώς μένουν πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, που χάθηκε η κυρία Νέστορα.
0: Τα συλληπιτήριά μας.
1: Τα συλληπιτήριά μας, καταδικάζουμε κάθε τέτοια, όχι, αυτό εδώ δεν είναι, αυτή είναι εχθρή της δημοκρατίας, ναι. Γενικά της δημοκρατίας.
0: Ανήκουν στα πράγματα.
1: Ανήκουστα και μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημερωθεί αν έχει βρεθεί κάποιος. Κάτι λέει η αστυνομία ότι έχει κάπου περιορίσει. Εκεί πέρα όμως το μέρος δεν έχει γεμάτο κάμερες. Παντού κάμερες έχει εκεί πέρα. Όλοι έχουν τα αυτοκίνητά τους κάτω παρκαρισμένα. Θα έπρεπε να...
0: Συνεχίσετε η έρευνα για το περιστατικό. Πραγματικά για αυτό που συνέβη, τραγικό και... Μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο, αν το κίνητο είναι πολιτικό, όντως στοχοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο.
1: Ούτε γνώριζα ότι έμενε εκεί πέρα. Είναι ένα μέρος το οποίο περνάμε όλοι καθημερινά από εκεί πέρα. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να περάσει, να πάει σπίτι του και να
0: κάποιοι άγνωστοι πέρασαν και κάψαν έναν άνθρωπο ζωντανό. Μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή.
1: Δεν ήταν απλή επίθεση, μιλάμε έτσι για ολόκληρη έκρηξη. Αναμένουμε την αστυνομία.
0: Αναμένουμε και τα συλληπιτήριά μας και από εμάς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με θεματολογία έτσι επικαιρότητα, αλλά θα πάμε προς το πάνω σύνδεμο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, μαζί μου ο Γιάννης Σωμαρίδης. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος, νομικός. Μαζί μου ο Γιάννης Θωμαΐδης για το δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Όλοι είμαστε το τελευταίο καιρό, τι ακούμε, πολεοδομία, ποινικές διώξεις, δεν γίνονται έρευνες, πέφτουνε μπαλκόνια, πέφτουνε τούβλα. Έπεσε και η οικοδομή στα Πετράλωνα. Από ό,τι φαίνεται έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, εμείς δεν γνωρίζουμε δικογραφία αυτή τη στιγμή. Δικογραφία, έχει γίνει δικογραφία αφού δεν έχει τραυματιστεί κάποιος μετά από αυτό.
0: Με προφανώς υπάρχουν ευθύνες.
1: Εντάξει, οι μηχανικοί αρνούνται ότι έχουν ευθύνη για την πτώση αυτής της οικοδομής. Θεωρούν, λέει, ότι έγινε κάποια άλλη επέμβαση στην αναστήλωση της δίπλα οικοδομής που κάνουν κάποιες εργασίες.
0: Έχει πολύ απασχολήσει το ζήτημα αυτό με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, με το τι έχει γίνει, γιατί εκεί που μας πέφτανε νερά από τα κοντήσιο, ξαφνικά μας πέφτουν πολυκατοικίες στο κεφάλι. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Το θέμα είναι να δούμε τι έγινε.
1: Τα νερά δεν έχουν σταματήσει, τα νερά έχουν πολλαπλασιαστεί. Τώρα περνάς από μια μεγάλη οδό σε μια πόλη Θεσσαλονίκης και λες ότι βρέχει.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριάτικα. Από παντού πέφτει το air condition.
0: Τώρα το ζήτημα είναι πιο ότι εκεί έχουν χαθεί ολόκληρες περιουσίες. Μια μεγάλη δεξαμενή πετρελαίου, προσέξτε, έχει θαυτεί στα Σιδένια. Μια μεγάλη δεξαμενή πετρελαίου. Τώρα το Βήμα είναι δημοσίευμα που γράφει Πετράλωνα δεξαμενή πετρελαίου θα μένει στα Σιντεΐμια, αλλά και άλλα site κτλ. Και Σιντεΐμια χαμός, τέλος πάντων. Τόσες μέρες μετά ακόμα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα Σιντεΐμια παραμένουν. Έχει μπει μια λαμαρίνα για την αποτροπή της εισόδου και φυλάσσεται από αστυνομικούς ο χώρος.
1: Εάν μέσα...
0: Γιατί κανείς δεν είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των Σιντεΐμιων και τη διαχείριση του χώρου. Και οι περιφερειακοί και ο Δήμος Αθηναίων λένε δεν είμαστε αρμόδιοι για την διεκτησία ιδιωτική και αναμένουν καταφυτίες οδηγίες από τους πραγματογνώμονες που έχει ορίσει η εισαγγελία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν οι αρχές να μην επεμβαίνουν για να πάρουν τα συντρίμια, παρότι εκείνο να δεξαμενεί πετρελαίου μπορεί να εκραγεί. Αλλού δεν είδαμε τέτοια ευαισθησία. Όταν στα Τέμπη πήγανε σε λίγες ώρες και τα καλύψαν όλα, δεν είδαμε τέτοιες ευαισθησίες που έχουν τώρα εδώ. Αν λοιπόν εκεί γίνει κάτι και εκραγεί αυτό το πράγμα, ποιος θα έχει την ευθύνη πάλι?
1: Γιατί ποιος θα έχει την ευθύνη εδώ πέρα? Το θέμα το σημαντικό είναι οι άνθρωποι που διαμένανε εκεί πέρα. Είχανε κάποια team αλφή, είχανε ενδεχομένως κάποια προσωπικά τους αντικείμενα. Θα μπορέσουν να τα ανακτήσουν? Είναι εύκολο να τα βρεις?
0: Τι να βρεις?
1: Όταν μια οικοδομή ήταν τετραόροφη και έγινε ισόγειο με υπόγειο και τώρα ενδεχομένως να έχει και μια εκεί που ψάχνεις με κάποιο τρυπάνι ή με κάτι να πάρει φωτιά και το πετρέλαιο από κάτω που βρίσκεται.
0: Καταρχήν, ακούστε τώρα εδώ τα τραγικά που συμβαίνουν. Η πολυκατοικία που ήταν μεσοτυχία με αυτή που κατέρευσε, εξακολουθεί να είναι άδεια. Αποφάσισε η αρμόδια εκένωσή του μετά το συμβάν, τη διπλανή, όχι αυτή που κατέρευσε, διπλανή, που ήταν μεσοτυχία, για να εξεκρεβωθεί, να γίνει έλεγχο αν τα θεμέλια είναι εντάξει και αν δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στατικότητα. Μόνο τότε μπορεί να επιστρέψουν οι ένοικοι οικίε του. Δηλαδή και οι ένοικοι τη διπλανή οικοδομή του έχουν διώξει από το σπίτι του. Του λέει θα επιστρέψετε, θα δούμε πότε.
1: Τους
0: όταν η εισαγγελία.
1: Ναι, του διώξαν προληπτικά ή του είπανε έχουμε αυτές τις ενδείξεις? Δηλαδή το είδε κάποιος ή λένε καλύτερα φυγέτε?
0: Φύγετε, είπανε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Τώρα...
1: Μήπως να κενώσουμε όλο το τετράγωνο? Μήπως έχει από εκεί κάτω κάτι μπαίνει και ρουφάει?
0: Μπορεί.
1: Μα εννοώ...
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι που να κάνουν χρόνια να πιστέψουμε στους ρυθμούς.
1: Πάνε, μα ποιο έχει.
0: Εντάξει, όχι, όχι.
1: Άμα του φύγει το ακίνητο, το οποιοδήποτε. Έλληνα,
0: μακάρι οι άνθρωποι να επιστρέψουν σύντομα, αλλά να γίνει σωστά ο έλεγχο ότι όλα είναι εντάξει. Okay. Από εκεί και πέρα, επίση, ακούστε τώρα πώ το χειρίζεται εδώ, πώ το χειρίζονται οι υπηρεσίε. Μιλούν για υγειονομική βόμβα οι αρμόδιοι του Δήμου και Περιφέρεια, ιδίω μετά τον εντοπισμό δεξαμενή πετρελαίου, αλλά τονίζουν ότι τα χέρια του είναι δεμένα. Γιατί? Γιατί λέει υπάρχουν δικαστικέ εξελίξει. Και όταν υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις στα συντρίμια, δεν μπορούν να απομακρυνθούν έτσι απλά, χωρίς να λυθεί ο χώρος, γιατί έχουμε αποδεικτικά στοιχεία κτλ. Πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην πειραχθεί ο χώρος για το αδίκημα και για την δικαστική έρευνα που ανοίγεται. Κάτι το οποίο, το μην πω πάλι για τα Τέμπη, αλλά δεν ξέρω, μου έχει αυτό στο μυαλό.
1: Φωτιές λέμε ότι υπάρχουν εργοστάσια τα οποία είναι γεμάτα μέσα με υλικά τα οποία δεν σβήνουν με τίποτα, όσες ρήψεις και αν γίνουν. ήθελα να πω και να μεταφέρω στους ακροατές οι πυροσβέστες αυτοί, ειδικά που οδηγούσαν τα, όταν βρέθηκαν μπροστά μάρτυρα στην, στην προσπάθεια που κάνανε για να σβήσουν τη φωτιά. Μιλάμε για ελικόπτερα το οποίο να έρχεται το ένα πίσω από το άλλο, έτσι, ναι. Ανά 2 λεπτά, ανά 1,5-3 λεπτά πηγαίνουν να κάνουν ρήψεις και ξαναερχόντουσαν. Τώρα εκεί πέρα έχουμε και από κάτω ένα...
0: Τι να πεις, το παράδοξο συνεχίζεται. Έχουμε σκέψεις της αγγελίας για να δούμε πώς θα γίνει και τα λοιπά. Που θα έχουμε, okay, θα γίνει κάτι, δεν μπορεί. Λόγω της δημοσιότητας. Αν δεν είχε δημοσιότητα το θέμα, τίποτα δεν γινόταν. Και υπάρχει, λέει, διοικητικό αδιέξοδο, γιατί προορίστηκαν παραγωγονόμονες 2 από την εισαγγελία για να δουν τι έγινε. Αλλά αυτοί δεν μπορούν να ξεκινήσουν το έργο τους λόγω των, από τα συντρίμια. Οπότε τώρα ο χώρος παραμένει καλυμμένος από τόνους συντριμιών και χωρίς να καθαριστεί δεν μπορεί να γίνει από τους παραγωγονόμονες τίποτα. Και μένει σε κρεμότητα και όλη υπόθεση. Οπότε εδώ βλέπουμε τώρα να εμπλέκεται κάπως δικαστική εξουσία με, με τους δήμους και τις περιφέρειες κτλ. Και να δημιουργείται ένα χάος.
1: Ενώ εάν το ακίνητο ήταν του δημοσίου, φαντάζομαι ότι είναι κάποιο ιδιώτη από αυτούς,
0: ναι,
1: που
0: ιδιώτη.
1: Είχαν την οικοδομή, θα ερχόταν το δημόσιο και θα έδινε τη λύση, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και έχουμε 24 ώρη φύλαξη αστυνομική αυτή τη στιγμή εκεί στο χώρο. Δηλαδή τώρα εδώ αυτό δεν ξέρω.
1: Είναι πω τραγική, φαντάζεσαι να ήμασταν στη θέση αυτή. Οι άνθρωποι τι τραβάνε τώρα.
0: Εγώ φοβάμαι τα επόμενα χρόνια μην δούμε και άλλα τέτοια συμβάντα με αυτή την κακή κατάσταση των, των κτηρίων μας. Μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της κτηριακής υποδομής, το οποίο δυστυχώς θα κάνουμε μια και δύο γενιές για να το αντιμετωπίσουμε, αν ποτέ ξεκινήσουμε να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό.
1: Αν προσληφθούν και άνθρωποι σε ελεγκτικά μέσα, τα οποία να είναι άξιοι να μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παντού υπάρχουν οικοδομές, κάποιες πρέπει να πέσουν, κάποιες πρέπει να συντηρηθούν. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για την αναστήλωση, όπως παλαιότερα που κάνουν έλεγχο και λέγανε «Να, αυτή η οικοδομή είναι πράσινη, αυτή είναι κίτρινη, αυτή είναι κόκκινη». Ή για να φύγει το κόκκινο θα πρέπει να ξανακάνετε κάποιες επιδιορθώσεις. Βέβαια αυτές οι διαδικασίες γινόντουσαν μετά από έναν σεισμό. Τώρα λες σε ένα απλό φυσικό φαινόμενο τέτοιο να έχει μεγάλη επικινδυνότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα, χωρίς να γίνει σεισμός έπεσε αυτή η οικοδομή. Αν γινόταν ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο, δεν θα επηρέαζε πάρα πολύ τα κέντρα των πόλεων.
0: Έτσι, πραγματικά, σοκαριστικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παρακάτω, διάφορα θέματα και έχουμε εδώ, διαλέξουμε κάποια. Να δούμε καμιά απόφαση αρχής προστασίας δεδομένων μπορούμε. Να δούμε καμία απόφαση ή καμία ένωση καταναλωτών, τις ζητηματάκια καθημερινότητας που μας αφορούν. Πάμε στην αρχή προστασίας δεδομένων. Έχω μια άλλη απόφαση μπροστά μου, την 8 του 26. Κοιτάμε έτσι την εκπομπή που και που αποφάσει για να δούμε ζητήματα επικαιρότητας. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει επιβάλει πρόστιμο σε εταιρεία παροχής ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος 100.000 ευρώ για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο επέβαλε και στη συγκεκριμένη τράπεζα. Τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Εξετάστηκε μια καταγγελία πελάτη σχετικά με την ενεργοποίηση πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά. Ο καταγγέλλον διαπίστωσε ότι το τραπεζικό του λογαριασμό εξοφλούνταν μέσω πάγιας εντολής 3 παροχές ηλεκτρικής ενέργειας, παρότι δεν είχε εξοδοτήσει παρά μόνο τη μία από αυτών. Ζήτησε επανειλημμένα από την εταιρεία να του χορηγήσει αντίγραφα των εντολών, πάγια εντολή όταν κάνουν δηλαδή κτλ. Καθώς και την ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία κατά την οποία είχε δώσει τη σχετική εντολή, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και στην τράπεζα, ζητώντας να πληροφορηθεί τον τρόπο ενεργοποίησης των πάγιων εντολών, και η τράπεζα απάντησε ότι λειτουργεί αποκλειστικά ως διεκπαιρεωτής και δεν διαθέτει τα πρωτογενή έγγραφα των εντολών, παραπέμποντας στην εταιρεία. Τι διαπιστώθηκε εδώ? Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία γνώριζε πως οι 2 από τις 3 εντολές είχαν ενεργοποιηθεί κατά παράβαση της βούλησης του πελάτη, δηλαδή είχε δώσει μία πάγια εντολή και ενεργοποίησαν 3, γιατί η ίδια είχε αναγνωρίσει γράφος ότι ο συνεργάτης εκπαραδρομής δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να περιοριστεί η πάγια εντολή εκεί που επιθυμούσε ο πελάτης, αλλά τα πήγε σε όλα. Παρότι το γνώριζε αυτό λοιπόν, η εταιρεία δεν διόρθωσε τα ανακριβή δεδομένα, αλλά ζήτησε από τον πελάτη να κάνει ανάκληση εντολών που η ίδια δεν είχε δώσει, επομένως υπήρχε ένα ζήτημα για το πώς θα γίνει αυτό. και δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα κτλ. Πέντε μήνες μετά έκανε αίτημα, δόθηκαν πληροφορίες. Ποιος ξέρει και τι θα πλήρωνε τώρα αυτός. Γιατί μπορεί να έχει σταματήσει και να συνέχιζε να πλήρωνε. Και έχει και σημασία, έχει σημασία αυτή η απόφαση, γιατί βλέπει και τον τρόπο που αντιμετωπίζει και το αυτόν που κάνει τις τηλεφωνικές πωλήσεις ως εξωτερικό συνεργάτη, γιατί κάποιος άλλος του πούλησε το ρεύμα. Όχι η ίδια εταιρεία, κάποιος εξωτερικός συνεργάτης, αλλά αντιμετώπισε σαν εκτελών επεξεργασία, σαν προστιθέντα λοιπόν, σαν υπάλληλο να πούμε έτσι της εταιρείας. Και επίσης έκανε για την τράπεζα ότι και αυτή, παρότι δεν είχε τα πρωτογενή έγγραφα, είναι και αυτή υπεύθυνος επεξεργασίας και πρέπει και αυτή να χορηγήσει κάθε πληροφορία που έχει. Δεν μπορεί απλά να το παραπέμπει η τράπεζα πάνω στην εταιρεία ενέργειας, πρέπει και εγώ να σου δώσω την πληροφορία έχει, γιατί είναι προσωπικά σου δεδομένα. Και οι κυρώσεις έφτασαν να είναι 25.000 ευρώ για παραβίαση της αρχής της ακρίβειας, 25.000 ευρώ για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης και άλλα 50.000 ευρώ για παραβίαση υποχρεώσεων που αφορούν την εποπτεία του εκτελούντος στην επεξεργασία και 10.000 ευρώ και στην τράπεζα. Είναι ωραία απόφαση γιατί δείχνει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά μας δεδομένα, τις εντολές που δίνουμε, τα αρχεία, πρόσβαση κτλ. Και πόσο αυστηρά μπορεί να είναι κυρώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Απίστευτο. Κάτι που ήθελα να αναφέρω. Τι συμβαίνει και κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα να κάνεις μία αγωγή για αποζημίωση, στο οποίο θα έχεις κάνει και την έγκλησή σου, δηλαδή μία ποινική δίκη από ένα. Είτε έχει πέσει θύμα απάτης, είτε έχει πέσει θύμα επίθεσης, είτε έχει πέσει θύμα από ένα τροχαίο. Να περνάνε 2-3 χρόνια, να βγαίνει η απόφαση του αστικού δικαστηρίου, να το έχει χρηματοδοτήσει, να έχει τραυματιστεί, να έχει πονέσει, να έχει συκοφαντηθεί. Και να μην σου βγάζει απόφαση και να διορίζει να βγάλει πρώτα απόφαση το ποινικό και μετά να μπορέσει ο πρόεδρος να απαντήσει στο εάν θα πρέπει να αποζημιωθείς. Αυτό πώς είναι δυνατόν να συγχαίει το ποινικό με το αστικό και να διατάσει ένας πρόεδρος να βγει μια τέτοια απόφαση, ειδικά σε δύσκολες υποθέσεις. Αυτό βοηθάει τη δικαιοσύνη, την μπλοκάρει, δημιουργεί μήπως ερωτήματα συνεργασίας μεταξύ ποινικών με αστικών δικαστηρίων? Δεν θέλει δηλαδή πρώτα το αστικό να βγάλει μια απόφαση, διότι θα έρθει το ποινικό και θα την διαγράψει? Τι ακριβώς προσπαθεί να προλάβει, ένας πρόεδρος, ας πούμε, ένας δικαστής?
0: Βλέπει μια τεράστια δικογραφία μπροστά του και σου λέει τώρα καλά.
1: Πού να τρέχω?
0: Άστο.
1: Πού να τρέχω? Μα δεν θα είναι τεράστια η δικογραφία με τη νέα τακτική?

0: το πράγμα. Υπάρχει πιο, είναι πιο αυστηρό ή πιο σεβαστό το δικαστήριο το αστικό, το διοικητικό, το ποινικό, ποιο είναι πάνω εδώ, από όλα.
1: Εδώ, αυτό που ισχύει και έτσι το ξέρουμε είναι ότι το κάθε ένα δικαστήριο έχει τη δική του κρίση και μπορεί να αποφασίσει και αντίθετα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αθωωθεί στα ποινικά, να μην κερδίσει όμως το διοικητικό και να επιβληθεί ένα πρόστιμο ή να χάσει το αστικό. Δεν σημαίνει ότι όλα έχουν την ίδια κρίση, μπορεί να έχουν διαφορετική. Απλά έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να αναβάλει την εκδίκαση του ενός μέχρι να βγει η απόφαση στο άλλο. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές, και ιδίως αστικά μεταξύ τους, όταν υπάρχουν διαφορετικές ανακοπές και αγωγές, και όταν δύο καταλήγουν στην ίδια κρίση, το ένα αναβάλει για το άλλο. Και εκεί δημιουργείται το εξής παράδοξο, να μην ξέρεις να κάνεις. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί το ποινικό να πει άλλα, το αστικό να πει άλλα. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να καταδικαστεί για δικοπραξία και την αγωγή αποζημίωση την κερδίσει. Ή το αντίθετο. Στο διοικητικό δημιουργείται ένα θέμα τελευταία και το έχουμε επισημάνει και υπάρχει μια έτσι, πώς να το πω, ανησυχία, ένα ενδιαφέρον για το θέμα. Ότι πολλές φορές υπάρχουν πολίτες μας που αθωώνονται στα ποινικά δικαστήρια για φοροδιαφυγή ή για εικονικά και διάφορα. Αθωώνονται γιατί δεν προκύπτουν τα στοιχεία και τα διοικητικά δεν δέχονται ότι η αθώωση φτάνει. Και συνεχίζουν να κρατάνε τα πρόστιμα ζωντανά. Και δεν έχει δημιουργήσει ζήτημα. Θα καταλήξει σωστά αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή όταν δεν υπάρχουν στοιχεία και ακόμα το ποινικό των αθώων γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία, εσύ να επιμένει στο πρόστιμο. Πώς θα γίνει.
0: Μα και στο διοικητικό. Το διοικητικό, άμα βγάλει μια απόφαση να διαγραφεί το πρόστιμο
1: ναι.
0: και να έχει εσύ πληρώσει εγγύηση ή να έχει πληρώσει ένα ποσοστό 40% για να μην εκτελεστεί απόφαση, τι νομίζει, το παίρνει πίσω εύκολα. Πρέπει να κάνεις μια τεράστια διαδικασία για να το ξαναπάρεις πίσω αυτό το ποσό. Αιτήσεις, ξαναδικαστήρια.
1: Ναι, δεν τα πάρετε,
0: μέχρι να φτάσεις στο επίπεδο κατάσχεσης για να σου τα γυρίσουν πίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτράξεις χρήματα πίσω όταν είσαι σε μια διαδικασία που σου έχουν βεβαιώσει ένα πρόστιμο ενός ποσού. Φοβούνται όλοι. Όσοι ερχόμαστε σε επαφή, αχ, μου βάλανε πρόστιμο, ενώ εγώ δεν, αλλά μου το βεβαιώσανε.
1: Ναι, και λες τα δεν, και μετά το δικαστήριο σου λέει, περίμενα βγει το ποινικό, βγαίνει το ποινικό, έχει το δικαστήριο σου λέει μετά, κάνε και άλλη προσφυγή, χώρισε τη μία, χώρισε την άλλη, κάνε αυτό και εκείνο, το κάνεις και μετά σου λέει, δεν μου φτάνει το ποινικό, η απόφαση, δεν με πείθει. Ενώ αυτό που πρέπει να πείσει το δικαστήριο είναι η άλλη πλευρά, είναι η φορολογική αρχή. Και υπάρχουν ωραίες αποφάσεις που λένε ότι το βάρος απόδειξης το έχει. Η φορολογική αρχή, η κατηγορούσα αρχή, όποιος κατηγορεί έχει το βάρος απόδειξης, όχι ο άλλος που αμήνεται. Εντάξει, υπάρχει τεκμήριο οθότητας, αλλά αυτό είναι στο ποινικό. Αντίστοιχα και στο διοικητικό, το βάρος απόδειξης που λέμε, το έχει η διοικητική αρχή, η δημόσια αρχή και όχι ο πολίτης ή ο φορολογούμενος στα διοικητικά. Αλλά όλα
0: σίγουρα,
1: τα βλέπουμε.
0: Σίγουρα πολλοί ακροατές μας θα τους έχουν πετύχει τέτοια περιστατικά. Σίγουρα θα τους έχουν πετύχει και εμείς. Απειδίουμε κάποιες φορές βλέποντας κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί εμείς το κινητοποιούμε, το γράφουμε, είμαστε δίπλα σε όλα αυτά και εμείς όταν βλέπουμε κάτι που θα πάρει παραπάνω χρόνο και θα πιεστεί ο πελάτης ο οποίος μας έχει επιλέξει, δεν φέρνουμε εμείς καμία ευθύνη. Ο δικαστής έβγαλε αυτή την απόφαση με σκοπό να περιμένει ένα άλλο δικαστήριο που το θεωρεί πιο σοβαρό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς κάθε φορά βγαίνει μια τέτοια αναβλητική απόφαση, αλλά βγαίνουν. Θα έπρεπε, αφού ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, να βγει μια απόφαση με αυτήν την διαδικασία.
1: Ναι.
0: Για τη δικιά μου την πλευρά.
1: Πάμε να δούμε και κάτι διαφορετικό από ένας καταναλωτών, εκπιζών προκειμένου, μια είδηση που αφορά μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προσωρινά εκτελεστή μάλιστα, που κρίνει ότι είναι παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς που επέβαλε η τράπεζα Αλφα-Μπανκ. Εν προκειμένου, είναι στο site της Εκπιζώ η απόφαση αυτή, από εκεί τα διαβάζω.
0: Φέρτε τα λεφτά μας πίσω.
1: Τι έγινε εδώ? Έκρινε το δικαστήριο ότι η πληροφόρηση που παρέχει η τράπεζα στους καταναλωτές ήταν παραπλανητική. Και κρίθηκε παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς και της Alphabank. Με αυτό την απόφαση απαγορεύεται στην τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση αυτή στους πελάτες που διατηρούν σε αυτοί οι καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο, απλό τεχούμενο.
0: Σόπαρε, σε αυτό το έχω και εγώ. Τα 70 και τα 80 λεπτά είναι αυτά που πηγαίνουν εκεί πέρα.
1: Εγώ λέω, μα αυτή η σύγχρονη.
0: Πώς το είπε αυτό.

0: Πώς το είπες, για να το δούμε live, για να το δούμε live.
1: Τι να δούμε live. Σήμερα το πρωί που χθες, εκεί που σκεφτόμουν για τις χρεώσονται, απεζόνται, να άλλαξουν νομοσχέδιο κτλ. Εμένα δεν σταμάτησαν να χρεώνουν. Με στείλαν μια κάρτα που δεν τη θέλω, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Απλά δεν μπορείς να πιστέψεις την κάρτα που σου στέλνουν όταν έχεις λογαριασμό εκεί, που να κάνω τη διαδικασία. Και με χρεώνουν 12 ευρώ για να την έχω αυτή την κάρτα. Συν 5 ευρώ για να έχω το λογαριασμό. Η ίδια τράπεζα που λέμε τώρα. Επειδή μάλλον είναι ο λογαριασμός δεν είναι τεχούμενος απλώς, είναι ξέρω εγώ όψος ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζουν να εισπράττουν δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει.
1: Απλά δεν πολλοί δεν ασχολούνται.
0: Δεν έχει σταματήσει, με χρεώνει.
1: Και εμένα με χρεώνει, αυτό σου λέω.
0: Κοίτα ρε, με χρεώνει ρε σου.
1: Δηλαδή, και είμαστε και δικηγόροι, μας ακούνε τώρα ο κόσμος, λέει δεν ασχολούμαστε. Αλλά ναι, πραγματικά. Ασχοληθώ, θα το κάνω, οκ. Okay. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να ασχοληθώ εγώ. Το θέμα είναι να έχει το δικαίωμα να με χρεώνω όποτε θέλει, όποιος θέλει, όποτε του ήρθει, μόνος του.
0: Νάτο.
1: Ναι.
0: Νάτο.
1: Και χωρίς ενημέρωση να κάνω ένα λογαριασμό σου λεφτά, αυτό είναι ληστεία. Στείλε μια πράξη, πες είναι αυτό, έχω δικαίωμα να το αφισβητήσω και δεν είναι τα 10 ευρώ και τα 1 ευρώ και τα 80 λεπτά. Δεν είναι το θέμα μόνο το οικονομικό.
0: Πώς δεν είναι.
1: Τα λεφτά μέσα εκεί, τα λεφτά μας και κάποιος μπαίνει και βάζει χέρι έτσι και βάζει και μια αιτιολογία δίπλα. Γιατί είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και έχει το χαρτοφυλάκι ότι σε αυτή η εταιρεία ξαφνικά και είναι σίγουρα και αφορολόγητα αυτά τα χρήματα γιατί τα φαίνεται, δεν το βάζω
1: κανένα. Και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη τράπεζα, το λέμε γιατί είναι στην Εκπιζώ, δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τράπεζα. Αυτοί όλες έτσι είναι. Όλες το ίδιο είναι.
0: Πάντως σε μένα συνεχίζει μέχρι και τώρα, έτσι το ανέφερε για να το ακούσουν.
1: Και την κάρτα ξεχωριστά μου χρεώνουν, ξεχωριστά τη συνδρομή λέει.
0: Αυτή η προμήθεια, αυτή η προμήθεια.
1: Ποια συνδρομή.
0: Η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δεν μπορώ άλλο να παίρνω από όλα μια προμήθεια από τα δικά μου που τα έχω μέσα εκεί πέρα αποθηκευμένα.
1: Τι έγινε προκειμένου, η τράπεζα έχει αποστείλει στους καταναλωτές που διατηρούσαν ο λογαριασμό καταθέσεων μια επιστολή, ποιος ξέρει τώρα που, τι ήρθε και πώς, που τους έλεγε ότι στους λογαριασμούς αυτούς θα προσθεθεί και ένα πακέτο συναλλαγών και θα μπορεί να διανεγούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε συναλλαγή και αυτή έχει τις χρεώσεις. Οι λογαριασμοί για αυτό το λόγο θα επιβαρύνονταν με 80 λεπτά το μήνα, ανεξάρτητα αν θα έκαναν χρήση των προνομίων. Δηλαδή, σας έλεγε ότι θα μπορείτε να πληρώνετε και το Netflix, παράδειγμα, από εκεί και θα πληρώνετε εσύ αυτό, αλλά δεν σας ρωτάει. Αυτό είναι. Και, εν πάση περιπτώσει, έκρινε ότι η πληροφόρηση αυτή ήταν παραπλανητική, τουλάχιστον, γιατί η πληροφόρηση ήταν αδιαφανής, δεν δημιουργούσε μια παραπλανητική εντύπωση κτλ. Και εμφάνισε ως παροχές του λογαριασμού τις πάγιες εντολές στις μεταφορές για πληρωμή, τη μεταφορά χρημάτων μέσω Άρης και τα λοιπά, δηλαδή τα αυτονόητα.
0: Αυτό είναι, αυτό έχουν το νου τους. Να πατήσεις το OK, να κάνεις το κλικ, να έρθεις μία επαφή και να αρχίζουν να αρμέγουν σιγά σιγά ποσά.
1: Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, από την ίδια Ένωση Καταναλωτών. Να πούμε, δηλαδή δεν είναι μόνο η τράπεζα και έχουμε και χρηματική ποινή που βάλει στο δικαστήριο. Και τώρα οφείλει, μάλιστα λένε οι ενός καταναλωτών, καλά, ακόμα αυτό να το δούμε, να αντιλογίσουν τις χρεώσεις. Δηλαδή και όσες χρεώσεις κάναν, τις γυρίσουν πίσω.
0: Λες να πάρω πίσω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λέτε να πάρω. Πάρα πολύ θα χαιρόμουν να έβλεπα έτσι πίσω μια επιστροφή.
1: Καλά,
0: στη ζωή μου. Στη ζωή μου να δω μια επιστροφή από κάτι. Για να πάρω εγώ χρήματα στο λογαριασμό, πρέπει να κάνω αγωγή. Να αποζημιωθώ, να πάρω το νούμερο, να το φορολογήσω.
1: Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, τα πάντα. Στο Δήμο, εκεί με τα πρόστιμα που είχες από τη μηχανάκι, δεν θα σου τη δίνανε.
0: Είναι απίστευτο αυτό που ζει. Αυτό που για να πληρώσεις.
1: Και εδώ τώρα, αυτό που είναι εκνευριστικό είναι ότι παρότι έχει βγει ο νόμος, βγαίνουν αποφάσεις για πολλές τράπεζες κτλ. Αν δεν ασχοληθεί κανείς, συνεχίζουν οι χρεώσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να ασχοληθείς και να κάνεις καταγγελία εξώδικο, δεν ξέρω τι θα τους κάνεις για να σταματήσουν να σε χρεώνουν, ή θα απλά σε χρεώνουν. Δηλαδή, εκμεταλλεύονται την αδράνεια πολλών από εμάς, γιατί δεν ασχολούμαστε με 60 λεπτά και 80 λεπτά, γιατί λες τέλος πάντων ότι για να το χρεώνει κάτι θα είναι, παιδί μου. Έτσι με χρεώνει. Ναι, όμως, έτσι με χρεώνει. Πραγματικά έτσι χρεώνει.
0: Ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ που ο Νέιρ μου έδωσε αυτή
1: την ιδέα.
0: Την ενημέρωση. Ναι. Ποια ιδέα. Καλά, ιδέα νομίζω ότι έχεις κάνει αυτή τη στιγμή. Τη στέλνω έτσι όπως είναι την απόφαση κατευθείαν σε όποιον μου στέλνει ότι το χρωστάω ποσά το μήνα. Κάθε μήνα μπαπ το παίρνει.
1: Και έχουμε και αποδελτίο τύπου πάλι της Εκπιζώ 128-26 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που είναι κατά εθνικής για μηνιαία χρέωση και εκεί 80 λεπτών που είχε. Παρά τον νόμο, παρά τις παρεμβάσεις, παρά τις καταγγελίες και δεν ξέρω εγώ τι. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Μόνο οι τράπεζες. Μόνο οι τράπεζες προστατεύονται. Πρέπει να βγαίνουν νόμοι γίνονται δικαστήρια για να περιορίσουν τα έσοδά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά μπορεί να και να πουλήσουν το χρέος σου ή το δάνειό σου ή το οτιδήποτε ξαφνικά αλλού σε κάποιον αόρατο που θα σε παίρνει τηλέφωνο.
1: Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν είναι απίστευτα πράγματα και τα αναφέρομαι. Γιατί αναφέρομαι αυτά? Γιατί είναι από ενός καταναλωτών, αποφάσεις δικαστικές, αποφάσεις αρχής, δεν είναι δηλαδή απλά θεωρίες. Είναι πράγματα που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη και δείχνουν το φαινόμενο αυτό που υπάρχει της κερδοσκοπίας, να το πω, της εκμετάλλευσης, να το πω.
0: Γιατί τα αναφέρουμε αυτά? Γιατί δεν είμαστε στο ιδιωτικό μας σκάφος? Γιατί δεν είμαστε τώρα σε ένα νησί με τα κοκτέιλ μας και μας ενδιαφέρουν τέτοια καθημερινά ζητήματα δίπλα σας, σε κάθε βήμα? Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Αλλιώς θα σας λέγαμε για τον καιρό και τα μποφόρ.
1: Ναι, σωστά. Σωστά, και τα ναυτικά μίλια.
0: Θα πάει κανείς ποτέ διακοπές? Φέτος έχουν μειωθεί και οι κρατήσεις, λέει. Κάτι τέτοιο είδα. Ή έχει αυξηθεί ο τουρισμός, δεν έχει πάλι να πάμε πουθενά?
1: Έχει κρατήσει, αλλά δεν από εμάς. Είναι από άλλους τουρίστες.
0: Μα ποιος από εμάς να πάει? Πού να καταφέρω να πάω? 200-300 ευρώ έχει ένα φυσιολογικό σπίτι την ημέρα να πας να μείνεις.
1: Ναι. Εντάξει, και εδώ στην πόλη μια χαρά είμαστε όλοι μαζί.
0: Τι μια χαρά είμαστε εδώ πέρα? Δεν άκουσες? Πέφτουν οι πολυκατοικίες, στάζει από πάνω νερά, τα air condition τα είπαμε.
1: Εντάξει κι εσύ.
0: Άσε με να πάω στις διακοπές μου.
1: Αγαπητές φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να πάτε όλοι τις διακοπές που ονειρεύεστε φέτος, να τα καταφέρετε στο Κυγιαλίκο, και εμείς το ίδιο ελπίζουμε ότι τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι τότε θα είμαστε εδώ. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, δικηγόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Είστε επανειδή.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Τόσε παλαμάκια. Καλησπέρα, ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Τα 40 λίτουργα και το 40ήμερο μνημόσυνο συμβολίζουν την ανάληψη του Κυρίου, προσφέροντας θερμή δέηση στον Θεό για τη συγχώρεση των αμαρτιών, την ελάφρυνση και την αιώνια ανάπαυση της ψυχής του κεκοιμημένου. Ενώ παράλληλα χαρίζουν παρηγοριά και πνευματική ανακούφιση στους συγγενείς που θρηνούν. Έτσι λοιπόν, αύριο, μετά τη Θεία Λειτουργία, στα Νέα Πλάγια και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, θα είμαστε όλοι εκεί για τη φίλη μας τη Σοφία τη Βασιλιάδου. Πέρασαν 40 μέρες μακριά μας. Θέλω να της αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι, το οποίο ήταν και το αγαπημένο της.

Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο τραγούδι που θα αφιερώσω στη φίλη μου τη Σοφία. Μια φίλη φίλη όμως. Φίλοι άνθρωποι, σας είπα πολλές φορές στη ζωή μας, οι σχέσεις μας μάλλον με τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή. Λέει ας πούμε κάποιες παροιμίες, λέει το σόι, λέει το λούζεσαι, το φίλο τον διαλέγεις, τον επιλέγεις. Χαίρομαι πραγματικά που για τη Σοφία ήμουν ένας φίλος. Χαίρομαι πραγματικά που έχω το Βαλάντι, τον άντρα της, φίλο. Φίλο και αδερφό. Παιδιά αληθινά, ανθρώπινα, που πιστεύουν στην οικογένεια, πιστεύουν στη φιλία, πιστεύουν στο δεσμό αυτό που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους ανθρώπους. Το επόμενο λοιπόν τραγούδι, αφιερωμένο στο Βαλάντι.

Λοιπόν, είναι αυτό που λένε ότι πολλές φορές τα λόγια είναι περιττά για έναν άνθρωπο που φεύγει και που δεν μπορείς να τον ξαναδείς. Οι αναμνήσεις όμως, οι καλές στιγμές, τα όσα πέρασες ή έζησες, τα έχεις πάντα μέσα σου και άλλες φορές σε σημαδεύουν, άλλες φορές σε ακολουθούν και άλλες φορές μπορεί να λείπει, να μην είναι δίπλα σου, αλλά να σε συμβουλεύουν. Και το επόμενο λοιπόν τραγούδι αφιερωμένο.

Ο Κίσι Πος, μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός ξέρει, μόνο ο Θεός καταλαβαίνει και μόνο ο Θεός ξέρει το λόγο που παίρνει από κοντά μας ανθρώπους που αγαπάμε σε οποιαδήποτε ηλικία. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο, έτσι θα πάει η εκπομπή.

Ίσως η σημερινή εκπομπή, όχι ίσως, η σημερινή εκπομπή όντως θα είναι μια εκπομπή αφιέρωμα τιμής και μνήμης στη φίλη μας τη Σοφία τη Βασιλιάδου. Φίλοι, πάνω απ' όλα φίλοι, τώρα θα σας βάλω ένα τραγούδι το οποίο μιλώντας με τον καλλιτέχνη και έμαθα την ιστορία, την πραγματική ιστορία του τραγουδιού. Εσείς θα ακούσετε ένα ερωτικό τραγούδι, αλλά ακούστε τα λόγια του.

Μια φωτογραφία λοιπόν είναι αυτή που μας θυμίζει κάθε μέρα τη Σοφία. Θα πούμε κι άλλα πολλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εμείς τώρα βάζουμε ένα τραγούδι ακόμα εδώ που έχει επιλέξει ο Βαλάντης, ο άντρας της Σοφίας, ο φίλος. Θα πάμε αμέσως μετά σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, εννοείται, θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Σήμερα, ξέρετε, είναι η εκπομπή η οποία δεν έχω κάποιον καλεσμένο, αλλά είναι όλοι εδώ παρέα. Είναι όλοι φίλοι εδώ παρέα μαζί, μέσα από αυτά τα τραγούδια που ακούτε όλοι σας. Είναι ημέρες τέτοιες, έρχεται η γιορτή της Παναγίας μας, οπότε θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάποια άλλη εκπομπή. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Και μιλώντας τότε με τον Σπυριδάκη για το τραγούδι, πραγματικά όταν μου είπε τους λόγους που έγραψε το τραγούδι, ότι είχε χάσει ένα φίλο και κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι, και του λέω, εσύ αυτό είναι φουλ ερωτικό, και όμως μου λέει είναι φουλ του πόνου. Και ήταν πραγματικά του πόνου. Πάμε.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σοφία του Βασιλιάδου. Πολλοί από εσάς που ακούτε αυτή την εκπομπή αυτή τη στιγμή λέτε εσύ Γιώργο, ποια ήταν αυτή η Σοφία και της αφιερώνεις μια ολόκληρη εκπομπή. Εκτός από φίλοι και φίλοι με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς. Ο άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί 12, 15, 16 χρόνια περίπου. Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ένας άνθρωπος ο οποίος χάρη σε αυτήν έχουν γίνει πάρα πολλά στα σχολεία που υπηρέτησε μέσα από τους συλλόγους, στο 8ο Δημοτικό του Ευόσμου, στο 20ο, συγγνώμη, Δημοτικό του Ευόσμου, στο 6ο Γυμνάσιο και στο 3ο ΓΕΛ Ευόσμου. Ένα σχολείο που ήθελε να γίνει και ο Νάσιο, αν θυμάστε. Ήταν πάντα εκεί, πάντα με το χαμόγελο και πάντα έλεγε ναι σε ό,τι αφορούσε στα παιδιά μας. Στο πώς θα κάνουμε, πώς θα δημιουργήσουμε μια εκδήλωση, ώστε να συγκεντρώσουμε χρήματα, να στηρίξουμε όλα αυτά που η πολιτεία πάντα δεν κάνει. Στην κουβέντα μας όμως, στην εκπομπή μάλλον, ακολουθεί και ο Βαγγέλης Στεργιούλας. Φίλος και αδερφός και δικός μου, αλλά πάνω απ' όλα της Σοφίας. Μου ζήτησε ένα τραγούδι, δεν μπορώ να μην το βάλω. Το πρώτο του καρά, έτσι σ' αγάπησα.

και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω.

τα ήξερα καλά. Μα η λογική δεν έχει θέση στην αγάπη. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά. Όμως το τέλος.

Έχασα τα λόγια μου. Βαγγέλη, σε λίγο θα παίξει και το επόμενο που ζήτησες. Η Σοφία λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν και είναι και θα παραμείνει δίπλα μας κάθε μέρα. Είναι από τους ανθρώπους που χάνονται, φεύγουν και πιστεύεις ότι δεν θα λείψουν ποτέ από δίπλα σου. Το επόμενο τραγούδι. Αυτό μου το έστειλε ο Βαλάντης, ο άντρας της.

0: Ακούμε την εκπομπή «Παράδοση και πολιτισμός» με τον Γιώργο Κομνηνό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον φίλο, τον Βαγγέλη τον Στεμπιούλα, έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα στη Σοφία σχεδόν όλα τα χρόνια που υπήρξε στους συλλόγους γονέων και δαιμόνων και όχι μόνο, καθημερινά στα τηλέφωνα, καθημερινά παρέα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Θέλω να μου πεις δύο λόγια.
1: Δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα Γιώργο. 40 αύριο της Σοφίας μας πέρασε ένας μήνας. Δεν έχω λογιά, δεν έχω. Προσπαθώ τόσο καιρό να πω κάτι, να γράψω κάτι και δεν μπορώ. Σοφία, ήμασταν πάνω από 10 χρόνια σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Κάθε μέρα. Μιλούσαμε, ασχολούμαστε με τα σχολεία, συνέχεια. Ήταν τόσο ενεργή, ήταν τόσο δοτική, που... Τι να πω. Ήταν τόσο δυνατή, δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που λέμε... Πάντα στους συλλόγους γονέων το λέγαμε ότι κάνουμε, ξέρεις, αλλά η προσφορά μας δεν φαίνεται ποτέ και πουθενά.
1: Καλά σου, δεν το κάνουμε για να φαίνεται. Το κάναμε πάντα, το κάναμε για να το... Γιατί, το κάναμε, γιατί αυτό που θέλαμε ήταν για τα παιδιά και να βοηθήσουμε τα σχολεία να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση που υπήρχε.
0: Ναι, δεν είπα ότι το κάναμε για να φανούμε.
1: Ναι.
0: Λέω ότι ήμασταν εκεί πάντα από πίσω, ξέρεις, προσπαθούσαμε, κάναμε και... Πολλές φορές μου σε κατηγορούσαν, σε κάναν σε ράν, άλλες φορές σου λέγανε μπράβο κάποιοι γονείς. Η μεγαλύτερη χαρά που παίρναμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν η αγκαλιά των παιδιών.
1: Έτσι,
0: όταν προσφέραμε πράγματα, δημιουργούσαμε πράγματα για αυτούς, τι να πω, το ξεχάσουμε.
1: Συναντάνε παιδιά και με λένε κύριε Βαγγέλη, η κυρία Σοφία και η κυρία Σοφία.

Και μια στεναχώρια λοιπόν, και μια στεναχώρια όχι γιατί έφυγε. Όλοι εκεί θα πάμε. Στεναχώρια που μας έχει μείνει είναι γιατί έφυγε έτσι ξαφνικά. Είχε πάρα πολλά ακόμα να προσφέρει, αλλά είμαστε εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε από όποιο τρόπο μπορούμε και εμείς και η οικογένειά της. Θα είμαστε εκεί πάντα, δεν θα λείψουμε ποτέ. Σε ό,τι ξεκίνησε θα τελειώσουν όλοι μαζί. Τώρα θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι έτσι πολύ σύντομο του Κώστα του Χατζή. Και μετά ένα τελευταίο έτσι για να κλείσουμε. Μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Αλλά σίγουρα πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο.

καλό των παιδιών. Ποτέ, μα ποτέ, χωρίς αυτοπροβολή. Κι άντε εγώ έχω αυτά που έχω από πίσω μου, πες ότι κάπου φαινόμουν. Η Σοφία ποτέ δεν ήθελε να βγει μπροστά. Ήθελε πάντα να είναι από πίσω. Πάντα να βοηθάει. Και για να σας πω, είχαμε κάνει και μια εκδήλωση τότε για το μικρό το Θανασάκη που δυστυχώς και αυτός έφυγε από τη ζωή. Ήταν εκεί δίπλα. Ήταν αυτή που είπε ναι. Θα κάνουμε την εκδήλωση, θα μπει ο σύλλογος μπροστά. Ποιος θα μας κατηγορήσει? Και ποτέ δεν μας κατηγόρησε κανείς. Γιατί πάντα, πάντα προσπαθούσαμε και προσπαθούσε η εκπομπή της Σοφίας, προσπαθούσε μια ζωή να προσφέρει. Εμείς θα το συνεχίσουμε. Πάμε.

Και κάπως έτσι λοιπόν, πλησιάζοντας στο τέλος της εκπομπής, θα ήθελα πραγματικά να ευχηθώ στο φίλο του Βαλάντη να έχει υγεία, να ξέρει ότι όλοι εμείς οι φίλοι θα είμαστε εκεί, θα είμαστε δίπλα του σε κάθε του προσπάθεια όσο μπορούμε. Σίγουρα δεν είμαστε η Σοφία, αλλά ξέρει ή μάλλον έχει καταλάβει ότι έχει ανθρώπους δίπλα του που μπορεί να στηριχτεί, να βασιστεί, όπως και εμείς όλα αυτά τα χρόνια βασιζόμασταν στη Σοφία. Με αυτό το τραγούδι που θα παίξει σε λίγο θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, σε όλες και όλους σας. Εύχομαι η Παναγιά μας, η μάνα όλων μας, να σκεπάζει κάθε σπιτικό, να χαρίζει υγεία, ειρήνη και δύναμη στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά και καλή Παναγιά σε όλους σας. Να είστε καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Μία εκπομπή υπό τον τίτλο «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλος». Απόψε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτή η εκπομπή είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν είναι μια εκπομπή, όπως λέμε, προκάτ, προσχεδιασμένη, γραμμένη. Είμαι ο Στέφανος Χίος, στην επιμέλεια του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι ο σύντροφος, οι αριστελοί τον αποκαλούν σύντροφο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, όπου επιμελήθηκε τα τραγούδια που του έδωσα και τα έχει βάλει σε μια σειρά. Και απόψε, κυρίες και κύριοι, θα σας περπατήσουμε στα μεγάλα μονοπάτια ενός πολύ μεγάλου Έλληνα στιχουργού. Πολύ μεγάλου Έλληνα ποιητή. Είναι ίσως από τις μεγαλύτερες ποιητικές φυσιογνωμίες που έγραψαν υπέροχους στίχους, προβληματισμένους στίχους, πολλές φορές και πολιτικοποιημένους στίχους. Είναι ο Κώστας Βίρβος. Τέτοιες μέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις 6 Αυγούστου του 2015 έφυγε από κοντά μας ο μεγάλος λαϊκός δημιουργός Κώστας Βίρβος. Τον Κώστα Βίρβο τον ήξερα προσωπικά από τις εκπομπές της τηλεόρασης στις οποίες εμφανιζόταν. Ο Βίρβος ήταν και εξακολουθεί να είναι για μας, στην καρδιά μας, ο σημαντικότερος ή ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στιχουργούς που χάραξαν τη δική τους πορεία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ξέρετε, αυτή η εκπομπή είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από τις πολιτικές αγκυλώσεις, από τις κομματικές παροπίδες και να μπορέσει να ξεχυθεί στα μονοπάτια του καλού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Έχω πει και άλλες φορές, επαναλαμβάνω, είναι μια ζωντανή εκπομπή απόψινή. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943-63-54-51 και βεβαίως όποιοι επιθυμούν να μιλήσουν για το Βίρβο, να μιλήσουν για τα τραγούδια, να μην κάνουμε πολιτική απόψε, αν και θα δυσκολευτώ πάρα πολύ, γιατί ο Κώστας Βίρβος ήταν ένας πολιτικοποιημένος δημιουργός. Ο Βίρβος, και δεν μου είναι καθόλου δύσκολο να αποτυπώσω την ιδεολογική του φυσιογνωμία, ήταν ένας αριστερός, σκληρός αριστερός δημιουργός. Ηθελημένα, κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι, επιδίωξαν να κατανύμουν τις ικανότητες του Βίρβου στο στρατευμένο αριστερό τραγούδι. Όχι. Ο Βίρβος ήταν ένας τραγουδιστής, δημιουργός όλων των Ελλήνων που αγαπούν το λαϊκό τραγούδι. Εσκεμμένα τα Ιουσουφάκια της αριστεράς, στη γνωστή τους, πολύ γνωστή τους τακτική της κομμουνιστικής προπαγάνδας, σας είπα ότι δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από τις ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις ενός ολόκληρου συστήματος, ουσιαστικά μετά το 1950 και το τέλος του Συμμορτοπόλεμου. Εγώ έτσι τον αποκαλώ, δεν ήταν φίλος, ήταν συμμορητοπόλεμος. Ο Εθνικός Στρατός πολεμούσε με τα τάγματα των συμμορητών. Συμμορήτες, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν φτιάξει εκείνη την εποχή το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Ένα άτακτο σώμα ξυπόλυτων, οι οποίοι περιθωριοποιημένοι στο γράμμο και στο βίτσι, έπαιρναν τα όπλα από τους Αλβανούς, προμηθεύονταν όπλα από τον Τίτο, προμηθεύονταν όπλα από τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν και επιδίωκαν μαζί με τον Ζαχαριάδη, έναν από τους μεγαλύτερους Ρώσο-Σοβιετικούς πράκτορες, Έλληνο-Σοβιετικούς πράκτορες, να συρρυκνώσουν τη Μακεδονία
να προσαρτήσουν τη Μακεδονία, κάτι το οποίο έγινε αργότερα. Σας είπα, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις, δυστυχώς, εξαιτίας όλων αυτών των ανδρικέλων της κομμουνιστικής αριστερής προπαγάνδας, οι οποίοι επιδίωξαν να δημιουργήσουν ένα συνυφασμό του λαϊκού τραγουδιού με το πολιτικό τραγούδι. Ο Βίρβος, τεράστια φυσιογνωμία, κατόρθωσε κάπου μέσα του να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση, παρά το γεγονός, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στην ανέλυξη, στο άνοιγμα και στο εξάπλωμα, στην μακρόσυρτη αυτή διαδρομή του, να δούμε τι σχέση μπορεί να είχε με την κομμουνιστική αριστερά. Δεν είναι όμως αυτό το απόψινό μας μονοπάτι. Πριν από 11 ολόκληρα χρόνια, η καρδιά του Βίρβου σταμάτησε να χτυπάει. Και σταμάτησε να χτυπούν και οι δημιουργίες του. Όμως άφησε πίσω του μια τεράστια λαϊκή παρακαταθήκη. Κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε στην απόψινή εκπομπή, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου και τη βαθύτατη θλίψη μου, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ένας πολύ μεγάλος Έλληνας τοπίος, ένα πολύ καλό παιδί του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, ο εξαιρετικός τοπίος Νίκος Καλογερόπουλος, έφυγε από τη ζωή. Ο Νίκος, που ήταν φίλος, έφυγε εξουθενωμένος, πολύ ταλαιπωρημένος από τον καρκίνο που τον βασάνιζε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αφιερωμένος όμως στη δική του διαδρομή, αποσυρώμενος τα τελευταία χρόνια από τον κινηματογράφο και την τηλεοπτική δημιουργία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και στην Κυπαρσία, είχε φτιάξει το δικό του χώρο. Ένα χώρο που το 2024 κάποια κτίνη της εκεί περιοχής αποφάσισαν ότι πρέπει να το καταστρέψουν. Από εκείνη την ημέρα φύτρωσε στεναχώρια μέσα του και ο Νικόλας ο Καλογερόπουλος δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος, ο Μακαρίτης, ο συγχωρεμένος ο Νίκος, τον οποίο τον ήξερα από τις εκπομπές του 2010 στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, ήταν αυτός ο δημιουργός του αντισυστημικού, αντιμνημονιακού τραγούδι που δονούσε τις καρδιές των αγανακτισμένων Ελλήνων στην πλατεία του Συντάγματος. Ήταν το τραγούδι «Όταν γυρίσω θα σας» κλπ. Αυτό το τραγούδι, το οποίο έγινε εθνικός ύμνος για τους αγανακτισμένους την εποχή των μνημονίων. Την εποχή που αυτό το ανδρίκελο που λέγεται Γεωργάκης Παπανδρέου αποφάσισε να παραδώσει τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του Στρόσκαν. Εκείνη την εποχή έτυχε να κάνουμε τις πρώτες αντισυστημικές εκπομπές στη τηλεόραση του Κόντρα. Ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε φτιάξει μια πολύ όμορφη δημιουργία, η οποία ξεσήκωνε τα πλήθη. Ήταν το τραγούδι του Καραϊσκάκη. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς τοπιούς της νεότερης γενιάς. Ξεχωριστός ο ρόλος του στο Λούφα και Παραλλαγή, όπου έκανε τον Παπαδόπουλο, τον στρατιώτη Παπαδόπουλο. Ξεχωριστός ο ρόλος του επίσης, μην ξεχνάτε, για τους πιο παλιούς, ο Καλογερόπουλος είχε έναν σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο στην σπουδαία για την εποχή της τηλεοπτική παραγωγή «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ήταν ένα σύριαλ που οι νέοι βλέπουν κάποιες περικομμένες σκηνές από αυτά τα λαμόγια της ΕΡΤ που δεν δίστασαν πάνω σε αυτή τη μεγάλη τηλεοπτική για την εποχή της παραγωγή να γράψουν αθλητικά και τραγούδια, να πάρουν τις κασέτες της Μπέτα, δηλαδή αυτές που είχε η ΕΡΤ, και πάνω στο σύριαλ αυτό της τηλεόρασης, το οποίο
Μαζί με τον άγνωστο πόλεμο γνώρισε πρωτοφανή νούμερα τηλεθέασης να γράψουν αθλητικά και τραγούδια και να έχουν μείνει στην ΕΡΤ, στο αρχείο της, μόνο λίγα επεισόδια από αυτή τη σειρά. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έπαιζε στο Χριστό Ξανασταυρώνεται και είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Επίσης, ο Νίκος έπαιζε στην τηλεοπτική, μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, στο σύριαλ του Κάμπινγκ και σε άλλα μεγάλα σύριαλ της τηλεόρασης. Έφυγε στα 74 του χρόνια, πριν από λίγες ώρες, στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, από το σαράκι του καρκίνου. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου σε στίχους και σύνθεση του ιδίου, το οποίο σημάδεψε τη γενιά του 2010. Όταν γυρίσω.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι Κυριακή, βράδυ Κυριακής και η εκπομπή 10 με 1 με αυτά τραγούδια μεγάλος. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Βγάζουμε ζωντανή αυτή την αποψινή εκπομπή του Αυγουστιάτικου Φεγγαρόφωτου. Την εκπομπή στην οποία αφιερώσαμε το πρώτο τραγούδι στον σπουδαίο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος έφυγε σήμερα το απόγευμα στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Καλό κατεβόδιο στο φίλο τον Νίκο, τον οποίο τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πω κάτι για το τραγούδι. Το 2010 το τραγούδι αυτό έπαιζε σε όλους τους αντισυστημικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αλογόκριτο. Είναι αλήθεια ότι το τραγούδι αυτό έχει κάποιες μομολογίες. Τότε είχε κριθεί από την πρακτική των τηλεοπτικών σταθμών και των ραδιοφωνικών σταθμών ότι δεν θα έπρεπε να το λογοκρίνουμε. Γιατί ο ίδιος ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν ίσως ο πιο αθυρόστομος οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης. Υπήρξε λοιπόν τότε μία αποδοχή. Υπήρξε μία εύπλαστη υποχωρητικότητα και στα κείμενα ραδιοτηλεοπτικά όργανα να παίζει αυτό το τραγούδι αλογόκριτο στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν είχαμε κάποια επίπτωση. Θέλω να πω όμως ότι δεν θα μπορούσαμε να το λογοκρίνουμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι θέλω να έχω και από τη δική σας την πλευρά μια ανοχή και κατανόηση ότι δεν θα μπορούσα να λογοκρίνω τον ίδιο τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, τα τραγούδια τα οποία πήρε ο Νίκος Καλογερόπουλος και έφτιαξε από τη βιογραφία του μεγάλου Έλληνα οπλαρχηγού, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Παλαιό Φάλιρο. Ο Καλογερόπουλος ήταν, επαναλαμβάνω, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, εξαιρετικός άνθρωπος και με έβαλε αυτή η ιστορία, η αποψινή της απώλειάς του, σε μια πολύ μεγάλη περισυλλογή για το αν αξίζει τελικά να βοηθάς και να κάνεις πράγματα για την πατρίδα σου. Όταν το 2024, 23, 22, 21, 20 ο αγαπητός φίλος Νικόλας είχε φτιάξει το δικό του χώρο, έναν πολύ ωραίο χώρο στην περιοχή, παρουσιάζοντας παραστάσεις για τους ντόπιους με τους οποίους συνδέθηκε με μια βαθιά σχέση σεβασμού και φιλίας. Καλό κατεβόδιο στον Νίκο Καλογερόπουλο και να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Βίρβο, στη μεγάλη μουσική πανδεσία του ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς και στιχουργούς της εποχής του. Σαν σήμερα, αυτές τις μέρες, σε 6 Αυγούστου έφυγε ο Βίρβος του 2015, εγκατέλειψε τα εγκόσμια η πολύ μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο Βίρβος είχε παρουσιάσει μέσα σε 6 λεπτά το έργο του. Θα το ακούσουμε.
1: Μάγκας θα πει φιλότιμο, μάγκας θα πει δερβίσεις, μάγκας θα πει καλή καρδιά και όμορφες εξηγήσεις. Αυτός είναι ο μάγκας.
2: Μάγκες υπάρχουν σήμερα, κύριε Βίρβο?
1: Υπάρχουν. Είναι ανάγκη να τους συγχαίεις με τα κουτσαβάκια, με το ψηλό ταχούι, με το ζωνάρι και με αυτά. Αυτός είναι κουραδό μάγκας, δεν είναι μάγκας.
3: Ο Βίρβος, λέει κάπου ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν μπήκε στο τραγούδι για να κερδίσει χρήματα ή να αποκτήσει δόξα. Μπήκε από περίσευμα καρδιάς, από μεράκι, και διέπρεψε. Ο Καρδάρας, ο Τζετσάνης, ο Δερβενιώτης, ο Καζατζίδης, ο Μπιθικότσης, ο Θεοδωράκης και ο Πλέσας, ο Νικολόπουλος και ο Μαρκόπουλος βρήκαν στο στίχο του Κώστα Βίρβου μια στιβαρή, πηγαία, αυθεντική λαϊκή έκφραση για όσα δεν μπορούν να υποθούν ή να εξηγηθούν. για όσα μονάχα τραγουδιούνται.
1: Έγραψα με όλους. Με τον Τζιτσάνι, με τον Καλδάρα, με τον Τζοανάκο. Με όλους, με όλους. Εγνατίας 400. Όλος Εγνατίας, Σαλονίκη.

0: και το 406 είναι. Δεν υπάρχει 406, γι' αυτό το όμορφο 406. Για να μην διαμαρτυρηθεί ο Αένικος.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι που έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία, που είναι το «Θα κάνω ντου βρε πονηρή».
0: «Θα κάνω ντου βρε πονηρή» το τραγούδισε ο Τάκης ο Μπίνης.
1: Ο Τάκης ο Μπίνης.
0: Ναι.
1: Και η μουσική ήταν του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Ναι.
1: Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
0: Περπάταγα στην οδό Αθηνάς, όχι μία, δυο και τρεις φορές. Εκεί κυκλοφορούσαμε κάτι, να τους πω γραφικούς, να τους πω γραφικούς και ύποπτους τύπους, θα είναι η πιο επιτυχημένη έκφραση. Εκεί ρίχνανε τον παπά. Και όταν θέλανε να διαλύσουν την κομπανία, επειδή φάνηκε κάποιος σας τη φύλακας από εκεί, από πάνω, φώναζε ο Τσιλιαδούρος «Ντου!», δηλαδή «Δρόμο!». Πέρα μία εγώ, γιατί χάζευα εγώ σε αυτούς. Μ' άρεσε να βλέπω να ρίχνουν τη δαχτυλήθρα, τον παπά και άλλα τέτοια παιχνίδια για να τα κονομάνε αυτοί οι άνθρωποι που δεν δουλεύαν ποτέ. Να σου πω και μια ιστορία με αυτός. Λοιπόν, ντου και ντου και ντου. Γάμο το λέω. Με βασάνισε αυτή η λέξη. Ως πω, χρησιμοποίησα τη λέξη ντου και άρχισα εγώ. Θα κάνω ντούβρε πονηρή στα στέκια που αράζεις. Κι αν σε τρακάρω πουθενά, με αυτό τον άνθρωπο ξανά, να ξέρεις δεν τη βγάζεις. Καθάρισε τη θέση σου, γιατί μπα την ανάσταση θα κάνω επανάσταση. Αυτά ρημάνια.

Κυρίες και κύριοι, είναι βράδυ Κυριακής. Ένα αυγουστιάτικο, ρομαντικό, ήρεμο και συναισθηματικό βράδυ Κυριακής. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ η απώλεια ενός σπουδαίου ηθοποιού και σπουδαίου φίλου, του Νίκου Καργερόπουλου. Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Νίκο. Ήταν ένα παιδί από τα άλλα τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά της πιάτσας. Κοινοί στόχοι, κοινοί ορίζοντες, αγάπη στην πατρογονική εστία, προσφορά στην πατρίδα. Σπουδαίο ταλέντο, σπουδαίος ηθοποιός. Συμπίπτει με το απόψινό ζωντανό αφιέρωμα που κάνουμε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλος. Η εκπομπή αυτή, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μια δουλειά, ένα επάγγελμα. Είναι ένα μεράκι. Ένα μεράκι που το είχα από παλιά με την ενασχόλησή μου με τους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όταν η αστυνομία μας κυνηγούσε, όπως έπρεπε να κάνει, με τα ραδιογωνιόμετρα και εμείς κρυβόμαστε στις ταράτσες του σπιτιού μας. Όταν κάναμε το σπίτι μας τηλεφωνικό κέντρο, εκεί γύρω στο 1985-87-88, ο συγχωρημένος ο πατέρας μου ήταν με το σκουπόξυλο στο χέρι. Φύλαγε τσίλιες στην πόρτα. Ουσιαστικά, παρά το γεγονός ότι τρώγαμε τα μπινελίκια της ζωής μας, το απολάμβανε. Απολάμβανε και αυτός ως ένας ρεμπέτης του ντουνιά, ένας άνθρωπος της πιάτσας, τις προσπάθειες που κάναμε να μοιραζόμαστε με τους φίλους μας ακροατές τα σπουδαία λαϊκά τραγούδια της εποχής. Ο Βίρβος ήταν μέσα στην συνωμοταξία των τραγουδιστών που αγαπούσαμε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτή η μιλίχια φυσιογνωμία του που μας θύμιζε τον παππού των παιδικών μας νιάτων, των παιδικών μας στιγμών. Ο Κώστας Βίρβος, όπως έχει γραφτεί από ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και γνωρίζουν μουσική, εμείς θέλω να σας θέσω ευθύς εξ αρχής το αξίωμα, το δόγμα ότι δεν είμαστε γνώστες της λαϊκής μουσικής. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε από λαϊκή μουσική, δεν γνωρίζουμε από παρτιτούρες, δεν γνωρίζουμε από θεωρητικά της λαϊκής μουσικής, όμως το μόνο που μας αγγίζει στη λαϊκή μουσική είναι η αγάπη μας για το λαϊκό τραγούδι και το αυτί μας, ό,τι πιάσουμε. Έχει γραφτεί για τον Κώστα Βίρβο ότι έκανε τραγούδι τις πληγές και τα όνειρα ενός ολόκληρου λαού. Το πέρασμα του Κώστα Βίρβο από το ελληνικό τραγούδι ήταν μια ευλογία, όπως πίστευε ο σπουδαίος ποιητής Μάνος Ελευθερίου. Ένας άλλος ομοτεχνός του, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδιού, είναι ζωή ο Παπαδόπουλος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα αφιέρωμα και στον Χρήστο Νικολόπουλο και στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, ειδικά στον δεύτερο. Είχε υπογραμμίσει ότι ο Βίρβος πήρε το λαϊκό τραγούδι από το μισοσκόταδο των υπογείων και το περιθώριο και με τα φτερά της μουσικής του Τσιτσάνη και του Απόστολου Καλδάρα το άπλωσε σε πολιτείες και σε χωριά κάνοντας το τραγούδι του ελληνικού λαού, ενός ολόκληρου ελληνικού λαού. Και θέλω να χαιρετήσω τον Γιώργο Παπαβασιλείου από την Κοζάνη. Τον ευχαριστώ θερμώς για τα καλά του λόγια, όπως και τον Βαγγέλη. Καλό ταξίδι στον Νίκο Καλογερόπουλο και σε ευχαριστούμε, Νίκο, για όσα έκανε για μας. Έκανες για μας. Στο 6943-6354-51 στέλνετε τα μηνύματά σας στη ζωντανή εκπομπή απόψε, αυγουστιάτικο, δροσερό βράδυ που μας θυμίζει τα περασμένα νιάτα μιας περασμένης ζωής. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Κώστα Βίρβου, ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, το οποίο έκανε ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση την εποχή που το τραγούδισε. Ψήλει στα αυτιά μου, Τόλι Βοσκόπουλος.

Μάχη 99,8 στα FM. Ζωντανή εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλος. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στη μουσική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Απόψε, κυρίες και κύριοι, σας πάμε στα μονοπάτια, στα μουσικά μονοπάτια ενός πολύ μεγάλου Έλληνα δημιουργού, του Κώστα Βίρβου.

Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή εκπομπή «Μου αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Απόψε σας πάμε στα μουσικά μονοπάτια ενός μεγάλου Έλληνα δημιουργού, του Κώστα Βίρβου. Ο Βίρβος ήταν κουμπάρος με τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Getty Gray. Στιχουργός 2.500 τραγουδιών. 2.500 τραγουδιών. Έγραψε για τις πληγές, τα όνειρα και τις δοκιμασίες όλων των Ελλήνων. Ήταν παιδί του Μεσοπολέμου. Εμψύχωσε και παρηγόρησε με τους στίχους του τη μεταπολεμική Ελλάδα. Την Ελλάδα προσπαθούσε να ξεφύγει από τις μεγάλες πληγές του συμμορητοπόλεμου. Από τις μεγάλες πληγές της κομμουνιστικής ανταρσίας. Από τις μεγάλες πληγές που τα ερείπια τους αφέθηκαν στο Γράμμο και στο Βίτσι. Η εποχή του Μεσοπολέμου, η εποχή του μετά τον πόλεμο, ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για τους Έλληνες πολίτες. Φτώχεια, μετανάστευση, ξενιτιά, άγουρα, απροσδόκητα όνειρα, όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ από έναν ολόκληρο λαό. Και πάνω από το κεφάλι μας, πάντα οι νταβατζίδες των ξένων δυνάμεων. Ο Βίρβος είχε πιάσει το νόημα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Έγραψε για την μετανάστευση, την αδικία, τους κυνηγμένους ανθρώπους, με σταθμούς στην πολύχρονη καριέρα του, το έργο «Καταχνιά» σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και τον «Θεσσαλικό κύκλο» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τίμησε όσο λίγη την ελληνική λαϊκή παράδοση. Άλλωστε, εκτός από τα ρεμπέτικα, λάτρευε και τα πολυφωνικά της Ηπείρου. Ο Βίρβος δεν ήταν από μια φτωχή οικογένεια. Ήταν από μια πλούσια οικογένεια αστών. Και όμως ταυτίστηκε πάρα πολύ με την ψυχή του απλού λαϊκού Έλληνα πολίτη. Μια πρώτη καταγραφή της πορείας του Κώστα Βίρβου έγινε το 1985 με το «Μια ζωή τραγούδια» σε εκδόσεις του Ντέφη. Πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαζήσι κυκλοφόρησε ένα βιβλίο 730 σελίδων με τίτλο «Εγώ δεν ζω γονατιστός». Είναι το γνωστό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Υπογράφει η κόρη του Μαρία Βίρβου, καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιός, περιλαμβάνοντας πάρα πολύ γνωστά και άγνωστα περιστατικά, ανέκδοτα, ντοκουμέντα, χειρόγραφα, φωτογραφικό υλικό και οικογενειακές στιγμές. Τώρα σε αυτό το σημείο ακούσουμε ένα τραγούδι που χάραξε τη δική του εποχή στο λαϊκό πεντάγραμμα. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο κουμπάρος του Γρηγόρης Πιθηκότσης με τη Βουλαγκίκα. «Ο Κυρθάνος πέθανε, ο Κυρθάνος πάει».

Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Απόψε αποφασίσαμε 5 μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή με τη βοήθεια των συνεργατών του Mach FM 99,8 για την τεράστια μουσική διαδρομή στο γνήσιο ελληνικό λαϊκό τραγούδι μιας πολύ μεγάλης φυσιογνωμίας, του Κώστα Βίρβου. Τεραστίων διαστάσεων, ποιητής, όχι στιχουργός, ποιητής. Για να μπορείς να είσαι στιχουργός, πρέπει να είσαι ποιητής. Όπως ήταν ο Μάνος Ελευθερίου, όπως είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως είναι ο Μιχάλης Βασιλιάδης, ο λεγόμενος και Τσάντας, ο Σπόρος,

τραγουδιστή, μέτριο τραγουδιστή, το Μάστορα. Τον είδαμε και το Μάστορα, τι Μάστορας ήτανε. Λυπάμαι πάρα πολύ, είδα αυτή την ταινία και στεναχωρήθηκα, απογοητεύτηκα ότι αυτή την ταινία θα έπρεπε να πρωταγωνιστήσει στην πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, τραγουδιστική φυσιογνωμία, γιατί είχε και αυτό τα πάθη του και τα λάθη του και τα ελαττώματά μου, του Στέλιου Καζαντζίδη. Δεν μπορεί ένας Χρήστος Μάστορας να υποκρίνεται στο στιγματογράφο του Στέλιου Καζαντζίδη. Αν ζούσε ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, αυτός ο πολύ μεγάλος τοπιός, αν ζούσε ο λογοθέτης, ο Βασίλης Λογοθέτης, αν ζούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αν ζούσε ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, θα είχε φρικάρει με την, αυτή την παροδία του ελληνικού κινηματογράφου. Και όμως αυτό το τραγούδι και αυτό το, αυτή η ταινία σημείωσε πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Ίσως γιατί δόθηκε ευκαιρία στον νέο κόσμο να δει ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά ακόμα και τα παιδιά της ηλικίας της κόρης μου, παράδειγμα, που είναι 19 ετών, δεν ήξερε το τραγούδι «Υπάρχω» ή τη μορφή του Στέλιου Καζαντζίδη. Στο μόνο που βοήθησε αυτή η ταινία ήταν ότι εξαπλώθηκε στο νέο, στο νεολαιίστικο κίνημα και κύμα των νέων ανθρώπων η φυσιογνωμία και η τραγουδιστική μορφή του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Βίρβος δεν έζησε ποτέ γονατιστός. Περιγράφει και περιέγραφε στο παρελθόν η μικρή του κόρη Μαρία, ξετυλίγοντας το νήμα από την αρχή. Από το Μάρτιο του 1926 στα Τρίκαλα, όταν το ζεύγος Γιώργου και Τασίας Βίρβου γιόρτασαν την άφιξη του πρώτου τους παιδιού στην Πέτρινη, νεοκλασική διπλοκατοικία τους, ήταν μια πλούσια οικογένεια. Ο Κώστας Βίρβος μεγάλωσε στις κοινωνικές και μουσικές αντιθέσεις των Τρικάλων. Η μουσική, όπως και η τέχνη, μπήκαν πολύ νωρίς στη ζωή του. Ονειρευόταν να γίνει σκηνοθέτης και αργότερα έγινε τακτικός θεατής των Αθηναϊκών θεάτρων με τη σύζυγό του, Κέτη. Ατίθασος και απίθαρχος, καθώς ήταν, ο πατέρας του τον έστειλε στην Κοργιαλένιο σχολή των Σπετσών. Ο πόλεμος του 1940 έκλεισε τη σχολή και όταν ξανάνοιξε, συνέχισε τις σπουδές του στο γυμνάσιο Τρικάλων. Εκεί γνώρισε τον Απόστολο Καλδάρα, μια άλλη τεράστια μουσική φυσιογνωμία. Η Τόλιο, ο Τόλιος, ο Αποστόλης, ο Τόλιος, όπως τον φώναζαν οι δικοί του άνθρωποι. Δικό του ήταν και το πρώτο τραγούδι που γραμμοφώνησε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι ο Βαγγέλης Περπινιάδης με τη Ρουλακαλάκη. «Πάρτε βουνά τον πόνο μου».

ξέρω αν ξαναγραφούν τέτοια τραγούδια. Και σε μουσική και σε στίχους. Βαγγέλης Περιπινιάδης. Πάρτε βουνά τον πόνο μου.

45 στροφών, ε. 1963. Βαγγέλης Περπινιάδης, Ρουλακαλάκη, σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη και σε στίχους του ανεπανάληπτου Κώστα Βίρβου.

Κυρίες, κύριοι, είναι εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο Μάχη 99,8 στα FM απόψε, ζωντανά στο στούντιο, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, στη μουσική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Θέλω να προχωρήσουμε και να ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Βίρβου, του τιμόμενου απόψινου προσώπου. Ο Βίρβος έφυγε το 2015 αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη. Γιώργος Μανισσαλής είναι ο συνθέτης που έδωσε τις πιο μεγάλες και σπουδαίες επιτυχίες στην αξεπέραστη Ρίτα Σακελαρίου. Η Ριτάρα, η μεγάλη Ρίτα. Μεγάλη Ρίτα, την οποία την είχα γνωρίσει. Ξέρετε, αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα, και θέλω να σας μεταφέρω λίγο τις προσωπικές μου εμπειρίες. Εγώ έχω προσεγγίσει στα 60, κάνω τηλεόραση από το 1991 και ραδιόφωνο από το 1990. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτούς τους ανθρώπους τους είχα γνωρίσει, και το Μανισσαλή και το Βίρβο και την Ρίτα Σακελαρίου. Ο Γιώργος Μανισσαλής είχε δώσει εκπληκτικά τραγούδια στη Ρίτα Σακελαρίου, Ιστορία μου, Αμαρτία μου, Λάθος μου μεγάλο. Ο Πέτρος Αναγνωστάκης, που δεν τον πρόλαβα, τραγούδισε το «Μέσα σε μια νύχτα», «Μέσα σε μια νύχτα που έχεις κάνει άσπρα τα μαλλιά», το οποίο το τραγουδούσαμε με τη Χέτη τη δεκαετία του 80. Δεν ξέραμε τι τραγουδούσαμε. Αυτή ήταν θησαυρή. Πέτρος Αναγνωστάκης και Ρούλα Καλάκη, ένα τραγούδι του 1962. Το τραγούδι έχει επανεκτελεστεί. Έχει διασκευαστεί και ερμηνευτεί από διάφορους καλλιτέχνες, μεταγενέστερα όπως ο Άκης Δίξιμος. Ακούστε την αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και του Βλακαλάκη. Κώστας Βίρβος, Γιώργος Μανισσαλής.

Παιδιά, μιλάμε για τραγουδάρες τώρα, έτσι. Όχι πλάκα τώρα, δεν κάνουμε πλάκα εδώ. Απόψε εδώ πέρα φιλοσοφούμε πάνω στο Βύρβο. Τεράστιος. Απίστευτος.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή μουσική εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσα απόψε, μια αυγουστιάτικη μέρα, συναισθηματική, ρομαντική, λαϊκή βραδιά. Ασχολούμαστε με την μεγάλη ποιητική φυσιογνωμία του αξεπέραστου Έλληνα ποιητή Κώστα Βίρβου. Ο Βίρβος, στρατιώτης στο Καϊμαϊτσαλάν το 1940, έστελνε στίχους όπως το «Γιατί πονάς και βασανίζεται» μέσω ασυρμάτου στο φίλο του Απόστολο Καλδάρα που υπηρετούσε τότε στο Σιδηρόκαστρο. Ποτέ δεν έβαλε σε δεύτερη θέση το τραγούδι, ακόμα και όταν ξεκίνησε το 1954 να εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν η κύρια δουλειά του. Από κοντά και ο αγώνας να αναγράφεται το όνομα των στιχουργών. Όταν ο φίλος του Μπάμπης Μπακάλης, με τον οποίο έκανε επιτυχίες, του το αρνήθηκε, ο Βίρβος πήγε στη θρηλυκή Τριάννα του Χιλά, για το μεγάλο μπουζουξίδικο στην Αθήνα, να γνωρίσει τον Βασίλη Τσιτσάνη, δίνοντας δυο του τραγούδια. Λίγο μετά, ο συνθέτης του ζήτησε ένα εξωτικό για να το τραγουδήσει η Νίνου. Ο Βίρβος επινόησε τη Ζαΐρα. Μια μέρα είπε στο συνθέτη ότι το «θάρθω να σε κλέψω κάποια βραδιά από την αγκαλιά του Μαχαραγιά» δεν ήταν σωστό, γιατί οι Μαχαραγιάδες είχαν στην Ασία, ενώ αυτός αναφερόταν στην Αφρική, όπως γινόταν σε πολλά λαϊκά τραγούδια εκείνης της εποχής. Όμως, ο Βλάχος που αναγέννησε το ρεμπέτικο του απάντησε: «Τι Αφρική, τι Ασία. Κοντά είναι και τα δύο». Οι συνεργασίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Οι επιτυχίες επίσης, δεν πήγαινε ποτέ διακοπές. Κοιμόταν ελάχιστα για να είναι συνεπής παρά τα ξενύχτια στην πρωινή του εργασία. Όταν ο 23χρονος Χρήστος Λεοντής, μια άλλη μεγάλη φυσιογνωμία του τραγουδιού, ολοκλήρωσε μουσικά την Καταχνιά, ο Βίρβος πρότεινε για ερμηνευτές το δίδυμο Καζαντζίδη Μαρινέλα. Ο Καζαντζίδης δεν ήταν πρόθυμος να την αφήσει τη Μαρινέλα να έχει δικές της σόλο ερμηνείες. Τότε ο στιχουργός επιστράτευσε το χιούμορ. «Μα καλά λες, Στέλιο. Θες να τραγουδήσεις εσύ το «Γιατί να γίνω μάνα»?» Αυτά έλεγε ο Βίρβος και τους έκανε όλους κομμάτια. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, απόψε σας κάνουμε μία μουσική περιπλάνηση με όλες τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες εκείνης της εποχής σε ένα σπουδαίο μουσικό δημιουργό, το στιγουργό Κώστα Βίρβου. Ο Βίρβος έφερνε πίσω του μία ολόκληρη ιστορία, την ιστορία του Συμμορυτοπόλεμου, την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδος, την ιστορία της ξενιτιάς, της μετανάστευσης, των μουσικών κέντρων του Στέλιου Καζαντζίδη, των τεραστίων φωνών εκείνης της εποχής, όπως τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, τον Σπύρο Ζαχωραίο, τον Βαγγέλη Περπινιάδη, τον Βασίλη Τσιτσάνη. Μεγάλα ονόματα της λαϊκής μουσικής, οι οποίοι τραγουδούσαν σε όλα τα μεγάλα κέντρα της εποχής, πλην του Καζαντζίδη βεβαίως, ο οποίος το 1966 αποχώρησε εντελώς από την νυχτερινή ζωή. Έμειναν όμως άλλα μεγάλα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης συνέχισε. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, στον οποίο έχει γράψει και σε αυτόν σπουδαίες επιτυχίες, παρέμεινε στο τραγούδι. Ο Μενιδιάτης άλλωστε με τον αδερφό του δεν ήταν απλοί τραγουδιστές, ήταν επιχειρηματίες. Είχαν μεγάλα και αξιόλογα κέντρα σε εκείνη την εποχή. Επίσης, η Μαρινέλα ήταν μια καλλιτεχνική φυσιογνωμία η οποία αποστασιοποιήθηκε από τον Καζαντζίδη όταν κατάλαβε ότι ο Καζαντζίδης έπρεπε, ήθελε, πέταξε τις γραβάτες, τα κουστούμια, τα πουκάμισα και ήθελε να πάει να, μετά από εκείνες τις φοβερές ιστορίες με τους οπλοφόρους, με τους Ρίγκο, με τους γκάγκστερ οι οποίοι έμπαιναν στα νυχτερινά καταστήματα και τα ισοπαίδωναν. Ο Καζαντζίδης γνώρισε τρομοκρατία από τις συμμορίες της νύχτας, εκείνης της μεγάλης νύχτας, εκείνης της εποχής. Στην ταινία Υπάρχω αναπαρίσταται μία σκηνή που δεν ξέρω την αληθοφανία της, όταν νονός, ας το πούμε, εκείνης της εποχής, της νύχτας, ο Κατελάνος, η συμμορία του Κατελάνου, έβγαλε τον πιστόλι για να απειλήσει τον Καζαντζίδη και να παίξει 30 φορές το ίδιο τραγούδι. Από εκείνη την ημέρα και μετά ο Καζαντζίδης εγκατέλειψε το λαϊκό πάλκο. Ο Βίρβος του γράψε τραγούδια, η Μαρινέλα συνέχισε τη δική της διαδρομή, ο Τόλης Βοσκόπουλος μεσουρανούσε, ο Στράτος Διονυσίου επίσης έκανε μια σπουδαία διαδρομή, αν εξαιρέσει κανένας εκείνη την πολύ δραματική ανάπαυλα στη ζωή του όταν πήγε φυλακή. Του την είχαν στήσει, όπως είχε πει, και του είχαν βάλει στο αυτοκίνητο ναρκωτικά. Καζαντζίδης πήγε φυλακή, ο Διονυσίου πήγε φυλακή και του στάθηκε ιδιαίτερα μετά την αποφυλάξη του, γιατί δεν τον ήθελε κανένας στα νυχτερινά μαγαζιά, μόνο ένας άνθρωπος, ο Τόλης Βοσκόπουλος. Θέλω να ακούσουμε τώρα την Dolce Vita του Σπύρου Ζαγοραίου μαζί με την Ζωή Ζαγοραίου. Ένα ακόμα τραγούδι που χάραξε μια ολόκληρη γενιά και μια φυσιογνωμία λαϊκών τραγουδιστών και λαϊκών ερμηνευτών στο πάλκο εκείνης εποχής.

Για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, έχω επιλέξει ένα τραγούδι με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Βίρβος και Καζαντζίδης στη συνάντησή τους πραγματικά άφησαν τη δική τους τεράστια εποχή. Πάρε τα χνάρια, πάφησαν τα μαύρα δακρυά μου και λαπόψε να με βρεις εκεί στην ερμηνεία μου. Στέλιος Καζαντζίδης, Κώστας Βίρβος.

Κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή με αυτά τραγούδια μεγάλωσα. Ένα ζωντανό λαϊκό πρόγραμμα, νύχτα Αυγούστου. Η εκπομπή αυτή είναι ζωντανή, 9/8/2026. Η Αθήνα δεν είναι η Αθήνα που ξέραμε το μήνα Ιούλιο, το μήνα Ιούνιο και το Μάιο. Μια Αθήνα που έχει αδειάσει, σχεδόν έχει αδειάσει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν ακόμα στην πόλη, ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχαμε μια κομμόπολη ζόμπι με οδηγούς απρόσεκτους που παραβιάζουν τα φανάρια, με οδηγούς οι οποίοι αλλάζουν λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς να βγάζουν φλας, με πολύ επικίνδυνους ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο έχοντας πάρει μάλλον το δίπλωμα νύχτα. Γιατί πρέπει να κάνουμε και μερικά σχόλια για αυτά που βλέπουμε στους δρόμους. Δηλαδή σήμερα πραγματικά αυτό που αντίκρισα, ο Βίρβος πιθανότατα να το καυτηρίαζε και με στίχους λαϊκού τραγούδιου. Αυτό που αντίκρισα στην Αττική Οδό ήταν απίστευτο. Ένα μαύρο Range Rover, βαρύτα του κυβισμού, τα γνωστά Jeep αυτά τα Range Rover, πήγαινε στο μισό μέτρο έναν προπορευόμενο με BMW και κυριολεκτικά τον είχε καβαλήσει. Και πήγαινε στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού πριν βγούμε για την έξοδο για τον Πειραιά και για τη Λαμία. Ξαφνικά κάνει δεξιά, φεύγει στην αντίθετη λωρίδα και μπαίνει στο στόμιο της εξόδου της Αττικής Οδού για Πειραιά. Έχω να πω σε αυτό τον ανεκδίκητο τύπο ότι είναι εγκληματίας, είναι φωνιάς. Προσέξτε λοιπόν, εσείς που μένετε ακόμα στο λεκανοπέδιο και οδηγάτε, θα είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις πολύ επικίνδυνες ημέρες του Αυγούστου. Τα χειρότερα δυστυχήματα έχουν γίνει τον Αυγούστο. Δεν προσέχουν, είναι αλήθεια ότι βγαίνουν και κάτι ζόμπι στο δρόμο και οδηγάνε με 30 χιλιόμετρα στην αριστερή λωρίδα. Προσέχετε πάρα πολύ, είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τα βράδια που έχουν μειωθεί και τα αλκοτέστ. Θέλω να συνεχίσουμε το λαϊκό πρόγραμμα, το ζωντανό λαϊκό πρόγραμμα, στα 6, το 6943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 643, 63, 54, 51 και στο 210-718.000 παρατηρήσεις σας. Ο Βίρβος συνεργάστηκε και έκανε μεγάλες επιτυχίες και με τον Τολιβοσκόπουλο. Ένα από τα τραγούδια που χάραξε την πορεία του μεγάλου ιδιόρυθμου λαϊκού ερμηνευτή, του Τολιβοσκόπουλου, που τον είχε καταπιεί κυριολεκτικά ο έρωτας, μία με τη Ζωή Λάσκαρη, μία με τη Μαρινέλα, μία με τη Τζούλια Παπαδημητρίου. Η ζωή του ένα τεράστιο ρολόι καημών και πόνου. Και όταν ξέμενε από γυναίκες, πήγαινε στα Αστέρια της Λιβάδας για να βρει παρηγοριά στη μεγάλη του αδερφή. Για τον Βοσκόπουλο, κυρίες και κύριοι, λέγονταν πολλά. Λεγόταν ότι, και το έχουμε κάνει στο αφιέρωμα του για τον Βοσκόπουλο, θα το παίξουμε και την επόμενη εβδομάδα το αφιέρωμα στον Βοσκόπουλο, ότι ο Βοσκόπουλος για να μπορέσει να ξεφύγει από την έντονη μελαγχολία και κατάθλιψη η οποία τον βασάνιζε και τον ταλαιπωρούσε, όταν χώριζε από τέτοιες μεγάλες. Η Ζωή Λάσκαρη ήταν μια τεράστια καψούρα για τον Βοσκόπουλο, το σημάδεψε. Και για να σας το διηγηθώ έτσι με λίγες κουβέντες, ο Βοσκόπουλος και Λάσκαρη είχαν πάρει μια τεράστια περιοδία στην Αμερική. Ο Βοσκόπουλος φοβόταν τα αεροπλάνα. Δεν έμπαινε στα αεροπλάνα. Προτιμούσε να ταξιδεύει με βαπόρι. Με τη διαφορά όμως ότι ένα βαπόρι τον έκανε να χάσει την αγαπημένη του Λάσκαρη, η οποία έφυγε αεροπορικός για την Αθήνα, συνάντησε τον νεόκοπο τότε επιχειρηματία, διασυνδέσεις με την Στάζη, το Σοκρατικό Καλλι, και όταν ο Βοσκόπουλος πήγε στην Αθήνα, βρήκε τη Λάσκαρη αγκαλιά με το Σοκρατικό Καλλι. Ο Βοσκόπουλος, λένε αυτοί που έγραφαν τότε τα ρεπορτάζ, ότι πήρε ένα πιστόλι και επιχείρησε να εμβολήσει τον Κόκαλη. Ο Κόκαλης όμως ήταν από τα παιδάκια που δεν μάσαγε από αυτά και εκεί επήλθε η οριστική ρήξη με τη Ζωή Λάσκαρη. Ένα από τα τραγούδια του Τόλι Βοσκόπουλου με τον Κώστα Βίρβο είναι το τραγούδι «Σε κετεύω».

Για το πόσο μεγάλος στιχουργός ήταν ο Βίρβος, θέλω να σας αφηγηθώ μια μικρή ιστορία. Ο Βίρβος, όπως είπαμε, ήταν ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. Η υπηρεσία κρατικών λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία μετατέθηκε, ήταν μια πηγή έμπνευσης για αυτόν τον πραγματικά πολυμήχανο άνθρωπο. Και βεβαίως ένα πολύ μορφωμένο και καταρτισμένο, μια καταρτισμένη και μορφωμένη προσωπικότητα όπως ήταν ο Κώστας Βίρβος, ένας άνθρωπος που είχε σπουδάσει σε πανεπιστήμιο. Δύσκολο το πανεπιστήμιο εκείνη την εποχή. Όταν λοιπόν μετατέθηκε στην υπηρεσία κρατικών λαχείων του Υπουργείου Οικονομικών, στο ισόγειο της οδού Αριστίδου και Σοφοκλέους έτρεχαν για την απαραίτητη άδεια οι υποψήφοι Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι επρόκειτο να φύγουν και να ξενιτευτούν στη Γερμανία. Εκεί έγραψε το 1964 ένα καταπληκτικό τραγούδι, το Διαβατήριο, το οποίο εκτέλεσε ο Στέλιος Καρατζίδης. Με το Θόδωρο Δερβενιώτη έγραψαν επίσης το Ψήλι στα αυτιά μου μπήκαν, που τα ακούσαμε νωρίτερα, με τον Τολιβοσκόπουλο, το 1969, όταν ο Μάτσας, ο Μήνος Μάτσας, ο τεράστιος αυτός, ας το πούμε, πρόγονος των δισκογραφικών εταιριών στην Ελλάδα, ας πανίσχυρος και σήμερα ιδιοκτήτης δισκογραφικών εταιριών, με τις γνωστές Έριδες, τους Σαμπουκάδες, τις Ήβρις, τις δημόσιες εκθέσεις στην τηλεόραση, τις επιθέσεις που δέχτηκε από το Στέλιο Καζαντζίδη. Ο Μάτσας λοιπόν πρότεινε στο Βίρβο να δώσει τραγούδια στον Τολιβοσκόπουλο. Μετά τη συνάντηση, περπατώντας στην Αθήνα, το βλέμμα του στάθηκε στη Μαρκίζα ενός θεάτρου. Ο τίτλος της φαρσοκομωδίας του Ζορζ Φεϊντό έδωσε τίτλο στο δικό του τραγούδι. Το Διαβατήριο λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης, 1964.

Σε ένα ωραίο άρθρο που είχε γραφτεί στην Καθημερινή για τον Κώστα Βίρβο, διαβάζω. Το σχισμένο σου ξέ. Θεόδωρε, γράψε ένα τραγούδι. Τηλεφώνησε ένα μεσημέρι στον Δερβενιώτη, ο Βίρβος. Εκείνος πήρε μπροστά του τη χαρτοπετσέτα. Ακούστε τώρα πώς γραφόντουσαν τα λαϊκά τραγούδια. Τη χαρτοπετσέτα από τον καφέ που έπινε και έγραψε, όπως του είπε, τρεις φορές το σεικετεύω. Ήταν το τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλο που ακούσαμε νωρίτερα. Δίπλα ξεκίνησε να σημειώνει τη μουσική, αλλά δεν την ολοκλήρωσε, καθώς έπρεπε να φύγει. Επιστρέφοντας από τη δουλειά της, η σύζυγός του διάβασε το σημείωμα στη χαρτοπετσέτα και αφού την έσκησε, την πέταξε, θεωρώντας ότι ο άντρας της έμπλεξε με μία άλλη γυναίκα. «Μα εκεί είναι το νέο τραγούδι», της φώναξε. Αυτός όταν επέστρεψε και άρχισαν μαζί να ανασύρουν από τα σκουπίδια το σχισμένο σου ξέ. Όσο για το αυτοβιογραφικό της Γερακίνας Γιος, που το 1975 συμπεριέλαβε ο Τσιτσάνης στο δίσκο Σκοπευτήριο, όταν του πρότεινε να το πει η Βίκη Μοσχολείου, εκείνος απάντησε: «Τι λες Κώστα, αυτό το τραγούδι είναι ψυχή μου. Θα αφήσω την ψυχή μου να την πει άλλος? Εγώ θα του πω». Ακούσουμε στη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει χαράξει τη δική του εποχή στα ουζερί της δεκαετίας του 60 και του 70. Το ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, στον Μπελαμή, το ουζερί.

Πρέπει να έχεις πολύ μεράκι, κύριε Αλέξανδρε, για να κάνεις αυτές τις εκπομπές. Αυτές τις εκπομπές είναι πολύ μοναχικές εκπομπές. Είσαι εσύ, το βινίλιο, ο ηχολήπτης και ο παραγωγός. Και όσος κόσμος μας ακούει αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες του ραδιοφώνου. Θέλω να πω ένα καλή Παναγιά σε όλους τους φίλους που ταξιδεύουν αυτή την ώρα, στους φίλους ταξιτζίδες, στους φίλους φορτηγατζίδες, σε αυτούς που έχουν ραδιόφωνο στο παπάκι τους για να κάνουν τα delivery και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που έχουν νυχτερινή βάρδια. Το νυχτέρι είναι μια δύσκολη δουλειά. Όπως έλεγε παλιά και ο Κούρκουλος σε μια ταινία, πηγαίνετε ρε να κοιμηθείτε, το ξενύχτη κάνει κακό. Σε όλους εσάς λοιπόν αφιερώνουμε αυτή την απόψινή εκπομπή, την αυγουστιάτικη. Πρέπει να έχεις πολύ μεράκι για να κάνεις ραδιόφωνο αυτές τις ώρες.

Το τρένο Γερμανίας Αθηνών είναι ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Στέλιος Καζατζίδης εκείνες τις μεγάλες δύσκολες ώρες της μετανάστευσης. Κυρίες και κύριοι, τη δεκαετία του 50-60 η Ελλάδα γνώρισε μια πρωτοφανή εξωτερική μετανάστευση. Άνθρωποι που δεν είχαν στο λιλιομήρα πουλούσαν τα σπίτια τους στην Ελλάδα, τα χαμόσπιτα δηλαδή εκείνης της εποχής, τα χτισμένα με χώμα και πέτρα σπίτια. Δεν θα ξεχάσω τις ελληνικές ταινίες που απεικόνισαν εκείνη την πολύ δύσκολη εποχή, την σκληροτράχυλη εποχή, με τους χωματόδρομους, με τα παραδοσιακά σπιτάκια χωρίς βεράντα, αν θυμάστε, με τις καγκελένιες πόρτες, με τα μικρά μπαλκονάκια, με τον κισό απ' έξω. Άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά δεν έχεις όπως τους έλεγαν οι γονείς τους, δεν έχεις τον ηλιομήρα, ρε. Τι κάθεσαι εδώ πέρα, σήκω φύγε, πήγαινε στη Γερμανία. Γίνε γκαστερμπάιτερ, γίνε μετανάστης. Αφού εδώ δεν υπάρχει ψωμί. Και σε εκεί μετά το 50, η Ελλάδα γνώρισε πρωτοφανείς στιγμές. Είχε τελειώσει ένα συμμορδόπο, ένα εμφύλιο, στον πούμε έτσι. Εργοστάσια στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Οι δουλειές ήταν πολύ λίγες. Και για να κάνεις μια δουλειά της προκοπής, θα έπρεπε να είσαι ή δημοσιοσπάλιος ή να έχεις κάποιο μέσο, κάποια γνωριμία. Οι πολιτικοί κορόιδευαν τον κόσμο. Η πολιτική ζωή της Ελλάδος ήταν σε πολύ κακά χέρια. Στην Ελλάδα υπήρχε μία ανακατοσούρα εκείνων των εποχών με μεταβατικές κυβερνήσεις. Μην ξεχνάμε ότι το 1952 ήρθε μια κυβέρνηση Παπάγου, μετά ήρθε μια κυβέρνηση Καραμαλή, όταν στην Ελλάδα υπήρχε η Βασιλεία, η Φρυδερίκη διόριζε και τον Κυπουρό Πρωθυπουργό. Μια αναστατωμένη πολιτική περίοδο με σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και οικονομικές πληγές που απασχολούσαν το κοινωνικό γίγνεσθε. Μια από τις σωτήριες οδούς των ανθρώπων εκείνης της εποχής ήταν η μετανάστευση. Για να πάρεις ένα πλοίο και να πας στην Αυστραλία μπορεί να έκανες και 2 μήνες. Για να πάρεις ένα πλοίο και να πας στη Γερμανία μπορεί να έκανες 1 μήνα ακόμα. Για να πάρεις ένα πλοίο και να πας στην Αμερική μπορεί να έκανες και 3 μήνες. Κι όμως, επειδή γνωρίζω και πολλά συγγενικά μου πρόσωπα τα οποία δεν ζουν, διότι ήταν η γενιά του 30, η γενιά του 30 έχει φύγει πια, δεν θα ξεχάσω το μικρό γραμμοφωνάκι που μου άφησε ο θείος μου, ο οποίος πήγε στον Καναδά, δεν ζει πια, όπου κράτησα τους δίσκους των 45 στροφών. Ένα από αυτά τα τραγούδια που κράτησα στην μνήμη μου ήταν το τρένο Γερμανίας Αθηνών σε ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης, ο οποίος ερμήνευσε πάρα πολλά τραγούδια εκείνη την εποχή για την ξενιτιά.

Συνθέτης Σπύρος Αγοραίος. Στιχουργός Κώστας Βίρβος. Δώσ' μια φωτογραφία για παρηγοριά, από νικαριά, τώρα που θα χωριστούμε και θα πας μακριά, δώσ' μια φωτογραφία, να έχω συντροφιά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωής Αγοραίου.

Κυρίες και κύριοι, είναι το ζωντανό αυγουστιάτικο πρόγραμμα, η διαφορετική εκπομπή που κάνουμε κάθε Κυριακή βράδυ, 10 με 1, με αυτά τα τραγούδια μεγάλους. Θέλω να πω ευθύς εξ αρχής και να το ξαναπώ, ο Μιλόν δεν είναι η δήμον της λαϊκής μουσικής. Δεν έχω σπουδάσει λαϊκή μουσική, δεν έχω περάσει από οδείο, δεν διεκδικώ περγαμηνές γνώσεων πάνω στην λαϊκή μουσική. Το μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι σε αυτό το πατριωτικό ραδιόφωνο να ενισχύσω με τις μουσικές επιλογές και τη βοήθεια βεβαίως των ηχοληπτών, των ανθρώπων, των τεχνικών, του ήχου, να ενισχύσω την παρουσία στα Ερτζιανά. Αυτός είναι ο στόχος μου. Άλλωστε, καθημερινά κάνουμε δημοσιογραφικές εκπομπές, αλλά μια φορά την εβδομάδα θεωρώ ότι έχει χώρο σε αυτό το ραδιόφωνο, το ένα αμιγώς πατριωτικό ραδιόφωνο, ενημερωτικό ραδιόφωνο, έχει χώρο ένα τρίωρο για το λαϊκό τραγούδι. Επίσης, εκτίμησή μου είναι, ταπεινή μου εκτίμηση, ότι έχει χώρο και ένα τρίωρο για το δημοτικό τραγούδι. Και θέλω να παρακαλέσω φίλους που μας ακούν αυτές τις ώρες, αν έχουν γνώσεις για το δημοτικό τραγούδι. Επιχειρήσαμε και πριν από 3-4 μήνες, δυστυχώς δεν ήταν καλές οι συστάσεις, δεν βρήκαμε αυτούς τους παραγωγούς που θέλαμε για να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα καλό τρίωρο εβδομαδιαίο αφιέρωμα στο δημοτικό τραγούδι. Πρέπει να είσαι γνώστης, έτσι, του δημοτικού τραγουδίου για να μπορείς να παρουσιάσεις ένα δημοτικό πρόγραμμα. Το λαϊκό πρόγραμμα πιθανότατα είναι πιο εύκολο ή λιγότερο πολυσύνθετο, γιατί τα ακούσματά μας από τις μικρές ηλικίες, σαν άνθρωποι του λαού, με λαϊκές φύτρες, μεγαλώνοντας στο χώμα, μεγαλώνοντας στις μικρές αυτές συνοικιακές περιοχές της επαρχίας, έχουμε τα ακούσματα που χρειάζονται για να εμφυτευτεί στη μνήμη μας, στο θυμικό μας, το λαϊκό τραγούδι. Ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του λαϊκού τραγουδιού ήταν ο Γιάννης Πάριος και εξακολουθεί να είναι. Ο Βύρβος του έγραψε το τραγούδι «Το Ράκος». Στη δεύτερη φωνή είναι η Πίτσα Παπαδοπούλου. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Γιάννης Πάριος.

οφείλεται πάρα πολύ στους ανθρώπους της ελληνικής ομογένειας. Οι φίλοι μας από την Αμερική, την Αυστραλία, την Αυστραλία που έλεγε η Γεωργία Βασιλιάδου, οι φίλοι μας από τον Καναδά, από τη Γερμανία, ακούν αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστώ θερμώς. Είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης στα αριζιανά του ελληνικού καλού λαϊκού παλιού τραγουδιού. Ο Βίρβος, ο οποίος όπως είπαμε γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 29 Μαρτίου του 2026 και έφυγε από κοντά μας το 2015, τον Αύγουστο, τέτοιες μέρες, χαρακτηρίστηκε δικαιότατα ποιητής του λαϊκού τραγουδιού. Υπήρξε ανανεωτής και αναμορφωτής του. Εμπλούτησε τη θεματολογία και το περιεχόμενό του με τις μεγάλες στιγμές του τόπου. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, πολιτική προσφυγιά, μετανάστευση της μεταπολεμικής Ελλάδος, καημοί, βάσανα, αγάπη, έρωτας, αλλά και ελπίδα, πόθη, όνειρα του λαού. Έγραψε περίπου 2.000 τραγούδια που θα βγαίνουν σε πολλές αφορμές στα χείλη μας και θα τραγουδιούνται όσο δεν υπάρχει ελληνικός λαός. Το λαϊκό τραγούδι θα ήταν πολύ φτωχό χωρίς τον Κώστα Βίρβο. Θέλω να πω εδώ ότι για τον μεγάλο στιχουργό έχει γραφτεί ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο του συγχωρεμένου, τον αναγνωρίσει, δημοσιογράφου του Πάνου Γεραμάνη. Ένας άνθρωπος που γνώριζε από λαϊκό τραγούδι, που υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι, που έκανε χρόνια εκπομπές στην ΕΡΑ, στην κρατική ραδιοφωνία. Ο Πάνος Γεραμάνης, από το βιβλίο «Η ζωή μου ένα τραγούδι», εκδόσεις Καστανιώτη, του 2007, είχε γράψει για τον, μεταξύ άλλων, για τον Κώστα Βίρβο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και εξίσου μεγάλη ευθύνη να μιλάει κανένας για τη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα ενός λαϊκού δημιουργού όπως είναι ο Κώστας Βίρβος. Ένας άνθρωπος και καλλιτέχνης ολοκληρωμένος, που οι περισσότερες στιγμές από τη ζωή του είναι δεμένες και με τη δική μας ζωή. Στιγμές και γεγονότα που περνούν άμεσα ή έμεσα μέσα από τα 2.000 τραγούδια που συγκροτούν ένα έργο δυνατό, αληθινό και πολύπλευρο. Ο Βίρβος είναι ο λαϊκός ποιητής των όλων, ο δημιουργός εφόλης ύλης. Ο καλλιτέχνης με το λόγο και το στίχο του μπολιάζει τις φλέβες μας και μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια στον εσωτερικό μας κόσμο. Μέσα από χιλιάδες στίχους, έγραφε ο Πάνος Γεραμάνης, με σπουδαίες γνωριμίες, ειδικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτοί οι άνθρωποι δέθηκαν πάρα πολύ με τον Καζαντζίδη και κατάλαβαν και ποιο ήταν το λαϊκό τραγούδι. Μέσα από τους στίχους, όπως έλεγε και έγραφε ο Πάνος Γεραμάνης, ξεπηδούν οι εμπνεύσεις και τα συναισθήματα του Κώστα Βίρβου, δοσμένα πάντα με έναν τρόπο απλό, λιτό, λαϊκό, γεμάτο εικόνες, παραστάσεις και γεγονότα κοινωνικά στην πλειοψηφία τους, πολιτικά, αισθηματικά, ιστορικά, ακόμα και χιουμοριστικά. Η πολυπλευρικότητα, η πολυμορφία, η ποικιλία είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το στιχουργικό έργο του Βίρβου, που αρχίζει στο 1946 και συνεχίζεται μέχρι και το φεβιό του στιχουργού το 2015. Όμως είναι διαχρονικά τα τραγούδια. Το Ράκος, ας πούμε, του Γιάννη Πάριου ακούγεται και σήμερα. Τώρα βεβαίως ακούω κάτι φλούφλιδες η νύχτα, ας πούμε, που κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα του μπαμπά της. Και έχω στη διαπασόν κάτι τραγούδια τα οποία είναι δυσνόητα, κατανόητα και τα οποία δημιουργούν μόνο η χορύπανση. Πιστέψτε με, έχω απογοητευτεί από τα νέα παιδιά, διότι αφενός κουνιούνται σαν τις γκόμενες μες στα αυτοκίνητα. Είστε άντρες εσείς. Συγγνώμη, είστε άντρες εσείς. Δεν έχω ακούσει έναν από αυτούς τους παικταράδες, τους μικρούς, σε ηλικία να ακούσουν ένα λαϊκό τραγούδι. Πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι κουνιστοί. Μπέμπες, Land Rover, Range Rover, φτιαγμένα, ξατμίσκωμένες και στη διαπασόν τραπ.

Δηλαδή τα λαϊκά τραγούδια δεν σας κάνουν μάγκες. Πολύ λίγα παιδιά ακούω να ακούνε λαϊκό τραγούδι. Και αυτό με απογοητεύει. Ένας λοιπόν σπουδαίος συγγραφέας και αναλυτής του λαϊκού τραγουδιού, ο Πάνος Γεραμάνης, είχε περιγράψει τα τραγούδια του Βίρβου. Ότι άρχισε να γράφει πεσημιστικά τραγούδια παρότι ήταν πλουσιόπαιδο και δεν αντιμετώπισε ποτέ οικονομικό πρόβλημα. Μαθητής στο δημοτικό σχολείο διάβαζε Βάρναλη, Καβαδία, Καριωτάκη. Το 1937, σε ηλικία 11 ετών, έγραψε στα Τρίκαλα τον πρώτο στίχο, τα Φωτεινά Διαλύματα. Ο Βίρβος ήταν ένας λαϊκός πολιτικοκοινωνικός ποιητής που έγραφε λαϊκή ποιήση σε βάθος. Το 11χρονο αγόρι από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων έμπαινε μέσα στη ζωή και στα γεγονότα από τόσο μικρή ηλικία και τα σχολίαζε με τους στίχους. Το έζησε από κοντά στα μαθητικά θρανία, τη φτώχεια, την κοινωνική αδικία, τον ρατσισμό. Ο Βίργος δεν ξέχασε ποτέ εκείνα τα σκληρά χρόνια στην πατρίδα του. Το σχολείο είχε μια περίεργη σύνθεση μαθητών, Εβραιόπουλα, Προσφυγόπουλα και παιδιά από τα Τρίκαλα. Τα πρωινά στα διαλύματα εκείνος έτρωγε ζαχαρόμηλα. Ένα προσφυγάκι, ο Λευτέρης, που καθόταν στο ίδιο θρανείο, ζητούσε μια μπουκιά. Τόση φτώχεια υπήρχε εκείνα τα χρόνια πριν από την κατοχή. Τέτοιες εικόνες, τέτοια γεγονότα δημιούργησαν μια δυνατή βάση συναισθημάτων, τα οποία άρχισε να βάζει στους στίχους των τραγουδιών του. Το πρώτο τραγούδι του Κώστα Βίρβου, ο Φαντάρος, που μελοποιήθηκε από τον φίλο και συμπατριώτη του Απόστολο Καλδάρα, δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο. Οι φωτογραφικές εταιρείες το 1947, ενώ στην αρχή συμφώνησαν να γίνει ηχογράφηση, μετά έκαναν πίσω γιατί φοβήθηκαν τη λογοκρισία που είχε επιβάλει το καθεστώς της σκοπιμότητος και της ξενοκρατίας. Ήταν οι φοβερές στιγμές του Άγγλου, που Άγγλοι υπεριαλιστές εκχωρούν τις στίχες Ελλάδος στην Αμερικανοκρατία. Και βεβαίως μιλάει για την εποχή που οι Βρετανοί εγκατέλειψαν την Ελλάδα και η Ελλάς, το έχουμε πει και σε δημοσιογραφικές εκπομπές, δέχτηκε το δόγμα Τρούμαν, το ασφυκτικό δόγμα Τρούμαν και την μεγάλη αμερικανική βοήθεια. Τις ίδιες μέρες ο Βίρβος, φοιτής της νομικής σχολής, ήταν εξόριστος στην Ικαρία. Ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού είχε χαρακτήρα συμφιλιωτικό. Ο Φαντάρος δεν παραπονιέται και έχει ελπίδα στην καρδιά πως θα γυρίσει πάλι στους δικούς του όταν στα χέρια μας, τα χέρια μας θα δώσουμε ξανά. Εδώ σε αυτό το σημείο να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε ένα ακόμα μεγάλο τραγούδι του Κώστα Βίρβου. Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι βράδυ Σαββάτου. Βράδυ Κυριακής, συγγνώμη. Ξημέρωμα Δευτέρας. Είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλος. Είναι ζωντανή εκπομπή που βγαίνει από το στούντιο του Μάχη 99,8 στα FM του μεγάλου πατριωτικού ραδιοφώνου. Στο 6943, 6354-51 μπορείτε να στέλνετε ζωντανά τα μηνύματα σας στο Viber και στο 2-10-7-18-000 όσοι είστε ξάγρυπνοι να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας. Είναι το αφιέρωμα σε ένα μεγάλο λαϊκό ποιητή, τον Κώστα Βίρβο. Ανεξάντλητα τραγούδια μέσα από την μνήμη, τις θύμησες, τις αναμνήσεις και τις συνθήκες, τις κοινωνικές συνθήκες εκείνης της εποχής. Ο Βίρβος δεν έζησε σε μια εποχή εύκολη. Έζησε στην εποχή της μεταπολεμικής Ελλάδος. Μόνο αυτοί που ήταν της γενιάς του 30 και του 40 γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει Ελλάδα του 1950 και του 60. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Τα κόκκινα φανάρια». Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη με τον Αλέκο Αλεξανδράκη και τον Μάνο Κατράκη. Σημαντικές ταινίες, τη Στέλλα με τον Γιώργο Φούντα και τη Μελίνα Μερκούρη. Αυτές οι ταινίες αποτυπώνουν τη μεταπολεμική Ελλάδα του 1950 και του 1960. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε μερικά ακόμα σπουδαία τραγούδια του Κώστα Βίρβου με πολύ μεγάλες ερμηνείες τεράστιων τραγουδιστών. Θέλω να πω απλώς ότι αυτές οι εκπομπές είναι για μια φορά ακόμα εκπομπές οι οποίες τροφοδοτούν την αγάπη μας για το λαϊκό τραγούδι. Η μοναδική μας έφεση για να κάνουμε αυτή την εκπομπή είναι η αγάπη μας στο λαϊκό τραγούδι. Δεν είμαστε ούτε οι δήμονες, ούτε τραγουδοποιοί, ούτε συνθέτες, ούτε στιχουργοί. Θέλουμε να συνεχίσει να ζει το λαϊκό τραγούδι στα αυτιά και των πιο νέων ανθρώπων. Οι πιο νέοι απεμπολούν τις ρίζες τους και αυτό δεν νομίζω να είναι καλό. Τα νέα παιδιά πλην αλλαχής των περιπτώσεων, και αυτό είναι έτσι μια δική μου δυστροπία, δεν θέλουν να ακούν λαϊκά τραγούδια, θεωρούν δεν παίρνουν πια τίποτα από τα λαϊκά τραγούδια. Κι όμως μέσα από το λαϊκό στίχο φαίνεται η άδολη αγάπη, ο έρωτας, τα κοινωνικά προβλήματα και η ιστορία του τόπου μας, την οποία πρέπει να τη γνωρίζουμε για να μπορούμε να διαβάζουμε αυτά που έρχονται. Πάμε σε ένα μικρό break λοιπόν και θα επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσε. Απόψε βγαίνει ζωντανά από το στούντιο. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος, στην μουσική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Τον ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι το οποίο έχει μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Πάλι από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρίντελα. Είναι το τραγούδι με τίτλο «Ένας ξύλινος σταυρός».

Η πολύ μεγάλη μειονεξία αυτής της αφιερωματικής εκπομπής στον Κώστα Βίρβο είναι το γεγονός ότι είναι τόσα πολλά τα τραγούδια του που πραγματικά δεν μπορούμε να επιλέξουμε τα καλύτερα. Είναι πάρα πολλά, είναι 2.500 τραγούδια. Θα έπρεπε να κάνουμε 48 αφιερώματα για τον Κώστα Βίρβο. Ένας φίλος, είτε ιδιοκτήτης είτε οδηγός ταξί, μας έχει ζητήσει Στράτιο Διονυσίου. Ο Βίρβος έγραψε και τραγούδια για το Στράτιο Διονυσίου. Αλέξανδρε, να ακούσουμε το 24 τραγούδι, το «Κάνε κουράγιο». Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Στράτιος Διονυσίου.

Θέλω να περάσουμε σε αυτή την συγχορδία των λαϊκών τραγουδιών στο νούμερο 17. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι. Ερμηνεία Στέλιος Καζατζίδης. Θέλω να πω εδώ ότι από όσα τραγούδια έχω ακούσει με το συγκεκριμένο τίτλο και τη συγκεκριμένη εκτέλεση, δεν νομίζω ότι κανένας στάθηκε άξιος να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι όπως το ερμήνευσε ο Στέλιος Καζατζίδης. Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι.

1972. Ο Κώστας Βίρβος και ο Θόδωρος Δερβενιώτης γράφουν ένα εκπληκτικό τραγούδι πάλι για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ο τίτλος είναι «Δυστυχώς», νούμερο 19.

θέλω να σημειώσω εδώ ότι διαβάζοντας πάρα πολλούς που κάνουν κριτική στα τραγούδια και γνωρίζουν από μουσική, θέλω να προσέξετε λίγο τα πατήματα, τα γυρίσματα, τα κατεβάσματα και τα ανεβάσματα στη φωνή του Καζαντζίδη. Δεν μπορεί να το πει. Αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να το πει άλλος. Ακούστε το.

Δυστυχώς στη σκοτεινή σου τη ματιά το έχω διαβάσει. Μα αν περάσει ο καιρός θα ξαναέρθεις δυστυχώς.

Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Είναι ζωντανή εκπομπή που βγαίνει απόψε Αύγουστο στο ραδιόφωνο του Μάχη FM. Θέλω να πω για τους φίλους που ακούν σε επανάληψη την εκπομπή ότι απόψε αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή σε έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς, ποιητές, καθαρά ποιητής, ο Κώστας Βίρβος, ένας άνθρωπος της αστικής τάξης, ο οποίος έσκυψε και ακούμπησε, γιατί δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα, στους ανθρώπους του μεροκάματου, του μόχθου, του καημού, των προβλημάτων, των κοινωνικών ζητημάτων που τους απασχολούσαν. Ένας άνθρωπος που έζησε μέχρι το 2015 και συνέχισε να γράφει και να δίνει τραγούδια του σε μεγάλους συνθέτες. Θέλω να πάμε στο 1963, όταν συναντιέται ο Βαγγέλης Περπινιάδης και η Ρούλα Καλάκη για να τραγουδήσουν το τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Θόδωρου Δερβενιώτη, το Διαζύγιο.

Είναι και της μόδας τα διαζύγια, έτσι. Δηλαδή, όπου και να κάτσω, όπου και να σταθώ, διαζύγια. Πολύ λίγα ζευγάρια πια διατηρούν τους όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης, Αλέξανδρε. Πολλά διαζύγια. Οπότε γιατί να παντρευτείς? Αφού είναι να χωρίσεις, καλύτερα να μην παντρευτείς. Το διαζύγιο, όταν το τραγουδούσε ο Βαγγέλης Φερπινιάδης.

Το 1965 ο Στέλιος Καρατζίδης πριν εγκαταλείψει, είναι ένας χρόνος πριν εγκαταλείψει το Πάλκο. Τραγουδάει, ερμηνεύει μάλλον, ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου και του Θόδωρου Δερβενιώτη. Αυτοί οι δύο ήταν αχώριστοι. Έγραψαν τα μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο χώρο της λαϊκής κατηγορίας. Ο Στέλιος Καρατζίδης, 1965, με τη Μαρινέλα ερμηνεύουν το Παράπονα και Κλάματα. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της κατηγορίας των δύο μεγάλων ερμηνευτών. Ένα χρόνο πριν χωρίσουν, ένα χρόνο πριν σταματήσει ο Καρατζίδης το λαϊκό Πάλκο.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθούμε στις μεγάλες επιτυχίες που έγραψε ο Κώστας Βίρβος και δεν μπορούμε να τις ακούσουμε όλες απόψε. Το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε με το όνομά του ήταν το «Να το βρεις από αλλή» το 1948 σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα και ερμηνευτές τη Σούλα Καλφοπούλου και τον Μάρκο Βαμβακάρη. Ακολούθησαν δεκάδες μεγάλες επιτυχίες όπως «Το καράβι», «Το κουρασμένο βήμα σου», «Μια παλιά ιστορία», «Της Γερακίνας γιος», «Σου έχω έτοιμη συγγνώμη» με τον Μανώλη Μητσιά, «Δείξε μια ζαριά καλή» με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα» πάλι με τον ίδιο ερμηνευτή που ήταν και κουμπάρι, «Λίγα ψίχουλα», «Ζαΐρα», «Θα κάνω του βρεπονίδι», «Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια», «Κοιμήσου αγγελούδι μου», «Γεννήθηκα για να πονώ», «Ο Κυρθάνος», «Στον πελαμί του Ουζερί», «Στις φάμπρικες της Γερμανίας», «Νυχτερίδες και αράχνες», θα τα ακούσουμε γι' αυτό. «Ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι» που ακούσαμε νωρίτερα, «Γιατί πονάς και βασανίζεσαι, εγώ ποτέ δεν αγαπώ, ποτέ μου δεν στεριώνω», σπουδαία επιτυχία, «Λυπάμαι, σε κετεύω, ψήλει στα αυτιά μου με τον Τολιβό Σκόπουλο». Το συγγραφικό του έργο ήταν επίσης σημαντικό. Ο Βίρβος εξέδωσε τρία βιβλία. «Μια ζωή τραγούδια», αυτοβιογραφία του 1985, «Λαϊκή στιχουργική ανθολογία» 1989 και «Το πράσινα βουνά και χρυσαφένι κάμπι», παραδοσιακά λαογραφικά σατυρικά τραγούδια του 1998. Ο Βίρβος έφυγε στις 6 Αυγούστου του 2015, σε ηλικία 89 ετών. Κατά τον τελευταίο χρόνο της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αφήνει πίσω του ένα τεράστιο έργο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την εξέλιξη του λαϊκού τραγουδιού. Οι στίχοι του ξεκολουθούν να τραγουδιούνται και να συγκινούν διατηρώντας ζωντανή τη φωνή ενός δημιουργού που κατάφερε να μετατρέψει τις χαρές και τις πληγές του ελληνικού λαού σε μεγάλα τραγούδια. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε το τραγούδι «Ορόσημο» στην σταδιοδρομία του Βίρβου. Είναι το νούμερο 26, Αλέξανδρε, της Γιανακίνας γιος. Βασίλης Τσιτσάνης, Λιζέτα Νικολάου. Λιζέτα Νικολάου, μια πολύ μεγάλη και αυτή τραγουδίστρια, βέβαια έκανε ένα σοβαρό λάθος στη ζωή της, παντρεύτηκε τον Γιώργο Λιάνη. Ας πρόσεχε.

Ένα από τα μεγάλα συναπαντήματα του Κώστα Βίρβου ήταν με τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Ο Βίρβος κάνει ειδική αναφορά στη μακρά συνεργασία και φιλία του με τον Γρηγόρη Μπιθικότση, ο οποίος τραγούδησε περί τα 200 τραγούδια του Κώστα Βίρβου. Αφηγείται τη συνάντηση του Μπιθικότση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Δεν σας κρύβω τώρα, να πω την αλήθεια, δεν μου ήταν συμπαθής ο Θεοδωράκης. Θεωρώ ότι μετά από κάποια ταπεινή μου γνώμη, έτσι, μην με παρεξηγήσετε, δεν μου ήταν συμπαθής. Τον είχα γνωρίσει ως άνθρωπο σε μια μεγάλη συνέντευξη που είχαμε κάνει για την τηλεόραση του Αντένα, σε ένα αφιέρωμα το οποίο δεν πούλησε καθόλου στον κόσμο. Τελικά αυτό που πούλησε στην τηλεόραση, όπως λέμε εμείς, που έχουμε κάνει πολλά χρόνια τηλεόραση, δεν λέμε απαξίωση για τον Θεοδωράκη. Ίσως δεν τον βοήθησε και η πολιτική του, έτσι, δραστηριοποίηση στον τομέα των πολιτικών γεγονότων της χώρας, μία με τον έναν, μία με τον άλλον, μία με τον Καραμαλή Τάγκς, μία με τον Τζίπρα κατεβαίνοντας στην πλατεία Συντάγματος, μία με τον Γλέζο, μία με τον Κύρκο. Δηλαδή κάπου αυτή η κατάσταση εμένα με και πολλούς ακόμα συνειδεολόγους μου μας είχε χαλάσει. Ειδικά η τελευταία του εμφάνιση με τον Τζίπρα στην πλατεία Συντάγματος, όταν αργότερα αναγκάστηκε να τον καταραστεί ιδεολογικά, ήταν πραγματικά μια πατάτα για τον Μίκη Θεοδωράκη, και ειδικά η μεγαλύτερη πατάτα ήταν το Καραμαλής Τάγκς. Όπως και να έχει, ο Βίρβος, ο Μπιθικότσης και ο Θεοδωράκης συνεργάστηκαν και βεβαίως ήταν αφηγηματική η πρόθεση του Βίρβου στη συνάντηση του Μπιθικότση με τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τη συνεργασία του ίδιου με τον κορυφαίο συνθέτη στο τραγούδι του νεκρού αδερφού στην κινηματογραφική ταινία «Συνοικία το όνειρο». Δεν ξέρω αν έχετε δει τη «Συνοικία το όνειρο». Είναι μια καλή ταινία με τον Αλέκο Αλεξανδράκη σε νεαρή ηλικία, τον Μάνο Κατράκη. Είναι αυτά που είπαμε και νωρίτερα, ότι ο Έλληνας πολίτης εκείνη την εποχή δεν είχε που την κεφαλή κλίνει, ας πούμε. Δηλαδή ήταν μια φοβερή ιστορία σε παραπήγματα, άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην απόλυτη καταράκωση, στην απόλυτη φτώχεια, στην απόλυτη κατάντια της ίδιας τους της ψυχής. Αν παρακολουθήσετε αυτή την ταινία θα καταλάβετε τι σημαίνει «Συνοικία το όνειρο». Ο Μπιθικότσης με τον Βίρβο έφτιαξαν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το τραγούδι φέρε μια ζαριά καλή, το οποίο ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με την Βουλαγκίκα. Είναι το νούμερο 16. Να τα ακούσουμε.

Κυρίες, κύριοι, είναι η εκπομπή μου αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Έκαμε μία, κάθε Κυριακή βράδυ, σας κρατάμε συντροφιά με τους καλύτερους του λαϊκού τραγουδιού. Μια εκπομπή που έχει μόνο σκοπό το να προσπαθήσει να εμφυτεύσει, να παρουσιάσει, να ξετυλίξει τους μεγάλους λαϊκούς δημιουργούς. Για να μπορέσει να ζήσει το ελληνικό τραγούδι, χρειάζεται και το απαραίτητο μέσο. Θεωρώ ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά η τηλεόραση, η ιδιωτική τηλεόραση, την οποία έχω ζήσει. Την έχω ζήσει, την έχω βιώσει, έχω δουλέψει σε μεγάλες παραγωγές, σε μεγάλες μουσικές παραγωγές, παραγωγές εκατομμυρίων, έτσι. Έχω εργαστεί σε πολύ μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Δεν το λέω γιατί θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, το λέω γιατί έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια, ο κόσμος το ξέρει. Έχω περάσει από τη τηλεόραση του Αντένα και για να μου χρησιμοποιώ το έχω. Περάσαμε από την τηλεόραση του Αντένα, είδαμε τι ακριβώς γίνεται εκεί, μια βιομηχανία θεάματος η οποία δεν μου άρεσε καθόλου. Μοναδική θα έλεγα φωτεινή εξαίρεση ήταν η εποχή 91-94 που έκανα αθλητικό ρεπορτάζ στον πρωινό καφέ με τη Ρούλα Κορομιλά. Ήταν μια καλή περίοδο γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία βοήθησε πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι. Φιλοξένησε πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στράτο Διονυσίου. Το Στράτο Διονυσίου τον πρόλαβε. Όχι. Το Στράτο Διονυσίου έφυγε το Μάιο του 1990. Φιλοξένησε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία είχε πει τα δικά της τραγούδια, το Δημήτρη Παπαμιχαήλ, και αυτοί τραγούδησαν λαϊκά τραγούδια. Το Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Γενικότερα βοήθησε πάρα πολύ αυτή η εκπομπή, το λαϊκό τραγούδι. Εγώ έκανα αθλητικά τότε. Ήταν μια ακριβή παραγωγή, πρωινή ακριβή τηλεοπτική παραγωγή. Μετά στο Μέγα το 1997 έγιναν οι πολύ μεγάλες μουσικές λαϊκές παραγωγές με τη χορογραφία του Φωκά Ευαγγελινού. Και βεβαίως τότε που το λαϊκό τραγούδι εκπροσωπείτο από άλλους πιο νεαρούς τραγουδιστές όπως τον Αντώνη Ρέμο, τον Νότης Φακιανάκη, και αυτός ήταν σε νεαρή ηλικία. Θα έλεγα ότι την Κέτι Γαρμπή, τον Άγγελο Διονυσίου, και αυτός πολύ καλός τραγουδιστής. Ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ο Άγγελος Διονυσίου θέλει να γίνει τραγουδιστής. Ακολούθησε τη δική του γραμμή και νομίζω ότι πρόσφερε και αυτός πάρα πολύ καλά τραγούδια στο λαϊκό τραγούδι. Και μετά το Στέλιο Διονυσίου, τον αδερφό του, και άλλους πολλούς τραγουδιστές, το Δημήτρη Κοντολάζο, ξεχνάω αρκετούς. Δουλέψαμε σε μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές. Εκείνο όμως που δεν μου άρεσε ήταν ότι η βιομηχανία του θεάματος ήθελε περισσότερο εμπορικό τραγούδι. Δεν ήθελε αυτό το παλιό λαϊκό τραγούδι. Βεβαίως υπήρξαν και οι εξαιρέσεις. Κάποιοι νέοι τραγουδιστές ερμήνευαν τα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μα τα παλιά λαϊκά τραγούδια ήταν ουσιαστικά η φύτρα, η βάση όλων των τραγουδιστών, των νεότερων, οι οποίοι, επειδή είχα παρακολουθήσει πολλά προγράμματά τους και είχαμε κάνει και ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Γιάννη Πάριο, θυμάμαι την παρουσία και την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στο μεγάλο αυτό σόου του Μέγκα. Ήταν καταπληκτικός. Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ο οποίος με τον Χάρη Βαρθακούρη, το γιο του, είχαν βγάλει ένα πολύ μεγάλο δίσκο εκείνη την εποχή, ο οποίος έκανε θράψη και γέμιζε ασφυκτικά και το μαγαζί στο οποίο τραγουδούσαν στην παραλία. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι, το 33, Αλέξανδρε. Είναι το τραγούδι που ερμηνεύει ο πρόδρομος Τσαουσάκης και Λίτσα Διαμάτη. Το θεωρώ ένα από τα καλύτερα ελληνικά λαϊκά τραγούδια με τον τίτλο «Να καεί το μπελεκούδι». Πρόδρομος Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάτη.

Πηγαίνουμε στο 1968. Ο Κώστας Βίρβος στη συνεχή και μεγάλη συνεργασία του με τον Θόδωρο Δερβενιώτη δίνει ένα χρυσό τραγούδι στον Μπάμπη Τσετίνη. Είναι το τραγούδι «Μπορεί», το νούμερο 30, Αλέξανδρε. Μπάμπη Τσετίνης, ο οποίος συνοδεύεται από τη Λίτσα Διαμάτη. Η Λίτσα Διαμάτη, η οποία έκανε πολλές δεύτερες φωνές, αλλά ερμήνευσε και πολύ μεγάλες λαϊκές επιτυχίες. Δεν σας κρύβω ότι είναι μέσα στην καρδιά μου η Λίτσα Διαμάτη. Μια σπουδαία φωνή, ένα σπουδαίος άνθρωπος και μια σπουδαία κυρία. Μπορεί, Μπάμπη Τσετίνης, Λίτσα Διαμάτη.

Κυρίες και κύριοι, είναι η ζωντανή εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλους. Απόψε προτιμήσαμε να κάνουμε ένα ζωντανό λαϊκό πρόγραμμα. Είναι νύχτα Αύγουστου. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Όμως, ο Μάχη 99,8 ακούγεται παντού. Θέλω να ευχαριστήσω θερμώς, ειδικά τους Έλληνες ομογενείς που έχουν αγκαλιάσει αυτή την εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα στο YouTube από Έλληνες που ζουν στην Αμερική, μετανάστες, στην Αυστραλία, στη Γερμανία και σε πολλές χώρες του κόσμου που υπάρχει ελληνική ομογένεια και εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένη με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Νούμερο 38. Τα χρυσά κλειδιά. Το 1968, επί της εποχής της επαράτου επαναστάσεως της 21ης Απριλίου του 1967, όταν ο Παπαδόπουλος ήταν στα ντουζένια του, όταν ο Πατακός κυνηγούσε αυτούς που πετάγανε γόπες στην άσφαλτο, όταν ο Ιωαννίδης συνωμοτούσε στο παρασκήνιο, όταν τα τάγκς κατέβαιναν στους δρόμους των Αθηνών, όταν οι δημοδιδάσκαλοι στα σχολεία φώναζαν «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» και δεν άφηναν τους μαθητές να κυκλοφορούν στα σχολεία παρά μόνο με ποδιές και με πηλίκια, όταν σε κάθε σχολείο υπήρχε η φωτογραφία του Γεωργίου Παπαδοπούλου πάνω από τον πράσινο ή τον μπλε πίνακα, όταν πάντα σε κάθε σχολείο υπήρχε η μεγάλη αφίσα του «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» με το φίνικα της 21ης Απριλίου, ο Γιάννης Καλατζής ερμήνευε τα χρυσά κλειδιά. Ήταν, βλέπετε, η εποχή της λογοκρισίας. Ήταν η εποχή που κανένας δεν μπορούσε να τραγουδήσει κανένα τραγούδι, όπως έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης. Τώρα, γιατί γράφτηκαν τα μεγαλύτερα χρυσά τραγούδια την εποχή 67-74, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα μπορούσε να μας την εξηγήσει, αλλά δεν μπορεί, γιατί δεν ζει ο Γιάννης Ρίτσος ή ο Κώστας Καζάκος, οι οποίοι σφίγγοντας στις γροθιές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος μαζί με τον Καπετανγιώτη, τον Χάρη Λαφλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο, κάνανε αντίσταση από το Παρίσι ή από το Λονδίνο. Στην Ελλάδα όμως υπήρχαν λαϊκοί τραγουδιστές οι οποίοι χωρίς λογοκρισία τραγουδούσαν καταπληκτικά τραγούδια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιάννης Καλατζής, ένας άλλος ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Τα μαγαζιά της παραλιακής ήταν γεμάτα. Η φιγούρα του Αριστοτέλη Ωνάση ήταν πάντα ισχυρή μέσα σε αυτά τα καταστήματα. Και βεβαίως τότε υπήρχαν μπουζούκια. Γιατί τώρα τα σημερινά μπουζούκια θεωρώ ότι είναι κάτι χειρότερα από χαμετυπία, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ακούσουμε λοιπόν τα χρυσά κλειδιά. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Κώστα Βίρβου και του Θόδου Δερβενιώτη.

Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε στο τέλος. Στο τέλος ενός αφιερώματος που πραγματικά ήταν σπουδαίο. Ένα αφιέρωμα στον Κώστα Βίρβο. Το χρωστούσαμε στη μνήμη ενός τεράστιου λαϊκού δημιουργού. Θέλω να ακούσουμε τώρα το πόσο μου λείψες και την Γκρέι Μπαμπιτσέ Τίνης, νούμερο 32, κύριε Αλεξανδρέ.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω μαζί σας.
0: Και εγώ.
1: Είστε καταπληκτικός. Εύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στη ζωή σας. Σας ακούω, σας λέω ανελιπώς.
0: Από πού μας παίρνετε?
1: Σας παίρνω από το κέντρο, από Αθήνα.
0: Καλά να είστε, καλά να είστε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας άρεσαν τα τραγούδια, σας άρεσαν?
1: Βεβαίως, μου αρέσανε.
0: Είναι της
1: εποχής
0: μας.
1: Γιατί είχα έναν αδερφό πολύ μεγαλύτερο από μένα και πάντα από αυτά τα τραγούδια ορισμένα τα έλεγε και μου θυμίσατε κάτι που έχει φύγει από τη ζωή, βέβαια.
0: Ναι, και εμένα μου θυμίζουν το συγχωρεμένο τον πατέρα μου αυτό.
1: Μάλιστα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Σας άκουσα ανελιπώς. Πήρα μερικές φίλες μου να σας ακούσουν. Γιατί
0: καλά.
1: Ο καθένας έχει άλλη γνώμη για το κάθε τι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά.
1: Αλλά σας ευχαριστούμε που μας κρατάτε φοβερή συντροφιά. Έχετε φοβερές γνώσεις. Σας συγχαίρω. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Να είστε γερός, δυνατός. Και ευλογημένος και
0: εσείς,
1: σε ό,τι κάνετε.
0: Και εσείς, και εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ,
1: γεια
0: κυρία.
1: Σας.
0: Και εγώ.
1: Γεια σας.
0: Αλέξανδρε, να κλείσουμε με το νούμερο 34 στη Μεγάλη Λεωφόρο. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότης ερμηνεύει πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτό θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, και μετά θα κάνουμε την αποφώνηση.

0: αρχαία σε
1: σας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη από την Ελβετία. Σας είπα ότι μας ακούν Έλληνες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το Μάχη 98,FM 99,8 δεν πάει μόνο στην Αθήνα, πάει στην Ελλάδα, πάει σε όλο τον κόσμο. Το διαδίκτυο και το streaming μας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη από την Ελβετία, να είναι καλά.

Αλέξανδρε, να μιξάρουμε και το νυχτερίδες και αράχνες. Ε? Να ακούσουμε και αυτό, το υποσχεθήκαμε και μετά να κάνουμε την αποφώνηση. Αυτό κι αν είναι. Αυτό κι αν είναι.

μακριά. Κυρίες, κύριοι, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς για την παρουσία σας. Σας υπόσχομαι ότι θα γίνουν και άλλα σπουδαία μουσικά αφιερώματα. Νομίζω απόψε το αφιέρωμα στον Κώστα Βίρβο ήταν ένα πολύ καλό αφιέρωμα, όχι γιατί το κάναμε εμείς, γιατί πήραμε την ευκαιρία από αυτούς τους θησαυρούς. Αυτά δεν ήταν τραγούδια, ήταν θησαυροί. Τραγούδια τα οποία μας πήγαν σε μια άλλη εποχή. Τραγούδια τα οποία δείχνουν ότι το λαϊκό τραγούδι συνεχίζει να ζει, συνεχίζει να βιώνει, συνεχίζει να ακουμπάει σαν ένα μικρό σπαρματσέτο τις ψυχές και τις συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών. Έχουν προσπαθήσει και άλλοι λαϊκοί καλλιτέχνες να διαιωνίσουν το ελληνικό τραγούδι. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα καλό 15 Αύγουστο, μια καλή αυριανή και ένα καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είμαστε ακριβώς 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Με ανεβασμένη τη θερμοκρασία. Τώρα για τη διάθεση θα τα δείξουμε στην πορεία αυτά. Θα τα δείξετε μάλλον στην πορεία. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα. Φανταστικά μου παιδάκια, τι μου κάνετε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι σήμερα. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα, έτσι. Είναι ζωντανή εκπομπή, το τονίζω. Είναι ζωντανή εκπομπή μας εδώ. Τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα έρχονται. Γι' αυτό πάντα σας πάμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών και της περιοχής, έτσι, όλη της περιοχής Αθήνας, το πρώτο λέμε, έτσι, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια το More Than Tax μαζί μας. More Than Tax. Καλυψούς 110 ισόγειο στην Ικαλυθέα, κοντά στη Θησαίος, τα λέμε να διευκολύνουμε λίγο, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης, μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Βέβαια την επόμενη εβδομάδα θα είναι κλειστά, έτσι. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη και θα τα πούμε. Θα τα διευκρινίσουμε αυτά όλα. Απλά να υπενθυμίσω και λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι. Το ξεχνάω πάντα. 210-710-8000. Θα επαναλαμβάνετε για καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής μας. 210-710-8000. Για το απλό το μηνυματάκι, το Viber, το 693-84-00-856. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη, έτσι, το ξωτάκι.

Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι από τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον φίλο μου τον Παναγιώτη, τον αστυνόμο και τον Γερμανία μεριά Κολονία. Δεν μου βγαίνει τώρα με το αστυνόμο. Είναι Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Μου είχε ένα μηνυματάκι που διάβασα, που είχε έρθει. Είσαστε στο δεύτερο μπουκάλι. Έτσι, πήρατε την αδειούλα σας, ετοιμάζεστε, βάλετε τα ρούχα στη βαλιτσούλα με τα ροδάκια πολλά. Σήμερα πολλές τακτοποιήσεις σε βαλίτσες υπάρχουν. Εγώ τα βάλω σε χαρτοσακούλα τελικά. Στενοχωριέμαι με τη βαλίτσα. Εγώ σε χαρτοσακούλα. Είναι λογικό να χάσεις το δεύτερο μπουκάλι. Χάνουμε κάποια επεισόδια. Να καλησπερίσουμε την Μαρία μας από τη μεταμόρφωση, λυκόβρηση. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Επομένως, παιδάκια, είναι και η τελευταία μας βραδιά. Εδώ κλείνει μία σεζόν. Πραγματικά, κλείνει μία σεζόν στο μάχη. Πάντα έτσι γίνεται όταν παίρνετε τις άδειες το καλοκαίρι, είτε κάποια εκπομπή μπορεί να είναι επανάληψη, επαναλήψη. Και μετά αρχίζει ο προγραμματισμός σε κάθε σταθμό, σε κάθε κανάλι. Τα ακούτε, τα βλέπετε. Ποιοι θα συμμετέχουν, αν θα συμμετέχουν, ποιες θα είναι οι ώρες εκπομπής. Αυτά βγαίνουν βέβαια με την καινούργια σεζόν. Θα τα πούμε και λίγο στην πορεία. Πάμε τώρα τραγουδάκι, γιατί δεν θέλω να είναι στενόχωρα τα πράγματα. Αλήθεια, δεν θέλω να είναι στενόχωρα. Βέβαια, μεγάλη έξοδο και σήμερα, έτσι. Μεγάλη έξοδο και σήμερα. Και Αθηνών Κορίνθου, αλλά και Λαμίας, επάνω, Εθνική Λαμίας. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να περάσαμε μια όμορφη σεζόν. Το 258, το 0258 δεν το γνωρίζω. Καλησπέρα σχέτη, καλησπέρα και από μένα.

Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Δυναμικά πάντα, έτσι. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη εδώ με το ταξί του. Δύο μέρες σε Silver Alert. Και δεν ξέραμε, ανησυχούσαμε. Πραγματικά το λέω, Λεβεντάκο μου, θα τα διαβάσω και τα δικά σου τα μηνυματάκια. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής. Κάπως έτσι γίνεται. Το ξαναείπα, μην το επαναλαμβάνω πάλι. Δεν θέλω να γίνομαι και κουραστικός, έτσι. Μαρία μου, με τον Γιώργο σου, μικρή στρουμφίτα, αλλάζαμε τα ονοματάκια. Καλοπροαίρετα, βέβαια, έτσι, καλλιτεχνικά. Το δικό μου δεν είναι καλλιτεχνικό, είναι το ίδιο αυτό που γράφει ταυτότητα. Και δεν την έχω αλλάξει ακόμα. Παραμένω ο ίδιος και θα παραμείνω πάντα ο ίδιος. Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Όπως δύο σεζόν με γνωρίσατε, έτσι θα είμαι. Έτσι ακριβώς είμαι και έτσι ακριβώς θα παραμείνω. Χριστάκο μου, Πετράλωνα, καλές διακοπές να έχει όλος ο κόσμος. Ωραίο, ευγενικό. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, αυτά, φίλε μου, τα αποφασίζει η διοίκηση και όχι ο καθένας από εμάς. Γεια σου, Μαράκι, μεταμόρφωση και σύνορα με την λυκόβριση. Θα τα ακούσουμε τα λογουδάκια σας, παιδιά.

Γρανάζια στη μηχανή, πάρα πολλά υπάρχουν. Από πού να ξεκινήσουμε? Γρανάζια, Παναγία μου, πάρα πολλά. Λοιπόν, το 0258, η αν θέλει μας λέει, δεν θέλει δεν χαλάμε τις καρδιές μας, έτσι. Και δεν είναι η τελευταία μας μέρα εδώ να χαλάσουμε τις καρδιές μας, να καλησπερίσουμε τη χαρούλα μας. Χαρούλα μου Κυψέλη, καλησπέρα, και εγώ χάρηκα, περάσαμε όμορφα, έτσι θέλω να πιστεύω. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη, καλησπέρα στο πάνελ, τον κύριο Κερουμπαλή. Καλησπέρα στο πάνελ, το Ξωτάκι από την αρχή. Τελευταία μέρα το πρόγραμμα είναι, λέει, αφιερωμένο στο Ξωτάκι, που σε κρατάει σε αυτή την άριστη φυσική κατάσταση. Ωραίο. Δεν έχω να κρύψω κάτι άλλο. Τα λέμε όλα, θα τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Ναι, αλλά χθες όμως έκανε στον φίλο σου τον Κώστα Κώστα να φτάσει μέχρι το δαχτυλίδι του Αμαρουσίου. Βίκη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά, καλά να περάσουμε όλοι μαζί. Όσοι. Γιατί, εντάξει, και αύριο και μεθαύριο θα έχει τον κόσμο να φύγει, έτσι. Καλά να περάσει όλος ο κόσμος. Είτε χωριό, είτε οτιδήποτε έχει κανονίσει κάποιος ή κάποια για τις διακοπές, να περάσει όμορφα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Άρη, Μεσολόγγι. Ποιο τη χάρη σου, ψάρι, εκεί στο Μεσολόγγι. Ψάρι, αν και πήρα κι εγώ. Αν και πήρα κι εγώ. Θα το ξανακανα... Λοιπόν, για σένα, έτσι για να είμαστε πάντα σε φόρμα. Άκουσε τι είπε ο φίλο ο Βαγγέλης εδώ. Βαγγέλη μου, εμείς θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μιλάω και εκ μέρους στο τέτοιο, έτσι. Εκ μέρους της Μαρίας. Αρκετά τα γλυκά μπορώ να πω, τα γαλακτομπούρικο, έτσι, τα γαλακτομπούρικο, αρκετά και τα παγωτά, να σε έχει πάντα ο Θεός καλά, λιγνά, να ξαναφάμε πάλι τα χεράκια σου. Χαιρετά ωραία, έτσι. Χαιρετά ωραία.

0: Λοιπόν, το έχουμε για το τραγουδάκι, το έχουμε και με τον Ήβριο είναι το επόμενο. Μανώλη μου, καλησπέρα. Στον φίλο μου τον Μανώλη. Από την Καλλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Μπαράκι, το ξωτάκι. Είχε κάτι μικροδουλήσεις, λέει. Δύο μέρες μικροδουλήσεις. Εδώ σε δύο μέρες χτίζει ολόκληρο διαμέρισμα και μου το γράφει μικροδουλήτσες. Εντάξει, είναι καλά. Όλα είναι καλά. Λοιπόν, το τραγουδάκι θα το ακούσουμε, Παναγιώτη μου. Δεν τα ξέρω καλά. Στην όμως Α είναι, λέγεται ελληνικά δεδομένα, με πέντε αστέρια, έτσι. Δεν τα πάω καλά με αυτά, αλλά αστυνόμος είσαι. Α, όλα και όλα. Μου είσαι αστυνόμος, τέλος. Στην χαρούλα μας πάνω στην ψέλη μεριά. Δεν θέλουμε στεναχώριες.
1: Κάθε φορά
0: λέγεται έρωτας. Έρωτας ανήκατε. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλησπερίζω τον Γιώργο, το φίλο μου. Μέγαρα. Γιώργος από τα Μέγαρα και το Λενάκι του. Όμορφες καλησπέρες.

Λέγεται Φώτη μου σοκολονάκια, καλησπέρες όμορφες. Θα περιμένει λίγο η Ελίζαμπεθ. Παναγιώτη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Όχι, το κατέχω τώρα με τα γερμανικά τόσο πολύ. Όπως πάω με σένα, με τις μεταφράσεις, κάτι θα μάθω, έτσι. Άργησες να μπεις. Μπήκες τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες μέρες εδώ του μήνα. Κάτι θα σκάμπαζα λίγο παραπάνω, έτσι. Η Ελίζαμπεθ τα καταλαβαίνει όλα αυτά και με τα τραγουδάκια. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα Λεβέντη μου. Καλησπέρα, καλή βραδιά και εύχομαι όλα τα καλά. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, δεν θέλουμε να σου πω κάτι τώρα γιατί στενοχωριόμαστε. Τα παγωτά ήταν τέλεια, το γαλακτομπούρικο δεν το συζητάω. Λοιπόν, θα ακούσετε τα τραγουδάκια και η Μαρία μας εκεί στην πλατεία Αμερικής, η μικρή στρουφίτα με τον Γιώργο της. Και η Μαρία από την Λυκόβρηση, μεταμόρφωση σύνορα. Έρχονται. Και το δικό σου Φωτάκο μου Κολωνάκι,

Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ήταν πολλά, έτσι. Βαγγέλη μου, ήταν πολλά, έτσι. Και τα γλυκά και τα παγωτά. Πέρασα υπέροχα μαζί σας, λέει, και εγώ. Αρκετά τα παγωτά και τα γλυκά, λέει. Αξίζετε περισσότερο. Μας κάνετε τη δουλειά μας, λέει, πολύ πιο ευχάριστη. Πάνω απ' όλα είναι αυτό με τη δουλειά. Αυτό δεν έχουν καταλάβει και οι εργοδότες πολλές φορές με τους υπαλλήλους τους. Εντάξει, εσείς είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Να περνάνε ο κόσμος όμορφα και στη δουλειά. Μαρία μου, το επόμενο τραγούδι είναι δικό σου, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση. Να πούμε καλησπέρα, όμορφη. Όμορφη καλησπέρα, έτσι λέει. Και γλυκιά. Να το δούμε εδώ, το μηνυματάκι. Το μηνυματάκι είναι η Ρένα μας. Σε μια γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι, λέει. Καλή εκπομπή, καλές διακοπές, να περάσεις όμορφα, όπου κι αν πας. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με τη Λίτσα Διαμάντη. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως μου δόθηκε ευκαιρία και με τις πέτσες. Και με τις πέτσες, όχι βέβαια εγώ, έτσι. Ρένα μου, δεν το συζητάω. Ξέρεις τι και πώς. Να φάω σπετσιώτικο γλυκό. Μου δόθηκε ευκαιρία. Έφαγα και σπετσιώτικο γλυκό.

Τραγουδάκια για την Έφη μας. Από το Γάλλιο, καλησπέρες όμορφες, ευγενικό. Ανέμελες πρέπει να είναι διακοπές όλων, Έφη μου, καλησπέρα. Να περάσεις και εσύ όμορφα, καλησπέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Καλή άδεια με υγεία, λέει, και ανεμελιά. Όντως, αυτό πρέπει να είναι οι διακοπές μας, όλων οι διακοπές, έτσι. Η ύπνος, εργαζόμενοι, πολύ τραβήξανε το μεγαλύτερο λούκι, έτσι, με τη δουλειά. Αυτό έλειπε λίγο ύπνο παραπάνω, λίγο ανεμελιά. Αυτό είναι. Καλησπέρα, Δώρα μου, και σε σένα. Το καλοκαίρι τελειώνει. Δώρα μου, στον Ταύρο, το καλοκαίρι τελειώνει σιγά-σιγά. Είναι ο τελευταίος μήνας. Αυτό είναι το πρώτο δεκαήμερο, βέβαια, έτσι. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Έτσι λένε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μετά τις άδειες, βέβαια, έτσι. Μετά τις άδειες. Εμείς, φίλε μου, Βαγγέλη, δεν χανόμαστε. Θα φάμε κι άλλο παγωτό, κι άλλο γαλακτομπούρικο. Ξέρεις, εκείνο εκεί με το μαλλί, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσει τραγουδάκι τώρα. Η Μαρία μας εκεί στην πλατεία Αμερικής. Είναι και η Ξανθιά, η αστυνομική να η Ξανθιά εκεί στη Γερμανία που τα πιάνει τα ελληνικά. Τα καταλαβαίνει τι λέμε. Τρέχει τραγουδάκι. Παναγιώτη μου, θα τα ακούω. Κάθονται στο μπαλκόνι τα παιδιά. Δεν μου είπε τι πίνετε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Παναγιώτη μου, σήμερα δεν έχει. Αν πείτε μετά από δύο μπουκάλια, θα κάνετε αποτοξίνωση. Λοιπόν, η μικρή μας Τρουμφίτα με τον Γιώργο της που να περάσουν τέλεια. Σε διακοπές είχαν γνωριστεί. Άσε τώρα, μην πω άλλα. Αλήθεια. Χριστέ μου, Χριστέ μου.

Ωραία τραγουδάκια, έτσι. Πάρα πολλά. Είναι ωραία τα τραγουδάκια και οι δικές σας επιλογές. Γι' αυτό μου λέμε. Το λέω, θα το λέμε. Δικές σας οι επιλογές δεν είναι μόνο του Μιχάλη εκπομπή. Είναι δική σας η εκπομπή. Ρένα μου, το επόμενο τραγουδάκι είναι για σένα. Είναι χαρισμένο από την Ρένα για τον Σπύρο της. Να καλησπερίσουμε όμως την Δήμητρα. Μπήκες με πάρα πολύ θετική ενέργεια, Δημητρούλα. Αρκαδία Λακωνία. Με πάρα πολύ θετική ενέργεια. Θα το διαβάσω και το δικό σου το μηνυματάκι, γιατί θέλω να προλάβω όλα τα τραγούδια. Φεύγοντας δεν θέλω να αφήσω και να χαλάσω χατήρι πουθενά. Το θέμα είναι ότι εδώ λέει νιώθουμε συνέχεια διακοπές, λέει. Έλα, έλα τώρα, αυτό είναι λίγο κάπως διακοπές. Γιατί νιώθετε διακοπές? Τουλάχιστον θέλω να πω ότι περνάτε όμορφα βάση από αυτά που διαβάζω στα μηνύματα. Λοιπόν, έλα να ακούσει το η Ρένα μας εκεί για τον Σπύρο της. Τον Σπύρο από τη Σάμο, το τραγουδάκι τους.

τηλέφωνο. Και πάμε, είναι και το τηλεφωνικό μας κέντρο που πρέπει να το υπενθυμίσουμε. Έτσι, είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο που πρέπει όντως να το υπενθυμίσουμε. 2-10-710-8000. Να καλησπερίσω τον γιατρό μας. Γιατρέ μου, καλησπέρα τον φίλο, τον γιατρό. Από την πλατεία Αμερικής, τον Αλέξανδρο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το 155. Καλησπέρα στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Θα αφιερώσουμε και στον Τάκη, τον ταξιτζή, πολλά τραγουδάκια. Και να του ευχηθούμε, επειδή δεν θα είμαστε της Παναγίας εδώ, να του ευχηθούμε τα καλύτερα, Κατερίνα μου. Τραγούδι τώρα για τον φίλο το Φώτη από το Κολωνάκι, αυτό που έχει επιλέξει. Λοιπόν, έχουμε και τη Μαρία μας από το Λόφο Σκουζέ. Έχουμε και το Μαράκι. Μαράκι, το λέω ειρωνικά, τη Μαρία μας εκεί από το Λόφο Σκουζέ. Που την άκουσα λίγο κάπως αναχωρημένη και δεν πρέπει. Να ακούσουμε και το δικό σου με τον Αντίπα. Καλησπέρα στο Λόφο Σκουζέ, απ' άκρη σ' άκρη. Έλα, δεν πέφτουμε. Αμάν, αμάν οικονομόπουλε. Αμάν. Αμάν.

το επιδιώκουν πάνω εκεί, έτσι. Πάνω σε μία αγκαλιά. Πάνω εκεί σε μία αγκαλιά, πραγματική και αληθινή. Αυτό, παιδιά, παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο, έτσι. Όμορφες

Καλησπέρα στον φίλο μου τον Θανάση. Πρώτη φορά τα είπαμε με τον Θανάση από τα Μέγαρα. Θα το ακούσουμε και το τραγουδάκι σου. Και στην Εφη, καλά το λέω έτσι, και στην Εφη το αστέρι σου. Θανάση μου, θα το ακούσετε. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη το Ρούμπο, να μην το ξεχάσω και έχουμε άλλα πάλι, έτσι. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα αγαπητέ κύριε Μιχάλη, σε σένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει η μάχη. Έχει πολλά. Πάμε τώρα με τον Αντίπα για τη Μαρία μας εκεί στο Λόφο Σκουζέ. Λοιπόν, έχουμε θετική ενέργεια πάντα. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη μου, μα τι παιδική φωνούλα. Έλα, αφού παιδικό, είναι αφού παιδικά. Λοιπόν, θα γυρίσουμε και παιδικά έργα. Έχουμε να πάνε όλα καλά και τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα έρχονται. Να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία, που είναι το πιο κυριότερο. Το πιο κυριότερο. Και όλα τα άλλα μετά εδώ μπροστά. Ανοίγουν νέοι δρόμοι, νέοι ορίζοντες. Είπαμε να υπάρχει αυτό που λέμε θετική ενέργεια.

Λοιπόν, γιατρέ μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι, έτσι. Ένα από τα δύο θα τα ακούσουμε για να προλάβουμε. Για να προλάβουμε να ακούσουμε όλα. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα, περνάει. Ήδη έχουμε φύγει σχεδόν από την πρώτη ώρα. Πάμε στην πρώτη ώρα εκπομπής, έτσι. Για το γιατρό μας. Προστάω και στο παλικάρι από τη Γερμανία που περιμένει και με την Ξανθιά, ξέρει τι τραβάει. Κάνει και μετάφραση ταυτόχρονα ο Παναγιώτης με την Ελίζαμπεθ. Κάνει και την μετάφραση, φανταστείτε, και να κερνάει. Έχει τόνικ, πώς μου το είπε τώρα, τι πίνουνε. Τόνικ. Λοιπόν, και κάτι άλλο. 2-3 γραμμούλες θα τις βγάλουμε, 4-5 θα βγάλουμε στον αέρα, έτσι. Μέρα μας εδώ, η μέρα σας είναι.

0: Λοιπόν, το πρώτο, είμαστε εδώ. Α, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Μισό λεπτάκι, το έχουμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, λέμε καλησπέρα, είναι και 56 ακόμα. Έτσι, θα μου πει μετά σε τα λεπτά. Ναι, αμέ.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Μετράς και τα λεπτά, λέει καλησπέρα, καλημέρα, είπατε. Το ίδιο είναι, μας εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, ξεκινάμε με τα βασικά πρώτα, έτσι. Ξεκινάμε το όνομα, έτσι.
2: Ξεκινάω από νωρίς, το παίρνω καλησπέρα. Βλέπω με παιδί μου μέσα από την καρδιά
1: μου, επειδή την τελευταία εκπομπή απόψε.
0: Ναι.
1: Να είσαι ευτυχισμένος, να σου δώσει ο Θεός και η Παναγία, η κάρτης που έρχεται, ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα σου, ό,τι ζητήσεις, να είναι προστάτης στο δρόμο σου. Γιατί να ξέρεις, ειδικά για μένα που είμαι και μόνη, έχω βέβαια παιδάκια μεγάλα, σαν και εσένα, είμαι μεγάλη γυναίκα. Αλλά να ξέρεις ότι ανοίγοντας το ραδιόφωνο, το κλείνω όταν κλείνεις εσύ την εκπομπή. Μου κρατάς τόση συντροφιά, όχι μόνο σε μένα, γιατί ακούω κοπελίτσες, ζευγάρια από Γερμανίες, από δεξιά, όλο το πρόγραμμα που βγαίνει στον αέρα, εγώ το ακούω κάθε βράδυ. Μέσα από την καρδιά μου, να είσαι ευτυχισμένος.
0: Δεν πέφτει καρφίτσα. Μαρία, είπαμε το όνομα, έτσι. Από το Μαρία, μάχα από το Γάλλιο. Ναι. Δεν πέφτει καρφίτσα. Ναι, με λίγα λόγια, δεν πέφτει καρφίτσα κάτω. Έτσι και τα ζευγάρια, όπως είπες και στη Γερμανία, είναι ζευγάρι τώρα. Έτσι, ο Παναγιώτης με την Ελίζαμπεθ.
1: Μισή
0: Έλληνες, μισή Γερμανία. Και είναι και πολλοί σμανάκια.
1: Τα ακούω. Ναι,
0: καρφίτσα δεν πέφτει. Τις
1: αστυνομικοί είναι και ναι, τους ακούω, παιδί μου. Να είναι όλος ο κόσμος χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αλλά Μιχάλη μου, μέσα από την καρδιά μου στο εύχομαι να σε έχει ο Θεός γερό και η χάρη της Παναγίας να σου δώσει ό,τι υποθεί η ψυχή σου. Γιατί να ξέρεις ότι η εκπομπή σου αυτή δίνει πολύ χαρά σε πολύ κόσμο και πολύ παρηγοριά. Ξεχνάμε όλα μας τα προβλήματα. Ακούμε τα προβλήματα του κάθε ανθρώπου που παίρνει τηλέφωνο, γιατί και πιο νωρίς βάζω το σταθμό και ακούω. Να σας έχει ο Θεός όλους καλά, να είσαστε με υγεία, να χαιρόσαστε ό,τι και αν έχετε στη ζωή σας, να μην σας πικράνει ο Θεός ποτέ και να είσαι πάντα, παιδί μου, τόσο χαρούμενο και τόσο... Δεν ξέρω, Μιχάλη μου, σου μιλάω ειλικρινά, σε αγαπώ πάρα πολύ όπως αγαπώ τα παιδιά μου. Δεν ξέρω τι, μέχρι που ήθελα να προσπαθήσω να σε δω προσωπικά. Τόσο κέφι, τόσο χαρούμενο παιδί, όλα τα προβλήματα, μας παρηγορείς, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Αυτή τη στιγμή έχω συγκινηθεί και πάρα πολύ και δεν μπορώ να σου περιγράψω τι
0: νιώθω. Δεν θέλω κι εγώ, γιατί έχω άλλες 2 ώρες ακόμα. Και έχω άλλες 2 ώρες και συν, έτσι, έχω άλλες 2 ώρες εκπομπή εδώ και συν, ναι, το οποίο δεν θέλω τα ματάκια μου, γιατί πρέπει να διαβάζω τα μηνυματάκια. Είμαι ψαράκι, αρχίσαν, έτσι. Είμαι ψαράκι, είμαι ευαίσθητο. Ναι.
1: Κλείνοντας η εκπομπή σου.
0: Έχω ρινίτιδα, έχω κολλήσει ρινίτιδα, με κολλήσει ρινίτιδα.
1: Κλείνω και εγώ το τηλέφωνο. Είσαι ανεπανάληπτος, είσαι αυτό το ΟΕΟ, το όλαλα, όλα αυτά. Τι να σου πω, με κάνεις και ξεχνάω ότι περνάω στη ζωή μου, ειλικρινά σου μιλάω.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ευχές χιλιάδες σου δίνω καθημερινά, παιδί μου. Έχω και εγώ τρία παλικάρια, έτσι και εσένα. Να σας έχει και όλο τον κόσμο να έχει ο Θεός καλά και να μας βοηθήσει να περάσουμε τα υπόλοιπα μας χρόνια καλά, τουλάχιστον γιατί έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες στη ζωή μας. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα βέβαια και σου λέω έχω περάσει και εγώ πάρα πολλά. Μέσα από την ψυχή μου χίλια
3: μου,
2: καλά να σου δώσει.
3: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
2: Να χαίρεσαι ό,τι έχεις στη ζωή σου και στο δρόμο σου, να σου προστατεύει ο Θεός και η Παναγία. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για σένα, αλλά από ό,τι σε ακούω στο τηλέφωνο είσαι ανεπανάληπτο, παιδί μου. Δεν ξέρω, σε αγαπώ πάρα πολύ. Σε αγαπώ και εγώ ωραία, και η οικογένειά μου και τα παιδιά μου σε ακούνε και όλοι. Είσαι η χαρά του ραδιοφώνου, το καταλαβαίνεις αυτό. Ακούω και τον κύριο Κλαμάνη, ακούω και πάρα πολλά. Και τον κύριο Χίο και όλους. Αλλά παιδάκι μου, η τελευταία που κλείνεις το ραδιόφωνο εσύ, τότε κοιμάμαι και εγώ.
3: Είμαστε για να φτιάξουμε την ψυχαγωγία και την ψυχολογία του ανθρώπου. Γι' αυτό είναι τελευταία με τα τραγουδάκια. Γι' αυτό το έχουν επιλέξει. Εδώ. Θα δούμε και την καινούργια σεζόν τι θα γίνει. Γιατί κλείνει κάθε ένας που παίρνει την αδειούλα του το καλοκαίρι, κλείνει και μια σεζόν.
2: Ναι.
3: Τώρα βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, δεν έχω λόγια να πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
3: Γιατί είμαι και εγώ, είπα ψαράκι, ευαίσθητο έτσι.
2: Πάντως να ξέρεις ότι ό,τι στεναχώρια και να έχω, σου μιλάω ειλικρινά, στορκίζομαι στη χάρη
3: της Παναγίας. Δεν θέλω να πάω, δεν θέλω να μου
2: κοιτάξω. Ό,τι στεναχώρια και να έχω, μου φεύγει όταν σε ακούω. Αυτό το γέλιο σου, αυτό το κέφι σου, αυτή η χαρά σου, αυτό. Χαρά στο κουράγιο σου, παιδί μου.
3: Τα συμπληρώνουμε όλοι μαζί, συν το ξεμάτιασμα που παίρνω κιόλας, έτσι. Το λέω και αυτό, δεν έχω να ξέρω.
2: Εγώ ξεματιάζω και πάρα πολύ καλά.
3: Θα σε έχουμε κατά νου, μας θα μας δώσει τηλέφωνο, θα σε έχουμε λίγο κατά νου, έτσι.
2: Θα σε ξεματιάζω εγώ, αγόρι μου, τα βράδια που κλείνεις. Στον δρόμο σου που πηγαίνεις να μην βρεθεί, παιδί μου, κάτι που να σε στεναχωρήσει, ούτε κουνούπι να μην.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Σε αγαπώ
3: σου,
2: πάρα
3: λέτε.
2: Πολύ. Φιλάκια, σαν να είσαι παιδί μου, σε νιώθω.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να έχεις την Παναγία βοήθειά σου.
3: Όλος ο κόσμος, όλος ο
2: κόσμος. Μιχάλη, σε αγαπώ πάρα πολύ. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Έχω κι εγώ εγγόνι μεγάλο που είναι 30 χρονών τώρα. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Και έχω κάνει και δισέγγωνο.
3: Εντάξει τότε. Να τα χαίρεσαι, να είσαι καλά. Δεν θέλω άλλη συγκίνηση τώρα. Λοιπόν,
2: ήθελα να κλικάρω. Τώρα παντρεύω και την εγγόνα μου τον άλλο μήνα.
3: Μια χαρά, μια χαρά. Αυτές είναι χαρές, αυτές είναι ευτυχίες.
2: Να είσαι καλά.
3: Χάρηκα πάρα πάρα πολύ που τα είπαμε.
2: Σε ευχαριστώ που με άκουσες, Μιχάλη μου. Λατρεμένο μου παιδί.
3: Τι λέτε, για όνομα.
2: Καλό μου παιδί. Υγεία να σου δίνει ο Θεός. Χαρά στη ζωή σου να μην σε πικράνει ούτε κουνούπι να μην σε τσιμίσει.
3: Να είστε καλά, κυρία Μαρία μου.
2: Είσαι, σου λέω μέσα από την καρδιά μου τα λέω αυτά. Είσαι το κάτι άλλο. Ό,τι να περάσω την ημέρα μου, ό,τι στεναχώρια να περάσω, το βράδυ που σε ακούω μου περνάνε όλα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έχεις τέτοιο κέφι. Έχεις τέτοιο αυτό το ωραίο, αυτό το λαλά. Αυτά.
3: Τα έχω ψιλοκλέψει κι εγώ από άλλους που μου τα λένε. Τα έχω ψιλοκλέψει. Λοιπόν, κυρία Μαριά μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Αγόρι μου γλυκό. Αγόρι μου παιδί μου. Χίλια χαρά να σου δώσει η Παναγία που θα έρθει.
3: Καλό υπόλοιπο
2: καλοκαίρι να περάσεις.
3: Να περάσεις
2: όμορφα και να έρθεις πάλι χαρούμενος.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θα σε περιμένω μόλις ανοίξει πάλι ο σταθμός.
3: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ κοιμάμαι την ώρα που κλείνει το ραδιοφωνό την εκπομπή.
3: Έγινε, κυρία Μαρία μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο αν ακούγομαι. Καλά να περάσουν, να έχουν χαρούμενες διακοπές, να είναι όλοι καλά και να γυρίσουν ευτυχισμένοι να σε ξανακούσουμε πάλι.
3: Έγινε, να είσαι καλά, κυρία Μαρία μου, σε
2: καλό
3: ευχαριστώ.
2: Καλό σου βράδυ, αγάπη μου. Καλό σου βράδυ, παιδί μου, καλό. Παιδί μου, καλό. Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, γιατρέ μου. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, το Βέρτι, το μόνο για σένα. Τώρα ένα γλυκό του κουταλιού σου καλέσει. Καλάκι θα πήγαινε, έτσι. Ένα γλυκάκι του κουταλιού και σικαλάκι. Που είναι περποιημένο από ότι έχω πάρει μηνυματάκι. Όλοι λαλά, θα ήταν το καλύτερο, είπαμε. Δύο-τρεις γραμμούλες έτσι για το καλό, έτσι. Για τέλος σεζόν. Και τα μηνυματάκια σας. Γιατρέ μου, λοιπόν, άκουσε λίγο. Το 210 για να ακούσεις και το τραγούδι, γιατί το έχεις επιλέξει. Περιμένε και τα παιδιά στη Γερμανία να ακούσουν τα ξανθά μαλλιά. Το 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το επαναλαμβάνω. Έχουμε δύο ώρες ακόμα γεμάτες σχεδόν, έτσι. 210-710-8000, όχι για πολύ. Είπαμε 2, 3, 4, 5 τηλεφωνάκια για να ανέβουμε κιόλας, έτσι. Αν και θα ήθελα και από τη Γερμανία στα παιδιά εκεί να κάνω κι εγώ τη δική μου μετάφραση. Αν και θα ήθελα έναν ισολογισμό. Μου έχει μπει, παιδιά, ειλικρινά ένα διαγώνισμα πρόχειρο τώρα. Ένα διαγώνισμα το οποίο ο καλύτερος μαθητής να ήταν. Ο καλύτερος μαθητής, γιατί τα παιδάκια πήραν τις πανελλήνιες τώρα. Δεν νομίζω να έγραφε. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχει επιλέξει ο φίλος μας, ο γιατρός από την πλατεία Αμερικής, ο Αλέξανδρος, για τη γυναικάρα του. Και να είναι πάντα καλά. Γιατρέ μου, εάν θέλεις, εδώ είμαι.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα Μιχάλη, άνθρωπε δήμου, σε λαχταράει ψυχή μου, τόσο και πάτος. Πού το βρίσκω αυτό το κέφι, είναι η Σοφία από τα Σπάτα.
0: Η Σοφία από τα Σπάτα.
1: Να είσαι καλά, παιδί μου, να είσαι καλά, να χαίρεσαι ό,τι καλύτερο σου.
0: Και με λαχταράει και η ψυχή σου κιόλας, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Μπράβο. Και με λαχταράει και η ψυχή σου, λέω, ε.
1: Ναι, μα είσαι άλλος άνθρωπος.
0: Σοφία μου, να σε καλά. Εγώ το λέω.
1: Κάτι κόμμα που κάνεις. Μπράβο ρε παιδί μου.
0: Και πού να ήμουν.
1: Χαρά στο κέφι.
0: Και πού να ήμουν και ποδοσφαιριστής. Και πού να ήμουν και ποδοσφαιριστής. Έτσι. Εντάξει, αυτά είναι Θεού χαρίσματα που λέμε. Δεν βαριέσαι ποτέ, Σοφία.
1: Έγινε. Εσύ είσαι τέλειος.
0: Κανένα, όπα. Εδώ τώρα θα διαφωνήσω κι εγώ. Τέλειος δεν είναι κανένας. Δεν το έχει αγγίξει κανένας το τέλειο. Τώρα αυτοί που το λένε κάποιοι, εγώ δεν είμαι. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τέλειος. Έχω κι εγώ τα δικά μου, τα λάθη μου, τα κουσούρια μου. Δεν τα λέω όμως.
1: Κανένα δεν είναι τέλειος.
0: Έτσι, μπράβο. Έχω κι εγώ τα κουσουράκια μου, μην νομίζω ότι δεν τα λέω.
1: Αυτό που ακούω, άλλο πράγμα ρε παιδί μου. Μέχρι στις 2 ήμουνα στο βράδυ, χωρίς ύπνο.
0: Εγώ που κάθομαι και μετά τις 2. Εγώ που κάθομαι και μετά τις 2. Ωραίο, τι να πω. Εγώ κάθομαι και μετά τις 2.
1: Πού το κουράγιο, πού το βρίσκω.
0: Μου το δίνετε εσείς.
1: Μπράβο σου, ρε Μιχάλη, σε χαίρομαι, ρε παιδί μου. Να σε χαίρεται η κοπελιά που σε έχει, η μάνα σου, ο πατέρα σου, όλοι.
0: Έσπασε το καλούπι, έσπασε το καλούπι, κυρία Σοφία μου, έσπασε το καλούπι. Τέλος τώρα, τέλος. Το καλούπι έσπασε.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Σοφία μου, από τα Σπάτα.
1: Φιλιά
0: πολλά σε όλα τα Μεσόγεια. Γεια. Λοιπόν, γιατρέ μου, αν θα τα καταφέρει, θα τα ακούσει το τραγουδάκι, γίνονται και αυτά.

0: Βαγγέλη μου, εσένα έχω να σου απαντήσω. Έχω να σου απαντήσω, παρακαλώ.
1: Ναι. Είμαι η Κατερίνα από το Χολαργό. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ό,τι μου έχεις προσφέρει. Για μένα τη ζωή μου μου έχεις προσφέρει πολλά.
0: Κατερίνα μου, δεν σε ξέρω, δεν ξέρεις, έχω προσφέρει, έχω προσφέρει κάτι εγώ και δεν το ξέρω.
1: Χρόνια πολλά τους εύχομαι.
0: Να είναι καλά όλοι.
1: Και με κάλυψε ακριβώς τα ίδια αισθάνομαι εγώ. Να έχεις την ευχή μου και σε όλο το ακροατήριο, σε όλες τις Μαρίες, όλες. Το της Παναγίας είναι το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ναι, αυτό το ξέρω και γι' αυτό γεννηστεύει, και γι' αυτό γεννηστεύει πάρα πολύ κόσμος, ναι. Και γι' αυτό και νηστεύει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Η Παναγία να απλώσει το χέρι της επάνω σου και να σε...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Η Παναγία να απλώνει το χέρι σε όλο τον κόσμο και να είναι όλοι καλά. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
1: Όλο το κρατήριο. Σε περιμένουμε. Αν υπάρχουμε.
0: Θα υπάρχουμε, γιατί να μην υπάρχουμε. Και εγώ, άμα το πω, το πει έτσι, θα το πω και εγώ έτσι. Και εγώ οδηγώ και εγώ θα φύγω, θα υπάρχουμε όλοι. Όλοι εδώ θα συναντηθούμε. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, χάρηκα. Χάρηκα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, μα πού το βρεις τέτοιο κέφι, λέει ο Μιχάλη. Το ξωτάκι λέει, μήπως ξέρεις εσύ ότι είναι πειρακτήρι, δεν το συζητάω. Πριν πως έχεις ρίξει μέσα τίποτα στο τελευταίο παγωτό. Ωεό, ωεό, μήπως έχεις ρίξει τίποτα στο τελευταίο παγωτό μέσα. Παγκελάκι. Αμερικάνα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Μάλλον καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Είπα να πάρω και τηλέφωνο γιατί δεν μου πήγαινε, μόνο μήνυμα.
0: Δεν σου πήγαινε, είσαι εσύ που καίει στα φαγητά, δηλαδή. Με λίγα λόγια να στηθούμε πάλι. Είσαι εσύ που καίει στα φαγητά. Τα καίει, ψιλοαρπάζουν λίγο.
1: Το τελευταίο δεν γλίτωσε. Τα φασολάκια τη γλιτώσανε.
0: Βέβαια, τα φασολάκια δεν πάνε και ξέρω. Ψητά, έφη μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά κι εσύ, ό,τι μας προσφέρεις. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, τόσο καιρό, τόσα χρόνια θα πω. Με υγεία, καλές διακοπές.
0: Εσύ με βρίσκεις κάθε μεταγραφή, εσύ κάθε μεταγραφή που κάνω, με βρίσκεις πάντα, δεν ξέρω, έτσι. Εννοώ κάθε μεταγραφή που κάνω στους σταθμούς, αυτή είναι η δεύτερη σεζόν εδώ στο Μάχη. Είναι η δεύτερη σεζόν εδώ στο Μάχη. Αλλά το έχω πει και πολύ πιο πριν, δεν έχω αναφέρει τα ονόματα, ούτε θα το αναφέρω σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς πολύ πιο πριν και με έχεις βρει συνέχεια.
1: Πολλές σεζονασίες σεζόν, είχαμε και πολλές συνέχεια και θα συνεχίσουν. Έχουμε
0: να
1: και θα
0: καλά.
1: Μαχόμαστε
0: να με
1: και
0: ανέχεστε,
1: πολύ,
0: να,
1: έχουμε και στο κανάλι.
0: Να με ανέχεστε, να με ανέχεστε.
1: Να σε ανεχόμαστε.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Το Μιχάλη τον ανέχεσαι με πολύ καλό τρόπο, όπως το λένε. Εγώ δεν το πω τώρα, κόλλησε πάνε. Μα πιάσε αυτό με το με έκανε να κολλήσω.
0: Εγώ σε έκανα να κολλήσει, τι, εγώ δεν κάνω. Εγώ κολλάω αλλού.
1: Σε αρχίσει και κάποιο πρόβλημα, θυμάσαι να μιλάω στον αέρα.
0: Ντρεπόσουμε, είσαι ντροπαλή. Σιγά σιγά να πάρει θάρρο, λίγο έτσι το
1: Νατάλι.
0: Τελείω ξεκίνημα, να πάρει μπροστά, ναι. Είσαι αργοκίνητο, καραβάκι.
1: Είμαι αργοκίνητο καράβι.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Στα φίλια πήγες προχθές στην εκκλησία.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβες, έτσι. Τσάπα, θα έχεις την αμαρτία στο λέω. Έκοψα
1: μερικά, αλλά δεν είχαν γίνει.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι έγινε, να σου πω κάτι στην εκκλησία. Στην εκκλησία θα βρει απ' έξω, θα πηγαίνανε. Αφού είναι όπως του Σταυρού, δεν πουλάνε βασιλικού απ' έξω. Του Σταυρού, το πανηγύρι. Που γίνεται στον Εσταυρωμένο, τη μεγάλη εκκλησία και στο Εγάλιο. Που έχω έρθει, δεν έχει βασιλικού. Δεν είχε όρεξη.
1: Τα ξέρει.
0: Τα πάντα ξέρω. Τα πάντα, άλλο αν δεν μιλάω. Έτσι. Είπα, μπορεί να έχω τα κουσούρια
1: είσαι
0: μου
1: παντού,
0: και εγώ.
1: Είσαι παντού.
0: Έτσι, άλλο αν δεν μιλάω. Έτσι. Επειδή είμαι και εγώ λίγο ντροπαλό. Είμαι και εγώ λίγο ντροπαλό. Ναι. Έλα δε. Θα μπορούσε να πάρει. Ένα άγουρο ξεάγουρο να το πα. Έχει και κλιματαριά, έτσι.
1: Ναι, να πάρει. Δεν πρόλαβα η αλήθεια. Δεν
0: πρόλαβα. Είδες, αφού ξενύχτησες εδώ μαζί με τον Μιχάλη, πού θα πας στην εκκλησία. Τι να κάνεις στο σταυρό σου.
1: Να τα συνήθεια τι κάνει.
0: Σε πήρα στο λαιμό μου. Σε πήρα στο λαιμό μου και θα έχω κοτύψει. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Τόσα χρόνια στο λαιμό σου έχει πάρει.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Σε έχω πάρει στο λαιμό μου. Α, σε πήρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αλήθεια, σε τι άλλο κορίτσι που σε έχω πάρει στο λαιμό.
1: Με τα ξενύχια, παιδάκι μου.
0: Με τα ξενύχια. Έχεις κάνει ρητίδες, μωρέ. Ξενυχτάς και κάνεις ρητίδες στο προσωπάκι σου γι' αυτό.
1: Εντάξει, προσπαθώ να το προσέχω το πρόσωπό μου, βέβαια.
0: Έτσι, αλλά... τι άλλο κακό σου έχω κάνει.
1: Βάζω λάδι και ζάχαρη. Κάνω peeling. Mm. Είναι πολύ καλό να το κάνετε.
0: Λάδι και ζάχαρη. Τώρα που έχεις
1: ξενύχια. Λάδι, ζάχαρη. Είναι βιατάκι, το ανακατεύεις.
0: Ναι.
1: Και βάζεις το πρόσωπό σου, το τρίβεις. Παιδιά, ναι. Είναι τρομερό.
0: Αλήθεια το λες.
1: Άμα θα,
0: ναι. Θα βγω έξω να μαζέψω τα κουνούπια και τις μύγες όλες απάνω μου και τις φύκες. Τι λες καλή, με ξεπίκητες το κάνεις, θα γίνω άσχημος. Άσε μας τώρα από εδώ. Βαλτίσε το πάθος σαν τον Ηρακλή, έτσι. Σαν τον Ηρακλή, ξέρεις τι είχε πάθο ο Ηρακλής, έτσι, που του είχαν δώσει στο Μανδύα. Άστο τώρα, έφη μου, τέλος πάντων.
1: Γιατί θυμάμαι, ναι. Να είσαι καλά και πάλι.
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
1: Καλές διακοπές, σας ακούω εδώ βέβαια στο τέλος.
0: Να είσαι καλά κι εγώ, κι εγώ.
1: Και πάντα με το καλό να ξαναγυρίσει με όλοι μαζί να...
0: και την παρέα.
1: Και
0: το κρίμα δικό σου που δεν πήγες στα φίλια. Φιλιά πολλά, όχι σε μένα. Εγώ τη δουλειά μου κάνω.
1: Έχω κι άλλα, έχω κι άλλα. Φιλιά και γεια,
0: γεια.

Γιατρέ μου, μπορείς να κάνεις την προσπάθεια. Θα μου πεις τώρα, θα κάτσω πάνω από ένα τηλέφωνο. Κύριε Αλέξανδρε, δεν θέλω να με ευχαριστήσεις για κάτι. Μια και όντως το θέλεις πραγματικά, κάνε την προσπάθεια. Κάνε την προσπάθεια. Να, τώρα π.χ. Άκουσες και το τραγουδάκι σου, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην Μαρία μας από το Ήλιον. Καλησπέρα, Μιχάλη, να περάσουμε όμορφα αυτό το τελευταίο βράδυ. Φιλιά πολλά. Και σε σένα. Αν και πήγες σε τις διακοπούλες σου, έτσι. Φιλιά πολλά, Μαρία μου, θα περάσουμε όντως καλά. Στη Σόνια μας εδώ τώρα. Σόνια μας, τι κάνεις? Λοιπόν, τι δεν σου κάναμε καλό και σε σένα, έτσι. Καλησπέρες όμορφες, καλή ακρόαση. Έτρεψες τη ρίγανή σου, γέμισες τα βαζάκια σου, έζησες τον έρωτά σου εδώ με παρέα, στην ταράτσα, στα μπαλκόνια, έτσι δεν είναι? Μια χαρά. Όλα τέλεια. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 693-84-00-856, το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, πάμε στη Γερμανία τώρα να ακούσουν τραγουδάκι ο Παναγιώτης μας εκεί με την Ελίζαμπεθ. Γιατί πίνει εκεί το τόνικ, πώς τον λένε. Μην πίνει, γίνει κουρούμπερο και μετά έχουμε άλλα. Δεν μπορεί να κάνει τη μετάφραση και θυμώσει η Ελίζαμπεθ. Άστο. Αμαλία μου, τι κάνεις? Λοιπόν, καλημέρες και καλησπέρες στην Αμαλία μας, το 942 την Πειραιώτισσα. Όλα υποέλεγχο, έτσι. Λοιπόν, τραγουδάκι για την Ελίζαμπεθ. Τώρα εγώ σπάω το μυαλό μου για ένα διαγώνισμα. Το να τη γράψω ξέρω ότι δεν μπορώ, έτσι δεν γίνεται. Ωεό. Θα με βοηθήσεις, δεν μπορώ, βοήθησες λίγο. Πού είναι βρε αυτά τα καλούδια? Εσύ μια και τάξεις όλα υπό έλεγχο. Θα τα ακούσει Παναγιώτη μου με την Ελίζαμπεθ. Θα ακούμε το τραγουδάκι. Αυτά τα καλούδια που βλέπω στη φωτογραφία, πού είναι? Βλέπω και το λεμόνι εκεί. Εγώ όποτε πηγαίνω, Παναγία μου, ζητάμε πολύ λεμόνι.

0: Πάμε να το δούμε, ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Ο Χρήστος είμαι.
0: Γεια σου, Χριστάκο.
1: Τι κάνεις?
0: Και είμαι καλά.
1: Μπράβο, κι εγώ καλά είμαι.
0: Μπράβο, άμα είσαι και εσύ καλά και εγώ καλά, μα χαρά όλα.
1: Ναι, θα μου βάλει τη ρόζα.
0: Χριστό μου, θα το προσπαθήσω το τραγουδάκι, γιατί είναι λίγο περίεργη σήμερα η εκπομπή. Εντάξει, δεν σου έχω χαλάσει κάτι, είναι. Εντάξει μου.
1: Εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά, παλικάρι μου, να μου είσαι καλά.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Γεια, γεια.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα. Μισό.
1: Μισό.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό να σε ακούσω, να κλείσω το τραγούδι. Χαμήλω στο ράδιο. Χαμήλω στο ράδιο.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννη.
1: Στόχο, ρε. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Δεν σ' άκουσα
1: καλά. Καλά, χαθήκαμε. Τώρα σ' άκουσα πριν και λέω πίνω ένα κρασί να πούμε μια κουβέντα.
0: Ο Γιάννης από... Γιάννη, πρόσεξε τις κουβέντες γιατί στον αέρα, έτσι.
1: Ξένιος, από την Τζιά είμαι.
0: Από την Τζιά, με το μέλι που έλεγες.
1: Από την Τζιά, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί, εμείς πολλά χρόνια.
0: Με τα μελίσια που έκανες, τα μέλια, τα καλά, έτσι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ρε, είχα εγώ ζώα, γύρες, πρόβατα, δεν είχα μελίσια.
0: Α, δεν είχες μελίσια πάνω. Το κατσίλι που περιμέναμε. Για το Πάσχα. Τι κάνεις, λέμε,
1: δεν ξέρω. Τι τραγούδι ακούσαμε.
0: Ε? Έλα, Γιάννη.
1: Τι ακούσαμε, ρε. Κάνε μια αφιέρωση τώρα.
0: Μα κάμα, την κάνεις ο ίδιος. Τώρα σε έχω στον αέρα και την κάνεις ο ίδιος την αφιέρωση.
1: Ε, ναι, ρε, που μπαίνει. Ε, λοιπόν.
0: Εντάξει. Έλα, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να σε... είσαι ακόμα και πέρα στο νησί.
1: Ναι, ρε, σπίτι με έχω φύγει από το εξωτερικό και είμαι στο κέντρο.
0: Όταν εννοείς κέντρο, ποιο κέντρο?
1: Στη χώρα, παιδί μου, στη Ιουλίδα.
0: Α, κατέβει κάτω στη χώρα, έτσι. Πες το μου ξεκάθαρα το κόμμα. Εγώ, ωραία.
1: Ναι, αγάπη μου πια. Λοιπόν, έλα, τι τραγούδι ακούσουμε τώρα.
0: Ό,τι θες εσύ, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, αφιερώνω σε όλη την παρέα μου.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά, να έχουμε καλή Παναγιά. Ονόματα δεν λέμε.
0: Ωραίο, ωραίο, μπράβο. Αυτό το πας καλά τώρα.
1: Και με υγεία, βάλε. Ξέρω εγώ, βάλε Μαργαρίτη, μπορεί να βάλει.
0: Θα βάλω και Μαργαρίτη γιατί το χρωστάω σε ένα παλικάρι που πήρε πρώτη φορά τηλέφωνο από τα Μέγαρα. Μετά από αυτό το τραγουδάκι έχουμε τραγουδάκι για τα Μέγαρα. Το φίλο μου το Θανάση και την Έφη. Τον φίλο μου τον Γιάννη από...
1: Τζένιο ρε, Τζένιο, ποιο Γιάννη, δεν ακούς?
0: Όχι, δεν ακούω, έχω θεματάκι τώρα.
1: Έχεις μεγαλώσει και εσύ γι' αυτό. Τζένιος ρε, Τζένιος λέγομαι, Ευγένιος.
0: Ευγένιος. Αυτό το έχει εκεί πέρα. Ευγένεια. Εντάξει, εντάξει, Ευγένεια, θα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, να βάλε ένα και
0: έλα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Ευγένεια, έλα.
1: Υγεία, καλή Παναγία, αδερφέ.
0: Φιλιά, αδερφέ, φιλιά, γεια. Γεια,
1: φιλιά, φιλιά, φιλιά.
0: Έγινα, με. Α, εδώ θα πάρω μιτζίδρα. Εδώ θα πάρω μιτζίδρα. Δεν μου φτιάξεις Ευγένεια μιτζίδρα. Θανάση μου, το επόμενο τραγουδάκι Μέγαρα είναι δικό σου με την Έφη.

0: αγκαλιάζω.
1: Έλα χρυσοχέρα μου, έλα χρυσοχέρα από Αρκαδία Λακωνία.
0: Σε αγαπάω και δεν σ' αγκαλιάζω.
1: Κωστάκι μου πυροσβέστη.
0: Σε αγαπάω και
1: σένα λέω καλέ, εσένα λέω καλέ.
0: Αγάπη μου
1: Θανάση μου. Γιατρέ μου, θα μπορούσε όση ώρα, θα τρέξω στα γρήγορα γρήγορα. Είπαμε Παρασεβούλα ζάχαρη, Παρασεβούλα μεν και τελευταία μέρα. Έτσι με τα τραγουδάκια σας, το θυμάμαι αυτό το αποτήρια. Ποιος θα έχει σπάσει τα ποτήρια. Όλα τα σπασμένα ποτήρια δεν. Τα ακούσαμε 2-3 μέρες. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Μαργαρίτη στα γρήγορα θα τα προλάβουμε όλα. Για τον φίλο τον Θανάση που πρώτη φορά τα είπαμε, είναι από τα Μέγαρα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για το αστέρι του την Έφη. Πάμε στα γρήγορα. Γιατρέ μου, Αλέξανδρε, τόση ώρα θα μπορούσες. Το τηλέφωνο κενό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000. Εσένα λέω καλέ, εσένα λέω. Ντροπαλούλα. Λοιπόν, απόψε δεν έχουν να μας πάρουν τα ζουμιά. Απόψε δεν έχει να μας πάρει τίποτα. Απόψε το διασκεδάζουμε. Έλα, Θανάση μου, με την Έφη. Γεια σου, δάσκαλε Ρούμπο.

0: Πάμε να τα ακούσει, Θανάση, να το ακούσει. Ναι, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου, είμαι ο γιατρός από την πλατεία Αττικής.
0: Έλα, γιατρέ μου, Τόση ώρα εδώ, καλά είμαι, δεν βλέπεις το παλεύω.
1: Πού είσαι, βρε, παραδεμάτσε.
0: Στο εξεταστήριο είμαι, κι εγώ. Να, πώς κάνεις εσύ,
1: πού τους... Ήθελα να σου κάνω κάποια εκπληξή, αν μπορούσαμε και μαζί κάποια στιγμή να κάνουμε εκπομπή και μαζί, να με γνωρίσεις κιόλας.
0: Να κάνουμε εκπομπή και μαζί. Κάποια στιγμή τώρα με την καινούρια σεζόν, δεν ξέρω
1: ωραία,
0: αν θα είμαι ή δεν θα είμαι.
1: Όποτε είναι, ναι. Να με γνωρίσεις, είσαι πολύ καλό παιδί και να βρεθεί και μια καλή νύφη, οπωσδήποτε για σένα.
0: Οπωσδήποτε για μένα, έτσι.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Πρέπει να έχουμε και μια νύφη.
0: Γιατρέ μου, είσαι ο πρώτος που το λες τώρα. Τόσα τηλέφωνα που πήρα εδώ πέρα δεν μου πάνε ναι, ευχές, ναι, το ένα το άλλο. Είσαι ο πρώτος που το λες.
1: Σου κάνω ευχές. Και επειδή είμαι και ψυχολόγος, θέλω να σου πω κάποια στιγμή, σου είπα και για τα φαγητά που λέγατε κάποια στιγμή.
0: Ναι, κάτι λέγαμε.
1: Για τα φουσκώματα για το βράδυ, να μην τρώτε πολύ, το τρώτε ελαφρά.
0: Να τρώμε ελαφριά. Να σου πω τώρα, να σου πω κάτι, μισό λεπτό.
1: Και μετά λεπτό με την κοιλιά να πέστε μετά.
0: Καλά, δεν πέφτει και η κοιλιά. Εύκολα είδες τι είπα τώρα σε μια κοπελιά εδώ πέρα. Πέστε να ρουφήξει την κοιλιά μέσα και τι φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Μου έστειλε μια φωτογραφία. Άκου να δεις τώρα. Θα πεις τώρα μπορεί να είχαν καιρό να βγουν έξω τον Αντάλη. Μου έστειλε μια φωτογραφία. Είναι μια μπριζόλα. Να, πάνω από μετά συγχωρήσεως. Έχει χόρτα, έχει λεμόνια κομμένα, έχει ψωμιά. Και τι δεν έχει. Και τι ώρα είναι. Τώρα ήρθε η φωτογραφία. Μας ακούνε από ταβέρνα. Και είναι 12.30. Α, δεν έχουν μισάσει. Πες μου τώρα αυτή εκεί πέρα πώς. Τι είναι για ζευγάρι.
1: Εγώ, μα θέλεις, μπορώ να το συνεκομπήσω και να πω κάποια πράγματα, να δούμε πώς θα ζητήσουν οι άνθρωποι να κάνουν κάποια πράγματα, να με ακούσουν να με ευχαριστήσουν.
0: Καλά, άσου τώρα να φάνε το φαΐ εκεί πέρα, μην του κόψουν και θα το πληρώσουν. Άσου τώρα να το φάνε το φαΐ. Άλλη φορά.
1: Αν οι άνθρωποι θα δει, θα είναι πιο ωραίοι. Δηλαδή, να του πω και κάποια πράγματα που είσαι ψυχολόγο, να του πω και πέντε πράγματα και να σου πω και για σένα. Όταν σου λέω πραγματικά, επειδή ξέρω και τον Γιάννη Βασίλειο που είμαστε μαζί.
0: Α, με τον Γιάννη Βασίλειο. Να ακούσουμε και Βασίλειο
1: ναι,
0: Γιάννακη, βεβαίω. Στην αδυναμία μα. Ναι, ωραία. Εντάξει, γιατρέ.
1: Ναι, και όλα με τα παιδιά, ναι. Και για το μεταξύ θέλω να σου πω κάποια στιγμή.
0: Ναι, γιατρέ.
1: Επειδή είμαστε εκεί, είχαμε γνωρίσει και τι ζούνε του. Είχαμε γνωρίσει και τον παλέτο του.
0: Το?
1: Τον παλέτο του, τι ζούνε του. Από τα παιδιά το είχαμε γνωρίσει.
0: Τον παλέτο.
1: Τι ζούνε που έχει, ναι, που είχε κάποιο παλέτο.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο Βασιλείου που τραγούδαγε.
0: Γιατρέ, στα παλέτα, γιατρέ, θα πάμε στο γιατρό από ό,τι βλέπω τώρα βραδιάτικα. Γιατρέ, θα πάμε στο γιατρό. Μια
1: εσένα, μιλάμε, θα σε κάνω, μιλάμε, θα είσαι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε, θα περάσει άνετα μαζί μου.
0: Αν πάρει κουστούμι.
1: Α, τι χρειαστεί. Εδώ για τον Μιχαλάκη μα χρειαστεί.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, έγινε, γιατρέ, έγινε, να είσαι καλά.
1: Θα πούμε κάποια στιγμή όταν κάνει την καινούργια εκπομπή, να κάνουμε μαζί, αν μπορώ, εκπομπή το βράδυ εκεί που είναι.
0: Ναι.
1: Να μου πει μόνο που είναι η διεύθυνση και να έρθω από εκεί και να με γνωρίσει από κοντά κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, έγινε, για να μην πάμε στο γιατρό.
1: Τι είναι, θα σου πω και για το θέμα να σε ενημερώσω το άλλο.
0: Εντάξει, γιατρέ μου, έγινε.
1: Καλέ διακοπέ, εγώ μου από τη γυναίκα μου και πολλά φιλιά έχει.
0: Φιλιά, να είναι καλά και η γυναίκα σου, φιλιά. Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου,
0: Μιχαλάκη. Βαγγέλη μου, αείδες που το άκουσες, το άκουσες που το είπα, έτσι. Παρακαλώ.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Έλα, γωνίνα μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Μιχάλη μου, φιλαράκι μου, πώς είσαι.
0: Είμαι καλά.
2: Χαίρομαι που σ' ακούω. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος, ο ταξιδιής από Πετρούπολη.
0: Έλα βρε Γιώργο μου, έλα βρε Γιώργο μου, είσαι καλά, σε έπαιρνα τηλέφωνο, σε έπαιρνα τηλέφωνο, δεν σήκωνες το τηλέφωνο.
2: Το 694 δικό σου είναι.
0: Καλά, δώσ' τα όλα στον αέρα τώρα. Ναι.
2: Καλά, εντάξει, εντάξει. Τα υπόλοιπα πριβέ. Λοιπόν, να ξέρεις ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ με τις κυρίες που σε έφτανανε και σου μιλούσαν μέσα από την ψυχή τους. Αυτό που βγάζεις, αγόρι μου, τη θετικότητα, την ενέργεια, τη ζωντάνια, την αισιοδοξία. Αυτό το πράγμα που μεταδίδεις, αγόρι μου, μέσα από την συχνότητα. Θέλω να ξέρεις ότι είναι τόσο σημαντική που ίσως και να μην το φαντάζεσαι το μέγεθος ακόμα.
0: Ακόμα, μεγάλο... όπως το πες, ακόμα όχι. Λοιπόν, Γιώργο μου είπε στο τηλέφωνο και με μπέρδεψες λίγο, έτσι. Γιώργος από ταξί από την Πετρούπολη, έτσι.
2: Ναι,
0: έτσι, μπράβο. Μεγάλη... Γιατί έχετε τα πτυχία, έχετε τα μεγάλα πτυχία εσείς. Και το έχω ξαναπεί και το λέω πάλι και δημόσια. Με έχεις ακούσει.
2: Το σέβομαι, το εκτιμώ. Αλλά αυτό το λέω μέσα από την εμπειρία μου, δεν τα έχω διαβάσει πουθενά. Δεν έχεις καταλάβει πόσο καλό κάνεις σε ανθρώπους, γιατί αγόρι μου υπάρχουν ανθρώποι που σε ακούνε με την παρέα τους και διασκεδάζουν, αλλά υπάρχουν και ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που είναι μόνοι τους και έχουν παρέα τη μοναξιά τους και η μοναδική συντροφιά και διασκέδαση παρηγοριά είσαι εσύ. Λοιπόν, όπως και εγώ... όλη μέρα στο τιμόνι, στο ταξί, το βράδυ πάω σπίτι μου και κοιμάμαι μόνος μου και είσαι μια πάρα πολύ καλή παρέα που δίνει πολλές νότες αισιοδοξίας και πολλά άλλα πράγματα. Το μεταδίδεις και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Γι' αυτό, αγόρι μου, όταν θα μπορέσεις, θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι, όταν θα μπορέσεις εσύ να το βάλεις στις Μοσχολιού. Το υπάρχουν άνθρωποι μονάχοι.
0: Λοιπόν, να, και να το αφιερώσω. Εγώ το σημειώνω. Έχω πάρει ένα τετράδιο, μου έχουν δώσει ένα τετράδιο, σπιράλ, βέβαια, έτσι, για να σχίζεται εύκολα, μεγάλο.
2: Ναι.
0: Κάνω και λίγο το χιούμορ, έτσι. Έτσι, λοιπόν, χαμόγελο ταξιτζή μου. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι.
2: Πότε σταματά,
0: είναι σήμερα.
2: Σήμερα σταματάς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ευχηθώ να περάσεις καλά, παλικάρι μου, και εσύ και όλοι οι ακροατές που σε ακούνε να είναι καλά στην υγεία τους, στην ψυχολογία τους.
0: Και θα το πάρω αυτό που έχεις μέσω ταξί, που έχεις όσο καιρό μέσω ταξί, έτσι, στο λέω.
2: Δεν,
0: έτσι.
2: Δεν το έχω συνέχεια μέσα, δύο-τρεις φορές το είχα,
0: ναι.
2: Αλλά κανόνισα να το πάρεις αυτές τις μέρες.
0: Ωραία, θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, έλα. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο να μιλήσουμε. Εντάξει.
2: Πάρε αύριο.
0: Έλα, Λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη, γεια χαρά, γεια.
0: Φιλιά, γεια. Καλή σου βάρδια, καλή συνέχεια. Γεια. Τώρα μη με μαλώσετε, μαλώνεις, μη με μαλώσετε που χρωστάω τραγουδάκι, τώρα έχω χάσει την μπάλα. Λίγο πολύ όλοι έχετε καταλάβει ότι έχασα την μπάλα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι. Θα μίλω στο ραδιόφωνο γιατί θα πω.
4: Μιχάλη μου.
0: Θα βγω από το ραδιόφωνο. Κλείστο το ραδιόφωνο.
4: Μιχάλη μου, είμαι η Γρίβα.
0: Γεια σου, κυρία Γρίβα μου, τι κάνεις.
4: Άκουσα τον κύριο που είπε, έβαλε ένα τραγούδι που με αγγίζει.
0: Ποιο?
4: Και τον ευχαριστώ τον προηγούμενο.
0: Ποιο
4: που βάζει τους Μοσχολιούς. Άνθρωποι μονάχοι. Μία από τους μοναχούς, πες είμαι κι εγώ, είναι η Γρίβα. Που είναι με σένα, Μιχάλη μου, με τα τρία σκυλάκια μου και με τη μοναξιά μου που περνά εδώ στη Σαλαμίνα.
0: Δε μένα, τάξει τα σκυλιά.
4: Μόνη μου, ναι. Σε υπέρ ευχαριστώ για ό,τι έχεις κάνει για μένα, ναι.
0: Έλα, μην κλαίσεις τώρα για πάλι και με τη ζουμιά. Μπα, σε καλό μας απόψε. Για καλό το έκανα. Για καλό το έκανα εγώ σήμερα αυτό.
4: Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να φύγεις με το καλό να γυρίσεις, ότι σου έχω υποσχεθεί θα γίνεται κάτι παραπάνω. Άκουσα τηλέφωνο δεν έχεις και δεν μου το έχεις δώσει. Εγώ με
0: έχω χάσει 2 κιλά, δεν θέλω να χάσω. Έχω χάσει 2 κιλά.
4: Άτομο, θα συναντηθούμε και θα βγω στο σταθμό.
0: Έκοψω.
4: Εγώ τα τεδιά τα γλυκά τα φέρω στο σταθμό σου και τα πράγματά σου.
0: Ωραία, θα το πάρουμε τα γλυκά. Επειδή τώρα το είχαμε λίγο με το Βαγγέλη με τα γλυκά, με τα παγωτά.
4: Να γυρίσουμε το καλό. Να πάμε την ευχή μου.
0: Έγινε.
4: Εγώ που σου εύχομαι, έχω 2 παιδιά και είμαι γιαγιά. Με 7 εγγόνια. 6 εγγόνια και ένα δισέγγονο. Και στο εύχομαι στα εγγόνια μου και στα παιδιά μου να πάμε το καλό και
0: πες να γυρίσουμε. Πες τέτοια να μα ακούει ο Κούλης. Πες τέτοια να μα ακούει ο Κούλης τώρα που δεν άγια μας έτσι. Κατάλαβε για ποιον Κούλη λέω. Πες τέτοια. Πες
4: ναι, τέτοια. Ναι, το να γράφω εκεί που δεν παίρνει.
0: Μην το πεις. Χριστέ μου.
4: Εγώ δεν το λέω. Και μου έβαλε χέρι και μου λέει, είσαι μου λέει,
0: το
4: του Τζάκου, του Γιάννη μου λέει, του γνωστού μου λέει, είσαι λέει χοντανή, λέει χοντανή με του Τζάκου. Και τι είναι αυτό με του Τζάκου χοντανή, του είπε, με του Γιάννη χοντανή του Τζάκου που είναι βιβλίζει.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, του έχω ταυτονού εγώ βάζω, σε σένα βάζω, έτοιμα, φρούμπι μέσα, έχει μέσα, φρούμπι, τιμάρι, ρίγανη, 3-1.
0: Ωραία.
4: Και έχω τεκλημένο βασιλικό. Δεν το βιώνω, ένα βάζο σου έχω.
0: Κάνει καλό αυτό, μην μου πει
4: Σαλαμίνα.
0: Ωραία, ωραία.
4: Θα πω το σταθμό.
0: Εντάξει, έγινε κυρία Γρίβα μου. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
4: Θα φέρω 2 τεψιά γλυκό.
0: Το
4: ένα θα πάμε μπακλαμπά κατά ή θα το κάνω παραγγελιά. Αυτό το κατά. Είναι σπάνιο. Άμα το πας σπανίζει αυτό, ε. Και εγώ για πρώτη φορά το έχω φάει. Είναι κατά ή μπακλαμπά. Θα σου φέρω και ένα το άλλο που δεν είναι. Καριδόπιτα.
0: Για τελσιά. Εντάξει, έγινε κυρία Γρίβα μου.
4: Θα μου δώσεις τη διεύθυνση να πω.
0: Ναι, σου είπα, ναι, όταν θα έρθω, ναι. Εντάξει μου.
4: Εντάξει.
0: Έγινε, φιλιά πολλά.
4: Μιλάς,
0: καλημέρα,
4: να
0: καλημέρα.
4: Μου, να πάμε την ευχή μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να πάμε την ευχή μου.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά.
4: Πολύ, πολύ και να έχει δώσει πολύ μάχη σε όλο τον κόσμο. Και πολύ καλό έχει κάνει.
0: Να σε
4: πλάκες,
0: φιλιά,
4: πολύ,
0: γεια, γεια, γεια.
4: Γεια, γεια, γεια.
0: Παιδάκια, θα κουμπάψω κι εγώ. Δεν το έχω σε πολύ. Θανάση μου, πάμε σε καθυστέρηση, ρε Λεβεντάκο, που στα Μέγαρα μεριά. Πάμε τώρα, σου βγάλα την ψυχή. Είναι και ο Ευγένιος, ο φίλος του εκεί πέρα με την παρέα που τα πίνουν τα κρασάκια του και παγωμένο κρασάκι.
3: Είσαι η ζωή μου.
0: Και είναι και ευαίσθητο τώρα. Λέτε μια κλάμα, λέει. Δεν το ξωτάκι όταν σε γνώρισε, λέει, δεν έχει κάνει.
3: Εντάξει.
0: Θα σου φτιάξει τη δήλωση μεθαύριο.

0: Λοιπόν, μήπως μπορεί, λέει, τα αγγλικά που έχω φέρει, λέει, το ξουδάκι, να τα περάσει, λέει, στην φορολογική δήλωση σαν έξοδα. Ταξί. Λοιπόν, τα ακούει, θα μου πει και θα σε ενημερώσω.
1: Έλληνας είμαι, Ανατολή.
0: Λοιπόν, και για τον φίλο μου τον Ευγένιο, για τον Ευγένιο, έτσι, που πήρε τηλέφωνο από το νησί, που έχει κατέβει στη χώρα. Ευγένιε, Αστέρι, έλα να στο χαρίσουμε το τραγουδάκι, λεπετάκο μου. Έλα, κύριε Ευγένιε. Κανόνισε το Πάσχα, θα περιμένω κατσίκι.

Λοιπόν, μαράκι μου, μπορείτε να μας πεις αν μπορούν να αναπαραστούν τα έξοδα εκεί με τα σιρόπια? Έλα, έλα, αμάν, αμάν. Εγώ θα περίμενα να κάνεις την έκκληση σήμερα, αλλά...

0: Λοιπόν, όπως είπα πριν, ένα μηνυματάκι που έχει έρθει για τέτοιο καιρό με διακοπές, έτσι. Ένα διαγώνισμα. Υπάρχουν και μαθητές που είναι οι καλύτεροι. Και με τα φροντιστήρια, που όταν θα μπουν μέσα, τώρα τελείωσαν οι πανελλαδικές, τα παιδάκια. Βγήκανε και οι βάσεις, φτιάξανε και τα μηχανογραφικά του. Τώρα φτιάχνω και εγώ το δικό μου, έτσι, το μηχανογραφικό. Έλειμενα λίγο εκτός, έτσι, ένα τραγουδάκι που μου θυμίσανε. Πιστεύω να έχω πέσει μέσα τότε με τα ποτήρια και το ένα και το άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι έχω πέσει μέσα. Λοιπόν, θα δώσω λίγο χρόνο. Λίγο. Χρειάζομαι και εγώ λίγο χρόνο, έτσι, παραπάνω. Βαγγέλη μου δεν είναι στο ισόγειο, είναι στον 7ο. Βαγγελάκο, ούτε καν. Το καλό είναι με αυτή τη ζέστη, ένα μηνυματάκι που λέει, με αυτή τη ζέστη λέει ότι συγγνώνουν αμέσως, λέει, τα δάκρυα. Έλα τώρα μου πεις, σε πήρανε και τα ζουμιά τώρα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσω εδώ το τηλεφωνάκι που το τελευταίο παιδάκι, για να ακούσουμε τα τραγουδάκια. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι ο Στράτος από Βουλωτή Αμερική.
0: Ναι.
1: Αφιερώνει όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα σε σένα.
0: Να σε καλά, Στράτο μου, το είπες μόνος σου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια σου, Λεβέντη μου, γεια. Γεια. Χρωστάω και τις Μιχαλούς σήμερα, να φύγω και θα με γενικάτε. Ολαλά, ολαλά. Λοιπόν, τέλειος οι γραμμούλες τώρα. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας σε κάτι. Να ακούσετε τα δικά σας τραγουδάκια, όσα προλάβουμε βέβαια, έτσι με συγχωρέστε. Το επόμενο, Γιώργο μου, ταξιτζή από την Πετρούπολη.

0: Έχω πει πολλές φορές έτσι μηνυματάκια, τα διαβάζω όσα. Όχι ότι τα καλοπροαίρετα μόνο, ούτε καν έτσι. Να είναι όντως και να βγαίνει λίγο κόσμια πολλές φορές και δεν ξέρω αν τον φίλο μου τον Χρήστο. Δεν είναι, δουλειά είναι. Λοιπόν, Μιχάλη, την καλησπέρα μου λέει από μένα, λέει και τον συνάδελφό μου τον Νικόλα που δουλεύει στο Α1. Το Α1, το Α είναι 1644, αυτό πρέπει να είναι περιπολικό, έτσι. Το Α1644 πρέπει να είναι περιπολικό στην Πρέβεζα. Λοιπόν, τον φίλο είναι ο φίλος μου ο Χρήστος από το Κερατσίνι. Χριστάκο μου, εύχομαι να περάσετε όμορφα. Καλή βάρδια καταρχήν. Αυτά είναι συναδελφικά, παιδιά. Έχω πει, διαμέσου ίντερνετ και πολλά μηνυματάκια εκτός. Δεν λέω το φίλο μου τον Παναγιώτη τώρα με την Ελίζαμπεθ που είναι ερωτευμένα τα παιδιά. Βαθμοφόροι. Ορίστε, ο φίλος μου ο Χρήστος εκεί. Με τον συνάδελφό του τον Νικόλα, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι τα καλύτερα, καλή βάρδια Νικόλα μου, ο Χρήστος από το καλύτερα παιδιά, έτσι το συζητάμε. Λοιπόν, να πούμε στην Σοφία μας από τη Σουηδία, είδατε, πάμε από, φτάνει η φωνούλα ρε παιδιά, από το Μάχη. Με πού μπορεί να φτάνει η φωνή του Μάχη 99,8, στην Σοφία μας από την Σουηδία. Και όλα αυτά είναι η Κατερίνα από το Σοχολαργό, που έχει συνεμπεί στα πάντα όλα. Λοιπόν, αφιεροσούλα έχουμε να κάνουμε για την Μαρία, τον Ξανθό τον Άγγελο. Ξανθιά, έτσι. Δεν έχει βάλει το 7, Κατερίνα. Δεν έχει βάλει το νούμερο 7 εκεί με τα μπεζαγκλή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και να πούμε καλημέρα στην Εύη τη δασκάλα. Να πούμε και καλημέρα στην Εύη τη δασκάλα. Λοιπόν, στη Σοφία από την Σουηδία, την Μαρία, τον Ξανθό τον Άγγελο και την Εύη τη δασκάλα. Τώρα, ο ταξιτζής μας από την Πετρούπολη επέλεξε ένα τραγουδάκι το οποίο έκανε ανθρώπους να τα κρίσουν. Γιώργο μου, να λέμε την αλήθεια, του Σταυρού το δίκιο. Του Σταυρού το δίκιο, ναι.
1: Που ζουν μοναχοί.
0: Έλατε να το ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι αυτό από την αρχή, όχι πάλι. Όχι, να μην πας για παγωτό εσύ, να μην πας για παγωτό, να είσαι λίγο στην αναμονή. Να πάρω την Αμερικάνα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.